0: Καραγκιόζιο.
1: Ιώνας από Μελβούρνη.
2: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
3: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
4: Από Ρόζενταλ.
5: Από Ζυρίκη.
6: Καλημέρα από τον Ταχάου.
7: Χάσολ, Φλαμανδία.
8: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
9: Καλημέρα από Ζάμπια.
10: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κοιμηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Τομάς από Στουτγκάρδη.
9: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
19: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, ψυχαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: place where I can let go.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, τσαγκάρο Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Με καλό καιρό, καλό καιρό, ωραία θερμοκρασία έξω, ούτε ζέστη ούτε κρύο. Μακάρι να ήταν έτσι όλος ο χειμώνας, να πω την αλήθεια, ο οποίος προμηνύεται δύσκολος, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει τι θα πούνε και οι προβλέψεις. Ακόμη δεν μπορείς να κάνεις μια ασφαλή πρόβλεψη, είναι η αλήθεια, για την έκβαση του χειμώνα, για το πώς θα είναι και τι θερμοκρασίες θα έχει. Μακάρι να είναι ένας ήπιος χειμώνας τουλάχιστον, για να μας λυπηθεί ο Θεός, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69 07 483 48 4 το Viber, για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά, όλα όσα θέλετε να μεταφέρετε εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Καλημέρα στην Μάρτζη. Και καλή δημοσιογραφική σεζόν με υγεία, λέει. Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Γεια σου Μάρτζη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα, ναι. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα, την ευλογία σου να έχουμε. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 17,5 βαθμούς. Με υγεία και καλή τύχη, λέει. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλή εβδομάδα. Στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, καλημέρα. Στη Δέσποινα επίσης καλημέρα. Στον Κώστα από την Νέα Σάντα του Κιλκής, ωραίο τραγούδι λέει. Είναι έτσι μια playlist φθινοπορεινή, έτσι μιας και είναι φθινόπορο. Έτσι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας λίγο πιο ομαλά, έτσι με τις πρώτες γουλιές καφέ. Ο οποίος καφές έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, κακά τα ψέματα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Φλόρινα, στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών καλημέρα. Καλημέρα στην Αγγελική στην Πετρούπολη Αττικής. Ελπίζω Αγγελική να είσαι εδώ, γιατί θα μου κάνεις παράπονα άμα ξανάρθω και θα μου λες, δεν μου λες καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Τραπεζικό καλημέρα. Άντε να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά με όλα όσα θα μας φέρει. Στην Κύρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Γιάννης λέει ωραίο το τραγούδι στο σήμα, αλλά δεν είναι Ερμές, λέει, σε μάθαμε αλλιώς. Είναι Πετράκος, είναι Πετράκος. Είναι ένα ωραίο τραγούδι του Γρηγόρη του Πετράκου, όπου το άκουσα τυχαία. Το άκουσα τυχαία την ώρα που οδηγούσα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Και κάνω σάζαμ εκείνη την ώρα, γιατί μου άρεσαν οι στίχοι και λέω αυτό κάτι λέει. Και μου άρεσαν οι στίχοι και το κάνω σάζαμ και βλέπω ότι είναι ο Γρηγόρης ο Πετράκος, το τραγούδι... αδερφέ μου, όσοι θέλετε να το βρείτε δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχει. Και λέω θα το κάνω intro της εκπομπής. Λέει όλα όσα λέμε στην εκπομπή. Ακούστε το στίχο και θα καταλάβετε. Είναι ψαγμένο τραγούδι, είναι ωραίο. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στη Γιάννα στην εξωτική Αθήνα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Καλημέρα στον συνονόματο τον Κωνσταντίνο. Καλή εβδομάδα λέει από την Αστυπάλια με 23 βαθμούς.

Καλημέρα στην Σοφία, στην Κατερίνη. Ναι, μακάρι να βγει έτσι ο χειμώνας, αυτό έλεγα προηγουμένως. Να είναι λίγο ήπιος, ρε παιδί μου, γιατί είμαι 1,90, 1,70, δεν ξέρω πόσο θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι θα ανέβει το πετρέλαιο θέρμανσης, έχει ανέβει βενζίνη κτλ. Το ζόρι είναι ότι αυτό το πράγμα συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν είναι... Είναι τραγικό πραγματικά. Όλα ανεβαίνουν. Είναι μεγάλο πρόβλημα τώρα να μην μπορείς να πας σούπερ μάρκετ, να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Το ρεύμα και αυτό θα ανέβει. Ακόμη περισσότερο από ότι είναι ήδη ανεβασμένο, θα ανέβει και η πίεσή μας. Πρέπει να προσέχουμε λίγο, μη σκάσουμε.

Όλος ο κόσμος πάντως μιλάει για τα καύσιμα, μιλάει για την για το κόστος των καυσίμων και που έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω πραγματικά. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, ο χειμώνας δεν έχει έρθει, μέσα στο χειμώνα δεν ξέρω, γιατί πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει με 1,10 και έφτασε στο 1,70. Όταν έκλεισε η χρονιά έκλεισε με 1,70. Τώρα φέτος αν ξεκινήσει με 1,65-1,70 που λέει ο Πρωθυπουργός θα το έχουμε κάτω από 1,75, γιατί θα δώσουμε λέει επιδότηση στην Αντλία και καλά. Ναι. Μέχρι να κλείσει η χρονιά πόσο θα πάει, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει. Οπότε δυσίωνα τα πράγματα και εκεί πέρα. Δηλαδή να μας χρυσώσει το χάπι στην αρχή, να μας πει ότι να το ξεκινάμε με 1,65 για παράδειγμα ή 1,70 και μετά θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και πάλι οι ολιγάρχες θα βγάλουν, θα οικονομήσουν. Το κράτος θα μας υπερφορολογήσει για ακόμη μια φορά. Και εμείς θα καθόμαστε ανήμποροι και θα βρίζουμε την κυβέρνηση η οποία είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Καλημέρα στην Βασιλική. Άσπα μου καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δουλίτσα εύχομαι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή δύναμη. Ο Πασχάλης λέει αυτό το ακόμη περισσότερο δεν είναι Ερμές που πήγε το έτη περαιτέρω. Με έχετε αποδομήσει σήμερα ρε παιδιά. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα που θα διανύσουμε τώρα που θα είναι ολόκληρη έτσι που θα είναι μετά από την άδεια, οπότε νομίζω ότι θα βρούμε τους καθημερινούς μας ρυθμούς και το λεξιλόγιο μας.

Μαζί μας σήμερα και η Αλουμίλ. Και αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία ή οι γειτονές σας παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείτε πάνω απ' όλα να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, εντάξει, καλή είναι η ανθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σας δεν σας προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την online πλατφόρμα MyWindows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, ούτως ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. MyWindows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Γι' αυτό κάντε το πρώτο βήμα και ξαναβρείτε τη χαμένη σας ηρεμία.

Πάμε λίγο να δούμε και το τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όπου αναφέρεται σε αυξήσεις των συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Βέβαια η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος όλο αυξήσεις μισθών και συντάξεων βλέπει, όλο νέες θέσεις εργασίας βλέπει. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεται όλες, γιατί σε κάθε πρωτοσέλιδό της σας βλέπω ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας αναφέρεται κτλ. Δεν βλέπω καινούργιες θέσεις εργασίας, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει άρθρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον κύριο Πιερακάκη. Τα εύσημα αποσκόπηκε μόνη της, λέει, και τα κέρδη για την χώρα. Τι σημαίνει διπλή αναβάθμιση της οικονομίας? Για μας τους Έλληνες, να ξέρετε ότι δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Όσο και να μας αναβαθμίζουν οι οίκοι αξιολόγησης, το θέμα είναι ότι επί της ουσίας μηδέν στο πηλίκο. Και αυτό το βλέπουμε στις καθημερινές αγορές μας, στο πώς βγαίνει ο μήνας, στο πόσο μας φτάνουν τα χρήματα κτλ. Επίσης λέει σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο. Τους έχει πιάσει ένας πανικός εκεί πέρα με το AfD, η ακροδεξιά λένε. Δεν το λες και ακροδεξιά το AfD. Δεν είναι και Χρυσή Αυγή, αλλά εντάξει. Η εφημερίδα Τα Νέα λέει κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο, και αναφέρεται στο πώς διευθετείται το πρόβλημα από χιλιάδες συνιδιοκτήτες που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Επίσης λέει μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο βάση drones και στην Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγάνη για να στηθεί υποδομή. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο λέει με το πόδι στο γκάζι. Και αναφέρεται βέβαια και στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αν και δεν ξέρω αν λέγεται Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί έχει, λεγόταν μάλλον, γιατί έχει πάρει διαζύγιο από τον αείμνηστο Ανδρέα. Νομίζω το πραγματικό της είναι Μαργαρίτα Τσάντ. Ο τελευταίος χορός λέει θα είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει ότι η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βορβορός λέει. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετέπειτα. Και για τον κύριο Πατούλη, τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης δεν τον άφησε να μιλήσει σε ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο. Σου λέει κάτσε μη μιλάς εσύ, θα τα πω εγώ σαν υπουργός υγείας, μη μας κάψεις τα καλά καθούμενα, δεν είμαστε τώρα για τέτοια. Άσε που ο Γεωργιάδης φοβάται ότι θα βρεθεί και χωρίς χαρτοφυλάκιο στις επόμενες εκλογές, οπότε σου λέει κάτσε να δείξω λίγο έναν καλύτερο εαυτό προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη για να με συμπεριλάβει μέσα στα υπουργεία. Ξεσκεπάζεται λέει το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη, ο ρόλος Μπελέρη και Μπεκίρη. Έχει άρθρο του κυρίου Πιερακάκη να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Καλά εντάξει, ηρεμήστε λίγο, μην σκίσετε κανένα καλσόν πρωί πρωί. Οι τράπεζες δεν κάνανε χρόνια κάτι για την κοινωνία, δεν νομίζω ότι θα συγκινηθούν τώρα αν δεν κάνετε εσείς σαν κυβέρνηση κάτι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα λέει, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνεται ότι ο πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι και 1,75 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, φανταστικά 1,75 το λίτρο. Και όλα αυτά ξεκινάνε από εδώ, από την κυβέρνηση, από τους κλέφτες, που τάχα μου δήθεν πρέπει να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κατεβάσουν, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Απίστευτο πραγματικά. Τόσο παπατζηλίκι, αλλά σου λέει ότι
αυτοί με ψηφίζουν, θέλουν να ακούνε παπατζηλίκια, τους αρέσει, θα με ξαναψηφίσουν, ας τους πω μια λακαμία εκεί πέρα. Παύλος Φίσας λέει, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ με τον, και με τον Παύλο Φίσα και το Δεκέμβριο που κάνουμε κάθε χρόνο για τον Γρηγορόπουλο. Ψάχνουμε να βρούμε ήρωες στο πουθενά, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ο Φίσας δεν ήταν κάποιος ήρωας. Ναι, άδικα δολοφονήθηκε, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να δολοφονηθεί δίκαια. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά ψάχνουμε και κάνουμε ήρωες ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι. Τον κάνανε άγαλμα, νομίζω του δώσανε και έναν δρόμο να είναι το όνομά του. Και αναρωτιέμαι εκείνους τους αστυνομικούς που είχαν σκοτώσει στην περιοχή του Ρέντι. Εκείνες οι μάνες δεν έχουν ένα άγαλμα να πάνε να φιλήσουν, να κλάψουν, αλλά αυτοί ήταν μπάτσι, έτσι δεν είναι? Αυτοί ήταν μπάτσι, δεν τους γέννησε μάνα, έπρεπε να πεθάνουν. Αλλά ο Φίσας, μεγάλος καλλιτέχνης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, λέει, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Παιχνίδια με τα Γκάλουπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Καλά, βέβαια, αυτό με τα αρχικά. Ο Κασιδιάρης βγήκε την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να βγει, που τον χρειαζόταν το σύστημα για να διασπαστεί ο πατριωτικός χώρος. Αν με ρωτήσετε αν θα μπει μέσα στη Βουλή, θα σας πω ναι, θα τον βάλουν μέσα στη Βουλή. Τώρα τι ποσοστό θα πάρει, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα θα είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο περιμένουν κάποιοι. Απλά το σύστημα τώρα θέλει να τον χρησιμοποιήσει. Τώρα θέλει να κάψει το συγκεκριμένο χαρτί για να διασπάσει τον πατριωτικό χώρο. Αυτό το πράγμα θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να τον στηρίξουν από πίσω-πίσω, να μην φαίνονται κιόλας. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος, λέει, μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μια ξαπλώστρα. Άλλο αυτό κουφό που έχει γίνει. Πλακώθηκαν στο ξύλο δύο ηλικιωμένοι και τον σκότωσε για μια ξαπλώστρα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθορίσει το μέλλον μας. Δεν ξέρω. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά, λέει, από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, και πέφτουμε από τα σύννεφα διαβάζοντας αυτό το πρωτοσέλιδο. Δεν το περιμέναμε πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας λέει κάτι καινούργιο η εφημερίδα Εστία, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το κατακεραυνώνει και ναι, είναι αλήθεια. Η διαφθορά έχει φτάσει σε τεράστια, σε δυσθεώρητα επίπεδα, όπως επίσης και είμαστε σε σημείο που λέμε ότι είμαστε χειρότερα από τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Και λέει, τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στην φυλακή. Εννοείται. Εννοείται, σε αυτό το πράγμα έχει δίκιο. Ένας Τσοχατζόπουλος την πλήρωσε. Ο Τσοχατζόπουλος την πλήρωσε γιατί τα τρώγε μόνος του, δεν τα τρώγε με άλλους, και να τα αποτελέσματα. Οι υπόλοιποι είναι έξω, ελεύθεροι και έχουν ξεσκίσει έναν λαό ολόκληρο.

Εφημερίδα One Voice και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάνει πλάτες σε Motorola και LP, λέει. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. 78% άνοδος της συμμετοχής της Motorola, 89% με συγχωρείτε, της Hellenic Energy. Εννοείται, είναι δυνατόν, θα φορολογήσουν τους ολιγάρχες και δεν θα τους προστατέψει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, οπότε σας παρακαλώ, καθίστε λίγο καλά. Δεν θα τα βάλουμε τώρα με τα μεγάλα αφεντικά εδώ πέρα της κυβέρνησης, δεν γίνεται. Για τα Τέμπη αναφέρεται, λέει, καταφθάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναφορά της One Voice. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων Στέλλα Βαλάνη Ντολοπούλου μιλά στην Τέτα Τσετσέκου για την πολύκροτη δίκη. Μία υπόθεση, υπόθεση των Τεμπών, όπου συγκάλυψη στη συγκάλυψη δεν δίνεται λύση και οι εγκληματίες είναι ελεύθεροι. Η εφημερίδα Political έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα. Τουρκικές φουρτούνες, λέει, στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και το τι απαντά η Αθήνα, η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς την Χάγη.

0: Υπάρχει εφημερίδα απογευματινή. Ανοίγει, λέει, ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Το σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Δείχτη προστασία σε δεκάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Μετά, λέει, για την ενεργειακή κρίση. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και αναφέρεται, βέβαια, στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ρεύμα, το αέριο, καυσόξυλα, πέλετ. Τα οποία μέτρα περιμένουμε να ανακοινωθούν σήμερα, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί σήμερα είπε ότι θα τα ανακοινώσει. Και αναφέρεται και στην υπόθεση Μαζονάκη η εφημερίδα, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας, λέει. Η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουμε να μείνουμε νέοι, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος και περνάει από πάνω μας και το θέμα είναι να το αποδεχθούμε, γιατί κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και δεν χρειάζεται να βάζουμε τη ζωή μας, εννοείται, σε κίνδυνο, και το κυριότερο να μην εμπιστευόμαστε τον κάθε τσαρλατάνο ο οποίος έρχεται ως μεγαλογιατρός να μας πείσει ότι μπορούμε για πάντα να μείνουμε νέοι. Λοιπόν, η ώρα είναι, είναι 6:30 ακριβώς. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται και τι έχει γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3.30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίσε λάσκου κουτί 4x500ml 3.99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2.15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026, 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber, να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακόμη και να μας ηχθυρίσετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, να ξέρετε. Και μπινελίκι να ρίξετε, εγώ θα το διαβάσω με μπιπ βέβαια. Μπάμι και φυλακή, εντάξει. Αλλά είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε αποδείξει. Καλημέρες, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε μια κοινωνία η οποία δίνει μάχες καθημερινά. Δίνει μάχες επιβίωσης, δίνει μάχες με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω της. Δίνει μάχες σε μια δύσκολη συγκυρία πραγμάτων. Και έχουμε και τη χειρότερη κυβέρνηση πάντα θέματα. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει έγκλημα που από πίσω να μην είναι ένα μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη και στη δολοφονία του Μαζονάκη, ακόμη και εκεί πέρα από πίσω είναι στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα ΔΕΕΦ, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος λέει είχε, όχι σύλλογο, σωματείο, ναι, με τους τσιρικιτζίδες αυτούς γιατρούς. Αυτός ο τύπος ήταν υπουργός υγείας της χώρας μας τώρα. Αλλά υπάρχει και άλλο τώρα. Βγαίνουν και άλλα στη φόρα. Έχουμε μια ανατροπή, ανατροπή βόμβα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα και τεινάζει κυριολεκτικά στον αέρα το αφήγημα το οποίο έχει πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών του κυρίου Πατούλη και του άδων του Γεωργιάδη. Και λέει τώρα, και θα σας βάλω και το ηχητικό να το ακούσετε, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει και ανακριτική αρμοδιότητα. Εάν κριθεί, λέει, μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της αστυνομίας σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση συνεργασίας από το ιατρείο. Αναφερόμενη βέβαια στο σφαγείο, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, που άφησε ο Γιώργος ο Μαζονάκης την τελευταία του πνοή. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι ο Μαζονάκης και ασχολούμαστε μόνο με τον Μαζονάκη. Αυτά εδώ από πίσω βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ένα μεγάλο σκάνδαλο όπου αυτοί οι δύο γιατροί, αν θα μπορούσα να τους λέω πλέον γιατρούς, οι κομπογιανίτες αυτοί είχαν ένα μηχάνημα στην κατοχή τους, αυτό της πλασμαφαίρεσης, που δεν θα έπρεπε να το έχουν κανονικά στην κατοχή τους, που απαγορεύεται, που για να κάνει κάποιος πλασμαφαίρεση, εκτός του ότι κάνει, το κάνει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, πρέπει να χρειάζεται και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά κτλ. Εδώ πέρα, σε ένα απλό ιατρείο, δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση. Είναι άκρος επικίνδυνο. Οι κύριοι αυτοί παρόλα αυτά είχαν το μηχάνημα στο ιατρείο τους. Ακούσαμε πολλά. Όχι ότι το έκρυβαν, όχι ότι το βγάζανε βόλτα στον μπαλκόνι να πάρει τον αέρα του. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Γιατί εδώ πέρα εμπλέκεται και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος υποτίθεται ότι έκανε ελέγχους και δεν το έβλεπε το μηχάνημα. Αλλά οι πληροφορίες από τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου της Αρκαδίας λένε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί να μπει, έχει το δικαίωμα δηλαδή να μπει μέσα στο ιατρείο και να τα κάνει όλα φύλο και φτερό, ιδιαίτερα εάν υπάρχει καταγγελία, όπως υπήρχε και στην οδό Καρνεάδου, υπήρξε καταγγελία και θα σας βάλω να την ακούσετε και την καταγγελία. Ο ελεγχόμενος τώρα δεν μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών φυσικά και μπορούσε να ανοίξει πόρτες, ντουλάπια, μπαλκόνια μέχρι να βρεθεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ένα μηχάνημα το οποίο το διαφήμιζε η κυρία Γάκα σε διάφορα έτσι συνέδρια που έκανε, το διαφημίζανε μέσω διαδικτύου και νομίζω ότι μετά από όλο αυτό το πράγμα, γιατί κρύβεται ένα τεράστιο σκάνδαλο από πίσω, έτσι δείχνουν όλα, ο κύριος Πατούλης είναι έκθετος και θα πρέπει να μπουν χειροπέδες σε κάποιους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σε αυτούς δηλαδή οι οποίοι πήγανε και κάνανε ελέγχους και τάχα μου δήθεν δεν είδανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας για αυτό το θέμα.
1: Μπορούσαν να πάνε εκεί να ψάξουν στον τελευταίο έλεγχο, δεν τους άνοιξαν καν την πόρτα. Θυμάμαι σωστά, Ιάσον?
2: Στον πρώτο τελευταίο έλεγχο.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάνε εκεί και να το κάνουν φύλλο και φτερό το ιατρείο μέχρι να βρουν το μηχάνημα που διαφημιζόταν στο site.
3: Εξυπακούεται. Καταρχάς δεν μπορεί να αρνηθεί τον έλεγχο ο ελεγχόμενος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Φανταστείτε ότι έχω ένα κατάστημα υγειονομικού ελέγχου. Ένα εστιατόριο. Και έρχεται το υγειονομικό της περιφέρειας να ελέγξει αν έχω σάπια κρέατα. Μπορώ να αρνηθώ την δυνατότητα ελέγχου?
1: Όχι, βέβαια.
3: Πώς? Θα μπουν μέσα και θα ψάξουν. Ακριβώς την ίδια αρμοδιότητα. Δεν είναι μία επιτροπή χαλαρή. Είναι η αυστηρότερη επιτροπή που ελέγχει σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα πάντα.
2: Κύριε ψυχογέ,
1: μπορούσαν να πάνε εκεί.
0: Μάλιστα. Μπορούσαν να πάνε λοιπόν εκεί πέρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί ακόμη και να σφραγίσει ένα ιατρείο. Μπορούσαν να πάνε και να κάνουν τον χώρο φύλλο και φτερό μέχρι να βρεθεί το μηχάνημα το οποίο διαφημίζανε ότι κάνουν αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη ενέργεια, θεραπεία και δεν ξέρω εγώ πώς το λέγανε. Αντίθετα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πήγαινε εκεί πέρα, μια δεν μας ανοίξανε την πόρτα, όχι μια το βγάζανε το μηχάνημα έξω στο μπαλκόνι, όχι το κρύβανε μέσα στα ντουλάπια, όχι δεν ξέρω εγώ πού αλλού το βάζανε. Και υπήρχε καταγγελία μάλιστα από γιατρό, από τον νεφρολόγο τον κύριο Χρήστο Γιατρού, τον Ιούλιο του 2025, ο οποίος, όπως θα ακούσετε, τηλεφώνησε στον τότε αντιπρόεδρο και νυν Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, και του κατήγγειλε πως νοσήλευε εκείνη την περίοδο στην ιδιωτική κλινική που εργαζόταν έναν ασθενή, μάλλον μία ασθενή, της οποίας η ζωή κινδύνευσε από τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο εκεί στην Καρνεάδου. Δηλαδή, παραλίγο άλλη μία ασθενής θα έχανε τη ζωή της και η γιατρός θα έχανε τη ζωή της και

0: Και το συγκεκριμένο περιστατικό, μάλιστα για την κυρία την οποία μιλάω, είχε έρθει από την Κύπρο εδώ στην Αθήνα. Έκανε πλασμαφαίρεση για να αφαιρέσει πλαστικοποιητές από το αίμα της. Έκανε πολλές συνεδρίες, οπότε φαντάζομαι ότι πλήρωσε και αρκετά χρήματα, γιατί οι τύποι βλέπανε τον Θεό σαν χρήμα μάλλον, και αυτό εννοούσαν, ότι πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Και μετά από αυτή την καταγγελία έγινε έλεγχος στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Παρ' όλα αυτά όμως, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν εκεί μάλιστα από το 2021 δεν εντοπίστηκε από τον έλεγχο που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δηλαδή, όσο ανόητος και να είσαι, καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως κάποιος τους ειδοποιούσε για τους ελέγχους και εξαφάνιζαν το μηχάνημα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τις προειδοποιήσεις τις οποίες αγνοήθηκαν και όλο το ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το οποίο σας λέω.
1: Υπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση, αναφορά, παύλα καταγγελία εγώ θα πω, γιατί καταγγελία είναι, του κύριου Χρήστου Ιατρού, ένας από τους γκουρού της νεφρολογίας στη χώρα μας.
2: Εγνωσμένου κύρους γιατρός.
1: Εγνωσμένου κύρους γιατρός, επί 18 χρόνια στο κέντρο νεφρού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, που παίρνει τον αντιπρόεδρο τότε.
2: Μισό λεπτό, γιατί έχει σημασία. Δεν το λέει ένας τυχαίος, δεν το είπε ο Ιάσον Τσόλης ή η Αναστασία Γιάμαλη, που δεν έχουν καμία σχέση. Το λέει ένας άνθρωπος που κάνει πλασμαφαιρέσεις. Το κλείπε ένας άνθρωπος που κουράρει ασθενείς, νεφροπαθείς, που κάνει αιμοκαθάρσεις, ο καθήλυν αρμόδιος. Παίρνει ποιον, δεν παίρνει τον Πατούλη, παίρνει το δεξί του χέρι, τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το νούμερο 2 δηλαδή στην διοικητική πυραμίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και του λέει, έχω ασθενή, την νοσηλεύω στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που βρίσκομαι τώρα, η οποία νοσηλεύεται με παρενέργειες της πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε στο εν λόγω ιατρείο. Του το λέει ξεκάθαρα.
2: Δηλαδή τι πιο μεγάλο να γίνει.
1: Και ο ένας και ο άλλος. Πρόσεξε τώρα, αυτή η πολύ σοβαρή τηλεφωνική επικοινωνία, όταν έσκασε το θέμα Μαζονάκη, πώς μεταφερόταν στο δημόσιο διάλογο από τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου?
2: Πώς?
1: Είχαμε κάποιες πληροφορίες.
2: Αλήθεια?
1: Είχαμε κάποιες πληροφορίες και γι' αυτό.
0: Όχι, είχαμε επώνυμη καταγγελία.
2: Απλή πληροφορία, χαροπάλευε σε ένα κρεβάτι στην Ίκαια.
1: Αυτό δεν είναι μια κάποια
2: νοσοκομιακό.
1: Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αλλά δεν είναι κάποια πληροφορία αυτή. Αυτό είναι μια καταγγελία από έναν άνθρωπο, ο οποίος. Τι άλλο να σου πει.
2: Μάλιστα.
1: Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτός που πήρε την καταγγελία, ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου τότε, νυν γραμματέας, και την έδωσε στους ανθρώπους που θα κάνουν τον έλεγχο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έψαξαν στο διαδίκτυο ποια είναι αυτή η γιατρός που πάμε να ελέγξουμε. Να
2: βρούμε τη διεύθυνση. Ο κόσμος το είχε τούμπανο και στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Το πρώτο πράγμα, η πρώτη επιλογή που σου έβγαζε ήταν το site του ιατρίου με το μηχάνημά της. Και να συνεχίσουμε λοιπόν, πάμε στον Ιούλιο του 2025, 25 Ιουλίου, γίνεται αυτός ο ευνίδιος έλεγχος. Που είναι κατόπιν της καταγγελίας, έτσι.
0: Πόσο ευνίδιος όμως ήταν.
1: Και δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα.
2: Κανένα μηχάνημα.
1: Τίποτα.
2: Άφαντο το μηχάνημα, κυρίες και κύριοι. Ένα μηχάνημα το οποίο διαφημιζόταν κανονικότατα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ιατρείου, διαφημιζόταν με το μοντέλο του, γιατί το Inusferis είναι συγκεκριμένη εταιρεία ευρωπαϊκή που κάνει αυτό, και που κυρίως ένας γιατρός εγνωσμένου κύρους πήρε τηλέφωνο τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, δεξί χέρι του Γιώργου Πατούλη, δεν γίνεσαι τυχαία αντιπρόεδρο στον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών, έτσι, και του λέει, έχω θύμα, κουράρω θύμα. Προσπαθώ να την σώσω. Αλλά πήγανε 25 Ιουλίου και είπανε κανένα μηχάνημα.
0: Έτσι είπε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως μηχάνημα. Αλλά εδώ πέρα τώρα θα δούμε ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Γιατί μάλλον πρέπει να υπήρχε συνεννόηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον γιατρό ή με κάποιους άλλους από πίσω. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει μία νοσηλεύτρια, μάλλον υπάρχει μία γραμματέας η οποία εργαζόταν εκεί πέρα και λέει ότι το μηχάνημα δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Εγώ ίδια, λέει, άνοιξα την πόρτα σε έλεγχο και το μηχάνημα ήταν εκεί. Αυτά λέει η γραμματέας του ιατρείου. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα στο κόσμο

0: κόλπο είναι όλοι. Και ο Ιατρικός Σύλλογος και το Υπουργείο Υγείας, όλοι. Διότι δεν μπορεί να σε παίρνει ένας γιατρός τηλέφωνο και να σου λέει ότι έχω έναν ασθενή, τον οποίο προσπαθώ να του σώσω τη ζωή, διότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση και δεν ξέρω και πόσες φορές μπήκε στη διαδικασία να την κάνει και είχε παρενέργειες και κόντεψε να χάσει τη ζωή της και την έχω αυτή τη στιγμή στην εντατική και κάνω καταγγελία σαν γιατρός, επώνυμη καταγγελία, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σφαγείς, έχουν ένα μηχάνημα το οποίο μηχάνημα δεν πρέπει να το έχουν. Και πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκεί πέρα και κάνει τάχα μου δίθεν έλεγχο και δεν βρίσκει το μηχάνημα. Και βγαίνει τώρα η γραμματέας του ιατρίου και λέει τα εξής.
1: Έχω πέσει πολλά σε έλεγχο, ναι. Φυσικά όντως είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
2: Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Η υπάλληλος του γραφείου, η γραμματέας του ιατρίου, του επίμαχου ιατρίου, λέει: ήμουν μπροστά σε έλεγχους. Δεν το κρύβαμε το μηχάνημα. Τι εννοεί? Δεν θέλανε να το δούνε.
0: Τι εννοεί, ρε εσύ, Ευαγγελάτη, τι μπορεί να εννοεί? Εννοεί ότι ήταν συνεννοημένοι. Βλέπανε το μηχάνημα και κάναν πως δεν το βλέπανε. Οι άνθρωποι ήταν συνεννοημένοι με τους γιατρούς, με κάποιον υπουργό, με κάποιον από το Υπουργείο. Γενικότερα το Υπουργείο Υγείας είναι έκθετο αυτή τη στιγμή και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και το ξαναλέω, δεν υπάρχει μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει δολοφονία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο από πίσω να μην είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ακόμη και στη δολοφονία του Μαζονάκη από πίσω είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι άκρες είχε αυτός ο γιατρός με το Υπουργείο Υγείας? Τι άκρες είχε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που πηγαίναν και κάνανε ελέγχος τάχα μου δήθεν και δεν λέγανε τίποτα για το μηχάνημα? Γιατί η καταγγελία η οποία κάνει τώρα εδώ η γραμματέας του ιατρίου που λέει ότι δεν το κρύβανε το μηχάνημα, το είχαν εκεί πέρα. Άρα κάποιοι είναι έκθετοι γι' αυτό εδώ. Κάποιοι πρέπει να πάνε να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτοί που πηγαίνανε να κάνουν τον έλεγχο, και κανονικά η δικαιοσύνη πρέπει να καλέσει, ο εισαγγελέας πρέπει να καλέσει και την γραμματέα του ιατρίου, πρέπει να καλέσει και τους τύπους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και άμα φτάνει το θέμα μέχρι και τον υπουργό, να καλέσει και τον Υπουργό Υγείας και τον κύριο Θάνο Πλεύρη και τον κύριο Άδων Γεωργιάδη που είναι τώρα νυν Υπουργός Υγείας και προσπαθεί να καλύψει τα ακάλυπτα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος επειδή πίστεψε αυτούς εδώ τους απατεώνες και από πίσω είναι πάλι αυτή. Πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι από πίσω, για όνομα του Θεού. Πρέπει όλοι αυτοί να λογοδοτήσουν. Επιβάλλεται να λογοδοτήσουν. Και το ξαναλέω, για τη γυναίκα αυτή που έγινε πλασμαφαίρεση και ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μάθαμε τίποτα? Όχι, δεν ξέραμε τίποτα. Εάν έχανε τη ζωή της θα το μαθαίναμε? Όχι, δεν θα μαθαίναμε και πάλι τίποτα. Μάθαμε ό,τι έχει γίνει επειδή ήταν ο Μαζονάκης, επειδή τον ήξερε όλη η Ελλάδα και ήταν αγαπητός στον κόσμο. Γι' αυτό μάθαμε για όλη αυτή την κατάσταση. Το έχω ξαναπεί ότι αν πέθαινε ένας ανώνυμος δεν θα ξέραμε τίποτα και θα συνέχιζαν αυτοί κανονικότατα. Έγινε ο άλλος με το Μαζονάκη και μπήκανε στη διαδικασία και αρχίσανε και ψάχνανε. Και αλλά πόσα ιατρία στην Ελλάδα είναι που λειτουργούν έτσι? Δεν λέω ότι κάνουν πλασμαφαίρεση, αλλά κάνουν παράνομες πρακτικές. Πόσα ιατρία είναι? Βέβαια ξαφνικά τώρα το Υπουργείο θυμήθηκε να κάνει ελέγχους. Τώρα έπρεπε να χαθεί η ζωή ενός ανθρώπου για να γίνουν έλεγχοι. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Παραιτηθείτε επιτέλους να ησυχάσουμε, είστε ανίκανοι. Είστε εγκληματίες. Δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος εκεί πέρα να είναι το μηχάνημα μέσα στα μάτια του και ακόμη και στο μπαλκόνι να το έχουν βγάλει. Δηλαδή δεν ανοίγετε τις μπαλκονόπορτες να δείτε αν έχει κάτι έξω? Τόσους ελέγχους που υποτίθεται ότι κάνατε? Τίποτα. Εάν υπάρχει ένας σοβαρός εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα, πρέπει να τους καλέσει όλους. Να καλέσει και την κυρία αυτή που είναι η γραμματέας και να πει ότι ναι, να πει αυτά που είπε στον επαγγελάτη. ότι ναι, ήρθε έλεγχος στο ιατρείο, το μηχάνημα ήταν εκεί πέρα και δεν κάνανε τίποτα. Να τα μαρτυρήσει όλα και να πιάσει και αυτούς από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, να τους καθίσει κάτω. Καθίστε κάτω. Η κυρία εδώ πέρα λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί, το βλέπατε. Και ακόμη και να μην ήταν εκεί, ήταν στο μπαλκόνι, ήταν στο ντουλάπι μέσα. Εν τω μεταξύ το μηχάνημα είναι σαν ένα μηχάνημα που κάνει τέτοιο, πώς το λένε, αιμοκάθαρση. Δεν είναι ένα μικρό μηχανηματάκι που λες, ας πούμε, θα το κρύψω κάπου, θα το βάλω κάπου και δεν θα φαίνεται. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν καθίστε κάτω για αυτούς οι οποίοι κάνανε τους ελέγχους, τους ψευτοελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου και ρωτήστε τους γιατί το είδατε το μηχάνημα, γιατί δεν είπατε τίποτα. Διαφημίζατε στο διαδίκτυο αυτό το μηχάνημα. Διαφημίζατε στην ιστοσελίδα του. Άμα μπείτε στην ιστοσελίδα του ιατρείου υπάρχει ακόμη, άμα μπείτε να τη δείτε. Ακόμη διαφημίζουν την πλασμαφαίρεση. Για βάλτε τα λίγο κάτω εσείς του ιατρικού συλλόγου. Αλλά δεν, κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Είτε κάποιος μπορεί να έχει πάρει μίζα, είτε μπορεί να έχει δοθεί εντολή από κάπου ότι εντάξει μην αγγίζετε τον μεγάλο γιατρό, είναι δικός μας. Και δεν ξέρω. Και όλο αυτό εδώ πέρα με τον Θάνο τον Πλεύρη μου κάνει πολύ περίεργο. Αλλά είναι μια συμμορία. Μια συμμορία πραγματικά που απότερο σκοπό έχει το κλέψιμο και το εύκολο κέρδος. Ο ένας καλύπτει τον άλλον και επικρατεί ο νόμος της σιωπής, κάτι το οποίο βλέπουμε να γίνεται στις πιο σκληρές μαφίες όλου του κόσμου. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα απόσπασμα του Άδωνης ο Γεωργιάδης που θέλει να καλύψει τον κύριο Πατούλη. Για πάμε λίγο έτσι να το ακούσουμε.
3: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας αισθητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγενετικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού.
4: Συνδέεται ο Γιώργος Πατούλης με την εν λόγω κλινική. Δείτε τι έγινε στην ερώτηση της ιατρικής συντάκτριας του Μέγκα, Δέσποινας Γεωργιάδου.
3: Υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγενετικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
4: Όμως η ερώτηση δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο Πατούλη, αλλά από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.
0: Τον κάνει και νόημα κιόλας.
5: Να μην μιλήσει. Θα απαντήσω, το έχει καταλάβει αμέσως. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης, αν θέλει να είναι σε αναγεννητική αρχή. Γούστο το καπέλο του.
4: Εμφανώς εκνευρισμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν άλλος σωματοφύλακας του Γιώργου Πατούλη, κόβει την κουβέντα.
3: Προφανώς δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλη.
4: Δείτε πώς ο Υπουργός πιάνει το χέρι του Γιώργου Πατούλη για να τον αποτρέψει να μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι επιμένουν. Ο υπουργός με περισσότερη ένταση τον αποτρέπει και τελικά δεν απαντάει ποτέ.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο, να μην απαντήσει ποτέ. Δεν ήξερε τι να απαντήσει. Πετάχτηκε ο Άδωνης, ο οποίος είναι ο υπερασπιστής των πάντων από ό,τι καταλαβαίνετε στη Νέα Δημοκρατία. Για να μην τους κάψει ο κύριος Πατούλης, μην μπει κάτι λάθος ας πούμε και ξαφνικά βρεθούν προεκπλήξεις. Συμμορία κανονική. Απάντησε ο κύριος Πατούλης, δεν έδωσε πάντα. Αδιανόητα πράγματα, ειλικρινά αδιανόητα, ασύλληπτα πράγματα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και βέβαια είχαμε και την προσπάθεια του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να υποβαθμίσει την συνίδρυση του σωματείου του κυρίου Πλεύρη με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για ανθρωποκτονία και μάλιστα τη χαρακτήρισε ως αστεία και ανοησία. Και αυτό είναι ένα μνημείο πολιτικής συγκάλυψης το οποίο βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας. Οι ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης είναι απόλυτα ξεκάθαρες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και δεν παραγράφονται με όποια επικοινωνιακά έτσι τεχνάσματα και αν προσπαθούν να κάνουν. Η ίδρυση ενός σωματείου αλλά και η συνυπογραφή του καταστατικού όπου εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα αποτελεί μια συνειδητή νομική πράξη και όχι μια τυχαία συνάντηση σε μια δεξίωση. Οπότε λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης οφείλουν να ελέγχουν με ποιους συνδιαλέγονται και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα σοβαρό τομέα όπως είναι ο τομέας υγείας. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη για ακόμη μια φορά.
6: Έδωσε στη δημοσιότητα κάποια έγγραφα που δείχνουν ότι ο κύριος Πλεύρης είχε συστήσει κάποιο σωματείο μαζί με τους δύο γιατρούς, τους οποίους και εσείς έχετε χαρακτηρίσει απατεώνες. Θέλω το σχόλιο σας. Έχετε ζητήσει συγγνώμη, έχετε πάει στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και ξαφνικά βλέπετε ότι ένα μέλος της κυβέρνησης έχει συστήσει σωματείο μαζί με δύο απατεώνες.
7: Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια δεξίωση, σε ένα σωματείο, σε ένα κόμμα, με κάποιον που στο μέλλον θα αποδειθεί απατεώνας.
6: Και που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από δόλο.
7: Φυσικά μπορεί να κατηγορηθούν. Ξαναλέω. Σήμερα πάω σε μια δεξίωση το βράδυ και βγαίνω φωτογραφία με κάποιον και αύριο σκοτώνει κάποιον.
8: Αλλά να πας σε δεξίωση, άλλο να ιδρύσεις οργανισμό. Να ιδρύσεις και να υπογράψεις.
7: Η περίπτωση του Πλεύρη, και που συζητάμε από χθες,
8: είναι διαφορετικό.
7: Είναι αστεία. Με συγχωρείτε. Τι βρήκαν οι Ηρακλείς δις πουαρό του Πασόκ? Ότι ο Πλεύρης λέει ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ, το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο ήταν μαζί δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα, δεν έκανε καμία δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα ένας δικηγόρος είχε βρει 22 ανθρώπους και εσύ σε ένα σωματείο που τελικά δεν λειτουργήσε. Τώρα
6: δύσκολη.
7: Αυτό φέρνει, έχει ευθύνη για τον Πλεύρη για τα 14 χρόνια μετά,
6: δεν
7: ρε παιδιά.
6: Δεν φέρνει σε δύσκολη τώρα θέση, πιστεύετε, την κυβέρνηση?
7: Όχι, δεν τη φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση. Ευτυχώς η κυβέρνηση παραμένει σοβαρό σώμα για να ασχολείται με ανοησίες.
0: Βέβαια, την κυβέρνηση δεν μπορεί να τη φέρει κανείς σε δύσκολη θέση. Εδώ 57 ανθρώπους φάγανε στα Τέμπη και σε δύσκολη θέση δεν ήρθαν. Κοιτάξανε πώς να συγκαλύψουν το έγκλημα και μια χαρά του συγκαλύπτουν. Τώρα για έναν άνθρωπο που πέθανε σε ένα ιατρείο. Τι λέτε τώρα, σιγά. 14 χρόνια πριν, αλλά είδατε, αμέσως θυμήθηκε να τους πάρει τηλέφωνο. Άμα έχεις μνήμη καμήλας, έτσι είναι. Και 100 χρόνια να περάσουν, θα θυμάσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 όμως και θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-48 και 4 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα τα σχετικά. Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ανέφερε χθες μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε παράλληλα επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση για όλα έχει ένα επίδομα για τα καύσιμα, νέα επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, νέα ενίσχυση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που παράγει την ανάγκη των επιδομάτων, ούτε λέξη σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων, τότε η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Συνεχίζεται και η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Κόνιτσα, στο δάσος της Τραπεζίτσας, που εκδηλώθηκε από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα είναι καλύτερη. Υπό τον αυστηρό έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών τίθεται πλέον η σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Από σήμερα και για τρεις ημέρες, πολυμελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά διερευνητική αποστολή στη χώρα μας. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο καγκελάριος Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, όπου η εναλλακτική για την Γερμανία, ΑΕΦΤΕ, αναδειχθήκε πρώτη δύναμη με 38,2%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Συντηγιού κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλώς ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να διαδραματίζονται, και από πίσω βέβαια να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτο, κι όμως γίνεται. Δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει κάτι, κανένα μεγάλο έγκλημα σε αυτή τη χώρα που από πίσω να μην είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Ακόμη και στη δολοφονία του Γιώργου του Μαζονάκη. Πατούλης, Άδωνης, Πλεύρης, και ο ένας προσπαθεί να συγκαλύψει τον άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει να βλέπετε ένα κράτος να διαλύεται. Εμένα τουλάχιστον δεν είναι μόνο ότι με θλίβει, είναι ότι με αηδιάζει κιόλα. Με αηδιάζει το ότι φάγανε έναν άνθρωπο και από πίσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν ο ένας να καλύψει τον άλλον, αντί για μια φορά επιτέλους, για μια φορά που να πάρει και να σηκώσει, να αναλάβουν τις ευθύνες του, να πούνε ναι, φταίμε. Ο Άδωνης πήγε και στην κηδεία του Μαζονάκη με ένα υπεροπτικό ύφος, έτσι με ένα μες στη μαγιά, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω ποιος. Αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνάνε, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς. Λυπάμαι για την κατάδια μας, πραγματικά λυπάμαι, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Και μέχρι σε ένα σημείο θα έλεγα καλά να πάθουμε, αλλά όταν βλέπεις να χάνονται ανθρώπινες ζωές από την αμέλεια του κράτους, τότε πραγματικά τρελαίνεσαι και λες ότι πόσες ακόμα ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούνε για να καταλάβουμε ότι όλοι τους πρέπει να πάνε στη φυλακή. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον τελευταίο υφυπουργό της κυβέρνησης, όλοι τους πρέπει να βρεθούν πίσω από τα σίδερα. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει δολοφονήσει ανθρώπους. Δεν είναι αστείο πράγμα. Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας, ο οποίος μας έλεγε, μας πυροβολούσε όλη την ημέρα ότι εμβολιαστείτε. Το θυμάστε, δεν πέρασε. 4 χρόνια έχουν περάσει που να πάρει. Μπορεί να το ξεχάσαμε όλο αυτό το πράγμα. Χιλιάδες υγειονομικοί, 7.500 υγειονομικοί ήταν σε αναστολή. Δεν μας αφήνανε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι. Με μάσκες, και έχει μείνει ο αντίκτυπος της μάσκας, έχει μείνει. Ακόμη και σήμερα άνθρωποι φοβούνται να κυκλοφορήσουν, φοβούνται να μπουν μέσα στα μέσα χωρίς τη μάσκα, μην πάθουν τίποτα, μην πεθάνουν. Τόσα χρόνια πώς μπαίναμε δηλαδή. Αυτός ήταν υπουργός υγείας αυτής εδώ της χώρας και τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και συνεργαζόταν με κομπογιαννίτες, με απατεώνες. Θα μου πεις και σαν υπουργός υγείας, απατεώνας ήταν που δεν μας έλεγε την πλήρη αλήθεια. Που μας έβαζε να εμβολιαστούμε και δεν μας έλεγαν για τις παρενέργειες και όλα αυτά και ψηφίζανε ακαταδίωκτα τότε. Εγώ δεν τα έχω ξεχάσει. Τώρα άμα ο κόσμος τα έχει ξεχάσει, τι να πω. Τι να πω, πραγματικά. Αλλά μέχρι πότε θα θρηνούμε θύματα εξαιτίας της κρατικής αναλγησίας? Μέχρι πότε θα βλέπουμε να συμβαίνουν 1000 και το κράτος να μην παρεμβαίνει? Να διαφημίζουν ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που δεν έπρεπε να είναι σε ένα ιατρείο, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και το Υπουργείο να πετάει χαρταετό. Να πηγαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τάχα μου δίθεν, να κάνει ελέγχους, το μηχάνημα να είναι εκεί, να μην το κρύβουν όπως μαρτυράει η γραμματέας του ιατρείου. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι βρωμάει στην ολόγω υπόθεση. Ο εισαγγελέας μετά από αυτή την καταγγελία, η οποία ακούστηκε δημόσια στον αέρα, στον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, πρέπει να καλέσει την εν λόγω κυρία και να καλέσει και αυτούς οι οποίοι κάνανε τους ελέγχους στο ιατρείο και να τους πει: για καθίστε κάτω, εδώ η κυρία λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί πέρα. Γιατί δεν είπατε κάτι, γιατί δεν σφραγίσατε το ιατρείο που έκανε μια παράνομη ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να γίνεται σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Γιατί σε όλη την Ελλάδα, σε 6 νοσοκομεία, σε 6 δημόσια νοσοκομεία γίνεται μόνο πλασμαφαίρεση και γίνεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Δεν γίνεται, έλα να σου καθαρίσω το αίμα. Δεν πάει έτσι. Αλλά δεν υπάρχει και η εισαγγελία εδώ πέρα. Δυστυχώς η δικαιοσύνη είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Βλέπετε τι γίνεται και με τα Τέμπη. 3-3,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε. 3,5 χρόνια πραγματικά. Και οι άνθρωποι δεν έχουν δικαιωθεί. Κανείς δεν έχει πάει φυλακή μέχρι στιγμής από τους πραγματικά υπεύθυνους. Ο Καραμαλής είναι ελεύθερος. Ο Μητσοτάκης είναι ελεύθερος. Ο Τριαντόπουλος είναι ελεύθερος. Όλοι τους είναι ελεύθεροι. Γιατί? Γιατί να μην είναι φυλακή? Προφυλακιστέοι. Δεν κατάλαβα. Αλλά αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και όσο είναι αυτή η συμμορία, η εγκληματική οργάνωση να κυβερνάει, τόσο θα βλέπουμε να γίνονται εγκλήματα τριγύρω μας. Τόσο θα βλέπουμε να χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές, να συμβαίνουν τα χίλια μύρια και θα πέφτουμε συνεχώς, θα πέφτουμε από τα σύννεφα και θα λέμε: «Α, μα είναι δυνατόν?» Γιατί να μην είναι δυνατόν? Εμένα πλέον δεν με εκπλήσει τίποτα. Βλέποντας και ακούγοντας το τι γίνεται όλα αυτά τα 8 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση αυτοί οι αλήτες, γιατί περί αλητών πρόκειται. Δεν με εκπλήσει τίποτα πλέον. Άνθρωποι χάνονται άδικα. Πόσοι πεθάνανε την περίοδο του κορονοϊού? Πάνω από 2.000. Γιατί δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας? Τη στιγμή που ο ίδιος ο Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής διερήγνει τα ημάτια του και έλεγε ότι δεν έχω ενδείξεις ότι πεθαίνει ο κόσμος που δεν νοσηλεύεται σε εντατικές. Και μετά είχαν βγει και η μελέτη που είχε κάνει ο Τσιόδρας με το Λίτρα και λένε ότι το 90% των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός ΜΕΘ έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα? Που αντί να κοιτάξουν, που υποτίθεται ότι είχαμε το φωνικότερο ιό όλων των εποχών. Έτσι μας λέγανε, αυτό μας λέγανε. Και αντί να κοιτάξουν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία, βγάζανε τους υγειονομικούς σε αναστολή, δίνανε χρήματα στα κανάλια, δίνανε χρήματα σε ανύπαρκτα site, δίνανε χρήματα σε δημοσιογράφους, άντε να μην πω τι, και δεν δίνανε χρήματα να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μονάδες εντατικές θεραπείες δεν υπήρχαν. Κάποιοι που θέλανε να δωρήσουν κάτι και να κάνουν ξέπλυμα χρήματος, εννοείται, φτιάχνανε κάτι, μονάδες εντατικές θεραπείες κτλ. Και αυτό. Και πέθανε ο κόσμος. Γιατί? Γιατί πραγματικά δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα? Στα Τέμπη αυτό που έγινε δεν είναι έγκλημα? 57 άνθρωποι χάθηκαν στις ράγκες των τρένων, στα καλά καθούμενα. Στις φωτιές πόσοι άνθρωποι κάηκαν τα τελευταία χρόνια που έχουν κατακάψει την Ελλάδα? Πόσοι άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους στις φωτιές? Μόνο το μάτι ήτανε? Και για το μάτι δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, το έχω πει και άλλη φορά. Φταίει και η Νέα Δημοκρατία, φταίει και το ΠΑΣΟΚ. Νομιμοποιούσαν αυθαίρετα για να κερδίσουν ψήφους. Και άντε τα νομιμοποίησε στα ρημάδια, φτιάξε τουλάχιστον υποδομές εκεί πέρα στην περιοχή να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι, αλλά το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να πάρουν τους ψήφους. Αυτό ήταν το θέμα. Νομιμοποίησε το για να κερδίσω εγώ ψήφους. Και τους αφήσαν τους ανθρώπους και κάηκαν. Φταίνε όλοι τους, δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι φταίνε. Αλλά προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Και η Νέα Δημοκρατία τότε έκανε, δεν τρέπονται λιγάκι, αντιπολίτευση πάνω στα νεκρά πτώματα των ανθρώπων, αντί να βγάλουν το σκασμό? Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και ανέλαβαν την διαχείριση της χώρας και μας έχουν βουλιάξει σε όλους τους τομείς. Υγεία, παιδεία. Με τα σχολικά βιβλία δεν είδατε τι έγινε τώρα στην έναρξη της χρονιάς? Χαμός. Θέλανε να βάλουν, ας πούμε, βάλανε εικόνα μέσα και δείχνουν διάφορες μορφές οικογένειες. Ποιες? Μία είναι η μορφή οικογένειας. Μία. Ο άντρας, η γυναίκα και τα παιδιά. Τέλος. Όλα τα υπόλοιπα είναι βλακίες της woke agenda. Ή άλλοι, ας πούμε, παίρνουν τα, μεγαλώνουν 15 σκυλιά και λένε: «Α, τα παιδιά μου, ποια παιδιά σας, γίδια, ποια παιδιά σας? Σε λίγο θα γαυγίζετε όπως πάτε». Αλλά αυτό θέλουν, να μην μπορείς να κάνεις παιδί. Να μεγαλώνεις σκυλιά και γατιά και να λες: «Α, είναι τα παιδιά μου αυτά». Τόσο χαϊβάνια έχουμε γίνει. Τόσο, πραγματικά. Έχουμε εξισώσει τη ζωή ενός ζώου με τη ζωή ενός ανθρώπου. Μην σας πω ότι έχουμε βάλει πιο πάνω τη ζωή των ζώων από τους ανθρώπους. Τραγικό. Και δεν λέω να σκοτώνουμε τα ζώα, για όνομα του Θεού. Ίσα ίσα τα αγαπάω, τα προσέχω, τα φροντίζω. Στη γειτονιά μου τα ίζω, τα δέσπω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά εντάξει, κάπου όπα, έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Και εμείς σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Η ελληνική οικογένεια πλέον δεν απαρτίζεται από παιδιά, απαρτίζεται από σκυλιά και γατιά. Στα κομμάτια. Και όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και η ακρίβεια τώρα. Άλλος μεγάλος βραχνάς αυτό το πράγμα. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Θα λάβουμε, λέει, μέτρα. Ποια μέτρα θα λάβετε? Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβετε? Να πάτε το πετρέλαιο να ξεκινήσει από το 1,70 και να φτάσει στα 2,20. Πέρσι ξεκίνησε από 1,10 και όταν έκλεισε η σεζόν ήταν στο 1,70. Φέτος θα ξεκινήσει από 1,65, κάπου εκεί πέρα, και θα φτάσει, ποιος ξέρει, 2,10-2,20. Και αυτό το λένε επιτυχία εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Ότι, κοιτάξτε να δείτε τι κάναμε και δώσαμε τάχα μου δίθεν επιδότηση στην Αγγλία και δεν ξέρω εγώ τι. και πλήρωνε εσύ πετρέλαιο 1,60. Και να δω πόσοι θα μπορέσουν να πάνε να βάλουν πετρέλαιο φέτος με 1,60-1,70. Άντε να σας δω και τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Τα πάντα ανεβαίνουν εκτός από το μισθό. Οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πώς να πάνε στην εργασία τους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους. Γιατί είναι είτε οι ώρες εργασίας τέτοιες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συγκοινωνία, είτε δεν βολεύει η συγκοινωνία. Και δεν μιλάω μόνο για Θεσσαλονίκη, μιλάω για όλη την Ελλάδα. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάποια αύξηση βλέπουν στο μισθό τους? Όχι. Τα πάντα ανεβαίνουν, η εγκληματική συμμορία σφυρίζει αδιάφορα και ο εργαζόμενος είναι έρμεο και δεν ξέρει τι να κάνει. Να ταΐσω τα παιδιά μου, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο το οποίο για να με βγάλει όλη την εβδομάδα να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά, τι να κάνω? Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το νερό, να πληρώσω αν έχω ενίκιο άστα κλάφτα? Τι να πρωτοπληρώσεις πραγματικά? Να πληρώσω την εφορία που μου έρχεται εφορία? Μέχρι πρότινος δεν πλήρωνα εφορία και τώρα μου έδωσε ο Μητσοτάκης 30 ευρώ αύξηση στο μισθό μου και άλλαξε ο συντελεστής φορολόγηση, η κλίμακα φορολόγηση και φορολογούμε στα καλά καθούμενα. Λες και είμαι πλούσιος. Για όνομα του Θεού, αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Αυτή η κλοπή του λαού μόνο εδώ, σε καμιά άλλη χώρα. Σε καμία, πραγματικά. Σας προκαλώ, ανοίξτε το διαδίκτυο και ψάξτε να δείτε τι μισθούς και τι φόρους έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και τι μισθούς και φόρους έχουν στο εξωτερικό. Αφορολόγητο 20-22.000, εδώ 8.600. 8.600. Πρέπει να ζεις με 700 ευρώ το μήνα για να πληρώσεις φόρο. Και άντε ζήσε με 700 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Άντε ζεις. Και 1.000 να παίρνεις δεν ζεις. Και 1.000 ευρώ το μήνα να παίρνεις δεν ζεις. Πρέπει να κάνεις δεύτερη δουλειά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειδικά άμα είσαι στο ενίκιο, οι νέοι δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους. Μέχρι τα 30-35 είναι στα παιδικά τους τα δωμάτια. Δεν φταίνε αυτοί. Εν μέρη. Εν μέρη δεν φταίνε αυτοί. Γιατί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Το ότι δεν ξεσηκωνόμαστε. Το ότι οι νέοι άνθρωποι πολιτικά είναι... δεν ξέρουν τι γίνεται. Το ότι αύριο μεθαύριο θα βγουν στην αγορά εργασίας και δεν θα βρίσκουν εργασία. Ή θα έχουν σπουδάσει, θα έχουν πάρει ένα πτυχίο και θα τους λένε έλα κάνε 15 δουλειές για να πληρώνεσαι ένα χιλιάρικο. Το οποίο χιλιάρικο έχει γίνει άστα να πάνε. Γιατί κάποτε έλεγες παίρνω ένα χιλιάρικο ρε παιδί μου, είμαι καλά, οκ. Okay. Τώρα που δεν φτάνει, δεν φταίει με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Γιατί κάποτε μπορεί να παίρνεις ένα χιλιάρικο, αλλά η βενζίνη ήταν 75-80 λεπτά. Δεν ήταν 2,5 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα 53-55 λεπτά. Δεν ήταν στο 1,70. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι δεν διορθώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλω να το ξέρετε, δηλαδή αν θέλετε να διορθώσουμε αυτή τη χώρα θα ματώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα ματώσουμε ένα χρονικό διάστημα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα ξεβολευτούμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Ή θα ματώνουμε καθημερινά, θα βλέπουμε τους άλλους να πλουτίζουν, εμείς να φτωχαίνουμε και σε λίγο θα μας τα πάρουν όλα. Όλα θα μας τα πάρουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να μας τα πάρουν όλα. Όταν βγαίνει και λέει ο άλλος, ο λαγοκέφαλος, ότι εντάξει δεν είναι τα 2,5 ευρώ και τα 3 δεν είναι κρίση. Από 5 ευρώ και πάνω είναι κρίση. Φανταστείτε πόσο φτωχούς θέλουν να μας δουν και να βγαίνουν και να τα λένε αυτά τα πράγματα. Αδιανόητο. Να βγαίνει ένας τέλεχος της κυβέρνησης και να λέει ότι από τα 5 ευρώ και πάνω είναι. Σοπάρεση. Τα λέει ο τύπος ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ο τύπος ο οποίος παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα χωρίς να κάνει τίποτα, χωρίς να πατήσει ποτέ στη Βουλή το πόδι του, και συν τις επιτροπές, συν τα μαύρα χρήματα που παίρνουν από κάτω. Πόσο μαύρο χρήμα έχει διοχετευτεί στη Νέα Δημοκρατία? Πού είναι και εκεί ένας εισαγγελέας να πει: ελάτε εδώ, ρε παιδί. Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα ακίνητα που να πάρει ο διάολος να πάρει? Πώς γίνεται μέσα σε 8 χρόνια να έχετε αυξήσει τόσο πολύ τα ακίνητά σας? Ο μέσος Έλληνας ένα σπίτι πάει να πάρει και αυτό το παίρνει τράπεζα. Και εσείς με 5.000 το μήνα που παίρνετε έχετε βγάλει τόσα ακίνητα από πού? Το από πού το ξέρουμε, γιατί είναι ξέπλυμα χρήματος όλο αυτό το πράγμα με το real estate κτλ. Αλλά το θέμα είναι να επέμβει ο εισαγγελέας. Έλα εδώ, μαύρο χρήμα. Από πού? Για φέρε πίσω τα περιουσιακά σου στοιχεία. Χρωστάει το κόμμα σου. Πώς κατεβαίνεις στις εκλογές? Αν ήταν ανώνυμη εταιρεία θα μπορούσε να υπάρξει. Όχι. Εσύ πώς υπάρχει? Τι γίνεται με τις τράπεζες? Γιατί σε χρηματοδοτεί ακόμη η τράπεζα? Τι αλυσβερίσι έχεις? Στην πολιτική πρέπει να υπάρχει καθαρότητα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Εδώ υπάρχει αδιαφάνεια. Πίσω από τις πλάτες μας γίνονται πολλά. Και σκεφτείτε, αν εμείς μαθαίνουμε αυτά εδώ πέρα και εκπλησόμεθα, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω, αυτά τα οποία δεν ξέρουν. Φάγανε τα λεφτά των αγροτών, φάγανε τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, περίμεναν οι άλλοι να πάρουν μια επιδότηση για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Και μιλάω για τους κανονικούς αγρότες, όχι για τους τσιρικιτζίδες. να πάρουμε την επιδότηση για να αγοράσουμε καινούριο Ναβάρα ή καινούριο Καγέν. Για αυτούς οι οποίοι θέλανε πραγματικά να φυτέψουν, να σπείρουν. Τους φάγανε τα λεφτά. Χρήμα ευρωπαϊκό, το οποίο ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε στα ελληνικά ταμεία τι κάνουν. Στα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών τι κάνουν. Εκεί να δείτε τι μεγάλο φαγωπότη γίνεται. Γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η υπερφορολόγηση. Γιατί δεν έχουν χρήματα να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Από το να τρώνε δεξιά και αριστερά, σου λέει ποιος θα τα πληρώσει, ο Έλληνας. Πλήρωνε κορόιδο φόρο. Πλήρωνε βενζίνη 2,5 ευρώ, πετρέλαιο 1,70. Για να τρώνε αυτοί οι γαλάζιες οι ακρίδες δεξιά και αριστερά. Σου παίρνουν εσένα το σπίτι σου. Αυτούς τους χτύπησε ποτέ η τράπεζα την πόρτα να τους πει χρωστάτε. Φέρτε μας τα ακίνητα τα οποία έχετε. Βάλτε υποθήκη κάτι για να ξεπληρώσετε τα δάνειά σας. Τίποτα, δεν τους αγγίζει κανένας. Άλλοι έχουν αδιευκρίνιστα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Εσείς έχετε κανένα ποσό αδιευκρίνιστο? Ένα ευρώ να βρουν αδιευκρίνιστο μέσα στο λογαριασμό σας. Ένα ευρώ. Ξέρετε τι θα γίνει. Αλλά αυτοί μπορούν να έχουν αδιευκρίνιστα ποσά. Καλημέρα στον Υπουργό Υγείας. Όχι, δεν υπονοώ κάτι. Ήθελα να του πω καλημέρα. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά θα μου πεις με τη Νέα Δημοκρατία τίποτα δεν είναι απίστευτο. Όλα είναι μέσα στην, μέσα στην πραγματικότητα την οποία ζούμε. Όλα τα πάντα. Ας τα κομμάτια πια βαρέθηκα. Τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και ο κόσμος κοιμάται. Ο κόσμος κοιμάται πραγματικά. Δεν ξυπνήσαμε, αλήθεια. Τώρα την Κυριακή, την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές. Αντί ο Μητσοτάκης να είναι, όχι αντιπολίτευση, ούτε μέσα στη Βουλή δεν έπρεπε να είναι ο εγκληματίας αυτός. Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε λεφτά δεξιά και αριστερά. Τον γλιτώσαν όμως, τον κάνανε βουλευτή. Δόξα το Σιμίτι. Να είναι καλά, να το ανάβει στο καντήλι του Σιμίτι. Τον κάνανε βουλευτή και τη γλίτωσε. Αλλιώς θα ήταν φυλακή. Και αυτόν τον άνθρωπο εμείς τον κάναμε πρωθυπουργό. Που δεν κυβερνάει αυτός. Όχι. Αυτός είναι η βιτρίνα του πράγματος. Άλλοι κυβερνούν. Κυβερνούν οι πετρελαϊκές. Κυβερνούν τα σούπερ μάρκετ, κυβερνούν οι τράπεζες. Αυτοί κυβερνούν. Δίνουν εντολές στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι έκθετος και εννοείται ότι για να υπάρχει το κόμμα του και αυτός και να μην πάνε φυλακή, σου λέει ότι αυτό θα κάνω που μου λένε. Γι' αυτό σας λέω, μη στηρίζετε κόμματα τα οποία χρωστούν. Γιατί αυτοί οι οποίοι χρωστούν από κάπου παίρνουν χρήμα. Και αυτοί οι οποίοι τους δίνουν χρήμα δεν το κάνουν ιδεολογικά. Δεν έχουν ιδεολογία, έχουν συμφέρον. Αλλά άντε να δώσεις τον μέσο Έλληνα να καταλάβει τι γίνεται. Άντε να του δώσεις να καταλάβει, ειδικά τα κολλημένα, τα μυαλά, αυτά που δεν αλλάζουν με τίποτα. Άστα να πάνε. Και μιλάω για κάποιους ηλικιωμένους. Έτσι. Εδώ, πότε ήταν, το Σάββατο που σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα. Ένας 75χρονος με τον άλλον των 80 κάτι χρονών, πόσο ήταν. Πλακώθηκαν στο ξύλο για μια ξαπλώστρα. Ο άλλος πέθανε από τα κλωτσομπούνια. Για όνομα του Θεού δηλαδή, τέτοιοι έχουμε. Αυτές οι γενιές μεγάλωσαν τις επόμενες γενιές και τις κάνανε κοιμισμένες. Αυτές οι γενιές. 7 και 30 δείχνει ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μερικές ανάσες και να επανέλθουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 7 και 36 λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στο πρωινό της Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλό πρωινό. Καλημέρα σας και στο εξωτερικό, στους Έλληνες στο εξωτερικό, όπου μας ακούτε, όπου το διαδίκτυο βοηθάει για να ξεφύγει η φωνή μας από τα στεγανά της συχνότητας και να φτάσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, θέλω να αναφερθώ λίγο και στον Γονίδη. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που αναφέρθηκε στον θάνατο του Μαζονάκη. Ο Γονίδης, σε μια εμφάνιση που έκανε με την Άτζελα την Δημητρίου, όπου φαίνεται στο βίντεο η Άτζελα η Δημητρίου, μόλις ακούει αυτό που είπε ο Γονίδης, έμεινε άναυδη. Δεν περίμενε προφανώς να ακούσει κάτι τέτοιο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, και το βίντεο που κυκλοφορεί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.
1: Πέρα λοιπόν, και την ώρα πάνω από μου λέει ένας εγκυρητάς, πώς είστε, είστε καλά? Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Τις φορές τον ακούω.
0: Η Άντζελα έχει πάθει σοκ. Έχει πάθει σοκ η Άντζελα η Δημητρίου, σου λέει, τι λέει τώρα? Πραγματικά λυπάμαι, γιατί ο Σταμάτης ο Γονίδης, φωνητικά τουλάχιστον και καλλιτεχνικά, είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, αλλά όταν κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα, κάπου νομίζω ότι το έχετε χάσει μερικοί καλλιτέχνες, κάπου το έχετε κάψει, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Και τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη και τον σέβομαι σαν καλλιτέχνη, αλλά δεν μπορεί τώρα ένας φτασμένος καλλιτέχνης σαν το Γονίδη να λέει τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πριν πείτε κάτι, και μάλιστα μπροστά σε κόσμο, γιατί δεν μιλάτε με την παρέα σας, θα πείτε μια βλακεία, εντάξει, και δεν τρέχει. Μιλάτε μπροστά σε κόσμο, βουτήξτε λίγο τη γλώσσα μέσα στο μυαλό. Δεν είναι κακό, όσο μυαλό σας έχει απομείνει, τέλος πάντων. Δεν είναι κακό πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έλεγα προηγουμένως για την ακρίβεια. Ένας φίλος μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος είναι οδηγός, επαγγελματίας οδηγός, μου έστειλε ένα βίντεο εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας πηγαίνουν στη Γεύγελη για να βάλουν βενζίνη, γιατί τη βρίσκουν πιο φθηνή. Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε την Κυριακή, χθες δηλαδή, περίπου στις 6-6.30 ώρα το απογευματάκι. Ουρές χιλιομέτρων για να πάει ο κόσμος στη Γεύγελη να βάλει βενζίνη. Δεν ξέρω πόσο είναι η τιμή της βενζίνης εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι είναι πιο φθηνή από ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι ζημιά έχουν κάνει οι τύποι στη χώρα μας. Αναγκάζονται οι άλλοι να πάνε στη Γεύγελη να βάλουν βενζίνη, να δώσουν τα ωραία μας τα λεφτάκια στους Σκοπιανούς, που μετονομάστηκαν πανάθεμά τους σε Βορειομακεδόνες. Μετονόμασε ο Τσίπρας και πιο παλιά ο Καραμαλής που τους έλεγε Μακεδόνες, ο Φρυδάτος. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι και αφήνουν τα λεφτά τους εκεί πέρα, και θα τους κάνουμε για ακόμη μια φορά μάγκες τους Σκοπιανούς, τη Βαρδάσκα, με τα δικά μας τα λεφτά. Οι τύποι κάνουν μεγάλη ζημιά. Και εντάξει, ο άλλος σου λέει ότι τώρα τι θα κοιτάξω, την οικογένειά μου, ή θα κοιτάξω το που θα πάνε τα χρήματα. Και πηγαίνει, σου λέει, θα πάω εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσο είναι η βενζίνη αυτή τη στιγμή στην Γεύγελη, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα να μας δώσετε. Αλλά σε πολλές εκ των περιπτώσεων αυτοκίνητα έχουν πάθει και ζημιά που βάλανε βενζίνη από τη Γεύγελη, γιατί υπάρχουν κάποια βενζινάδικα τα οποία έχουν ενωθευμένη βενζίνη, και ποιος τους ελέγχει εκεί πέρα, τρέχα γύρε. Είναι μια εικόνα η οποία σε θλίβει, πραγματικά σε θλίβει. Να παίρνεις το αυτοκίνητό σου, να πηγαίνεις στα Σκόπια να βάζεις βενζίνη και να ξαναγυρνάς. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που το κάνουν, φταίει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν το σπίτι τους και κάνουν αυτό το οποίο κάνουν. Η κυβέρνηση τι κάνει? Πραγματικά, βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Δεν σας αγγίζει τίποτα, ρε κερατάδες, τίποτα? Μόνο το κέρδος των ολιγαρχών, κατά τα άλλα όλα τίποτα. Βλέπετε τον κόσμο να υποφέρει. Λίγο ανθρωπιά να είχατε, λίγο Παναθημά σας, λίγο. Λίγο να, λέτε, να λέγατε ότι κοίτα να δεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτσε να κάνουμε λίγο κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν 8 χρόνια. Έρχονται εκλογές, μπας και μας ξαναψηφίζουν, να κάνουμε κάτι πραγματικά όμως. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Δεν ξέρω, λυπάμαι για τη χώρα μου. Πραγματικά λυπάμαι για τη χώρα μου. Γεια σου φίλε μου Βασίλη, σε ευχαριστώ για το βίντεο το οποίο μου έστειλες. Που δείχνει μια χώρα να καταραίει για ακόμη μια φορά. Μια χώρα για ακόμη μια φορά να διαλύεται. Μίλησα προηγουμένως και για αυτούς οι οποίοι σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Η σύζυγος του 82χρονου μίλησε και λέει ότι ο άντρας της πέθανε για μια βλακεία. Όντως για μια βλακεία. Όντως, πραγματικά για μια βλακεία. Πάμε λίγο να την ακούσουμε το τι είπε η γυναίκα.
2: Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Είμαστε το πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια είδε λεσόνι και καλά δεν πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Λοιπόν, μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεβίωσε.
3: Τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία, τι σας είπε?
2: Τίποτα, ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες.
4: Σας έβριζε, τι σας έλεγε?
2: Λοιπόν, δεν έγινε.
4: Σας έβριζε, τι σας έλεγε?
2: Λοιπόν,

Τίκα και ο άλλος είναι, ο ένας είναι στο χώμα και ο άλλος θα πάει στη φυλακή του. Σηκώνω τα χέρια με τους πολίτες αυτής της χώρας. Εν τω μεταξύ, πότε ήταν, την περασμένη εβδομάδα, ένας 14χρονος εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, πήγε στο σούπερ μάρκετ που πήγε, πήρε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τον συμμαθητή. Τι παιδιά μεγαλώνετε, πώς έχει ξεφύγει έτσι η κατάσταση. Αγρίμια, ειλικρινά. Αγρίμια, άμα αυτό το παιδί τώρα στα 14 του πάει και αγοράζει μαχαίρια από το σούπερ μάρκετ και πηγαίνει και μαχαιρώνει τον συμμαθητή του. Φανταστείτε σε τι κοινωνία ζούμε, σε τι αποδρομή βρίσκεται η κοινωνία μας. Και κάποτε, στα δικά μας τα χρόνια τουλάχιστον, η μαμά σήκωνε λίγο το χέρι, έδινε και καμιά σφαλιάρα και δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Τώρα, μπορεί να σε πάνε μέσα για κακοποίηση άμα χτυπήσει το παιδί σου. Θέλω να το σκοτώσει το ξύλο, για όνομα του Θεού. Αλλά και μια σφαλιάρα κάπου κάπου. Αλλά πού. Έχουν διαλυθεί τα πάντα εδώ, έχει διαλυθεί όλη η οικογένεια. Τι να λέμε τώρα.

0: Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει πάθει ζημιά σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Ειλικρινά, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει λαβωθεί σε αυτή τη χώρα. Οι θεσμοί, οι οικογένειες, η πολιτεία. Τα πάντα όλα είναι υποκατάρρευση. Απίστευτο, απίστευτο. Σε τι κοινωνία μεγαλώνουμε και εμείς ακόμα. Σε μια κοινωνία όπου έχει χαθεί το μέτρο, έχει χαθεί ο σεβασμός, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να σέβεσαι. Ο σεβασμός έχει χαθεί όμως, δυστυχώς. Αυτοί που κυβερνούν τόσα χρόνια δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν. Δεν είναι ικανοί. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Το χειρότερο είναι πάντως ότι διαλύσανε την οικογένεια. Αυτό είναι το χειρότερο όλο. Διαλύσανε την οικογένεια. Εξανάγκασαν την γυναίκα, τη μάνα, να βγει στην αγορά εργασίας, τα παιδιά να μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, να τα μεγαλώνει το ΚΔΑΠ, να τα μεγαλώνει ο παιδικός σταθμός και τα λοιπά, και να μην νιώθουν ποτέ το τι είναι η οικογένεια, να μην είναι η μάνα δίπλα τους να τα καθοδηγεί. Η μάνα να κυνηγάει την καριέρα, να είναι μέσα στο άγχος, πώς θα πληρώσουμε το ένα, πώς θα πληρώσουμε το άλλο. Και μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ότι η μοναδική λύση είναι αυτό το οποίο ζούμε. Όχι, δεν είναι αυτό το οποίο ζούμε. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά δυστυχώς, έτσι πως τα έχουν κάνει τα πράγματα, σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτό είναι και πρέπει να το αποδεχθείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε αυτή τη χώρα, αρκεί να το θέλουμε βέβαια. Άμα δεν το θέλουμε, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλη. Άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα. Καλή αρχή στα παιδιά εκεί πέρα, στον ραδιοφωνικό σταθμό. Όπου πρότεινε για την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας η ίδρυση μιας αναπτυξιακής κεντρικής τράπεζας, και θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό, όπου όπως είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την φορολόγηση και νομιμοποίηση των ανεπίσημων κεφαλαίων της αγοράς, με συντελεστή 10% θα μπορέσουν να εισρεύσουν δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση παραγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου κακά τα ψέματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι και η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, της οικονομίας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα.
1: Θέλεις λοιπόν να κυβερνήσεις. Τι θα κάνεις τις πρώτες 100 μέρες?
2: Πρώτα θα κάνω μια κρατική τράπεζα. Κανονική υπάρχει. Κρατική τράπεζα ξέρεις ότι υπάρχει. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρει κανένας Έλληνας. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Σας είπα λοιπόν, ξεκινάμε μια κρατική τράπεζα.
1: Ναι.
2: Την επόμενη μέρα. Παιδιά, ο Στουρνάς μας είπε ότι κυκλοφορούν 45 δισεκατομμύρια μαύρα χρήματα στην αγορά. Μαύρα.
1: Ναι.
2: Έλα εδώ κύριε Βερίκη. Θέλω ένα 10% καθαρά τα χρήματά σου. Καθαρά. Στην τράπεζα. Για να κάνω μόχλευση.
1: Θα πάρεις λοιπόν ένα 10% από το μαύρο χρήμα.
2: Όχι, θα φορολογηθεί με 10%.
1: Α, 10.
2: Αλλά τα βάλεις στην τράπεζα αυτή.
1: Στην επενδυτική.
2: Κρατική.
1: Κρατική.
2: Μπράβο. Μαζεύω 20 δισεκατομμύρια. Σου λέω, δεν σου λέω 45.
1: Είσαι κρυφό κομμουνιστή.
2: Περίμενε λίγο. Συγγνώμη, είναι κομμουνιστικό το κράτος το ελληνικό που δέχεται τον Τούρκο μαφιόζο, τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό να μου φέρει με τη βαλίτσα 1 εκατομμύριο για να αγοράζει κινητά μαύρο χρήμα? Αφού δεν ελέγχεται. Όποιος ξένος φέρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, αγοράζει ό,τι θέλει.

0: Ελλάδα σε ακίνητο. Τον Έλληνα πάνε να αγοράζει με 500 χιλιάρικα κάτι, σε εξετοιμάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν.
1: Ο ξένος θα φέρνει σακουλάτο.
0: Βέβαια. Οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη πήγαν στη Χαλκιδική, 500 χιλιάρικα πάρτα. Πάρτε στο σπίτι. Σακουλάτο είναι στην τράπεζα. Το δέχονται. Δεν γίνεται έλεγχος. Έστειλε η βουλγαρική κυβέρνηση, δεν τα ξέρετε αυτά, και εντάξει, και λογικό είναι. Το Υπουργείο Οικονομικών, η ΑΔΕ της Βουλγαρίας, έστειλε χαρτί στο Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάδα, λέγοντάς τους ότι αγοράζουν πολύ Βούλγαροι ακίνητα στην Ελλάδα, τα οποία το χρήμα τους δεν είναι διελευκανμένο που το βρήκανε. Και τι έκανε η Ελλάδα, δεν απάντησε. Τι λέω λοιπόν, με αυτά τα χρήματα λοιπόν ξεκινάω μια κρατική τράπεζα η οποία θα δίνει σε μικρομεσαίους που δεν μπορούν να πάρουν ένα ευρωδάνειο, δάνειο, αλλά για παραγωγική επένδυση. Όχι αριτζίδες. Παραγωγική, μικρή βιοτεχνία, ένα επάγγελμα το οποίο παράγει προϊόντα για να μπορώ να έχω.
1: Έχουμε τέτοιες βιομηχανίες νοικοκυρεμένες στην επικράτεια.
0: Μικρομεσαίες υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, εγώ θα απευθυνθώ σε μελισσοκόμους οι οποίοι παράγουν μέλι, το οποίο μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό εξαγωγή, γιατί έχουμε το καλύτερο μέλι. Λάδι. Σε παραγωγή συγκεκριμένη. Και έλεγα για την Κρητική Τράπεζα. Τους λέω προχθές, άκου τώρα γιατί αυτό που θέλω η ελληνική να καταλάβει ο κόσμος δεν είναι ακόμα αντίδρασης. Ένα ακόμα προτάσεων. Πόσα ακίνητα έχουν στην κατοχή τους η τοπική αυτοδιοίκηση? 200.000 ακίνητα. Η Δήμη. Ακούστε με λίγο. Ξεσημαίνει να έχω εγώ 200.000 ακίνητα αύριο το πρωί.
1: Λύνει στο στεγαστικό.
0: Το 60% δεν είναι δηλωμένα στο ε9 των Δήμων. Τα εκμεταλλεύονται κάποια λαμόγια. Τους το πάμε στη Βουλή. Γιατί δεν δηλωμένα? Αλλά με 200.000 ακίνητα, με μια μικρή μεταρρύθμιση, αν κάνεις τη Μόμα, λέω, έτσι. Αν κάνεις τον ΟΕΚ. Τελείωσε η ιστορία. Βρίσκει σπίτι ο νέο. Φτά τζάμπα! Τζάμπα! Το έχει το ρημάδι, το έχει. Έτοιμο είναι.
2: Το έχει το ρημάδι, το θέμα είναι να θέλει να το κάνει. Να θέλει να βοηθήσει το λαό. Να θέλει να βοηθήσει του νέου ανθρώπου που του έχει διαλύσει. Να θε να κάνει κάτι καλύτερο για τη χώρα σου. Αλλά δυστυχώ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα κατάλληλοι να κυβερνούν, το μόνο που κάνουν είναι να είναι υπέρ των ολιγαρχών. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Γιάννη μου, λέει, τι να σε κάνω, λέει, καλό μαθές, άλλο 20 σέρβα, άλλο το μαγειρευτό. Πάνω σε τι αναφέρεις? Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, τι να σε κάνει όλο ο Μητσοτάκης, τι να μας δώσει, να στο δώσει τζάμπα το πετρέλαιο ο Μητσοτάκη και χωρίς αυτό ξέρω ψωμί. Ναι, έλεγε αυτό, τι να κάνει άλλο. Είναι δυνατόν να μας δώσει τζάμπα πετρέλαιο? Στον Νικόλα από την Καλαμάτα καλημέρα, στη Μαρία καλημέρα. Οι χιλιάδες θέσεις μάλλον είναι για τους λαθρότες, οι οποίες οι Έλληνες λέει πληρώνουν. Τους Έλληνες λέει θα σκεφτεί, όχι για αυτούς σκέφτεται, λέει, φόρους για να είναι γονατισμένοι συνεχώς. Όσο για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, κόρα κακοράκου μάτι βγάζει. Θεωρήστε τα αποτελέσματα, έφαγαν το μαζονάκι. Εγώ σας λέω, ήταν μια κυρία η οποία ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί πήγε, έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτούς τους απατεώνες και κόντεψε να χάσει τη ζωή της. Το έμαθε κανείς μας? Όχι. Και αν στη θέση του Μαζονάκη ήταν ένας ο οποίος δεν ήταν γνωστός, δεν θα μαθαίναμε τίποτα και θα συνέχιζαν κανονικά. Τους έμεινε στα χέρια ο Μαζονάκης και έγινε ότι εκεί είχε το θράσος ο άλλος να βγει και να πει ότι ήταν θέμα χρόνου, λέει, να φύγει ο Μαζονάκης. Απλά ήταν σε ποιον θα σκάσει βόμβα. Άκου να δεις τι είπε ο άνθρωπος. Για κάτι τέτοιο λέω ότι κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή, αλλά. Καλημέρα στον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Πες τα Χρυσόστομε, λέει. Αυτοί ψηφίζουν κιόλας και καθορίζουν το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας. Στον μοναχικό Λύκο από την Ιρεμβέργη, καλημέρα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ο Πασχάλης από τους νέους επιβάτες. Αυτό το ακόμη περισσότερο δεν είναι, λέει. Αυτό το διάβασα. Παγανή, Πρεστοίτα, οτό. Τι εννοεί? Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα. Η Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Η Ιωάννα λέει, βρε Κωστάκη, λέει, άμα πέθανε κανένας πολιτικός τύπου Άδωνη θα τους ξέσκιζαν τους κουμπογιανίτες. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέθανε πολιτικός, παιδιά. Αυτοί ξέρουν τι γίνεται. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει μια ολόκληρη κλίκα γύρω από το θάνατο του Μαζονάκη και γύρω από αυτό το ιατρείο. Και θα δούμε να ξετυλίγονται και άλλα. Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκεκριμένης υπόθεσης, θα δούμε και άλλα πράγματα. Περιμένετε και θα δείτε πράγματα που θα τρίβετε τα μάτια σας όσον αφορά το συγκεκριμένο ιατρείο. Έχουν γίνει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Τώρα υπάρχει μια κλίκα, ένα λυσβερίσι μεταξύ των ψευτογιατρών, του Υπουργείου Υγείας, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εδώ έχουμε τώρα μπλέκεται η κατάσταση. Γιατί υπάρχει μαρτυρία της, της γραμματέως, η οποία λέει ότι το μηχάνημα ήταν εκεί όταν πηγαίνανε και κάνανε ελέγχους. Ο ιατρικός σύλλογος πήγε εκεί, ακόμη και στο μπαλκόνι να ήταν το μηχάνημα που λένε το βγάλανε να πάρει τον αέρα του, δεν βγήκανε στο μπαλκόνι να δούνε το τι ακριβώς έχει γίνει. Για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Σάκη. Ο έλεγχος λειτουργεί, λέει, όπως η δικαιοσύνη τους, με κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά. Για μένα μεγαλύτερη ευθύνη έχουν αυτοί που εμπιστεύονται αυτούς τους απατεώνες, εγκληματικές οργανώσεις τύπου Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παροπίδες και δεν βλέπουν δεξιά και αριστερά, οπότε θα τους εμπιστεύονται. Καλημέρα στον Χρήστο. Πρέπει να ξυπνήσουμε, λέει. Νεπάλ. Άσε, γιατί και στο Νεπάλ βλέπεις τι γίνεται. Η κατάσταση είναι τραγική. Άστο. Νεπάλ, δεν χρειάζεται Νεπάλ. Εκλογές έρχονται. Άντε να σας δω. Άντε να σας δω στις εκλογές τι θα κάνει. Καλημέρα στην Ντίνα. Καλή και δημιουργική εβδομάδα με υγεία και αισιοδοξία. Λίγη καλύτερες ημέρες. Καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν αντιλέγω. Ο Θεός μεγάλος είναι. Κάπου να προσευχόμαστε κιόλας. Δεν είναι κακό. Που ξέρεις. Το θαύμα γίνεται. Όπως έλεγε και ο Μαζονάκης. Η πίστη κινεί το θαύμα. Έτσι είχε πει κάποια στιγμή σε μια συναυλία του. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Αύριο θα σου στείλω φωτογραφία της τιμής των καυσίμων. Να μου τη στείλεις, περιμένω. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Καλημέρα στον Κώστα. Γιατί δεν ανοίγουν τη συνομιλία του Πλεύρη να δούμε με όλους τους άλλους. Μίλησε μετά το τηλεφώνημα με τον γιατρό. Πώς γίνεται ο λαός να φτωχαίνει και οι μεγάλες εταιρείες μάρκετ, καύσιμα, φάρμακα, τράπεζες να πλουτίζουν με υπερκέρδη. Αφού όλα για αυτούς γίνονται. Τι πώς γίνεται. Όλα για αυτούς γίνονται, για τους ολιγάρχες. Όλοι έχουν πλουτίσει με τη Νέα Δημοκρατία εκτός από τον ελληνικό λαό. Όλοι οι ολιγάρχες έχουν, οι τράπεζες δεν βλέπεις, έχουν εκτοξευθεί τα κέρδη τους, τα δηληστήρια και αυτά. Σημειώνουν κέρδη, τα σούπερ μάρκετ, δισεκατομμύρια κέρδη. Ο Έλληνας στο βούρκο εκεί, κάτσε να πεινάς. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ, καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στη Ζήνα. Σήμερα λέει δίνεις αρέστα. Μου δώσατε παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Καλημέρα λέει. Ό,τι και να λες, λέει, σαν να βγαίνουν και από το δικό μου στόμα και από πολλά άλλα στόματα. Ακριβώς έτσι, πιο ακριβώς δεν γίνεται. Συνέχεια κάνω την προσευχή μου, λέει, να γίνει κάτι. Να μας ακούσει ο Θεός και αυτό που θέλω να γίνει να το κάνουμε εμείς και ασματώσουμε, όπως είπες. Μα δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ μιλάμε για 53 ολόκληρα χρόνια παθογένειες. 53 ολόκληρα χρόνια που το ελληνικό κράτος λαιλατείται. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Να ανακάμψουμε, δεν γίνεται. Εδώ θέλει αγώνα. Η Άννα, καλημέρα σας. Ειδικά για το μάτι, λέει, δεν φταίνε μόνο όσοι αναφέρατε, αλλά και αυτοί οι κυρπαντελίδες που έκτισαν κοιτώντας τη βολή τους, την ευκολία τους, την καλοπέρασή τους, μην αφήνοντας διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα. Ναι, όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό το οποίο αναφέρεις. Στον Απόστολο, στην Κάρια Νικαβάλα, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τρεις μέρες, λέει, μας ξεκούφαναν τα κουμούνια στο καρατά σου. Γύρω εργαζόμενοι κάθονται αδούλευτα. Ναι, έχουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Έλα, εντάξει, έχετε και δωρεάν συναυλία. Νομίζω ήταν η Pix Lux, ήταν εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παπακοσταντίνο τραγούδησε φέτος. Το μόνο καλό που έχει το Κουκουέ και η ΚΝΕ είναι αυτό, ότι κάνουν κανένα φεστιβάλ και πας και βλέπεις κανένα καλλιτέχνη δωρεάν. Κατά τα άλλα όλα. Γεια στο Δωρή μου, καλημέρα. Έχει στείλει πάρα πολλά. Δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω όλα αυτά όμως. Καλημέρα στον Bill the Greek. Έρχεται η ανάπτυξη, λέει, ο καλύτερος πρωθυπουργός που πέρασε μετά τη Χούντα για 100 οικογένειες. Ναι, για 100 οικογένειες φυσικά. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα, μεταξύ μας τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν έχεις άδικο. Φαίνεται άλλωστε και από το παρουσιαστικό του και από το πώς μιλάει. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Καλή εβδομάδα. Μερικοί άνθρωποι, λέει, δεν φιλτράρουν καν πριν μιλήσουν. Καλημέρα στον Στέλιο. Τα τελευταία βενζινάδικα στην Ελλάδα έπρεπε να έχουν την ίδια τιμή με τα πρώτα βενζινάδικα με τα σύνορα, ώστε τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Βρε, πολλά μπορούσαν να κάνουν άμα θέλανε να βοηθήσουν τη χώρα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όχι μόνο βενζίνη, κάνουν και ψώνια και καζίνο, να τα συνδυάσουν όλα μαζί. ξέρω αν μας συμφέρει πλέον να κάνεις ψώνια στη Γεύγελη. Δεν έχω την εντύπωση ότι για τα ψώνια τουλάχιστον δεν αξίζει τον κόπο να πας μέχρι εκεί. Για τη βενζίνη μπορεί, αλλά εντάξει, για ψώνια νομίζω ότι δεν. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλό είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, αλλά μακριά από τέτοιες παρεμβατικές μεθόδους. Άλλωστε, η γριά για μικροδείχνει στην ανηφόρα φαίνεται. Ωραίο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Μήπως να ψάξουμε, λέει, ποια από αυτούς είναι τσιμπημένοι με εκείνα τα σκευάσματα. Δεν έχει σημασία τώρα. Πάνω σε αυτό το θέμα δεν έχει σημασία. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Κοζανόστρα, λέει, και συγγύη ηχθείος. Αυτό που λέμε ομερτά. Τη σφαλιάρα της μάνας, η παντόφλα και γινόταν αυτόματα επανεκκίνηση. Σωστό, ναι. Ναι, και εκείνες οι παντόφλες οι ξύλινες που πονούσαν, που εκτοξευόταν, το πρώτο ντρόουν ήταν αυτές οι παντόφλες. Στον Κώστα, καλημέρα. Δεν ξέρω, λέει, που πηγαίνουμε σαν λαό. Σαν κόσμο, ειλικρινά, κάθε μέρα και χειρότερα. Μα την Παναγία, διαλύθηκαν όλα. Εγώ προσπαθώ στα τρία μου παιδιά, αν και αγόρια, να έχουν σεβασμό πάνω απ' όλα. Ο Κώστας από το γυμνό Ευβίας, εννοείται, σαν το σεβασμό δεν. Πρέπει να επαναφέρουμε λίγο το σεβασμό. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Από τη στιγμή που ο Βελόπουλος αναγνωρίζει τα μνημόνια και το ψεύτικο χρέος, απλά ξεχάστε το. Ο Βελόπουλος δεν αναγνώρισε κανένα χρέος, ούτε τα μνημόνια. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο να στο εξηγήσω. Στην Ελευθερία, καλημέρα στον Βασίλη, στον Παναγιώτη, στον JM. Καλημέρα, λοιπόν. Η ώρα είναι 8 και από εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, γεροί να είμαστε αύριο στις 6. Θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπε, η τιμή της εκκίνησης πρέπει να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανακοίνωσε παράλληλα επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Η κυβέρνηση για όλα έχει ένα επίδομα για καύσιμα, νέα επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, νέα ενίσχυση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που παράγει την ανάγκη επιδομάτων, ούτε λέξη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Κόνησα στο δάσος της Τραπεζίτσας που εκδηλώθηκε από τις 31 Αυγούστου. Ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη. Υπό τον αυστηρό έλεγχο των ευρωπαϊκών θεσμών τίθεται πλέον η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Από σήμερα, πολυμελής αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινά διερευνητική αποστολή στη χώρα μας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, με πρόσχερες νεφώσεις, βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
1: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
7: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, είστε συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο το οποίο εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και αυτό είναι κάτι το οποίο εμάς εδώ μας γεμίζει σε όλη την οικογένεια του Focus FM ευθύνη. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε από την συχνότητά μας, εκπέμπουμε κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, τη μία μόνη και ελληνική, από την καρδιά της, από τη Θεσσαλονίκη. Για όλη την Βόρεια Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον Ελληνισμό εντός και εκτός συνόρων. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα στην ομογένειά μας, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην ομογένεια της Αυστραλίας, της Αμερικής, στην Ευρώπη, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Καλημέρα εδώ από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα που κάθε μέρα που περνάει προσβάλλεται η λογική μας και δοκιμάζεται η αντοχή μας. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Καλημέρα στην παρέα του Facebook, καλημέρα στην παρέα του YouTube, καλημέρα και στην παρέα του TikTok. Είναι οι διαδικτυακές παρέες όπου γίνονται οι ζωντανές μεταδόσεις στα επίσημα κανάλια του Focus FM 103,6 και μπορείτε να μας ακολουθείτε και να αναμεταδίδετε αυτές τις εκπομπές για να βοηθήσετε κι εσείς να βάλετε κι εσείς το λιθαράκι σας σε αυτό το ζητούμενο. Το οποίο ζητούμενο είναι η αφύπνιση. Η αφύπνιση. Έλαβε ένα μήνυμα πριν από λίγη ώρα. Καλά, εδώ ο κόσμος καίγεται. Βαρκούλες αρμενίζουν, λέει μια παροιμία. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πραγματικά τόσο μα τόσο προκλητικά. Προκλητικά σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή που λέει ο λόγος, πας να βγεις έξω να ηρεμήσει λίγο το μυαλό σου, να αλλάξεις λίγο παραστάσεις, ρε παιδί μου. Και πας να κάνεις μια κοντινή απόδραση. Φεύγεις δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη και πας στην Κατερίνη. Εντάξει. Δίπλα. Και κάνεις μία ώρα μετά να γυρίσεις από τα Μάλγαρα, τα διόδια των Μαλγάρων μέχρι το λιμάνι της πόλης. Μία ώρα. Αυτή είναι μία απόσταση 15 λεπτά. Maximum, έτσι. Μία ώρα. Έχει έργα, λέει. Πόσο καιρό γίνονται έργα. Και όταν έχει έργα, γιατί δεν βλέπουμε κάποιον να εργάζεται. Ο άνθρωπος μου λέει, έκανα μία ώρα. Δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μας περνάτε κάθε τρεις και λίγο να μας δοκιμάζετε τις αντοχές μας. Συγγνώμη, διορθώνω. Μία ώρα και 20 λεπτά έκανε. Για το Θεό, ρε παιδιά. Για το Θεό. Για ποιο λόγο να περνάτε τον Έλληνα. Ήθελα να ρωτήσω λίγο. Φαντάζομαι τα πλήρωσε τα διόδια. Τα διόδια τα πλήρωσε. Όπως οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωριούνται στην Εγνατία με τα τούνελ τα οποία έχουν μία κατεύθυνση. Πόσο καιρό το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Πόσο καιρό, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει. Και στην αρχή δεν μας έλεγαν τι πρόβλημα υπάρχει. Και τελικά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Ο εργολάβος όμως τα πήρε τα λεφτά. Για τις καθυστερήσεις για το έργο πληρώσαμε τις ρήτρες. Τα διόδια κανονικά τα πληρώνουμε. Η βενζίνη είναι στο Θεό. Τώρα μας λένε, λέει, θα μειώσουμε, λέει, το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σόπα. Είναι σαν αυτό που θα κάνουν με τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Σιγά σιγά, λέει, θα το πάμε στο 50%. Καταργήστε τον. Τι σιγά σιγά στο 50%. Από το 80% λέει σιγά σιγά, εν ευθέτω χρόνο, θα το πάμε στο 50%. Τι λέτε ρε κερατάδες. Τι λέτε ρε. Απαράδεκτοι τύποι. Εδώ πραγματικά δηλαδή ο κόσμος καίγεται και αυτοί το χαβά τους. Θα μειώσουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καταργήστε τον. Φόρος πάνω στο φόρο δεν είναι. Τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνουμε. Διόδια δεν πληρώνουμε. Δρόμους έχουμε. Σου λέω, ο άλλος έκανε μία ώρα και 20 λεπτά να γυρίσει από τα Μάλγαρα. Παιδιά, τώρα συγγνώμη που το κάνω έτσι. Τοπικό το ζήτημα, γιατί μπορεί ο Αθηναίος ή ο Κορίνθιος ή ο Κρητικός να μην ξέρει ποια είναι η απόσταση Μάλγαρα λιμάνι. Είναι μια απόσταση 15 λεπτών. Και ο άλλος την έκανε μία ώρα και 20 λεπτά. Και δεν την έκανε μόνο ένας. Αντιλαμβάνεστε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Βγαίνει ο άλλος το Σάββατο το βράδυ με μία παρεούλα να πάει σε ένα κουτουκάκι. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ. Μία παρεούλα βγαίνει να πάει σε ένα κουτουκάκι. Και εκεί που είναι στο κουτουκάκι, τέλος πάντων, η παρεούλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί κέντρο απόκεντρο, κατά τις 1.30, 2 παρά, σκάει μύτη μια παρέα 5 ατόμων. Τσουπ, ο υφυπουργός εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μεταξύ αυτών. 3 άνδρες, 2 γυναίκες. Και πού είναι το κακό, θα πει κάποιος νεοδημοκράτης. Θα σου πω εγώ πού είναι το κακό. Διότι έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος έχει λυσάξει. Και ο υφυπουργός εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ήταν το Σάββατο το βράδυ Συγγνώμη, την Παρασκευή το βράδυ, για να είμαι ακριβής. Παρασκευή, Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ. Ήταν το Σάββατο το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ. Ήταν σε κουτούκι. Εμφανίστηκε με τα μεσονύχτιες ώρες. Η παρέα έφυγε κατά τις 3.30 ώρα και αυτός ήταν ακόμα εκεί. Δύο γυναίκες. Τρεις άνδρες. Και τάιζε και φτεδάκια στο στόμα τη μία γυναίκα. Και να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει. Και ούτε θα εξετάσω αν η γυναίκα η οποία έχει γενέθλια, χρόνια της πολλά, ήτανε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Δεν το εξετάζω αυτό. Ούτε θα εξετάσω το γεγονός που θα έπρεπε ότι μέσα στο μαγαζί είχε γίνει τεκές. Τεκές. Τα μάτια τους δακρύζανε των ανθρώπων από την κάπνα. Παρουσία του υφυπουργού. Άμα δεν ήταν εκεί ο υφυπουργός όμως και έμπαινε ο έλεγχος, θα πέφτανε τα πρόστιμα. Να μην το εξετάσω κι αυτό. Γιατί τους έχει πιάσει ο πόνος τώρα για την υγεία. Επειδή συζητάμε τώρα με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, τη δολοφονία του, συζητάμε για τα θέματα υγείας. Να πιάσουμε τους Κομπογιαννίδες. Μάλιστα, εντάξει. Στο κομμάτι του κόβω το κάπνισμα, να δείτε τι κομπογιανατισμός υπάρχει. Στο κομμάτι κόβω το κάπνισμα, να δείτε εκεί τι κομπογιανατισμός υπάρχει. Λοιπόν, ναι, ο Λοβέρδος τάιζε κεφτέδες. Μια κυρία, η οποία ήταν και εορτάζουσα. Λένε οι πληροφορίες μου που είναι διασταυρωμένες. 100%. Και δεν θα εξετάσω ούτε τον κεφτέ, όσο και αν με προκαλεί, ούτε το κάπνισμα, όσο και αν με προκαλεί. Θα εξετάσω το γεγονός, τι γίνεται ρε φίλε. Ούτε θα εξετάσω το γεγονός ότι στην παρέα κάποιος ο οποίος τα είχε τσούξει λίγο παραπάνω, κάποιος στην παρέα τα είχε τσούξει λίγο παραπάνω. Ξέρετε, τα κουτούκια στη Θεσσαλονίκη είναι ο ένας κοντά στον άλλον και ακούγονταν το τι λέγανε. Δήλωνε αστυνομικός του υφυπουργού και ήταν ντύρλα, ζάντα, κόκαλο, πώς το λένε. Δηλαδή θα γίνει καμία μανούρα. Μανούρα ρε παιδί μου, θέλει κανένας άλλος να κεράσει κεφτέ. Και θα γίνει καμία μανούρα. Πόσο αυτός ο αστυνομικός, αν ήταν αστυνομικός, θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον υφυπουργό. Και ούτε αυτό θα το εξετάσω. Εγώ θα εξετάσω το εξής. Γίνεται πες εκείνη την ώρα ένα θερμό επεισόδιο. Γίνεται ένα θερμό επεισόδιο. Πού θα τον ψάχνουμε τον υφυπουργό, τον Λοβέρδο? Στα κουτούκια της Θεσσαλονίκης? Να ταΐζει κεφτέδες στο στόμα μια κυρία? Δεν λέω ότι δεν μπορούν να έχουν προσωπική ζωή. Να την έχουν. Αλλά δεν μπορεί. Με επίσημο ένδυμα, παρακαλώ, ήταν εκεί η παρέα. Που σημαίνει ότι κάπου αλλού ήταν πιο πριν. Με επίσημο ένδυμα. Και θέλανε συνέχεια. Δεν τους έκανε, δεν τους χόρτασε. Θέλανε να φάνε κεφτέδες. Κατάλαβες, οι κεφτέδες. Θέλανε να φάνε κεφτέδες. Και συνέχισαν. Δεν υπάρχει καμία λογική. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης το παίζει σωματοφύλακας του Πατούλη. Ναι, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την είδε Kevin Costner και ο Πατούλης την είδε Whitney Houston. Να σε δω ρε εσύ Πατούλη να τραγουδάς το I will always love you και τι στον κόσμο, ξέρω εγώ. Τον Πατούλη τον έχουμε πιάσει με τη γίδα στην πλάτη. Ποια γίδα? Με όλο το κοπάδι, με όλη τη στάνη στην πλάτη. Ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, είναι πρόεδρος σε μια εταιρεία η οποία σας το παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα. Κατά παραγγελία μπορεί να στείλει μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του wellness και του longevity, πώς λέγεται αυτή η ιστορία της μακροζωίας, μέχρι και ορούς με βιταμίνες σε ξενοδοχεία και σε βίλες Μυκόνου. Παρουσιάζονταν πρόεδρος εκεί. Μετά από λίγες μέρες το άλλαξε ο πρόεδρος και έγινε εταίρος οδοντιατρίου. Ό,τι να είναι. Στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Εδώ άλλο σήμερα θα κάνει διάγγελμα. Λέει και είναι κανένας βασιλιάς ή κανένας πρωθυπουργός. Θα τα πω παρακάτω γι' αυτόν. Λοιπόν, ναι, θα πω πολλά σήμερα. Θα μου το επιτρέψετε στην πρώτη ώρα να ανοίξω λίγο τον γκάζι. Γιατί άμα δεν τα ανοίξουμε εμείς τον γκάζι, θα μας πατήσουν αυτοί, θα μας πάρουν αμπάριζα. Έρχεται λοιπόν ο Πατούλης, ο οποίος είναι και πρόεδρος σε ΜΚΟ που κάνει business και τον έχουμε ξεπροστιάσει. Αυτή η ΜΚΟ, Eli Tour λέγεται, Eli Tour, πρόεδρος, αυτή είναι ΜΚΟ. ΜΚΟ Ιατρικού Τουρισμού, ό,τι να είναι, ό,τι μπορείς να φανταστείς, έχουν ανακαλύψει για να βγάζουν λεφτά. Εμείς δεν ξέρουμε πώς θα βάλουμε πετρέλαιο και αυτοί οι αδέλφια ζουν ζωή χαρισάμενη. Από πού νομίζετε ότι είχε φτιάξει το σπίτι ο Πατούλης στην Άλυνα που τα πάντα όλα ήταν χρυσά? Την πρώην γυναίκα του τώρα λέω. Γιατί τώρα στα γεράματα ξαναπαντρεύτηκε, λέει, ερωτεύτηκε κτλ. Από πού τα νομίζετε ότι έχει όλα αυτά τα λεφτά? Από πού? Πρόεδρος εδώ, πρόεδρος παρακεί, πρόεδρος παραπέρα. Και τώρα το παίζει αντιπρόεδρος του Θεσσαϊκού. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Απαντάει γι' αυτόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο bodyguard. Ο Κέβιν Κόστνερ. Από το Πανέρι. Βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης και αποδεικνύεται να είναι και πρόεδρος σε μία ΜΚΟ. Σε αυτή τη ΜΚΟ είναι τώρα, τις επόμενες μέρες ήταν να γίνει ένα παγκόσμιο συνέδριο στην Ελλάδα. Παγκόσμιο συνέδριο για την μακροζωία και τις θεραπείες αναλλακτικές. Στην Ελλάδα. Και τι έγινε, τον πιάσαμε την κατσίκα στην πλάτη, τον ξεμπροστιάσαμε και ακυρώθηκε το συνέδριο. Δεν θα γίνει. Αβαβά. Αβαβά. Και τον ρωτάει δημοσιογράφος τον Πατούλη για τη σχέση του με τις άλλες εταιρείες και δεν τον άφησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης να απαντήσει. Τον έπιασε στο χέρι, λέει, θα απαντήσω εγώ. Και μάλλον είναι τη δημοσιογράφο. Έβαλε πόστα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, παιδιά, έβαλε πόστα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο bodyguard. Ναι, σαν τον Kevin Costner με την Whitney Houston. And I will always love you. Έλα Μαρή Whitney. Έλα Μαρή Whitney Πατούλη. Έλα πες το μας λίγο. I will always love you. Βέβαια. Αφού θα σε κρατήσουν έξω από τη φυλακή. Κανονικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες έπρεπε να είναι μέσα. Μέσα κανονικά. Υφυπουργός σου λέει ο άλλος. Ρε φίλε πλάκα κάνεις τώρα. Υφυπουργός εξωτερικών. Ο Ερντογάν σε πηγαίνει πριν ο κορδέλα. Η μία παραβίαση μετά την άλλη να και εσύ τα πίνεις και τα είδες και φτεδάκια τις κυρίες που συνοδεύεις. Στο στόμα. Δεν ξέρω, λίγο που την είδα δεν έμοιαζε με τη γυναίκα του στη φωτογραφία πάντως. Έως καθόλου. Τέλος πάντων. Αλλά δεν θα το εξετάσω αυτό. Θα εξετάσω ότι αν είχε γίνει θα τον ψάχναμε, αν είχε γίνει το οτιδήποτε, θα ψάχναμε να βρούμε το Λοβέρδο και τον κάθε Λοβέρδο. Καλά, τι δουλειά έχει ο Λοβέρδος στη Θεσσαλονίκη. Τι είχαμε κάτι. Τελείωσε η έκθεση. Έχει μείνει, λες, από την προηγούμενη εβδομάδα. Έμεινε εδώ, ξεχάστηκε. Ήταν τόσο ωραία τα κυφτεδάκια. Ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μέτρια μου είπαν εμένα ότι ήταν τα κυφτεδάκια. Τα κυφτεδάκια. Τα κυφτεδάκια ήταν μέτρια. Τα φάγανε κι άλλοι. Στο ίδιο μαγαζί. Τι θες. Φίλε, είμαστε η Θεσσαλονίκη, είναι ερωτική πόλη. Μικρή, κατάλαβες. Λες να τον. Εντάξει τώρα, κοίταξε. Έχουμε τα ήρεμα νερά. Που δεν είναι ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Όμως ένας κόλπος μπορεί να είναι και φιλόξενος. Ναι. Ένας κόλπος. Άμα ένας κόλπος είναι φιλόξενος. Ο θερμαϊκός ρε Ντάρι. Για το θερμαϊκό τον κόλπο λέω. Δεν λέω για κανέναν άλλο κόλπο. Τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στον κόλπο του Μεξικό. Ή σε οποιοδήποτε άλλο κόλπο θα ελέγξω εγώ τα νερά του κόλπου. Πήγα εγώ να βουτήξω να δω τι θερμοκρασία έχουν τα νερά εκεί. Τι γελάς ρε. Ο κάθε κόλπος έχει τα νερά του. Αλλού είναι ήρεμα. Αλλού είναι ταραγμένα. Πάντως το διατάφτα είναι. Το διατάφτα. Καλό είναι αυτό. Το διατάφτα είναι ότι τα νερά του Αιγαίου δεν είναι ήρεμα. Εντάξει. Και δεν μπορώ εγώ να έχω υφυπουργούς να μου τα πίνουν σε κουτούκια στη Θεσσαλονίκη και να ταΐζουν και φτεδάκια και οι αστυνομικοί τους να είναι και λίγο να τα έχουν τσούξει. Εντάξει. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Ναι. Και οι απατεώνες πρέπει οπωσδήποτε να μπουνε φυλακή. Πρέπει οπωσδήποτε να μπουνε φυλακή. Είναι δυνατόν τώρα να έχουμε τον Πατούλη και να έχει υπερασπιστεί τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ρε πάτε καθόλου καλά. Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Καλημέρα. Τα μηνύματά σας, συγγνώμη. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484 και να πω και κάτι λίγο για τους δημοσιογράφους. Αυτόν τον τύπο, έναν τύπο Ζάχαρο, πώς λέγεται, Χάζαρο. Ζαχαρός. Ναι. Άκου λίγο αυτό, σε παρακαλώ πολύ, αλλά λίγο σε μένα έτσι να ακούσουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς τον είπε, Χάζαρο, Ζάχαρο. Χάζαρος. Ζαχαρός. Πες ρε, πώς λέγεται, ρε. Ζαχαρός, συγγνώμη. Άκου λίγο. Άκου.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι φτωχός ανάλογα με τις προσδοκίες του.
2: Έτσι, σωστό.
1: Οπότε, ακόμα και ένας φτωχός Έλληνας είναι πλουσιότερος από έναν στην Αφρική που πεθαίνει.
2: Σωστό.
1: Αντιστοίχως, ένας Έλληνας που έχει. Είμαστε ένας λαός πριγκίπων. Αυτό δεν μπορούμε. Έτσι μεγαλώνουμε. Έτσι. Αν βγαίνει έξω και δεν μπορεί να ζήσει ως πρίγκιπας, νιώθει φτωχός. Σου λέει, εγώ είμαι πρίγκιπας. Μεγάλωσε η μαμά μου ως πρίγκιπα. Και ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Φτώχεια.
2: Μα δεν θέλει και τίποτα. Δεν είναι να κάνει ό,τι γουστάρει. Έναν καφέ θέλει να πάρει απ' έξω και ένα μπραντς.
1: Πέντε. Αλλά και ένα μπραντς και θέλει πολλά. Τι να κάνουμε. Άμα έχεις το νου σου ότι είσαι πρίγκιπας, οτιδήποτε άλλο σου φαίνεται φτώχεια. Καταραμένη. Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι. Καταλάβεις. Εσύ τι είσαι. Μήπως είσαι πρίγκιπας ή κανένας τρίτο τέταρτος πλεμπαίος. Τι είσαι εσύ. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, έχει χαθεί η ντροπή. Και επειδή ακριβώς έχει χαθεί η ντροπή, βγαίνουν όλα αυτά τα κουπούκια τα τηλεοπτικά και κάνουν αναλύσεις. Θέλει μπραντς, λέει ο Ζάχαρος. Σαν την άλλη που έβγαινε και έλεγε: εγώ μεγάλωσα χωρίς μπέργκερ. Ποια το λέγει, η Κουτσελίνη το έλεγε αυτό. Η Κουτσελίνη. Κουτσελίνη, Ζήνα. Ζήνα, Κουτσελίνη. Η οποία Ζήνα Κουτσελίνη, ξέρει με ποια ήταν. Με ποια ήταν αρχισυντάκτρια τα παλιά τα χρόνια. Με την Φέη Σκορδά. Η οποία Φέη Σκορδά, να ξέρετε, για να μην απορείτε δηλαδή που βρίσκουν. Πελατάκια, που βρίσκουν πελατάκια όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες. Που λες απορρίζεις, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για υδροθεραπεία, να πάνε να πλύνουν το έντερό τους για να φύγουν οι τοξίνες. Πώς ενδιαφέρονται, πώς μπορεί να ενδιαφέρονται, ξέρω, να πάνε να κάνουν πλασματοθεραπεία για να κυνηγήσουν την αιώνια νεότητα. Απορρίζεις, πού βρίσκουνε πελάτες. Η Σκορδά και άλλες. Η άλλη μια Νάντια Μπουλέ. Αυτοί όλοι και άλλοι. Και ο Λιάγκας κατά καιρούς έχουν διαφημίσει στις εκπομπές τους τέτοιου είδους παπατζηλίκια. Βρήκα και δημοσιεύτηκε και όλα στο voicenews.gr. Το ανέβασα και εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά μου. Μια εκπομπή της Φέη Σκορδά, όπου είχε καλεσμένο έναν τύπο, λέει, που διάβαζε την Αύρα. Συγχωρεμένος τώρα αυτός, αλλά. Θεός χωρέσει τώρα. Ήταν ένας τύπος ο οποίος διάβαζε την Αύρα. Εσύ ξέρεις τι Αύρα έχεις. Έχει χρώματα η Αύρα, λέει. Και το έκαναν σοβαρά παρουσίαση. Και μάλιστα διάβαζε την Αύρα, πατούσε σε κάτι μηχανήματα, σαν αυτά που έμπαινε ο Άδωνης πάνω, πατούσε πάνω στα μηχανήματα αυτά της Αύρας και σου διάβαζε την Αύρα. Και άμα η Αύρα ήταν πράσινη, ή άμα η Αύρα ήταν κίτρινη, ή άμα η Αύρα ήταν μόβα, το μόβ είναι το καλό. Η μόβ η Αύρα. Ναι, κανένας δεν είχε μόβ Αύρα. Όλοι είχαν κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Και είχαν πρόβλημα σεξουαλικό, λέει, και τα λοιπά. Και έλεγε ο άλλος χαζομάρες, για να μην πω άλλη λέξη. Μαλθακίες, ξέρω εγώ, έλεγε μαλθακίες. Ναι, αλλά ο χαζός τηλεθεατής, ο χαζός αναγνώστης, ο χαζός ακροατής, τα ακούει αυτά και πάει και ψάχνει να βρει κβαντικούς μετά. Κβαντικούς! Ψάχνει την κβαντική ελπίδα. Θα τα πω σε λίγο, περίμενε, μην μου πιάσεις. Να πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Πριν να πάμε σε διάλειμμα, θέλω καταρχάς λίγο να μου πιάσεις την κακιά. Την έχεις? Ωραία, πιάσε μου την κακιά λιγάκι. Υπάρχει λόγος. Ναι, πιάστε, να πάμε έτσι διάλειμμα. Να πάμε διάλειμμα με την κακιά. Να πάμε διάλειμμα με την κακιά. Ναι, μη μου ξέρω, παιδιά. Κι άλλοι την περάσατε την ιστορία τη χθεσινή στα Μάλγαρα. Το ξέρω. Και επίσης αυτό που μου στέλνει εδώ ο αδερφός ο Μανώλης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριακή απόγευμα εχθές, στα σύνορα με τα Σκόπια και συγκεκριμένα στο Γευγελί, οι ουρές με αυτοκίνητα βορειοελλαδιτών που ήταν στημένοι σε απίστευτες ουρές για να γεμίσουν ένα ντεπόζιτο βενζίνη, ήταν ατελείωτα τα χιλιόμετρα. Αυτό είναι κατάντια βζν. Αυτό είναι κατάντια βζν. Να στείνεται ο Έλληνας, ο πρίγκιπας, κατά το Ζάχαρο, χαζαρό, αυτό να. Ο πρίγκιπας να στείνεται εκεί με τις ώρες, 3 και 4 ώρες να περιμένουν για να γεμίσουν βενζίνη στο βενζινάδικο των Σκοπίων. Εδώ μας καταντήσανε αυτοί οι αλήτες, οι αλητήριοι. Και αντί να μην έχουν μούτρα να αντικρίσουν την κοινωνία, να έχουν το θράσος κάποιοι τύποι, όπως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κακιά ψυχή Κερίδης, πολύ καλά του τα είχε πει ο Βελόπουλος, το οποίο ξέρεις, ο Κερίδης όποτε ακούει Βελόπουλος τρελαίνεται, παθαίνει ένα ντουβρουτζά, Κατάλαβες. Ναι, αναστατώνεται, ρε παιδί μου. Εντάξει, για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί, δεν συγκρατιέται. Φουρτουνιάζει ο κόλπος. Ο κόλπος του φουρτουνιάζει. Γιατί και το σώμα έχει κόλπο, η καρδιά έχει κόλπο. Έπαθα κολπική μαρμαργή, δεν λέμε. Να μην πάθει κανένα. Άσε γιατί γίνεται και κακός χαμός τώρα. Μην τα ανοίξω εκεί πέρα τώρα, γιατί παιδιά, μην το πάω εκεί, γιατί κάθε μέρα. Γεια σας. Γερός να είναι όλος ο κόσμος. Αυτή λοιπόν η κακιά ψυχή, ο Κερίδης, τα πήρε, λέει, με τον Βελόπουλο, γιατί, λέει, ο Βελόπουλος, λέει, πουλούσε κυραλιφές που δεν ήταν εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ. Καταρχάς, πρέπει να ξέρεις ότι οι κυραλιφές δεν εγκρίνονται από τον ΕΟΦ. Και καταρχάς, οι κυραλιφές είναι σκευάσματα τα οποία είναι αληφές, δεν φάρμακα. Ανακοινώνονται στον ΕΟΦ. Αλλά αυτός ο τύπος είναι κακιά ψυχή, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ απορώ για ποιο λόγο τον έχουν βάλει αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι λάτρης των λαθρομεταναστών, τέτοια πράγματα. Τον έχουν βάλει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Από πού κρατάει? Όταν τον διώξαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι τσιρίδες, λέει, ακουγόντουσαν 4 τετράγωνα παρακάτω. Τον φαντάζεσαι τον κύριο, τι θα τσιρίζει? Πω, πω, μα. Δύσκολο. Ναι, τώρα φεύγανε φτερά, λέει, από το μπαλκόνι, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, τι τα κάνει τα φτερά στο. Ξεπουπουλιάστηκαν. Ναι, καλιαρντά, αυτό, χαμός. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγουδάκι στην κακιά ψυχή, να πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσω να σας πω για το μεγάλο βρώμικο σχέδιο ενόψει των εκλογών του Κυριάκου Κούλη Μητσοτάκη. Κούλη, έρχομαι! Πάμε δυνατά! Αφιερωμένο τον καπετάνιο που του αρέσει, Αλέξανδρε, για σένα. Και για σένα, Μαριάννα, ξέρω και εσύ κουνιέσαι τώρα, ξέρω. Ο Κοντογιαννόπουλος είναι πάνω στο... Μην κατεβάζεις, άστο, πάρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
0: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Στόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Και βλέπω σήμερα, σας βλέπω σήμερα. Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχετε. Σας βλέπω πολύ πολύ κεφάτους. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο 007. Καλημέρα, λέει, από τα κριτικά θυμαράκια. Καλημέρα και στην φίλη μου την Έλενα, η οποία μας ακούει από τη Γιάφκα του Αντένα. Δες λίγο, λέει, στο Messenger σου έστειλα κάτι χτες. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, θα τα δω, καλή μου Έλενα. Τι να πω, ρεσί. Έλα, ρεσί τώρα, Αντώνη, μη μου στέλνεις τώρα. Μη μου στέλνεις τώρα για τους κβαντικούς γιατρούς. Μη μου στέλνει για τους κουαντικούς γιατρούς. Θα τα πω σε λίγο. Θα σας πω, παιδιά, θα εξηγήσω σε λίγο το βρώμικο σχέδιο του Μαξίμου για να καταλάβετε στο δρόμο για τις κάλπες πώς ακριβώς εργαλειοποιεί κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις προκειμένου να εκμεταλλευτεί όλους αυτούς που θέλουν να μας κρατήσουν διασπασμένους, σαν τον τύπο που ακούγαμε πριν, τον Τζιρίδη. Συγγνώμη, τον Κερίδη θέλω να πω. Ναι, τι μου στέλνει, τι έχουμε δημοσκόπηση. Τι δημοσκόπηση είναι αυτή? Τι είναι αυτό, έχει και χάρτη Ελλάδος? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι είναι, ψηφίζω τώρα? Και τι έχει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι πατάς και ψηφίζεις? Εντάξει, εγώ ξέρω τι ψηφίζω. Κάτσε, άνδρας. Α, ευτυχώς. Να, μια ωραία δημοσκόπηση. Άνδρας λέει και γυναίκα, δεν έχει άλλο. Καλό. Λοιπόν. Όχι, ρε, 55-64 Δαμιανίδη. 45-54, εκεί είσαι. Α, θέλει και τι, πού είμαστε. Κάτσε, περίμενε. Θεσσαλονίκης. Για να δω τα αποτελέσματα, θέλω να δω. Υποβολή, τι είναι αυτό, καινούριο τέτοιο, το κατάλαβα. Τι λέει? Α, κατάλαβα ποιοι ξεκίνησαν. Πάλι τις νίκες. Αυτή, άλλη δουλειά δεν κάνετε εσείς. Παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Άλλη δουλειά δεν κάνετε εκεί στη νίκη. Δημοσκοπήσεις κάνετε συνέχεια. Ρε, εσείς σοβαρευτείτε λιγάκι. Σοβαρευτείτε λίγο. Οφείλω να ομολογήσω πάντως, είναι ωραία, έξυπνο αυτό το τέτοιο με το χάρτη. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι για να γελάμε, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, βγάζει τώρα νίκη, για να καταλάβετε, βγάζει νίκη 42,9%. Πώς ψήφισα? Έλα ρε, για 63. Συγγνώμη, μου στέλνετε μια δημοσκόπηση που έχουν ψηφίσει 63 άτομα. Αυτοί μεταξύ τους το κάνανε, μπισμπιζέ. Ψηφίζω τώρα, λέει. Ψηφίζω τώρα.gr. Αλλά ο χάρτης μου άρεσε, είναι, γιατί έχει το χάρτη της Ελλάδας με χρώματα. Μεταξύ τώρα, άμα δείτε το χάρτη πώς είναι, είναι κάτι σαν τη σημαία του ΛΟΑΤΚΙ. Ο χάρτης είναι σαν τη σημαία ΛΟΑΤΚΙ, έτσι πώς είναι τώρα, με διάφορα. Τι είναι, περίμενε, το δω λίγα. Ναι, έχει έξυπνο το στήσιμο. Οφείλω να ομολογήσω ότι το στήσιμο είναι έξυπνο. Αλλά τα ποσοστά του, εντάξει, τώρα βέβαια έχουν ψηφίσει πολύ λίγοι από ό,τι βλέπω. Τι μου τα στέλνετε αυτά, ρε παιδιά? Ακούστε λίγο να σας πω κάτι για τον Τσιρίδη, για να πάω λίγο παρακάτω. Έχει το ενδιαφέρον του πάντως. Ναι. Τα δικά μας τα παιδιά. Άλλη δουλειά δεν έχουν στη νίκη. Η νίκη τώρα, παιδιά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που ξεκίνησε, έχει 42,86%. Δεν μπορώ, ρε. Αλλά μ' άρεσε το στήσιμο. Μ' άρεσε το στήσιμο της. Αυτό τώρα δηλαδή, άμα. Συγγνώμη λίγο. Α, ακούστε λίγο. Έχει ενδιαφέρον γιατί, να σας πω κάτι. Έχει ενδιαφέρον γιατί, για παράδειγμα, βλέπω έχει διάφορα. Η νίκη είναι το χρώμα μπορντό. Α, έχει χρώματα, παιδιά. Μπορεί να, ανάλογα με το τι ψηφίζεις, βγαίνει τέτοια. Βγαίνει το χρώμα της Ελλάδας. Καταλαβες? Ακούστε λίγο. Έλα να κάνουμε την Ελλάδα λίγο. Τι είναι? Ό,τι χρώμα θέλετε να την κάνετε. Εγώ ψήφισα αυτό που θέλω εγώ. Ακούστε λίγο. Ψηφίζω παύλατώρα.gr. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Θα δείτε και ένα χάρτη εκεί πέρα. Μπορεί να ψηφίσετε. Πού πάτε, βρε Καραμίτρη? Ξεκινάτε δημοσκόπηση τα δικά σας τα παιδιά. Ναι, γεια σου, Μιτσάρα. Ξεκινάτε δημοσκόπηση. Ψηφίζω τώρα και τη στέλνετε σε μένα. Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχετε για πολλή ώρα 42,86%, να ξέρετε. Νομίζω ότι θα έχετε για πολλή ώρα 42,86%, να ξέρετε.

θέλει τώρα να. Θα είχε ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι ωραία η προσπάθεια από πλευράς οργάνωσης. Ο χάρτης δηλαδή είναι ωραία φάση. Ωραία φάση. Αυτό αξίζει τον κόπο να το πάρουν τα μεγάλα site και να το βάλουν, ρε παιδί, να το δείξουν. Να ψηφίσει ο κόσμος. Και να πάρουμε λίγο ένα μέτρο σύγκρισης. Γιατί μου αρέσει το στήσιμο. Γι' αυτό δεν το σχολιάζα αλλιώς. Λοιπόν, ήθελα να πω για το Τζιρίδι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα αυτή την Ελλάδα, στη φάση ο χάρτης είναι εμπριμέ. Εμπριμέ, κανονικός. Ο Κερίδης, που τον έπιασε ο πόνος για τις κυραλιφές του Βελόπουλου, που ξαναλέω, οι κυραλιφές δεν πρέπει να πάρουν έγκριση από τον ΕΟΦ, απλά πρέπει να είναι ανακοινωμένες στον ΕΟΦ και είναι όλα τα προϊόντα του Κυριάκου του Βελόπουλου ανακοινωμένα, δηλωμένα κανονικά, έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες. Καλά θα κάνει να μην τσιρίζει πολύ πολύ και να μας εξηγήσει κάποια στιγμή την εμπλοκή του με την εταιρεία ιδιοκτησίας της οποίας ήταν εκείνο το φωνικό φορτηγό με τις μελαμίνες που έκοψε το νήμα της ζωής στα παιδιά του Λυκείου από το μακροχώρι Μαθίας το 2003 Απρίλης μήνας, και αν δεν με απατάει η μνήμη μου ήταν 13 Απριλίου. Ήμουν νέος δημοσιογράφος τότε και πραγματικά το έχω στο μυαλό μου ως το πρώτο περιστατικό σε αυτή την πορεία μου που δεν μπορούσα να το ξεπεράσω, δεν μπορούσα να το χωρέσω στο μυαλό μου. Ένα φορτηγό θάνατος θέρισε τις ζωές 29 μαθητών από το Λύκειο Μακριχωρίου στην Ημαθία. Δεν το έχει ξεχάσει η Ελλάδα. Αυτό βέβαια που μπαζώθηκε ήταν το ενδεχόμενο, η ενδεχόμενη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο. Από ποιον λέτε, της εταιρείας που είχε το φορτηγό? Από το Μιτσάκο. Με τα χείλη τα επιθετικά. Που τα ρουφάει καλά. Τα λεφτά από το μισθό του. Για πες μας ρε εσύ, Δημητρό. Τόσα χρόνια μετά περάσανε. Ήσουν ή δεν ήσουν μέλος του Δουσού? Γιατί αν ήσουν, τα χεράκια σου δεν είναι τόσο καθαρά, σαν να είναι βουτυγμένα λίγο στο αίμα. Καλά, γενικότερα τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας είναι βουτυγμένα στο αίμα. Δεν θέλω να το ξαναπάω στην περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να το ξαναπάω στην περίοδο του κορονοϊού. Αλλά έχουν κάνει και άλλα εγκλήματα. Γιατί και οι άνθρωποι οι οποίοι κρεμιούνται, οι άνθρωποι οι οποίοι πηδάνε από ταράτσες και μπαλκόνια, γιατί τους έχουν βάλει τα φαν τη θηλιά εδώ, το αίμα που λερώνει τα πεζοδρόμια που σκάνε σαν καρπούζι, τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας λερώνει. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν από το κρύο ή στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν το χειμώνα που έρχεται, το αίμα τους, τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας θα λερώσει. Και του ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι υπεύθυνοι του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Και γιατί και ως αντιπολίτευση, αν θέλετε, τα τελευταία 7,5 χρόνια, σχεδόν 8, δεν σταμάτησαν το έγκλημα που έχουμε πυροβολήσει τα πόδια μας με αυτά τα οποία γίνονται στο ενεργειακό κομμάτι. Απέναντι στη Ρωσία. Γιατί αυτή η ενέργεια, αυτή η ενεργειακή κρίση συμπαρασύρει τα πάντα. Τα πάντα. Θέλω τώρα να πω δύο λόγια για αυτό το τελευταίο απεγνωσμένο σχέδιο το οποίο εξηφαίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οδεύουμε για τις επόμενες κάλπες. Είναι ένα ύπουλο. Είναι ένα βρωμερό σχέδιο που έχει ένα και μόνο στόχο. Ο στόχος αυτή τη στιγμή για τον Μητσοτάκη, για τους συμβουλάτορές του στο Μαξίμου, στις υπόγειες και στα γραφεία στα Ρετυρέ, είναι η επίτευξη της αυτοδυναμίας με κάθε κόστος. Για να το καταλάβουμε αυτό, θέλω λίγο να σας βοηθήσω αναλύοντας τη δική μου σκέψη, δεν είναι απαραίτητο να ενστερνιστείτε αυτή τη σκέψη, να σας δώσω λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο Μητσοτάκουλας, στον οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι κατάφερε με εξαιρετική επιτυχία

θα διαλύσει την αντιπολίτευση, κυρίως αυτή που έρχεται από το κέντρο και από τα αριστερά, όσο και αν δεν πιστεύω σε αυτούς τους διαχωρισμούς πλέον τη σύγχρονη εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως, για να μπορούμε να συνοηθούμε, δεν υπάρχει Πασόκ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είναι απόλυτα ελεγχόμενος, προδότης με αποδείξεις, βιαστής της δημοκρατίας με αποδείξεις, άρα από αριστερά του γνωρίζει ότι δεν έχει αντίπαλο και ότι επίσης γνωρίζει και συνειδητοποιεί ότι ο πραγματικός αντίπαλος έρχεται από δεξιά. Ξαναλέω, όσο και αν δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός, απλά και μόνο για να συνεννοηθούμε. Γιατί η πείνα, όπως πολύ σωστά λέει ο Βελόπουλος, δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά. Είναι πείνα. Είναι πείνα. Και όταν έλεγε ο Βελόπουλος ότι έρχεται πείνα, τον κοιτούσαν και γελούσαν. Έλα τώρα να σου πω εγώ εσένα τι θα γίνει το χειμώνα. Όχι το, δηλαδή, ήδη από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά τώρα θα είναι το αποκορύφωμα. Άρα λοιπόν, ο Βελόπουλος, τον οποίο αναφέρθηκα, είναι ο βασικός του αντίπαλος. Γιατί καταγράφει για τους ατσαλάκο του συμβολάτορες του Μητσοτάκη, καταγράφει μια απρόσμενη, μια προσδόκητη, για τους συμβουλάτορες ξαναλέω, γιατί για την κοινωνία δεν είναι καθόλου απρόσμενη και καθόλου απροσδόκητη. Χτίστηκε αυτή η σταθερότητα την οποία παρατηρούν οι συμβουλάτορες του Μαξίμου. Καταγράφει λοιπόν αυτή τη σταθερότητα, η οποία είναι, συνοδεύεται από μια ξεκάθαρα ανωδική πορεία και αποδοχή στην ευρύτερη κοινωνία σε διάφορα στρώματα κοινωνικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε την άποψή μου, δεν έχει επιτευχθεί τυχαία. Έχει πολύ συγκεκριμένες εξηγήσεις. Θα μπορούσα να τις συμπυκνώσω αυτές τις εξηγήσεις στη συνεχή παρουσία του, στην αδιάλειπτη, θα μπορούσα να πω, παρουσία του, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, μέσα στην ίδια την κοινωνία, με παρεμβάσεις, με προτάσεις για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και τα οποία θέματα αγγίζουν τον Έλληνα πολίτη. Αυτός λοιπόν είναι ο κεντρικός και βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, τον οποίο τον βλέπει να έρχεται και δεν μπορεί να τον εκτιμήσει. Άρα τι πρέπει να κάνει? Να τον πολεμήσει. Πώς θα τον πολεμήσει? Όπως τον πολεμάει τόσα χρόνια. Προσπαθεί διακαώς να βάλει δίπλα του δεξιά-αριστερά κάποιους οι οποίοι θα ανακόψουν αυτή την πορεία. Ένας από αυτούς τους κάποιους, που δεν θα τον ήθελε να τον βάλει ο Μητσοτάκης, αλλά μπαίνει από μόνος του και μπαίνει από μόνος του για ρευματισμούς, για προσωπικούς λόγους, είναι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς επίσης είναι ένας πονοκέφαλος στους επικοινωνιολόγους του Μητσοτάκη. Πολύ απλά γιατί έρχεται το καινούργιο το κόμμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι έχουν ληφθεί οι αποφάσεις. Και αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη η οποία αφορά ούτως ή άλλως και μόνο τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία δεξαμενή, μιας και συζητάμε για το στόχο που είναι πάση θυσία για τον Μητσοτάκη, η αυτοδυναμία, θα αποτελέσει ενδεχομένως ένα κέριο πλήγμα που θα την απομακρύνει από αυτόν τον στόχο. Βλέποντας τώρα λοιπόν, υπό μία έννοια, ο Μητσοτάκης να μην βγαίνουν τα κουκιά και να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανατρέψει τα δεδομένα. Μπορεί? Πώς μπορεί? Τι έχει κάνει μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να πάρει πίσω τους ψήφους από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και να τους φέρει στη Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πάρει ψήφους από την κομματική βάση του Κυριάκου του Βελόπουλου και να τους φέρει στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πείσει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες, που όσο και αν είναι δυσαρεστημένοι έχουν την μπουγάτσα κολλημένη στον εγκέφαλό τους και δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι Νέα Δημοκρατία? Ήμουνα προχθές σε ένα πανηγύρι στην Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές στην Αγία Παρασκευή και να είναι πάντα καλά. Στο διπλανό τραπέζι μια κυρία με την οποία γνωριστήκαμε. Είχε περάσει λίγο η ώρα. Τι ρωτάς? Τι ψηφίζεις? Τι ρωτάνε από ένα τραπέζι. Λέει Νέα Δημοκρατία. Και πετάγομαι εγώ και τους λέω, ναι, λέω, αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχουμε δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, λέει, αλλά εγώ τιμή σε ένα και στον μπαμπά μου που μας βοήθησε, που μας έκανε, μας έδειξε. Εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι αγαπάς τον μπαμπά σου και τη μαμά σου και πάντα να τους αγαπάς. Τι σημαίνει αυτό, καλή μου γυναίκα, όμως? Τι σημαίνει αυτό, καλή μου γυναίκα? Τι σημαίνει? Ότι θα βάλουμε τα παιδιά μας στη Λεμιτόμο? Ή πάλι προχθές ήμουνα σε ένα άλλο τραπέζι
και έρχεται μια κυρία παραδίπλα η οποία ήταν από τους βολεμένους του συστήματος. Για να μην ανοίξω τώρα και λέω λεπτομέρειες. Για να μην λέω λεπτομέρειες. Πολλά λεφτά, παιδιά. Τρώνε πολλά λεφτά. Δικά μας λεφτά. Δικά μας λεφτά. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα το αναδείξω. Πώς κλέβουν λεφτά από γονείς. Από γονείς, όπως σας το λέω. Από γονείς. Άρα λοιπόν, αυτοί οι δυσαρεστημένοι ναι μεν νεοδημοκράτες, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλέον Νέα Δημοκρατία, θα στραφούν προς το Σαμαρά. Για να μείνουν στο Μαντρί, υπό μία έννοια. Μπορεί. Τι να κάνεις, αδελφέ, δεν βγαίνει αλλιώς. Αλλιώς δεν γίνεται. Μακαρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ πρέπει να το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν πας από τραπέζι σε τραπέζι, δεν γίνεται το κόλπο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτοί λοιπόν οι δυσαρεστημένοι του Μητσοτάκη θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά. Μπορεί ο Μητσοτάκης να τους περιορίσει? Όχι, γιατί δεν θέλουν το Μητσοτάκη. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη αυτοί. Άρα μάλλον όχι. Οπότε τι απομένει? Τι προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης και η συμβουλά του ρέστο? Θα σας πω, γιατί παρακολουθώ πολύ στενά τα πολιτικά δρόμενα, τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, και για μένα, τουλάχιστον στη δική μου λογική, είναι, έχω ξεκάθαρη άποψη. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, φανταστείτε τον πάνω από ένα τεράστιο τραπέζι ρουλέτας με όλες τις μάρκες στα χέρια του, να τις ποντάρει στο μαύρο στην αποχή. Ο Μητσοτάκης παίζει τα ρέστα του προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά της αποχής. Γιατί όταν δεν μπορείς να πεις στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν, το επόμενο βήμα είναι να τους κάνεις να ιδιάσουν, να απογοητευτούν και μετά να μείνουν σπίτι τους. Και όσο μεγαλώνει η αποχή, τόσο μικραίνει η πίτα των έγκυρων ψηφοδελτίων, τόσο χαμηλώνει το πραγματικό ποσοστό που απαιτείται για να αγγίξει κανείς τον μαγικό για τον Μητσοτάκη αριθμό της αυτοδυναμίας. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Και φυσικά οι βασικοί του συνεργάτες σε αυτή την διαφήμιση, την ύπουλη διαφήμιση της αποχής, είναι και οι δημοσκόποι και τα κανάλια που θα παίξουν τον ρόλο τους. Φυσικά μην περιμένετε να δείτε στα κανάλια κάποιον δημοσκόπο ο οποίος θα βγει και θα σου πει μην πας να ψηφίσεις. Όχι. Ούτε να περιμένετε να βγει κάποιος και να σου πει είμαστε υπέρ της αποχής. Εννοείται πως δεν θα το κάνει. Θα επιχειρήσει όμως σίγουρα και ο δημοσκόπος και ο δημοσιογράφος να σου καλλιεργήσουν ψεύτικες προσδοκίες και όταν ήρθε η ώρα που θα απογοητευτείς να πεις αηδιασμένος δεν θα πάω να ψηφίσω. Δεν θα πάω να ψηφίσω. Και θέλω να εξηγήσω λίγο τη σκέψη μου. Γιατί αυτό ακριβώς το έχουμε δει. Κάτσε τώρα, μαθαίνω ρεπορτάζ, περίμενε τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό το οποίο θα σας πω τώρα, βάλω μια παύση. Τώρα χαλάω τον ερμό μου, αλλά δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον, είναι καυτό ρεπορτάζ. Είναι αυτό που λένε συμβαίνει τώρα. Πω. Τι λες τώρα ρε φίλε? Άρε. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες θέλουν ξύρισμα. Πω ρε φίλε, τι ζούμε. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες θέλουν ξύρισμα, φίλε. Εσύ Μητροπολίτη που τώρα δεν με ακούς, αλλά σου το πούνε. Δεν ξέρω ποιος Μητροπολίτης είσαι. Άμα ήξερα θα το έλεγα κιόλας. Άμα ήξερα θα το έλεγα. Εσύ που είσαι τώρα στο αεροπλάνο. Τώρα είσαι στο αεροπλάνο. Εσύ που είσαι ρασοφόρε Μητροπολίτη με το σταυρό τον τόσο, που δεν πιστεύεις τίποτα. Και μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο εδώ από Θεσσαλονίκη για να κατέβεις στην Αθήνα. Εσένα λέω τώρα που είσαι εκεί μέσα. Και βλέπεις μπροστά σου φάτσα κάρτα το Φλωρίδη. Το Φλωρίδη. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Πασόκ. Που δεν είναι εκλεγμένος, είναι τοποθετημένος. Το Φλωρίδη. Πέτα τα άμφια και φύγε. Πέτα τα. Πάρε και ένα ξηραφάκι ζηλέτ και πάρ το κόντρα το μουσι. Είδε παιδιά τώρα αυτός ο ιεράρχης που δεν ξέρω ποιος είναι, θα το μάθω όμως. Τώρα συμβαίνει αυτό. Είδε μπροστά του μέσα στο αεροπλάνο το Φλωρίδη και γυρνάει και λέει μέσα στον κόσμο. Σαν το Φλωρίδη υπουργό δεν θα βρούμε.
Δεν θα βρούμε τέτοιο υπουργάρα στο μέλλον. Ναι, δεν θα το βρεις. Γιατί δεν θα είναι υπουργός. Δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι, είσαι και Μητροπολίτης. Ο τύπος ο οποίος μπάζωσε τα Τέμπη. Η δεξιά του κυρίου, δεν μπορώ ρε φίλε. Πηγαίνω σε εκκλησίες, πηγαίνω σε εκκλησίες και πραγματικά τρελαίνομαι. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι. Πάω, φυλάω τα χέρια Μητροπολιτάνων και δεν. Το λέω, μα το Σταυρό και την Παναγία δεν κάνει να ορκίζομαι κιόλας. Δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι καλά. Πάμε, μου λέει ο φίλος μου. Άντε, λέω, πάμε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να βλέπει τον Φλωρίδη και να λέει, θα τρελαθώ, τι ζούμε, ρε φίλε. Να βλέπεις τον Φλωρίδη, ρε ιεράρχη, και να λες τέτοιο υπουργό δεν θα ξαναβρούμε, τον υπουργό του μπαζώματος. Τον υπουργό αυτής της δικαιοσύνης που λειτουργεί μόνο υπέρ των πλουσίων και ενάντια των φτωχών. Ντροπή για τα ράσα. Ντροπή για τα ράσα. Τίποτα. Ήθελα να σας αναλύσω τη σκέψη μου για το πόσο ο Μητσοτάκης βάζει όλες τις μάρκες πάνω στο κομμάτι της αποχής και το πώς φουσκώνει διάφορους οι οποίοι τελικά είναι γατιά και θα εξαφανιστούν απλά και μόνο για να απογοητεύσει τον κόσμο, αλλά δεν έχω χρόνο να το κάνω τώρα. Με έβγαλε εκτός αυτού ο Μητροπολίτης. Μα είναι δυνατόν ρε άνθρωπε να γλύφεις το Φλωρίδη. Το Φλωρίδη μωρέ. Μήπως θα του κάνεις και προεκλογικό αγώνα. Γιατί θα κατέβει εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, θα κατέβει ο Φλωρίδης. Εδώ. Θα τον έχουμε εδώ, αντάμα, παρέα. Άρε, Πυρονοκό. Έρχεται. Θα περάσει άσχημα. Αλφα Θεσσαλονίκη. Τι ήρθες να κάνεις στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Ρε Φλωρίδη, τι ήρθες να κάνεις. Γιατί δεν κατεβαίνεις το Κιλκής από εκεί που ήσουν. Σε έφερε για καλό, σε έφερε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα. Ε, για να πάρεις έδρα. Θα πάρεις έδρα. Την τρίτη, τη μακρύτερη την έδρα. Έχει ένα, ναι, είναι μια έδρα που είναι πιο μακρόστενη από τις άλλες. Είναι από ειδικό ξύλο. Μαώνει. Σαν αυτό που βάζουν τα φέρετρα. Έρχεται κάτι κηδείες. Φλωρίδη. Α, θα πάρεις τον Μητροπολίτη, θα σου κάνει την εξώδιο ακολουθία. Την πολιτική. Όχι. Γερός να είσαι. Γερός. Πώς λέει ο άλλος. Καλός. Γερός να είσαι, Φλωρίδη. Εγώ για να είμαι γερός πρέπει να πάω σε διάλειμμα τώρα, γιατί μετά έχω τον Παπακυριακόπουλο. Έχω δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Παπακυριακόπουλος, θα κάνουμε ταμείο πολιτικό. Μετά έχουμε τον Παύλο τον Αζωίδη, επιχειρηματίας εδώ πέρα, από την πόλη μας. Και τρίτο μέρος εκπομπής θα κάνουμε λίγο κουβέντα. Δώσανε πάλι στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο, ρε. Δώσανε τη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο για UFO. 5 βίντεο καινούργια. Ρε, υπάρχουν εξωγήινοι, σου λέω. Άστα να πάει. Δυστυχώς οι περισσότεροι είναι ότι τους έχει ο Μητσοτάκης μες στο κοινοβούλιο. Αφού ο Μητσοτάκης το έχει πει, έχει ανέβει, έχει μιλήσει με έναν εξωγήινο στον Ημιτό. Δεν ξέρω πού τους παίρνει, πάντως βρήκε η NASA, τους μάζεψε τώρα όλους. Δεν ξέρω. Έχουμε εξωγήινους, παιδιά. Τι έκανες. Κατσαμαλώσεις. Τι έκανες. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας, το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια που εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες, δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχιακή φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις υγιεινών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την εξέταση του κατασκευθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Τραγωδία στην Καρίτσα Λάρισας, όπου πέθανε ένας 15χρονος, κατερρεύσε ξαφνικά και παρά τις προσπάθειες που έγιναν να κρατηθεί στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε. Δύο κοριτσάκια 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας.
7: Focus 103,6.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας από ό,τι τα βλέπω σήμερα. Σας τσίγκλησα νωρίτερα με τον Μητροπολίτη, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο αεροπλάνο πριν από λίγη ώρα εδώ για να κατέβει από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μάλλον σε κάνα υπουργικό γραφείο θα έχει να πάει. Να πάρει, να δώσει ευλογία. Δεν ξέρω, παίρνει, δίνει, ανάλογα έτσι. Και πέφτει πάνω στο Φλωρίδι, παιδιά. Πέφτει πάνω στο Φλωρίδι και λέει μέσα στον κόσμο: υπουργός σαν το Φλωρίδι δεν θα ξαναβρούμε στο μέλλον. Κοίταξε. Ότι δεν θα ξαναβρούμε. Δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει. Γιατί ο Φλωρίδης δεν θα βρει ούτε την ψήφο του στην Α Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Ούτε την ψήφο του δεν θα βρει. Όσο και αν θέλει ο Μητσοτάκης, δεν θα βρει. Καταρχάς η Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκη την έχει πολύ δύσκολα. Κινδυνεύει να τη χάσει την πρωτιά. Μη σου πω θα τη χάσει. Αλλά αυτό θα το εξηγήσω λίγο αργότερα πώς. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο εξ Αθηνών. Μαχητικότατος, δεν ξέρω που γέμισε το αυτοκίνητό του σήμερα βενζίνη και πόσο την πλήρωσε. Θα την πλήρωσε. Ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο παρουσιαστής του ανατρεπτικού δελτίου που το βλέπει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Στεφανέ μου, καλημέρα στους ακροατές του Focus. Στην Αφρόκρεμα, της ραδιοφωνικής κοινότητας. Γιατί τι να κάνουμε τώρα, όταν τα λέγαμε εμείς, όταν τα έλεγε ο Φόκου συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι πετούσαν χαρταετό.
15: Άστα.
16: Έτσι τώρα, σε παρακαλώ, δηλαδή, εδώ πέρα ζούμε τον ορισμό της παράνοιας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πρωτοστάτησε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι νομίζαμε, δηλαδή, τον βλέπαμε, ρε παιδί μου, και λέγαμε ο άνθρωπος είναι έτοιμος να φάει το λαρίκι του Πούτιν. Δεν υπάρχει τέτοιο μίσος, δεν το καταλαβαίναμε.
15: Όντως.
16: Έπειτα μάθαμε ότι όλο αυτό το θέατρο είναι για να πλουτίσουν οι εφοπλιστές, οι οποίοι έφεραν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Και όταν πήγε η Ούρσουλα, γιατί είπαμε αυτοί έχουν άλλα κίνητρα, έτσι.
15: Yeah.
16: Αυτοί ήθελαν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους το 45. Τα εγγόνια των Ναζί. Άλλα τα κίνητρα τα δικά τους. Δεν είναι όλα χρηματικά όπως νομίζουμε, αλλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδείχθηκε πως είναι καθαρά θέμα τσέπης. Όταν πήγαν οι ξένοι, οι κακοί, οι Ούρσουλες και τέτοια να απαιτήσουν κυρώσεις και κατά των εφοπλιστών που φέρνουν το ρωσικό πετρέλαιο, έβαλε βέτο ο τεράστιος. Και λες εσύ πως είναι δυνατόν αυτός ο πολέμιος του Πούτιν, ο νέος Ναπολέων που θέλει να πατήσει τη Μόσχα, να βάζει βέτο για τις κυρώσεις κατά των εφοπλιστών. Και εκεί καταλάβαμε, φίλες και φίλοι, ότι πτωχεύσαμε ότι βάζουμε τη βενζίνη και τον δίζελ 2,5 και μπορεί να πάει και παραπάνω, γιατί ο Μητσοτάκης ήθελε να δώσει λεφτά στους φίλους του τους εφοπλιστές. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι κυρώσεις κατά του Γουναρά, κατά του Αγρότη, κατά εσένα Στέφανε και εμένα, δεν θα μπορούσαν να βγάλουν τόσα λεφτά οι εφοπλιστές. Ξέρεις πόσο πάει πλέον το μεταφορικό για το βαρέλι το πετρέλαιο?
15: Πόσο?
16: Είχαμε, Στέφανε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε αποκαλύψει συμβόλαιο Σαγκάης $145 το βαρέλι. Συμβόλαιο, τελικό δηλαδή.
15: Okay.
16: Και λέμε $145 το βαρέλι. Όταν το βαρέλι στην αγορά έχει 108. Και λέμε, ρε παιδιά, περιμένετε τώρα, οι λήθοι είναι οι Κινέζοι και παίρνουν $145 το βαρέλι, αφού έχει 108. Στέφανε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο τα μεταφορικά, πρόσεξε το βαρέλι, μόνο τα μεταφορικά είναι σχεδόν $30 το βαρέλι. $30 το βαρέλι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, έχει 108 το βαρέλι, συν 30, 138 αμέσως.
15: Απίστευτο. Απίστευτο.
16: Και όλα αυτά γιατί κάποιοι γελοί παράφρονες θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τον Χίτλερ. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η κατακλίδα.
15: Πιστεύεις ότι όποια μέτρα αν ληφθούν τώρα με κάποιο επίδομα, με κάποιο περιορισμό στην τιμή του πετρελαίου, θέρμανσης, θα απαλύνουν την κατάσταση που έρχεται μπροστά μας με ένα πολύ δύσκολο χειμώνα?
16: Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, Στεφανέ μου, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι υπάρχουν Έλληνες που ακούνε το Μητσοτάκη να λέει, παιδιά, μόνο 1,75 το πετρέλαιο. Μόλις 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης και να μην βγαίνουν στα κάγκελα.
15: Ναι.
16: Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γιατί είχε ένα 10, ρε Μητσοτάκη, το πετρέλαιο θέρμανσης. Είχε ένα 10.
15: Είχε ένα 10.
16: Θα το πάρουμε.
15: Είχε ένα 10 και λέγαμε ότι ήταν ακριβό.
16: Ναι. Άξι. Ακριβώς. Είχε ένα 10 και πάλι διαμαρτυρόμαστε και ορθώς διαμαρτυρόμαστε. Γιατί δεν μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ρε φίλε, ειδικά, άκου να δεις, από Λάρισα και πάνω, το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορεί να έχει πάνω από 80 λεπτά το λίτρο. Τέλος. Να το ξεκαθαρίσουμε.
15: Εχθές, Ανδρέα.
16: Εθνική μειοδοσία. Έχει πάνω από 80
15: λεπτά. Να σου πω τώρα που είπες εθνική μειοδοσία. Εχθές το απόγευμα, 6,5 ώρα το απόγευμα, ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα με τα Σκόπια, με Έλληνες να περιμένουν στην ουρά 3 και 4 ώρες για να γεμίσουν το τεπόζιτο βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Εθνική
16: αυτό
15: μειοδοσία. Απίστευτες εικόνες.
16: Αυτό είναι, Στεφανέ μου.
15: Αντροπιαστικές εικόνες.
16: Αυτό είναι, Στεφανέ μου. Δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια φεύγουν στα Σκόπια, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, αλλά και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία, έτσι.
15: Στην Τουρκία. Ναι, βέβαια.
16: Και από Αλεξανδρούπολη, ναι, πώς την πηγαίνουν,
15: ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να γεμίζει τα ταμεία του με το αίμα των Ελλήνων. Αυτό κάνει, δεν παράγει πλούτο. Ας έκανε εξορίξεις. Άκου να δεις, ένας πρωθυπουργός που το 2019 είπε από το βήμα του ΟΗΕ, όταν ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε εξορίξεις, βγήκε από το βήμα του ΟΗΕ και λέει ότι έχουν πεθάνει τα ορυκτά καύσιμα και παγώνει όλες τις εξορίξεις και σήμερα το πετρέλαιο πωλείται, επαναλαμβάνω, $145 το βαρέλι στη Σαγκάη, είναι πρωθυπουργός που είτε θα έπρεπε να είναι σπίτι του, είτε να είναι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου και να απολογείται. Δεν χωράει εδώ
15: η ερμηνεία
16: της ηλιθιότητας.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου. Να σου πω που αλλού δεν χωράει η δικαιολογία της ηλιθιότητας. Σε όλη αυτή την ιστορία με τους κομπογιανίτες, που ξεκίνησαν με αφορμή τη δολοφονία του Μαζονάκη. Αλλά εδώ πέρα διαπιστώνουμε ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση του Γιώργου του Πατούλη, ότι ο τύπος ήταν πρόεδρος σε εταιρείες, αλλάζει την ιδιότητά του, μια εμφανίζεται πρόεδρος, την άλλη εμφανίζεται εταίρος σε ένα οδοντιατρίο. Έχουμε την εταιρεία την Eli Tour, που και εκεί η πρόεδρος είναι τη ΜΚΟ για τον ιατρικό τουρισμό, που ήταν να κάνει συνέδριο για τον παγκόσμιο ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα και τελικά το ακύρωσε. Έχουμε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να παριστάνει τον σωματοφύλακα, τον bodyguard. Λες και είναι ο Kevin Costner και ο Πατούλης ήταν η Whitney Houston. Μόνο το I will always love you δεν τραγούδησαν. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, Ανδρέα? Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
16: Αυτά ξέρεις πως λύνονται. Αφού είναι όλα πεντακάθαρα, ας μας δώσει ο κύριος Πατούλης το ποθενέσχες του στη δημοσιότητα. Ας μας δώσει. Και να δούμε. Έπαιρνε μερίσματα. Δεν έπαιρνε μερίσματα. Ήτανε, δεν ήτανε. Γιατί άκου να δεις, οι τίτλοι, εγώ το δέχομαι. Εγώ να δεχθώ ότι ο κύριος Πατούλης έπεσε θύμα των αδιφάγων συνεταίρων του που θέλαν να τον βάλουν μπροστά διότι είναι εμβληματική προσωπικότητα. Έβλεπε ο άλλος Γιώργος Πατούλης, ας σου λέει θα πω εκεί να με τρυπήσουνε, αφού είναι ο Πατούλης πρόεδρος. Εγώ να το δεχτώ πως δεν ήξερε ο Πατούλης πως ήταν πρόεδρος στις εταιρείες που ήταν εταίρος. Ας μας δείξει, γιατί ξέρεις η κατακλείδα είναι ο κορβανάς,
15: ναι,
16: η τσέπη, η πορτοφόλα.
15: Πήρε ή δεν πήρε λεφτά. Αυτό.
16: Πήρε απλά πράγματα. Τι το συζητάμε και βγαίνει ο Άδωνης και κάνει τον πρέτορα. Και ξέρεις το άλλο το ξεκαρδιστικό είναι Άδωνης εναντίον Καριστιανού.
15: Ναι.
16: Και που λέει ο ένας, που λέει η Καριστιανού στον Άδωνη είναι ανογυλαίκο και λέει ο Άδωνης
15: κυβαντική γιατρός.
16: Κυβαντική. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή τι ζούμε Παναγία μου. Τι ζούμε. Γιατί το σύστημα ξέρεις πετάει τα πιόνια όταν πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Έτσι νομίζει βέβαια.
15: Ναι. Ναι.
16: Έτσι νομίζει. Γιατί πλέον και εμείς ως ψηφοφόροι έχουμε την απόλυτη ευθύνη. Την απόλυτη ευθύνη για το τι θα πράξουμε.
15: Έτσι.
16: Γιατί εμάς κινδυνεύει η Ελλάδα. Εμένα δεν με νοιάζει η Θέουτα. Δεν δίνω δεκάρα για τη Θέουτα. Ας τα λουστούν οι Ισπανοί. Εμένα με νοιάζει η πατρίδα μου. Εμένα με νοιάζει ότι η Υφυπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης του Μητσοτάκη βγαίνει και λέει ότι κάθε Σουδανός δικαιούται άσυλο στην Ελλάδα. Και ότι δίνουν άσυλο σε κάθε Σουδανό. Και βγαίνει και βγάζουν τον Πλεύρη να δουλεύει το Πανελλήνιο, ότι είμαστε σκληροί, κάνουμε απελάσεις, και την ίδια στιγμή μαθαίνουμε ότι έχουν ανοίξει τους κρουνούς και φέρνουν Σουδανούς Ισλαμιστές και τους δίνουν άσυλο. Και ξέρεις γιατί τους φέρνουνε? Γιατί τους φέρνει μετά η ΜΚΟ του Σόρος και τους κατευθύνει, λέει, στις μεγάλες εταιρείες τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Ένας τύπος, Ισλαμιστής, ο οποίος μπήκε κυριολεκτικά με το μαχαίρι στα δόντια, μέσα σε 60 μέρες παίρνει άμκα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και παίρνει αριθμό ασφάλισης. Αυτό κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν το λέει κανένας.
15: Το λέτε εσείς, το λέμε εμείς, το φωνάζουμε, το ξαναφωνάζουμε. Μπας και καταλάβουν λίγο τι γίνεται. Πάντως... Πες, θα σε ρωτήσω.
16: Όχι, ξέρω, εννοείται ότι είναι αυτονόητο ότι ξέρω το focus, ξέρω το alert. Ξέρω, δηλαδή, τα μέσα, τα ελάχιστα μέσα που μιλάνε. Γιατί εμείς τα έχουμε και το βράδυ, την κυρία Βολουδάκη που το ομολογεί, για όσους νομίζουν ότι λέμε θεωρίες συνωμοσίας. Και το είχαμε αποκαλύψει, ξέρεις Στέφανε, εδώ και 20 μέρες, ότι η ΜΚΟ του Σόρος, όποιος παράνομος μετανάστης μπει μέσα, Ισλαμιστής, που δεν έχει κανένα δικαίωμα να λάβει άσυλο, δεν μπορεί σε μένα το σύμμαχο του Τούρκου να μου τον βάζει μέσα και να του δίνει άσυλο. Από πού και ως πού ρε μεγάλε.
15: Είναι, έρχονται δασκαλεμένοι.
16: Το Λιχτενστάιν είσαι.
15: Έρχονται δασκαλεμένοι, Ανδρέα. Έρχονται. Έχουμε ένα σύστημα δικηγόρων, ένα σύστημα ΜΚΟ, πολιτικών, οι οποίοι τους δασκαλεύουν και παίρνουν άσυλο. Έχουμε μεγάλο μερίδιο εισερχομένων παρανόμως λαθρομεταναστών, οι οποίοι δηλώνουν άλλοι ότι πάσχουν από AIDS, άλλοι ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ, άλλοι ότι ξέρω εγώ έχουν ή να ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα για να μπορούν να πάρουν το άσυλο ακόμα πιο γρήγορα. Να σου πω λίγο. Για πρώτη φορά νομίζω ότι η κατάσταση στη Γερμανία σε επίπεδο καγκελαρίας είναι στα κόκκινα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα ο Μέρτς.
16: Κοίταξε, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο να ξέρεις.
15: Ναι.
16: Γιατί ο Μέρτς είναι, όπως και όλη η συμμορία εκεί πέρα, είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει μετά το Χίτλερ. Δηλαδή, να υπενθυμίσουμε ότι γερμανικά άρματα εμφανίστηκαν στο Κούρσκ, όχι επί κάποιου AfD.
15: Επί Μέρτς.
16: Και μάλιστα το κατήγγειλε η AfD, η Βάιντελ.
15: Ναι.
16: Βγήκε και το κατήγγειλε και λέει, εμάς νεοναζί. Και εσείς θέλετε γερμανικά άρματα για πρώτη φορά μετά το 1941 σε ρωσικό έδαφος. Και λέτε, εμάς νεοναζί. είναι η πιο επικίνδυνη φάση, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα ορφανά του ναζισμού, ο Τούσκ της Πολωνίας, ρε παιδιά, ναι. Ο Τούσκ της Πολωνίας, που ο παππούς του ήταν στα SS, στη Βέρμαχτ, και πόζαρε με τη σβάστικα στον μπράτσο, είναι πρωθυπουργός της Πολωνίας, το διανοούμαστε. Στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί εκεί πέρα είναι όλο το κλειδί, στις μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, επικεφαλής είναι η εγγονή του Ντομπροβόλσκι. Για όσους δεν το ξέρουν, ο Ντομπροβόλσκι ήταν ο επιτελάρχης του Χίτλερ στη Βίβ, στην Ουκρανία, που δεν είχε αφήσει Εβραίο, Έλληνα, οτιδήποτε. Τους είχε κατασφάξει όλους και τραβάγανε και βίντεο. Έτσι, ο Χασάπη, γιατί ακούω πολλά για το Χασάπη της Βοσνίας και καλά που βρίσκουν το μλάτι. Ο Χασάπης της Ουκρανίας, για λογαριασμό του Χίτλερ, λεγόταν τον Προβόλσκι. Η εγγονή του είναι επικεφαλής στις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας. Και όταν το αποκαλύπτουν, όταν αποκαλύπτεται αυτό, λέει ναι, έχει αποκηρύξει το παρελθόν της. Ρε παιδιά, εγώ να πιστέψω ότι έχει αποκηρύξει τον παππού της. Άλλοι δεν βρήκατε να βάλετε. Άλλοι που δεν είχε τέτοιο παρελθόν δεν βρήκατε. Την εγγονή του Ντομπροβόλσκι, του ορκισμένου Χασάπη των Εθνών, βάλατε. Γιατί μου θυμίζει, ξέρεις, την άλλη, την Μπέρμποκ, τη θυμάσαι.
15: Ναι, βέβαια.
16: Η άλλη Ρωσοφάγα, η Μπέρμποκ, βέβαια. Που γύρισε και είπε ότι το 1941 ο παππούς μου πολέμησε για την ελευθερία της Ευρώπης. Η Μπέρμποκ είπε ότι ο παππούς της, ο SS, πολέμησε για την ελευθερία της Ευρώπης. Και εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ το αναγνωρίζω, άκου. Τα ορφανά του Χίτλερ θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Ρώσους. Εμείς τι δουλειά έχουμε.
15: Εμείς τι δουλειά έχουμε
16: που σφάξανε μόνο και μόνο από πείνα 250.000 ψυχές μόνο σε ένα χρόνο οι Ναζί στην Ελλάδα. Μόνο σε ένα χρόνο.
15: Άρα αν είχαμε μια
16: δουλειά
15: θα ήταν να τους πολεμήσουμε, όχι να τους κρίνουμε χείρα βοήθειας.
16: Ακριβώς. Έτσι. Γιατί ακούω το άλλο παραμύθι. Ευρώπη, Ευρώπη, ποια Ευρώπη. Ποια Ευρώπη. Πόσες φορές μας έσφαξαν οι Γερμανοί. Πόσες φορές οι Γερμανοί συνεργάστηκαν με τους Τούρκους.
15: Όλη
16: πώς
15: η Ελλάδα
16: έγινε γενοκτονία
15: των
16: Ελλήνων του Πόντου.
15: Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη τέτοιου είδους μνημεία. Όλη η Ελλάδα. Με ολοκαυτώματα, με γενοκτονίες.
16: Ποιοι έφεραν τον Κεμάλ. Ποιοι έφεραν τους Νεοτούρκους.
15: Βέβαια.
16: Η Deutsche Bank χρηματοδότησε τη γενοκτονία Ποντίων και Αρμενίων. Και εμείς καθόμαστε τώρα και το συζητάμε. Με πιανού την πλευρά είμαστε Ευρωπαίοι. Όχι ρε, δεν είσαι Ευρωπαίος. Λένε στον Έλληνα ότι είσαι ο Νότιος. Όχι, σε θεωρούνε Αφρικανό του Βορρά. Όχι Ευρωπαίο του Νότου. Γι' αυτό μας καταστρέψαν και με τα μνημόνια, γι' αυτό καταστρέψανε τους Σέρβους. Όποιος τόλμησε και σήκωσε κεφάλι στο Χίτλερ από το 90 και μετά προσπαθούν να τον διαλύσουν. Και ποιους αποθεώνουν? Τους Βόσνιους Ισλαμοφασίστες, τους Κροάτες του Στάση, τους Αλβανούς του Τσεκάδες. Για διαβάστε ιστορία στο Κόσοβο, ρε παιδιά, τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Κόσοβο. Με ποιους ήταν οι περιβόητοι Κωσοβάροι? Λίγη ιστορία αντιδασκόμασταν, δεν θα κάναμε ποτέ αυτά τα εγκληματικά λάθη. Δεν θα βγάζαμε ποτέ Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Δεν θα υπήρχε Μητσοτάκη στην ελληνική πολιτική σκηνή.
15: Κάτι να κάνουμε, να μην επιστρέψει. Ανδρέα, δεν έχω άλλο χρόνο. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλή εβδομάδα σου.
16: Καλημέρα μου, ευχαριστώ. Την καλή μέρα σου.
15: Την καλή δουλειά, να είσαι καλά.
17: Focus 103,6.
15: Λοιπόν, λίγο πριν από το διάλειμμα των 9.30 να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης. Έναν μεσίτη ο οποίος δεν θα δώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Περισσότεροι από 20-22 μεσίτες και μεσίτριες διασκορπισμένοι, ακροβολημένοι σε όλη την Ελλάδα μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, να σας βρουν, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, μεζονέτα, τα πάντα όλα γύρω από τα κτήματα μεσιτικά. Να σας πω ότι σήμερα Δευτέρα ο Γιάννης Πεσιρίδης, σε περίπτωση που θέλετε να τον γνωρίσετε τον ίδιο από κοντά, θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Αύριο κατηφορίζει προς Αθήνα μεριά, την Τρίτη θα είναι στην Αθήνα. Τετάρτη ανεβαίνει Θεσσαλονίκη το πρωί και από το απόγευμα και μετά θα είναι σε δικό του περίπτερο στην 36η έκθεση Δυτικής Μακεδονίας στο εκθεσιακό κέντρο στα Κύλα Κοζάνης, όπου υπάρχει εκεί πέρα μια έκθεση έως την Κυριακή 27/9. Και μου λέει ο Γιάννης Πεσιρίδης ότι χρειάζονται άμεσα διαμερίσματα προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. Μαζί μας επίσης είναι και η μεγάλη προσφορά που κάνουμε σήμερα. Και σήμερα και από αύριο θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, πρώτο ο Θεός, για το κινητό σας τηλέφωνο. Αν θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, κινητής, έτσι, και να μην σας ενδιαφέρει πόσο ίντερνετ καταναλώνετε, να μην σας ενδιαφέρει πόση ώρα μιλάτε στα τηλέφωνα, να μην σας ενδιαφέρει πόση ώρα μιλάτε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην σας ενδιαφέρει πόσα μηνύματα θα στείλετε, να μην σας ενδιαφέρει πόση ώρα θα μιλάτε σε σταθερά ή σε κινητά από το κινητό σας τηλέφωνο, ή ακόμα και αν μιλάτε με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχετε 500 επιπλέον λεπτά χρόνο ομιλίας κάθε μήνα. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα. 18 ευρώ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι να ξέρετε. 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα, τα πάντα όλα περιόριστα. Να μαστιγώνετε αλίπητα τα data σας. Να βλέπετε όση ώρα θέλετε ταινίες, βίντεο, να κάνετε live stream, να μιλάτε στο τηλέφωνο. Απεριόριστη χρήση τηλεφώνου, κινητών, σταθερών, μηνυμάτων, ίντερνετ με 18 ευρώ και 12 λεπτά κάθε μήνα είναι μια προσφορά που μόνο ο Focus FM την εξασφάλισε για εσάς. Δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχή της στην αγορά. Κάντε τη δική σας με τον τρόπο με τον οποίο θα σας το περιγράψω. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και τους λέτε Focus FM 103,6. Αν δεν θέλετε να περιμένετε, στέλνετε μήνυμα στο ίδιο νούμερο και τους γράφετε Focus FM 103,6. Μήνυμα απλό ή μήνυμα μέσω Viber. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα μαζί μας αυτή η πολύ πολύ μεγάλη προσφορά που εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς για το κινητό σας τηλέφωνο με 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα μόνο. Και από αύριο, πρώτο ο Θεός, θα σκάσει και μια προσφοράρα. Προσφοράρα. Και για τα σταθερά. Που όσοι έχετε κάνει αυτές τις... δηλαδή και να την έχετε κάνει την, το τηλέφωνο αυτό, αν το έχετε πάρει, θα πάρετε, θα μπορείτε να μπείτε και στην επόμενη προσφορά κανονικά. Δεν θα εξαιρεθείτε, να ξέρετε. Μην περιμένετε δηλαδή να το πάρετε σήμερα και από αύριο δεν θα το πάρετε. Θα το πάρετε και εσείς που έχετε ήδη μπει, οι εκατοντάδες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα το κινητό. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε, να εκμεταλλευτείτε και την προσφορά που κάνουμε, που εξασφαλίσαμε και προσπαθούμε τώρα. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύομαι, ρε, καταλαβαίνεις. Θέλω πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω. Που λέει το τραγούδι, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Που λέει ένα τραγούδι. Πιο Λόλα, ρε, έχει ένα τραγούδι που λέει πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Άντι Σαμίουνι, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Μην το βάλεις. Θα μας ρίξουν το YouTube. Ας, έχω βαρεθεί. Δεν μπορώ με τα τραγούδια. Πάμε διάλειμμα.
17: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
18: Καλημέρα από Νάξο.
19: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
20: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
21: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
22: Καλημέρα από Κορδελιό.
23: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
17: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα για τους ακράτες του Focus FM είναι τα Ταμάρια Shoes, ένα εξαιρετικό κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 12 ίσου 13, που μπορείτε να το επισκεφτείτε όλοι οι ακροατές του Focus FM και να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που μας κάνουν από το κατάστημα. Με ένα ζευγάρι το οποίο αγοράζεις, παίρνεις ακόμα ένα ζευγάρι παπούτσια δωρεάν. Καλό το deal. Ένα συν ένα. Και μάλιστα παπούτσια και αντρικά και γυναικεία, υπέροχα ντιζαϊνάτα, ιταλικό design, δερμάτινα, εξαιρετική ποιότητα, εξαιρετική αισθητική, από γόβες μέχρι πέδιλα και από μοκασίνια μέχρι sneakers. Θα τα πάρετε από το κατάστημα επί τόπου, δεν περιμένετε τίποτα. Προτείνω να επισκεφτείτε τα Μάρια Shoes, 12 ίσου 13, να τα δείτε από κοντά αυτά τα εξαιρετικά παπούτσια. Έχω πάρει και εγώ και είναι πάρα πολύ ωραία. Σας το προτείνω να κάνετε και εσείς αυτή την αγορά. Ένα αγοράζετε και ένα παίρνετε δώρο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 2-31-0-78-30-35. 2-31-0-78-30-35 το τηλέφωνο από το κατάστημα Ταμάρια Shoes για να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απογευματάκι είναι το ωράριο. Σημασία όμως έχει ότι είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολλές επιλογές, πολλά χρώματα, πολλά σχέδια. Το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστό κομμάτι. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ένα πληρώνεις και ένα δίνεις δώρο. Λοιπόν, για να συνεχίσω λίγο την εκπομπή, για να ολοκληρώσω λίγο κάτι το οποίο ξεκίνησα να λέω νωρίτερα, για να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης που ποντάρει όλες του τις μάρκες στην αποχή. Θα πω πρώτα καταρχάς, τώρα βλέπω, μου ξαναστέλνετε αυτή την ψηφοφορία, η οποία προφανώς και έχει αλλάξει. Έχει αυτή, ξεκίνησε η νίκη από ό,τι κατάλαβα, μια ψηφοφορία και φαινόταν ότι είχε 49% πρώτη θέση, ήταν η νίκη τέλος πάντων. Εντάξει, με λίγες ψήφους βέβαια. Και τώρα πάλι λίγες έχει, τώρα έχει 124 ψήφους. Αλλά μου αρέσει, αυτό αξίζει τον κόπο να το κάνουν τα μεγάλα site. Πάρτε ρε τα μεγάλα site, βάλτε αυτή τη δημοσκόπηση. Αξίζει γιατί έχει την Ελλάδα. Έχει την Ελλάδα, δεν το έχουμε δει αυτό άλλες φορές. Το βλέπουμε συνήθως στις εκλογές. Σου βγάζει πώς είναι η Ελλάδα. Εντάξει, τώρα πήρε χρώμα γαλάζιο, ελληνική λύση πήρε τώρα. Έτσι. Τώρα πήρε ελληνική λύση χρωματάκι. Ψηφίζω τώρα. ψηφίζω τώρα.gr. Μπείτε λίγο εκεί να δείτε. Είναι ωραίο. Είναι διαδραστικός ο πίνακας. Είναι ο χάρτης της Ελλάδας. Και πατάς πάνω και βλέπεις ανάλογα. Τώρα το μπορντοροδοκόκκινο είναι της Νίκης το χρώμα. Έχει την Καρδίτσα μέχρι στιγμής, έχει την Αχαΐα, τη Φωκίδα, την Κεφαλονιά και το Δωδεκάνησα. Α, και έχει εδώ πέρα τι έχει. Έχει και το Βόρειο τομέα, το Β1 στην Αθήνα. Εντάξει, όμως έχει πολύ λίγες ψήφους τώρα. 2 και 1 και 2 ψήφοι. Εδώ τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κόκκινο. Στο Β2 το δυτικό τομέα. Πήρε 2 ψήφους ποιος. Καλά. Καλά κρασιά. Ναι. Έχει πολλά κόμματα. Έχει πολλά κόμματα η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Λίστα. Λίστα. Μάλιστα. Το άλλο κόμμα έχει 5,6%, παιδιά. 5,6. Αυτή τη στιγμή 61,3 βγάζει η ελληνική λύση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ψηφίζω τώρα.gr. Έλεγα νωρίτερα, όποιος θέλει να ψηφίσει, τέλος πάντων. Μ' αρέσει το στήσιμο, όχι τίποτα άλλο. Ωραίο δεν είναι, ωραίος δεν είναι ο χάρτης. Ο χάρτης είναι ωραίος. Ναι, ο χάρτης είναι πάντα έτσι, κολλάει ο χάρτης. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να αυξήσει τα ποσοστά της αποχής. Και θέλω να εξηγήσω λίγο τη σκέψη μου, τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Καταρχάς, ας πάρουμε για παράδειγμα το κόμμα Γρατσιανού. Εντάξει, ας πάρουμε το κόμμα Γρατσιανού. Το φούσκωσαν. Δημιούργησαν από το πουθενά μια κομπογιανίτικη κβαντική ελπίδα. Και μετά ακολούθησε η αποκάλυψη της φαρσοκομωδίας. Άρχισαν να φεύγουν σαν τα ποντίκια. Στο μεταξύ διάβαζα μια καταγγελία κάποιου ανθρώπου ο οποίος κατηγορούσε για αδιαφορία την κβαντική παιδίατρο, ότι αδιαφόρησε για το βρέφος τους, το οποίο είχε πρόβλημα και το οποίο 4 μέρες μετά κατέληξε δυστυχώς το βρέφος. Ενδεχομένως να αξίζει τον κόπο να τον ψάξω αυτόν τον άνθρωπο
και να δω τι έχει να πει για την κβαντική γιατρό. Η κβαντική γιατρός λοιπόν, όταν αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία, ξεφούσκωσε το εγχείρημα και τι έπαθαν όσοι πίστηκαν, όσοι είχαν πιστεί από την κβαντική ελπίδα, τι έπαθαν. Κάποιοι κατάλαβαν το λάθος τους και ενδεχομένως να ψηφίσουν με σωστά κριτήρια στις εκλογές όταν αυτές έρθουν. Αλλά πάλι κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως ακόμα επιμένουν ή ενδεχομένως έφυγαν αλλά δεν μπορούν να δεχτούν ότι έκαναν λάθος και ότι απογοήτευσαν τον εαυτό τους, πιθανότατα κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν στην αποχή. Όσοι και αν οδηγηθούν στην αποχή, ποιος κερδίζει? Ποιος κερδίζει? Ο Μητσοτάκης. Είναι απλά τα πράγματα. Κερδίζει μέσω της αποχής. Πάμε και παρακάτω. Πάμε να δούμε λίγο αυτή την περίπτωση της Κοντοποπούλου, της Λατινοπούλου τέλος πάντων, η οποία πλέον μετά την άρση της ασυλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρότατες κακουργηματικές κατηγορίες, αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, γιατί δημιούργησε ένα κόμμα με ένα πλαστό, όπως καταγγέλλεται, καταστατικό, με πλαστές υπογραφές, οι οποίες κατατέθηκαν στον Άριο Πάγο και άρα παραπλάνησε και το εκλογικό σώμα, παραπλάνησε και τον Άριο Πάγο. Αυτή τώρα είναι μια υπόθεση η οποία βάσει του νόμου του Φλωρίδη, τώρα έτσι, θα πρέπει μέσα στις επόμενες 45 ημέρες να εκδικαστεί και να καταλήξει είτε σε αθώωση είτε σε καταδίκη. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες είναι μια προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι η φωνή λογιστικής πνέει τα λίσθια, να συντηρήσουν κάποιοι την παρουσία της Λατινοπούλου στα μέσα ενημέρωσης, μέσα από συνεντεύξεις, αλλά και μέσα από μια καταιγίδα, μπορώ να πω, τα τελευταία 24 ώρα ψευδών δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο, που παρουσιάζουν την ελληνική, παρουσιάζουν την φωνή λογικής και την Λατινοπούλου ως τον εφιάλτη της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Έτσι την παρουσιάζουν. Ναι, η Λατινοπούλου, γιατί πήγε, λέει, εκεί μέσα στο κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, και μίλησε, λέει, και ήταν μπροστά η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και της τα έχωσε για ένα λεπτό. Πήγε, όντως έγινε αυτό. Πήγε η Λατινοπούλου. Είπε πράγματα τα οποία τα έχουμε πει 3 και 4 και 5.000 φορές. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Σημασία έχει ποιος λέει και ποιο είναι το παρελθόν του. Ποιος λέει αυτά που λέει και ποιο είναι το παρελθόν του. Δηλαδή, κατηγόρησε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ως ρατσίστρια και είπε και διάφορες άλλες. Και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία εγώ δεν λέω ότι ήταν λάθος αυτά τα οποία είπε, αλλά μέχρι κατηγόρησε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την πράσινη απάτη. Κατηγόρησε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την μπίζνα με τον κορονοϊό. Η τύπισσα ήταν υπέρ των εμβολίων. Η Λατινοπούλου ήταν υπέρ των εμβολίων και κατηγόρησε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τις σχέσεις με τον Μπουρλά. Η Λατινοπούλου ήταν υπέρ των μασκών και των lockdown. Κατηγόρησε την Φόντερ Λάιεν για εκείνη την περίοδο. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι υπέρ των ανεμογεννητριών και η Λατινοπούλου, που επίσης είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, κατηγόρησε την Ούρσουλα Φόντερ, που επίσης είναι υπέρ των ανεμογεννητριών, κατηγόρησε

0: κρυφά κάψιμο, κάψιμα. Αυτό ψήφισε. Η Κολοτοποπούλου που κατηγορεί την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε αυτό το μονόλεπτο βίντεο ψήφισε μαζί της τα μεταλλαγμένα, ψήφισε να τρως κουλίκια. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Η Κολοτοποπούλου δε που μου το παίζετε τώρα μάγκης και μου κουνιέστε κάποιοι, όταν ψήφιζε για να μην γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στα Τέμπη, έβγαινε και έλεγε ότι εγώ ψηφίζω αυτό το πράγμα γιατί στην Ευρωβουλή γίνονται παράλληλοι μονόλογοι χωρίς καμιά ουσία. Και τώρα μας το διαφημίζουν το παράλληλο μονόλογο, μονόλεπτο μονόλογό της, ότι έφαγε την άλυνα. Το στημένο αυτό σκηνικό. Η ίδια, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αν δεν το θυμάστε, θα σας φρεσκάρω εγώ τη μνήμη. Και σε εσάς οι οποίοι μου στέλνετε μηνύματα και τι ωραία που τα είπε, ποια είπε. Στημένο ήταν όλο. Το ήξερε η Φοντερ Λάιεν και πήγε και έπαιξε το παιχνίδι. Γιατί ήξερε ότι είναι ένας μονόλεπτος, παράλληλος μονόλογος, άστινε εκεί να πει. Η ίδια τα κατήγγειλε, ρε. Κατήγγειλε πριν από λίγο καιρό όταν την κράζαμε για τα Τέμπη και σωστά την κράζαμε. Αυτό το οποίο πήγε και έκανε τώρα και πάει και μας λέει πω, τι καλά που τα είπα. Ακούστε τι έλεγε, έλα σε μένα. Ακούστε την. Η ίδια τα έλεγε.
1: Για να απαντήσω και να τελειώσουμε το θέμα της Ευρωβουλής, εάν υπήρχε οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα.
0: Όπα, συγγνώμη.
1: Για να απαντήσω και να τελειώσουμε το θέμα της Ευρωβουλής, εάν υπήρχε οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα από την συγκεκριμένη διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά παράλληλη μονόλογη, δεν φέρνει κανένα νομικό αποτέλεσμα, να είστε βέβαιοι όλοι σας ότι εγώ θα ήμουν η πρώτη η οποία θα το υποστήριζα, θα ήμουν η πρώτη η οποία θα ήθελα να βοηθηθεί η έρευνα, η δικαιοσύνη και φυσικά οι συγγενείς και οι γονείς των θυμάτων.
0: Και τώρα λοιπόν πάει και κάνει ακριβώς αυτό το μονόλεπτο. Παράλληλο μονόλογο που τότε δεν βοηθούσε, αλλά τώρα βοηθάει. Τώρα βοηθάει, τι βοηθάει. Βοηθάει πολύ απλά γιατί θέλουν να φουσκώσουν τα νούμερά της. Και το έλεγε και πιο αναλυτικά, αν θέλετε. Να ακούσουμε και αυτό λίγο στο ραδιόφωνο. Για να ακούσουμε. Στο Χατζηνικολάου μιλούσε.
2: Το θέμα δεν ήταν να γίνει συζήτηση επίσης. Το δεύτερο θέμα. Δεν ήταν να γίνει συζήτηση, αλλά παράλληλοι μονόλογοι. Γίνονται παράλληλοι μονόλογοι. Ανεβαίνει δηλαδή ο κάθε ευρωβουλευτή στο βήμα και λέει για ένα λεπτό αυτό το οποίο θέλει να πει. Σε αυτό λοιπόν εισηγήθηκε να γίνουν παράλληλοι μονόλογοι η ευρωομάδα του κυρίου Αρβανίτη, του ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή. Εμείς λοιπόν ως πατριώτες είπαμε ότι το αν θα γίνει, αν γίνουν παράλληλοι μονόλογοι ή αν θα γίνει δήλωση από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου για τη μνήμη των θυμάτων τα οποία τιμάμε, είναι το να μην γίνουν παράλληλοι μονόλογοι. Και φυσικά να γίνει οπωσδήποτε δήλωση από την κυρία Μέτσολα στο επόμενο Στρασβούργο. Ξαναλέω, αυτή η παράλληλη μονόλογη είναι λοιπόν το να ανεβαίνει ο κάθε ένας ευρωβουλευτής και να λέει ό,τι θέλει και να διασύρει την Ελλάδα. Αυτή ήταν η πρόθεση των αριστερών και αυτό ήθελα να πετύχω. Το θέμα...
0: Άρα λοιπόν την ακούτε, την ίδια τη Λατινοπούλου, την Κολοτοποπούλου, να σου λέει ότι εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω στα Τέμπη γιατί είναι παράλληλη μονόλογη, αλλά τώρα που την βολεύει για να ρίξει σκόνη γύρω από τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το όνομά της και τις πλαστές υπογραφές τις οποίες είχε το κόμμα της, πρέπει να τη χειροκροτήσουμε εμείς και να φάμε τον παπά. Όχι, παιδιά. Όχι. Αυτό το πράγμα είναι στο πλαίσιο αυτού που σας λέω. Ότι πάνε να δημιουργήσουν προσδοκίες από ένα κόμμα το οποίο ψήφισε να τρώμε σκουλίκια, ψήφισε τα εμβόλια, ψήφισε να μην έχουμε φθηνά καύσιμα, ψήφισε εναντίον των τεμπών, ψήφισε ό,τι ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και η Ούρσουλα, έκανε πλαστογραφία και με ένα στημένο ψευτοτζαμπουκά την κάνουν τεράστια. Για ποιο λόγο? Για να δημιουργήσουν προσδοκίες. Και μετά, όταν ο πέλεκες της δικαιοσύνης πέσει βαρύς που θα πέσει, οι απογοητευμένοι, ευκολόπιστοι, πολλές φορές στην προκειμένη περίπτωση λάτρης της χειρονακτικής παλινδρομικής κίνησης επαναλαμβανόμενης, θα απογοητευτούν και τι θα πούν? Αφού η αρχηγός δεν μπορεί να κατέβει, δεν πάω να ψηφίσω. Ποιος κερδίζει από την αποχή? Πάμε όλοι μαζί. Ο Μητσοτάκης κερδίζει. Και το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον Κασιδιάρη. Φούσκα είναι και ο Κασιδιάρης. Φούσκα. Και συγκεκριμένα είναι η τελευταία φούσκα που παίζει ως χαρτί ο Μητσοτάκης. Και μπορώ να το πιάσω από πάρα πολλά σημεία. Σήμερα λέει θα κάνει διάγγελμα. Πού πας βρε Καραμήτρο?

0: που θα κάνεις διάγγελμα. Διάγγελμα κάνει ο βασιλιάς, άντε διάγγελμα κάνει ο πρωθυπουργός. Ποιος εσύ που θα κάνεις διάγγελμα. Βέβαια, τα κανάλια θα συνδεθούν για να μεταδώσουν το διάγγελμα. Δεν πιστεύω να εκπλήσεται κανείς, καμία έκπληξη. Τα κανάλια παίζουν το ίδιο το παιχνίδι. Τα κανάλια είναι αυτά τα οποία φιλοξενούν την νεοδημοκράτησα δικηγόρο που παριστάνει τη δικηγόρο του Μητσοτάκη, την δικηγόρο του Κασιδιάρη. Η Πανταζή είναι νεοδημοκράτησα. Είναι από νεοδημοκρατική οικογένεια και είναι δικηγόρος του Κασιδιάρη. Σας κάνει εσάς αυτό normal? Σας κάνει αυτό εσάς normal? Και βγαίνουν και την παρουσιάζουν την νεοδημοκράτησα αυτή για να διαφημίσει, λέει, ότι δεκάδες, εκατοντάδες νυν και πρώην βουλευτές θα στηρίξουν αυτό το νέο κόμμα. Τι κάνουν πάλι? Πάλι καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες σε μια μερίδα ευκολόπιστων ψηφοφόρων, η οποία όταν έρθει η ώρα και θα φάει την πόρτα το όποιο σχήμα Κασιδιάρη παρουσιαστεί, οπουδήποτε και αν παρουσιαστεί, αυτοί οι απογοητευμένοι θα στραφούν στην αποχή. Και ξαναρωτάω, ποιος κερδίζει με την αποχή? Ο Μητσοτάκης κερδίζει με την αποχή. Εύχομαι να είμαι κατανοητός. Δηλαδή προσπαθώ να σας βοηθήσω, να σας δώσω τροφή για σκέψη. Γιατί πολλοί από εσάς απορείτε. Απορείτε. Λοιπόν, δεν θέλω να απορείτε, θέλω να σκεφτείτε αυτά τα οποία σας λέω. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι πάνω από ένα τεράστιο τραπέζι ρουλέτας. Έχει πάρει όλες τις μάρκες στα χέρια του και τις ποντάρει στο μαύρο στην αποχή. Και όχι στο κόκκινο που είναι ψήφος. Αυτό κάνει. Έχει βάλει όλες τις μάρκες στην αποχή. Γιατί είναι ο μόνος συνδυασμός που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτοδυναμία με πολύ χαμηλά ποσοστά. Αυτό και το αφήνω εδώ. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν επιχειρηματία της πόλης μας, τον κύριο Παύλο Αζωίδη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στενές επαφές και με την Ρωσία, γιατί η δράση του επιχειρηματική έχει να κάνει και με τη Μόσχα. Κύριε Αζωίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ζήτησα σήμερα από τον κύριο Αζωίδη να είναι μαζί μας λίγο, γιατί θέλω λίγο την οπτική γωνία ενός επιχειρηματία, ενός ανθρώπου, ενός μαγαζάτορα, ο οποίος θέλω να μας περιγράψει πώς επηρεάζεται η δουλειά ενός επιχειρηματία, ενός ιδιώτη, από όλες αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις που έχουμε στο κομμάτι των καυσίμων, κυρία Ζωήδη, που την προηγούμενη φορά στην οποία μιλήσαμε ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο πιστεύετε είναι ότι πυροβολήσαμε τα πόδια μας πυροβολώντας τη σχέση μας με τη Ρωσία. Θέλω να σας ακούσω ξανά λίγο να καταλάβουμε πόσο δυσκολεύει η δική σας η δουλειά με αυτές τις υπέρογκες αυξήσεις.
1: Καταρχάς, δεν πυροβολήσαμε τα πόδια μας, συνεχίζουμε τα πυροβολάμε.
0: Ναι. Καλά, το κεφάλι μας πυροβολήσαμε.
1: Ναι, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση ρίχνει βενζίνη συνέχεια, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σχεδόν όλες, εκτός από μερικές, προκλήθηκε και καθοδήγηση Αγγλοσάξονων. Αυτοί πάντα ονειρευόντουσαν οι Ρώσοι-Ουκρανοί να μην είναι καλά, και είναι για μένα ένας λαός. Η Ρωσία, χθες μόλις έβλεπα τηλεόραση της Μόσχας, ναι, η Ρωσία έλεγε ότι αφού έχετε κρίση αυτή με τα πετρέλαια και τέτοια, εμείς και σήμερα είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε εξαγωγές, και αυτή τη στιγμή κάνουμε τεράστιες εξαγωγές προς την Ευρώπη και έχουμε πετρέλαιο όσο θέλετε και αέριο όσο θέλετε. Εμείς όμως κάνουμε πως δεν το θέλουμε και παίρνουμε αμερικάνικο με πενταπλάσια τιμή, ξέρω εγώ. Όταν η Ρωσία πουλούσε αέριο στην Ευρώπη με $150, ήταν κακή.
0: Ναι.
1: Τώρα παίρνουμε από την Αμερική με 1000 και είμαστε, η Αμερική είναι καλή. Μερικές φορές με λένε ότι η Γερμανία είτε είχε εξάρτηση από το ρώσικο αέριο κτλ. Αυτή η εξάρτηση σε τι ήταν, ας πούμε? Ότι έπαιρνε φτηνό αέριο. Και τώρα έχεις εξάρτηση από την Αμερική. Ποια διαφορά? Απλά αυτή η εξάρτηση αμερικάνικη είναι πολύ πιο ακριβή.
0: Βέβαια. 5-6 φορές, καλά το είπατε.
1: Ναι. Και δεν είναι επαρκές. Χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε οικονομία, έτσι. Δεν, με το που ξυπνάς το πρωί, ανάβεις φως. Μπαίνεις στο αμάξι, βάζεις μπρος, θέλεις βενζίνη, θέλεις. Δεν μπορούμε στο 21ο αιώνα να ζούμε και να κάνουμε οικονομία να μην ανάψουμε μια λάμπα παραπάνω, ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας. Ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό. Μπορείς να ζήσεις χωρίς ενέργεια?
0: Όχι, βέβαια.
1: Προφανώς όχι. Και κάτι άλλο, γιατί να υπάρχουν 5 χρώματα τιμολογίων, για ποιο λόγο? Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος ή επιχείρηση στον κόσμο η οποία θέλει ακριβό ρεύμα. Φαντάζομαι όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα ρεύμα το οποίο να είναι φτηρό.
0: Προσιτό, ναι.
1: Γιατί να υπάρχουν πέντε χρώματα και ο άλλος θα μπερδεύεται και άλλες μια γιαγιά με 70 χρόνια να μην ξέρει.
0: Γιατί το καρτέλ, κυρία Ζωήδη, το καρτέλ ενέργειας, κυρία Ζωήδη, που δεν τα κουμπάει κανένας, κάνει ό,τι θέλει. Όπως και το καρτέλ καυσίμων.
1: Εγώ πιστεύω ότι τα καρτέλ που κατηγορούμε είναι δημιουργημένα από τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια κάτι τρομακτικό συμβαίνει. Πολύ τρομακτικό. Πλέον κυβερνήσεις ανοιχτά δουλεύουν για τα καρτέλ. Κάποτε υπήρχε κράτος, μέχρι εδώ ήταν κράτος και μετά ήταν ιδιωτικό τομέα.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, επειδή ξέρετε την ρωσική πραγματικότητα. Ναι. Στην Ρωσία τέτοιου είδους καρτέλ ενέργειας, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν, υφίστανται?
1: Μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο βαθμό, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ φτηνά εκεί όλα.
0: Είναι φτηνά τα πράγματα. Οπότε...
1: Ο κουνιάτος μου μένει στη Μόσχα, πληρώνει για το ρεύμα 10 με 20 ευρώ το μήνα.
0: Πόσο πληρώνει?
1: Για το αέριο 10 με 20 ευρώ το μήνα σε ένα διαμέρισμα στη Μόσχα. Που Μόσχα είναι ακριβή πόλη.
0: Συγγνώμη.
1: Και το 10... αέριο πληρώνει 2 με 5 ευρώ το μήνα.
0: Συγγνώμη λίγο, η ενέργεια για το σπίτι του είναι 17 ευρώ το μήνα.
1: 10 με 20. Από 10 μέχρι 20 ευρώ το μήνα.
0: Έβαλα εγώ 15-17 μέσω Ευρώπης. Ναι. Αλήθεια τώρα?
1: Είναι αλήθεια. Και το χειμώνα στη Ρωσία μπορεί να κάνει μείον 30 και στο σπίτι να έχει τόση ζέστη που ανοίγει το παράθυρο. Και όταν ανοίγει το ζεστό νερό δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να τρέχει 3 χρόνια. Και κανένας δεν σκέφτεται να κάνει οικονομία στο ζεστό νερό ή στη θέρμανση. Εμείς φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούν οι άνθρωποι να ζεσταίνουν τα σπίτια τους.
0: Τώρα με αυτά που ακούμε θα πάθουμε πάρεση. Θα μείνουμε με στραβωμένο το στόμα. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι ψέματα. Πάλι λέω να μην πούμε ότι η Ρωσία είναι τέλεια χώρα και όλα είναι τέλεια κτλ. Είναι μια χώρα με τα δικά της προβλήματα. Αλλά αυτή η χώρα δεν επιβάλλει τον τρόπο ζωής της σε άλλα κράτη όπως το κάνει η Αμερική. Και δεν ζητάει τίποτα από άλλα κράτη.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παραμύθι ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη, βλακεία, δηλαδή ατελείωτη βλακεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η Ρωσία έχει αυτοκτονικές τάσεις? Για ποιο λόγο να επιτεθεί σε μια χώρα ΝΑΤΟ, ξέροντας ότι θα καταστρεφεί και η ίδια και ΝΑΤΟ? Για ποιο λόγο? Τι να θέλει η Ρωσία από την Ευρώπη που δεν έχει η Ρωσία? Αλλά θα αφήσουμε τη Ρωσία, να πάμε στα δικά μας. Εγώ να ρωτήσω κάτι, το να ξεπουλάς δημόσια υπηρεσία, τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας, θεωρείται ανάπτυξη?
0: Ξεκάθαρο όχι.
1: Ναι, εμείς πουλήσαμε τα πάντα και για όλα σε εμάς πλέον φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λένε να καταργήσουν ειδικό τέλος της κατανάλωσης στη βενζίνη και η κυβέρνηση λέει ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει. Εγώ να ρωτήσω κάτι, αφού δεν αποφασίζουμε τίποτα εμείς και πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει η Ευρώπη, για ποιο λόγο έχουμε κυβερνήσεις και εκλογές, σε ποιο λόγο? Ας μην ψηφίζουμε, τι θα ψηφίζουμε κατευθείαν την Ursula von der Leyen.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Για ποιο λόγο να έχουμε Μητσοτάκη 67 υπουργούς? Η Αμερική έχει 16, εμείς έχουμε 67.
0: Η Ρωσική Δούμα πόσους βουλευτές έχει?
1: 350, αν θυμάμαι καλά, ή 450 ή 350.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Ρωσία? 150 εκατομμύρια κόσμος και έχει 450 η Δούμα. Και εμείς είμαστε με 300 και έχουμε ζόρι, σκάρτη, είμαστε 10 εκατομμύρια. Λοιπόν.
1: Το πιο τραγικό ποιο είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές μας στη Βουλή είναι πολιτικό πλανκτόν. Ναι. Δεν έχουν ούτε γνώμη, ούτε αντίρρηση, ό,τι πει το κόμμα. Ναι. Δηλαδή εσένα σε ψηφίζει ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, στην Καρδίσα, στο Θρίκαλο, για ποιο λόγο? Για να λέει,
0: για να κάνει τη γλάστρα. Για να κάνει τη γλάστρα.
1: Είναι γλάστρες, ναι. Και τόσο πολύ υποτιμούν την νομοσύνη του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει αναισθησία, δείξει ότι έχει πάθει ο ελληνικός λαός.
0: Μαλάκινση λέγεται.
1: Όταν ήρθα 35 χρόνια πριν στην Ελλάδα, έλεγα μπράβο στον ελληνικό λαό. Με το παραμικρό όλοι βγαίναν έξω. Διαδηλώσεις, έλεγα τελευταία, τι πάθαν οι Έλληνες.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή μας πήραν την ελευθερία. Μας πήραν τους μισθούς μας. Μας ξεσκίσαν στους φόρους. Μας παίρνουν τα σπίτια. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να ξεσηκωθούμε?
0: Κυρία Ζωήδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί είστε ένας επιχειρηματίας, δραστηριοποιείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια μεγαλούπολη, δεύτερη μεγαλούπολη της Ελλάδας. Εγώ περπατούσα την Παρασκευή το μεσημέρι, εδώ από το ραδιόφωνο ξεκίνησα, με σκοπό να φτάσω στην Αγία Σοφίας και ανέβηκα από πάνω από Εγνατία. Μέτρησα σε αυτή την πορεία μου 18 μαγαζιά κλειστά. Που δεν μιλάμε για μεγάλη απόσταση, έτσι, δεν μιλάμε για μεγάλη απόσταση. 18 μαγαζιά κλειστά σε σημεία φιλέτο, έτσι, δεν μιλάω, δεν μπήκα σε στενά, σε κεντρικούς δρόμους ήμουνα. Άμα έμπαινα στη στενά, θα ήταν 58. Ο χειμώνας αυτός θα φέρει και άλλα λουκέτα στη Θεσσαλονίκη, τι πιστεύετε?
1: Εννοείται. Όταν ο άνθρωπος παίρνει 1000 ευρώ μισθό, λέω ένα καλό μισθό, και του έρχεται ρεύμα 300 ευρώ και αέρα 500 ευρώ,
0: τελειώσαμε.
1: Θα ψωνίσει.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχει να ψωνίσει.
0: Τελειώσαμε. Πού να
1: πει. Και τα μαγαζιά τα περισσότερα έχουν τόσο πολλά έξοδα που το δίλημά τους είναι ή να κλείσουμε ή να δουλεύουμε ζημιά.
0: Ναι.
1: Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει πέσει πάρα πολύ κάτω. Αλλά ο Έλληνας φαίνεται βολεύεται. Δεν βλέπω να...
0: Ποια είναι η άποψή σας αλήθεια για τον προκαταβολικό φόρο?
1: Ναι. Απαράδεκτο.
0: Τι θα λέγατε?
1: Δηλαδή εγώ μπορώ να μην υπάρχω... Μπορεί να μην υπάρχω το χρόνο, μπορεί να πεθάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κλείσω. Γιατί να σου δώσω φόρο παραπάνω μπροστά? Και εννοείται ότι αν κλείσω δεν θα μου το επιστρέψεις ποτέ. Γιατί θα βρεις 5 φόρο, 15 λόγους να το κρατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο, σε ποια χώρα υπάρχει αυτό το πράγμα?
0: Προκαταβολή
1: φόρου.
0: Έλατε.
1: Και αν εγώ του χρόνου θα πάω μέσα, θα μου δώσεις λεφτά πίσω?
0: Βέβαια. Θα τρέξει, θα σε βρει μέσα στο κελί.
1: Εμάς το κράτος, η κυβέρνησή μας, μας θέλει ζητιάνους. Μας θέλει ζητιάνους. Να μην έχουμε τίποτα, να έχουμε ανάγκη κάποια επιδόματα, τα οποία είναι δικά μας λεφτά πάλι, που να μας δίνουν με ψίχουλα, και να ρωτήσουν κάτι για το χρέος το ελληνικό. Όταν και ξεκίνησε η κρίση, το χρέος μας ήταν περίπου 300 δις, αν θυμάμαι καλά. 320 κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Τα 100 δεν μας κουρέψαν κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Και χάσαν κάποιοι άνθρωποι ομόλογοι κτλ. Κτλ. Εδώ και 15 χρόνια μας έχουν ξεσκίσει στους φόρους. Πώς γίνεται το χρέος να έχει ανέβει, αντί να πέσει? Για ποιο λόγο να προπληρώνεις τις δόσεις του δανείου που χρωστάς, αφού το δάνειο ανεβαίνει συνέχεια? Ποιος είναι ο λόγος αυτό, να πληρώνεις μπροστά? Και τι να πληρώνεις? Για μένα αυτό το χρέος δεν υπάρχει, είναι φτιαχτό. Και αν υπήρχε μια κυβέρνηση πατριωτική, θα ανέβαζε αυτό το θέμα πολύ ψηλά και θα έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να επαναξετάσουμε όλα ό,τι έγινε και δεν έγινε.
0: Μεγάλη κουβέντα, κυρία Ζωήδη μου, αυτή η πατριωτική αυτά. Κυβέρνηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα αυτή η πατριωτική κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Τυποτίτση και θα επιστρέψω σε λίγο για μία ακόμα συνέντευξη και μετά θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τα UFO. Σας αρέσουν αυτά τα θέματα, Ντάριε? Ναι, ναι, ναι. Σας αρέσουν αυτά τα θέματα. Τρελαίνεσαι. Μην ακούς για UFO. Σε ζούγκλα έχει UFO. Ε? Γελάει. Σόφιος είναι, γελάει. Ένα βρεχισμό δεν έριξε σήμερα, τίποτα. Μούγκα. Μούγκα, ένα. Αχα. Έλα, βρε, Ντάρι, ρίξε ένα να πάμε σε διάλειμμα. Άντε, δώσε το παρόν στην εκπομπή. Λοιπόν, ναι, ναι, χαμηλά, χαμηλά. Από τα βάθη της Αφρικής ακούστηκε αυτός ο βρυχισμός. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Τυποτίτση και επιστρέφω σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας, το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια που εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση και την ανησυχία στα νοικοκυριά. Στην εβδομαδιαία αναρτήση, ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ανακοίνωσε επίσης επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο ακούργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Σοκ από τη δολοφονία 25χρονης κοπέλας στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία στην Κάριτσα Λάρισας, όπου πέθανε ξαφνικά ένας 15χρονος νέος, κατέρευσε και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΕΦΤΕ. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά. Κέρδισε, όπως αναμενόταν, με μεγάλη πλειοψηφία το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις, βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
1: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
0: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
1: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γιορτάζει κανένα σήμερα? Έχουμε καμία γιορτή σήμερα, την ξεχάσαμε? Για να δω λίγο, περίμενε. Εδώ είμαστε που είμαστε, περίμενε αδελφέ, θα το βρούμε λιγάκι. Φτάσαμε 20, πόσο έχουμε, 21, τι λες ρε παιδί μου. Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου του Αποστόλου, Πρίσκου του Μάρτυρος. Άμα γιορτάζετε, κομμάτι δύσκολο το βρίσκω. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, έχω comeback και τι comeback. Θα σας αλλάξει τη ζωή η καμπινοτεχνική. The comeback. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Σίγουρα η καμπινοτεχνική αφορά στην καθημερινότητά μας, αφορά στην άνεσή μας, αφορά στην αισθητική του σπιτιού μας. Και πείτε μου εσείς τώρα πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να ανανεώσετε το μπάνιο σας και κολλάτε στη διαδικασία, δεν θέλετε να μπλέκετε με συνεργεία, δεν θέλετε να μπλέκετε με τρέξιμο και με όλα αυτά τα συναφή. Σας έχω τα καλύτερα νέα. Η καμπινοτεχνική, οι απόλυτοι bathroom experts και experts της ανακαίνησης είναι μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6 και θα μας δώσουν μια τελείως νέα, μοντέρνα και πολυτελή αισθητική στον χώρο μας. Και δεν μιλάμε απλά για καμπίνες μπάνιου, μιλάμε για ολοκληρωμένη εμπειρία, έτσι. Είναι εμπειρία το να κάνεις καμπίνα μπάνιου στην καμπινοτεχνική. Αναλαμβάνουν τον εσωτερικό σχεδιασμό από την αρχή μέχρι και την τοποθέτηση. Η ομάδα της καμπινοτεχνικής τα αναλαμβάνει όλα. Δεν θα ψάχνετε ούτε για έξτρα μάστορες. Δεν θα ψάχνετε ούτε για έξτρα συνεργεία. Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα έχετε άγχος. Όλα τα αναλαμβάνει η καμπινοτεχνική, η ομάδα με την ποιότητα που τους συνοδεύει. Σε περισσότερες από 1000 δουλειές που έχουν κάνει, με περισσότερους από 1000 ικανοποιημένους πελάτες, πολλοί εξ αυτών ακροατές του Focus FM 103,6. Πέραν των καμπινών στο μπάνιο, αναλαμβάνουν και μεγαλύτερα έργα, όπως είναι ανακαινήσεις. Και φυσικά τα καλύτερα νέα είναι ότι μας περιμένουν και στο ανακαινισμένο κατάστημα εκεί, στην Πέτρου Συνδίκα 70. Ο Δημήτρης ο Δήμου, ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, ο αρχιεπίσκοπος της ανακαίνησης και της καμπίνας μπάνιου και η φίλη μου η Γεωργία σας περιμένουν Πέτρου Συνδίκα 70 στο κατάστημα, όπου μπορείτε να τους βρείτε, να τους θέσετε τους προβληματισμούς σας, να πιείτε ένα καφεδάκι, να το συζητήσετε και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις και να έχετε την καλύτερη φροντίδα από την καμπινοτεχνική. Γιατί πολύ απλά το αξίζετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την καμπινοτεχνική, το σταθερό 2310 83 18 07, 2310 83 18 07, και το κινητό τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου. Καλημέρα Δημητρό μου, καλημέρα και στη Γεωργία και σε όλη την οικογένεια της καμπινοτεχνικής. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Focus FM. 6942 012 905. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα κιόλας για να μάθετε κι εσείς πώς είναι η εμπειρία της καμπινοτεχνικής που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχω, σε λίγο θα τον έχω. Ωραία. Τι, τόσο πολύ σε μάγεψα με την καμπινοτεχνική, καθώς ήσουν και μ' άκουγες. Ντάρι. Γελάει ο Ντάρι. Το χαμογελαστό ο Ντάρι. Λοιπόν, Μάνος Ασλάνογλου, κυρίες και κύριοι, ο ηχολήπτης εδώ στον Focus FM 103,6, ο ιός του λιονταριού. Έτοιμος. Αν και παίρνει τηλέφωνο τώρα, κάνει πολλά πράγματα μαζί. Έχει ένα τηλέφωνο από εδώ. Μ' αρέσει όταν το βλέπω έτσι να τρέχει, μ' αρέσει. Έχει το χαβά του ιστορία. Λοιπόν, δοθεί ευκαιρία να σας πω ότι αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με εισπρακτικές, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, ο Γιώργος Σουκαμπαϊλής είναι αυτός ο οποίος υπογράφει την βοήθεια που μπορείτε να λάβετε από την AG Economy. Και όταν μιλάμε για Γιώργο Καμπαϊλή και για AG Economy, τότε μιλάμε για τους καλύτερους των καλύτερων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα fund πολύ καλά, έχει σώσει περιουσίες πολλών φίλων ακροατών του Focus FM 103,6, έχει σώσει επιχειρήσεις. Και μπορεί να είστε κι εσείς ο επόμενος που θα βοηθηθείτε από την AG Economy μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Η εξυπηρέτηση είναι πανελλαδική. Η AG Economy μπορεί να σας βοηθήσει όπου και αν βρίσκεστε εντός Ελλάδος. Εάν έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, είτε έχετε επιχειρήσεις που είναι ατομικές ή και ομόρυθμες, ετερόρυθμες, μπορείτε να βρείτε λύσεις μέσα από την AG Economy για τα χρέη σας, να παγώσετε πληστηριασμούς, να κουρέψετε δάνεια και πάρα πολλές άλλες τέτοιου είδους διαδικασίες μπορείτε να τις βρείτε μέσα από τις υπηρεσίες της AG Economy. Τηλέφωνο επικοινωνίας, πανελλαδική ξαναλέω η εξυπηρέτηση της AG Economy, είναι το 210-3250-652. 210-3250-652 η AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για γνώση ταυτότητας στάμενα αντικείμενα. Όχι, δεν μιλήσω για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς δεν μπορεί να τους διερευνήσει η NASA. Αυτοί ξεπερνάνε την άλλη κατηγορία. Ο Amazing 2 είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ πέρα για να συζητήσουμε για αυτά τα νέα αποχαρακτηρισμένα απόρριτα μέχρι πρότινος βίντεο τα οποία έδωσαν στη δημοσιότητα από το Πεντάγωνο και δείχνουν ότι κυκλοφορούν από πολύ παλιά αγνώστου ταυτότητα στάμενα αντικείμενα στους ουρανούς. Σταμάτα ρε εσύ τώρα. Στους ουρανούς όλης της Ιφιλίου. Amazing, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γιατί δεν το άφησες, πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό.
0: Τραβάτε με για σκλέω εσύ και εσύ. Κατάλαβες έτσι. Τραβάτε με για σκλέω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Έκτη πατρίδα πήγα να πω, αλλά δεν είναι έτσι. Έκτη παρτίδα λοιπόν. Έκτη παρτίδα. Και ο κόσμος δεν το πιστεύει και μάλιστα όταν λέω ο κόσμος εννοώ ο κόσμος της ουφολογίας, να τον ονομάσουμε έτσι. Ναι. Ο κόσμος ο οποίος για χρόνια έλεγε ότι υπάρχουν αντικείμενα εκεί έξω και δεν τους πίστευε κανένας, αυτή τη στιγμή μετά από αρκετά χρόνια κοίτα να δεις που δικαιώνονται και μάλιστα με τον πιο επίσημο τρόπο. Μιλάμε για αρχεία, για όσους δεν γνωρίζουν μάλλον, γιατί για όσους γνωρίζουν παρακολουθούν αυτό το θέμα αρκετά χρόνια, αλλά για όσους δεν γνωρίζουν, μιλάμε για μια απόφαση που είχε πάρει αρκετούς μήνες πριν ο Τραμπ, να αποδεσμεύσει τα κρατικά λοιπόν αρχεία ό,τι υπάρχει για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η έκτη παρτίδα αποτελείται λοιπόν από 71 νέα αρχεία, καταπληκτικά αρχεία, περιλαμβάνει πάνω από 71 έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές, εκ των οποίων τα 67 έχουν δοθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλο πράγμα αυτό, γιατί είναι επίσημα πια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και τα 4 από τοπικές αρχές επιβολής, δηλαδή από αστυνομία, από τι άλλο έχουν και οι Αμερικάνοι, έχουν και άλλα εκεί, έχουν πολιτοφυλακές και πάει λέγοντας. Η θεματολογία τους τεράστια, αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, είναι το υλικό από το Τρεμόντον. Αυτό θα το αφήσω στην άκρη για το τέλος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι και το θεωρούμε δεδομένο ότι μέσα σε όλα αυτά τα αρχεία ήξεραν κάποιοι ότι δεν θα έχουμε μόνο αρχεία για τα UFO, αλλά και για έρευνες που κάνει εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δίνοντας τεράστια ποσά το Πεντάγωνο, για έρευνες που έχουν σχέση με δύο πράγματα. Το ένα ονομάζεται Warp Drive ή σκουλικότρυπες. Και για όσους θα γελάσουν τώρα, να μην γελάσουν καθόλου, είναι φυσική, είναι θεωρητική φυσική και μιλάει για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει ταξίδια διαστημικά με συστήματα πρόσης, τα οποία όμως έχουν άμεση σχέση με την φυσική που γνωρίζουμε. Οι σκουλικότρυπες έχουν περιγραφεί και από τον Αϊνστάιν να γνωρίζεις, σε θεωρητικό επίπεδο. Μπορούμε να πάμε από ένα σύμπαν, να το ονομάσουμε έτσι, σε ένα άλλο, περνώντας μέσω από μια αλληλουχία φυσικής.
0: Σαν πύλη χρόνου δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, σαν πύλη χρόνου. Και καλά εδώ τώρα να ανοίξουμε τώρα την άλλη θεωρία περί πύλες που ναι. Μεταφέρουν σε άλλες διαστάσεις. Θα το συνδέσουμε με καταπληκτικά πράγματα της εναλλακτικής αναζήτησης. Μην το κάνουμε. Αλλά αυτό ακριβώς είναι όπως το περιγράφεις. Είναι πύλες που μπαίνεις και μέσα σε λίγα κλάσματα δευτερολέπτου μπορείς και εμφανίσεις αλλού, το ένα. Και το δεύτερο, υπάρχουν αναφορές πια για γιατρικά έγγραφα ερευνητών και τι επιπτώσεις είχαν αυτές οι περίεργες επαφές με αυτά τα αντικείμενα γνώσης.
0: Εγώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, γιατί κάποιος μπορεί να συντονίσει και τώρα στην παρέα μας και να λέει τι έπαθε ρε ο Δαμιανίδης ξαφνικά. Παιδιά, η κουβέντα αυτή γίνεται γιατί έχουμε δημόσια πλέον, είναι η έκτη παρτίδα η οποία δίνεται από το Πεντάγωνο μετά από εντολή του Τραμπ να δημοσιοποιηθούν αυτά τα αρχεία τα οποία τα είχαν κλειδαμπαρωμένα στα ντουλάπια τους στο Πεντάγωνο δεκαετίες ολόκληρες και οι οποίες, όπως ακούσατε τον Amazing 2 που μας ενημερώνει σχετικά με αυτά γιατί τα παρακολουθεί χρόνια, κινείται στον χώρο του μυστηρίου και του παραφυσικού, όπως θέλετε, της εναλλακτικής έρευνας και αναζήτησης. Οι άνθρωποι αυτοί τα λέγανε αυτά για χρόνια και ξέρετε, ήταν οι συμπαθείς φυσιογνωμίες που σου έλεγαν πράγματα τα οποία τα βλέπαμε στις ταινίες και δεν τους έδινες και πολύ βάση, όσο και αν ιντριγκάρουν το ενδιαφέρον. Τώρα όμως έχει ξεπεραστεί αυτή η λεπτή γραμμή και έχουμε πάει σε πλέον ανακοινώσεις από το Πεντάγωνο, από τις ΗΠΑ. Εξού και γίνεται αυτή η κουβέντα σήμερα. Δεν ξύπνησα, Στέφανε, και λέω ας μιλήσω λίγο για την εναλλακτική αναζήτηση. Ναι.
1: Στέφανε, να σου πούμε κάτι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν 2-3 χρόνια, λίγο παραπάνω ίσως, το μεγαλύτερο αντίβαρο της υπόθεσης ήταν «έλα μωρέ, είναι φωτογραφίες θολές, κάποιος τράβηξε κάτι,
0: ψεύτηκες,
1: είναι ο Τάκης από τη Λαμία».
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις, το λαϊκεύω λίγο. Κάτι έκανε στο γαλάτι, έπινε το καφέ του, σήκωσε το κινητό του και κάτι είδε σιγά.
0: Είχε πιει και λίγο παραπάνω, ναι.
1: Μπράβο, είχε πιει και λίγο παραπάνω. Ήταν αυτό λοιπόν, αυτό το εντάξει μωρέ, τι στοιχεία υπάρχουν. Τώρα όμως, τώρα μιλάμε για αισθητήρες υπέρυθρων ακτίνων που αφορούν το στρατό. Μιλάμε ότι ο στρατός, όσοι γνωρίζουν την τεχνολογία του στρατού, γνωρίζουμε ότι ο στρατός πάντα έχει και είχε την ανώτερη τεχνολογία. Δίνονται εκατομμύρια, μη σου πω δισεκατομμύρια, στην έρευνα και στην παρακολούθηση αντικειμένων πάνω από το κεφάλι μας με υπερσύγχρονες τεχνολογίες, τεχνολογίες που δεν καταλαβαίνουμε καν, να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι οι τεχνολογίες που έχει ο στρατός είναι επιστημονικής φαντασίας. Εκεί φτάνει η υπόθεση. Άρα λοιπόν τώρα πια δεν έχουμε τον Κυρτάκη και τον Κυρνίκο με φωτογραφίες από το κινητό του και είναι θολές και τα. Έχουμε επίσημες καταγραφές.
0: Να σου πω την αλήθεια μου.
1: Από το στρατό.
0: Να σου πω την αλήθεια μου, τα ακούω όλα αυτά και με ενδιαφέρουν κιόλας, αλλά επειδή έχω μάθει να σκέφτομαι λίγο ανάποδα, δεν μπορώ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου και επειδή είμαστε στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Και είμαστε στην περίοδο των ολογραμμάτων, τα έχουμε συζητήσει και αυτά μαζί. Μήπως, και σε ρωτάω έτσι, αν το έχεις και εσύ στο πίσω μέρος του μυαλού σου, μήπως μας προετοιμάζουν δίνοντας αυτά τα αρχεία έτσι πως τα δίνουν για πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα μας φέρουν στο μέλλον? Δηλαδή, επειδή ακριβώς πολλοί αντιμετωπίζουν τεχνητή νοημοσύνη ως μια νέα μορφή θρησκείας και επειδή πολλά ακούγονται και για τον νέο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος θα φανεί και θα μαγέψει τα πλήθη, και επειδή, και επειδή με τα ολογράμματα και με τα από εδώ και τα από εκεί μπορούν να κάνουν την μέρα νύχτα, μήπως θέλουν να μας προετοιμάσουν και να μας ανοίξουν, έτσι να μας διευρύνουν λίγο τους ορίζοντες, ούτως ώστε να είμαστε πιο δεκτικοί αύριο μεθαύριο, όταν θα μας εμφανίσουν ένα νέο μεσία, να το πω έτσι.
1: Στέφανε, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Ξέρω πόσα χρόνια είσαι και εσύ παιδί της αναλυτικής έρευνας, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Την ξέρω αυτή τη θεωρία. Την ασπάζω αυτή τη θεωρία. Και είναι από τα πράγματα που γράφει ο κόσμος κάτω στα σχόλια, έτσι,
0: ναι,
1: όταν ανεβάζουμε τέτοια βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα όλη αυτή την προσέγγιση για αυτά τα ζητήματα να την κάνουμε καθαρά πια όπως γίνεται τώρα. Λίγο πιο επιστημονικά από ότι το να δημιουργήσω μέσα στο μυαλό μου, που μπορεί να έχω και δίκιο, ξέρεις, γιατί θεωρίες που κάποτε ήταν για γέλια, σήμερα αποδειχθήκανε.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα όμως θα πω, γι' αυτό, για την ολογραφία. Ή ας πούμε θα δώσω ένα παράδειγμα για έλα, δύο, η φωτογραφία που βλέπω είναι AI.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε όλα να τα κατατάσσουμε εκεί, γιατί θα σου πω,
0: αυτό
1: ήθελα να βάλω, την τρομερή υπόθεση του Τρέμοντ, η οποία υπάρχει στα αρχεία, τα οποία αποκαλύφθηκαν προχθές.
0: Εξήγησε λοιπόν, μας, τι είναι αυτή η υπόθεση.
1: Θα σου εξηγήσω τι είναι λοιπόν. Περιλαμβάνει λοιπόν τα δακτυλογραφημένα έγγραφα με σημειώσεις και διορθώσεις των στρατιωτικών του 1952. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει το αυθεντικό φιλμ. Υπάρχει ένα φιλμ του 1952, έχει μεγάλη σημασία η χρονολογία. Φωτεινών αντικειμένων που κινούνται σε σμήνος πάνω από τη Γιούτα. Τότε λοιπόν, άκου, δεν υπήρχε AI. Τότε λοιπόν δεν υπήρχαν drones. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να μπερδέψει κάποιον να δει 12 με 14 φωτεινά αντικείμενα σε σχηματισμό, τώρα μιλάμε έτσι, σε σχηματισμό. Και πράγματα τα οποία ενώ σήμερα μπορείς να το κάνεις, μπορείς να ανεβάσεις 14 drone και
0: βέβαια,
1: να περάσεις, τότε δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία τα οποία ψάχνουν οι ερευνητές δεν είναι τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα έχουν καταγραφεί με υψηλής ποιότητας κάμερες από το στρατό. Ψάχνουν και υλικό το οποίο κάποτε, τη δεκαετία του 40 και του 50, που υπήρχαν αναφορές, δεν υπήρχε οπτικό βοσιλικό. Υπήρχαν πολλές αναφορές. Α, ξέρεις κάτι. Να, υπάρχει εδώ μια φωτογραφία. Αν ήταν σχολές, όλες ήταν περίεργα έτσι σε σχηματισμούς, χρωματισμούς. Αυτή τη φορά όμως έχουμε την καταγραφή αυτού του πολύ συγκεκριμένου συμβάν. Αυθεντικό φιλμ με 12 με 14 σκοτεινές σφαίρες, αντικείμενα. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς μπορεί να είναι. Πάνω από τη Γιούτα. Αυτό λοιπόν ότι έχουμε για πρώτη φορά ένα βίντεο από το 52 και θα αποκαλυφθούν και άλλα βίντεο από εκείνη την περίοδο, την εποχή. Δείχνει πραγματικό ότι αυτό το θέμα είναι πολύ παλιό. Πάρα πολύ παλιό και αγνοήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Τα σύγχρονα, να ξέρεις, βίντεο είναι ένας μήνος στη Μέση Ανατολή του 2025. Κανένα θέμα. Το έχουν πώς το καταγράψει με αισθητήρες υπέρυθρων, infrared όπως ονομάζονται. Έξι σφαίρες κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Τώρα μιλάμε για ταχύτητα 770 χιλιόμετρων την ώρα. 480 μίλια. Είναι αδιανόητο αυτό που έχουν καταγράψει. Ή ας πούμε η καταγραφή στην Κίτρινη θάλασσα. Πάλι το υλικό, πάλι είναι από πιλωτήριο στρατιωτικού σκάφους. Πάλι έχουμε αποτύπωση ενός UAP που, άκουσε με, κινείται σε θαλάσσιο περιβάλλον αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για αντικείμενα, το έχουμε ξαναπεί, που είναι στον ουρανό. Μιλάμε και για αντικείμενα που είναι κάτω στη θάλασσα. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι, κάτω στη θάλασσα, όταν έχεις ένα αντικείμενο να κινείται με απίστευτες ταχύτητες, γιατί η θάλασσα έχει την αντίστασή της. Εσύ μιλάμε για άλλες τεχνολογίες, πράγματα τα οποία δεν μπορεί, το ανθρώπινο μυαλό το εννοώ. Αυτή η τεχνολογία δεν μπορεί να την καταλάβει. Και η τρίτη βέβαια αναφορά είναι, λέω τις πρόσφατες, Οκτώβριος 23, ένα βίντεο το οποίο τραβήθηκε βέβαια με κινητό αυτή τη φορά αστυνομικού, που δείχνει ένα αθόρυβο φαινόμενο, γιατί από τον ήχο δεν υπάρχει περίπου καθόλου ήχος, ένα αντικείμενο το οποίο αναβοσβήνουν φώτα πάνω του και το ξαναλέμε, είναι έρευνα. Δεν λέμε κάτι σίγουρα. Αν υπήρχε λοιπόν κάποιος ο οποίος θα βγαίνει και θα μας έλεγε σίγουρα αυτό είναι, όλη η ανθρωπότητα θα άλλαζε.
0: Μιλάμε για ρεπορτάζ, αυτά τα οποία περιγράφει ο Amazing 2, τα οποία πλέον, παιδιά, να ξέρετε, έχουν γίνει ολόκληρες εκπομπές σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, BBC, Reuters, CNN, Sky News.
1: Στέφανε, γιατί τα λες όλα αυτά? Πιστεύεις ότι ο Έλληνας δεν παρακολουθεί τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία?
0: Ο Έλληνας.
1: Με τσιγκλάς τώρα, έτσι.
0: Ο νέος Έλληνας ασχολείται με άλλα πράγματα. Ο νέος Έλληνας, για παράδειγμα, να σου πω κάτι, επειδή σε παρακολουθώ και επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος κολυμπάς και εσύ στον βούρκο των social media. Για μένα, παράδειγμα, αυτό θα έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, γιατί είναι κάτι το οποίο μας λέει και κάποια πράγματα, έτσι. Σε βλέπω, προσπαθούσες να κάνεις μια ερμηνεία κάποιων αριθμών γύρω από την υπόθεση του Μαζονάκη, από την δολοφονία. Εκεί έγινε χαμός. Μπαίναν όλοι και καθόντουσαν και ακούγαν αυτά τα οποία έλεγες. Δηλαδή.
1: Να σου πω την αλήθεια, άκου.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ένα παιδί που, το ξαναλέω, αγαπάει να αναδεικνύει και άλλους ερευνητές.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης ο Βέμπος έχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται Νήματα νοημάτων.
0: Mm.
1: Και λέει για αυτά τα περίεργα, τα παράξενα που μπορούμε να βρίσκουμε κοιτώντας, ας πούμε, ένα γεγονός, παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο γεγονός για το οποίο μιλάμε, έτσι, το ότι έφυγε με αυτόν τον τόσο άδικο τρόπο ο Μαζονάκης, όμως παρατηρώντας αυτό το ίδιο το γεγονός και τη σημειολογία και την αριθμολογία του, λες πώς είναι δυνατόν κάποιος να φύγει 9/9 και η ηλικία του να είναι 54, να δίνει άλλο ένα εννιάρι, δηλαδή 3 εννιάρια. Σύμπτωση, ρε παιδί μου. Άλλωστε, για τη συγχρονικότητα αυτή δεν είχε μιλήσει και μέχρι ο Carl Jung. Έχει γράψει βιβλίο που ονομάζεται Συγχρονικότητα και μιλάει για αυτά τα όρατα νήματα τα οποία μας συνδέουν με έναν περίεργο τρόπο.
0: Γελάω.
1: Μπορεί να ξέρουμε γιατί.
0: Γελάω τώρα, γιατί σκέφτομαι. 9/9, 54/9, δηλαδή 3 εννιάρια. Άμα τα γυρίσει ανάποδα γίνονται 3 εξάρια. Άστα να πάει, Ντίο, δεν είμαστε για τέτοια.
1: Η αλήθεια είναι όμως, να πω κάτι. Αυτά τα πολύ περίεργα πράγματα τα οποία συνδέονται με τρόπο. Σε βάζουν μετά στις σκέψεις ότι ξέρεις κάτι, γύρω μας τελικά ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν αντιλαμβανόμαστε και ας αφήσουμε τα κουτάκια της λογικής μας ανοιχτά να δούμε μήπως χωράνε και άλλα πράγματα.
0: Πάντως,
1: να
0: σε καλά, αδελφέ μου, να σε καλά. Πάντως, αυτές οι εξελίξεις που συζητήσαμε για τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά.
1: Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας, να πω ακριβώς, θέλω να πω σε όλους. πάψτε να πιστεύετε ότι αυτή η έρευνα πια προέρχεται από τον Κυρτάκη, τον Κυρνίκο και τον Κυριώργο, οι οποίοι όλοι αυτοί λοιπόν με τα κινητά τους κάποτε είχαν καταγράψει πράγματα, αλλά αυτή τη φορά τα δεδομένα προέρχονται από
0: στρατιωτικά συστήματα. Η μόνη μου ένσταση, αυτό δεν το αμφισβητούμε, είναι από στρατιωτικά συστήματα κτλ. Η μόνη μου ένσταση είναι το αν αυτό το πράγμα θα βρούνε πάτημα να μας πάνε κάπου αλλού. Να είσαι καλά, Ντίο. Σε ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι. Και το μυαλό μας να είναι ανοιχτό και να σκέφτεται μία και δύο και τρεις κάθε πληροφορία.
0: Σε ευχαριστώ που θερμά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Γυρίζω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματα σας στο Viber 6907-483-484. Κάτσε να δούμε λιγάκι για το πώς πάει τα αποτελέσματα της ψήφου. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω. Μπείτε εσείς να ψηφίζετε αν θέλετε. Ψηφίζω τώρα, λέγεται. Yeah.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει εσείς στο τελευταίο 25 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0500-676, 231-0500-677. Να κάνετε την παρέμβασή σας για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε παρέμβαση. Και αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά τα οποία ακούσατε, επίσης τη διάθεσή σας. Να σας πω, μέχρι να ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, μέχρι να καλέσετε στο τηλέφωνο, είναι στη διάθεσή σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι δύο γραμμές μας, 231-0500-676, 231-0500-677 και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα καρτέλ ενέργειας και με τις ασύλληπτες αυξήσεις που έχουμε και όλοι αυτοί που σταμάτησαν τα σταθερά προγράμματα και ο χειμώνας που έρχεται είναι πολύ πολύ δύσκολος. Η Vulcom είναι η εταιρεία η οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να μας προσφέρει λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα σχετικά με το φυσικό αέριο σε σχετικές προσιτές τιμές και η Vulcom είναι μια εταιρεία που, επειδή ακριβώς κατασκοπεύει όλους αυτούς τους παρόχους ενέργειας και για ρεύμα και για φυσικό αέριο, μπορεί ιδιαίτερα τώρα σε αυτή την περίπτωση με το φυσικό αέριο να μας βρει αυτά τα σταθερά συμβόλαια προκειμένου να έχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές. Μόνο δύο εταιρείες έχουν σταθερό συμβόλαιο για φυσικό αέριο. Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι, εντελώς δωρεάν, από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα, μπορείτε να μιλήσετε με την Vulcom, με την εταιρεία επικεφαλής της οποίας είναι ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, εξαιρετικός, και η Λαζαρούλα, καλημέρα και στους δύο. Φόκουερ, δυνατή και οι δύο, και οι δυο τους. Οπότε, 2310-208-808 για όλη την Ελλάδα, το τηλεφωνικό κέντρο της Vulcom, 2310-208-808, για να βρείτε τρόπο να έχετε τις πιο φθηνές τιμές και στο ρεύμα αλλά και στο φυσικό αέριο, εκμεταλλευόμενοι ειδικά για το φυσικό αέριο αυτούς τους δύο τελευταίους παρόχους που μας δίνουν δικαίωμα να έχουμε σταθερή τιμή τον χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Μπα, ο Κερίδης είναι στο Sky. Συγγνώμη, στην ΕΡΤ. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ο Κερίδης. Κερίδη, να πω του Βελόπουλου να σου στείλει μια τέτοια, μια κεραλυφή για τα χιλάκια. Για τα χιλάκια. Τι θες να μας πεις για τις γερμανικές εκλογές? Δεν σ' άρεσε το αγγούρι που έφαγε ο Μέρτς? Δεν σου άρεσε? Δεν πειράζει. Άλλοι το τρώνε και δροσίζονται και άλλοι το τρώνε και ζορίζονται. Αγγούρι είναι αυτό. Τι να πεις. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα με τους άλλους εκεί, με το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές, τι αγγούρι έρχεται. Εκεί να δεις. Αγγούραρος. Πρώτο θέμα θα γίνει στα πρακτορία ειδήσεων. Επίσης μαζί μας είναι η Energas Group. Για όλους όσοι θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, κατευθείαν μπορείτε να πάτε στην Energas Group με τις καλύτερες τιμές, με δόσεις αποπληρωμής που είναι ομολογουμένως μια μεγάλη βοήθεια αυτή την περίοδο. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή. Η Energas Group αναλαμβάνει να σας κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν αναλαμβάνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μεγάλη υπόθεση να μην πρέπει να τρέχεις εσύ για τη χαρτούρα και για τη γραφειοκρατία. Όλα αυτά θα τα αναλάβει εντελώς δωρεάν η Energas Group. Μια πολύ δυνατή ομάδα με δύο καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι στην Καλαμαριά, το άλλο είναι στην Περαία. Κατάστημα Καλαμαριάς, 2310-486-684. 2310-486-684. Κατάστημα Περαίας, 2392-400-400. 2392-400-400. Energas Group, γιατί πολύ απλά συμφέρει. Εδώ η Βασιλική λέει: καλπάζει η ακρίβεια σε όλους τους τομείς. Απορώ. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο ακροατής που με περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά. Μάλλον εγκάθεται ενάντια της κυβέρνησης για να τα λες αυτά. Ακούς εκεί: καλπάζει η ακρίβεια σε όλους τους τομείς. Σιγά τον καλπασμό. Έλα μωρέ τώρα, πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, το φεστιβάλ λες πήρω. Α, δεν ξέρω. Μεταξύ σας μιλάτε. Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα στην Πάνω από Κρήτη.
0: Καλημέρα στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα.
7: Να μην έχω να πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, να μην δίνουμε σημασία στις δημοσκοπήσεις και να μην συμμετέχουμε σε αυτές, γιατί είναι ο τρόπος τους να μας διαβάζουν. Mm-hmm. Και δεύτερον, νομίζω ότι ακούμε όσον αφορά τον τουρισμό, έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία με γκρουπ, με Εβραίους, που αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ πράγματα και μπαίνουν στο ξενοδοχείο. Δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ.
0: Μες.
7: Όλο αυτό είναι μια φούσκα που αργά ή γρήγορα θα σκάσει.
0: Από πού είσαι, από Κρήτη?
7: Από Ελούντα.
0: Ελούντα, μάνε. Εκεί ερχόταν ο Παπανδρέου, δεν ερχόταν εκεί με τη Μιμή?
7: Ναι, σωστά.
0: Ελούντα Hotel. Να είσαι καλά, αδερφέ. Εκεί έχετε έναν τύπο, τον θυμάμαι τότε την περίοδο του κορονοϊού, πώς το λέγανε εκείνο, ένα νεοδημοκράτη. Ξενοδόχο. Που έλεγε ότι πρέπει οι ανεμβολίαστοι να μπουν φυλακή, κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
7: Φίλος... ήταν όλοι τότε.
0: Εκβιάστηκε πολλοί κόσμος. Φίλος και αγιά αυτός. Μεγάλος φίλος. Ναι. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, την αγάπη μας στην Κρήτη και στην Ελούντα την πανέμορφη. Επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρετε.
8: Πήρα το θάρρος να ξαναεπικοινωνήσω.
0: Ξαναπες μου, γιατί έκανε διακοπές και δεν σ' άκουσα. Ξαναπες μου, είχες την ευκαιρία.
8: Λέω, πήρα το θάρρος να ξαναεπικοινωνήσω.
0: Α, ναι, καλά έκανες.
8: Γιατί άκουσα το φίλο που μίλησε σχετικά με τη Μόσχα και μιλήσατε για το ρεύμα.
0: Τον Παύλο τον Αζωίδη.
8: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε επικοινωνήσει για να μην κρατώ τη γραμμή, αν θυμάσαι, σχετικά με το μετρητή.
0: Ναι.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, έχει πάρει. Μιλάω με δικηγόρο ήδη, έχω ετοιμάσει το φάκελο, θα πάρει τη δικαστική οδό ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Εάν όμως ενδιαφέρει, επειδή είναι θρασίδατη και είναι και μονοπόλιο και συνεχίζουν και πάω σίγμα, δεν είμαι μόνο εγώ. Να το συζητήσουμε.
0: Να με φέρεις επαφή με τον δικηγόρο και εσύ και ο δικηγόρος να κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε την καταγγελία ανοιχτά. Δεν έχω πρόβλημα.
8: Οι δικηγόρες ακόμα, επειδή είναι μεγάλο το αρχείο, γιατί μαζεύω περίπου, κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο, και μαζεύω βιντεοληπτικό υλικό, συν τα χαρτιά, συν τις επισκέψεις που έχω πάει, επειδή ακόμα είμαστε στη φάση να μαζέψω το φάκελο να της τον δώσω. Είναι ακόμα λίγο, δεν γνωρίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Εντάξει.
8: Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να ακουστεί, να πάνε 10 εκατομμύρια συμπολίτες μας να δουν τους μετρητές τους.
0: Okay.
8: Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Άκουσε με λίγο. Το τηλέφωνο μου το έχεις στο κινητό μου?
8: Ναι, είχαμε μιλήσει στο Viber. Είχαμε στείλει κάποια βίντεο για να δεις ότι δεν λέω ότι να είναι.
0: Να ξαναμιλήσουμε και να το οργανώσουμε, να το παρουσιάσουμε επαρκώς.
8: Γιατί ειδικά τώρα που συζητάμε για, πώς θα λένε, για σταθερά, αν ο άλλος τον κλέβει ο μετρητής,
0: ναι.
8: τι σταθερό να πάει.
0: Θα τον κλέβει σταθερά.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, θα
0: στείλω
8: ένα μήνυμα όταν έχει χρόνο.
0: Ναι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε. Μπράβο, ρε, η Κυριακή, τον Κουκωτό, λέω. Άκου τώρα όνομα, Κουκωτός. Αυτός ήταν. Νομίζω τον είχα βγάλει κιόλας μια φορά εδώ πέρα, είχαμε σκοτωθεί. Ναι, τον είχα βγάλει. Κουκωτός. Ηλίας Κουκωτός. Πω, τι καλός άνθρωπος. Ήθελα, αν μπορούσε να μας βάλει φυλακή, τι να ζει, ηλίθιος που μας έλεγε διάφορα. Ο Δημήτρης λέει, την εβδομάδα που μας πέρασε, τουλάχιστον 4 νέοι κάτω των 20 ετών με τον τελευταίο να ανακοινώνεται σήμερα, έναν 15χρονο από τη Λάρισα, κατέρευσαν ξαφνικά και έχουν βρει ευνίδιο θάνατο. Ποιος θα σχολιάσει αυτούς τους ανθρώπους, τους θανάτους? Έλα, πες μου εσύ. Εγώ τι να κάνω άλλο πάνω σε αυτό το κομμάτι ως δημοσιογράφος? Πες μου εσύ, τι να κάνω άλλο ως δημοσιογράφος? Έχω βγάλει ό,τι συνέντευξη μπορούσα να βγάλω. Έχω βγάλει τους ανθρώπους που έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους. Τα λέω, τα σχολιάζω, τα φωνάζω. Έχω φάει πρόστιμα. Τα έχει πληρώσει ο Σερέτης. Ναι. Να λέμε τις αλήθειες. Ναι, εγώ δεν πλήρωσα κάτι την τσέπη μου, δεν είχα κιόλας να πληρώσω. Έτσι. Τα πλήρωσε ο Σερέτης, τα πλήρωσε ο Φόκους. Μας έχουν κατεβάσει προφίλ. Συνεχίζουμε, τα λέμε, τα ξανά. Ακόμα τα λέω. Το προφίλ μου στο TikTok είναι στα κόκκινα. Τώρα μου το φάνε. Τι να κάνω, πείτε μου, δηλαδή, άμα τολμήσω να ανεβάσω κανένα βίντεο, αυτό το οποίο το είπα τώρα να το βάλω δηλαδή στο προφίλ μου στο TikTok, θα μου το ρίξουν. Τι να κάνουμε, για πες. Που δεν θέλουν να ακούσουνε, εγώ θα σου έλεγα να ξαναπάρεις τηλέφωνο τώρα αυτό τον Κουκωτή να δούμε τι λέει τώρα. Τι να λέει, ρε φίλε, τι να λέει, ρε, τίποτα δεν λένε. Τίποτα. Σφινωμένοι. Σφινωμένο το αντικριστό γιατί ήταν κριτικός.

Κάνανε το λάθος και τη στείλανε σε μένα το πρωί εδώ πέρα. Και είχε κοντά 70% η νίκη εκείνη την ώρα. Τώρα κάτσε να το τσεκάρω μια. Γραμμούλα έχω. 231-0576-231-0577. Να το τσεκάρω μια. Του χάρτη λίγο να δω. Α, έγινε μπλε ο χάρτης. Μπλε όχι η Νέα Δημοκρατία. Έγινε μπλε ελληνική λύση. Ο Εύρος μπλε. Η Ροδόπη δεν έχει πάρει ψήφο ακόμα. Στη Ροδόπη δεν έχουμε ψήφο. Στην Ξάνθη μπλε. Όχι, όχι μπλε. Η Ξάνθη είναι γκρίζα ζώνη. Τρεις ψήφοι έχουν πέσει στην Ξάνθη. Μία είναι ελληνική λύση, μία είναι η νίκη και η άλλη είναι ο καρδιολόγος. 33,33. Έκαστος. Στην Καβάλα ελληνική λύση. Τράμα ελληνική λύση. Σέρες ελληνική λύση. Καβάλα τελειώνουμε. Χαλκιδική ελληνική λύση. Β' Θεσσαλονίκης ελληνική λύση. Α το ίδιο. Όλη η Μακεδονία ελληνική λύση είναι. Από τον Εύρο. Μόνο, παιδιά, είναι. Ναι, τώρα η ελληνική λύση αυτό εδώ πέρα τι αποτέλεσμα έχει. Τώρα έχει η ελληνική λύση 70%. Αυτά είναι ωραία δημοσκόπηση. Μ' αρέσει το setup. Αλλά εντάξει, καλό θα ήταν να το πάρουν και μεγαλύτερα site, να το αναδημοσιεύσουν αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνει μερικές χιλιάδες ψήφων. Ναι. Γιατί τώρα εντάξει δεν είναι. Τώρα τι να μιλάμε για 70% Βελόπουλο. Καλά θα ήταν, αλλά δεν είναι έτσι. Με τόσους βολημένους που έχουμε. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλημέρα, Στέφανε. Να θυμηθούμε πως 15 επιστήμονες εξαφανίστηκαν και είχαν δηλώσει πως ασχολούντουσαν με αντιβαρυτική τεχνολογία. Ανθρώπινη τεχνολογία είναι. Ψάξε να δεις την Bugasphere. Στέφανε, το θέατρο Μπάμιγκτον των Ολυμπιακών Αγώνων, το ρινή φωτό, πάει και αυτό, τώρα κάηκε και τώρα τον γκρεμίζουν. Α, όταν κάηκε, ναι, είχε καεί πριν από μερικά χρόνια. Και τώρα τον γκρεμίζουν, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου, μου στέλνει μια φωτογραφία. Ναι. Θέλετε να σας πω κάτι το οποίο θέλω να το ψάξω. Τι είναι αυτό που λέει εδώ ο φίλος. Ναι, μάλιστα, λοιπόν. Ο συγκεκριμένος φυσικός ξεκινώντας από αληθινό που χάθηκε τα λέει όλα. Ακριβώς εδώ για μήνες τα γνωρίζω, λέει, γιατί είμαι φυσικός. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει η κυρία Μποτίτση. Είπε ότι η Κούλα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Η έδρα του ΙΕ είναι στη Νέα Υόρκη. Τι γίνεται από Μόναχο. Για να λέει αυτά τα που λέει η Μποτίτση. Η Μποτίτση λέει πάντα αλήθεια, ξέρεις. Ποτίτσι δεν μπορεί να πει ψέματα. Ο Βασίλης λέει πρέπει να ακούσουμε, λέει, τον Βλάση πόσο επικύρος είναι. Και η Ειρήνη Παπά είναι επίσης. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να ανοίξω τώρα. Ναι, εντάξει, μου στέλνετε τη δημοσκόπηση τώρα. Οκ. Okay. Ο Γιάννης λέει. Είναι ένα ακόμα παράκομμα, ρε, εσύ, Γιάννη, τώρα. Τι να λέμε τώρα. Είναι ένα ακόμα με σοβαρό πρόβλημα. Με φύσιμα. Έχει φύσιμα αυτό το κόμμα. Φύσιμα, φύσιμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Και ενδεχομένως σε αυτή την αναζήτηση και σε αυτό το ρεπορτάζ που θα κάνω, καταρχάς θέτω ένα ερώτημα. Θέτω ένα ερώτημα και σας λέω το ρεπορτάζ το οποίο θα ψάξω. Είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι εθεάθη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σάββατο βράδυ σε κουτουκάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη να ταΐζει μια κυρία που τον συνόδευε, το συνόδευε, να την ταΐζει και φτεδάκια στο στόμα και φτέδες. Με τα μεσονύκτιες ώρες, πιωμένη η παρέα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Συνάδει αυτή η εικόνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ιδιαίτερα όταν ο Ερντογάν κλιμακώνει στο Αιγαίο? Δηλαδή, ο Υφυπουργός, αντί να ασχολείται με τη φουρτούνα στο Αιγαίο, έχει αράξει σε έναν γαλήνιο κόλπο. Το θερμαϊκό εννοώ, της Θεσσαλονίκης, τον κόλπο. Που έχει ήρεμα νερά. Δηλαδή αν γινόταν ένα θερμό επεισόδιο χθες το βράδυ, θα ψάχναμε να βρούμε το Λοβέρδο στα κουτούκια της Θεσσαλονίκης και θα του λέγαμε φτάνει να ταΐζεις και φταί τη φιλενάδα σου. Έλα στο Υπουργείο για να δούμε τι θα κάνουμε το θερμό επεισόδιο. Ρωτάω. Και επίσης το θέμα το οποίο θέλω να ψάξω τις επόμενες ημέρες και θα το ψάξω να ξέρετε, έχει να κάνει με τις σχολικές εκδρομές. Έχω

δύο κορίτσια στο σχολείο. Πολλοί από εσάς με ακούτε, είστε και εσείς γονείς. Η μία μου είναι δευτέρα λυκείου, η άλλη μου είναι πρώτη λυκείου. Την πρώτη κιόλας εβδομάδα του σχολείου μου ήρθε καθεμιά από μία με μία ανακοίνωση στο χέρι, που η μία ενημερώνει για μία εκδρομή Μιλάνο, Ελβετία, ξέρω εγώ, και κάπου αλλού, και η άλλη για μία στο Μάστριχτ. Συγγνώμη λίγο, με το καλημέρα τώρα, έτσι. Οπότε εγώ, επειδή έχω διαφορετικό τρόπο σκέψης, λέω εδώ πέρα τώρα κάποιος βγάζει λεπτά. Λεπτά. Βγάζει λεφτά. Βγάζουνε λεφτά. Θέλω να ρωτήσω, μόνο σε μένα μου κάνει εντύπωση ή και εσείς ενδεχομένως το σκεφτήκατε αυτό? Διότι τη σήμερα ημέρα και με ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα μας βγει, να πηγαίνουμε στο σχολείο, και επειδή κάποιοι καθηγητές θέλουν να πάνε δωρεάν ταξιδάκι, γιατί οι καθηγητές σύνοδοι δεν πληρώνουνε, και άμα έχει και πολλές συμμετοχές η όλη εκδρομή, μπορούν να βγουν και τίποτα 2-3 εισιτήρια για άλλα ταξίδια. Το βρίσκεται σωστό? Γιατί για μένα είναι μια μορφή εκβιασμού αυτό το πράγμα. Μπαμπά, η φίλη μου η Μαρία θα πάει, εγώ γιατί να μην πάω? Ναι, 700, 1000. Ενδεχομένως κάποιες φορές υπερκοστολογημένα τα εισιτήρια. Τώρα να κάνει ταξίδι στη Νέα Υόρκη σχολείο? Ναι. Άντε Νέα Υόρκη κιόλας. Να κάνει ταξίδια στην Τουρκία και να αφήνουμε συνάλλαγμα. Ξέρετε πόσα σχολεία πηγαίνουν στην Τουρκία? Πόσα σχολεία, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, πηγαίνουν εκδρομές στην Τουρκία? Για ποιο λόγο? Ναι, στην Ελβετία. Ελβετία, Μιλάνο, Μάστριχτ. Θα το ψάξω. Γιατί οι πρώτες πληροφορίες που έχω συλλέξει λένε ότι υπάρχει μαρμίτα καλή. Όχι σε όλα τα σχολεία, αλλά αν κάποιος, σε κάποιο σχολείο είναι νταραβεριτζής, εκτός από τα δωρεάν εισιτήρια που θα έχουν οι συνοδοί που δεν πληρώνουν για να πάνε συνοδοί των παιδιών στο ταξίδι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι νταραβεριτζίδες και βγάζουν και δεύτερα και τρίτα εισιτήρια για άλλα ταξίδια, τα οποία τα κάνουν ιδιωτικά. Ιδιωτικά. Και πηγαίνουν και απολαμβάνουν ταξιδάκια στα Μπόρα Μπόρα. Ξέρετε ότι υπάρχει σχολείο το οποίο πήγε. Πού πήγε να δεις? Αρούμπα. Για δες λίγο, πού ανήκει διοικητικά η Αρούμπα? Και πού είναι κιόλας η Αρούμπα? Ξέρετε πού είναι η Αρούμπα? Κάπου εκεί Κολομβία, κάπου προς τα εκεί μεριά. Αρούμπα. Η Αρούμπα, πού ανήκει διοικητικά η Αρούμπα? Για να σας δείξω λίγο τη μαρμίτα. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Η Αρούμπα, αν το λέω καλά, η οποία βρίσκεται κάπου εκεί στη Λατινική Αμερική, διοικητικά ανήκει στην Ολλανδία. Με επιβεβαιώνει και ο Ντάρη. Διοικητικά ανήκει στην Ολλανδία. Άρα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν σχολεία τα οποία πήγαν στην Αρούμπα. Μαρμίτα. Μαρμίτα καλή. Κάτι τέτοια θέματα εντοπίζω. Ναι, Αρούμπα Κουρασάο. Κάτι τέτοια θέματα εντοπίζω και πραγματικά απορώ γιατί δεν μιλάνε οι γονείς. Γιατί εμένα να με φέρει σε δύσκολη θέση να πω στο παιδί μου όχι, δεν θα πας? Δεν βγαίνω. Γιατί περισσότερο με νοιάζει το πετρέλαιο, περισσότερο με νοιάζει βενζίνη, περισσότερο με νοιάζει το φαγητό σου. Δεν με νοιάζει το αν θα πας στο Μάστριχτ. Αν μπορούσα να σε έστελνα, δεν σε έστελνα. Θα σε έστελνα μόνος μου, δεν κατάλαβα. Με το καλημέρα δηλαδή, 15 Σεπτεμβρίου, πάρε να μου συμπληρώσεις πρόθεση ενδιαφέροντος αν θα έρθω. Γιατί? Για να ξέρεις πώς κινείσαι και πόσα παραπάνω εισιτήρια θα βγάλεις στο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Και για ποιο λόγο να πας στην Αρούμπα? Για ποιο λόγο να πας στην Τουρκία? Θες να πας στην εκδρομή, πήγαινε στην Ελλάδα. Πήγαινε τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε τους στην Αρχαία Ολυμπία. Πήγαινε τους στις Μυκήνες, πήγαινε τους Φεστό Κρονοσό. Φέρε τα παιδιά από τα Δωδεκάνησα, φέρε τους πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινε τους σε ξενοδοχεία ελληνικά. Άντε μπράβο. Θα το ψάξω αυτό να ξέρετε. Γιατί είναι πολλά σχολεία εμπλεκόμενα. Και η μαρμίτα είναι μεγάλη. Χιλιάδες μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. Και ποιος πληρώνει? Ο Έλληνας. Ο Έλληνας πληρώνει.
Αφού δεν έχει πετρέλαιο, ρε, τι φωνάζει, φωνάζει ο άλλος. Έχω ξύλα, ρε, Γιάννη. Έχω φτηνά, είναι τα ξύλα. Ή επίσης τα ξύλα μου τα κουβαλάς εσύ. Πού τα κουβαλάω εγώ, σαν το χαμάλι. 2026 και φυσικά από το 23 τα έχω τα ξύλα. Γιατί ο Άδωνης μας είχε ξεσκίσει τους Λέβητες τότε. Βγάλετε τους Λέβητες, να ξαναβάλετε τους Λέβητες. Φτηνά είναι τα ξύλα, νομίζεις? Δεν παλεύεται η κατάσταση. Μασάζ πρέπει να πάμε να κάνουμε, να ξέρεις. Στην Κιούνις πάει, Ελλάς. Θα πάμε να κάνουμε μασάζ, γιατί είναι η καλύτερη. Να πάμε να ηρεμήσουμε λιγάκι. Μπορείτε να πηγαίνετε κάθε μέρα στη Unis Spine Ελλάς να κάνετε μία ώρα δωρεάν μασάζ. Γιατί σας τεντώνω που σας τεντώνω εγώ τα νεύρα, μετά θέλετε μασαζάκι. Τώρα ξέρετε, πολλοί από αυτούς που με ακούνε είναι ήδη έτοιμοι ντυμένοι στην πόρτα του σπιτιού τους με το που θα κλείσω εγώ την εκπομπή. Σφαίρα! Πάνε να κάνουν μασάζ. Πάνε να κάνουν μασάζ. Γεια σου, καπετάνιο, καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέει εδώ πέρα? Αρούμπα, αρούμπα. Κουρασάω, αρούμπα. Ναι, για εκεί είμαστε. Λοιπόν, κάποιοι βιώνουν τζάμπα μας. Θα πάτε στη Unis Spine Ελλάς. Δωρεάν μασαζάκι κάθε ημέρα, Δευτέρα Παρασκευή, οι ακροατές του Focus FM. Θερμικό μασάζ για να ανακουφίσετε διάφορους πόνους σε χέρια, πόδια, αγκώνες, γόνατα, μέσια, φιένα, τα πάντα όλα. Ένα τηλέφωνο θα κάνετε μόνο στη Unis Spine Ελλάς για να κλείσετε το ραντεβού σας. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Εντελώς δωρεάν. Θα πάτε εκεί, θα ξαπλώσετε, θα σας πούνε πέντε πράγματα, θα δείτε και άλλους φόκουερς, θα κάνετε σουσού, θα πείτε τι καλά που τα λέει ο Δαμιανίδης, καλό παιδί ο Δαμιανίδης, μετά θα πάτε σπίτια σας. Ανανεωμένοι. Σένι. Unis Spine Ελλάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-94-2670. 2310-94-2670 είναι ένα εξαιρετικό σαλόνι με πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος και όλη η ομάδα της Unis Spine Ελλάς σας περιμένουν για να κάνετε δωρεάν θερμικό μασάζ κάθε μέρα, όσες φορές θέλετε, μία ώρα την ημέρα. Κλείστε μόνο το ραντεβού σας στο τηλέφωνο που σας έδωσα, 2310-94-2670, στην Τέρμα Παπάφη είναι το σαλόνι της Unis Spine, Διστόμου 28, κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε δωρεάν μασάζ με θερμικά μηχανήματα. Και τώρα που το είπα, πρέπει να επικοινωνήσω λίγο με τον Κωνσταντίνο για ένα ζήτημα που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Ζητώ συγγνώμη για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβα να φιλοξενήσω στην εκπομπή, και αύριο μέρα είναι. Ναι, αυτά. Έρχεται Κυριάκος Βελόπουλος. Κυριάκος Βελόπουλος αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Από εμένα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Πρώτα Θεός, ξανά αύριο μαζί στο καθημερινό μας ραντεβού. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν, στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην κυβερνητική ατζέντα το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια που εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και την ανησυχία στα νοικοκυριά. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο και πριν την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλυστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ανακοίνωσε και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιδίνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννητρίες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σοκ από την δολοφονία της 25χρονης κοπέλας στην Ιγουμενίτσα, ομολόγησε ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Την τελευταία της πνοή άφησε μια γυναίκα 90 χρονών, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής. Εκλογική συντριβή για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, καθώς πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το AfD, ενώ στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά. Με μεγάλη πλειοψηφία κέρδισε το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές της Ρωσίας. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών και με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις, βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99.
9: Amerlander Gouda 48% το κιλό 4,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για ένα μείζον θέμα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πραγματικά απορώ. Είπα στο Open κάτι. Τι είπα? Ότι για τα χρέη των μικρομεσαίων πρέπει να γίνει κούρεμα. Έτσι, κούρεμα, κανονικό κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα. Να μείνει το κεφάλαιο και να γίνουν 240 δόσεις. Και μου έστειλε ένα σχόλιο από κάτω οι διαχειριστές του λογαριασμού μου και μου λένε, λέει ότι αυτό δεν γίνεται ο κύριος από κάτω, διότι λέει τα χρέη αυτά μεταβιβάστηκαν στα funds. Λοιπόν, ακούστε μάγκες για να ξέρουμε και τι λέμε. Τα χρέη της εφορίας δεν μεταβιβάστηκαν στα funds. Κατανοητό? Για να ξέρουμε τι λέμε. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία δεν μεταβιβάστηκαν στα funds. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι τα χρέη που πνίγουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Που είναι χρέη από τοκοχρεολίσια. Δεν είναι χρέη, ξέρετε, λέω χρέος. Γι' αυτό λέω κούρεμα σε όλους, αλλά επειδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μένα είναι το Α και το Ω της χώρας μας, γιατί είναι η σπονδυλική μας στήλη. Με λάθος λογική τις φτιάξαμε, γιατί άλλο ένα μαγαζί, μια μικρομεσαία επιχείρηση που εδώ εδράζεται και έχει παραγωγή πλούτου εδώ, και άλλο να φέρνει προϊόντα ως μικρομεσαία επιχείρηση από μια άλλη χώρα και τα πουλάει ως αντιπρόσωπος. Θυμάμαι τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 και το. Όλοι λέγανε αντιπρόσωποι, λέει, της τάδε γερμανικής εταιρείας. Αυτό σημαίνει παροχή υπηρεσίας. Δεν είναι παραγωγή πλούτου. Εγώ μιλάω για παραγωγή πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, τα χρέη λοιπόν είναι 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ των οφειλών. Τα 238 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Μιλάμε για τρομακτικό χρέος. 236 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα χρέη. 7 στα 10 ευρώ αφορούν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και τα χρωστάνε οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Για να κάνουμε ένα restart κανονικό. Όχι τα παραμύθια που κάνανε και πήγαν μόνο 22.000 ελεύθεροι επαγγελματίες για να κάνουν ρυθμίσεις. Όχι. Ξεχάστε αυτά. 72 δόσεις και παραμύθια καλή μας. Ακούστε. Πρόταση. Κούρεμα χρεών, όπως έκαναν στους φίλους του στην Νέα Δημοκρατία, στο Ρέμο, στον Πυλαδάκη, στο Πρωτοθέμα και σε όλους αυτούς τους κολλητούς τους, 90% κούρεμα τους κάνανε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ λέω τουλάχιστον για αρχή ξεκινάμε το κεφάλαιο. Και λες πόσα δάνεια, πόσα χρέη έχεις? 10 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να είναι 50. 10 είναι το χρέος σου. Τέλος. Αυτό είναι. Δεν μπορώ να σου πάω 30-40. Και ως κράτος το λέω αυτό. 10 θα σου πάρω. Τι άλλο θα σου κάνω? 240 δόσεις. Για να μπορείς να πληρώσεις. Έτσι, αφού λοιπόν κάνεις και τη ρύθμιση αυτή, μπορείς να ξαναδανειστείς ως επιχείρηση για να κάνεις ένα επενδυτικό πρόγραμμα, για να κάνεις καλύτερη την επιχείρησή σου, για να μου έχεις παραγωγή πλούτου, για να μου παράγεις προϊόντα, για να μπορώ να σε φορολογήσω, για να μπορώ να έχω έσοδα. Έτσι, μόνο με αυτό το μυαλό μπορεί να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα. Με τα μυαλά που έχουμε σήμερα, οι κυβερνώσεις που έχουν, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γιατί πρέπει να σα κλέβουν κανονικά καθημερινά. Το είπα στο Όπεν γι' αυτό πριν λίγες μέρες. Στην Ευρώπη οι πάροχοι ενέργειας υποχρεούνται να κάνουν κάτι. Να αγοράζουν ρεύμα με συμβάσεις μήνες πριν. Τους υποχρεώνει το κράτος. Δηλαδή, αγοράζω το ρεύμα στην τιμή των 10 ευρώ. Στην πορεία το ρεύμα μπορεί να αυξηθεί στην τιμή του. Εσύ είσαι υποχρεωμένος μέσα στο χρηματιστήριο ενέργειας το ευρωπαϊκό να πουλήσεις με τιμή που αγόρασες. Όχι με την υψηλότερη τιμή μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας που βολεύει στο καρτέλ των παρόχων ενέργειας. Μόνο στην Ελλάδα αγοράζουν τα καρτέλ 2 μήνες πριν το ρεύμα και μετά από 1,5-2 μήνες που ανεβαίνει η τιμή παίρνουν την υψηλότερη τιμή και πουλάνε στον έρμο τον καταναλωτή πανάκριβο ρεύμα. Ενώ αυτοί αγοράζανε πολύ χαμηλή τιμή. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο πετρέλαιο. Δεν μπορεί ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Βαρδινογιάννης να αγοράζουν 2 μήνες πριν το πετρέλαιο σε τιμή που το βαρέλι κάνει 70 ευρώ, 70 δολάρια. Και επειδή ανέβηκε σε ένα δίμηνο στα 80-90% να πουλάνε το πετρέλαιο με την τιμή των 100 δολαρίων. Αυτό λέγεται σχροκέρδια. Όταν αγοράζω 70 το πουλάω με τιμή βάσης 70, δεν το πουλάω με τιμή βάσης 100 επειδή με βολεύει. Γι' αυτό και μίλησα για πλαφόν στο δηληστήριο. Τι κάνουν αυτοί? Έχουν συνδεδεμένη την κάνουλα την ώρα που βάζει αυτοκίνητο με τον περσικό κόλπο. Μόλις πέφτει η βόμβα και ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει και η βενζίνη στην κάνουλα. Γιατί ρε παιδιά, αφού 2 μήνες το έχει το πετρέλαιο. Έτσι σας κλέβουν και κανένα κόμμα δεν μιλάει. Μόνο η ελληνική λίστα λέει. Τα είπα στη Βουλή, τα είπα και στο κανάλια. Μόνο εμείς τολμάμε, ρε παιδιά. Ποιος θα τολμήσει, ο Τσίπρας που περιμένει από το Μαρινάκι και το Μελισανίδη να τον κάνουν famous και το σπρώχνουν το κουτσό το άλογο ή το Λαβρεντιάδη? Ας ξυπνήσουμε κάποια στιγμή λιγάκι. Ή το Μητσοτάκι το στηρίζει το άλλο σύστημα. Καλά, ο Μητσοτάκης είναι σύστημα από μόνος του. Και επειδή υπάρχει μια ένταση η οποία βολεύει τον Πρωθυπουργό, το είπα και στις δηλώσεις μου εγώ, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Ερντογάν Μητσοτάκη, βολεύεται. Τώρα θυμήθηκε το Καστελόριζο να πάει στο Καστελόριζο για να το παίξει Νταΐς. Αν είσαι Νταΐς, δεν πας στο Καστελόριζο. Όχι. Τι κάνεις? Ανακηρύσεις ΑΟΣ με την Κύπρο. Και την οριοθέτεις ταυτόχρονα. Οριοθέτηση. Κάνεις 12 ναυτικά μίλια. Αυτό είναι το Νταϊλίκι. Τα άλλα είναι σαν τον Χατζηχρήστο στην ταινία Μπακαλόγατος. Κράτα με να μην μαλώσω. Σε βολεύει αυτή η ένταση. Να πάει να κάνεις τι, τον τουρίστα στο Καστελόριζο? Πρωθυπουργό τουρίστα δεν θέλουμε. Πρωθυπουργό που θέλει να σκέφτεται εθνικά και πατριωτικά χρειάζεται η Ελλάδα. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε πως σας δουλεύουν χοντρά. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί ρε παιδιά να μισούν τόσο πολύ τον ελληνικό στρατό και την αστυνομία. Είναι άδικη η κυβέρνηση και με το στρατό και με την αστυνομία. Τους μισούνε, δεν ξέρω γιατί. Και η Νέα Δημοκρατία που δίθεν έχει παραδοσιακές σχέσεις με αστυνομικούς και στρατιωτικούς, παραμύθια της Χαλιμάς, ξεφτέλησαν τους παξιωματικούς, τους διέλυσαν, τους κονορτοποίησαν αυτούς που θα πολεμήσουν στον πόλεμο, που είναι οι παξιωματικοί μαζί με τους κληρωτούς, τους ξεφτέλησαν. Τους υποβίβασε ο Δένδιας. Θέλει τους αξιωματικούς, τους μεγάλους στρατηγάρες δίπλα του. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Κάνουν λάθη στρατηγικής. Παραδείγματος χάρη. Δίνουν και καλά κάνουν 2 ενίκια σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, αλλά όχι σε στρατιωτικούς. Οι στρατιωτικοί κάθε 3 χρόνια παίρνουν μεταθέσεις και δεν ξέρουν πού να πάνε τα παιδιά τους. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν μακριά από το σπίτι τους και από τον τόπο τους, γιατί οι πρώτες μεταθέσεις γίνονται στα νησιά. Γιατί να μην παίρνουν αυτά τα 2 νίκια? Για ποιο λόγο να μην τα παίρνουν οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί? Ποιος είναι ο λόγος? Πείτε μας ρε παιδιά, να καταλάβουμε κι εμείς. Τους το είπα στη Βουλή. Εγώ τους το λέω. Φρόνημα με πεινασμένους, φρόνημα με ήττα. Φρόνημα με πεινασμένους στρατιωτικούς και αστυνομικούς δεν καλλιεργείται, παιδιά. Έτσι. Δεν καλλιεργείται με την πείνα. Το φρόνημα χρειάζεται και χορτάτο στρατό. Όχι να του δίνεις μόνο όπλα. Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα όπλα. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά στον πόλεμο. Ακόμη και στον πόλεμο με τα ρομπότ, λέω τώρα εγώ, ή με τα drones καλύτερα να το καταλάβετε, χρειάζονται οι χρήστες των drones. Αυτοί που τα χειρίζονται. Οι οποίοι είναι άνθρωποι.
και οι οποίοι πρέπει να αμείβονται πολύ καλά για να μην έχω ανθρώπινες απώλειες. Αν έχω ντρόν βέβαια, έτσι, γιατί αυτή η Ελλάδα από το 19 της το λέει, έχει πάει 27 και ακόμα ετοιμάζουν ντρόνους. Μας παρουσιάζουν κάθε χρόνο τον Αρχίτα. Κάθε χρόνο ο Αρχίτας. Το πρώτο αεροθούμενο στον κόσμο πέταξε με τον αέρα, εν πάση περιπτώσει. Ο Αρχίτας το κατασκεύασε. Μεγάλη Ελλάδα. Αυτά δείχνουν κάτι συγκεκριμένο, παιδιά. Ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ταυτόσιμη με του Τσίπρα και το Ανδρουλάκη. Θέλετε παραδείγματα? Στα σαλόνια στην Αθήνα, λέει, οι μεγαλοπαράγοντες, οι ολιγάρχες και οι πλουτοκράτες συζητάνε συγκυβέρνηση, ακούστε, συγκυβέρνηση Τσίπρα-Μητσοτάκη. Δεν το λέω εγώ, το είπε το δεξί χέρι του Τσίπρα και το είπε και ο κύριος γνωστός Πορτοσάλτε, πως λέγεται, Πορτοσάλτε, πως λέγεται αυτός ο τύπος, ο απίθανος, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ναι, συζητάνε στα σαλόνια αυτό το πράγμα. Πώς θα συγκυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη. Είναι απλά τα πράγματα. Σας το λένε φόρα παρτίδα. Αλλά κάποιοι από εσάς δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είτε με τον έναν τρόπο τα τρία κόμματα, είτε τα δύο κόμματα θα συγκυβερνήσουν, σας λέω. Θα συγκυβερνήσουν. Όπως αυτό που κατέθεσα στη Βουλή και με κοίταξαν περίεργα τα ούφο της Βουλής. Γιατί κυκλοφορούν πολλά ούφο εκεί μέσα. Που είναι ημιμαθείς, είναι αγράμματοι. Οι μηθανείς πολιτικά που περιμένουν απλά να επανεκλεγούν. Τους είπα ότι το να σκοτώνεις το πρωτογενή σου τομέα στην κτηνοτροφία είναι ένα εγκληματικό λάθος το οποίο το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Δολοφονούμε όλες τις ράτσες των εγωπροβάτων της χώρας που είναι χιλιετηρίδες εδώ. Τις δολοφονούμε. Οι ράτσες των ελληνικών προβάτων είναι ανθεκτικές στο μεσογειακό κλίμα. Πάνε και μου φέρνουν από τη Ρουμανία εγωπρόβατα. Τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στο κλίμα εδώ και είναι ευάλωτα σε κάθε ασθένεια. Λέει ο άλλος, ήρθε η ανεμοβλογιά από την Τουρκία. Δεν ήρθε με τα πόδια. Σκοτώνετε τα εγωπρόβατα τα ελληνικά και παίρνετε εγωπρόβατα από την Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα οποία είναι ευάλωτα στις συνθήκες εδώ και ταυτόχρονα μεταφέρουν και ιούς. Δεν έρχεται με τα πόδια καμία ασθένεια. Αντί να προστατεύσουμε τις φυλές μας εδώ και να έχουμε τους κτηνοτρόφους στα όπα-όπα γιατί μας ταΐζουν με γάλα και κρέας, εμείς θανατώνουμε τις φυλές τις ελληνικές τις ανθεκτικές, με συνέπεια να έχουμε τεράστιο έλλειμμα στα γαλακτοκομικά. Ούτε βούτυρο δεν μπορούμε να κάνουμε δικό μας. Ούτε γάλα δεν έχουμε δικό μας να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Ούτε κρέας δεν έχουμε να ταΐσουμε τον Έλληνα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των επιτυχιών των κυβερνώντων. Του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του Μητσοτάκη, αυτών των απίθανων τύπων που ούτε επιχάρτη δεν μπορούν να σχεδιάσουν.

Και θα ήθελα να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή τώρα. Να μιλήσουμε λίγο για τη φορολογία και την φοροαποφυγή στην αρχαιότητα. Γιατί οι έννοιες αυτές είναι παλιές, όσο και ο άνθρωπος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για εκείνη την αρχαιότητα, πώς έβλεπαν τη φοροαποφυγή. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε ο πολιτισμός, φίλες και φίλοι, και κυρίως το χρήμα, οι οργανωμένες κοινωνίες άρχισαν να δημιουργούν δημόσιους θεσμούς, στρατούς, έργα και διοικητικούς μηχανισμούς. Αυτό για να γίνει χρειάζονται έσοδα. Χρειάστηκαν έσοδα, χρήματα. Το κράτος λοιπόν, για να τα κάνει όλα αυτά, γιατί τα χρησιμοποιήσαν οι πολίτες, ασφάλεια, υποδομές, γέφυρα, ζήτησε μερίδιο το κράτος και ο άνθρωπος άρχισε να αναζητά τον δικό του τρόπο να το περιορίσει. Δηλαδή, έρχεται το κράτος και σου λέει, θα σου πάρω από τις 100 δραχμές στην αρχαιότητα, θα σου πάρω τις 5 για να κάνω κάτι. Εκεί άρχισε η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Έψαχναν τρόπους δηλαδή. Στην Ουρούκ της Μεσοποταμίας, πάνω από 5.000 χρόνια πριν, οι γραφές καταγράφονταν και καταγράφουν ποσότητες συνταριού, ζώα, εργασία και άλλα αγαθά. Δηλαδή, τι έπρεπε να δίνει ο καθένας στη διοίκηση. Στη Λάγκας, γύρω στο 2600 π.Χ., οι επιγραφές καταγράφουν όχι μόνο υποχρεώσεις, αλλά και κυρώσεις για όσους δεν τις εκπληρώνουν. Οι πηγές περιγράφουν, φίλες και φίλοι, έναν κόσμο στην αρχαιότητα, στον οποίο υπάρχουν επιθεωρητές για τις βάρκες, τα ψάρια, τα κοπάδια και την παραγωγή. Δήλωνε 100 πρόβατα. Αν είχε 101, υπήρχε τιμωρία. Η φορολόγηση είχε μπει, φίλες και φίλοι, στην καθημερινότητα και μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις διαδικασίες της ταφής. Στην Αίγυπτο το σύστημα γίνεται ακόμη πιο οργανωμένο. Ο Φαραώ και ο διοικητικός μηχανισμός του πρέπει να γνωρίζουν την παράγει χώρα. Έτσι. Ακριβώς, επακριβώς. Χωράφια, κοπάδα, σοδές, τα ήθελαν όλα καταγεγραμμένα. Κάναν καταλόγους. Και εκεί άρχισε το μεγάλο πανηγύρι. Η αλήθεια είναι ότι το πιο καλά δομημένο σύστημα φορολογικό ήταν στην Αθήνα. Πιο φιλελεύθερο. Η φορολογική λογική είχε μία έννοια συγκεκριμένη. Και εκεί αποκτά μια διαφορετική μορφή η φορολόγηση. Η άμεση φορολόγηση του ελεύθερου πολίτη δεν αντιμετωπίζεται ως αυτονόητη. Η άμεση. Την ίδια στιγμή όμως η πόλη χρειάζεται τεράστια ποσά για το ναυτικό, το στρατό και τα δημόσια έργα, τις θρησκευτικές εορτές και το θέατρο. Τι κάνει λοιπόν? Η λύση είναι οι λειτουργίες. Οι πιο εύποροι πολίτες αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δημόσιες δαπάνες. Ακούτε, ακούς εσύ? Συγκεκριμένες δαπάνες. Ο χορηγός χρηματοδοτεί μια θεατρική παράσταση. Ο τριήραρχος αναλαμβάνει το κόστος μιας τριήρους, τη συντήρηση και το πληρωμά της. Οι δικοί μας εφοπλιστές το μόνο που αναλαμβάνουν είναι φοροαπαλλαγές. Οι εφοπλιστές στην Ελλάδα μόνο φοροαπαλλαγές θέλουν. Δίνουν ένα και βγάζουν 20. Για να καταλάβετε. Η υποχρέωση ήταν βαριά στην Αθήνα. Αλλά μπορούσε να μετατραπεί και σε σύμβολο κοινωνικού κύρους. Όλοι οι Αθηναίοι τους είχαν σε περίοπτες θέσεις αυτούς που ήταν χορηγοί. Σου λέει, αυτοί πληρώνουν για εμάς. Αυτοί πληρώνουν για την άμυνά μας. Για τη γέφυρα. Πληρώνουν για υποδομές. Και ήταν περίοπτη η θέση των χορηγών. Τώρα στην νεότερη βέβαια εποχή οι χορηγοί είναι και λίγο αλλιώς. Δίνουν ένα, αλλά τρώνε 10. Πρέπει να πω το εξής. Η Αθήνα είχε δημιουργήσει έναν μηχανισμό διαφορετικό. Έτσι. Γιατί η περιουσία δεν μπορούσε να αποτιμηθεί ή να εντοπιστεί και έγινε ουσιαστικά αιτία διαμάχων. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός της αντίδοσης. Τι ήταν η αντίδοση στην αρχαιότητα? Ένας πολίτης που θεωρούσε ότι κάποιος άλλος ήταν πιο εύπορος και έπρεπε να αναλάβει μια λειτουργία, μπορούσε να προκαλέσει να αναλάβει την υποχρέωση ή να δεχθεί ανταλλαγή περιουσίας. Δηλαδή έλεγα εγώ στον Κώστα, ο Κώστας έχει πιο μεγάλη περιουσία από μένα, πρέπει να αναλάβει την τριήρη αυτός. Αφού τον κατήγγειλα τον Κώστα εγώ, έπρεπε να αποδείξω εγώ ότι ο Κώστας έχει παραπάνω λεφτά. Και επειδή μπορώ να το αποδείξω, έλεγα, ακούστε, θέλω την περιουσία του Κώστα εγώ και θα πάρει τη δική μου αυτός. Εάν η περιουσία μου ήταν μικρότερη και το ήξερε ο Κώστας, θα αρνούταν ο Κώστας να ανταλλάξει την περιουσία, οπότε πλήρωνε την τρίρη. Καταλάβατε, ο μοχλός πίεσης ήταν οι πολίτες. Και έτσι απέκτησαν φορολογική συνείδηση. Αυτά. Α, και πρέπει να πω ότι η Αθήνα είχε βρει και ένα ακόμη, έτσι, ένα ακόμη τρόπο
είναι η επιστημονική διατύπωση της θεωρίας των παιγνίων. Η Αθήνα έναν μηχανισμό δημιούργησε που βασίζεται στα κίνητρα και το ρίσκο των εμπλεκομένων. Δείτε τι μυαλό είχαν, ρε παιδιά. Αυτό τι έλεγε, καταδίδεις αντίδοση, παπ, μίεση, παίρνεις την περιουσία του, αλλιώς τη χάνεις τη δική σου. Η Ρώμη έκανε ένα άλλο. Έκανε επαγγελματίες φοροεισπράκτορες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η Ρώμη. Η Αθήνα το είχε πιο σωστά. Θα μου πείτε τώρα, η Ρώμη ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Η Αθήνα ήταν μια πολυκράτος. Ήξερε ένα τον άλλο. Καλά, δεν ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία. Ναι, εδώ έχετε ένα δίκιο. Όμως, το κατήγγυλα, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Με βάση τον ελληνικό προϋπολογισμό, οι φοροαπαλλαγές που δίνονται στα καρτέλ και ουδέποτε αναφέρθηκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, στα καρτέλ, έτσι, στα καρτέλ, είναι περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. 9 είναι, αλλά αφαιρώ τις δύο για άλλους λόγους. Είναι 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Έχουν τα καρτέλ φοροαπαλλαγές, το ξέρετε αυτό. Είναι και καταγεγραμμένο στον προϋπολογισμό. Έδωσα το έγγραφο εγώ στο Open, οι άλλοι δύο εκεί, ο Αϊντά, ο Νιφλής και ο Κολοκυθάς, στην κοσμάρα τους. Τους δίνεις έγγραφο που λένε ότι φοροαπαλλαγές στο καρτέλ. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η απάντηση. Είναι 7 δις στα καρτέλ, παρακαλώ, οι φοροαπαλλαγές. Και λέω ότι από αυτές τις φοροαπαλλαγές που εγώ θα διαγράψω, τι θα πει φοροαπαλλαγή. Το καρτέλ φοροαπαλλαγή, θα τα πάω τα λεφτά και τα δω στον ελληνικό λαό. Θα τα κάνω παραγωγή πλούτου. Γιατί μου λέει που θα βρει τα λεφτά. Φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, ρε παιδιά. Κανονικά καταγεγραμμένες οι φοροαπαλλαγές. Δηλαδή, έδωσα ένα παράδειγμα και κλείνω εδώ. 300 εκατομμύρια ήταν η φοροαπαλλαγή στο καρτέλ των αυτοκινητοβιομηχανιών της Γερμανίας. Όποιος έπαιρνε ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν πληρώνε φόρο. Γιατί είναι μεγάλε. Για να δουλεύουν οι γερμανικές εταιρείες. Ποιος είναι ο λόγος. 300 εκατομμύρια είναι αυτά. Θα τα δώσω στον συνταξιούχο. Ξέρετε, εμείς είναι ο Έλληνες. Μπορεί να ακουστεί λίγο, ρε παιδί μου, ακραίο αυτό που θα πω, λίγο αν θέλετε να ενοχλήσω κάποια αυτιά κάποιον, μπορεί κάποιοι να πούνε, έλα μωρέ, δεν είναι έτσι. Η αρχαία Ελλάδα είχε πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και φυσιογνωμίες. Έχω αναλύσει τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Φίλιππο, ο Επαμεινώντας, αυτό που μίλησε, ο Μάσκ, ρε παιδιά, ο Μάσκ, ο Πελοπίδας. Είχε μορφές τεραστίων διαστάσεων. Η πιο αδικημένη χρονικά περίοδος για την αρχαία Ελλάδα είναι η ελληνιστική περίοδος. Και λίγο πριν, ας πούμε, ο Πύρος, ο βασιλεύς της Υπήρου, ήταν τρομακτική φυσιογνωμία. Εξαιρετικός και πολιτικός και οικονομολόγος και στρατιωτικός. Ήταν τα πάντα. Θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Πύρος, ό,τι έκανε, το έκανε μόνος του. Ο Αλέξανδρος είχε το προνόμιο να έχει έναν πατέρα που του άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη και πολύ πλούτο, χρυσά, ορυχεία κτλ. Και πάρα πολλούς εταίρους και στρατηγούς. Στρατηγούς που δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Είχε μια πλειάδα στρατηγών και αυτό βέβαια, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, ήταν η Αχίλλειος πτέρνα. Δεν υπήρχε ένας που να ξεχωρίσει. Ήταν εισάξιοι και τεράστιοι στρατηγοί όλοι. Και σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Σε εμφύλιες διαμάχες. Ποιος άλλος, κατά την άποψή μου, ήταν μεγάλη μορφή, αλλά σε λάθος στρατόπεδο. Ποιος, συνομιλώντας με τον Πέρση βασιλέα, του είπε, μην πας σε μάχη τώρα, άστο να έρθει πιο μέσα για να τον πετσοκόψουμε. Ο Μένων ο Ρόδιος, στρατηγός. Τεράστια μορφή. Ήταν εισάξιος αντίπαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παιδιά. Ήταν από τη Ρόδο. Ως γνωστόν, βέβαια, η Μικρά Ασία και πολλά περιοχές των νησιών ήταν υποπερσικό έλεγχο ή φόρου υποτελής η πόλης κράτη. Όλοι, Πέργαμος, όλα αυτά τα περιοχές εκεί πέρα ήταν υπό την Περσική δυναστεία. Γι' αυτό και ως αφορμή και άλοθη πήρε ο Φίλιππος και έλεγε να πάει να τις απελευθερώσει για να πάει ανατολικά. Το ίδιο και ο Αλέξανδρος. Χρησιμοποίησαν αυτό. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι εντάξει, γιατί άμα ήταν σταμάτησε στη Μικρά Ασία, αυτός πήγε μέχρι την Ινδία. Ο Ρόδιος λοιπόν Μένων ήταν ένας αρχιστράτηγος του Μεγάλου Πέρση Βασιλέα. Αρχικά υπηρέτησε μαζί με τον αδερφό του Μέντορα στη σατραπία του στρατηγού Αρτάβαζου. Το θυμάστε τον Αρτάβαζο, το 306 π.Χ.
ο Αρτάβαζος. Έπειτα από την αποτυχία, γιατί ο Αρτάβαζος έκανε ένα πραξικόπημα, στάση, το 356, δηλαδή επιχείρησε να πάρει την ηγεσία της Περσίας, κατέφυγε στη Μακεδονία. Αλλά μετά από παρέμβαση του αδερφού του, επέστρεψε στην υπηρεσία του Δαρίου του Τρίτου. Ο Μπένον ήταν ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να αλλάξει την τύχη της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί? Διότι αυτός ο άνθρωπος ήξερε τη Μακεδονία. Ήξερε πώς πολεμούν οι Μακεδόνες. Ήξερε πώς πολεμούν οι Έλληνες. Είναι αυτό που λέμε, είχε εσωτερική πληροφόρηση. Για να το καταλάβατε με απλά λόγια. Την άνοιξη του 334 λοιπόν, ο Αλέξανδρος ξεκινάει να κατακτήσει την Ασία. Αρχίζει να κατευθύνεται προς το ποταμό Γρανικό. Πλησιάζει, όπου θα συγκρόταν για πρώτη φορά ο ίδιος με περσικό στρατό. Για πρώτη φορά οι Μακεδόνες με τους Πέρσες θα συγκρούονταν. Αν γυρίστε λίγο πίσω, όταν οι Πέρσες έβαλαν στην Ελλάδα, οι Μακεδόνες ουσιαστικά ήταν φόροι υποτελείς των Περσών. Δεν πολέμησαν. Πέρασε έτσι, βρουτ, ο Πέρσης. Πέρασαν έτσι. Άσχετα αν τους ειδοποίησαν και στις Θερμοπύλες οι Μακεδόνες και σε άλλες μάχες που δώσαν οι Έλληνες. Κατά τις παραμονές της μάχης λοιπόν, την ώρα που ετοιμαζόταν, οι Πέρσες συσκέφτηκαν στην Ζέλια για να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν τον Αλέξανδρο και τον στρατό του. Ο αρχηγός των μισθοφόρων, ο Μένων, ήταν ένα στρατηγός, αρχηγός των μισθοφόρων, Ελλήνων κυρίως, που ήταν δίπλα στους Πέρσες. Συμβούλεψε τον Δαρίο λοιπόν να ταλαιπωρήσουν τους Μακεδόνες και συνέστησε την τακτική της καμένης γης. Αυτή που έκανε ο Κολοκοτρώνης στα Δεβενάκια. Αυτή που έκανε ο στρατηγός του Ζούκοφ, όπως λέγονταν αυτός ο στρατηγός, στη Ρωσία. Καμένη γη, μέχρι να δώσει Στάλιγκραντ. Τα καίγαν όλα. Να υποχωρούν δηλαδή και να καταστρέφουν σοδιές και πόλεις. Να μην βρίσκει το υπηκό του Μεγάλου Αλεξάνδρου τροφή για τα ζωντανά, να μην βρίσκουν τροφή οι στρατιώτες του, να καταπονηθούν και μετά να τους τυπήσουν. Και μάλιστα είπε ότι πρέπει να υποφέρει ο Αλέξανδρος, μην μπορώντας να βρει εφόδια και να αναγκαστεί να αποχωρήσει. Μάλιστα πρότεινε ο Μένωνας να αποσταλούν, εδώ είναι έτσι, γιατί ήταν ευφιέστατος, να αποσταλούν δυνάμεις ναυτικού και πεζικού στη Μακεδονία για να μεταφέρουν τον πόλεμο εκεί, ώστε να αναγκάζουν πιο γρήγορα τον Αλέξανδρο να επιστρέψει πίσω. Μην ξεχνάμε ότι η τακτική των Περσών ήταν ιδαρική. Δηλαδή, ιδαρικό ήταν το νόμισμα των Περσών. Όποτε ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, έδιναν δαρικούς. Μια στη Σπάρτη, μια στην Αθήνα, για να μπορούν να κάνουν μικροεπαναστάσεις, ώστε να έχει στο υπογάστριό του, στην πλάτη του, εν πάση περιπτώσει, ο Μακεδονικός στρατός προβλήματα. Οι συμβουλές του Μένωνα ήταν ολόσωστες. Αλλά ο Δαρίος δεν εμπιστεύτηκε την κρίση του και τη γνώμη του. Στην τακτική της Καμένης Γης αντιτάχθηκε ένας, ο Αρσίτης. Ο Αρσίτης, ύπαρχος της ελληνοποντιακής Φρυγίας, ο οποίος ζήλευε το Μένωνα. Πάλι Έλληνας ο Αρσίτης. Έτσι. Πάλι μισθοφόρος. Θεωρώντας ότι τον ευνοούσε ο Δαρίος, τον Μένωνα, σε σχέση με αυτόνα, σηκώθηκε όρθιος και μάλιστα του είχε δώσει κάποιες πόλεις ο Δαρίος του Μένωνος και λέει ο Αρσίτης, δεν είμαστε δειλοί για να υποχωρούμε μπρος σε αυτούς εδώ τους 30-40-50 χιλιάδες. Είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες στρατός. Ο Μένων λοιπόν ήταν ο μόνος που εκτιμούσε σωστά τη δύναμη της βαριάς οπλισμένης φάλαγγας η οποία αποτελούσε τη βάση του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η περσική διοίκηση υπερεκτίμησε τις δυνατότητες που είχε ο στρατός της και ο βασιλεύς των Περσών. Όταν ο Αλέξανδρος και ο Παρμενώνας έφτασαν στον ποταμό Γρανικό, βρήκαν απέναντί τους περισσότερους από 30.000 Πέρσες και Έλληνες μισθοφόρους. Ο Παρμενίος συμβουλεύει τον Αλέξανδρο να μην επιχειρήσει αμέσως τη διάβαση του ποταμού και πρότεινε μάλιστα να ξεκουραστούν ώστε να την διασχίσουν την αυγή, γιατί ήταν κουρασμένοι, καταπονημένοι. Μάλιστα. Τι είπε ο Αλέξανδρος? Εάν ήμουν κι εγώ Παρμενίων, το ίδιο θα έλεγα. Δεν είσαι Αλέξανδρος. Κάτι παρεφερές. Οι Πέρσες δεν περίμεναν την επίθεση. Περίμεναν να ηρεμήσουν οι Έλληνες και να στην άλλη πλευρά να ηρεμήσουν, να μην κάνουν τίποτα. Σου λέει ξεκουραστούν. Και ορμάει πρώτος ο Αλέξανδρος.
Πρώτος, δεν είμαι στο ποτάμι. Βλέποντας τον οι υπόλοιποι στρατηγοί, αλλά και αυτοί που τον αγαπούσαν, γιατί δεν είχαν ακόμη περάσει κακουχίες πολλές, εκεί στην έρημο του την κάναν τη δουλειά, που ψιλοεπαναστάτησαν και έκαναν αυτό που λέω, στασίασαν. Αλλά βλέποντας να κινδυνεύει ο βασιλεύς, ο Αλέξανδρος, μπήκαν και αυτοί με στο ποτάμι και όρμηξαν απέναντι στους Πέρσες. Έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, η ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι ο Μένωνας, αυτή η μεγάλη μορφή, πέθανε κατά τη διάρκεια της μάχης, έτσι, και έδειξε ανδρεία και πατριωτισμό. Θα μου πούν μερικοί τι είναι αυτά που λες. Ναι, κατά τη δική του άποψη, ο Αλέξανδρος ήταν εχθρός των υπολείπων πόλεων κρατών της Μικράς Ασίας και της Υπηρετικής Ελλάδος. Διότι είχαν συνηθίσει να είναι πόλεις κράτη, νησιά κράτη, και δεν τους άρεσε πολλούς σαν το Μένωνα η ένωση των πόλεων κρατών υπό τον ελληνισμό και την ελληνικότητα. Ήθελαν η κάθε μία να είναι αυτόνομη. Έτσι είχαν μάθει επί αιώνες. Αν του αλλάξει το χούι τώρα, δεν γίνεται. Έτσι είχε μάθει. Αυτά για να γνωρίζετε τα βασικά. Το αν είναι εισάξιος, εννοούσα για τη μάχη του Γρανικού. Μην μπερδευτείτε ορισμένοι για το Μένωνα. Ήταν εξαιρετικός στρατηγός. Στη μάχη του Γρανικού ήταν εισάξιός του. Γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει και μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Ευτυχώς δεν έγινε. Ευτυχώς δεν έγινε, παιδιά, για να τα λέμε όλα. Αλλά κατά την άποψή μου, εισάξιος του μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγίστου των Ελλήνων, όπως τον απεκάλυψα εγώ στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγιστος των Ελλήνων, ήταν ο Πύρος και ο πατέρας του, ο Φίλιππος, παρά την κρεπαλιάρικη ζωή που έκανε. Γιατί ήταν ντεκούλιακας, έπινε και λίγο παραπάνω. Ο Φίλιππος, έτσι. Αλλά ήταν μορφή, ρε παιδιά, εντάξει, δεν λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Και ο άλλος που λατρεύω πάρα πολύ είναι ο Ευμένης. Ψάξτε λίγο τον Ευμένη, μήπως και καταλάβετε τι εννοώ.

0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Τώρα εδώ αποκαλύφθηκε, ας πάμε έτσι από το θέμα της επικαιρότητας το μεγάλο. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα, το οποίο είναι παραϊατρικό, είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά, δεν γίνονται έλεγχοι στους γιατρούς, οι ιατροί αξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια.
1: Εγώ χθες είπα στη Βουλή κάτι το οποίο προσπεράστηκε πολύ εύκολα από κάποιους. Μου θυμίζει λίγο ατζέντα μύχου η ιστορία αυτή.
2: Ναι, το είπατε και στο ραδιόφωνο. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλοι αυτοί που δίναν δεκαχίλιαρα τα δίναν μαύρα. Και όλοι κρύβονται. Και τους κρύβουν. Πέρα από το ότι σκότωσε τον Μαζονάκη ο άνθρωπος, τον δολοφόνησε. Από αμέλεια. Αμέλεια. Εγώ να δεχτώ αμέλεια η κυρία, έκανε μια λάθος κίνηση και το σκότωσε. Έτσι. Το μηχάνημα αυτό, επειδή όλοι το κατηγορούν, υπάρχουν σε νοσοκομεία κανονικά. Δεν είναι ένα παράνομο μηχάνημα, είναι ένα κανονικό μηχάνημα. Λάθος χειρισμός. Δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης. Ωραία, κάναμε ολόκληρο θέμα για τον Μαζονάκη και πολύ καλά κάναμε και το σκότωσα τον άνθρωπο. Αυτοί που πήγαιναν εκεί έπαιρναν αποδείξεις. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Φορολογικό είναι, άλλο πράγμα είναι.
1: Δεν είναι φορολογικό μόνο. Μισό λεπτό. Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα? Βρήκαν ατζέντα.
2: Καλά, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Η παράνομη πράξη προσωπικών δεδομένων του καλέσει όλου η εφορία ο κ. Πιτσιλή και του πήρε εδώ το παλικάρι μου. Έδωσε 10.000 ευρώ. Δώσ' μου την απόδειξή σου. Και δεν μπορεί για μία διαθεραπεία
0: από ότι σε βρήκα σε ένα ιατρείο μέσα.
1: Δεν σε βρήκα.
0: Αυτό δεν
1: σε, αφού είναι με φωτογραφία του έχει και με τι θεραπείε κάνανε. Τα βρήκαν όλα, σα λέω, επειδή έχουν ενημερωθεί.
0: Δεν ανακοινώνεται όμω αυτό. Μπορεί να σου φωνάξει ο Πιτσιλή.
1: Σε αυτή τη χώρα δεν ανακοινώθηκαν οι παιδαραστέ του μύχου. Θα ανακοινωθούν οι φοροφυγάδε ή αυτοί που δεν πήραν απόδειξη?
2: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη?
1: Πήραν απόδειξη.
2: Εσεί εδώ θεωρείτε ότι ο ιατρικό σύλλογο Αθηνών φέρει ευθύνη?

0: να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο. Αυτό είναι το χειρότερο. Σκοτώνουν κόσμο.
1: Είναι πολιτική απόφαση, λέτε, να αφαιθεί αυτή η ασυδοσία.
0: Ποιος ήταν ο λόγος να καταργήσεις. Ακούστε, όταν έχουμε προβλήματα στην υγεία. Τεράστια πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι μας. Και όλες οι χώρες. Αλλά η Ελλάδα έχει μεγάλη, πολύ μεγάλα προβλήματα. Δεν καταργείς το φορέα αυτό. Τους δίνεις κίνητρα να δουλέψουν περισσότερο. Και είναι πολύ απλό το πράγμα. Και ξέρετε, μην πάρουμε μαζί με τα ξερά και τα χλωρά τώρα. Γιατί βλέπω τι γίνεται. Στην Ελλάδα λειτουργούμε με τα περιοτεχνήματα. Βγάζουμε μία είδηση και μετά παίρνει μπάλα όλους τους άλλους. Εγώ ξέρω και άλλους ανθρώπους. Έχω ένα ρεπορτάζ εδώ από ένα site, έγκυρο site, το voicenews.gr εδώ, όπου εμπλέκεται ο κ. Πατούλης. Σε μια κλινική στη Μύκονο, όπου δίνουν, κάνουν θεραπείες περίεργες, εκχύσεις, μένεση. Ορίστε.
2: Και πώς εμπλέκεται ο κ. Πατούλης αυτό?
0: Να το σου. ΣΕΟ είναι.
2: Τι είναι?
0: ΣΕΟ.
2: Διευθυντής στην κλινική.
0: ΣΕΟ είναι.
1: Μπορεί.
0: Και κάνουν και delivery.
1: Το ιατρικό συλλόγο.
0: Αυτό λέει το διαφημιστικό της. Κανονικά είναι, μιλάει ο ίδιος σε συνέδρια.
1: Αυτό και μάλιστα, είναι από την κλινική. Είναι.
0: Ναι, αυτό. Ορίστε. Είναι ρεπορτάζ σήμερα, μου το στείλανε με καταγγελία βέβαια και με ένα εξώδικο σε χαρτί και μου λέει να το πεις. Λέει λοιπόν. Ο κύριος λοιπόν και η ομάδα του δραστηριοποιούνται μέσω της εταιρείας OMC, Total Care, στον χώρο των αισθητικών εφαρμογών, πλαστικής χειρουργικής κτλ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Λέει όμως μέσα ότι χρησιμοποιούν διάφορα σκευάσματα ενδοφλέβειες εκχύσεις. Αυτό. Αν μπουν στο ρεπορτάζ στο voicenews.gr, γιατί εμένα μου ήρθε καταγγελία κανονική με εξώδικο. Δηλαδή είμαι υποχρεωμένος και στη Βουλή να το φέρω το θέμα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται.
2: Θα το ψάξουμε κι εμείς λίγο αυτό.
0: Θα το πιάσετε, γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάνω σε αυτό κάτι
0: έτσι. Μπορεί απλά να το χρησιμοποιούν το όνομά του, αλλά βλέπω φωτογραφίες που μιλάει σε συνέδρια.
2: Μήπως το χρησιμοποιούν του ανθρώπου και δεν το ξέρει. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Αλλά λέει ότι είναι SEO.
2: Εσείς με τον ιατρικό τουρισμό που αναφέρετε και ο κύριος Γεωργιάδης, συμφωνείτε?
0: Τα έχουμε μπερδεμένα. Ακούστε λίγο. Ο ιατρικός τουρισμός είναι άλλο πράγμα. Και οι θεραπείες με εκχύσεις και αυτά είναι άλλο πράγμα. Άλλο τώρα, δεν ξέρω το αντικείμενο. Σαφώς και υπάρχει ιατρικός τουρισμός. Και σαφώς πρέπει να γίνεται ο ιατρικός τουρισμός. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιατρικός τουρισμός θα γίνεται σε ξενοδοχείο μέσα. Δεν είναι έτσι. Μόνο ένα ξενοδοχείο. Θέλει ειδικές μονάδες, όπου θα περιποιούνται ή θα κάνουν θεραπείες στους ανθρώπους. Μην το κάνουμε πάλι γύρι.
1: Όχι, μα και ο Υπουργός είπε ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις σε πανάκριβα νησιά, σε πανάκριβα ξενοδοχεία, να είναι κάτω από προϋποθέσεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ, πηγαίνουν στα νησιά και πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση.
0: Ξέρετε τι κάνει η Γαλλία. Αφήστε την αιμοκάθαρση, είναι τελευταίο στάδιο. Ξέρετε τι κάνει η Γαλλία. Σας έχω παραδείγματα. Η Γαλλία δίνει λεφτά σε δημοσίους υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν παραπάνω για να πάνε να μείνουν σε νησιά ακριτικά. Ας το κάνουμε πρώτα αυτό και ας αφήσουμε τον τουρισμό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ιατρικό τουρισμό για να κάνεις πρέπει να έχει υποδομές. Και όταν λέει υποδομές, και νοσοκομιακές υποδομές. Εδώ να πει τον κύριο Γεωργιάδη, ο άλλος από την Καρότσα στοιχείο πήγαινε πίσω στο νοσοκομείο. Σιγά μην θίγα ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα.
1: Το κράτος δεν μπορεί να επενδύσει και στον ιδιωτικό τουρισμό.
0: Διαφωνώ μαζί σας γιατί το κράτος δίνει επιδοτήσεις σε αυτούς που κάνουν ξενοδοχεία 70%. Όταν κάνει κάποιος μια επένδυση σε ένα ξενοδοχείο, ξέρετε, δεν είναι κάτω τα λεφτά όλα. 70% είναι ΕΣΠΑ, ταμείο ανάκαμψης, σε ντουβάρια. Γι' αυτό λέω ότι εγώ διαφωνώ με αυτή την πολιτική. Πολιτική επενδυτική.
1: Το κάνει ο ιδιώτης, λέτε.
0: Μα δεν το κάνει ο ιδιώτης. Τώρα υπερτιμολογήσει και αν. Κύριε Χασαπόπουλε, θυμάστε, είπε Πασόκ, τι έγινε στην Ξάνθη, πόσα εκατομμύρια έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου για να γίνει η Θράκη μας βιομηχανική περιοχή και τα πήραν οι αριτζίδες και εξαφανίστηκαν. Τα ξεχάσαμε αυτά.
1: Κουφάρια.
0: Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται. Δεν αλλάξαν καθόλου. Τα ίδια πράγματα γίνονται σε χειρότερο βαθμό. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης το πήρανε 10-12 άνθρωποι, το 60% και οι μικρομεσαίοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ δάνειο. Τι να συζητάω τώρα εγώ. Όλα τα κάνουμε λάθος. Λέγατε για το ρεύμα το πρωί και μου δίνετε αφορμή να το πω. Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Γιατί όλοι συμφωνούσαν, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Που σημαίνει τώρα η Γερμανία, η Πολωνία, χθες ανακοίνωσε η Τσεχία, ανοίγουν και άλλα λιγνητορχεία, γιατί δεν αντέχουν οικονομικά στην ενέργειά τους. Και τώρα εμείς δεν έχουμε μηχανήματα εξορίξεως που ουσιαστικά έπρεπε να πάει φυλακή ο Πρωθυπουργός. Δεν καταστρέφεις μηχανήματα που πλήρωσε ο ελληνικός λαός.
1: Θα μπορούσατε, λέτε, την ενεργειακή κρίση να την αντιμετωπίσουμε με το λιγνίτι.
0: Αν θυμάστε κάποια στιγμή στην Αθήνα καίγαμε και μελαμίνες. Το θυμάστε?
1: Βέβαια.
0: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς, βρωμοκοπούσε όλη η Αθήνα.
2: Είναι και επικίνδυνο για την υγεία.
0: Βέβαια, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχει το λιγνίτι έτοιμο, backup, για να κοιμηθεί. Και όταν βγαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενέργεια λέει τα ίδια ακριβώς πράγματα που λέω εγώ. Ότι κατήργησε πράγματα που έπρεπε να φτιάξει. Μπαταρίες δεν έχει φτιάξει για την ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχει αποτύχει παντού η κυβέρνηση και ακόμα επιμένουν κάποιοι να τα κάνουν σωστά.
2: Τώρα μπροστά στον κίνδυνο να αυξήσει.

0: Συμφωνούν πολύ τα καύσιμα, η ενέργεια. Θεωρείτε ότι η μείωση του φόρου θα ήταν ένα μέτρο που θα μπορούσε να
1: απαλύνει
0: τον Έλληνα πολύ, τέλος πάντων.
1: Θα σας πω κάτι. Αν πάει η βενζίνη 3 ευρώ, γιατί έτσι όπως πηγαίνει η κατάρτιση, μπορεί να πάει και 3,5, να ξέρετε. Ξέρετε, θα πει 3,5 ευρώ. Πόσο να μειωθεί. Πάλι θα πληρώνουμε 2 ευρώ, 2 και κάτι.
2: Μην το σκεφτόμαστε αυτό.
1: Μα δεν να το σκεφτόμαστε. Μία πολιτική και ένας πρωθυπουργός και ένας υπουργός προβλέπει τις εξέλιξεις και φαινόταν αυτά που θα γίνουν. Και μπορεί να γίνουν και χειρότερα στον βασικό κόλπο.
2: Δηλαδή με το πετρέλαιο θέρμανση τι πρέπει να κάνει, τι παρέμβαση να κάνει.
1: Τώρα, ακούστε, τώρα που έβαλε τη φωτιά, πώς να τη σβήσεις. Δεν έπρεπε να κλείσει τους τεχνίτες, το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Δεν έπρεπε να κάνει κυρώσεις στη Ρωσία για να παίρνουμε φθηνότερα, είπε ο Πούτιν. Του το έδινα 100 ευρώ, λέει. 100 ευρώ. Και τώρα το παίρνουν 1000 ευρώ, λέει οι Ευρωπαίοι. 100 το παίρναμε και τώρα το παίρνουμε 1000.
2: Πούτιν, το ξέρετε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί είμαστε από την άλλη πλευρά της.
1: Σοβαρά, οι Γερμανοί γιατί κάνουν μεικτή επιχείρηση για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο στη Γερμανία τώρα με τη ρωσική εταιρεία. Τι λέτε κύριε Χασαπόπουλε. Ο Πρωθυπουργός έθεσε βέτο και καλώς έκανε, κατά την άποψή μου, για να φέρουν εφοπλιστές, πετρέλαιο και καύσιμα και LNG. Βγαίνει ο κύριος Μυτιλινέος χθες μαζί με τον κύριο Μαρινάκη πριν ένα μήνα και λένε το ίδιο πράγμα. Έγκλημα οι κυρώσεις στη Ρωσία. Έγκλημα! Διότι δεν έχω backup λύση. Κάνω πόλεμο με τον Πούτιν για ποιο λόγο? Πείτε μου ποιο είναι ο λόγο που πρέπει, όχι μόνο να στέλνω όπλα στην Ουκρανία, κακώ που τα χρειάζομαι σε χώρα, και να κάνω και εμπάργκο όταν σου βγαίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν το θέμα. Γιατί δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από ο Πρωθυπουργό ή ο Άδωνη Γεωργιάδη ή οι υπόλοιποι υπουργοί που είναι άργοι, δεν ξέρω τι άλλο δουλειά κάνουν, από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Μυτιλινέο το ενεργειακό θέμα.
2: Σωστά, αλλά εκεί ταυτιστήκαμε του Αμερικάνου τώρα και.
1: Όχι, οι Αμερικανοί δεν είναι έτσι.
2: Όπα,
1: όχι. Ταυτιστήκαμε με του ημίτρελου τη Ευρώπη. Με του ημίτρελου. Γιατί ο Τραμπ λέει άλλα για την Ουκρανία. Δεν λέει αυτά που λένε οι ημίτρελοι τη Ευρώπη, που επειδή οι Άγγλοι έχουν αιμονή με του Ρώσου εδώ και αιώνε, ή οι Γάλλοι, θα κάνω πόλεμο εγώ με τον Πούτιν. Είναι αδιανόητο. Και να πληρώνει ο Έλληνα 2 ευρώ, 2,30, 2,50, θα πάει και 3,35. Και του έλεγα στη Βουλή από το 19, α ξεκινήσουμε επιτέλου από τώρα του έλεγα, τι εξορίξει. Αργούνε, χελώνα, πα σιγά σιγά. Αυτά είναι αδιανόητα. Για να, και ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι μόνος σου. Αντιγράφεις πετυχημένα προγράμματα. Ξέρετε ποια χώρα έχει τρομακτική ανάπτυξη? Η Σερβία. Κανείς δεν μιλάει για τη Σερβία. Γιατί όμως? Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σερβίας έδωσε ένα βάρος που. Στον πρωτογενή τομέα, ξέρετε ότι η Σερβία κατασκευάζει ρομπότ. Το ξέρει κανένας αυτό? Η Σερβία κατασκευάζει το χρόνο 3.000 ρομπότ. Και του χρόνου θα κατασκευάζει 10.000 ρομπότ. Και πολεμικά όπλα και ρομπότ κανονικά. Αυτό δείχνει κάτι. Πρωτογενή τομέα. Και τι έκανε? 11% 20% αύξηση στους μισθούς. Ο πληθωρισμός σε 1,9. Έτσι, ακούστε τώρα. Αυτάρκεια και επάρκεια 80%. Εμείς δεν έχουμε επάρκεια αγαθών. Αύριο το πρωί, αν γίνει.
2: Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ανοιχτή γραμμή και με τον Πούτιν και με την Κίνα.
1: Γιατί? Και με την Αμερική.
2: Και
1: με την Ευρώπη.
0: Έχει μείνει ουδέτερη, τέλος πάντων.
1: Μα εδώ είναι η ιστορία. Εμείς είμαστε ο χρήσιμος ηλίθιος με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα. Γιατί λένε τα ίδια πράγματα, δεν λένε κάτι διαφορετικό. Εμμονικά εναντίον της Ρωσίας. Δεν τα πάμε και πολύ καλά με την Αμερική. Και με ποιους τα πάμε καλά? Με τους ηττημένους της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά τώρα να σας πω και κάτι. Στις δημοσκοπήσεις όμως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας φτάνουν το 60-70%. Δηλαδή είναι μεγάλη πλειοψηφία αυτός που.
1: Ναι, 50% αποχή.
2: Καλά,
1: αυτό λέω.
2: 50%.
1: Εμένα ο στόχος μου λοιπόν είναι η αποχή. Όχι αν αποφασιστεί, αποχή. Να πάνε οι άνθρωποι αυτοί και να ψηφίσουν. Να ξέρουν όλοι ότι είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα της χώρας. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις πρώτο κόμμα. Γιατί όλη η αποχή πάει στο πρωτοκόλλο.
2: Αυτό είναι αυτό.
1: Λέω λοιπόν.
2: Εσείς τώρα πού κινδυνεύετε, από το Σαμαρά, αυτό τον Κασιδιάρη?
1: Μόνο από τον εαυτό μου.
2: Τζίπρα, από τι?
1: Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Ζάσταμα με Μεσεντές δεν συγκρίνεις. Είμαστε ένα ακόμα σταθερά ανωδικό. Είμαστε ένα ακόμα το οποίο είναι μεταξύ τρίτης, για να μην σας πω και δεύτερης θέσης και τέταρτης θέσης. Εκεί γύρω κινούμαστε. Και ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε. Δεν ανταγωνίζομαι κανέναν από τους υπόλοιπους. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι
0: θέλει. Με ποιο θα κυβερνούσε? Αν χρειαζόταν να κάνετε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Τα έχουμε πει.
0: Και τώρα επειδή αλλάζουν τα πράγματα.
1: Τα έχουμε πει. Μόνο με τις κένταυρους. Στο Πήλιο. Τι να σου πω, το μορφότερο μέρος του κόσμου.
2: Άλλος ένας μόνος του.
0: Μα τώρα αυτό και.
1: Δεν είμαι μόνος.
2: Κύριε Βελόπουλε, συγγνώμη. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Με την εκλογικά θα το δούμε.
1: Σας έλεγα προηγουμένως για το ενεργειακό, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν λέω καύσιμο 2,5 ευρώ, σημαίνει αυτομάτως και άνοδος τιμής των τροφίμων.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, να καταλάβουμε ο κόσμος. Άρα ο άνθρωπος που έλεγε το 19 ότι θα έρθει πείνα στην Ελλάδα και ακρίβεια, επιβεβαιώθηκα. Όλοι οι άλλοι που έχουν ίδια πολιτική δεν μπορούν να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου και δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους. Γιατί έχουν ίδια αντιλαϊκή πολιτική.
2: Άρα πόσο θα πάρετε εσείς, 40?
1: Πρώτα ο Θεός να γίνουν εκλογές. Εγώ αυτό λέω πάντα. Σε μια χώρα που δεν έχει πραγματικά οικονομική πολιτική δομημένη υπέρ του φτωχού Έλληνα, υπέρ του μικρομεσαίου. Έλεγα χθες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, το εξής. Μια κυβέρνηση που πολεμάει τα ταξί, μια ομάδα ανθρώπων, μια κάστα ανθρώπων που μοχθεί καθημερινά και πάει να τους κλείσει γιατί υπηρετεί τις πολυεθνικές. Μια κυβέρνηση που έκλεισε την Ολυμπιακή Αεροπορία την κρατική και έχουμε δύο ιδιωτικές με πανάκριβα εισιτήρια. Μια κυβέρνηση που έκανε τον ΟΤΕ μας, τον ισχυρότερο γερμανική εταιρεία, την ξεπούλησε. Μια κυβέρνηση που έχει κάνει καρτέλ με τους παρόχους ενέργειας και με τις τράπεζες χωρίς κρατική τράπεζα, δεν έχει σχέση με τη δική μου πολιτική.
0: Δηλαδή, ας σας πω, Μητσοτάκης, έχω ανάγκη, έλα να συγκυβερνήσουμε, δεν θα πάτε.
1: Και εγώ έχω ανάγκη από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορώ να τα πάρω.
0: Δεν θα υποκύψετε.
1: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Ακούστε, πέρα από το σημαντικό ότι εγώ δεν τους εμπιστεύομαι. Τους βλέπω στη Βουλή. Δηλαδή αυτό το σοου που έγινε χθες, τους είδατε τι κάνανε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδη. Αν θα πρέπει να μείνει ο Φλωρίδης, δηλαδή μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση. Έρχονται στη Βουλή και δεν μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για την προσωπική εμπάθεια που έχω με την κυρία Βούλγαρη ή με τον κύριο Χασαπόπουλο. Και μαλώνουμε για να το δείξουν τα κανάλια το βράδυ. Δεν πάει έτσι η πολιτική πουθενά. Σοβαρή πολιτική χρειάζεται εδώ. Να δούμε το μικρομεσαίο. Τον ελεύθερο επαγγελματία, να τους βοηθήσουμε, να κάνουμε οριζόντιο φόρο 15%, να απαλύνουμε τον πόνο των φτωχών πολιτών με συγκεκριμένα μέτρα. Ξέρετε τώρα που μιλάμε ότι το δημόσιο χρωστάει 2,6 δις σε ανθρώπους από ΦΠΑ και από επιστροφή φόρων.
2: Δεν τα δίνει και όλες και
1: δεν τα δίνει. 2,6 δις. Και περιμένω εγώ ο μικρομεσαίος να μου δώσει τα 30 χιλιάρικα μπροστά η εφορία, όχι εμένα, σε κάποιον που έχει ανάγκη τα λεφτά. Για να μπορέσει να κινηθεί η εταιρεία του και δεν τα δίνει. Μπαταχτσί στο κράτος. Μπαταχτσί.
2: Κύριε Πρόεδρε.
1: Και εδώ, μισό λεπτό, γιατί έκαναν και ένα άλλο έγκλημα που έπρεπε να είναι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών με βραχιολάκια τώρα. Επί δύο μήνες μας λέγανε ότι αποπληρώνουμε τα χρήματα μας και είμαστε καλά οικονομικά. Το θυμάστε? Που πληρώναμε του 35 τα δάνεια, τα πληρώσαμε τώρα και βγαζόταν ο Πρωθυπουργός και αναρωτιόμουν γιατί. Ακούστε τώρα. Δώσαμε 15,3 δις. Προπληρώσαμε δάνεια του 35 και του 40. Επιτόκιο 1,9%. Τώρα, αν βγούμε να δανειστούμε, είναι περίπου 5 με 6%. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πληρώσαμε δάνεια. Τι αυξήθηκαν? 500% επάνω είναι. Τα 15,3 δις είναι 20-25 τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι άνθρωποι έκαναν ένα κακούργημα βαρύτερης μορφής. Έπρεπε ο εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη εις βάρος τους. Όλης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
2: Να τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν είναι να τα ξαναπούμε. Είναι να τα διορθώσουμε. Και είμαστε οι μόνοι που να τα διορθώσουμε. Εγώ να δώσω ένα παράδειγμα για να κλείσουμε εδώ, γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Πείτε μου. Είναι δυνατόν από το 21 μέχρι το 24 υπουργός της κυβέρνησης, ακούστε τώρα, που δεν είχε ούτε ένα κίνητο, να έχει 12 σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια.
2: Για ποιον λέτε?
1: Θα σου το δώσω το χαρτί εγώ. Εσείς είστε δημοσιογράφοι, δεν είμαι εγώ. Εγώ ψάχνω τα αποθενέσχες τους. Είναι δυνατόν που είχε 10 χιλιάρικα και να έχει καταθέσει 2,5 εκατομμύρια τώρα?
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό πρέπει να το ψάξει κάποιος όμως.
1: Εγώ το έχω πει στη Βουλή.
0: Αρμοδίως.
1: Έχω διαμαρτυρηθεί. Αλλά δεν ασχολούνται σοβαρά οι δημοσιογράφοι. Οι υπουργοί που ξεκίνησαν με 0 ακίνητα έχουν 12 σήμερα. Και ο Έλληνας χάνει το σπίτι του από τις τράπεζες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλο.
1: Και ξέρετε πώς είναι οι βουλευτές, παιδιά του κομματικού Σωλήνα. Στην Ελληνική Βουλή. 133.
2: Έτσι είναι.
1: Παιδιά του κομματικού Σωλήνα, σας λέω, δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα. Άργοι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν σώζει η Ελλάδα έτσι, παιδιά. Δουλειά θέλει.
2: Γεια σας, κύριε Βελόπουλο.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην κυβερνητική ατζέντα το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια που εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση αλλά και την ανησυχία στα νοικοκυριά. Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός πριν από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και από το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανακοίνωσε παράλληλα επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευθούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και ανεξαγγείλει αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει συνομιλίες και με τον Ιρανό ομολογό του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλώς σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις, ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και εμένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
20: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
21: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
20: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
21: Tamaria Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
22: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
23: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημεράκι να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, εδώ στον Focus FM στους 103,6. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε η εβδομάδα, ωστόσο από αύριο θα έχουμε μια αλλαγή του σκηνικού. Σήμερα κρατάμε ακόμη τον ήλιο, αρκετά καλές θερμοκρασίες. Από αύριο όμως έρχεται και πτώση και βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 69-074-83-484 τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Γράφετε, στέλνετε, διαβάζουμε, σχολιάζουμε. Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα, εδώ εννοείται παρόν ο Πασχάλης. Καλή εβδομάδα αγαπημένε μου, όμορφη εβδομάδα μας εύχεται και ο Δημήτρης από την Κόρινθο. Όλα καλά, σου ευχόμαστε και εμείς. Ο Δημοσθένης είναι επίσης εδώ στον 787 τους χαιρετισμούς μου. 446 είναι βιντεάκια μου στέλνετε, θα τα δούμε όμως στην διάρκεια, ενδεχομένως και μετά το τέλος της εκπομπής, γιατί δεν μπορούμε ταυτόχρονα. Η Κατερίνα είναι εδώ, ο Σπύρος, η Ιωάννα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Μία εβδομάδα που ξεκινά με τα ίδια άγχη, θα έλεγα. Ναι, ξεκινά, τελειώνει, αλλά γύρω από τα ίδια, από τις ίδιες ανησυχίες έτσι γυρίζουμε, από τις γνωστές αγωνίες που νομίζω με το οικονομικό έχουν να κάνουν, με την τιμή του πετρελαίου, με τους λογαριασμούς μας, με τα έξοδα σε σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι πλέον η καθημερινότητα, αυτή είναι η αγωνία να εργαστώ και να προσπαθήσω να τα βγάλω πέρα, να τα απεξέλθουμε, να είμαστε σωστοί στις υποχρεώσεις μας. Και ο χειμώνας δεν έχει καν ξεκινήσει, έχουμε ακόμη πολύ πολύ δρόμο μπροστά μας. Αλλά θα μου πεις τώρα, βέβαια, λίγο αισιοδοξία δεν βλάπτει. Θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας μιλάει για θετικούς έτσι δείκτες της οικονομίας. Βέβαια οι αριθμοί της οικονομίας, οι στατιστικές δεν μπορούν να βελτιώσουν και την τσέπη μας. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η κατάσταση δύσκολη και η αγοραστική δύναμη πιέζεται καθημερινά. Και δεν είναι βέβαια μόνο τα της οικονομίας έτσι που βαραίνουν την ατμόσφαιρα, είναι και πολλά έτσι δυσάρεστα, τραγικά περιστατικά που μας συγκλονίζουν, μας σοκάρουν. Είχαμε στην Ιγουμενίτσα, δολοφονήθηκε άγρια, θα έλεγα, μία 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της. Για μία ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη έχασε την ζωή του ένας ηλικιωμένος. Είχαμε ξαφνικούς θανάτους νέων παιδιών 15-17 στην Χαλκιδική, στη Λάρισα. Το άλλο τραγικό περιστατικό στην Κοζάνη με την μαθήτρια. Από την άλλη έρευνες για τον θάνατο του Μαζονάκη, με κλινικές θανάτου, μπατε, σκύλι, αλέστε. Νομίζω ότι γενικότερα είναι μια δύσκολη επικαιρότητα, είναι δύσκολη καιρή που ζούμε. Οπότε όλα αυτά έτσι διαμορφώνουν έναν εσωτερικό κόσμο λίγο παράξενο για τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Επίσης, ένα σχόλιο. Είμαστε σήμερα 21 του Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου άρχισε, ξέσπασε η φωτιά στην Κόνιτσα, στην Τραπεζίτσα, και μέχρι χθες από το πρωί μέχρι την δύση του ηλίου επιχειρούσαν να προσπαθούσαν να τη σβήσουν. Πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές, μέχρι και η μοναχή από την Μονή Στομίου, η διαδρομή προς το μοναστήρι έχει διακοπεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος, λέει η πυροσβεστική, και πολύ σωστά, δεν
δεν το ρισκάρουν να αφήσει τον κόσμο να ανέβει για το προσκύνημα στο μοναστήρι. Αλλά όλη η περιοχή μυρίζει, υπάρχει έντονη μυρωδιά του καπνού. Ναι, έχει σταματήσει θα λέγαμε το καταστροφικό έργο, αν και έχουν καεί, και μιλάμε για περιοχές Natura, για Παρθένο δάσος, για υπέροχες μοναδικές έτσι περιοχές της χώρας μας που μόνον δέος προκαλούν και βλέπεις να καταστρέφονται. Μιλάμε τώρα για 22-23 ημέρες συνεχόμενα να καίγεται αυτό το δάσος. Τέθηκε, λέει, υπό έλεγχο. Ναι, υπό έλεγχο. Και τι σημαίνει? Ότι θα καίγεται, θα σιγοκαίγεται η περιοχή μέχρι τα Χριστούγεννα? Γιατί να επιχειρούν μόνον δύο αεροσκάφη? Δεν μπορώ να δώσω βέβαια εγώ τις απαντήσεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε σοβαρά μετά από τόσες μέρες, 31 Αυγούστου και έχουμε 21 Σεπτέμβρη και ακόμη παλεύουν δύο πυροσβεστικά, γιατί μόνο δύο? Και εκεί από τον ποταμό προσπαθούν να συγκεντρώσουν νερό από δεξαμενές. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δυσκολεύει μια κατάσταση όσο την αφήνουμε να εξελίσσεται, ενώ θα μπορούσαμε από το ξεκίνημα να σταλούν περισσότερα μέσα. Γιατί να αφήνουμε να καταστρέφεται αυτή η ομορφιά με όποιες επιπτώσεις? Γιατί έρχεται και χειμώνας και ξέρετε, έχετε κάντε εικόνα την Κόνιτσα, τι θα γίνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, είναι ο ποταμός και τι σημαίνει, δεν μπορεί να υπερχειλήσει, τι θα συγκρατήσει ακριβώς την ορμή? Δεν ξέρω, ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά να παλεύουμε με τις φλόγες και να μην μπορούμε να σβήσουμε μία φωτιά. Ναι, είναι δύσβατες οι περιοχές, είναι δύσκολο το απόκρημνο, το ανάγλυφο εκεί της Χαράδρας, του ΑΟΟ, αλλά κάντε κάτι, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη. Από Σαν Φρανσίσκο έγινε η εβδομαδία ανασκόπηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Πανηγυρισμοί. Θρίαμβο, σου λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί όλα πάνε καλά και το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,75 το λίτρο. Θα κάνουμε, λέει, τα πάντα. Κάντε εικόνα επίσης. 1,10 ξεκίνησε φέτος, πέρυσι, και φέτος πανηγυρίζουμε για το 1,75. Λες και 1,75 θα είναι έτσι εφικτό. Το λίτρο μιλάμε, ναι. Το λίτρο είναι τραγωδία, νομίζω, να μιλάς για ευχάριστα νέα, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ελαφρύνουμε τα νύχια. Ποια νοικοκυριά μπορούν με 1,75, με 1,70, με 1,60 να γεμίσουν τις δεξαμενές, και όχι μία και δύο και τρεις μέσα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Εγώ νομίζω ότι ναι, εκεί με όλη αυτή την ακρίβεια, με όλο αυτό το κόστος, 1 ευρώ το λίτρο και πάλι θα ζοριζόταν ο κόσμος. Φαντάσου τώρα στο 1,75 και είναι, σου λέει, και δώρο αυτό. Αλλά για ειδικό φόρο κατανάλωσης εννοείται ούτε κουβέντα, ανάλογα, λέει, τι θα μας πει η Ευρώπη. Εκεί πετάνε το μπαλάκι. Αν θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, τότε θα κάνουμε πίσω. Γιατί προς το παρόν δεν αλλάζει στάση σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση. Αλλά βέβαια είχαμε και τους οίκους αξιολόγησης, είχαμε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. Αυτό πάλι εδώ θα έπρεπε να βγούμε στους δρόμους και να πανηγυρίζουμε όπως παίρνουμε το κύπελο. Ναι, γιατί ως γνωστόν με αυτές τις αναβαθμίσεις από τους οίκους μειώνονται αυτόματα οι τιμές στο βενζινάδικο, στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, του ρεύματος, του ενοικίου, βέβαια. Σήμερα όσον αφορά το πετρέλαιο, είναι κάτω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Πέφτει, και αυτό γιατί μπορεί να παραμένει έκριθμη και δύσκολη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου οι επιθέσεις με πυράβλους από την Ιεμένη, από τους Χούθη. Ωστόσο, οι επενδυτές, λέει, παρακολουθούν όχι το τι συμβαίνει επί του πεδίου στην Μέση Ανατολή, αλλά την πορεία των αποστολών από την Σαουδική Αραβία, και αφού παρέμειναν σταθερές, αυτό σημαίνει ότι πέφτει διεθνώς η τιμή του πετρελαίου. Άρα αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η ροή του πετρελαίου. Παρόλα αυτά, στην χώρα μας τρέχουν χωρίς φρένο οι αυξήσεις στα καύσιμα. Εννοείται, κλείδωσε, έφυγε, πάμε για άλλα από το 2,20. Πάμε τώρα στα 2,5 ευρώ για βενζίνη και ντίζελ. 2,20 με 2,40 εκεί. Για τα νησιά τα πάμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ξεφύγει και προς το παρόν δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αυτή η αλλαγή, δηλαδή, από την διεθνή τιμή του πετρελαίου να μεταφράζεται στα δηληστήρια, και από τα δηληστήρια στα πρατήρια, και από τα πρατήρια στους οδηγούς. Στην αντίθετη περίπτωση, βέβαια, όταν ανεβαίνει, βλέπετε τι γίνεται.

Με τους κουβάδες να ρίχνανε νερό, γράφει η κυρία Ελισάβετ για την φωτιά στην Τραπεζίτσα, τόσες μέρες θα είχε σβήσει. Εννοείται εκεί η περιοχή, τα πανέμορφα βουνά ξεφυτρώνουν και οι ανεμογεννήτριες. Το χάνεις τέτοιον αέρα. Οι εκπομπές στο κανάλι στο YouTube Focus FM, εκεί θα τις βρείτε 7-12. Δεν κάνω live, είναι η εκπομπή σε επανάληψη. Ας αφήσουν οι νεοελληνές τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και ασχοληθούν με, ασχοληθούν με τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, όλοι με μία οθόνη. Αυτό είναι το νέο ναρκωτικό, η νέα μάστιγα, γράφει ο Δημοσθένης και συμφωνώ απόλυτα. Ο ΙΕ τον μάρανε. Ποιος είναι στον ΟΙΕ, σε ποιον αναφέρεστε, για ποιον μιλάτε? Όχι μήπως, Νικόλα μου, δεδομένο το θεωρώ και εγώ προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση είναι ανεπίτρεπτο να μην μπορείς να αντιθασεύσεις τις φλόγες σχεδόν ένα μήνα σε μια περιοχή που θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πρώτη αιστεία να σβήσει, να τελειώσει.

Οριακά πάμε καλά, δόξα τω Θεώ, δεν ξεκίνησε με προβλήματα η εβδομάδα και με το μετρό επίσης όλα καλά. Φτου φτου φτου. Αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως, βλέπω τώρα έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Από τα ξημερώματα αύριο περιμένουμε, αναμένεται ένα διήμερο με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προσοχή ιδιαίτερη στην Χαλκιδική. Και Εύβοια και σποράδες βλέπω, Θεσσαλία, το νου σας, ένα διήμερο που θα φέρει έτσι μεγάλη αλλαγή στα καιρικά. Και πτώση της θερμοκρασίας.

12:30 αγαπημένοι μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Θα έχουμε και τον κύριο Ραυτόπουλο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί αναρωτιόμουν και σας είχα πει ότι καλό είναι να το δούμε το θέμα. Τι γίνεται με τα σχολικά είδη. Όχι μόνον με τα σχολικά είδη. Τι γίνεται με την δωρεάν παιδεία σε αυτήν την χώρα και πόσο τελικά κοστίζει αναμαθητή, πόσο σε μια οικογένεια τριτέκνων, πολυτέκνων, όλες αυτές οι κρυφές έτσι χρεώσεις, μόνον κρυφές δεν είναι, είναι φωτιά όλα. Και ξεκινάμε από τα τετράδια και τις τσάντες μέχρι τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να βγει ένας οικογενειακός προϋπολογισμός. Σε κάθε περίπτωση με τον κύριο Ραυτόπουλο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί αφορά όλους μας νομίζω. Ναι, μέχρι και τα, Γιώργο, λέγαμε για τα τρόφιμα, μέχρι και τα τετράδια έχουν μειώσει, άκου τώρα, τα γραμμάρια, το βάρος. Μπορείς να το... μπορεί να είναι ίδιες οι σελίδες, αλλά φαντάσου τώρα, τη χαρτί και την ποιότητα. Ναι, τα πάντα, σκέφτονται τα πάντα. Από πού μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να παρουσιάσουν ένα προϊόν ως φθηνό. Ναι, δελεαστική, έτσι, μεγάλη προσφορά σου λέει έπειτα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μηνυματάκια πολλά και σήμερα, 69-07-483-484. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βουτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, η Vulcom κοντά μας και σήμερα. Γιατί μέσα σε όλο αυτό το τοπίο με τις ασύλληπτες πραγματικά αυξήσεις, σταματήσανε όσον αφορά το ρεύμα τα σταθερά προγράμματα, δύσκολο σε κάθε περίπτωση ο χειμώνας, εκτός και αν επικοινωνήσετε με την Vulcom, γιατί μας ενημερώνουν ότι προς το παρόν υπάρχουν ακόμη δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε καλέστε στο 2310-208-808. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές, ακόμη και ο κύριος Δημήτρης Βούλτσιος ο ίδιος, θα σας ενημερώσουν για αυτά τα προγράμματα, για να γλιτώσετε και σε κάθε περίπτωση μόνον προς την καλή κατεύθυνση θα κινηθείτε σε κάθε περίπτωση. Μιλήστε να σας εξηγήσουν, επικοινωνία με την Vulcom στο 2310-208-808.

κηλικία, για το μενού, για τις αλλαγές, αλλά αυτό βέβαια κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε. Ναι, ότι θα μπουν λουκέτα με αυτά και με τα άλλα και στα κηλικία, ιδιαίτερα στις μεγάλες τάξεις μου γράφεται. Σε λίγο θα πάρουμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Βλέπουμε πολλούς μαθητές να ψωνίζουν από έξω, οπότε γιατί, ναι, δεν το βλέπω παράλογο αυτό που γράφεται, ότι με αυτά και με τα άλλα θα μπουν λουκέτα στα κηλικία των σχολείων και θα δούμε να ξεφυτρώνουν παραδίπλα κάποια άλλα ονόματα, να μην λέμε.

0: Εγώ θα έλεγα να νοιαστεί η κυρία Μιχαηλίδου για τα δωρεάν γεύματα, να ξεκινήσει νωρίς φέτος η σύντηση στα σχολεία, γιατί τα πράγματα δυσκόλεψαν. Και έπειτα βέβαια είναι σημαντικό να δούμε και τι γίνεται με τα κηλικία. Γιατί υπάρχουν παιδιά που ενδεχομένως να γυρίσουν στο σπίτι και να μην βρουν ακόμη και φαγητό. Όλα αυτά στο σχολείο, στο δημόσιο σχολείο της Ελλάδας, όπου κατά τα άλλα η παιδεία είναι δωρεάν. Όλα αυτά όμως, αγαπημένοι μου, στα χαρτιά. Γιατί είναι τόσες μα τόσες πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται πραγματικά στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Γιατί ο λογαριασμός, όταν κάνουν ταμείο στο τέλος, θα μας πει ο κύριος Ραυτόπουλος πόσο βγαίνει. Αλλά μπορεί να ξεκινάμε μια λίστα με τα υλικά για τα εικαστικά, με τα τετράδια, με τις τσάντες για τα πρωτάκια, είτε έχουν να κάνουν με το δημοτικό, με το γυμνάσιο, με το λύκειο. Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες και μεταφράζονται σε χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλή εβδομάδα, κύριε Ραυτόπουλε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Αμποτίτση, καλή εβδομάδα στο κρατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση, γιατί ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα διάβαζα στα social media, υπήρχε μια ομαδική από μανούλες, τρίτεκνες ήταν στην πλειοψηφία τους. Οι περισσότερες έγραφαν ότι ο μισθός μου πλέον είναι μόνο για τα παιδιά, ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε με τρία παιδιά. Δεν μπήκα σε κάποια ομαδική με πολύτεκνες οικογένειες να δω ακριβώς ποια είναι η εικόνα, αλλά ακόμη και με ένα-δύο παιδιά, κύριε Ραυτόπουλη, είναι πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. Με το καλημέρα, με τον αγιασμό, πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν ξέρω τελικά πού μπορεί να φτάσει, αριθμητικά μιλάμε, όλο αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα πρώτα έξοδα, μιλάμε για δραστηριότητες, μιλάμε για φροντιστήρια. Είναι τόσα μα τόσα πολλά τα έξοδα.
1: Φτάνει να σας πω, κύριε Αμποτίτση, ότι ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου, ναι, τα βιβλία τα οποία παίρνει από το σχολείο με την ένταση σχολικής χρονιάς είναι 38. Ναι. 38 βιβλία για ένα παιδί της πρώτης γυμνασίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αντίστοιχα είναι και τα τετράδια τα οποία πρέπει να πάρει, είναι και τα σχολικά είδη τα οποία οι δάσκαλοι θα δώσουν τη λίστα, έχουν δώσει ήδη τη λίστα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το κοστολόγιο το οποίο συμβαίνει για ένα παιδί το οποίο πηγαίνει στο δημοτικό, από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως και τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, δεν θα είναι χωρίς την τσάντα, εννοείται χωρίς το παγουρίνο, χωρίς το φαγητοδοχείο, δεν μπορεί να είναι λιγότερο, γιατί αυτό είναι για την έναρξη. Ναι. Δεν μιλάω για όλη τη χρονιά, ναι, για την έναρξη, λιγότερο των 160 ευρώ. Αυτά τα οποία έχουμε κάνει ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, την έρευνα την οποία έχουμε κάνει, με τα τετράδια, με τις ιχνογραφίες, με τους στυλούς, με τους μαρκαδόρους, με τις γόμες, με τις ξύστρες, με τις κασετίνες, με τα χαρτόνια κανσόν, με το φωτοτυπικό χαρτί το οποίο πρέπει να το πάει ο γονιός μαθητής, ναι, στο σχολείο, ναι, για να πάρει το χαρτί το μεσημέρι το παιδί που σχολάει, το τι μαθήματα έχει να διαβάσει και τι μαθήματα θα κάνει την επόμενη μέρα. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, μιλάμε για, αν πάμε σε μικρότερες τάξεις, για τις πλαστελίνες, για τη χειροτεχνία, για όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, δεν μπορεί να είναι λιγότερο, σφιχτά σας τα λέω, ναι, και πάρα πολύ οικονομικά και σε προϊόντα που θα τα βρει και σε προσφορές, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 160 ευρώ. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Είναι δηλαδή,
0: με το καλημέρα, με τον αγιασμό για ένα παιδάκι του δημοτικού, γύρω στα 500 ευρώ. Για μια οικογένεια με τρία παιδάκια.
1: Όχι, είναι πολύ λίγα αυτά που λέτε.
0: Όχι, για το ξεκίνημα, λέω. Για το ξεκίνημα, λέω. Μετά τον αγιασμό, για την πρώτη λίστα.
1: Για το ξεκίνημα είναι πολύ λίγα.
0: Για τη λίστα. Αν βάλουμε και τις τσάντες.
1: Δεν θα πηγαίνει το ένα στην πρώτη, τώρα στην δεύτερη, τώρα στην τρίτη. Θα είναι το ένα, τα δύο θα είναι προφανώς στο δημοτικό και το άλλο θα είναι στο γυμνάσιο. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες. Με το καλημέρα σας, λοιπόν, για να είμαστε έτσι λίγο φιδωλοί στην έρευνα την οποία έχουμε κάνει, είναι περίπου στα 600 ευρώ. Για τα παιδάκια, δύο παιδιά στο δημοτικό και ένα στο γυμνάσιο. 600... Και αυτά επαναλαμβάνω, χωρίς να συμπεριλάβουμε ούτε τις τσάντες, ούτε τα προϊόντα τα οποία φαγητοδοχείο, παγουρίνο και όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το παιδί στο σχολείο.
0: Άρα εύκολα πηγαίνουμε στα 1000 ευρώ για τρία παιδιά, για μια οικογένεια με τρία παιδιά. Ναι, το θέμα είναι, κύριε Ραυτό, που λέει και είναι εξοργιστικό. Αυτά με το καλημέρα. Στην διάρκεια
1: με
0: έχουμε και άλλα.
1: Γιατί, αν τα βάλετε σε αυτά, προσθέσετε για το κάθε παιδί τις ξένες γλώσσες, το φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Ναι. Αν προσθέσετε τα φροντιστήρια τα ελληνικά ή τα κέντρα μελέτης, τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, τότε το κόστος αυξάνεται δραματικά για τον γονιό.
0: Οι δραστηριότητες επίσης και έχουμε και δραστηριότητες. Δηλαδή δεν μπορεί να μην αθληθεί και ένα παιδί. Είναι και αυτά μέσα στην.
1: Είναι οι δραστηριότητες των παιδιών, είτε αυτά είναι στους δήμους, το οποίο είναι το κόστος μικρότερο περίπου στα 35 με 40 με 50 ευρώ το μήνα. Εάν πάει σε ιδιωτικά δραστηριότητες, σε ιδιωτικά, παράδειγμα για καράτε ή για χορό ή για πολεμικές τέχνες ή για μπάσκετ ή για οτιδήποτε, σε ιδιωτική, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα το έλεγα, γυμναστήρια, τότε εκεί το κόστος ανεβαίνει δραματικά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι γονείς συνέχεια κόβουν. Κόβουνε προκειμένου να παρνείς, συνέχεια κόβουνε προκειμένου

0: εύλογο το ερώτημα, δεν θα χρειαστούν και έναν υπολογιστή κατά τη διάρκεια, λέει, της φοίτησής τους στο Λύκειο. Ναι, αν δεν υπάρχει, βέβαια, επιβάλλεται, εννοείται.
1: Μα δεν είναι μόνο τα παιδιά του Λυκείου, ακόμα και του Δημοτικού χρειάζονται, και το PC χρειάζονται, το κομπιούτερ χρειάζονται,
0: εμείς να
1: και
0: πούμε...
1: το laptop χρειάζονται, ναι, και το tablet χρειάζονται, όλα τα χρειάζονται.
0: Όσο μεγαλώνει εδώ... το παιδί, ναι, βέβαια, να αυξάνονται.
1: Ακριβώς. Αν πάμε στα παιδιά του Λυκείου, τα οποία τα παιδιά αυτά μιλάμε για, ή προετοιμάζονται για να δώσουν τις πανελλήνιες, αντιλαμβάνεστε, ναι, ναι, ποιο είναι το κόστος για τον κάθε γονέα στα φροντιστήρια, τα οποία, και δεν μιλάω στα φροντιστήρια τα αποκλειστικής που θα πάει στο σπίτι, μιλάω για τα φροντιστήρια που θα συμμετέχουν παιδιά 4, 5 έως και 8 παιδιά για να προετοιμαστούν για να πάνε στο Λύκειο.
0: Εμοραγούν πραγματικά. Εμοραγούν πραγματικά τα οικογένειες όταν πρέπει όταν μεγαλώσουν τα παιδιά τους και φτάσουν, πλησιάζουν για τις πανελλαδικές. Για τα παιδιά δηλαδή, οι γονείς που έχουν παιδάκια φέτος και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην τρίτη Λυκείου, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα εάν είναι εργαζόμενοι δύο γονείς. Νομίζω ότι ο ένας μισθός δεν φτάνει
1: έτσι,
0: αντικειμενικά,
1: έτσι,
0: δεν είναι
1: έτσι, όπως το λέτε,
0: υποκειμενικό αυτό που λέω.
1: Αν το παιδί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ναι, περάσει σε σχολή της επιλογής του που είναι στη μόνιμη κατοικία του.
0: Ναι,
1: γιατί αν περάσει στην περιφέρεια, δηλαδή σε σχολή που είναι εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας, ναι, τότε είναι δύσκολο πολύ να πάει το παιδί να σπουδάσει εκτός τόπου της κατοικίας. Γιατί τι σημαίνει αυτό, κυρία Μποτίτση? Σημαίνει ότι θέλει το παιδί, ένας φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, mm-hmm, από 25 έως 33%, προσέξτε το αυτό, από 25 έως 33% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
0: Ναι, αυτό για τα παιδιά.
1: Όχι του ατομικού,
0: ναι,
1: όχι του ατομικού, του οικογενειακού εισοδήματος, που έχει κατραμετρηθεί περίπου στις 37.000 ευρώ. Από τις 37.000 του πατέρα και της μητέρας. Mm-hmm. Θέλει το 25 με 33% για να σπουδάσει εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
0: Ναι. Και υπάρχουν όμως στον αντίποδα και χιλιάδες άλλα παιδιά που ζουν στην επαρχία και που είναι δεδομένο ότι θα φύγουν από τον τόπο κατοικίας τους για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει κοντά κάποιο πανεπιστήμιο. Δεν ζουν σε
1: το
0: μεγάλα
1: κόστος είναι αυτό που σας είπα, κυρία Μποτίτση. Ναι.
0: Είναι τρελό, είναι τραγικό. Σε μια χώρα με δωρεάν παιδεία και ακούμε συζητήσεις μόνον για το μενού στα κηλικία, για άλλα και για άλλα θέματα, την ώρα που για τα βασικά κλείνει τα μάτια και το Υπουργείο και αυτή η κυβέρνηση πραγματικά. Δηλαδή είναι κραυγή αγωνίας από τους γονείς των μαθητών και μιλάμε από τα πρώτα σχολικά χρόνια. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να ανταπεξέλθει πραγματικά, κύριε Ραυτόπουλε. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα με δύο εργαζόμενους γονείς που καλούνται να πληρώσουν ενδεχομένως δάνειο, ενίκιο, να συντηρήσουν την οικογένεια, να ψωνίσουν, να μετακινηθούν, να πληρώσουν λογαριασμούς, να έχουν αυτήν την δωρεάν παιδεία που τη χρυσοπληρώνουμε, θέματα υγείας. Είναι αδύνατον, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Όχι, δεν μπορεί να πεισέψει, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αποτίτση. Οι γονείς έχουν κάνει, θα έλεγα, προσπάθειες, έχουν ματώσει όλοι οι γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο είτε στο σχολείο για να τα φέρουν βόλτα, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις ανελαστικές δαπάνες του νοικοκυριού.
0: Ακριβώς.
1: Αντιλαμβάνεστε, ακριβώς, ότι όταν είτε έχεις ενίκιο είτε έχεις δάνειο χρειάζεσαι περίπου το 40% του εισοδήματός σου για να καλύψεις το δάνειο ή το ενίκιο, βάλτε, προσθέστε σε αυτό άλλο 40 με 45% σας τα λέω πολύ σφιχτά, να καλύψεις τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τι είναι αυτό που απομένει για να καλύψεις, για να πληρώσεις ανελαστικές δαπάνες όπως είναι το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Δεν μιλάω για βενζίνη, δεν μιλάω για μετακινήσεις, δεν μιλάω για διασκέδαση, δεν μιλάω για οτιδήποτε δραστηριότητες του παιδιού.
0: Για μία εκδρομή για την οικογένεια, ναι, ναι.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Ναι. Εννοείται. Και είναι αλήθεια ότι μειώσαν ακόμη και το βάρος στα τετράδια, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Το βάρος στα τετράδια έχει μειωθεί εδώ και δύο χρόνια. Από 80 γραμμάρια που ήταν, γίνανε 70, τώρα έχουν γίνει 60 γραμμάρια. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι να είναι σε προσφορές και φιδωλοί οι γονείς να παίρνουν, θα έλεγα, χαμηλότερης ποιότητας και τετράδια και λυσάρια και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Αλλά εκείνο το οποίο μας έκανε εντύπωση, κυρία Μποτίτση, mm-hmm, είναι ότι μειώσανε και το μέγεθος, όχι όλες οι εταιρείες, κάποιες εταιρείες έχουν μειώσει και το μέγεθος στις τσάντες, στις σχολικές.
0: Τις τσάντες.
1: Και τι θέλω να πω,

0: ήταν 37 εκατοστά επί 17 εκατοστά μήκος επί ύψος και τώρα έγινε το 37-36 και το 17-16. Αυτό για δεν μπορεί να το δει ο γονιός ο οποίος πάει να αγοράσει την τσάντα στο παιδί του.
1: Όχι,
0: οι πολυεθνικές εταιρείες για τον ένα πόντο στο ύψος και ένα πόντο στο πλάτος, ναι, ξέρετε για πόσα χιλιόμετρα ύφασμα, πόσα χιλιόμετρα κλωστή και πόσα εργατικά εργατοώρες έχουν αφαιρέσει προκειμένου όχι να συγκρατήσουν την τιμή εκεί που ήταν την προηγούμενη χρονιά, για να κάνουν μικρότερες αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Οι αυξήσεις ούτως ή άλλως γίνονται.
1: Θα πηγαίνουμε πορτοφολάκι σε λίγο τα παιδιά στο σχολείο. Ναι. Ή θα γυρίσουμε στα χρόνια με τις πάνινες τσάντες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας έτσι που μας αφηγούνταν ότι πηγαίνανε με αυτοσχέδιες τσάντες. Εκεί γυρίζουμε, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Έχουμε γυρίσει, κύριε Αποτσιντή.
1: Δηλαδή,
0: έχουμε γυρίσει εκεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Νόμιζα ότι βγαίνει μικρότερο το ποσό. Δηλαδή, κάνοντας ταμείο στο τέλος της χρονιάς, έχετε υπολογίσει για δημοτικό, για το κάθε παιδί, για δημοτικό, για ένα παιδί του γυμνασίου, του λυκείου, πόσο είναι το κόστος για το κάθε παιδί. Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Κυρία Μποτίτση, δυστυχώς, ναι, αυτό που το κάνουμε αυτή την άσκηση, ναι, αλλά να σας πω ότι μέχρι και την τελευταία μέρα μπορεί να ακουστεί υπερβολικό αυτό που, ναι, σας λέω. Ναι. Αλλά παιδιά έχουμε κι εμείς, ναι, γονείς είμαστε σε παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μέχρι και την τελευταία μέρα τα παιδιά θέλουν και κάτι από το σχολείο. Είτε αυτό είναι μολύβι, είτε, ναι, αυτή είναι μαρκαδόρη, είτε αυτή... Αυτές είναι στυλή, ξύστρες, γόμες ή οτιδήποτε.
1: Μια εκδρομή. Ναι, μας γράφουν τώρα και μηνύματα. Μια εκδρομή που πρέπει να πάρει μέρος και το παιδάκι. Βέβαια, έχουν δίκιο οι ακροατές.
0: Αυτές είναι οι δραστηριότητες του σχολείου, οι οποίες, μετά από δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του γονέα να συμμετέχει το παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το κόστος το πληρώνει ο γονιός προκειμένου να πάει είτε αυτήν εκπαιδευτική εκδρομή, είτε είναι ψυχαγωγική εκδρομή.
1: Σαφώς, γιατί οποιαδήποτε
0: δραστηριότητα και να κάνει, είναι στη δωρεάν παιδεία όλα επιπληρωμή.
1: Και πώς μπορείς να αρνηθείς τη συμμετοχή του παιδιού σου σε μια
0: εκδρομή?
1: Δεν
0: μπορείς, γιατί όταν πάνε όλα τα παιδιά, παράδειγμα, από 21 παιδιά στην τάξη, πάνε τα 18, πάνε τα 19, πάνε τα 20, πώς μπορείς να δείξεις του παιδιού σου ότι εσύ δεν θα πας? Ναι. Και όταν πρόκειται και για εκπαιδευτική εκδρομή.
1: Ακριβώς.
0: Θα κόψεις από κάπου αλλού, θα δανειστείς, θα κάνεις τα πάντα προκειμένου να όχι ικανοποιήσεις το παιδί σου να πάει σε αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή, γιατί δεν ικανοποιήσει. Είναι υποχρέωση του γονέα να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Σαφώς. Άρα φέτος ακόμη χειρότερα σε σχέση με πέρυσι, γιατί και πέρυσι έτσι τα είχαμε πει τον Σεπτέμβρη.
0: Λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα, ναι, κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι εντωμεταξύ και για το χειμώνα. Αναφερθήκατε και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στους λογαριασμούς. Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολος ο χειμώνας.
0: Ακούω ότι λένε, κυρία Μποτίτση, αν μου επιτρέπετε,
1: βεβαίως,
0: ότι θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρσι η τιμή.
1: Ναι.
0: Μα αλήθεια, μπορεί να βρεθεί κάποιος ακροατής σας, κάποιος καταναλωτής, ο οποίος να μου πει ότι τον Απρίλη μήνα πέρσι έβαλε πετρελαίο θέρμανσης?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν μας λένε από πού ξεκίνησε?
1: 1,10.
0: Από το 1,08, 1,010 και σήμερα αν θα πάει στο 1,75 ή στο 1,65, μιλάμε για πάνω από 50% για 1000 λίτρα σε σχέση με πέρσι.
1: Εγώ έλεγα προηγουμένως ότι γύρω στο 1 ευρώ θα έπρεπε να είναι η τιμή του για να μπορέσει ο καταναλωτής να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή και το 1,10 νομίζω ότι θα δυσκόλευε τα πράγματα. Το 1,75 όχι μόνο για πανηγυρισμούς δεν είναι. Ειλικρινά μιλάμε για θράσος, εγώ θα το πω, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Το αν λυπάμαι, είναι 1,75, αλλά... μιλάμε για δύο, όταν λέμε ότι... Θέλουμε στα αστικά κέντρα, δεν μιλάμε στις ορεινές περιοχές που σήμερα που μιλάμε έχουν στη Φλόρινα, στα ορεινά, στην Καστοριά, στα Γιάννενα, στους 6-7 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τα αστικά κέντρα τα οποία θέλουμε περίπου στα 2.000 λίτρα για όλο το χειμώνα. 2.000 λίτρα με 1,75 σημαίνει 3.500 ευρώ, δηλαδή σημαίνει τουλάχιστον 4 με 5 κατώτατους μισθούς, μηνιαίους κατώτατους μισθούς για να θερμανθούμε.
1: Το λιγότερο διπλάσιο αυτό που είπατε, με μεγάλη οικονομία σε ορεινές περιοχές, σε ακριτικές περιοχές, όπου υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα ζεσταθεί φέτος ο κόσμος. Αλλά από την άλλη...
0: εκείνο το οποίο θα δείτε, πέρα από τα μπετονάκια τα οποία θα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, πολλάκι στα βενζινάδικα να παίρνουν οι καταναλωτές, εκείνο το οποίο θα δείτε είναι ότι δεν θα υπάρχει, δεν θα προμηθεύονται και οι βενζινοπόλες το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί θα τους μείνει τη στιγμή την οποία δεν θα υπάρχει αγοραστική δύναμη, δεν θα υπάρχει ζήτηση για να παίρνουν οι καταναλωτές.
1: Δεν θα έχουν περιθώρια να ρισκάρουν. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε Ραυτόπουλε, για την εικόνα έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
2: Focus 103,6.
1: Κατάλαβες, Γιώργο? Ναι. Ματώνουμε πραγματικά. Αιμορραγούμε. Ανυπομονώ, λέει ο Λεωνίδας, να έρθουν οι εκλογές. Να σας πω κάτι. Έμα τότε θα δώσετε την απάντηση. Γιατί αυτό είναι κοροϊδία. Δηλαδή θριαμβολογεί κάτω από το 1,75. Οκ, okay, 1,70, 1,65. Αλήθεια τώρα. Ποιος μπορεί να βάλει με 1,65? Όπως είπε και ο κύριος Ραυτόπουλος, γιατί λέτε τότε πόσο έκλεισε που δεν έβαλε και κανένας? Δηλαδή αν έβαλε κάποιος ήταν σε πολύ μεγάλη ανάγκη. 1,10 είχε ξεκινήσει. Με εκείνο θα πρέπει να το συγκρίνουμε. Γιατί στο τέλος είχε κάνει το ανέβασμα το επικίνδυνο και ουσιαστικά δεν εφοδιάστηκε κανένας με εκείνη την τιμή. Άρα τι μας λέτε? Μπορεί να ζεστάνει το σπιτικό του δίνοντας 6, 7, 8 χιλιάδες ευρώ? Δεν ξέρω πόσο βγαίνει. Θέλω να το πιάσουμε το θέμα από εβδομάδα. Δεν ξέρω, ίσως και μέσα στην με μια περιοχή έτσι που έχει ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, να μας πούν ακριβώς πόσο είναι το ποσό που χρειάζονται, είτε αν έχουν πετρέλαιο θέρμανση, καυσόξυλα, και βέβαια που θα κάτσει και η μπίλια με το επίδομα θέρμανσης, γιατί θα είναι γενναιόδορη, λέει. Μάλιστα, θα τα δούμε. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας, γιατί ο χειμώνας δεν έχει καν ξεκινήσει. 15 του Οκτώβρη θα είναι η έναρξη για την διάθεση του πετρελαίου. Θα είμαστε εδώ, θα τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα, ας πούμε, πήρατε μία γεύση για το πόσο κοστίζει αυτή η δωρεάν παιδεία. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι μου. Δικά σας τα συμπεράσματα σε κάθε περίπτωση. Πολλά πολλά τα μηνύματάκια θα τα δω και τώρα, μόλις πέσει το σήμα τέλους. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Την υγειά σας να έχετε, να έχουμε όσο μπορούμε την αισιοδοξία μας και συνεχίζουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δέσποινα Μποτίτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, Γρηγόρης Ερέτης κόντρα στο σύστημα. Έρχεται κοντά σας τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Put it!

0: Ρέτης καθημερινά 1 με 4. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες που έχουν αντίληψη. Και όχι στους ανοφάγους. Κόντρα στους ανοφάγους. Λοιπόν, έτσι όπως ξεκινάμε, θέλω πρώτα απ' όλα να αναφέρω δύο πράγματα για δύο συνεργάτες οι οποίοι είναι άψογοι. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον Κουτσουκανίδη Ιωάννη, ο οποίος έχει αναλάβει χωματουργικές εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει μαζί του τον Πόντιο τον Λιράρη, τον Μπάμπη, και την ώρα που παίζει ο Μπάμπης λίρα, ο άλλος γκρεμίζει και καταστρέφει ζωές. Άστα να πάνε. Δίδυμο φωτιά. Ο ένας έχει πάρει να πούμε τα μηχανήματα, γκρεμίζει ζωές, γκρεμίζει σπίτια, γκρεμίζει κυβερνήσεις, ό,τι θες γκρεμίζει με τη φαγάνα. Πιλότος. Μπάντες κάνει μέσα στα χώματα. Σκάβει. Και ο άλλος από πίσω μέσα στο φορτηγό παίζει λίρα. Και άμα λάχει και πιούνε και καμιά μπύρα, κατεβαίνει και από την μπουλντόζα και από τον εξκαφέα, δίνει και ένα κότσαρι γρήγορο και συνεχίζει. Τρελό πράγμα σου λέω, άστε. Τρελό πράγμα. Όλοι πόντιοι μαζί, Κουτσουκανίδης και ξερό ψωμί. Απ' την άλλη έχουμε τον Νίκο Καραλή και τον Χρήστο Καραλή, οι οποίοι έχουν γερανούς. Άστα να πάνε. Οι ειδικοί στο να μεταφέρουν πιάνο και ό,τι άλλο θέλετε. Θα δώσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, κάτσε λίγο να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μεταφέρουν βάρκες, μεταφέρουν φορτηγά, μεταφέρουν τρακτέρ, μεταφέρουν σκαλοσιές. Μεταφέρουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μόνο μετανάστες δεν μεταφέρουν, γιατί είναι παράνομο. Ό,τι άλλο θέλετε, το πιάνουν εκεί με το γάτζο. Ζάχαρη και μέλι. Η γερανή του Καραλή. Δεν ταιριάζει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας για γερανούς 6977 577 877. Έτσι, γιατί γουστάρω, ναι ρε. Τι θέλετε. Θα δώσω τα τηλέφωνα στον αέρα. Για γερανούς 6977 577 877. Και για χωματουργικά 6944 56 29 03. Είναι αυτό τηλέφωνο τώρα για χωματουργικά, ρε Γιάννη? Είναι αυτό τηλέφωνο? Βλέπεις, ο γερανός έχει 6977 577 877. Εύκολο. Εσύ που το βρήκες αυτό τον αριθμό? 6944 56 29 03. Τι είναι αυτό το πράγμα? 6-9-44-56-29-03. Ούτε έναν ίδιο αριθμό δεν έχει. Λίγο να το θυμόμαστε, ρε παιδί. Έχουμε μπλέξει. Δώσε καλύτερα του Μπάμπη. Το εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει με σανοφάγους. Έχουμε μπλέξει με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μας έχουν τρελάνει. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Τρώνε όλη μέρα γιαρμά. Το θυμάστε το γιαρμά? Δώσε ρε το γιαρμά να τον ακούσουν τι τρώνε οι Έλληνες.
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κλωτιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή. Εδώ, κοίτα. Εδώ, κοίτα, το έπαιρνε το άλογο, θα μας σκοτώσει. Τρελάθηκε το ζώο από το πολύ το γιαρμά. Έλα, γόρι με εδώ. Έλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Άγε.
0: Γιαρμά τρώτε, γιαρμά! Βγαίνει ο καθένας και σας λέει ότι θα σώσει την Ελλάδα και πέφτετε κάτω στο πάτωμα, λέτε σωθήκαμε, χιλιέστε, σπαρταράτε! Σωθήκαμε, φωνάζει ο Έλληνας σήμερα! Σωθήκαμε!
1: Βέβαια, άμα τρώει το άλογο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιαρμά από τα γαλάρια, πώς να μην γίνει τούρμπο? Κοίτα εδώ, θα μας αρχίσει κλωτιές και θα μας σκοτώσει. Έλα εδώ, Αλή.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να μιλήσω λίγο για τον πεθερό του γιου Μητσοτάκη. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη. Η οποία από ό,τι φαίνεται έχουν πολλά παρεδώσει με διάφορες εταιρείες. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση έτσι για να ξεκινήσω χαλαρά σήμερα. Ο πατέρας της ταινίστριας Σάκαρη η οποία τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Έτσι, απλά ρωτάω να μου πείτε. Είναι ο Σάκαρης ιδιοκτήτης εταιρείας καζίνο. Δώστε μου μια απάντηση, γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Περίεργα πράγματα. Επίσης βλέπω ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 3-4 κομμάτια για άλλη μια φορά προεκλογικά. Τα κατάφεραν καλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακόμα και ο Sky στηρίζει ενεργά συγκεκριμένα πρόσωπα για να μπορέσει να σας διχάσει. Βλέπω επίσης κάποιους οι οποίοι γλύφουν ασταμάτητα Σαμαρά. Κάτι δίθεν δημοσιογράφοι, κάτι παλιοί που γνωρίζουν, που κάνουν, που ράνουν. Όλη μέρα γλύφουν Σαμαρά. Γλύφουν Μητσοτάκη, γλύφουν Νεοδημοκράτες. Ρε εσείς, είναι δυνατόν αυτοί που πέρασαν και κατέστρεψαν αυτή τη φορά να σας σώσουν? Δηλαδή πόσο μυαλό, πόσο γιαρμά έχετε φάει? Πόσο μυαλό έχετε για να το λέτε αυτό το πράγμα? Εκτός αν παλεύετε για καμιά καρεκλίτσα ή για κανένα φραγκάκι. Εδώ βρήκα άνθρωπο στο διαδίκτυο, μου τον στείλανε, ο οποίος γλύβει δένδια. Την μπανάνα με πιτζάμες. Μία, η άλλη δεν ξέρω που είναι, χάθηκε, γιατί παλιά ήταν δύο οι μπανάνες με πιτζάμες. Γλύφει Τσίπρα ο άλλος. Γλύφει δένδια. Γλύφουν τον Άδωνη. Πάμε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Άδωνη. Θέλω να βάλω τα κλάματα, θέλω. Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι που δεν ξέρετε. Διότι αυτή η κυβέρνηση κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και συγκεκριμένα ο Δένδιας και συγκεκριμένα κάποιοι πρώην αρχηγοί ΓΕΘΑ έχουν κάνει κάποια πράγματα για τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Δεν έχουν κάτι στο σκαμνί να απολογηθούν. Και μιλάω και για τον στρατηγό το Φλόρο. Ακούστε εδώ να δείτε. 10 Σεπτεμβρίου του 2023 η καταιγίδα Ντάνιελ χτύπησε την Ανατολική Λιβύη και συγκεκριμένα την πόλη Ντέρνα. Εξαφάνισε, μιλάμε, ολόκληρες περιοχές. Έσπασε φράγματα που δεν είναι τυχαίο, γιατί και εδώ έσπασε φράγματα στη Θεσσαλία, που άλλοι λέγανε ότι κάποιοι τα σπάσανε και δεν σπάσανε από μόνα τους. Είχαμε και εκείνοι νεκρούς όπως και εδώ και τραυματίες και πάει λέγοντας. Ακούστε όμως τι συμβαίνει τώρα και πώς εμπλέκεται ο Δένδιας και ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Φλόρος. Ενεργοποιήθηκε τότε όταν έγινε αυτό με τον Ντάνιελ στην Ανατολική Λιβύη η διεθνής κοινότητα. Και αποφάσισαν οι περισσότερες χώρες να στείλουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ελλάδα δεν κουνιόταν φύλο. Γιατί δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, με μια διπλωματία θα βοηθήσουν, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει κάτι και να θες βοήθεια. Όλοι αυτοί μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουν, μην νομίζετε. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, όλη αυτή η κυβέρνηση που μας έχει ξεφτυλίσει παγκοσμίως, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Μην νομίζετε. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν υπάρχουν ούτε υπηρεσίες, δεν υπάρχουν ούτε στρατηγικές, ούτε τίποτα. Βαδίζουμε και πάμε και όπου βγει. Όταν λοιπόν όλες οι άλλες χώρες θέλανε ανθρωπιστική βοήθεια, η Ελλάδα πετούσε χαρταετό. Γιατί η Λέλα Παμητσοτάκη έχει εξαπλωθεί παντού και έχει διαβρώσει τα πάντα. Ακούστε όμως, την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου του 2023, συνέβη κάτι που έφερε αναταράξεις. Έμαθε ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει μια αποστολή στη Λιβύη. 3 αεροπλάνα θα έστελνε η Τουρκία με 150 άτομα προσωπικό, με υλικό, με ανθρωπιστική βοήθεια. Ωραία. Με εντολή του Μητσοτάκη τότε μάθανε τα κανάλια για αυτό που γίνεται και άρχισαν να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε τώρα, οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν. Θα σας πω για αυτούς τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς πώς έχουν ενεργοποιηθεί και υπέρ του Κασιδιάρη. Γιατί ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που μιλάμε στηρίζει ενεργά Κασιδιάρη. Εγώ βλέπω τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας που ανεβάζουν όλη μέρα Κασιδιάρη. Θα σας πω τι γίνεται, γιατί η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι φίλη του Κυρανάκη. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Έτσι δεν είναι, κυρία Πανταζή? Ο αδερφός σας έχει πολύ καλές σχέσεις. Έχω βρει κάτι άρθρα στα οποία γράφανε για την κόρη που είχε γεννήσει και το ότι είχε πάει ο Κυρανάκης εκεί πέρα να τον ευχηθεί συγχαρητήρια και με τα νέα της Ηπείρου και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Υπάρχουν κάποια άρθρα, θα τα πούμε στη συνέχεια και αυτά τα άρθρα να ξέρει και ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω επίσης η κυρία Πανταζή το τελευταίο καιρό μιλάει πάρα πολύ υπέρ του Κασιδιάρη. Είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος. Τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε όμως τι έγινε στη Λιβύη και θα τα πούμε και αυτά. Μαθαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η Τουρκία οργανώνει να στείλει αυτή την αποστολή με ανθρωπιστική βοήθεια. Και τι κάνει. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 13 Σενάτου του 2023, δίνει προφορική εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας για να οργανώσουν και αυτή μια ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λιβύη. Και λένε να φύγουν άρον-άρον. Δεν γίνεται να μας προλάβει η Τουρκία. Χωρίς κανένας φυσικά να επέμβει και να πει ότι αυτές οι αποστολές δεν οργανώνονται σαν να πηγαίνουμε μια πενταήμερη στη Ρώμη. Θέλουν επιχειρησιακό σχέδιο, θέλουν οργάνωση, κάτι που δεν υπήρχε για την ελληνική αποστολή. Ωραία. Η εντολή ήταν να φύγουν όπως με σκοπό μόνο να βγάλουν την επίμαχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στη Λιβύη, να παραδίδει βοήθεια και όλο αυτό για να πούμε ότι και εμείς κάτι κάναμε. Μου θυμίζει, ξέρετε, τις εφαρμογές αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Instagram, που κάποιοι πάνε κάπου χωρίς να γουστάρουν να πάνε, απλά και μόνο για να το δείξουν. Ξέρεις τώρα, δύο λεπτά πάνε, βγάζουν φωτογραφία το ποτό που πίνουν την πύρα και εξαφανίζονται, πάνε σπίτι πάλι. Κάπως έτσι, αυτό μου θυμίζει αυτό που είχε συμβεί. Αλλά έγινε και πολύ χειρότερο. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω και γιατί κάνω αυτή την ανάλυση. 5η λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου του 2023, στις 3.30 ώρα, με προφορική εντολή, ξαναλέω, από τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, το στρατηγό, και χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες, γνωστοποιήθηκε στους στρατιωτικούς που θα πήγαιναν σε αυτή την αποστολή πως ο χρόνος της αναχώρησής τους ήταν δύο μέρες μετά, το Σάββατο δηλαδή, 16 Σεπτεμβρίου του 2023. Θα πηγαίνανε με στρατιωτικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στις 15 Σεπτεμβρίου δεν είχε ληφθεί καμία σχετική διαταγή εγγράφος. Μόνο προφορικά τώρα, άκουτα με τα λόγια. Κιόλας, έχουμε κιόλας μια αναφορά το ότι κάποιος αξιωματικός διαπίστωσε πως σε μια κοινή ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Viber ζητούσανε φωτογραφία των διαβατηρίων τους. Δηλαδή, έμαθε από το Viber ο αξιωματικός ότι ζητάνε φωτογραφίες από τα διαβατήριά τους για να τους στείλουν στη Λιβύη. Κανένας δεν γνώριζε πού ακριβώς πάνε, για πόσες μέρες θα πάνε, το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί πέρα τώρα, έτσι, στέλνουν τους αξιωματικούς. Τελικά, λόγω προβλημάτων με τα διαβατήρια που είχαν κάποια μέλη, η αποστολή δεν έφυγε το Σάββατο, έφυγε το πρωί της Κυριακής, 17 Σεπτεμβρίου. Μαθαίνουνε ότι θα είναι άοπλοι. Και αυτό κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά τα λέει άνθρωπος ο οποίος επέζησε σε αυτή την επιστολή. Επέζησε. Το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής, το C-130 με την ελληνική αποστολή προσγειώθηκε στη Βεγγάζη. Θα μου πείτε για ποιο λόγο στη Βεγγάζη, τι δουλειά είχαν στη Βεγγάζη, αφού η αποστολή θα έπρεπε να πάει στο αεροδρόμιο Αλμπαράκ, Αλ-Αμπράκ βασικά, το οποίο απέχει από την Τέρνα 72 χιλιόμετρα, που από εκεί θα φτάνανε οδικώς. Η αλλαγή λοιπόν των σχεδίων για τη Βεγγάζη αποφασίστηκε διότι η Βεγγάζη εδρεύει στο στρατηγείο του Χαφτάρ. Είχε πάει το στρατηγείο του Χαφτάρ. Εκεί ήθελαν να γίνουν δηλαδή επίσημες υποδοχές και να βγουν συγκεκριμένες φωτογραφίες από τις αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Και έτσι προσγειώθηκε στη Βεγγάζη, που ήταν 290 χιλιόμετρα μακριά από την Τέρνα. Και έπρεπε να κάνουν μια διαδρομή 5-6 ώρες με το λεωφορείο. Ωραία οργάνωση, ρε. Ωραία οργάνωση. Σκέψου λίγο, ωραία οργάνωση. Φοβερή οργάνωση. Με λεωφορείο. Πού όλα αυτά σε μια χώρα που μαστιζόταν και συνεχίζει να μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Και λοιπόν με ένα κινέζικο πολιτικό λεωφορείο, με έναν κακό οδηγό που θα περνούσε από αμφιλεγόμενες περιοχές, στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς εκεί πέρα. Επίσης, όταν προσγειώθηκαν, κάποιος στρατιωτικός της αποστολής ανέφερε πως οι κάρτες επικοινωνίας τους, δεν τους είχαν δώσει ποτέ κάρτες επικοινωνίας και γι' αυτό το λόγο ενεργοποίησε αυτό τη δική του κάρτα για να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα του, να ενημερώσει ότι ξέρεις κάτι, φτάσαμε, είμαστε στη Βεγγάζη και είναι φυσιολογικό αυτό. Όταν την πήρε λοιπόν τηλέφωνο τη γυναίκα του, έμεινε έκπληκτος, καθώς εκείνη το γνώριζε ήδη από κάποια κανάλια. Το γνώριζε ήδη. Αυτό δεν είναι διαρροή? Δεν έχει υπάρξει διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών? Ξέρω εγώ, γίνεται από Insta Story να μαθαίνουμε το ότι έχει φτάσει μια αποστολή με Έλληνες να βοηθήσει σε μια χώρα στην οποία υπάρχει εμφύλιος. Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων, η αποστολή μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Νερά, τρόφιμα, υγειονομικό υλικό και όλα τα άλλα. Άλλες ξένες αποστολές πρέπει να ενημερώσουμε ότι είχαν θωρακισμένα οχήματα για να τις συνοδεύσουν. Ενώ στην Ελλάδα δόθηκε μόνο ένα προπορευόμενο όχημα συνοδείας, που ήταν ένα αγροτικό με ένα πολυβόλο στην καρότσα, και πίσω του το λεωφορείο αυτό το κινέζικο που ήταν μέσα οι Έλληνες είχε ένα θωρακισμένο με 2-3 άτομα μέσα, τα οποία ας πούμε ήταν μαζί τους σε περίπτωση που γίνει κάτι. Και είχε και ένα ακόμα όχημα ακόμα πιο πίσω. Ένα φορτηγάκι. Τρία οχήματα δηλαδή, ένα μπροστά και δύο πίσω από το λεωφορείο. Άρτια οργάνωση. Τέλος πάντων, μετέφεραν τα πράγματα όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο στα φορτηγάκια για να ξεκινήσουν να πάνε ο δικός, όπως σας είπα, εκεί που έπρεπε να πάνε. Και άρχισε το κομβόι να τρέχει σαν τρελό. Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει άνθρωπος που επέζησε. Κάποιες φορές, λέει, το λεωφορείο έχανε την επαφή με το προπορευόμενο συνοδευτικό. Άλλες φορές υπήρχε απαγορευτική ταχύτητα 120 χιλιόμετρα, αλλά αυτοί τρέχαν περισσότερο. Κάποιες φορές έκοβε, λέει, το λεωφορείο, προσπερνούσανε, κάνανε, ράνανε. Τέλος πάντων, ήταν και ο δρόμος πολύ κακός. Μετά από 2-3 ώρες, σταματάει το λεωφορείο για περίπου 10 λεπτά για ανεφοδιασμό. Χωρίς να έχει εκενωθεί κατά τη διάρκεια των εφοδιασμού όλη εκείνη η τοποθεσία, έτσι, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίβλεψη της διαδικασίας, χωρίς να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας. Σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Και μετά έκανε και μία στάση, γιατί οι περισσότεροι θέλαν να αναπαυτούν λίγο. Οπότε βγήκαν από το λεωφορείο να ξεπιαστούν, ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα, τώρα ξαναμπήκανε και στη συνέχεια προχωρήσανε με ηλικιώδη ταχύτητα και συνέχισαν την πορεία τους. Περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ακούστε εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο, περίπου μισή ώρα μετά τη στάση, ένα λευκό αγροτικό Toyota που ερχόταν με 200 χιλιόμετρα από την αντίθετη κατεύθυνση, καρφώθηκε πλαγιομετωπικά στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής. Το λευκό αυτό αγροτικό Toyota είχε πάνω φορτωμένες τεράστιες ποσότητες βενζίνης, οι οποίες φυσικά περιέλουσαν το λεωφορείο, το οποίο λεωφορείο μέσα σε 3 δευτερόλεπτα λαμπάδιασε και ακολούθησαν φυσικά και κρίξεις. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, έτσι. Πήγε, καρφώθηκε πάνω στο λεωφορείο της ελληνικής αποστολής αυτό το αυτοκίνητο και κουβαλούσε βενζίνη. Πήρε φωτιά το λεωφορείο, υπήρξαν και ανατινάξεις, ανατριχύλα. Δεν θέλω τώρα να αναλύσω το τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα. Μπορείτε να φανταστείτε, μεσημεριάτικα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Με το που έγινε αυτή η σύγκρουση, η τοπική συνοδεία, δηλαδή το πρώτο και τα δύο αυτοκίνητα που ήταν από πίσω, που συνόδευα το κοβόι, εξαφανίστηκαν και άφησαν τραυματισμένους τους Έλληνες στρατιωτικούς ολομόναχους στην Ανατολική Λιβύη. Πώς σας φαίνεται? Ωραία η οργάνωση! Ωραία η οργάνωση, ε! Φοβερή! Φοβερή οργάνωση! Εξαφανίστηκαν, σας λέω. Δεν είχανε ασυρμάτους. Οι επικοινωνίες είχαν καεί. Ήτανε σε εμπόλεμη ζώνη. Έψαχναν να βρουν κάπως να επιβιώσουν. Τα πρώτα αγροτικά που έφτασαν εκεί για να μεταφερθούν οι τραυματίες έφτασαν μετά από 50 λεπτά. Τα πρώτα ασθενοφόρα φτάσαν μετά από μία ώρα. Δεν υπήρχαν υλικά για τοπική αντισηψία. Δεν υπήρχαν φάρμακα. Υπήρχαν μόνο γάζες και φυσιολογικός ορός. Όπως είχε καταθέσει ένας αξιωματικός της αποστολής, είχε πει, μέχρι και τώρα που μιλάω, δεν έχω καμία σχετική γνώση για ποιο λόγο έγινε αυτή η αποστολή και ποιος την είχε σχεδιάσει. Όλα είχαν γίνει προφορικά, με βιασύνη, με μια πρεμούρα του να προλάβουμε, με προχειρότητα, με ασάφεια, με επιπολαιότητα, με καμία οργάνωση. Βρέθηκαν Έλληνες στρατιωτικοί αοπλοί, χωρίς αξιόπιστες επικοινωνίες σε εχθρικό έδαφος. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν ευθύνεται ο Υπουργός Εξωτερικών? Δεν ευθύνεται ο Αρχηγός ΓΕΘΑ? Ποιος ευθύνεται, αδερφιά? Για αυτά τα εγκληματικά λάθη όσων δεν σχεδίασαν επιχείρηση αλλά μια εκδρομή στη Λιβύη και στείλανε τους ανθρώπους αυτούς στο στόμα του λύκου, πέθαναν 5 άνθρωποι σε αυτό το λεωφορείο και είχαμε κι άλλους πόσους τραυματίες. Και θέλετε να σας πω και το πιο κρίσιμο? Εσείς τι πιστεύετε, ότι ήτανε τροχαίο ή επίθεση? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Δένδια, του τότε αρχηγού ΓΕΘΑ, του Φλόρου, κουκούλωσαν το θέμα και δηλώσαν ότι ήτανε τροχαίο. Εμένα μου μοιάζει, με την προσωπική μου άποψη, πιο πολύ σαν επίθεση. Να τρέχει ένα αυτοκίνητο με 200, να πέφτει πάνω στο λεωφορείο, να κουβαλάει βενζίνη, να παίρνει φωτιά, να υπάρχουν ανατινάξεις. Και πριν από λίγη ώρα να ήταν σταματημένοι για νεφοδιασμό, χωρίς υπεύθυνο ασφαλείας, χωρίς να έχουν ελέγξει πού είναι και αν τους βλέπει κάποιος, εσείς πώς το βλέπετε? Κουκούλωσαν το θέμα, το τροχαίο έκλεισε και η ΕΔΕ και όλα. Εγώ θα το πω ομά, υπάρχει απουσία διαφάνειας. Υπήρξε μια βιασύνη για να κλείσει η ΕΔΕ. Κάποιοι λένε ότι, δεν το υιοθετώ, ότι άλλαξαν και κάποιες αναφορές για τον αριθμό των νεκρών. Πολλά, πολλά περίεργα. Και φυσικά οι αρχές της Λιβύης αρνήθηκαν να δώσουν πλήρη στοιχεία για τους επιβαίνοντες του Τογιώτα. Μου θυμίζει τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Πώς στείλατε ρε 19 ανθρώπους, Έλληνες αξιωματικούς, χωρίς καμία οργάνωση, από την αρχή ως το τέλος, με ένα συμβατικό κινέζικο λεωφορείο χωρίς θωράκιση, χωρίς κάποια σοβαρή συνοδεία, σε άλλο αεροδρόμιο να προσγειωθούνε και να πάνε εκεί πέρα σε εισαγωγικά γυμνοί, χωρίς όπλα, χωρίς κάρτες για να πάρουν ένα τηλέφωνο, χωρίς τίποτα? Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Κάποιοι στρατιωτικοί του λεωφορείου επίσης είπανε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα έτρεξαν να δούνε τι γίνεται στο λευκό Τογιώτα για να σώσουν τους ανθρώπους, γιατί νόμιζαν και αυτοί ότι έγινε τροχαίο. Και δεν είδανε μέσα στο όχημα κανέναν. Δεν είδανε, λέει, κανέναν μέσα σε αυτό το λευκό Τογιώτα. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε τα μόνοι σας, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω εγώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα σκεφτείτε μόνοι σας και να τα επεξεργαστείτε μόνοι σας. Πάντως μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει πληρώσει για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν άδικα. Κανένας. ούτε αρχηγός για ΕΘΑ, ούτε υπουργός εξωτερικών, ούτε πρωθυπουργός, ούτε δένδιας, ούτε κανένας. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί ξεχνάτε και τα πνίγουνε τα θέματα. Και δεν τα συζητάνε αυτά τα θέματα τα κανάλια, που είναι πολύ σημαντικά. Τα κανάλια θα σας παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να σας παρουσιάσουν. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα, τόσα πολλά σκάνδαλα, τόσα πολιτικά εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα και κακουργήματα και πρόσωπα που εμπλέκονται σε διάφορες δικογραφίες, που κανονικά οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ασχολούνται μέρα νύχτα με αυτά τα πρόσωπα.

Τώρα θα μιλήσω και για τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται βρίσκονται στα χέρια συγκεκριμένων ομίλων. Για αυτά που μιλάω εγώ φυσικά δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Θα βρεθούν 5-10 άνθρωποι οι οποίοι θα σας πούνε για τη Χούντα, θα σας πούνε για τους κομμουνιστές, θα σας πούνε για τους αριστερούς, θα σας πούνε για τους αναρχικούς, θα σας πούνε για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη, για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας, αβαβά. Γιατί φοβούνται. Δεν λένε καν ονόματα, ρε φίλε. Βγαίνεις μας το παίζεις ότι αναλύεις και ότι ασχολείσαι. Πες ονόματα. Πες ονόματα. Πες ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο εφοπλιστής, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος. Όλοι αυτοί είναι παίκτες του συστήματος. Γιατί δεν μιλάς. Και ασχολείστε μια ζωή με τους κομμουνιστές και με τους χουντικούς και με τους ταγματασφαλίτες. Σας έχω βαρεθεί. Εδώ σας λέω εγώ, μα συστημικές τράπεζες στα χέρια 10 ομίλων. Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το έχουν κατασπαράξει. Μας καταχρεώνουνε. Έρχεται ανακεφαλαιοποίηση. Θα την πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Εσείς ασχοληθείτε με το Μελιγαλά και με τη λέπρα που είχαν κάποτε στη Σπιναλόγκα. Με αυτά ασχοληθείτε, με αυτά μπορείτε, με αυτά ασχοληθείτε. Απλά πραγματάκια. Εντάξει, πάμε και παρακάτω, γιατί οι συστημικές τράπεζες παράλληλα είναι και χορηγοί, όπως είναι και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες. Και σας έχω μιλήσει για το ιδιωτικό κράτος, το οποίο θέλει τον Έλληνα πολίτη σκλάβο. Να πληρώνει, να καταναλώνει και να δουλεύει. Αυτό θέλουνε. Γιατί έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ας ανοίξουν κάποιοι τα αυτάκια τους που το παίζουν έξυπνοι και το παίζουν ιδεολόγοι, οι προσωπολάτρες, οι κασιδιαρολάγνοι τώρα. Θυμήθηκαν τώρα οι κασιδιαρολάγνοι να μας το παίξουν ιδεολόγοι. Ακόμα και η Χρυσή Αυγή δεν τον θέλει τον Κασιδιάρη. Δεν τον θεωρεί ιδεολόγο. Όχι, τώρα δεν τους αρέσει η Χρυσή Αυγή. Τώρα η Χρυσή Αυγή δεν τους αρέσει. Πριν, άμα τους ρωτούσες, θα σου έλεγαν κάργα Χρυσή Αυγή. Τώρα είναι τόσο κασιδιαρολάγνη που ούτε τη Χρυσή Αυγή δεν τη θέλουν πλέον. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη, πραγματικά δεν ασχολούμαι πλέον με αυτούς όλους. Μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Είναι δικά τους όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν θα ξυπνήσουν θα είναι αργά. Γιατί σας λέω, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτοματισμοί, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές κάμερες, ψηφιακό νόμισμα, ψηφιακοί νόμοι. Ποιοι εθνοσωτήρες θα αλλάξουν αυτό το πλάνο της ατζέντας του 2030? Ποιοι? Ποιος θα πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που υπάρχει για την ατζέντα 2030? Για εξηγήστε μου εσείς, για να καταλάβω που τα ξέρετε όλα. Πώς θα αλλάξει αυτό? Με το να λέμε τι κάνανε οι κομμουνιστές πριν 40 χρόνια, έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Τα πιστεύετε αυτά που λέτε? Δηλαδή κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας. Ξύπνα ρε άνθρωπε το πρωί. Πάνε στον καθρέφτη και πες, καλησπέρα, πώς θα αλλάξει η Ελλάδα? Πώς θα βάλουμε εμπόδια στην ψηφιακή διακυβέρνηση? Πώς? Δεν ξέρεις την απαντήση στον εαυτό σου. Και εκεί ξεκινάει το λάθος. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Κάτσε να λες ψέματα και να τρέφεις αυταπάτες. Κάτσε, αφού γουστάρεις τόσο πολύ, που στο τέλος το σύστημα τα πιόνια που εκμεταλλεύεται θα τα πετάξει. Γιατί τα χρησιμοποιεί, θα τα πετάξει τα πιόνια τα φιλόδοξα που είναι πνιγμένα στη φιλαργυρία. Θα τα πετάξει αυτά τα πιόνια και οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Ο Γρηγόρης πάλι μέσα θα πέσει. Οι πρώτοι που θα απογοητευτείτε είστε εσείς. Όχι εγώ. Γιατί αλήθεια αργά ή γρήγορα λάμπει. Εγώ έχω πει πάμπολες πολλές φορές ότι τα κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν προσθέσει όλοι αυτοί οι πονηροί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που γουστάρουν με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται και συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας. Τα έχω πει 10.000 φορές, δεν μπορώ να τα ξαναλέω. Όσοι ακούτε τακτικά, ξέρετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε τα αυτονόητα συνέχεια. Πρέπει να προχωρήσουμε τη σκέψη μας και τον τρόπο σκέψης και την οπτική γωνία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πάει να πει αλληλοσεβασμός. Τι πάει να πει βοηθάω το διπλανό μου και ποιοι επενδύουν στο να υπάρχει διχόνια και στο να μην θες να βοηθήσεις το συνέλληνά σου. Γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην θες να τον βοηθήσεις. Να τον μισείς. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό πολεμάνε και την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία λέει να συγχωρείς. Συγχώρα και προχώρα λέει. Δεν λέει βγάλε όλο το φόνο σου για τον άλλονα. Δεν λέει βρίσει όσο περισσότερο μπορείς, μου το παίζουν κάποιοι Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι για καμιά Κυριακή στην Εκκλησία και για κάνα Πάσχα. Μέχρι εκεί είστε.
Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε: ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος. Αλλά αν προσπαθήσεις πραγματικά για τη σωτηρία της ψυχής σου, πρέπει να τον ακολουθήσεις. Πόσοι από εσάς λέτε αλήθειες στον εαυτό σας? Άσε με εμένα, εμένα δεν με νοιάζει να μου πείτε τις αλήθειες σας. Στον εαυτό σας να τις λέτε τις αλήθειες σας. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: ναι ρε, είμαι φιλόδοξος. Και αυτό δεν είναι καλό. Μπορείς να το πεις. Ναι ρε, είμαι φιλάργυρος, να πεις στον εαυτό σου. Ό,τι λέω ή ό,τι κάνω, το κάνω για το χρήμα. Μπορείς να το πεις? Όχι. Γιατί είστε εγωιστές. Εσείς κοροϊδεύετε. Αλλά εγώ αυτά που λέω έχουν βάση. Εσείς γελάτε. Αλλά δεν πειράζει. Κι άλλοι νομίζετε ότι απειλείτε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ μιλάω από την ψυχή μου. Εσείς μιλάτε από την τσέπη σας. Ιδεολόγοι της μίας νύχτας. Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί συνωμοσιολόγοι οι οποίοι λένε εμάς συνωμοσιολόγους. Οι οποίοι τι κάνουνε? Φτιάχνουν και σενάρια. Καλά, για τη λάσπη που ρίχνουνε, και άμα ξεκινούσα να κάνω μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, θα έπρεπε να πάρω 10 δικηγόρους. 10 δικηγόρους θα έπρεπε να πάρω. Αλλά δεν κάθομαι να ασχοληθώ ούτε με αυτούς που κάνουν βιντεάκια και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι ο καθένας λέει. Κάθομαι εγώ να τρέχω στα δικαστήρια με τον κάθε πυροβολημένο που βγαίνει, κάνει ένα βίντεο και με βρίζει. Είναι δυνατόν τώρα, άστον να βρίζει. Καλύτερη διαφήμιση, λέγανε οι παλιοί, είναι η δυσφήμιση. Οι παλιοί αυτό λέγανε. Η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Άστον να βρίζουν. Εδώ αφήθηκαν ελεύθεροι Τούρκοι μαφιόζοι που ετοίμαζαν εκτέλεση. Πιάστηκαν με βαρύ οπλισμό, με σνάιπερ σπασμένο στα τρία. Το είδατε σε κάνα καναλάκι να παίζει? Είδατε τι ακριβώς έγινε? Το ότι περνάνε όπλα τουρίστες, υποτιθέμενοι τουρίστες Τούρκοι, σας το έχει πει κανένας? Έχει κανένας αναρωτηθεί αν η ΕΥΠ έχει γνώση το ότι μπορεί να χτίζονται πυρήνες? Το ότι μπορεί να υπάρξει καμιά επίθεση από το πουθενά? Τους εμπιστεύεστε? Εδώ στείλανε τους Έλληνες αξιωματικούς μέσα στη Λιβύη χωρίς όπλα, χωρίς τηλέφωνα, ρε. Χωρίς συνοδεία. Θα ασχοληθούν, νομίζετε, με εσάς? Να μην αρχίσουμε να λέμε για τις συναντήσεις που κάνουν κάτι ψευτοεθνοσωτήρες με συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τι παιχνίδι παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και εσείς τρώτε σανό αμάσιτο. Πάμε πολλές φορές έχουμε σχολιάσει το ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ότι θέλουν να προσθέσουν συγκεκριμένα τσιπάκια στις κάρτες, στα κινητά σας, μελλοντικά μπορεί και στα ανθρώπινα μέλη, ώστε να μπορούν να σας ελέγχουν. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτά είναι τα πλάνα τους. Να μειωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να έχουν μόνιμα πατημένο τον εργάτη κάτω και να είναι αυτοί οι εξουσιαστές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δυστυχώς. Από το 1972 έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα. Υπάρχουν περίπου 4 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με αυτά που είχαν ανακοινώσει, ανθρωπάκια, 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια, έτσι τα ονομάζουν, τα οποία μόνο τρώνε, έτσι γράφει. Τώρα είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω λίγο πρόχειρα. Τα οποία μόνο τρώνε, δηλαδή είναι οικότροφοι σε αυτό το σύστημα. Τους συντηρούμε εμείς οι υπόλοιποι. Έτσι τους ονομάζουν. 4 δισεκατομμύρια ανθρωπάκια. Πρέπει, λέει, σταδιακά μέχρι το 2050, με πολέμους, με πανδημίες και με διάφορους άλλους τρόπους, να μειωθεί ο υπερπληθυσμός. Γιατί η ενέργεια, το φαγητό, το νερό και όλα αυτά δεν αρκούν. Θα ξεκινήσουν, λέγανε σε αυτό το σχέδιο που διαβάζω στα αγγλικά, από την Δυτική Ευρώπη, μετά θα πάνε στην Ανατολική και μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, σε ανατολικές χώρες και πάει λέγοντας, στον Καναδά, γράφει εδώ αρκετά. Οι πιο πειθαρχημένοι, λέει, είναι οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι. Και γι' αυτό το λόγο θα κρατήσουν από αυτούς 500 εκατομμύρια. Άκου λίγο τι γράφουνε κάποιοι άρρωστοι.
Το 1972. Κι όμως δεν ξέρουμε αν θα γίνουν αυτά. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν. Αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι κάπως σαν να πατάει πάνω στα λεγόμενά τους η επικαιρότητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και εσείς ασχολείστε με τα επιφανειακά ζητήματα. Ο άλλος μου λέει, έχουμε υπουργό προστασίας το Χρυσοχοΐδη, μη φοβάσαι. Ο Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί να βρει έναν δραπέτη. Και τώρα τι κάνουνε, άκου τώρα τι κάνουνε. Βγάλανε, είναι φοβερό αυτό που ζούμε ρε παιδιά, είναι για να γελάμε. Βγάλανε τώρα μέσα από ένα site, συστημικό site, ένα βίντεο που δείχνει τον Ριζάη σε έναν χώρο που ήταν κρατούμενος για ένα σκηνικό με έναν Παπαδάκη, Απαπαδάτο, Αντώνη Παπαδάτο. Βγάλανε ένα βίντεο τώρα εδώ πέρα, ένα site ενός συστημικού μέσου. Και δείχνει ένα βίντεο και λέει στο υλικό φαίνεται και ο Ριζάη, ο οποίος κατευθύνεται στο αρχιφυλάκιο και είναι εκεί ο Αντώνης Παπαδάτος. Αυτό έγινε πριν πόσους μήνες ρε παιδιά. Αυτό έχει γίνει πριν πόσους μήνες. Είναι τυχαίο που βγάζουν τώρα τα συστημικά site αυτό το βίντεο τώρα? Είναι τυχαίο? Μήπως το έβγαλε τώρα αυτό το site με εντολή του Υπουργείου για να το δει ο Ριζάη? Ρε παιδιά, είναι φοβερό. Για ποιο λόγο να βγει τώρα δηλαδή που δραπέτευσε και, και δεν το βγάλατε τόσο καιρό? Τι προσπαθείτε να κάνετε, τον παρακαλάτε να γυρίσει? Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα, τι φάση? Εκείνη της αστυνομίας πως λέγεται ρε Ξανθιά? Η Δημογλίδου, πού είναι η Δημογλίδου ρε παιδιά? Η Δημογλίδου πού είναι? Δημογλίδου πού είσαι? Βγες από την τρύπα. Πού είναι οι δηλώσεις? Δεν θα υποστηρίξεις την ελληνική αστυνομία? Χάθηκες ρε παιδάκι μου. Συνήθως είσαι πρώτη την επόμενη μέρα σε όλα τα κανάλια. Τώρα πού είσαι? Πού είσαι μωρέ, σε ψάχνουμε. Χάθηκε η κυρία Δημογλίδου παιδιά, δεν έχει δηλώσει τίποτα. Και αν δήλωσε δεν το έχω δει, τι να σας πω, αλλά δεν τη βρίσκω κάπου. Το ψάξα. Άφαντη κυρία Δημογλίδου της ελληνικής αστυνομίας. Τι έγινε, θα γυρίσει ο αντραπέτης? Είστε σε επικοινωνία, πού είναι? Πήγε μήπως στη Χαβάη μια βόλτα και άργησε το αεροπλάνο να γυρίσει? Ρε Παναγία μου. Η Θεούτα βράζει, μιας και αναφέρετε τους παράνομους μετανάστες εσείς στα μηνύματα, η Θεούτα βράζει, δεν ξέρω αν είδατε τα σοβαρά επεισόδια, όπου χιλιάδες μετανάστες βγήκαν στους δρόμους για μία θέση στο νέο καταβλισμό, όπως επίσης δεν δείχνουν στην τηλεόραση όλο αυτό που γίνεται στα hotspot εδώ στην Ελλάδα και στις σέρες που ξεσηκώνονται και πετάνε πέτρες. Σκέψου τώρα, εμείς τους φιλοξενούμε, τους πληρώνουμε σπίτι, τους πληρώνουμε φαγητό, πρωινό και ό,τι άλλο γουστάρουν, και αυτοί πετάνε πέτρες. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί άμα μελλοντικά κάποια όπλα που περνάνε κάποιοι λαθρέα φτάσουν στα δικά τους χέρια, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, δεν ξέρω για πόσο, θα είμαστε όμως, ελπίζω, για να δούμε τι συμβαίνει. Άλλο ένα θέμα που παίζει όλη μέρα είναι αυτό που έγινε με το Μαζονάκι. Έλα ρε, παραιτηθείτε να τελειώνουμε. Να παραιτηθεί ο Άδωνης, να παραιτηθεί ο Πατούλης, να παραιτηθούν όλοι αυτοί να τελειώνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρανε και ο Πλεύρης γνώριζε που ήταν πρώην υπουργός υγείας, τον πήρε τηλέφωνο αφού μετά. Πλεύρης, Άδωνης, Πατούλης, παραιτηθείτε! Τέλος, λειτουργούσε παράνομα αυτό το ιατρείο, φταίτε! Το ξέρατε τον κύριο, το ξέρατε! Μη λέτε ψέματα! Είστε συνυπεύθυνοι αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε. Αν δεν είχατε ενημερώσει και γνωρίζατε, είστε! Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Εδώ πέρα υπάρχει καταγγελία ότι υπήρξε συνεργασία με αυτούς τους γιατρούς, με τον Θεοδωρόπουλο και τη Γάκα. Από το 2012 λέει είχε συνεργασία ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης. Έφυγε άδικα ο Μαζονάκης? Δεν έφυγε άδικα? Τι συμβαίνει πιστεύετε εσείς? Και γιατί την επόμενη μέρα βγήκε ο Άδωνης κατευθείαν να πει ότι εγώ το κατακρίνω αυτό και το ένα και το άλλο για να βγάλει την ουρά του απ' έξω? Καλά τώρα θα μου πεις ο Άδωνης έχει χίλιους λόγους για να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Καλά τώρα θα μου πεις ο Άδωνης έχει...

Σας δείχνω και πώς μου κατεβάζουν τα βίντεο. Μου κατέβασαν το Agenda 2030, το βίντεο που ανέβασα, μου το κατέβασαν και έφαγα strike. Σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Όπως και για τα εμβόλια. Μέσα από δύο μελέτες που υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο και ισχυρίστηκα τα δικά τους αποτελέσματα. Το δικό τους πόρισμα ισχυρίστηκα και εκείνο μου το ρίξανε. Και μου λένε τώρα ότι δεν είμαι καλός χρήστης. Γιατί δεν είμαι καλός χρήστης, γιατί δεν λέω αυτά που θέλετε. Γιατί θέλετε να χαϊδεύω αυτιά και να σας λέω αυτά που θέλετε να ακούτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εγώ θα λέω την άποψή μου. Και όποιος δεν γουστάρει, πατάει ένα κουμπάκι και αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί σκούζεται. Δεν με πληρώνει κανένα σας. Αν δεν γουστάρετε να με ακούτε, πατάτε ένα κουμπάκι και αλλάζετε. Πάμε τώρα λίγο στο σανό που σας ταΐζουνε. Γιατί μου λένε πολύ σχολίασε αυτό που ανέφερε ο Κασιδιάρης. Ο κόσμος μου το ζητάει να το σχολιάσω. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και έκανε, λέει, διάγγελμα. Τι είναι πρωθυπουργός είναι και έκανε διάγγελμα. Έκανε μια δήλωση. Αλλά προφανώς θέλετε να ακούτε τέτοιες τρέλες, σας αρέσουνε. Έκανε μια δήλωση λοιπόν ο Κασιδιάρης που την παίξανε όλα τα συστημικά μέσα. Δηλαδή από Sky θες, από Open, από πού θες. Όλα τα καναλάκια παίξαν αυτή τη δήλωση. Συμφέρει μάλλον το σύστημα να παίζουν τη δήλωση αυτή. Γιατί άμα θέλαν να πολεμήσουν τον Ηλία, δεν θα τον έδειχνε κανένα κανάλι. Θα τον άφηναν στην αφάνεια. Κι όμως δεν θέλουν να τον αφήσουν στην αφάνεια, και αυτό το διακρίνεται όλοι σας πιστεύω. Θέλουν να του δώσουν ελεύθερα προβολή. Και αυτό είναι περίεργο. Φυσικά όσοι είναι κολλημένοι και έχουν κατασταλάξει ότι θα σώσει την Ελλάδα, δεν ακούνε λέξη. Δεν ακούνε λέξη, όχι. Είναι έτοιμοι να κάνουν παρέλαση για χάρη του. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ στον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει στις εκλογές άμα γουστάρει. Και όντως, αν ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να τον ψηφίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Γιατί είπε κιόλας ότι θα δει αν θα κατέβει. Αυτά τώρα για κοινοβουλευτικές ομάδες. Το ότι υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Είναι οι τρεις Σπαρτιάτες που μείνανε γιατί οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Κατσιβαρδάδες, Φλόροι και οι υπόλοιποι πήγαν υποστηρίξανε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βγήκε ο άλλος των Σπαρτιατών και έλεγε στο μικρόφωνο μέσα στη Βουλή: είναι ξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Για τον Κατσιβαρδά δεν θα το σχολιάσω που ήταν και δικηγόρος του Κασιδιάρη. Άστο. Μείνανε τρεις Σπαρτιάτες, τους οποίους τώρα τους παρουσιάζει ο Κασιδιάρης σαν νέο κόμμα. Ποιους παρουσιάζει πάλι? Τους ίδιους. Πάλι τους Σπαρτιάτες. Σας είπε το 2023 ψηφίστε Σπαρτιάτες να μπουν στη Βουλή. Μπήκανε στη Βουλή οι Σπαρτιάτες και τώρα έρχεται σαν τον Τσίπρα. Με νέο λόγο, με νέο λογότυπο και με νέο όνομα και σας λέει αυτοί είναι οι νέοι που θα σώσουν. Ποιοι? Οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών θα ξανασώσουν την Ελλάδα. Δεύτερη γύρα δηλαδή διάσωσης. Από το 23 μέχρι σήμερα γιατί δεν τη σώσαν την Ελλάδα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο δεν σώσαν την Ελλάδα? Ξανά θα πάτε να ψηφίσετε Σπαρτιάτες? Περίεργο μου φαίνεται, παιδιά. Θέλω όμως να σταθώ σε ένα άρθρο που μου στείλανε για τη δικηγόρο του Κασιδιάρη. Εγώ, παιδιά, θα διαβάσω ένα άρθρο, έτσι. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο στο blogspot της Ηπείρου και γράφει το άρθρο: ο Ζώης Πανταζής πήρε σβάρνα τα καφενεία και κερνάει. Ο εκδότης πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Δήμου Κόνιτσας ξοδεύει τα ευρώ αλίπητα, γράφει το άρθρο. Όπως μας μετέφεραν, και τώρα βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας Νέα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κόνιτσας Ζώης Πανταζής, φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο να επαληθεί η φήμη του ως χουβαρδά και ανοιχτοχέρι. Το χρήμα, λέει, δεν το λογαριάζει αυτό το άρθρο, ούτε κατά διάνοια, και έτσι αυτές τις μέρες όπου βρίσκει γνωστό ή φίλο τον σταματάει και τον γερνάει μία και δύο φορές. Και δικαιολογημένα, λέει. Πώς είναι, λέει, δυνατόν το άρθρο ο Ζώης να φίδεται χρημάτων αφού βρίσκεται μέσα στην καλή χαρά? Πριν λίγες μέρες, λέει, έγινε παππούς. Ο γιος του, ο δικηγόρος Φώτης Πανταζής, που σημειωτέων σε παρένθεση έχει, είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα,
απέκτησε μια χαριτωμένη κορούλα.

με τη σύζυγό του, την ψυχολόγο Βασιλική Σαμαρά. Μάλιστα, λέει, για τη γέννηση της κόρης του, Φώτη Πανταζή, τον επισκέφτηκε στο με ευθύριο η ΑΣΟ και του ευχήθηκε ο κολλητός του φίλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι γράφει γιατί τότε αυτό ήτανε, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ρε παιδιά. Που ανέβασε μάλιστα, λέει, στη σελίδα του στο Facebook και τη σχετική φωτογραφία. Στη φωτογραφία εικονίζονται, εκτός από τον ίδιο, ο αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος, η αδερφή του νέου πατέρα, επίσης δικηγόρος, η κυρία Βάσο Πανταζή, ο Φώτης Πανταζής, ο αδερφός, και ο Ευθύμης Ναούμης. Και ο Κυρανάκης, ο Κωνσταντίνος που είναι κολλητός του. Ο Φώτης Πανταζής γράφει το άρθρο, διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό γράφει το άρθρο. Ο Φώτης Πανταζής διατηρεί επίσης στενή πολιτική σχέση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο τέλος γράφει «Ζώη Πανταζή, να σου ζήσει η εγγονούλα». Εγώ ρωτάω, κυρία Πανταζή, ο αδερφός σας, ο οποίος είναι και αυτός δικηγόρος, είναι κολλητός του Κυρανάκη? Γιατί εδώ βρίσκω μια φωτογραφία, κυρία Πανταζή, που είστε κι εσείς μαζί με τον Κυρανάκη στη φωτογραφία. Στο μεευτήριο όλοι μαζί. Να σας ζήσει, εννοείται, υγεία να έχει, 2 μέτρα κοπέλα να γίνει. Εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά έχετε σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Κυρανάκη και δεν μας το λέτε. Και βγαίνετε τώρα σαν σε εισαγωγικά εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κασιδιάρη. Δηλαδή, για να καταλάβω. Και παρατηρώ εγώ κακοπροαίρετος που με βρίζετε όλοι, εγώ συνωμοσιολόγος, εγώ προκατηλημένος, παρατηρώ ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν κάποια τρολάκια τα οποία όλο αυτό τον καιρό υποστήριζαν Μητσοτάκη και τώρα ενημερώνουν τον κόσμο για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και ρωτάω, άνθρωπος, ο Κυρανάκης ήταν στην ομάδα αλήθειας. Όλοι γνωρίζουμε πως κινήθηκε η ομάδα αλήθειας και το κατά πόσο δηλώνει υπέρ σε κάποιες προσπάθειες που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μήπως ο κολλητός του αδερφού σας, κυρία Πανταζή, σας βοήθησε για να προωθήσουνε τον Κασιδιάρη? Λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω αυτά τα τρολάκια που μέχρι χθες όλη μέρα μιλούσαν για το Μητσοτάκη, πλέον να μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Τι έγινε? Μήπως υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός ο οποίος πλέον λειτουργεί υπέρ σας? Μήπως. Έλληνας πολίτης είμαι, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι και να ρωτάω και να θέτω ζητήματα. Είμαι και δημοσιογράφος παράλληλα. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί και αυτό. Τι να πω, παιδιά, άμα θέλετε να μην μιλάω και να κάτω σε εμβρική στάση σε μια αγωνία, να μου το πείτε, να το μεταφέρω και στον κόσμο. Εγώ διάβασα το άρθρο από το συγκεκριμένο Blogspot. Έτσι. Εκεί είστε, εσείς βγαίνατε φωτογραφίες με τον Κυρανάκη. Αυτά λέει το άρθρο, ότι ο αδερφός σας είναι κολλητός του Μητσοτάκη. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη και είναι κολλητός του Κυρανάκη βασικά. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης τα γνωρίζει αυτά. Τα γνωρίζει αυτά ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ότι δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης, θα το ξέρει. Ότι ο αδερφός της είναι κολλητός του Κυρανάκη, το ξέρει. Ότι ο πατέρας της ήταν στη Νέα Δημοκρατία ριζωμένος, το ξέρει. Ξέρω εγώ. Φόλα Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται η οικογένεια. Δεν τον ενοχλεί αυτό το πράγμα? Είναι οκ με αυτό? Ρωτάω, ρε παιδιά, για να ξέρω. Λοιπόν, δεν σταματάμε εδώ. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα να κάνω μια ανάλυση για το Σεφέρι. Ο οποίος Σεφέρις έφυγε πριν λίγες μέρες. Παλαιότερα φυσικά, όχι αυτά τα χρόνια. Από τη ζωή. Και έχει πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα κάνουμε έτσι λίγο μια ανάλυση για τη ζωή του Σεφέρι τη δεύτερη ώρα και μετά θα συνδεθούμε με την κυρία Πόπη, τη Μέγαρη Πόπη, την ψυχολόγο, τη συνάδελφο, να μας πει κάποια πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν μπορούν να καταπολεμήσουν κάποιες σκέψεις τους. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν, παιδιά. Δεν χτυπάω κανέναν. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μην λένε στα κανάλια αυτά τα πράγματα. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα? Έτσι, μην μπερδεύεστε. Μην τρώγεστε με τα ρούχα σας. Εγώ αναρωτιέμαι. Και θα συνεχίσω να αναρωτιέμαι. Και είναι δικαίωμά μου. Και δεν μπορεί κανένας να μου απαγορεύσει να σχολιάζω
ό,τι γουστάρω. Έτσι, ξεκάθαρα. Εφόσον μιλάω με στοιχεία τα οποία δεν είναι καν δικά μου. Είναι αναρτημένα από πολύ παλιά στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε εδώ ένα πυροσβεστήρα του Μπαλάφα να ηρεμήσουν λιγάκι. Γιατί τους έχει πιάσει φαγούρα τώρα. Τους ενοχλώ εγώ τώρα. Εγώ είμαι το πρόβλημά τους ξαφνικά. Θα σας σώσουν πάλι οι Σπαρτιάτες, ρε. Δεύτερη φορά. Φάτε γιαρμά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρισκέται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξέλιξεις στην Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών, είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο για τα Μέτρα Στήριξης. Το Πασόκ, σχολιάζοντας την αναφορά του Μητσοτάκη στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευθούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ ψηλότερη τιμή σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δίθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα σε κλίμα έντασης οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Μεγάλη εκλογική ήταν για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΕΦΤΕ. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ για αύριο το πρωί και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις στο επίκεντρο Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Έθριος αυτήν την ώρα ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1.
13: Τι εννοείς?
12: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
13: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
12: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
13: Ταμάρια Σους, 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? να με δοθεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύων ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Εδώ μας επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα όπως σας είπα για τον Γιώργο Σεφέρη, για να μπορέσουμε να πάμε και στη συνομιλία με την κυρία Πόπη Μέγαρη. Να μας βοηθήσει λίγο με όλες αυτές τις υποθέσεις ανθρώπων εκεί πέρα έξω που δεν μπορούν να αποδεχθούν και δεν μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Γιώργος Σεφεριάδης, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, γεννήθηκε στα βουρλά της Μικράς Ασίας. Ωραία. Ήταν τυχερός, λένε κάποιοι, γιατί βρέθηκε σε μια μεγαλοαστική οικογένεια, η οποία ήρθε στην Ελλάδα το 1914, πολύ πριν την καταστροφή. Σπούδασε, στην αρχή ήταν στην Αθήνα, μετά στο Παρίσι, μετά στο Λονδίνο, μετά διορίστηκε στο διπλωματικό σώμα και άρχισε να γράφει. Το 1931 διορίστηκε υποπρόξενο στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα είχε βγάλει προς πώληση την πρώτη του ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Στροφή», την οποία την υπέγραφε ως Σεφέρης. Το 1933 ο πατέρας του, ο Στέλιος, έγινε πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1935 επέστρεψε στην Αθήνα, διορίστηκε πρόεδρος στην Κοριστά. Συνέχισε να γράφει και να σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο τρομερά ποιήματα, τα ξέρετε οι περισσότεροι, και τρομερά αποφθέγματα και τρομερές απόψεις, και εκεί θέλω να σταθώ στις τρομερές απόψεις, γιατί ακόμα και κατά το ξέσπασμα του πολέμου και κατά την ηρωική αντίσταση των στρατιωτικών μας και των στρατιωτών μας στην Αλβανία, έγραψε τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει γενικά. Όλη η γης, όλη η ιστορία του κόσμου κοιτάζει την Ελλάδα. Αυτή τη μικρή γωνιά, αυτό το ξερό βραχότοπο. Έτσι έγραφε. Τέλος πάντων, η κατοχή τον βρίσκει προϊστάμενο του Υφυπουργείου Τύπου. Είναι στη συνοδεία του βασιλιά και της κυβέρνησης. Φεύγουν για Μέση Ανατολή. Στο Κάιρο αναλαμβάνει διευθυντής τύπου. Αλλά συχαίνεται τόσο πολύ το ζωφερό αυτό κλίμα της αυλής του βασιλιά Γεωργίου, που γράφει «Συλλογίζομαι κάθε μέρα και περισσότερο πως είμαστε ένα κουβάρι από σκουλίκια». Θέλω λίγο να σας μεταφέρω κάποια μηνύματα του Σεφέρη, ο οποίος έζησε ενεργά κάποια πράγματα. Φυσικά στο Κάιρο τα έσχη του βασιλιά Γεωργίου τον στιγμάτισαν βαθιά. Θα γράψει μελλοντικά για τις επαφές του Γεωργίου με τους Εγγλέζους διπλωμάτες. Είχε γράψει «Σνομπάρουν και κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Είναι ανόητοι οι Έλληνες, δεν τους αρέσουν», για τους Βρετανούς. Ήτανε βαθιά πληγωμένος και απογοητευμένος από όλο αυτό που ζούσε γενικά. Ποιος? Ο Σεφέρης, ε! Και ήλπιζε στην αντίσταση του λαού μας. Είχε γράψει «Η μόνη παρηγοριά είναι ότι σαν φτάσουμε στο τέλος της μεγάλης περιπέτειας, όλοι ετούτοι θα έχουν σαρωθεί από εκείνους που ζουν στο σημερινό δράμα της σκλαβιάς. Εκείνους που, καθώς φαντάζομαι, θα είναι σε θέση να μιλήσουν τη λαλιά της Ελλάδας». Όμως όταν τα πράγματα είναι να πάνε καλύτερα, μερικές φορές πάνε χειρότερα. Και όταν πρόκειται για την ιστορία της Ελλάδας, σχεδόν πάντα πάνε χειρότερα. Τέλος πάντων, έχει πει πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε. Μιλάμε για ένα τεράστιο μυαλό, για έναν Έλληνα που αγάπησε την Ελλάδα, που κατάλαβε το πώς λειτουργεί ο Έλληνας, που ταυτίστηκε με τον τρόπο σκέψης και κατανόησε την νοοτροπία. Στο βιβλίο του «Μέρες», το Φλεβάρι του 1967, γράφει «Ο τόπος μας είναι όμορφος, μόνο που δεν είναι δικός μας. Πρέπει να τον κερδίζουμε κάθε μέρα». Και στη συνέχεια λέει «Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει». Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Όπου κι αν ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έγραψε ο Σεφέρης. Φυσικά πρέπει να ασχοληθείτε. Και δεν υπάρχουν και επικοδομητικές συζητήσεις σε όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει ο άνθρωπος να μάθει. Το χρειαζόμαστε διδακτικές ώρες με το κιλό. Γιατί στο σχολείο, άστα να πάνε. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να πάρω την κυρία Μέγαρη και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Ένα λεπτάκι να την πάρω τηλέφωνο.

0: Καλησπέρα. Πάμε να... Κυρία Μέγαρη, με ακούτε?
1: Ναι, εσείς με ακούτε?
0: Κυρία Πόπη Μέγαρη, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Πόπη, έχουμε εδώ κάποια προβλήματα και θέλω να τα συζητήσουμε, διότι παρατηρώ ότι ο κόσμος σταδιακά, μέσα από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει, μέσα από αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά στις οθόνες που παρακολουθούν και μέσα φυσικά και από την ψηφιακή εποχή την οποία δεν μπορεί να ελέγξει, έχει αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης του. Τι μπορούμε να κάνουμε λίγο να πάμε κόντρα να ξαναβρούμε τον εαυτό μας? Βοηθήστε μας.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα βάζετε αυτά και θέλετε να τα συζητήσουμε, που βάζετε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος κατακρίζεται από αρνητικά συναισθήματα. Έχουμε το άγχος, έχουμε την κατάθλιψη. Καμιά φορά έχουμε και άγχος και κατάθλιψη μαζί, συμβαίνει αυτό. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη, είπατε για το ψηφιακό, δηλαδή... Στην ψηφιακή εποχή μας έχουμε φτάσει ορισμένοι να έχουμε ψηφιακή εξάρτηση. Εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε συνέχεια στο κινητό μας κτλ. Και καμιά φορά αυτή η ψηφιακή εξάρτηση, αυτή η ψηφιακή ενασχόληση, ας το πούμε, με την τεχνολογία, μας δημιουργεί περισσότερο άγχος και κατάθλιψη. Οπότε, αν το πάμε στο ένα βήμα παραπέρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να νιώσουμε καλύτερα? Εγώ θα μπορούσα να πω ότι σιγά σιγά να μπορούμε να ελέγχουμε, δεν θα πω να καταργήσουμε τελείως, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε σε πολλά πράγματα, στη δικτύωσή μας, με τους ανθρώπους. Λίγο να δούμε την ανθρώπινη επαφή όμως, δηλαδή να ελέγξουμε, να περιορίσουμε καμιά φορά την εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε τη face-to-face επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία με τον άλλον. Αντί να προτιμήσουμε να μιλήσουμε στα μέσα έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε διαδόσεις με τον άλλον. Δηλαδή, να αρχίσουμε να αναζητάμε την ανθρώπινη επαφή. Έτσι, ένα πρώτο βήμα, λέω αυτό. Μετά, λίγο ίσως ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Λίγο να έρθουμε κοντά στην οικογένεια, στα μέλη της οικογένειάς μας. Είναι κάποιοι τρόποι και αυτοί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μας, να κάνουμε κάποιες relaxation techniques, τεχνικές χαλάρωσης δηλαδή. Είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά όλα.
0: Να διαχειρίζονται δηλαδή με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά τους.
1: Ναι, και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί με κάποιο τρόπο, είτε τον βοηθάει η θρησκεία και η προσευχή, είτε τον βοηθάνε κάποιες ευκείς χαλάρωσης, όπως το mindfulness, η ενσυνειδητότητα, να κλείσει τα πάντα και να είναι μόνος του μέσα στη σκέψη 15 λεπτά. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε και εμείς οι ψυχολόγοι, ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες ευκείς αναπνοές, να δει καμιά φορά τι πραγματικά θέλει. Λίγο να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, να δούμε τι είναι η προτεραιότητα. Η υγεία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε είμαστε όλοι άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω κάνω πολλά πράγματα. Απλά λίγο να δούμε, να βάλουμε μια ιεράρχηση. Η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ σημαντική. Εννοείται να κρατήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελεγχόμενα. Η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση, φυσική άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, έτσι πάντα το λέω, ότι όταν δούμε ότι κατακριζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου, έτσι, ενός ειδικού ψυχικής υγείας, ο οποίος φυσικά πρέπει να κάνουμε έτσι έναν έλεγχο, να δούμε να είναι επιστοποιημένος, να είναι πράγματι ψυχολόγος και όχι να είναι κάτι άλλο, και να λέει ότι είναι ψυχολόγος. Παίζει ρόλο και αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια παίζει ρόλο, βέβαια. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο οποίος έχει λίγο έτσι παρεξηγήσει τους ψυχολόγους, ότι να πας σε έναν ψυχολόγο δεν είναι κακό, είναι κάτι καλό. Πας λίγο να λύσεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί το μυαλό είναι σαν ένα κουβάρι που πολλές φορές δημιουργούνται κόμποι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καλά κάποια πράγματα και χρειάζεται μια συζητησούλα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κόσμος μπορεί να το δει, υπάρχουν, στην ψυχολογία έχουμε πάρα πολλές θεωρίες και ένας από τους πολύ σπουδαίους θεωρητικούς, ο Καρλ Ρότζερς, είπε ότι μαζί με τον πελάτη μας, μαζί με τον ασθενή μας, είμαστε συνοδοιπόροι. Να δει ο κόσμος ότι θα κάνουμε μια συζήτηση, ότι δεν θα κρίνουμε τον άλλον. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει το πρόβλημά του και εγώ θα πω «Α, παπά, γιατί το έκανες αυτό και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες». Θα βρούμε μαζί, ώστε να μην κάνει λάθη μεν, αλλά όχι σε ένα πλαίσιο που κρίνουμε τον άλλον. Ο πελάτης θα νιώσει ασφάλεια μαζί μας. Συνήθως η δουλειά του ψυχολόγου, και πάντα το λέω και στους φοιτητές μου, γιατί εγώ διδάσκω, είμαι και στα πανεπιστημιακά πλαίσια, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα, να νιώσει άνετα ο πελάτης, ο ασθενής, για να μπορεί να ανοιχτεί, να μας μιλήσει. Είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση όπου θα βρούμε μαζί λύσεις, έτσι πολλές φορές. Μην δει ο κόσμος ότι θα πάω στον ψυχολόγο και θα του πω αυτά που έκανα και ο ψυχολόγος θα με κρίνει και θα έχει αρνητική εικόνα για μένα. Επίσης όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί τα έχω ακούσει και εγώ από πελάτες. Ότι να ήταν αυτό, ήταν λάθος μου και φοβάμαι ότι πήγα στον τάδε και με έκρινε ή φοβάμαι ότι θα με κρίνετε. Δεν είναι ότι θα κρίνουμε, θα προσπαθήσουμε τα ενδεχόμενα λάθη να μην επαναληφθούν, όποια όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί λύσεις σε μια συζήτηση που, όπως πολύ σωστά είπε κύριε Σερέτη, ακριβώς είναι ένα κουβάρι οι σκέψεις μας πολλές φορές και πρέπει έτσι να ξεδιαλύνουμε τις σκέψεις μας, και ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός ψυχικής υγείας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσει να μας πει τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης, της κάθε άποψης, και μαζί με τον ψυχολόγο να αποφασίσει ο πελάτης ή καμιά φορά και μόνος του. Του δίνει ο ψυχολόγος τα εφόδια και την τελική απόφαση φυσικά θα την πάρει ο πελάτης.
0: Ναι. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, κυρία Μέγαρη, για όλο αυτό που γίνεται με τη χρήση διάφορων εφαρμογών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί το πράγμα, όπου υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα, όπου κάποιες ηλικίες δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμες να μπορέσουν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Αλλά θέλω να βασιστώ περισσότερο στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Διότι κατανοώ, και σας το λέω τώρα, ξέρετε πόσο πολύ σας σέβομαι, κατανοώ ότι η κοινωνία αρχίζει να σαπίζει. Από ποια άποψη? Από το ότι υπάρχουν λάθος ερεθίσματα, τα οποία δεν τους βοηθάνε ούτε γνώση να αποκτήσουν, ούτε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Γενικά προωθούνται η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά, ο τζόγος και καταστάσεις οι οποίες τους οδηγούν σε λάθος δρόμους.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα έλεγα, όπως λέω πάντα, επειδή τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου προέρχονται από την οικογένεια, φυσικά εννοείται ότι οι οικογένειες κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, καμιά φορά δεν υπάρχει χρόνος να αφιερώσουν τόσο πολύ. Θα έλεγα, και φυσικά το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο, και φυσικά οι φίλοι που μετά θα αρχίσει να έχει καθώς μεγαλώνει το παιδί και είναι στην προεφηβική, εφηβική ηλικία. Λίγο να τα φιλτράρουμε τα πράγματα, δηλαδή σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που ο άλλος πλασάρεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πλασάρεται, είναι άντρας και λέει ότι είναι μικρό κοριτσάκι, λίγο να φιλτράρουμε, λίγο να ακόμα και τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα, τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ικανότητες ακόμα και πριν μπουν στην ενηλικίωση, λίγο να αρχίσουν και να έχουν δεύτερες σκέψεις. Λίγο να αρχίζουν να πηγαίνουν καλή του πίστη, ότι ναι, πιστεύω ότι η Γεωργία που μου μιλάει είναι η Γεωργία, αλλά αυτά που μου λέει η Γεωργία είναι όντως, μήπως μου λέει κάτι άλλο που δεν συνάδει με την ηλικία της. Λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε και τα παιδιά, έτσι, να αρχίσουν σιγά σιγά να φιλτράρουν. Και φυσικά και οι ενήλικες, γιατί αναφέρω τα παιδιά, γιατί κάποια φορά τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα. Και πολλές φορές έτσι, σε ένα φιλικό κλίμα και καλή την πίστη, μπορεί να πιστέψουν κάποιον που τους λέει ότι εγώ είμαι αυτό και να είναι κάτι άλλο από αυτό που τους λέει. Και να τους προωθεί σε αυτά τα αρνητικά που είπατε, ναρκωτικά ή εκπόρνευση ή κάτι άλλο, να τους τραβήξει σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε. Ωραία, έχουμε καλή πίστη, πάμε ανοιχτοί, είμαστε θετικά προσκυμένοι προς τους ανθρώπους, αλλά λίγο να φιλτράρουμε και να βλέπουμε ότι όντως αυτός που λέει ότι είναι όντως είναι αυτό που λέει, μήπως είναι κάτι άλλο. Φυσικά εδώ η φίλη παίζουν ρόλο, η οικογένεια παίζει ρόλο και το ίδιο το σχολείο παίζει ρόλο. Δυστυχώς υπάρχουν λανθασμένα πρότυπα, συμφωνώ. Και τα μίντια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ενδεχομένως και τα ίδια τα μίντια θα πρέπει, γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες, όχι απ' όλα, να προβάλλουν κάποια άλλα πρότυπα και όχι το πρότυπο που έχω σεβασμό σε κάθε είδος μουσικής. Μια συγκεκριμένη μουσική που ενδεχομένως προωθεί τα ναρκωτικά και τα λοιπά και το δείχνει σαν έτσι πενέδεται ότι εμείς κάνουμε ναρκωτικά και παίρνουμε λεφτά από ναρκωτικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενδεχομένως να αρχίσουν και τα μίντια να προωθούν ένα άλλο πρότυπο. Γιατί όλοι αυτοί οι φορείς έχουν ευθύνη.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Μιλάμε για την οικογένεια, για το πώς μπορούν ας πούμε, να περάσουν κάποια μηνύματα, αλλά πολλές φορές η σκέψη παίρνει κάθε ανθρώπου μόνη τις αποφάσεις και δεν νομίζω ότι πλέον μπορούν να ελέγξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα, γιατί από πολύ μικρή ηλικία συντονίζονται στις οθόνες τα παιδιά και καλώς ή κακώς το διαδίκτυο είναι, τι να σας πω τώρα, άβυσσος. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να περνάνε στα μυαλά τους. Νομίζω ότι πλέον τους διαμορφώνει το χαρακτήρα το διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω. Απλά σε μικρή ηλικία, γιατί εγώ το πήγα λίγο και εξελικτικά σε μικρή ηλικία, έτσι οι γονείς παίζουν μεγάλο ρόλο έτσι, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Οπότε αν το παιδί έχει μάθει λίγο να φιλτράρει, λίγο να το πάει ένα βήμα παραπέρα, ότι εμένα μου λένε αυτό, μου προωθούν αυτό. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, έτσι, είναι αρκετά δύσκολο. Απλά λίγο και το παιδί, κάποιος που έχει δική του προσωπικότητα και αναπτύσσει δική του προσωπικότητα, ενδεχομένως και θα ψάχνει περισσότερο και θα είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος που θα το ψάχνει περισσότερο και στα μέσα και να γυρίσουμε λίγο πίσω και στο διάβασμα, και στα βιβλία, έτσι. Γιατί όλοι είμαστε με την τεχνολογία, να βάλουμε ένα φρένο στην τεχνολογία. Οπότε όταν ο άνθρωπος είναι αρχίζει σκεπτόμενος και σκέφτεται και λέει τα υπέρ τα κατά και αρχίζει και το ψάχνει και φιλτράρει, έτσι, αυτό είναι θα έλεγα ένα καλό βήμα. Γιατί ναι, το διαδίκτυο όντως διαμορφώνει, τα social όντως διαμορφώνουν προσωπικότητες. Απλά σιγά σιγά δεν είμαστε άμυροι, δηλαδή ενώ η τεχνολογία έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση επάνω μας, μπορούμε κι εμείς να βάλουμε και να έχουμε καταλυτικό ρόλο στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή.
0: Ναι, βέβαια για την ίδια μας τη ζωή μιλάμε. Απλά ο κόσμος εκεί πέρα έξω, ξέρετε, όταν δουλεύει, ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά, έχει μια συγκεκριμένη καθημερινότητα. Το απόγευμα μπορεί να είναι σπαστό το πρόγραμμά του ή να έχει άλλες υποχρεώσεις, παιδιά, τέτοια ιστορίες. Πολλές φορές το μυαλό δεν είναι τόσο συντονισμένο στο να προσέξει και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και το μυαλό τους κουράζεται και δεν μπορούν τώρα να παρατηρήσουν αν είναι καλό ή δεν είναι καλό να δούμε ένα reel, ένα βίντεο δηλαδή στο διαδίκτυο. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές οι ψυχολόγοι δίνουμε κάποιες συμβουλές, αλλά πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στον τρόπο σκέψης της καθημερινότητας και στη ρουτίνα και στο κατά πόσο υπάρχουν κάποιες αντοχές στο να πάνε κόντρα σε όλο αυτό, κυρία Πόπη. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, γι' αυτό σας το θέτω έτσι, για να μπορέσετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα κύριε Γρηγόρη, σε αυτά που λέτε. Και εσείς ως ψυχολόγος γνωρίζετε τι γίνεται και τα βλέπω και στα γραφεία μας, έτσι καθημερινά έρχονται κάποιοι άνθρωποι που λένε αυτόματα ξεκινάω να βλέπω ένα βίντεο έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν περάσει 2 ώρες. Ναι. Αυτόματα θέλω να χαλαρώσω, έχουν περάσει 2 ώρες, έχω αργήσει να κοιμηθώ, έχω να πάω στη δουλειά μου, ενώ ήθελα κάτι να χαλαρώσω και βλέπω ότι είναι 2 ώρες ας πούμε στα social ή στο ίντερνετ, βλέπω κάποια βίντεο κτλ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για μας και εκεί πέρα λίγο και ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει, γιατί κάνουμε κάποια προγράμματα και μπορούμε να βοηθήσουμε και για την ψηφιακή απεξάρτηση τη λεγόμενη. Βάζουμε μαζί ένα πρόγραμμα, δίνουμε κάποια πολύ απλά tips, δηλαδή να μην είναι πάντα το κινητό στον ίδιο χώρο, δουλεύουμε στον υπολογιστή μας, έτσι, το κινητό μας κάποιες ώρες να είναι και σε άλλο δωμάτιο ή κάποιες ώρες όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε ότι θα είμαι στα social 1-2 παράδειγμα, 8-9, μετά θα κάνω κάτι άλλο, μετά θα κάνω τις δουλειές μου, μετά θα δω φίλους. Κάποια πράγματα γίνονται αυτόματα. Έτσι, ορισμένες προσεγγίσεις θα έλεγαν ότι ψυχαναλυτικού τύπου θα λέγαμε ότι γίνονται υποσυνείδητα. Οπότε εκεί πέρα λίγο και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών, γιατί μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μπαίνει ένα πρόγραμμα, αλλά μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να βάλει ένα πρόγραμμα για τη ζωή του, ξεκινώντας πολύ απλά. Θα είμαι στα social μέχρι τις 9. Έτσι. Μετά θα κάνω κάτι άλλο. Θα βγω, ναι. Θα κάνω μια πόρτα.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσει και ο κόσμος. Γιατί γνωρίζω ότι η ορμόνη που κυρίως εμποδίζει τον ύπνο και προκαλεί εγρήγορση είναι η κορτιζόλη. Και πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι η σεροτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής που στην ουσία προάγει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από την οθόνη ενεργοποιούνται όλα αυτά. Και καλώς ή κακώς κάποιοι πρέπει να παίρνουν και μελατονίνη για να μπορέσουν να κοιμηθούν και το κάνουν. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ότι όταν είσαι πολλές ώρες στην οθόνη μετά δεν σου έρχεται ύπνος για συγκεκριμένους λόγους που δεν γνωρίζουν φυσικά και λένε τι γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σας έχει επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στον τρόπο λειτουργίας του σώματός σας. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος να τα εξηγήσει αυτά, κυρία Ποπή. Πρέπει να κατανοήσουν συλλογικά τι συμβαίνει με τη χρήση του κινητού. Και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Κανονικά λένε ότι όταν κάνουμε την προετοιμασία για ύπνο, λένε και οι ειδικοί και οι ψυχίατροι, αλλά και οι ψυχολόγοι, κανονικά δεν πρέπει να εκτιθόμαστε, έχουμε έκθεση με blue light. Και το blue light είναι από τα κινητά και από τις οθόνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μας δυσκολεύει να κοιμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης, υπάρχουν μετά και τα τρόφιμα, τα οποία και αυτά πρέπει πάντα να τα υπολογίζουμε. Energy drink, όχι ζάχαρη, όχι διάφορα τέτοια. Είναι συλλογικό αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων στον άνθρωπο. Δεν θέλω να εμβαθύνω τώρα σε αυτό το τομέα που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ θέλω πιο πολύ να εμβαθύνω στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Γιατί βλέπω, κυρία Πόπη, ότι μερικοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και καλώς ή κακώς πρέπει να συζητήσουμε και για τα ψυχοφάρμακα, τα οποία κάποιοι ψυχολόγοι, ψυχιατροί τα μοιράζουν ανελαίητα, ενώ έχουν κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, φυσικά. Ένα πολύ σημαντικό, θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τα ψυχοτρόπα, τα οποία πολύ φοβάμαι, εδώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ειδικοί, γιατί και εγώ, επειδή βλέπω πελάτες κάποια χρόνια και δουλεύω κλινικά, έχω δουλέψει σε διάφορα κλινικά πλαίσια, έρχεται και ο ίδιος ο πελάτης και λέει δώσε μου, δηλαδή λίγο είναι και ο τρόπος σκέψης. Τώρα τα τελευταία χρόνια με χαρά βλέπω ότι έρχεται κάποιος σε μένα και μου λέει δεν θέλω να πάρω φάρμακο, θέλω να το παλέψω με ψυχοθεραπεία. Θέλω δηλαδή όσο
0: μπράβο
1: γίνεται. Ναι, το βλέπω αυτό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Για μένα προσωπικά σαν επαγγελματία φαρμακοθεραπεία πρέπει να δίνεται σε εντελώς συγκεκριμένες καταστάσεις, όταν έχουμε κάποια βαριά ψυχωτικά επεισόδια, όταν έχουμε παραλυρήματα, τότε φυσικά η φαρμακοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με την ψυχοθεραπεία. Από εκεί και πέρα, όταν ο ασθενής έχει κάποια αποθέματα εννοώ γνωστικά είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το δίκτυο που θα στήσει με κάποιους φίλους, με την οικογένειά του, τι βοήθεια μπορεί να πάρει από εκεί, κάποια χόμπι αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, και φυσικά να όσο μπορεί να μην πάρει φάρμακο, έτσι. Αλλά πάλι λέω ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που όταν μιλάμε έτσι, για ψυχωτικά επεισόδια, για οξέα ψυχωτικά επεισόδια, όταν μιλάμε για σχιζοφρένεια ή για άλλες καταστάσεις, δεν θα έλεγα από τόσο κάτι να μην πάρει φάρμακο, παράλληλα με ψυχοθεραπεία. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί, και φυσικά και πολλοί πελάτες, πολλοί ασθενείς έχουν δει μεγάλη βελτίωση, είτε ξεκινώντας κάποιες συνεδρίες και μόνοι τους παίρνουν κάποια εφόδια από την ψυχοθεραπεία και συνεχίζουν και μόνοι τους.
0: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να μπορέσεις να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα βασίζεται σε σένα, σαν άνθρωπο, και είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη διαδρομή. Πολλοί χρησιμοποιούν την εύκολη λύση που είναι τα ψυχοφάρμακα, είτε είναι αυτά αντικαταθλιπτικά, είτε είναι αγχολητικά, είτε είναι φυτικά αγχολητικά, είτε είναι πιο βαριά μορφής, είτε είναι υπνοτικά ή διαγερτικά. Έχει χίλια φάρμακα. Το θέμα είναι ότι, θα φέρω σαν παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα για το φάρμακο, έτσι, το Ζάναξ, π.χ. Το Ζάναξ. Νομίζει ο άλλος ότι με το να παίρνει, ας πούμε, ένα Ζάναξ κάθε μέρα δεν συμβαίνει τίποτα. Κι όμως διαμορφώνεται η λειτουργία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Για να μην πάω στα Λεξοτανίλ, που κάποιοι νομίζουν ότι παίρνουν Λεξοτανίλ, κυρία Πόπη, και όλα θα είναι καλά. Δεν τρέχει κάστανο. Γιατί μας φεύγει το άγχος, γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Και μετά όμως ξαναέρχονται τα προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα, αν δεν το λύσεις, τον κόμπο αυτό που έλεγα για το κουβάρι, και τον προσπερνάς, ο κόμπος δεν λύνεται και υπάρχει εκεί και θα ξαναεμφανιστεί.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Πριν δώσω όμως το παράδειγμα για τα Ζάναξ που αναφέρατε, κύριε Φερέτη, τα Ζάναξ κανονικά, θα το πει και ο γιατρός, ο ψυχίατρος, σαν τα συνταγόγραφη, πρέπει να παίρνονται για 6 μήνες. Δεν μπορούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Μετά θα πρέπει να το διακόψει ο ασθενής για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή να τα παίρνει και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ότι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν πρέπει να τα παίρνουν. Γιατί δημιουργούνται εξαρτήσεις και γίνονται άλλες διεργασίες βιοχημικές έτσι στο σώμα. Για το άλλο το θέμα που λέγαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος πεινάει, του δίνουμε ένα ψάρι. Θα τον ταΐσουμε για μια μέρα. Έτσι. Mm. Αλλά φανταστείτε να το μάθουμε να ψαρεύει. Αυτό ακριβώς είναι και με την ψυχοθεραπεία και με τη φαρμακοθεραπεία. Όταν δώσω ένα φάρμακο, το αρνητικό σύμπτωμα, έτσι, το αρνητικό συνέστημα μειώνεται, φεύγει, έτσι, και πάλι δεν φεύγει αμέσως. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν μια περίοδο 2 εβδομάδων που αρχίζουν και δρούν. Ο άλλος νομίζει ότι καλά, είμαι καλά, νιώθω καλά, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Όμως όταν διακοπεί η αγωγή, πάμε πάλι πίσω και καμιά φορά αισθάνεται χειρότερα. Οπότε, όταν, με το παράδειγμα που έδωσα, όταν μάθουμε κάποιον να ψαρεύει και του δώσουμε τις δεξιότητες, όπως ας πούμε, έτσι, και πέρα από την ψυχοθεραπεία, μπορεί και ο ίδιος να παρακολουθεί και σεμινάρια και να παίρνει και βιβλία, υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες.
0: Να καλλιεργεί τον εαυτό του λοιπόν, κυρία.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία, καλό θα είναι να γίνεται και αυτό, αλλά μπορεί ο ίδιος και μόνος του και με τον εαυτό του να έχει και να χτίζει σιγά σιγά τις δεξιότητες. Το φάρμακο το παίρνει, σήμερα είσαι καλά, αύριο μετά μπορεί να θέλει να ξημένει δόση, έτσι πρέπει και αυτό να το.
0: Είναι και ο εθισμός, συγγνώμη, είναι και ο εθισμός μετά που έρχεται, γιατί αυτό που ανέφερα πριν για τη σερωτονίνη, όταν ας πούμε παίρνει κάποιος ένα Λεξοτανίλ, το Λεξοτανίλ στην ουσία εμποδίζει τον να αυξηθεί η σερωτονίνη, σου φέρνει πνηλία, κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι και τόσο καλά. Είναι δηλαδή ένα εμπόδιο για τον νευροδιαβιβαστή. Κι όμως είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού, που μετά αύριο μεθαύριο θα εθιστήσεις αυτό το φάρμακο. Θα το προσθέσεις στην καθημερινότητά σου και δεν θα μπορείς να το αποφύγεις. Θα λες, α, χρειάζομαι το φάρμακο για να κοιμηθώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα θέλουμε υψηλότερη δόση. Αυτό σημαίνει η εξάρτηση. Δεν θα το πιάνει πλέον η δόση. Θα θέλει περισσότερη δόση.
0: Ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε συνήθειες. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μέγαρη Πόπη, να προσθέσουμε κάποιες συγκεκριμένες ασχολίες μέσα στην καθημερινότητά μας. Να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, είτε με τον αθλητισμό, είτε με το να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο. Πρέπει όμως να δώσετε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματά σας. Βρείτε τι σας χαλαρώνει. Κυρία Πόπη, ας βρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα προβλήματα. Εγώ έχω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει και είναι αποτελεσματικό. Να βρουν τι τους ηρεμεί. Κάποιον μπορεί να τον ηρεμεί να πηγαίνει μια βόλτα σε μια λίμνη ή να πηγαίνει βόλτα σε ένα πάρκο ή να πηγαίνει στο βουνό για περπάτημα και να παίρνει καθαρό αέρα. Να το κάνει αυτό 2 φορές την εβδομάδα στο απόγευμά του και να ηρεμεί. Να το βρούνε όμως αυτό, να μην βαριούνται. Οι περισσότεροι θέλουν να κάθουν στον καναπέ και να φεύγουν όλα τα προβλήματα. Γίνεται.
1: Όχι, ναι. Και μάλιστα η ψυχολογία λέει ότι αυτό θέλει ενεργό συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Έτσι. Είτε κάποιος μπορεί και μόνος του δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία χωρίς να πάει σε κάποιον ειδικό, από τα βιβλία, από τα σεμινάρια κτλ. Θέλει ενεργό συμμετοχή, θέλει κάποιος ακριβώς με τη η φύση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μια βόλτα στη φύση, σε ένα πάρκο. Τα σπορ, όσο μπορεί να κάνει ένα περπάτημα ή ένα γυμναστήριο, αν δεν μπορεί γυμναστήριο να κάνει περπάτημα ή να αφηληθεί μόνος του στη φύση, να πάει σε ένα πάρκο, να πάει σε ένα, έτσι η Θεσσαλονίκη έχει ωραία προάστια και τα λοιπά, έχει κοντά διάφορα μικρά χωριά, αλλά όλες οι πόλεις να έρθει και κοντά στη φύση πιο πολύ, γιατί είναι και τα ερεθίσματα, τα οπτικά και τα ακουστικά που είναι μεγάλου πόλης, έτσι, Φασαρία, πολλοί κόσμος, όλα αυτά που παίζουν ρόλο και μας αυξάνουν το άγχος. Και από ό,τι λέει και η περιβαλλοντική ψυχολογία,
0: ναι.
1: Από ό,τι μας δίνει και τα αποτελέσματα των έρευνων. Οπότε να δει κάποιος τι του ταιριάζει. Θέλει να κάτσει με κλειστά τα μάτια, να κοιτάει το ταβάνι. Θέλει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοής που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Έτσι, γιατί βέβαια.
1: Αυτά τώρα που σας τα λέω, τα έχουμε δοκιμάσει εμείς οι ψυχολόγοι συνήθως όταν εκπαιδευόμαστε σε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης που έχουμε πολλές. Πρώτα τα κάνουμε στον εαυτό μας. Έτσι, για να.
0: Εγώ το ονομάζω, κυρία Πόπη, πολλές φορές το ονομάζω πνευματική αποσυμπίεση, όλο αυτό που προσπαθώ να περάσω στα μυαλά των ανθρώπων, διότι χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται το βράδυ να χαμηλώσεις το φωτισμό στο σπίτι, να κάτσεις να κάνεις κάποιες ασκήσεις βαθιών αναπνοών, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο, να αρχίσεις να εκτιμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, τη φύση, το περιβάλλον. Τι πιο όμορφο από το να σε χτυπάει ο ήλιος, να παίρνεις μια καθαρή ανάσα σε ένα τοπίο, το να μπορείς να εκτιμήσεις και παράλληλα φυσικά να μπορείς και να ρυθμίσεις μια κατάσταση, για παράδειγμα τη ρύθμιση αυτού του βιολογικού ρολογιού, το κυρκάδιο ρυθμό και διάφορα άλλα που πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις, να τα μάθεις, να τα κατανοήσεις για να προχωρήσεις. Γι' αυτό είναι μια καλή επιλογή να πάει κάποιος στον ψυχολόγο, για να του δώσει τα σωστά εργαλεία για να φτιάξει την καθημερινότητά του.
1: Ακριβώς, ναι. Θα του δείξει κάποια πράγματα, θα του πει κάποια πράγματα, ενδεχομένως κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και μετά θα μπορεί και μόνος του και όποτε φυσικά χρειάζεται τη βοήθεια μπορεί πάλι να επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι ήταν μια φορά και λύθηκαν όλα, έτσι.
0: Έτσι. Όπως, συγγνώμη κυρία Πόπη, να πούμε και κάτι ακόμα, να προσθέσω, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, για τον καφέ. Το ότι πίνουμε καφέ, και εγώ πίνω καφέ, αλλά θέλει και ένα μέτρο ο καφές. Οι άλλοι πίνουν 5-6 καφέδες τη μέρα. Τα αναψυκτικά. Πιείτε ένα τσάι. Δεν είναι κακό. Πιείτε ένα τσάι. Μπορέστε λίγο να ρυθμίσετε και τις ώρες ύπνου, να μπορέσετε να ρυθμίσετε το πώς λειτουργεί ο εαυτός σας, η καφεΐνη, και μετά έρχεται και το αλκοόλ, μετά έρχεται και το βαρύ φαγητό, μετά έρχονται διάφορα λάθη.
1: Ναι. Ναι, η καφεΐνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, για τον ύπνο. Κανονικά, εγώ τώρα. Και έξω καμιά φορά που βγαίνω, βλέπω ανθρώπους 11-12 η ώρα να παραγγέλνουν καφέ. Λέω, πώς θα κοιμηθείτε το βράδυ, δηλαδή. Κανονικά πρέπει να αποφεύγουμε πέρα από κάποια ώρα, να μην πίνουμε τόσο πολλούς καφέδες, γιατί η καφέινη είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι, που μπορεί να βλάψει είτε το στομάχι είτε κάποια άλλα όργανα. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και το βαρύ φαγητό ακριβώς. Έτσι μπορούμε να το γυρίσουμε και στο τσάι, σε κάποια άλλα βότανα που είναι και αυτά πολύ ωραία και πολύ σημαντικά και κάνουν και καλό. Έτσι είναι όλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και να προσέξουμε και τι τρώμε και να προσέξουμε και την άσκηση να κάνουμε. Άσκηση όσο μπορεί ο καθένας, ένα περπάτημα. Δεν λέω, όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν όλοι και τα χρήματα για να πάνε σε κάποιο γυμναστήριο ή οπουδήποτε. Το καλοκαίρι, όσο πάνε στη θάλασσα, το κολύμπι. Είναι πολύ σημαντική άσκηση το κολύμπι και για το σώμα. Και αποσυμπιέζεται ο άλλος. Ακριβώς αυτό γίνεται ψυχολογική αποσυμπίεση. Και πολλές φορές είναι και η άλλη οπτική των πραγμάτων. Βλέπει υπό άλλο πρίσμα και υπό άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα που ήδη έχει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα κάνει κάποιος.
0: Ναι, θέλω να μιλήσουμε γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά, κυρία Μεγαρή, και για την παγή.

0: κρίσης δοπαμίνης που προκαλεί ο τζόγος και για το πόσο ο άνθρωπος δεσμεύεται σε αυτό και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αισθάνεται ωραία όταν κατακλείζεται από την ντοπαμίνη, έχει θετικά συναισθήματα και συνδέει αυτό με την πράξη που κάνει. Ναι, ο τζόγος όντως είναι από τις πολύ σημαντικές εξαρτήσεις. Έχουμε παραδείγματα που οι άνθρωποι χάσαν ένα πολύ μεγάλο ρυθμό χρημάτων και χρήματα που τα είχαν και για τα παιδιά τους, που ήταν κόπη μια ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό, όντως υπάρχει, καταλυζόμαστε από έτσι, διαφημίσεις. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που πηγαίνουν σε άλλες χώρες, έτσι, κοντινές, γειτονικές, για να πάνε σε καζίνο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν συνδέσει, όταν είχαν κερδίσει, είχαν συνδέσει αυτό το θετικό συνέστημα και με την έκρηξη των ουσιών που είχαν και τα είχαν συνδέσει και εξακολουθούν να παίζουν, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι θα κερδίσω πάλι, θα κερδίσω πάλι και έχουν αυτό τον αυτοσκοπό. Φυσικά όλα είναι καθορισμένα και χάνουν πολλές φορές αντί να κερδίζουν.
0: Τρέφουν αυταπάτες, ναι.
1: Ναι, τρέφουν αυταπάτες, ακριβώς. Τρέφουν αυταπάτες ότι ναι, θα κερδίσω πάλι όπως κέρδισα τότε και είχα αυτά τα λεφτά. Και μάλιστα ορισμένοι δεν νοιάζονται καν για το χρηματικό ποσό. Νοιάζονται για το γεγονός ότι θα κερδίσουν. Για την έννοια ότι έχω κερδίσει, είμαι κερδισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, θέλετε να πείτε, αλλά τους αρέσει η διαδικασία.
1: Ναι, είτε δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, είτε το γεγονός ότι κέρδισαν το ποσό, δεν τους λέει κάτι για το ποσό που κέρδισαν, αλλά το σκοπός τους είναι ότι κέρδισαν.
0: Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν ανάγκη τα λεφτά και εκεί γίνεται χειρότερο, γιατί ελπίζουν το ότι θα βρουν τη χρυσή ευκαιρία, ότι θα αρπάξουν τα λεφτά, ότι θα είναι αυτοί που θα κάνουν το μεγάλο μπαμ. Υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα, γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 1114 είναι στην Ελλάδα και θεά. Όποιος νιώθει ότι έχει εγκλωβιστεί και χρειάζεται βοήθεια, ας πάρει και ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθειά μας για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν χαρακτήρα ακέραιο, ο οποίος δεν παρεμβάλλεται από πάθη και λάθη. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κυρία Πόπη, διότι βλέπω ότι είμαι πολύ λυπημένος γι' αυτό. Βλέπω το ότι τα ναρκωτικά σαρώνουν, έχουν μπει στα σχολεία, έχουν μπει στις νέες γενιές και φυσικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που κυκλοφορούν, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Εννοείται για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
0: Ναι, για αυτούς που κάνουν χρήση και δεν έχουν καταλάβει ότι καταστρέφονται.
1: Ναι, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό και το έχω δει και εγώ στην εργασία μου, γιατί έχω δουλέψει με χρήστες ουσιών. Ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή, πολλές φορές φοβάμαι ότι ο ίδιος αυτός που κάνει χρήση κάποιας ουσίας δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Η κλασική ατάκα που λένε και σε εμάς τους ψυχολόγους αλλά και στις οικογένειές τους είναι ότι δεν έχω κάτι, όποτε θέλω το σταματάω. Έτσι, όποτε θέλω, εγώ το ελέγχω, όποτε θέλω το σταματάω. Φυσικά δεν είναι έτσι. Και δεν το ελέγχουν αυτοί. Η ουσία ελέγχει αυτούς. Οπότε θα έλεγα ότι ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Και εδώ έχουμε έτσι πάρα πολλούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες κατευθύνσεις και ψυχολογικά. Γίνανε κάποιες έρευνες και έχουν πει ότι τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, αυτά δηλαδή που δεν χρησιμοποιούν κάποια άλλη ουσία, αλλά με τη βοήθεια ψυχολόγων και ενίατε και κάποιων ψυχιάτρων, χωρίς να συνταγογραφούν ουσίες, είναι τα καλύτερα για την έτσι, απεξάρτηση. Όμως πρέπει να αποφύγουν να κάνουν μόνοι τους θεραπεία, να ζητήσουν βοήθεια και η οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν όταν μιλάμε για, ανάλογα και από την ουσία φυσικά, όταν μιλάμε για άκρως εφιστικές ουσίες όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη κτλ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και καλό θα είναι να ενημερωθεί το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα πως η οικογένεια είχε καταλυτικό ρόλο, αλλά πάντα η συνδρομή της οικογένειας δεν είναι βοηθητική, ανάλογα βέβαια και η σχέση που έχει

0: αυτός που κάνει κρίση με την οικογένειά του. Αλλά θα έλεγα εγώ σαν έτσι έναν πολύ βασικό κανόνα, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή το ίδιο το άτομο να αναγνωρίσει και να πει ότι εγώ παίρνω αυτή την ουσία, πώς νιώθω μετά, νιώθω έτσι, νιώθω καλά. Μετά όμως, μετά έρχεται η πτώση, γιατί μπορεί να έχουν ανάλογα την ουσία κάποια θετικά συναισθήματα και γι' αυτό πάλι έτσι ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο, έτσι κατακλείσονται από θετικά συναισθήματα. Μετά όμως όταν η ουσία αρχίζει και μειώνεται η δράση της, πάει στο άλλο άκρο και νιώθουν πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα και γι' αυτό θέλουν πέρα από τη σωματική εξάρτηση, υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση. Και καμιά φορά η ψυχολογική εξάρτηση είναι πολύ πιο δυνατή από τη σωματική. Οπότε, ανάλογα με την ουσία φυσικά, καλό θα είναι να απευθύνονται σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, αλλά και οι ίδιοι μόνοι τους να δούνε, να σκεφτούν και με τη βοήθεια της οικογένειας. Ωραία, παίρνω, αισθάνομαι καλά. Τι μου δημιουργεί αυτό μετά από λίγο? Έτσι, εγώ θυμάμαι είχα έναν ασθενή σε νοσοκομείο που τον είχα δει όταν δούλευα, που μου έλεγε ότι είμαι ο βασιλιάς του κόσμου. Ναι, αλλά μετά, στην αρχή είσαι ο βασιλιάς του κόσμου, μετά πέφτεις και πολύ άσχημα πέφτεις. Και ο συγκεκριμένος που σας λέω είχε και πολλά σωματικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό, ναι, στην αρχή είμαι καλά, οδηγεί σε πολύ άσχημα πράγματα.
1: Άρα η λέξη κλειδί είναι πειθαρχία. Η λέξη κλειδί είναι του να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο σκέψης μας.
0: Αυτό ναι, ιδανικά ναι. Ιδανικά ναι, πειθαρχία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό ακριβώς λέμε, ακριβώς για κάποιες εναλλακτικές, για τη βοήθεια κάποιου υποστηρικτικού δικτύου, όπως είναι οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Μετά μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να βοηθηθούν μέσω του εθελοντισμού. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο κάποιος, ούτε τον χρόνο έχει, ούτε τα χρήματα, να κάνει εθελοντισμό, να πάει να βοηθήσει κάπου, είτε προσφέροντας, είτε μαγειρεύοντας, είτε και δεν λέμε κάποιος να το κάνει κάθε μέρα. Αλλά όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν και στην πειθαρχία μας και στην ψυχική μας υγεία και στο γεγονός να μπορούμε να σταθούμε και να είμαστε δυνατοί και να αισθανθούμε δυνατοί για τον εαυτό μας.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, κυρία Πόπη. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα πριν σας ζητήσω το τελευταίο σχόλιο σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να πω στον κόσμο το ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι όντως πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτήν εδώ πέρα την μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής. Καλός ή κακός, τα μπλε φώτα που αναφέρατε πριν, οι οθόνες, όλα αυτά που γίνονται, που στην ουσία έχει γίνει ένα κομμάτι του σώματός μας, μια συσκευή, και έρχονται και τα χειρότερα, μην νομίζετε, έρχονται και χειρότερα. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και προσγειωμένοι και να λειτουργούμε ως ρεαλιστές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά που έρχονται. Αυτό, ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Ποπή.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι, να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα, σημαίνει να κοιτάμε έτσι γύρω μας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να δούμε αυτός μου λέει αυτό. Okay, το βλέπω στα social. Λίγο δεύτερες σκέψεις, λίγο να το ψάχνουμε λίγο και μόνοι μας, με τα βιβλία και με όλα αυτά. Και φυσικά έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Οι ψυχολόγοι είμαστε εδώ για να βοηθάμε. Έτσι μιλάμε με οικογένειες, μιλάμε με μέλη της οικογένειας που οι οικογένειες πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν κάποιο μέλος της και έρχονται και μας λένε τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω προς διάφορες κατευθύνσεις, όχι μόνο προς εξαρτήσεις, όχι μόνο προς και έτσι προβλήματα στο σχολείο. Και εκπαιδευτικοί μας προσεγγίζουν και μας λένε πώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, η συμβολή δική μας είναι πολύ σημαντική. Αλλά πέρα από τον ψυχολόγο, μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω των εναλλακτικών που θα έχει, μέσω της αποσυμπίεσης που θα έχει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να δούμε και να εστιάζουμε λίγο και στα θετικά κάποια στιγμή. Έτσι. Να δούμε τι θετικά. Καταλαβαίνω ότι ο εγκέφαλός μας είναι, είμαστε προγραμματισμένοι και γενετικά ο εγκέφαλός μας εστιάζει πολύ στα αρνητικά, γιατί για να μας προστατεύσει. Κάποια στιγμή να εστιάζουμε και λίγο και στα θετικά, να δούμε τι θετικό κάνουμε, τι θετικό υπάρχει μέσα μας, πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά και αυτό σε γενικότερη κλίματα. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κρατάω αυτό, ναι. Κυρία Πόπη, κρατάω αυτό, το ότι πρέπει να εστιάζουμε στα θετικά και να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να εξελιχθούμε και να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας ώστε να αποκτήσουμε την πειθαρχία. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεγάρη. Καλό μεσημέρι, με υγεία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Ακούσατε την κυρία Πόπη Μέγαρη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά, για όλη αυτή την ανάλυση. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα πριν πάω στο τραγουδάκι. Έχει εισβάλει σε κάθε χώρο, είτε στη δικαστική εξουσία, είτε στην πολιτική, είτε στην εκκλησία, είτε στις ομάδες, παντού η φιλαργυρία. Γιατί περισσότεροι δεν καταλαβαίνετε ποια είναι η ουσία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Κόντρα σε όλα αυτά που συζητήσαμε με την ψυχολόγο. Για τον τζόγο, για τα ναρκωτικά, για την εκπόρνευση, για τα λάθος πρότυπα, για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε την πνευματικότητά μας και όχι να πέφτουμε με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα και σε άλλες ουσίες. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει η Ορθοδοξία. Η οποία Ορθοδοξία τι λέει? Να αναπτυχθεί και μια εγκράτεια. Να υπάρχει μια συζήτηση με τον εαυτό μας. Δηλαδή ακόμα και νηστεία να κάνεις είναι άσκηση για να μπορείς να βάλεις κάποια εμπόδια στον εαυτό σου. Όχι ρε, δεν θα φας αυτά τα πράγματα, ξεκίνα το σιγά σιγά. Και εγώ έτσι το ξεκίνησα. Για αρχή δεν θα τρως αυτό τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο δεν θα τρως και κάτι ακόμα. Και θα δεις σταδιακά το ότι ελέγχεις τον εαυτό σου και ότι μπορείς να καταφέρεις πολλά. Και όταν θα τα καταφέρεις θα νιώσεις καλύτερα. Θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας, επανέρχομαι την τρίτη ώρα. Κατευθείαν από τα δικαστήρια για το θέμα των τεμπών, μιας και το έχει καπελώσει η Καριστιανού και δεν ακούγεται τίποτα, με τον κύριο Χούπα, ο οποίος σήμερα κατέθεσε κιόλας. Θα μας πει και τι κατέθεσε. Πάμε, τραγουδάκι, επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2,20 ευρώ, ενώ χωρίς φρένο κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Ο Πασόκ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Το ΚΚΕ αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Τούρκων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις στο επίκεντρο Χαλκιδικής, Ποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
8: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
9: του. Τη μέση οδό.
8: Ακριβώς.
9: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
8: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
10: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
11: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
10: Ποια δημοκρατία?
11: Δεν υπάρχει.
10: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
11: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
10: Όχι.
11: Στους πολιτικούς.
10: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
11: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
10: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
11: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
10: Δεν πειράζει.
11: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
10: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
12: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
9: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
12: Τι να του πω.
9: Στα 67 του.
12: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, για αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, το μόνο ραδιόφωνο που λέει την αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι κακές απομιμήσεις, δυστυχώς, και προσπαθούν να πατήσουν πάνω μας. Τόσα χρόνια δίπλα σας, ξέρετε πλέον. Μάχη FM στην Αθήνα, στους 99 και 8, Ράδιο Γάμα στους 94. Ράδιο Όραμα 101 και 3 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 94 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Lotus News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στους 103 και 3 στη Θεσσαλία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Τέμπη. Λοιπόν, σε περίπου 5 με 6 λεπτά θα καλέσουμε τον κύριο Χούπα, ο οποίος σήμερα κατέθεσε, ο οποίος μου είπε ότι Γρηγόρη δώσε μου 5 λεπτά, γιατί μόλις βγήκαμε από τις δικαστικές αίθουσες και θα συνομιλήσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χούπα, έχω να πω 5 πράγματα για την υπόθεση των Τεμπών, την οποία την έχει καπελώσει ολοκληρωτικά η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού εξυπηρετεί το σύστημα, έχει πέσει όλο το σύστημα πάνω στο κόμμα της και ασχολούνται γενικά μόνο με κόμματα όλοι αυτοί οι συστημικοί παράγοντες και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και δεν ασχολούνται με τα ζητήματα που πρέπει. Έτσι. Έκανε η Καριστιανού το βήμα που τώρα πλέον βγαίνει η κυρία Καριστιανού. Βγαίνει και μας μιλάει για κβαντική φυσική. Μήπως θα μας μιλήσετε για κοινοβουλευτική ιατρική? Μόνο για κοινοβουλευτική ιατρική δεν μας έχετε μιλήσει. Κβαντική ιατρική, φυσική, χίλια δυο. Η άλλη εκπρόσωπος τύπου, το δεξί χέρι που χάθηκε. Δεν την εμφανίζεται πλέον ούτε αυτήν, την κυρία Γρατσία. Πάει. Και αυτή έφυγε ή έμεινε, γιατί έχουν φύγει κι όλοι. Όπως και να έχει, η Μαρία Καριστιανού έχει καπελώσει το θέμα των Τεμπών, βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Υπάρχουν όμως κάποιοι συγγενείς οι οποίοι ακόμα πηγαίνουν στις δικαστικές αίθουσες και καταθέτουν και αγωνίζονται. Θα σας πω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στις αίθουσες. Διότι υπήρξε φορτισμένο χλίμα και έχουμε διάφορες καταθέσεις συγγενών. Πρώτα απ' όλα, κατέθεσε η Κλάουντια Λάτα, η μητέρα της φοιτήτριας που σκοτώθηκε το βράδυ του Φεβρουαρίου του 2023. Μπήκε αυτή η μητέρα μέσα, λιποθύμησε, χρειάστηκε συνδρομή των διασωστών που της παρήχανε πρώτες βοήθειες. Είχαμε διάφορα προβλήματα, αλλά μπήκε τελικά και είπε ότι η Κλάουντια ξεχώριζε πάντα. Το παιδί της, 21 χρονών, φοιτήτρια ιατρικής, είχε αγάπη για το διάβασμα. Ήθελε να γίνει γιατρός. Μου καταστρέψατε τη ζωή μου, είπε η μάνα. Μόνο η ημερομηνία δεν έχει αυτή η τραγωδία. Τους είπε ότι πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές. Μας βλέπετε σαν αριθμούς. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα, φώναξε η κυρία Λάτα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Και δεν έχει κυκλοφορήσει πουθενά αυτό σε κανένα κανάλι, γιατί παίζουν τα πολιτικά τους παιχνίδια όλοι. Είπε επίσης πως το έγκλημα είχε 2 σκέλη. Η σύγκρουση και το μπάζωμα και η συγκάλυψη. Επίσης μίλησε για όλες αυτές τις αναφορές των σωματείων εργαζομένων στο σιδηρόδρομο προς τον Υπουργό Μεταφορών, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Τον Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, συγγνώμη. Και αναρωτήθηκε και είπε τι έκανε ο Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, είπε η κυρία. προσπαθούσαν από την πρώτη μέρα να συγκαλύψουν και όχι να βοηθήσουν κόσμο. Και όλοι αποδέχθηκαν αυτό που έγιναν και όλοι αδιαφορούν για την ασφάλεια των πολιτών. Με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας, ανέφερε. Όλοι είναι δολοφόνοι, φώναξε. Το έπαιξε κανένα κανάλι, όχι. Αβαβά, μας βγάζουν την Καριστιανού να μας λέει για κβαντική φυσική. Πώς από τα Τέμπη η Καριστιανού έφτασε στο Sky και σε άλλα κανάλια να μας λέει για κβαντική, ιατρική και φυσική, ένας θεός ξέρει. Αλλά έχει στόχο την καρέκλα. Τα ξέχασε όλα τα υπόλοιπα τώρα. Το θέμα της είναι η κυβερνητική, η ιατρική και η κοινοβουλευτική παρουσία. Κυρία Λάτα μες στην αίθουσα φώναξε. Θέλω να κάνετε τα πάντα για να λάμψει αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουμε απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν άδικα. Το ίδιο είπε και η αδερφή της Κλάουντιας. Η Τζενή Σαλάτα, η οποία με ευγένεια παρουσιάστηκε και ζήτησε όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας κάψατε τα σπίτια μας, είπε. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν κανένας εκεί να τη βοηθήσει, είπε. Δυστυχώς δεν ήμουν δίπλα της να τη βοηθήσω εγώ. Με δάκρυα στα μάτια. Ζούμε από τύχη, αναφέρουν οι άνθρωποι. Και μας λέτε ότι δεν φταίει κανένας τους. Και ποιος φταίει, η μητέρα που είπε την κόρη της να πάει στο τρένο. Και επίσης αναρωτήθηκε η αδερφή και για ποιο λόγο καταστρέψατε το βιολογικό υλικό της αδερφής μου. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για να μην σας πω ότι ο πατέρας είπε ότι την παρέλαβε καμένη την κόρη του. Και κανένας δεν έχει δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Απανθρακώθηκαν. Και για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Καταστρέψατε τις ζωές των ανθρώπων. Θέλουν δικαίωση. Όχι καρέκλες σαν κάποιους. Περιμένουνε δικαιοσύνη. Και είπε συγκεκριμένα ο πατέρας ότι αν το τρένο δεν έτρεχε με 160... και δεν υπήρχε αυτή η φωτιά που δεν ξέρουμε από πού προκλήθηκε και πώς έγινε όλο αυτό με την πυρόσφαιρα, η κόρη μου δεν ήταν δίπλα μου, είπε ο πατέρας. Την πήρα καμένη, λέει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά και ντροπή σε όλους αυτούς τους δημοσιογράφους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το Μαζονάκι όλη μέρα που ο άνθρωπος έφυγε. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για τα ιατρία ξέρουμε ποιοι φταίνε και δεν παρετούνται. Ασχολούνται όλη μέρα με τα πολιτικά κόμματα και την προεκλογική τους περίοδο και δεν αναδεικνύουν τα θέματα που πρέπει. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάρω τον κύριο Χούπα.

Άλλα 5 λεπτάκια θα δώσουμε στον κύριο Χούπα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι με το δικηγόρο του και πρέπει να κάνουν κάποιες διαδικασίες. Περίμενε ότι θα τελειώσει λίγο νωρίτερα. Εννοείται προτεραιότητα έχει η δίκη και μετά το να εμφανιστεί στην εκπομπή και να μας πει, να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά να μας πει για την άποψή του. Εμείς το κάνουμε για τον άνθρωπο, έτσι. Όποτε είναι αυτός διαθέσιμος, είμαστε στη διάθεσή του να βγει να μιλήσει. Εννοείται ότι πρώτα θα πάει με τον δικηγόρο του να κάνει αυτά που πρέπει. Εδώ είμαστε εμείς. Ό,τι ώρα είναι έτοιμος, θα τον καλέσουμε πάλι σε 5-10 λεπτάκια για να είναι άνετος. Έχετε δει εσείς πουθενά τώρα σε όλα αυτά τα καναλάκια που έχουν κάνει συμμαχίες από ό,τι μαθαίνω με συγκεκριμένους εφοπλιστές και ολιγάρχες? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς δεν έχουμε κανέναν ολιγάρχη και κανέναν εφοπλιστή. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια που παίζετε οι υπόλοιποι όλοι, που φτιάχνετε ραδιοφωνάκια και κάνετε συνεργασίες με μεγαλοπαράγοντες και με καναλάκια για να σας διαφημίζουν και να λέτε αυτά που λέμε εμείς, ότι θέλετε να πάτε κόντρα στο σύστημα, δεν πάτε κόντρα στο σύστημα. Εσείς είστε το σύστημα. Και δεν πρόκειται να πατήσετε πάνω στον αντισυστημικό σταθμό Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη και στους υπόλοιπους φυσικά, οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν πρόκειται να το κάνετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε αγχωθεί. Έχετε αγχωθεί και προσπαθείτε να μας πολεμήσετε όπως κάνετε τόσο καιρό με διάφορους τρόπους. Το μόνο που έμεινε είναι να στείλετε εδώ πέρα κανέναν. Να το πάτε αλλιώς. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ναι, βέβαια φταίει. Βέβαια φταίει ο κάθε δημοσιογραφάκος εκεί πέρα έξω που εσκεμμένα με γραμμή από το Μαξίμου ασχολείται με άλλα θέματα και δεν είναι εκπρόσωπος του λαού. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα όπως το έχουν κάνει αυτοί. Ναι, φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να πληρώνονται γιατί κάνουν ρεπορτάζ, γιατί κάνουν ντοκιμαντέρ, γιατί κάνουν εκπομπές. Ναι, συμφωνώ. Είναι και επάγγελμα παράλληλα. Αλλά δεν γίνεται να είσαι κομματικός τέλεχος στην ουσία και να μιλάς μόνο για αυτό το πράγμα. Και να παίρνεις γραμμή από το Μαξίμου. Και να περνάς τα δικά σου μηνύματα. Και να μην ασχολείσαι με τα σοβαρά προβλήματα. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο θα έχει πρώτη είδηση το ότι πήγε ο πατέρας της φοιτήτριας ιατρικής στην αίθουσα στα δικαστήρια και είπε ότι παρέλαβα την κόρη μου καμένη και δεν μας λέτε για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο τίτλος της ημέρας θα έπρεπε να είναι αυτός, αν όντως θέλαν να πολεμήσουν το σύστημα. Τι είναι πιο σημαντικό, το κόμμα που δημιουργήθηκε με τους ίδιους βουλευτές που είναι τόσα χρόνια στη Βουλή ή το ότι υπάρχουν κάποιοι συγγενείς εδώ πέρα που λιποθυμούν μέσα στις δικαστικές αίθουσες? Τι είναι πιο σημαντικό, δηλαδή είμαι παράλογο σε αυτό που λέω? Και το συζητάτε ακόμα? Μας βλέπουν σαν αριθμούς, λένε οι άνθρωποι. Δεν μας σέβονται. Μπήκατε καθόλου στη θέση τους? Που δεν το εύχομαι σε κανέναν, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας. Υπάρχουν τόσα κενά. Πλέον έχει πέσει μάσκα των τοποθετημένων προσώπων στις ανεξάρτητες αρχές, στα έδρανα, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, που κάποιες βάζανε εμπόδια για να μην γίνει συζήτηση για τα Τέμπη. Τα ξεχνάτε αυτά? Και έβγαινε και ήταν περήφανη η Αφροδιτούλα και έλεγε ναι, έβαλα εμπόδιο. Τα ξεχνάτε αυτά? Ξεχνάτε τη συγκάλυψη? Ξεχνάτε το τι μπαζώσανε? Και ποιοι δεν ασχολήθηκαν ποτέ με όλα αυτά? Γιατί εδώ πέρα εμφανίζονται και κάποια πρόσωπα τώρα ξανά προεκλογικά που δεν έχουν βγάλει άχνα για τα Τέμπη. Δεν έχουν κάνει μισή έρευνα, δεν έχουν βοηθήσει κανέναν για ό,τι έγινε εκεί πέρα. Και εμφανίζονται τώρα να πούνε τι? Ποια είναι η άποψή τους για τους εφοπλιστές? Ποια είναι η άποψή τους για τις παράνομες δραστηριότητες? Ποια είναι η άποψή τους για όλα αυτά που συνέβησαν με λεπτομέρειες, όχι επιφανειακές δηλώσεις? Πρέπει να πάνε φυλακή
Πώς θα πάνε φυλακή? Πώς σταθήκατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν σταθήκατε. Σας έπαιξε και εκεί μπάλα το σύστημα. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα? Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν τον έπαιξε μπάλα το σύστημα εκεί πέρα έξω, που ξεχάσατε τη δίκη των τεμπών, ξεχάσατε τους συγγενείς και ασχολείστε με την Καριστιανού? Όποιον και να πεις για τα Τέμπη πλέον, έχει υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο έχει πατήσει πάνω στους υπόλοιπους. Και αυτό το πρόσωπο είναι η Καριστιανού. Θέλετε, δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα πείτε χίλια δυο για εμένα, θα βγάλετε 10 ιστορίες για εμένα. Δεν με πειράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει γίνει το θέμα των τεμπών, το έγκλημα των τεμπών, πρόσωποκεντρικό, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Ακόμα και εκεί το εκμεταλλεύτηκε κάποιος να κάνει κόμμα. Δηλαδή είχαμε τους υγειονομικούς σε αναστολή που απέκτησαν μια εξουσία, απέκτησαν μια δημοσιότητα, πήγαν κάναν κόμμα να μπουν στη Βουλή. Με το έγκλημα των τεμπών, η Καριστιανού απέκτησε μια δημοσιότητα, πήγε έκανε κόμμα να μπει στη Βουλή. Τι θα γίνει, αυτό το ρεπερτόριο θα έχουμε συνέχεια? Αυτή την κατάσταση θα έχουμε. Όποτε ο κόσμος δημιουργεί, ας πούμε, έτσι ένα πυρήνα και ενώνεται για κάτι, κατευθείαν θα πετάγεται ένα πρόσωπο και θα πηγαίνει να κάνει κόμμα, να εκμεταλλευτεί τον κόσμο, να τους κάνει ψηφοφόρους. Δεν είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει? Όποτε υπάρχει έτσι μια πόλωση, όποτε κάποιος λέει ότι επιτέλους είμαστε ενωμένοι, πετάγεται κάποιος ή κάποια, κάνει ένα κόμμα και ελάτε ψηφίστε με. Ρε τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Και ο Έλληνας τρέχει και λέει, ναι, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Αυτό ήτανε. Ήρθε η λύση, σωθήκαμε. Ρε πάτε καθόλου καλά? Είστε καθόλου σοβαροί? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά και μυαλό να μην βάζουνε. Και πού είσαι ακόμα, περίμενε. Θέλετε να σας πω το μέλλον? Θέλετε να σας πω το μέλλον? Λοιπόν, ξεκινάω από την Καριστιανού για να μην πάω πιο πίσω, γιατί έχουν περάσει Τζίμεροι, έχουν περάσει Θεοδωράκηδες, έχουν περάσει χίλιοι μύργοι έχουν περάσει που κάνανε τα κόμματά τους. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα εδώ από τα τελευταία. Καριστιανού, πρώτος εθνοσωτήρας που θα σας έσωσε. Τρέχατε και λέγατε βρήκαμε τον άνθρωπο που θα μας σώσει. Τώρα βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης, ο Κασιδιάρης θα μας σώσει. Ο Κασιδιάρης είναι ο νέος εθνοσωτήρας, αυτός θα μας σώσει. Σε λίγο καιρό θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Θα έρθουν πάλι άλλοι, θα λένε ο Σαμαράς θα μας σώσει. Ο Σαμαράς είναι ο ηγέτης. Ο Σαμαράς θα γκρεμίσει την κυβέρνηση. Και μετά το Σαμαρά μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι, έτσι. Δεν ξέρω. Ο Σαμαράς είναι για μένα το σίγουρο ότι θα έρθει σε λίγο καιρό το κόμμα που θα ανακοινώσει και θα υπάρξει και εκεί μια τάση. Και πάλι τα συστημικά μέσα θα παίζουν όλη μέρα τη μούρη του. Και πάλι εκεί πέρα ο λαός θα τρέξει, θα πει τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί. Και βολέματα και ρουσφέτια και χίλια δυο. Και μετά σας λέω μπορεί να έρθουν κι άλλοι στο 90. Μπορεί να δημιουργηθούν κι άλλα κόμματα. Αναρωτήθηκε ποτέ κανένας ποιον εξυπηρετεί αυτό που γίνεται? Ποιον εξυπηρετεί? Ποιον? Και γιατί ο Έλληνας να αναρωτιέται μια ζωή ποιος θα τον σώσει? Δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Πρέπει δηλαδή να σε σώσει κάποιος άλλος. Είναι σαν να λέμε καίγεται το σπίτι μου και φωνάζουμε ποιος θα μας σώσει. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας στην Ελλάδα. Καίγεται το σπίτι του και αναρωτιέται ποιος θα μας σώσει. Ρε καίγεται το σπίτι σου, προσπάθησε να σώσει τον εαυτό σου. Ποιος θα μας σώσει και ποιος θα μας σώσει? Καίγεται το σπίτι σου, φώναξε τους γείτονες. Δημιουργήστε ένα πυρήνα να βοηθάει ένας τον άλλον, να σέβεται ένας τον άλλον. Όλοι μαζί είστε σε αυτόν τον τόπο. Και όταν υπάρχει πρόβλημα, κατευθείαν να είμαστε ενωμένοι και να σβήνουμε σε δευτερόλεπτα το σπίτι. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει το σπίτι. Και αν περιμένεις να σε σώσει κάποιος άλλος, δεν θα σε σώσει. Θα κοιτάξει την τσεπούλα του, το συμφέρον του, τη διασημότητά του και τη ζωή του. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Μπορείτε? Αν δεν μπορείτε, έχουμε πρόβλημα.

είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το ότι σήμερα όλοι συζητάνε για χίλια μύρια και δεν συζητάνε για αυτόν τον πατέρα. Και για αυτή τη μητέρα που λιποθύμησε μέσα στην αίθουσα. Για να δούμε, ο κύριος Κούπας τελείωσε, δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα, καλησπέρα.
1: Την καλησπέρα μου έχετε.
0: Κύριε Χούπα, τι κάνετε, πώς είστε αρχικά?
1: Πάρα πολύ ένταση σήμερα, λοιπόν, διότι είναι σε συσσωρευμένη συναισθηματική κούραση των τελευταίων 3,5 ετών για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα δώσαμε κατάθεση η οικογένεια Χούπα και η οικογένεια Λάτα. Και τώρα δεν έχουμε αρκετή ώρα που βγήκαμε από το δικαστήριο.
0: Ναι. Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα?
1: Ήρεμο ήταν, αλλά υπερβολικά φορτισμένο εκ μέρους μου και εκ μέρους της κυρίας Λάτα. Αυτό βέβαια είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ευελπιστώ όμως να μας άκουσαν, που μας άκουσαν με προσοχή οι κύριοι δικαστές και να έχουμε μία δίκαιη δίκη. Αυτό έχω να πω.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το τι ακριβώς καταθέσατε, το τι ζητήσατε, γιατί εδώ πέρα διαβάσαμε κάποιες δηλώσεις που ήδη έχουν διαρρεύσει από την οικογένεια Λάτα, το ότι είπαν ότι παρέλαβαν με συγκεκριμένο τρόπο το παιδί τους, το ότι οι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή, το ότι εδώ πέρα δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας.
1: Αυτά είναι αυτονόητα, αυτά λέμε συνέχεια και γι' αυτό τα διατυμπανίζουμε συνέχεια, διότι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε έτσι συμβαίνουν. Δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, φταίνε όλοι, οι κατηγορούμενοι ήταν για μία φορά ακόμα λήψη, δηλαδή ήταν 3-4 από τους 36, αφού το είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη. Εδώ αυτοί που ερχόμαστε συνέχεια είμαστε οι γονείς και ερχόμαστε συνέχεια γιατί έχουμε ανάγκη και κόψιμο. Αλλά αυτό που κάνουν να μην έρχονται και να εκπροσωπούνται με τους δικηγόρους τους είναι νόμιμο, το καταλαβαίνω. Ηθικό δεν είναι. Έτσι. Αλλά να κάνω κι εγώ μια απλή ερώτηση μεταξύ μας, έτσι. Αν τύχει και δικαστεί ο κατηγορούμενος και πάει να εκτίσει την ποινή του, ο δικηγόρος θα του κάνει την ποινή ή ο κατηγορούμενος? Τι μαϊμούλιες, τι χαζαμάρες είναι αυτές? Να είσαι κατηγορούμενος και να μην πατάς τη δίκη? Δεν κατάλαβα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Και να ερχόμαστε εμείς και οι άλλοι επειδή είναι φραγκάτοι να πληρώνουνε? Από πού και ως πού? Επειδή έχουν τα λεφτά, ποιοι νομίζουν ότι είναι? Και νομίζουν ότι είναι και σκοτώνουν τον κόσμο αδιακρίτως?
0: Δεν ήρθε ούτε ένας κατηγορούμενος μέσα στην αίθουσα?
1: Δύο-τρεις.
0: Δύο-τρεις μόνο?
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι πού ήταν δηλαδή, τι είπανε οι δικηγόροι?
1: Στα σπίτια τους.
0: Στα σπίτια τους.
1: Ναι, εκπροσωπούμε λέει εμείς τους πελάτες μας.
0: Κατηγορούνται για κακούργημα και ήταν σπίτια τους?
1: Σπίτια τους. Βεβαίως.
0: Δεν ήθελε δηλαδή η δικαστική εξουσία να τους ακούσει, να τους έχει εκεί πέρα να ακούνε?
1: Δεν ήρθε η ώρα τους για να εξεταστούν οι ίδιοι, αλλά έχουν το δικαίωμα να μην έρχονται, να εκπροσωπούνται τους δικηγόρους. Τι να κάνουμε? Με νόμο του 86, να σας δώσω να καταλάβετε, συμβαίνει αυτό.
0: Εσείς πώς το βλέπετε, δυνατό? Δηλαδή μέσα από όλα αυτά που ακούτε και από τις άλλες οικογένειες και από αυτά που είπατε και εσείς ο ίδιος που
1: βγάλετε. Τι το βλέπω εγώ, βρε Γρηγόρη? Να είσαι κατηγορούμενος ή να σνομπάρεις τη δικαιοσύνη, να τη γράφεις στα παλαιότερα των παπουτσιών σου επειδή εσύ έτσι θέλεις? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Δεν κατάλαβα. Σπίτι σου είσαι και κάνεις ό,τι θέλεις? Ή πας ή δεν πας? Τι να λέμε τώρα?
0: Είναι φοβερό και αυτό.
1: Είναι φοβερό και εγώ το τονίζω συνέχεια αυτό όταν βγαίνω. Δοθείς τις ευκαιρίες, τα λέω συνέχεια αυτά. Νόμιμο είναι, το ξαναλέω, ηθικό και έντιμο δεν είναι. Δεν είναι τίμιο. Πάει, τελείωσε.
0: Προφανώς. Πώς εσείς από τη δικαιοσύνη και από τους δικαστές και από τους εισαγγελείς εκεί μέσα στην αίθουσα λαμβάνετε κάποιο ας πούμε συγκεκριμένο κλίμα? Υπάρχει ας πούμε κάποια προκατάληψη από πλευράς τους? Είναι
1: όχι,
0: δηλαδή αποφασισμένοι ή είναι καλοί?
1: Όχι. Μας ακούνε προσεκτικά, ευγενέστατα. Και επειδή είμαστε και ευσυγκίνητοι, παιδί χάσαμε, δεν χάσαμε ούτε γατί ούτε σκυλί. Παιδιά, κοπελάρες και εγώ και η οικογένεια Λάτα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή. Ευγενέστατη, μας παρήχαν ό,τι θέλαμε. Η κυρία Λάτα συγκινήθηκε με το παραπάνω και εγώ βέβαια το ίδιο, αλλά η ίδια κατέρευσε. Εγώ δεν κατέρευσα, έκλαιγα μόνο.
0: Λιποθύμησε η κυρία Λάτα?
1: Λιποθύμησε, ναι. Δεν είναι τραγική η κατάσταση, τι να λέμε τώρα.
0: Και πώς το βλέπετε εσείς που σε όλα τα κανάλια, ας πούμε, ασχολούνται με τα κόμματα και με την προεκλογική περίοδο και δεν ασχολούνται με τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες?
1: Απλούστατα περιμένουν να ξεφουσκώσει το θέμα. Αγοράζουν χρόνο. Προς τα πέρα, σα πέρα η κυβέρνηση, αυτή την πολιτική ακολουθία.
0: Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όμως, κύριε Χούπα, όχι μόνο η κυβέρνηση.
1: Τα ελεγχόμενα ή τα μη ελεγχόμενα?
0: Τα ελεγχόμενα προφανώς, παίρνουν γραμμή από το Μαξίμου.
1: Μα τι να λέμε τώρα. Ήμουνα στα Μελίσια προχθές, θα σου το πω έτσι να γελάσετε, ήμουνα στα Μελίσια μου προχθές και βγήκε η κοπέλα από την Ένωση Εκπρόσωπος Τύπου στο ραδιόφωνο, γιατί άκουγα τραγούδια και μιλούσε για τις δραστηριότητες, εκπρόσωπος τύπου αυτή της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών, και μιλούσε για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών, ότι διέθεσαν 500, 600, 700 εκατομμύρια να κάνουν κάποια σχολεία ανθρώπινα κτλ. Κτλ. Κουραφέξαλα, αφού με την πολιτική τους ερήμωσαν την επαρχία όλοι και έχουμε υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα τώρα, κάνουνε λέει τώρα σχολεία. Και ρωτάω, δεν είχα εκείνη την ώρα το τηλέφωνο του δημοσιογράφου να βγω, και αν θα μου το επέτρεπαν, μα γύρω στα 100 δις τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση δεν έχουμε πρικιώσει τις τράπεζες. Δηλαδή, αν πήραν οι τράπεζες 100 δις πρίκα από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και διέθεσαν μισό εκατομμύριο, έτσι, και τσέπωσαν το άλλο 99,5, λοιπόν τρέχει τίποτα. Τι θέλετε και μας το λέτε? Αλλά απλώς είναι άρωμα προεκλογικό αυτό.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μυρίζει, βρωμοκοπάει εκλογές από μακριά.
0: Τα πολιτικά παιχνίδια τώρα ξεκίνησαν, γιατί έρχονται εκλογές και να, η μαριονέτα η μία, η μαριονέτα η άλλη, ποιον θα εμφανίσουν, ποιον θα κρύψουν.
1: Κορδέλες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να λέμε τώρα. Οπότε όλα αυτά τα κανάλια, Γρηγόρη μου, όλα αυτά τα κανάλια δεν έχουν χρόνο τώρα να βγάλουν Τέμπη και τέτοια. Τι να λέμε τώρα, πήγουν άλλα ζητήματα.
0: Δεν τους συμφέρει προφανώς η προβολή του θέματος. Ναι. Θέλουν να δείξουν άλλα, τα παιχνίδια τους.
1: Μας ευεργετούν η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών. Μας έχει κατακλέψει. Και θα τις πούμε και ευχαριστώ για το μισό εκατομμύριο, ενώ έφαγε τα 99,5.
0: Μας σώσανε.
1: Ναι, μας σώσανε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του πατέρα από την οικογένεια Λάτα, ο οποίος ανέφερε ότι, τώρα θα το πω, αλλά έτσι το ανέφερε, την πήρα καμένη την κόρη μου, ανέφερε, αυτό διαβάζω και στο διαδίκτυο πλέον για τις δηλώσεις που έκανε, το ότι αν δεν υπήρχε φωτιά, ότι η κόρη του θα ήταν δίπλα του, και δεν ξέρω πραγματικά τι απάντηση μπορεί να δίνουν οι εισαγγελείς και οι δικαστές όταν δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα. Πώς αιτιολογούνε το ότι κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν, κύριε Χούπα?
1: Δεν έχουν πει τίποτα οι δικαστές σχετικά με αυτό το θέμα. Η λέξη πυρόσφαιρα όντως δεν υπάρχει μέσα. Λοιπόν, ο κύριος Λάτα καλά το είπε, εξέφρασε τον πόνο του άνθρωπος και δεν είναι ο μοναδικός. Αλλά και εμένα η δική μου η κόρη δεν κάηκε, αλλά είμαι μαζί τους και προς την εξερεύνηση της αλήθειας.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μα βέβαια και δεν είναι πολλές οικογένειες, είναι 28 άτομα αν θυμάμαι καλά τα οποία...
1: Ναι. Όπως αγκαλιάζουμε και τους τραυματίες. Είτε πολυτραυματίες είναι αυτοί, είτε έχουν τραυματιστεί λιγότερα, φυσικά και τους αγκαλιάζουμε όλους.
0: Βέβαια. Και για τη δίκη πώς το βλέπετε, θα κρατήσει πολλά χρόνια?
1: Όσο ζούμε. Όχι η συγκεκριμένη δίκη, αλλά έπονται και άλλες δίκες.
0: Δηλαδή, τώρα πλέον είναι χωρισμένες, από ό,τι θυμάμαι, σε πόσα κομμάτια, σε 3 ή σε 5?
1: Έπαψαν να υπάρχουν οι 2, η μία για την σύμβαση την 717, έπαψε να υπάρχει η άλλη με τον Καπερνάρο για τα βίντεο, αλλά αυτοί θα την ξαναρχίσουν, λέει, και θα αρχίσει πάλι από την αρχή, άιντε 23 φορές που ήρθαμε πάνω κάτω πάνε τζάμπα. Λοιπόν, ετούτοι εδώ προχωράμε και δεν ξέρουμε που θα βγει.
0: Έχουν να καταθέσουν ακόμα πάρα πολλοί συγγενείς.
1: Ναι.
0: Θα καταθέσουν μετά και οι κατηγορούμενοι προφανώς.
1: Μετά έρχονται και οι κατηγορούμενοι.
0: Αν έρθουνε, αν θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ για να έρθουνε.
1: Α, βέβαια, αυτό εξυπακούεται. Καλά, ορθώς το έπιασες.
0: Άμα δηλαδή τους έρθει η όρεξη.
1: Ναι.
0: Και
1: βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: και εγώ τώρα γελάω από τη στεναχώρια μου, βλέπετε. Γελάω σαρκαστικά. Όχι ναι. Διασκεδαστικά.
0: Καλά, το καταλαβαίνουμε προφανώς, κύριε Χουπαδά.
1: Ναι, γιατί μόλις τώρα βγήκα από την αίθουσα. Οπότε έχω τα μπουρίνια μου.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Χούπα. Απλά πρέπει να δούμε επίσης το ότι στη συγκεκριμένη φάση, με όλο αυτό που γίνεται, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε. Το ότι όποιος έχει λεφτά στην Ελλάδα, δεν τον ακουμπάει η δικαστική εξουσία.
1: Φυσικά.
0: Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, άμα έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
1: Γιατί η είδηση, είπα εγώ τώρα.
0: Όχι, αλλά δεν είναι τραγικό. Και μόνο που το συζητάμε είναι τραγικό και είναι ξεφτυλιστικό για την ελληνική δικαιοσύνη. Το ότι όποιος έχει λεφτά, κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Πώς θα μπορέσω εγώ να εμπιστευτώ τη δικαιοσύνη τότε, και εσείς και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν γίνεται.
1: Όχι μόνο εσύ. Το 74% του ελληνικού λαού δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Δεν είναι τραγικό αυτό? Ε?
0: Μα βέβαια.
1: Δεν είναι τραγικό.
0: Φυσικά και είναι.
1: Είναι ξεφτύλα για μια χώρα να μην εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη το 74%. Να ήταν ένα 3-5%, το καταλαβαίνω, μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά το 73-74% είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε, όσοι μείνανε, γιατί είχαμε και κάποιους που φύγανε από τη ζωή σε τροχέα, οι άνθρωποι, ας πούμε, από το Σωματείο Εργαζομένων στο Σιδηρόδρομο έχουν καταθέσει ή και αυτοί μετά θα καταθέσουν?
1: Όχι, μετά από τους συγγενείς θα καταθέσουν αυτοί. Εμπειρογνώμονες και τέτοια.
0: Πρώτα δηλαδή καταθέτουν οι συγγενείς?
1: Ναι.
0: Και οι αυτόπτες μάρτυρες θα καταθέσουν μετά κι αυτοί?
1: Ναι.
0: Γιατί όμως πρώτα οι συγγενείς, κύριε Χούπαν, επιτρέπεται η ερώτηση?
1: Α, δεν το γνωρίζω εγώ, έτσι μου είπε η έδρα, αυτό κάνουμε.
0: Ναι,
1: δεν
0: πρώτα οι συγγενείς, μετά οι αυτόπτες μάρτυρες και οι υπόλοιποι. Μέρα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κανονικά εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να καλέσουμε πρώτα απ' όλα τους κατηγορούμενους και τα σωματεία εργαζομένων και τους αυτόπτες μάρτυρες και τους τραυματίες να μας πούνε τι ζήσανε, γιατί μετά, ξέρετε, με τον καιρό και η μνήμη δεν μπορεί να είναι τόσο αναλυτική.
1: Τι να πω. Δεν το γνωρίζω αυτό, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, κατανοώ απόλυτα. Είστε, ας πούμε, από αυτούς που πιστεύουν ότι θα πάνε φυλακή όλοι αυτοί που φταίγανε?
1: Κοινώς, με ρωτάς αν είμαι αγαθούλης ή όχι. Δεν είμαι αγαθούλης. Είμαι μέσα στην πραγματικότητα. Δεν θα πάνε φυλακή. Εμείς το προσπαθούμε, αλλά ψύχραμα σου λέω και ρεαλιστικά σκεπτόμενος ότι δεν θα πάνε φυλακή.
0: Γιατί όμως το θέτετε έτσι? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτοί οι δικαστές, οι ευγενικοί που σας μιλάνε τόσο όμορφα και που σας παρέχουν ό,τι θέλετε, δεν θα κάνουν τη δουλειά τους?
1: Άμα έχεις ένα Μαξίμου που όλος γαρλάει στους δικαστές, κάποια στιγμή τι θα κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα υποκύψουν.
0: Ναι. Άρα είναι ελεγχόμενοι και δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πλέον βέβαιο, θεωρώ ότι ο...
1: Εγώ, όχι όλοι, αλλά αν μπορώ να πω ότι έχω 10 εμπειρίες από τέτοιους δικαστές, οι 7 είναι έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά σε τέτοιου είδους δίκες δεν νομίζω να μπαίνει τυχαία εισαγγελέας και δικαστής. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν θα αφήνανε, θεωρώ.
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ανεξέλεγκτη την κατάσταση, βέβαια, εντάξει, πρέπει να δούμε τις αποφάσεις για να κρίνουμε. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής θα έπρεπε να έχουν υπάρξει συλλήψεις. Όταν βλέπουμε τη σύμβαση 7-17, που δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν συλλήψεις. Ποιος θα πάει να συλλάβει το Βίνι? Ο Βίνις είναι 35-40 χρονών. Και να σου το πω. Αν είσαι τυχερός, Γρηγόρη μου, στη ζωή σου και έχεις εργασία, ολόκληρο το βίο σου για να ζήσεις μία μέτρια ζωή, ζήτημα να βγάλεις 300 χιλιαρικάκια. Αυτό είναι το μέγεθος της αμοιβής. Λοιπόν, ο Βίνης είναι 35-40 χρονών και βρέθηκαν 38 εκατομμύρια στους λογαριασμούς του. Πότε πρόλαβε και δούλεψε, ρε παιδιά? Σε ρωτάω, πότε πρόλαβε και δούλεψε?
0: Μιλάτε για τον πρώην πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εργοσέ.
1: Ακριβώς, ένας είναι. Ναι. Ένας είναι, ο Λεβέντης αυτός.
0: Ο οποίος ήταν και πρώην στέλεχος της ΔΑΠ.
1: Καλά, τι θα ήτανε, του Κουκουέ θα ήτανε, τι, Κνίτης θα ήτανε.
0: Δημοκρατίας, λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κνίτης θα ήτανε, το αυτονόητο μου λες.
0: 38 εκατομμύρια βρέθηκαν στους λογαριασμούς του.
1: Βεβαίως. Το παλικάρι μου.
0: Από πού τα βρήκε τα 38 εκατομμύρια, ρε.
1: Έριξε πολύ βαρέλια υδρότα για να τα αποκτήσει.
0: 38 εκατομμύρια.
1: Από το μεροκάματο.
0: Έλα, Χριστέ και Κύριε.
1: Τίποτα. Είχανε την Αγελάδα, την Ευρωπαϊκή και την αρμέγανε.
0: Και το γάλα πήγαινε στους λογαριασμούς του Βίνη.
1: Πού θα πήγαινε.
0: Ξέρω.
1: Όχι μόνο του Βίνη, θα τους μεταμοιραζόταν όλη η πλέμπα, όλη η παρέα.
0: Αυτό
1: γιατί, γιατί οι άλλοι να είναι απ' έξω. Αυτά βλέπουμε το ένα κομμάτι. Γιατί ο Καραμανλής μακάκας ήτανε. Ε, να σου το πω αλλιώτικα.
0: Του, ο πρώην υπουργός μεταφορών εννοείται.
1: Βέβαια, αυτός από τι, μεροκαματιάρης είναι. Από πού ζει.
0: Από πού ζει, για ένας θεός γιατί τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς, ακόμα τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε. Ένας θεός γιατί τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εμείς, ακόμα τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε.

0: Και για όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική σκηνή και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγαίνει και λέει ξανά ότι θέλει αυτοδυναμία και το ότι θα κάνουν συγκυβερνήσεις και δεν βγαίνουν τα κουκιά και βγαίνουν τα κουκιά και οι δημοσκόποι, ξέρετε, όλη αυτή η παράνοια. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση μετά από αυτό το έγκλημα, μετά από τόσα σκάνδαλα, να ξανακυβερνήσουν τα ίδια πρόσωπα? Και πώς το δικαιολογείτε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, για να σχολιάσουμε γι' αυτό και να κλείσουμε?
1: Δεν μοιάζουμε στους αρχαίους Έλληνες, να έχουμε την περηφάνεια. Έχει γίνει κάποια επιμειξία με Σλάβους τώρα τελευταία χρόνια. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ο Έλληνας να αφυπνίσει μέσα του το στοιχείο του επαναστάτη, της ανατροπής, να μπορέσει δηλαδή να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με αυτά τα πρόσωπα που βάζουν τις ανθρώπινες ζωές κάτω από τα κέρδη τους.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό. Και κάτι τελευταίο, κύριε Χούπα, για να σας αποχαιρετήσω. Πλέον υπάρχει ασφάλεια, πιστεύετε, στα τρένα? Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να κυκλοφορήσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας?
1: Είπε μια είδηση του Sky προχθές, το ομολόγησε, ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση 717 από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όμως ένας συνδικαλιστής λέει εκτός από τόσα χιλιόμετρα στο Δομοκό. Άρα δεν υπάρχει. Άρα μετά από 3,5 χρόνια δεν έχουμε πλήρη ασφάλεια Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
1: Και άμα τύχει σε εκείνο που δεν έχει τηλεδιοίκηση, τι έκανα? Πάω για τα θυμαράκια όπως πήγε το παιδί μου.
0: Πάλι τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακόμα τίποτα και δεν τρέπονται και βγαίνουν στα κανάλια όπως έβγαινε ο Καραμαλής με στη Βουλή.
1: Καλά, γιατί η Τσίπα και Φιλότη μου δεν έχει κανένας τώρα πια, Γρηγόρη μου.
0: Και η προπαγάνδα πάει σύννεφο.
1: Προεκλογικά είναι αυτά.
0: Και ο λαός όμως, κύριε Χούπα, γιατί τους πιστεύει ακόμα? Δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο.
1: Γιατί είναι αποχαυνουμένος, έχει χαμηλό IQ.
0: Αποβλακωμένοι από τις οδόνες.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούπα.
1: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
0: Υγεία να έχετε, υγεία.
1: Να είστε καλά,
0: Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χούπα, ο οποίος μας έδωσε λίγο εικόνα μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Μπορεί ο ελληνικός λαός να κοιμάται. Ο Focus FM 103,6 όμως και εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1:45, Γρηγόρη Σερέτη. Είμαστε εδώ πέρα, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από κόμματα, πέρα από συγγενείς πρωταγωνιστές, όπως τους είχα αποκαλέσει στο παρελθόν, οι οποίοι οι πρωταγωνιστές αυτοί κάνανε και φιλίες ισχυρές, με τον Καρβέλα και με άλλους διάφορους, με τον Ρόκο, με τη Βανδύ, με τη Βύση, ποια ήταν τέλος πάντων. Άλλοι διαγράψανε τα χρέη τους, άλλοι πήρανε μισθούς, άλλοι βολευτήκανε και εκεί έληξε και η κατάσταση για το πώς θα μπορέσουν να πάνε κόντρα. Υπέκυψαν στο σύστημα, όπως έχουν υποδουλωθεί πολλοί, που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι πολύ υποδουλωμένοι στο σύστημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το ότι πρέπει να αφυπνίσετε, όπως είπα και στον κύριο Χούπα, το μικρόβιο του επαναστάτη μέσα σας. Να καταλάβετε ότι σύσσωμα πρέπει να λειτουργούμε για την ανατροπή. Εδώ πέρα ακούσαμε πάλι ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν, λέει, 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να το ψάξω. Δεν νομίζω όμως να λέει ψέματα ο κύριος Χούπας. 38 εκατομμύρια στο λογαριασμό του Βίνη. Τι να πω, δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω για να σας αναφέρω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά λεφτά. Είναι δυνατόν? 38 εκατομμύρια. 38 εκατομμύρια. Πάρα πολλά μου ακούγονται. Δεν είναι ακραίο το ποσό? Τόση πρίκα είχε. Πού τα βρήκε τα 38 εκατομμύρια? Αν ισχύει το ποσό, ξαναλέω, δεν υιοθετώ. Πρέπει να το ψάξω και να το βρω. Πρέπει να δω τι γίνεται. 38 εκατομμύρια. Δεν θα πάθουμε τίποτα, ρε παιδιά. Δεν πάτε καλά. Και εκείνο το αφημί με τα 19 εκατομμύρια, τι έγινε? Το βρήκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ή ακόμα το ψάχνουνε? Ρε Παναγία μου, έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει. Τώρα, μόλις τελειώσω την εκπομπή και κλείσω σε 3 λεπτά, θα κάτσω να ασχοληθώ, να ψάξω να δω αν όντως στο λογαριασμό του βρέθηκαν 38 εκατομμύρια. Έφερε ένα ωραίο παράδειγμα ο κύριος Χούπας. Αρμέγανε, λέει, την αγελάδα της Ευρώπης και το γάλα το στέλνανε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς.

σε παιδάκια της ΔΑΠ, της Νέας Δημοκρατίας και των φίλων της κυβέρνησης και των συνεργατών. Με εργολαβίας, με ψεύτικες εταιρείες, με στημένες δουλειές, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Και συνεχίζετε το φαγοπότι. Και εσείς σφαρταράτε σαν τα ψάρια κάτω και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και σας φταίω εγώ που σας λέω την αλήθεια. Επειδή εσείς δεν νιώθετε και δεν καταλαβαίνετε τι σας συμβαίνει, εγώ σας βλέπω. Σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια και λέτε ποιος θα μας σώσει. Και εγώ σας λέω, δεν σώζεστε. Αν δεν σώσετε τον εαυτό σας μόνοι σας, δεν σώζεστε. Ναι ρε, μιλάω έτσι ελληνικά του δρόμου, τι θες. Τι θες, έχεις κανένα πρόβλημα, έχεις κανένα ταλγά. Τι είσαι, το τάφε 9 είσαι, τι είσαι. Φιλόλογος είσαι. Έλα εδώ να μιλάς 3 ώρες. Έλα εδώ να σε δώσω ένα μικρόφωνο να μιλάς 3 ώρες. 2 εβδομάδες δεν θα βγάλεις. Στο ψυχιατρίο θα πας. Έλα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρη Ερέτη. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Φλάς Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλό μεσημέρι. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε την υγεία σας και όμορφες στιγμές. Και αν βρείτε χρόνο, καλλιεργήστε και λίγο το μυαλό σας, μπας και αλλάξει κάτι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχτηκε στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ χωρίς φρένο κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Όταν η ενεργειακή πολιτική σου είναι καταστροφική, με κυρώσεις στη Ρωσία, κλείσιμο λιγνητών, ανεμογεννήτριες δίχως μπαταρίες, καμία σοβαρή προσπάθεια εξορίξεων και συνεχής φορολόγηση, τότε όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκαν σήμερα σε κλίμα ένταση καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Τούρκων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Μεγάλη εκλογική ήταν για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μακλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδόθηκε για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο θα είναι η Χαλκιδική, οι Σποράδες, Θεσσαλία και η Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαζί θα είμαστε για περίπου 2 ώρες για να μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Θα τα δούμε όλα στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να πάμε να δούμε λίγο τι έγινε το Σαββατοκύριακο, όπου είχαμε παιχνίδια αρκετά. Είχαμε την επιτυχία του ΠΑΟΚ μέσα στο Αγρίνιο του Πανετολικού με 3-1. Βέβαια ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, πραγματικά πολύ καλός, προηγήθηκε 0-2. Είχε ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να νόμιζαν οι παίκτες ότι τελείωσε το μάτς. Δέχτηκαν και γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου από τον Πανετολικό, μάλιστα με τον σκόρερ να βρίσκεται σε, σαν να ξέρω, ήταν μόνος του στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Κοντρόλαρε, σούταρε, δεν το μάρκαρε κανείς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 2-1. Έκανε τη ζωή του ΠΑΟΚ δύσκολη, άγχωσε όλους τους παίχτες και μετά τρέχανε να κρατήσουν αυτό το 1-2, γιατί φάνηκε και ο προπονητής ότι την ομάδα ήθελε λίγο να τη γυρίσει πίσω. Άργησε βέβαια να κάνει αλλαγές, τις έκανε μετά το 60 φεύγα, αλλά παρόλα αυτά μπήκε και ένα τρίτο γκολ έστω στο 90-7. Αν βλέπατε το μάτς από την τηλεόραση, που πιστεύω πιο πολύ το βλέπατε από την τηλεόραση, όλοι μάλλον, θα διαπιστώνατε εκείνη τη στιγμή όταν βάζει τον γκολ ο Σορετήρε, που κάνει ένα επιφώνημα ανακούφισης, ένα ουφ. Νομίζω αυτό το ουφ το έκαναν όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν να παρακολουθούν την ομάδα τους στην τηλεόραση στο μάτς με τον Πανατολικό. Άντε να τελειώνει, άντε να τελειώνει, άντε να τελειώνει, άντε να τελειώνει, δεύτερο ημίχρονο. Τελικά ήρθε το 1-3 και τελείωσε έστω και με 1-3, έτσι όπως έγινε. Τέλος πάντων, σε αυτά τα παιχνίδια ξέρετε τι λέμε, μετράει νίκη, έτσι λένε όλοι. Οκ, ρε φίλε, μετράει νίκη, αλλά θα έπρεπε να μπορέσει, ας πούμε, την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου να τη συνεχίσει και στο δεύτερο. Όχι να πάθεις κλακάζ κατευθείαν, να φας ένα γκολ στα πρώτα 5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και μετά να τρέχεις πίσω, να καλύπτεις, να κάνεις να ράνεις. Στην ουσία ο ΠΑΟΚ αυτό είναι τρομερό που έχει πάθει. Ο Τάχα Άλλη ξαναχτυπάει στην ομοπλάτη του, ξαναχτύπησε στην ομοπλάτη του, αντικαταστάθηκε από τον Σορετήρη, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ. Και σε μια φάση του δεύτερου ημιχρόνου τράκαραν μεταξύ τους ο Παυλέγκα με τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο δεν έχει τίποτα, ο Παυλέγκα τώρα σήμερα θα μάθουμε τι έχει, γιατί χτύπησε και στην ομοπλάτη, πρέπει να χτύπησε και αυτός, στο πέσιμο. Δηλαδή ο ένας έπεσε πάνω στον άλλον, δεν είναι, τρελαίνες είναι. Τρεις τραυματίες που τραυματίστηκαν μόνοι τους. Εν τω μεταξύ μαθαίνω, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας τα πούνε και οι γιατροί ενδεχομένως, αν μας τα πούνε, δεν ξέρω. Ότι άμα θα δείτε τον πανηγυρισμό του Τάχα Άλλη στον γκολ που βάζει, είναι άγαρμος και πέφτει άτσαλα. Μήπως χτύπησε εκεί και μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου άρχισε να τον πονάει. Ξαναέπεσε μετά, δεύτερη φορά. Στο 45, 46, 47, με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και ζήτησε αμέσως αλλαγή, γιατί κατάλαβε ότι πάλι ο ώμος του βγήκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Είναι στο ίδιο σημείο στο οποίο είχε τραυματιστεί. Δεν ξέρω αν έχει ευπάθεια σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ λέει, καλά ρε φίλε, πάλι ένα γκολ έβαλες, πάλι τι γίνεται, να πούμε, σε αυτήν την όλη ιστορία. Και νομίζω ότι δικαίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ λέει ότι πρέπει κάτι να προσέχουν περισσότερο οι παίκτες. Λογικό είναι αυτό. Ο Παυλέγκα κάνει έξοδο μεσολογίου να διώξει την μπάλα κλπ. Και πέφτει επάνω στον Ελουστόντο. Λάθος και αυτό. Τραυματίζεται κιόλας. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια προετοιμασία, που εδώ θέλω να σχολιάσω κάτι. Γιατί πραγματικά πληροφορήθηκε κάτι το οποίο θα το πω, δεν είναι, αλλά θα το πω μετά. Ότι ο Ελουστόντο είναι καλά. Έτσι, είναι καλά. Δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Βέβαια βγήκε για το φόβο των Ιουδαίων, αλλά είναι καλά. Και επίσης ο άλλος, ο Παυλέγκα, έχει ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, σήμερα θα κάνει μαγνητικές και λοιπά. Θα μάθουμε τι γίνεται με τον Παυλέγκα. Θα μάθουμε, έτσι. Θα μάθουμε τι γίνεται με τον Παυλέγκα. Τώρα έμαθα κάτι, ότι ο προπονητής ο κύριος Λύση έδωσε μια εβδομάδα άδεια. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν το έχω, δηλαδή αυτό γινόταν παλιά. Δεν το έχω καταλάβει. Έχεις τρεις καινούριους παίκτες. Εγώ δεν θέλω να κάνω, δεν κάνω τον προπονητάρα τώρα. Αλλά με βάση τη λογική. Έχεις τρεις καινούριους παίκτες. Τον Μπάντζα δεν τον είδαν, δεν ξέρουν μεταξύ τους ποιοι είναι. Και τώρα που έχεις διακοπή πρωταθλήματος, σου φτάνουν οι 15 μέρες για να πας να παίξεις το επόμενο παιχνίδι? Εγώ νομίζω όχι. Και αυτοί οι παίκτες που ήρθανε, ο Μπάντζα θα κάθεται τώρα μια εβδομάδα. Κάθεται και θα βλέπει το Λευκό Πύργο από το Μακεδονία Παλάς. Το ίδιο και ο Γιάκιτς, ο οποίος έπαιξε χθες, ήταν πολύ καλός. Ή τέλος πάντων καλός. Έδειξε ότι το παιδί θα βοηθήσει. Και ο Κώστα, ο οποίος δεν έπαιξε γιατί έμεινε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το γόνατό, αλλά δεν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Μάλιστα έκανε και μαγνητική και αποδείχτηκε ότι δεν έχει πειραχτεί τίποτα, ούτε σύνδεσμοι, ούτε μηνίσκοι, τίποτα απολύτως. Είναι μια χαρά, μια κάκος ήτανε. Ξεπερνάτε, ο ΠΑΟΚ τον άφησε στη Θεσσαλονίκη για λόγους καθαρά προληπτικούς, για να μην γίνει ένας τραυματισμός σοβαρότερος, και έβαλε τον Ελουστόντο που και αυτός τραυματίστηκε και μπήκε ο Μπαταούλας. Ο Μπαταούλας μπαίνει με τραυματίες, όλο κάποιος τραυματίζεται και μπαίνει ο Μπαταούλας. Όπως ή κάποιος αποβάλλεται, όπως γίνεται τον Ελουστόντο. Όταν παίζει ο Ελουστόντο, πάντα κάτι γίνεται και βγαίνει. Και μπαίνει ο Μπαταούλας στη θέση του, λες και ο Μπαταούλας το έχει κρυφό από πίσω, κάτι θα γίνει πάλι. Αυτοί οι παίκτες, ρωτάω τον κύριο Λύση, εντάξει, γιατί και κριτική και στον Λουτσέσκου κάναμε και σε όλους τους προπονητές κάναμε. Μια εβδομάδα ρε φίλε, τι, για ποιο λόγο τους έβαλες να ξεκουραστούν μια εβδομάδα? Ήταν τόσο μεγάλη κούραση, λέει, παίζουν λέει 13 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Οι άλλοι κάναν 15. Η ΑΕΚ ας πούμε, μπορεί να μην έκανε 13, να κάνει λίγο πιο λίγα, 11 ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός έκανε 15. Και έπαιξε Κυριακή Τετάρτη. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει να ξεκουραστούν. Γιατί τι κάναν, σκάβανε ας πούμε αυτό το διάστημα? Δεν έχω καταλάβει, και τους έδωσε μια εβδομάδα άδεια. Μια εβδομάδα άδεια. Δεν υπάρχουν ας πούμε μια εβδομάδα άδεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Και μιλάω ας πούμε για το γεγονός ότι, προσέξτε, σήμερα που μιλάμε υπάρχει μία η πληροφορία, και το έχουμε και σαν θέμα, πόσους διεθνείς παίκτες έχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Μιχαηλίδης Ζαφύρης στην εθνική ομάδα. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος πήγε με την εθνική ομάδα της Σερβίας, θα παίξει αντίπαλος με την εθνική. Ο Γιάκιτς, εθνική Κροατίας. Ο Μπάντζα για το Κονγκό. Ο Ούγκρεσιτς, εθνική Σερβίας. Ο Μοναστηρλής, ο Χατσίδης και ο Μύθου, εθνική Ελπίδων. Και επίσης παίζουν εκτός έδρας με τη Γεωργία και Λετωνία μετά κλπ. Και οι άλλοι πιτσιρικάδες, ο Απιατσόνακ θα πάει εθνική Λευκορωσίας K21, εθνική ομάδα νέων K19 Κυριαζίδης, Αυγητίδης, Τουρσουνίδης, Γκιόγκα, Αρετής, Κρομίδας, Μπέρδος. Εθνική παιδών K17, Δουραλής, Νέτο, Λούσκα, Τεντολούρης και Κοκάλης. Γεννημένη το 2009, επιτσιρικάδες Νικολαίδης, Χαλδέζος, Ψιρούκης και Σούβλατζης. Και η γενιά των 2011 στη Γερμανία, εκεί είναι Χρυσουλάκης, Ίτσκος, Παπαγιωργόπουλος, Σολομίδης, Λιάκος και Πριόβολος. Τώρα εδώ, αφού είπα εγώ τον πρόλογό μου, πάρε και την άλλη πλευρά τώρα, που λέει ο προπονητής. Εντάξει ρε μάγκα, να κάνω μια εβδομάδα προπόνηση με αυτούς όλους, αλλά ποιους θα έχω μαζί μου για προπόνηση? Θα μείνει ας πούμε ο Μπάμπα που δεν πάει, θα μείνει ο Τσιφτσής, θα μείνει ο, ξέρω εγώ, θα δούμε τι θα γίνει με τον Παυλέγκα, τον τραυματία, θα μείνει ο Κένι που έτσι κι αλλιώς είναι τούρμπο και ίσως θα ήθελε και αυτός λίγο ξεκούραση, θα μείνει τέλος πάντων ο Εντιαγέ που δεν θα πάει στην εθνική ομάδα της χώρας του, θα μείνει ο Σάντα Μαρία που δεν θα πάει. Δηλαδή οι παίκτες που θα έχει, η βασική θα είναι 5-6. Ο Τάισον θα μείνει που δεν πάει η εθνική ομάδα κλπ. Ο Τάχα Άλλη που είναι τραυματίας. Όλοι οι υπόλοιποι θα λείπουν. Και ενώ κανονικά θα έπρεπε να κάνει 3 εβδομάδες προπόνηση, θα κάνει τις 2 εβδομάδες προπόνηση αμέσως μετά, γιατί δεν θα έχει παίκτες. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση στο ότι τι κάνεις ρε φίλε και δίνεις μια εβδομάδα άδεια στους παίχτες ξαφνικά. Αυτά γινόταν παλιά, τώρα δεν γίνονται. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου που ο προπονητής σου λέει ναι ρε μάγκα να κάτσω να κάνω προπόνηση, αλλά αφού θα λείπουν με τις εθνικές ομάδες τι να κάνουμε τώρα. Και εδώ κάθεσαι και λες δεν μπορείς να πεις τίποτα απολύτως. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορία όταν έχει τόσους διεθνείς παίκτες ο ΠΑΟΚ, τόσους διεθνείς παίκτες, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο ο μεγάλος ο αριθμός των παικτών που σας ανέφερα πριν από λίγο. Σας ανέφερα πού παίζουν, τι κάνουν, παίζουν σε εθνικές ομάδες κλπ. Θέλω να προσέξετε την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ και την ΚΑΠΑ 15 του ΠΑΟΚ. Προσέξτε σας λέω. Αυτές οι τρεις ομάδες, η ΚΑΠΑ 19, κάποια παιδιά. Η ΚΑΠΑ 15, υπάρχουν στην ΚΑΠΑ 15 κάποια παιδιά τα οποία είναι άλλου επίπεδου. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία εάν θα μπουν και γίνουν ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 18, εκεί ΚΑΠΑ 19 θα μαγεύουν. Η ΚΑΠΑ 15 του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μία από τις καλύτερες ομάδες ever που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε αυτοί που παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι σε τρία χρόνια από τώρα είναι η επόμενη φουρνιά. Κωνσταντέλιας 2, Κουλιεράκης 2, Τζόλης 2, δηλαδή αυτού του στυλ, αυτού του επίπεδου παίχτες, έτσι, Τζίμας 2, τέτοιου επίπεδου παίχτες. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να περιμένουμε όλοι είναι τι θα βγάλει ο ΠΑΟΚ από πίσω και αν υπάρχουν κάποιοι παίχτες, π.χ. ας πούμε τώρα εγώ βλέπω τον Παταούλα, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι γίνεται και καλύτερος αυτό το παιδί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το πρώτο πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι να το στηρίξει τον Παταούλα. Να τον έχει δηλαδή τον Παταούλα μέσα στις επιλογές του, να παίζει εκτός από το κύπελο και σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος έστω 20 λεπτά, 30 λεπτά, για να μπορέσει να πάρει τα πάνω του το παιδί και να είναι αποφασιστικός, να έχει παρεμβατικότητα μέσα στο παιχνίδι, να παίρνει πρωτοβουλίες, να κατεβάζει μπάλα, να χτίζει παιχνίδι από πίσω, κεφάλι πολύ καλός, κάτω στα πόδια επίσης πολύ καλός. Άρα λοιπόν είναι μια πρώτη ευκαιρία από να βγάλει έναν στόπερ μαζί με το Χατσίδι και το Μύθου, αυτούς τους δύο, και προσωπικά πιστεύω ότι το επόμενο μεγάλο project του ΠΑΟΚ είναι άλλος παίχτης, ο οποίος πιστεύω του χρόνου θα αρχίσει λίγο να παίρνει τα πάνω του, και μιλάω για τον Μπέρδο. Ο Μπέρδος είναι αυτή τη στιγμή μαθητής λυκείου, πάει στο λύκειο, τελευταία τάξη του λυκείου, και είναι και καλός μαθητής. Ο Μπέρδος, ο οποίος είναι παιχτάρα, πραγματικά είναι παιχτάρα, είναι μικρός ακόμη σε ηλικία, αλλά παρόλα αυτά έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα. Γιατί έχει παίξει στην πρώτη ομάδα? Γιατί τον είδανε και ο Λουτσέσκου τον είδε. Και τον είδανε και λένε αυτός είναι ψιλομάγος, πάρτονα να τον δούμε τι κάνει κλπ. Τον έβαλε και φέτος στην προετοιμασία σε κάποια παιχνίδια. Το παιδί είναι μικρό ακόμα, θέλει ψήσιμο. Πιστεύω ότι με τον καιρό ο Μπέρδος μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει ίδιος Τζόλης, αλλά επίπεδου Τζόλι στον ΠΑΟΚ όταν ήταν σαν παίκτης, φυσικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Λίγο θράσος θέλει ο Μπέρδος, ποδοσφαιρικό θράσος να αποκτήσει μεγαλύτερο. Αν με ακούει, κάποιος συγγενής του, θέλει λίγο τσαμπουκά, πιο πολύ τσαμπουκά, πιο πολύ θράσος ο Μπέρδος. Να μπεις μες στο γήπεδο, πεις εγώ είμαι ρε, τι να καταλάβω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ένα τέτοιο τσαμπουκά να αποκτήσει ο Μπέρδος, πιστεύω θα είναι το επόμενο μεγάλο project του ΠΑΟΚ. Βάλτε και τον Παταούλα, βάλτε και το Χατσίδι και το Μύθο που είναι ήδη καταξιωμένοι και σιγά σιγά ανεβάζουν και απόδοση. Αυτή είναι έτσι, αυτό είναι το στυλ της ομάδας του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει τώρα η νίκη χθεσινή? Σημαίνει ότι εκεί έπρεπε να κερδίσει. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάει στο Αγρίνιο και να πει κάποιος ότι έκανε γκέλα στο Αγρίνιο? Στο Αγρίνιο έχει κάνει ο ΠΑΟΚ 17 παιχνίδια και έχει κάνει 15 νίκες με τη χθεσινή. Έχει μία ήττα και μία ισοπαλία. Όταν κέρδισε μια φορά μέσα στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός, βάλανε κατσίκια και αρνιά και ψινά στην κεντρική πλατεία. Πρώτη φορά κερδίσαν τον ΠΑΟΚ, δεν τον ξανακερδίσει ποτέ και ούτε θα τον κερδίσουν πιστεύω. Άρα λοιπόν Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, τυπικό άντε γεια, δηλαδή θέλω να πω ότι πήγε έπαιξε πρώτο ημίχρονο, έκανε το 0-2 με το δεύτερο γκολ που βάζει ο Ντιαγέ. Ουσιαστικά μπαίνουν και οι βάσεις της νίκης. Τρώει τον γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αγχώνει τον εαυτό του και κάνει τα εύκολα δύσκολα ο ΠΑΟΚ, αλλά τελικά παίρνει την νίκη με 3-1 και τελειώνει όλη η ιστορία εκεί. Αυτό βλέπω ότι έγινε στο γήπεδο του Πανετολικού. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, μετά την προετοιμασία περιμένω να δούμε έναν καλύτερο ΠΑΟΚ, ένα άλλο πρόσωπο. Και θα σας το πω αυτό γιατί όταν σου έχει πάρει, γιατί εγώ πιστεύω ο Γιάκητς είναι καλός παίχτης, ο Μπάντζα, ο οποίος δεν έπαιξε, είναι επίσης καλός παίχτης από ό,τι έχουμε δει στο διαδίκτυο και από ό,τι μου λένε και κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ. Έχω πάρει και εκτίμηση παίχτη για τον Μπάντζα, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που ξέρει πού θα βρεθεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή και θα πλασάρει και θα σκουτάρει και θα κοντρολάρει και με το κεφάλι, και είναι παίχτης που δεν έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εμένα όμως, ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά κάθε παιχνίδι που περνάει μου αρέσει και περισσότερο ο Ντιαγέ. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Κάθε μάτς που περνάει είναι και πιο καλός. Και προσέξτε γιατί μου αρέσει ο Ντιαγέ. Όχι μόνο, δεν είναι όμως ο κλασικός φορ, έτσι, για να το βάλω και σε μια σειρά. Ο Ντιαγέ μου αρέσει όχι μόνο γιατί σκοράρει, έβαλε και τον γκολ χτες κλπ. Μου αρέσει γιατί παλεύει σαν σκυλί, δίνει πολλές μάχες, γυρίζει και πίσω να πάρει την μπάλα, να παίξει το 1-2, να ξαναβγεί μπροστά. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο κλασικός φορ. Ο Μπάντζα, δεν είναι Μπάντζα δηλαδή, δεν είναι Πρίγιοβιτς δηλαδή, καμία σχέση. Είναι ένας παίκτης πίσω από τον κλασικό φορ και μπορεί να παίξει άριστα, για μένα προσωπικά, τη θέση του δεύτερου φορ ή του ψιλοδεκαριού. Ψιλό δεκαριού. Από τη στιγμή που έχει τον Ούγκρεσιτς πιο πίσω, ο οποίος είναι οχταροδεκάρι, αυτός είναι 19 ο Ντιαγέ, για να καταλάβουν οι ποδοσφαιρικοί περισσότερο. Είναι κυρίως δεκάρι και πάει για 9. Μπορεί να παίξει και σεντερφόρ, έτσι δεν το συζητάμε. Το έχει αποδείξει το παιδί. Αλλά η θέση του είναι πίσω από τον φορ, να μπορεί να σκοτώνεται αυτός και να είναι ένας ο Μπάντζα να παστελώνει. Παπ, παπ, Ιωμύθου. Παπ. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν που οι ομάδες βάζανε ένα μπετατζή στην επίθεση να μην καταλαβαίνει τίποτα και έπαιζαν με δύο φορ και από πίσω ήταν ο παιχταράς. Δηλαδή ένας ο οποίος σκοτωνόταν με τα center back, γιατί παλιά ήταν το 4-4-2 ή το 4-3-3, αλλά το 4 στην άμυνα ήταν δύο ντουγάνια στο κέντρο της άμυνας. Αυτά τα δύο ντουγάνια για να τα παλέψεις πρέπει να βάλεις ένα ντουγάνι. Και βάζανε ψηλούς παίχτες κλπ. Θυμίζω μια εποχή που ο Παναθηναϊκός, που έβαζε τα πολλά γκολ, είχε τρεις ψηλούς. Τρεις ψηλούς, όχι ένα και δύο. Τον Ντόνκεν, τον Σαμαρά και τον Χαραλαμπίδη. Ο Ντόνκεν, ο Σαμαράς και ο Χαραλαμπίδης. Τρεις ψηλούς. Τρεις. Το θυμάστε, νομίζω παλαιότεροι το θυμάστε αυτό. Και παίζανε οι δύο, ο Ντόνκεν και ο Χαραλαμπίδης από τη Δράμα. Παίζανε στην επίθεση μαζί και άντε πιάσ' τους αυτούς. Και η center back δεν ήταν αυτού του ύψους εκείνη την εποχή, ήταν πιο κοντή. Και κάνανε σκαλομαρία για να φτάσουν το center four. Δεν είναι εύκολο να μαρκάρεις έναν ο οποίος σε περνάει 10-12 πόντους. Τον βλέπεις μπροστά σου και τον βλέπεις 10 πόντους πιο ψηλό και λες πού θα του πάρω κεφαλιά τώρα από αυτόν. Το έχω ζήσει εγώ με κάποιους κλπ. Και εγώ όταν παίζαμε μπάλα στα αεραστεχνικά, σκαλομαρία έκανα όταν ήταν κάποιος πιο ψηλός από μένα, γιατί υπήρχαν τότε, θυμάμαι ένα Δαβίτη, ένα παιδί ο οποίος έπαιζε στην Περαία, τώρα έπαιζε στο Μπαξέ κάπου εκεί και στη Μηχανιώνα, δεν θυμάμαι, πάντως προς τα εκεί έπαιζε ο Δαβίτης, ένα παιδί 2 μέτρα, πρέπει να ήταν 1,95. 1,83 εγώ, με περνούσε 12 πόντους. Πού να το βλέπεις να πούμε, και χαφάκι. Και εγώ χαφ από την άλλη πλευρά, άντε πίδα για κεφαλιά με τον Δαβίτη. Και τελικά η τακτική που ακολουθούν πολύ είναι τράβα τη φανέλα, μην μπορεί να σηκωθεί, και μετά πίδα. Αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το ψιλοβρώμικο. Και το δεύτερο είναι να πηδήξεις για κεφαλιά κανονικά, να πάρεις την κεφαλιά, αλλά να πηδήξεις πρώτος. Ή να βγεις μπροστά του. άντε τώρα εσύ να πάρεις κεφαλιά από τους ψηλούς. Γι' αυτό λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και καταφέρει και βάλει τον center for τον Μπάντζα να είναι σε καλή κατάσταση και από πίσω πάει ο Ενδιαγέ, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ καλύτερα, πιστεύω εγώ. Έτσι, κάπως έτσι τη λέω δουλειά, γιατί τον Μπέλκα δεν το βλέπω πολύ ζωηρό. Δηλαδή και χτες λίγα πράγματα. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το κενό αυτό πώς θα καλυφθεί, δεν ξέρω. Ο Ούγκρισιτς δεν είναι δεκάρι. Να πεις ότι έλα μπες μέσα ρεσέρβε, πάρ' τους μόνος σου και τέτοια. Είναι όμως πολύ καλός παίκτης. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε δεκάρι, γιατί και ο Κούδας από δεξί εξτρέμ ξεκίνησε και πήγε 10. Είδε ο προπονητής τότε και λοιπά αυτά και μπες δεκάρι. Ενώ ο Ούγκρισιτς στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε πίσω από το φορ. Έπαιζε πίσω από το φορ. Στην Παρτιζάν, με συγχωρείτε. Έπαιζε πίσω από το φορ στην Παρτιζάν. Και στην εθνική ομάδα που τον καλούσε, στην Ελπίδων και λοιπά, πάλι έπαιζε από πίσω από το φορ. Το έχει αυτό και παστελώνει κιόλας. Είναι δηλαδή και γκολτζής. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος πρέπει να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε μέχρι τώρα. Έχεις όλους τους παίκτες, κύριε Λύση. Δούλεψε έστω 15 μέρες αφού θα τους έχεις εθνικές ομάδες και δεν μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις. Δούλεψε λοιπόν 15 μέρες με αυτούς τους παίκτες και παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο. Γιατί μετά την πληρώνει και ο προπονητής. Σου λέει ο πρόεδρος, κάτσε κάτω ρε μάγκα. Τι γίνεται, εδώ σου πήρα παίχτες, αυτά, ιστορίες, Γιάκιτς, Μπάντζα, Κώστα. Αυτοί και οι τρεις είναι καλοί παίχτες, δεν είναι της πλάκας. Και άμα θα δείτε και το ψυχολογικό του ΠΑΟΚ, δεν είναι κακό, παιδιά. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω για την αρχή. Την αρχή τον είχαν εδώ στην ΚΑΠΑ 19 να κάνει προετοιμασία. Μετά του αλλάξαν την ομάδα, γιατί ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ είναι για κλωτσιές ο φετινός. Και του Άρη ο προγραμματισμός. Είναι σίγουρο 100%. Τον Ηρακλή δεν το βάζω, γιατί ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει 23 παίχτες. Τι κριτική να κάνω στον Ηρακλή. Οι τους παίκτες που έψαχνε να βρει ο Ηρακλής, τους έψαξε και πάλι καλά που πήρε αυτούς που πήρε ο Ηρακλής. Άρα τον Ηρακλή τον βγάζω απ' έξω. Του χρόνου θα τον ελέγξω τον Ηρακλή για τον προγραμματισμό του. Τώρα με 23 καινούριους παίκτες, τι να του πω εγώ, ότι άρχισες να φέρεις π.χ. τον Ήβη Λόπεθ. Λέω τώρα εγώ. Πού να τους βρει. Πρέπει να πατήσει μια κλπ. Επομένως ο Ηρακλής πολύ καλά τα έκανε όλα. Μέχρι στιγμής. Για τον Ηρακλή θα πω άλλα πράγματα σε λίγο. Γιατί έχω αρκετά να πω εκεί. Έτσι λοιπόν, κύριε Λύση, κάνε την προετοιμασία σου με το έψιλον υλικό το οποίο έχεις, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ, γιατί καλύτερο υλικό, ας πούμε, Ολυμπιακός. Δες εσύ το υλικό του Ολυμπιακού ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ έχουν καλύτερο υλικό από τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν νομίζω να έχουν. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Αλλά πρέπει να κάνει την ανάλογη προετοιμασία ο προπονητής με αυτούς τους παίκτες και να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει και όλα τα σχετικά. Πάμε στο Άρης Ηρακλής. Παιδιά, με το που σφύριξε τη λήξη ο διαιτητής, ξέχασα το παιχνίδι. Δεν σας κάνω πλάκα. Το ξέχασα. Εντελώς λέω, παίξανε. Έψαχνα να βρω αν παίξανε. Με το που σφύριξε τη λήξη, ρε παιδί μου, σφυρίζει φουρ, γεια σας, 0-0, άσε που φαινότανε. Από το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, και ο Ηρακλής έπαιξε ένα κατενάτσιο, απίστευτο κατενάτσιο, δηλαδή, Ρεσί Ματζάρη, εντάξει, μεγάλος προπονητής στο παρελθόν, γιατί πιστεύω ότι είναι μεγάλος, σαν όνομα είναι μεγάλο όνομα Ματζάρη. Δηλαδή ο Ματζάρη είναι αυτή τη στιγμή, βάλτε όλους τους προπονητές, ρε παιδί μου, της πρώτης εθνικής Super League 1. Όλους τους προπονητές. Όλους. Ολυμπιακό θες, βάλτονα. Παναθηναϊκό θες, βάλτονα. ΑΕΚ θες, βάλτον. Μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ματζάρη. Άρη, θες, βάλτον. Τι, Γρηγορίου έχει. ΠΑΟΚ, το Λύση, νέος. Βάλε, μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ματζάρη. Στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι περίεργος τύπος και επίσης έχει ένα κακό ελάττωμα. Μας θεωρεί πολίτες β' κατηγορίας. Νομίζω ότι απευθύνεται σε βλάκες, σε άσχετους. Μας θεωρεί, έλα μου, τι να μας πεις εσύ κλπ. Έχει μια έπαρση και μια αλαζονία που πρέπει να τη σταματήσει και άμα ακούει ο μεταφραστής του ή κάποιος να το πούνε. Εδώ δεν είμαστε πολίτες γ' κατηγορίας. Εδώ δεν είμαστε καθόλου πολίτες. Ούτε στο ποδόσφαιρο είμαστε γ' κατηγορίας. Τις ιταλικές ομάδες, κάποιες από τις ιταλικές ομάδες τις ψιλοκαταπίνουμε κιόλας, αμαλάχοι, οι δικές μας. Επομένως, θα πρέπει να είναι να αλλάξει λίγο το θέμα της νοοτροπίας του και της συμπεριφοράς την οποία έχει προς ανθρώπους οι οποίοι του μιλάνε. Βγαίνει, ας πούμε, βρίζει τώρα ο αθλητικός διευθυντής, βρίζει τον Κόντι τώρα. Ο αθλητικός διευθυντής δεν έκανε καλά τη δουλειά του, μου πήρε λέει 30 παίχτες. Μάλιστα. Και εγώ λέει ήθελα τον Οκάκα. Ο Κάκα όταν είχε πάει προετοιμασία πάνω ήταν 102 κιλά. Και λέει κάποιος 102 κιλά να πάρεις παίχτη 102 κιλά, τι να κάνει. Τι να κάνει ο παίχτης αυτό, γυμναστήριο. Να πάει ας πούμε να κάνει τι να κάνει, ας πούμε, να βάλει ας πούμε γυμναστική πισίνα για να χάσει τα κιλά, θα έρθει εδώ πέρα για να κάνει ας πούμε τη γυμναστική του. Τι να πω, δεν ξέρω. Και επιμένει σε αυτόν. Το ξαναλέει τώρα. Εγώ αυτόν ήθελα. Ρε εσύ αφού το βάλαμε και δεν βλεπότανε, του λένε οι άλλοι. Πήγε προετοιμασία ο παίκτης αυτός που ζητάει ο Ματζάρη. Πήγε πάνω προετοιμασία στην Ιταλία. Τίποτα. Να βάγει ο χωρίς επιζώντες. Τι να τον κάνει ο Ηράκλης αυτόν τον παίκτη. Τι λένε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μάλιστα. Okay. Άρα κύριε Πετρουλάκη, μη μιλάς. Ο Ματζάρη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, πήρε την ισοπαλία. Εσύ ο Ηρακλειδέας που μπορεί να το λες αυτό, είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα σου. Τι θα τη βλέπεις έτσι. Σαν να έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Και όλη μαζική άμυνα. Δεν υπάρχει αυτό ρε φίλε. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Έπρεπε να παίξει και μπάλα. Παίχτες οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξαν και ήταν καταπληκτικοί, τους είχε στον πάγκο και στην εξέδρα. Δηλαδή κάνει κάτι περίεργα. Γι' αυτό δήλωσε ότι έχω 30 και δεν ξέρω τι να κάνω, αλλά κάνω διαχείριση υλικού κλπ. Λέει κάτι τέτοια κουφά ο Ματζάρη. Είσαι υπεύθυνος coach να βάλεις τους καλύτερους παίχτες, να δούμε τι γίνεται κλπ. Κάνανε και μια σύσκεψη χτες με τον πρόεδρο, τον κύριο Μονεβασιώτη της Θεσσαλονίκη. Πήρανε κάποιες αποφάσεις ότι η ομάδα θα πρέπει να κάνει προετοιμασία 3 εβδομάδες τώρα, γιατί δεν έχει διεθνήσει ο Ηρακλής. Να δουλέψουν λοιπόν και να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο την επόμενη περίοδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να μπορέσει ο Ηρακλής να παρουσιάσει την επόμενη περίοδο, εννοώ μετά τη διακοπή για τη συνέχεια της περίοδου της αγωνιστικής. Να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Και πρώτη αγωνιστική είναι Ηρακλής Λεβαδιακός με την επιστροφή τον Οκτώβριο στο Καφτατζόγλιο. Επιτέλους ο Ηρακλής θα παίξει στην έδρα του. Ο τσιγκάνος του πρωταθλήματος είναι ο Ηρακλής. Επιτέλους θα παίξει στην έδρα του στο Καφτατζόγλιο, θα πάει εκεί να διεκδικήσει να. Και να κάνει και μία νίκη μες στην έδρα του, να πανηγυρίσει. Ο Ηρακλής κανονικά σήμερα έπρεπε να είχε 10 βαθμούς. 10. Και έχει 6. Έχει κλοπές, 2 κλοπές. Σε 2 παιχνίδια, με το Βόλο που φωνάζει δικαίως τώρα για την ΑΕΚ, αλλά τότε δεν μίλησε ο Μπέος, όταν η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή και μέτρησε τον γκολ, στο παιχνίδι Βόλος Ηρακλής 1-1, τελικό αποτέλεσμα, ενώ θα έπρεπε να είναι 0-1 το τελικό αποτέλεσμα και με 10 παίκτες ο Ηρακλής, και φυσικά τη σφαγή που έφαγε την περασμένη εβδομάδα, όπου η μπάλα πέρασε τη γραμμή στο σουτ του Ήβη Λόπεθ, δοκάρι και μέσα, και όπου έγιναν όργια εκεί, όργια πραγματικά. Αλλά παρόλα αυτά ο Ηρακλής δεν κατάφερε να κερδίσει, έφερε πάλι ισοπαλία. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, λοιπόν, με τον Ατρόμητο μιλάω, έτσι. Σήμερα που μιλάμε, ο Ηρακλής πρέπει να πάει να κερδίσει την άλλη αγωνιστική με στην έδρα του. Έχει 20 μέρες για προετοιμασία. Και ξεκίνησα από το φιλοξενούμενο στο Άρης Ηρακλής. Θα πάω στο γηπεδούχο τώρα. Άρης. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος έκανε και αυτός τραγική, όπως και ο ΠΑΟΚ, έκανε τραγικό προγραμματισμό. Έχει 5 σεντερφόρ και δεν έχει βάλει ούτε ένα γκολ στα παιχνίδια στα ντέρμπι. Με την ΑΕΚ έχασε 5-0, με τον ΠΑΟΚ έχασε 2-0 και με τον Ηρακλή έφερε 0-0. Όταν έχεις 5 σεντερφόρ και εξηγούμε, Μωρόν, Μυρ, Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρέλα. Άσε που τον έκανε χαφ τον ένα και δεκάρι τον άλλο και να είχαμε να λέγαμε. Center for είναι και οι 5. Όταν λοιπόν έχεις 5 center for, κύριε Γρηγορίου, και δεν μπορεί να βάλεις γκολ, κάτι φταίει. Τι φταίει, δεν φταίνε ίσως οι ίδιοι center for που τους άλλαξες όλους. Τους έκανε όλους αλλαγή, τους έβγαλε. Τους έβγαλε και τους έβαλε. Μπες εσύ, βγες εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ, μπες εσύ. Φταίει ίσως από πίσω το ότι δεν έχεις έναν παίχτη να δώσει μια σωστή πάσα. Και όταν μου αφήνεις τον καλύτερό σου παίχτη, το μοναδικό δεκάρι που έχεις και λέγεται Μάνου Γκαρδία στον πάγκο, πρέπει να εξηγήσεις για τον αφήνεις στον πάγκο και βάζεις ψευτοδεκάρι τον Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε σεντερφόρ. Πριν από 2 εβδομάδες έλεγε ο Γρηγορίου ότι ο Καντεβέρε είναι ο καλύτερος σεντερφόρ του Άρη. Αυτόν λέει εγώ καλύτερο. Τον Καντεβέρε. Και τον Καντεβέρε τον είδαμε χτες στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, προχτές το Σάββατο, τον είδαμε δεκάρι. Και μπροστά έχει το Μωρόν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που σε μπερδεύουν, λες τι γίνεται, ρε φίλε, τι αποφάσεις παίρνει, τι κάνει. Δηλαδή λίγο μπερδεμένα τα είδα τα πράγματα. Και νομίζω ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση ότι ο προπονητής λίγο τα μπέρδεψε. Λίγο, έχει λίγο άγχος, πιστεύω, Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεπεράσει. Ο πρόεδρος του Άρη, ο μάλλον μεγάλο μέτοχος του Άρη, τον στηρίζει. Αυτό είναι σίγουρο ότι τον στηρίζει. Άρα νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ο κύριος Γρηγορίου έχει μπροστά του όλο το χρόνο 3 εβδομάδες να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο Άρης, να κάνει κάποιες νίκες, γιατί και αυτό μετράει, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει ο κύριος Γρηγορίου να καταλάβει ότι οι φίλαθλοι του Άρη δεν πρόκειται να δώσουν άλλη πίστοση χρόνου. Πιστεύω ότι το επόμενο έτσι ξεφωνητό που θα πέσει μπορεί να περιλαμβάνει και τον προπονητή, για να λέμε έτσι, για να λέμε αλήθειες. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε και τα μπασκετικά, όπου άρχισε και το τουρνουά των Μαυροσκούφιων. Και ο Άρης κέρδισε και ο Ηρακλής κέρδισε. Ο Άρης στη Μύκονο, ο Ηρακλής στους Βούλγαρους, χτες στο Ιβανόφιο. Συνεχίζεται σήμερα. Ωραίο τουρνουά, πολύ ωραίο τουρνουά, να πάτε να το δείτε. Και επίσης είχαμε και την μεγάλη εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Παναθηναϊκού, Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου έφαγε και μια σφαγούλα στον τελικό, γιατί έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ποιος το λέει αυτό? Οι διοργανωτές. Έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά πού το πήγες ρε ΠΑΟΚ, και εσύ πήγαινες στην κόντρα συνέχεια, φάει μια σφαγή στο ένα λεπτό πριν το τέλος και αντεγιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Τον 4:30 ώρα είναι 4:40. Τι λέρε, 46 πήγε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστεί. φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49.

0: Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέψαμε και πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση, τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο την ομάδα του Πανετολικού στο Αγρίνιο.
1: I think that we will score more goals.
2: Όπως είπατε, το πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα.
1: The second half we want to handle the match in the same way and till the mistake in the corner that provoked the corner, that forced the corner, we were handling it good at the first minutes.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε επίσης να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να διαχειριστούμε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε από μόνοι μας ένα corner από το οποίο προήλθηκε το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός.
1: Then we concede the corner for our mistake, and I think that this in the mind of the player was tough.
2: Έπειτα, όπως είπα, προέκυψε αυτό το corner από δικό μας λάθος και θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών μου.
1: So when you have to manage the match, you can defend with the ball. Or pressing, or do both things to try to don't go in low block.
2: Έπειτα πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου.
1: We weren't able, maybe for this mistake, to keep the ball. We were a little scared. And without the ball, we try to press, but they play long ball. They win the second ball was. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball to win the press, win the second ball. It's not easy. They do it very good.
2: Έπειτα από το λάθος που κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να μηνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά.
1: So was being a match tough, but I think that we solved not it know how we want, but good because we don't concede a lot of opportunity. We control. We were in low block, but controlling it and in counter attack we also could score. So if you don't do, you are not able to do it better. You have to win struggling, and we do it all together.
2: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
3: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ειρηνική. Η ερώτηση είναι για έναν παίκτη που τον ξέρει από την Ισπανία, τον γνωστό του. Προφανώς περιμένει, φαντάζομαι περισσότερα. Έχει μια εξήγηση γιατί ακόμη δεν δίνει όλα αυτά που περιμένει ένας παίκτης με τόσο μεγάλη εμπειρία στη Λαλίγκα. Είναι θέμα φυσικής κατάστασης, τι ακριβώς είναι?
1: I think that Aritz every day is playing better. He's doing it good. He has to need time to adapt to a new league, a new country. The players of north of Spain are very of north of Spain. It's not easy to explain here in Greece. He always play there, so he need time, but I think that every match is going to play better.

0: Θεωρώ ότι ο Αρίτη είναι ένα παίκτη ο οποίο κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παίκτη που κατάγεται από μια περιοχή τη Ισπανία στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον.
1: Άλλη ερώτηση.
2: Αν υπάρχει κάποια εικόνα για την κατάσταση του Παβλέγκα.
0: About Pavlenka and his injury condition.
3: The shoulder goes out and the doctor put it again inside. We have to wait, but it's bad feeling now. I don't know if I explain it good in English.
0: Ουσιαστικά είχε βγει όμως του από την θέση του και στα αποδυτήρια ο γιατρός έκανε επανάταξη. Ναι, σωστά. Είναι ένα άσχημο συνέστημα για τον ίδιο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τραγωμένο.
1: Άλλη ερώτηση.
4: Ακούω συγχαρητήρια για την τεχνή. Αρχικά θα να ρωτήσω αν ο δεύτερος τραυματισμός του Άλλη ήταν αυτός που ανάγκασε να γίνει αλλαγή. Γιατί είδαμε ότι και στο ημίχρονο, ο δεύτερος τραυματισμός αναχρονικά, είδαμε ότι και πριν το ημίχρονο είχε πρόβλημα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι στην ιεραρχία αυτή τη διακοπή. Πιο σύντομα τι περιμένει να πει ο Βελτίωση ως αναγκαίο.
3: I think that we have to improve a lot of things, but at the beginning we have big problem in defensive and we are fixing it because it was too easy for the other team to make opportunities.
0: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας.
3: We are fixing it. In this week we always concede one goal in set pieces. Very poor opportunity for the other team. So we are fixing it. Maybe we lose something with the ball, it's possible. But today we go back in the first half to do a complete match.
0: Θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, αυτό το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια δεχθήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Σύν ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
3: So we have to try now to be the team of first half for one match again, for all the match and having this personality to also if we do some mistakes as in the action of previous of the corner to continue in our way and be strong mentally and don't be scared and play continue playing to try to manage the situation with the ball.
0: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε εννοείται και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι μας. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ χωρίς φρένο κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Το Πασόκ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις και επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς στην κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανο, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή ένας 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτρια που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίζονται σήμερα σε κλίμα ένταση καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Τούρκων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μακλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, το CDU, να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Θεσσαλία και η Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3 επί 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αφού πρώτα σας πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Super League 2. Πύργος ΑΕΛ, Πύργος Λάρισα 0-1 στο 54 με γκολ του Καμπέτσι από το 41, η Καμπέτσι. Και μόλις ξεκίνησε πριν από 12 λεπτά το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης είναι στο 0-0. Στα 12 λεπτά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον... Α, έχουμε και το Πανθρακικό Νίκη Βόλου, επίσης είναι στο 0-0, στο 11ο λεπτό. Να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη, τον συνάδελφο, ο οποίος ήταν και στο Αγρίνιο, στο Grand Guignol παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι... βασικά... Ένα Grand Guignol το ζήσατε, το έζησε πάλι ο κόσμος του ΠΑΟΚ και βέβαια και εσύ που ήσουν και στο Αγρίνιο, έτσι.
1: Ένα παιχνίδι φαινομενικά ζηστό στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε, διότι περί κατορθώμαση πρόκειται, να το κάνει ντέρμπι με την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν οι παίκτες και ο προπονητής νόμιζαν ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αλλά ένα ζηστό 0-2 που θα μπορούσε να το διαχειριστεί πολύ διαφορετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, ειδικά από το 60-65 λεπτό και μετά, περνόταν στο κήπεδο λες και έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ενώ το μάτι ήταν 11-11.
0: Ναι.
1: Dr. Jekyll και Mr. Hyde ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο μήχρονο έκανε το καλύτερο του πρώτο μήχρονο εκτός έδρας. Φέτος, στο δεύτερο μήχρονο έπεσε με τη φωτιά, ήρθαν οι τραυματισμοί οι οποίοι από εκείνο το σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ πραγματικά δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα λες και έπαιζε στο Περναμπέου με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορούσε καθόλου να κρατήσει την μπάλα, έχανε μέτρα πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολλά τα λάθη στο δεύτερο μήχρονο, ευτυχώς, όπου η αλήθεια είναι ότι στη μοναδική τελική από το στόχο ο Πανετολικός έβαλε γκολ, δεν είχε άλλη τελική στο στόχο. Ναι. Αλλά υπήρχε αυτό το άγχος, η αγωνία μέχρι το τέλος, με τις συνεχόμενες έντρες, με τις γιόμες, να μην γίνει κάποιο κόλλημα μέσα στην περιοχή και έρθει το 2-2. Δεν ήρθε το 2-2 σε μια από τις αντιπιθέσεις που έβαλε ο ΠΑΟ, που είχε πάρα πολύ χώρο. Ειδικά στο τελευταίο δεκάτο, βρήκε τρόπο να σκοράρει στην τελευταία φάση με 3-1 και να κάνει το 3-3 σε μια δύσκολη εβδομάδα. Σε ένα πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ ήθελε με πάση θυσία να κάνει το 3-3 με Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό. Το έκανε. Υπάρχει διακοπή με την μέγιστη δυνατή ηρεμία να διαχειριστεί τα προβλήματα των τραυματισμών που προέκυψαν από χθες. Περιμένουμε τα νεότερα από τη μαγνητική που θα κάνει σήμερα ο Γύρι Παυλένκα και ο Ταχάλη. Δεν είναι πολύ καλά τα μελούμενα, δεν είναι πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή το κύριο σενάριο, ειδικά για τον Ταχάλη, είναι να μπει στο χειρουργείο και να μείνει 4 μήνες έξω.
0: 4 μήνες.
1: 3 με 4.
0: Για να πάει χειρουργείο.
1: Σημαίνει 3 με 4.
0: Αυτό το οποίο απέφυγε την πρώτη φορά το χειρουργείο μπορεί να το φάει τώρα, λες.
1: Αυτό ακριβώς. Σε μια ακατανόητη απόφαση για μένα τον προπονητή, ο οποίος με το σκόρ στο 0-2, έχοντας ήδη χτυπήσει με τα χάλι, θα μπορούσε να τον αφήσει στον πάγκο, να γίνει μια αλλαγή στο ημίχρονο. Τον έβαλε μέσα στο παιχνίδι, έγινε αυτό που έγινε, τραυματίστηκε και χτύπησε ξανά στον ώμο πάλι από πέσιμο και τώρα επαναλαμβάνω το πιθανό σενάριο είναι να μπει στο χειρουργείο, αυτό που δεν έκανε γιατί θα έχανε 3 μήνες, πήρε το ρίσκο ο Πάγκος μαζί με τον παίκτη να πάνε συντηρητικά, να μην χάσει τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα, όπως όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, θα μπει στο χειρουργείο και θα το ξαναδούμε ίσως και μετά τις γιορτές.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλλά, επαναλαμβάνω, περιμένουμε τη μαγνητική, τα αποτελέσματα το βράδυ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντως, το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το χειρουργείο για τον Ταχάλη. Ο Παυλένκα ίσως να είναι σε καλύτερη κατάσταση γιατί δεν έχει ξανά ζήτημα στον νόμο. Θα φανεί όμως το βράδυ με τις εξετάσεις με τα αποτελέσματα της μαγνητικής.
0: Και υπάρχει και ο τραυματισμός και του Ελουστόντα που μάλλον την ψιλοπήδηξε αυτός,
1: Θα κάνει εξετάσεις και ο Ελουστόντο, ο οποίος χτύπησε τα πλευρά, έφυγε τραυματίας και αυτός από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μάθουμε το βράδυ και για τον Ελουστόντο, ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό, αυτή είναι η αλήθεια. Θα περιμένουμε να δούμε και για τον Ελουστόντο. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό ένιωσε πόνο στο γόνατο, έκανε μαγνητική, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Δεν έδειξε κάτι μαγνητική, οπότε η χθεσινή απουσία του ήταν κυρίως για προληπτικούς λόγους. Και αντί να μειώνεται το ιατρικό δελτίο, αυξάνεται. Μέσα σε ένα 24ωρο, πάω από εκεί που περιμέναμε Λουσέχα Τιντιάκο κυρίως να αποδραβευτούν και τον Τεσπότοφ να μπει σε κανονικό ρυθμό. Είχαμε τις 3 προσθήκες στο ιατρικό δελτίο. Συν την καθεντερίτητα του Τάισον, συν το συνοχλήσι του Ντιέγκο Κώστα. Καλά πάει το 2026 για τον ΠΑΟΚ σίγουρα.
0: Πάει χάλια. Είναι γεγονός. Το 26 από την αρχή μπήκε στραβά. Και επίσης να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τη γενικότερα την, γιατί ακούσαμε και τον προπονητή πριν από λίγο το τι είπε. Βλέπεις ότι είναι αγχωμένος ο Λύση. Δηλαδή το δείχνει αυτό. Πώς τον βλέπεις εσύ?
1: Για τον Νίκο, επίσης η απόφαση του προπονητή να δώσει μια εβδομάδα ρεπό στην ομάδα είναι ένα θέμα συζήτησης.
0: Εντάξει, υπάρχει και η άλλη πλευρά όμως που λέει ότι δεν είχε παίχτες γιατί φύγανε καμιά δεκαριά παίχτες σε εθνική ομάδα. Ποιους θα βάλω και τέτοια, αλλά έχει να προπονήσει. Το είπα και προηγουμένως εγώ. Εντάξει. Αλλά μια εβδομάδα είναι πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνει μια κουβέντα στα πολιτήρια πριν το τέρμι Μελονάρι, ότι αν καταφέρετε να πάρετε τρεις νίκες, θα πάρετε και δύο μέρες άδεια παραπάνω. Το κατάφερανε. Αρχικά το ρεπό ήταν μέχρι την Παρασκευή. Συζητήθηκε τα πολιτήρια, είχαν βάλει ένα στόχο οι παίχτες. Το πέτυχαν, πρημοδοτήθηκαν με δύο μέρες ρεπό, είχαν ένα αυτό το μικρό στόχο, έκανε το 3-3 ο ΠΑΟ, πήραν δύο μέρες ακόμα, η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟ είναι Κυριακή πρωί. Και φυσικά να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα υπάρχει και φιλικό για τον ΠΑΟ την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτώβρη. Θα μάθουμε λεπτομέρειες περισσότερες, προσεχώς, τις επόμενες ημέρες, ποιος θα είναι ο αντίπαλος και πού θα γίνει αυτό το φιλικό. Προκειμένου να μπουν σε αγωνιστικό ρυθμό οι ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Μπάντζα δεν μπήκε γιατί υπήρχαν απανωτοί τραυματισμοί και δεν είχε πώς να το βάλει, έτσι, ναι.
1: Ο Μπάντζα πιο πολύ πήγε γιατί από εκεί αμέσως, όπως και ο Μπάντζα, όπως και πολλοί άλλοι, υπήρχε ένα βανάκι ειδικό που περίμενε τους παίκτες και τους πήγε από το Αγρίνιο στην Αθήνα. Από την Αθήνα κάποιοι πέταξαν για τις πατρίδες τους και κάποιοι πήγαν να ενσωματωθούν στις τεχνικές. Οι τρεις στην Ελπίδα, Μοναστηριλής, Χατσίδης, Μύθου, οι δύο στην Ανδρών, Ζαφίρης και Μιχαηλίδης και κάποια άλλα παιδιά τα οποία πέταξαν την Αθήνα, όπως ο Μπάντζα πέταξε για τις Βρυξέλλες και από εκεί για το Κονγκό και για να ενσωματωθεί στην εθνική της ομάδας του Κονγκό που κλείθηκε για να παίξει στα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια εβδομάδα ρεπό, άδεια μάλλον, και μετά προετοιμασία από την Κυριακή. Εμφανίζονται Σάββατο ή Κυριακή ξαναμπαίνουν. Η Δευτέρα.
1: Κυριακή πρωί.
0: Κυριακή πρωί η πρώτη προπόνηση, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο?
1: Ο Νίκο, πώς είναι ένα θέμα συζήτησης το με την εβδομάδα άδεια. Δεν ξέρω αν οι άλλες ομάδες θα δώσουν τόσες πολλές μέρες. Αλλά η εξήγηση είναι αυτή. Δηλαδή ότι ήταν τέσσερις μέρες, όπως γινόταν και γινόταν ο Ρασβάνος Λουτσέσκο, ο οποίος έδινε τρεις-τέσσερις μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά τώρα πήρε το συνδύο λόγω της νίκης των τριών νικών που έγιναν μέσα σε μια εβδομάδα. Θα ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Εδώ να πω ότι οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά μόνο δύο ημέρες είναι που έχουν ρεπό. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γιατί ουσιαστικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν σήμερα και αύριο ρεπό. Το ιατρικό team του ΠΑΟΚ με το προπονητικό team του ΠΑΟΚ έχουν καταρτήσει ένα ατομικό πρόγραμμα ξεχωριστά για τον καθένα, οι οποίοι το ακολουθούν ακόμα και όταν βρίσκονται θεωρητικά σε διακοπές.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Ακούσαμε το Στέλιο Στεριάδη, το τι ακριβώς είπε. Πάμε τώρα σε mood αγώνα Άρη Ηρακλή του Ντέρμπι. Και πρώτα θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, που δεν είχε και πολύ όρεξη για πολλά λόγια μετά το τέλος του αγώνα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Ένα μάτσο το οποίο το ξεχάσαμε με τη λήξη ακριβώς από πλευράς διαιτητή. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε.
1: Θέλαμε σήμερα να πάρουμε 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν μας ενδιαφέρει άλλο αποτέλεσμα. Χωρίς να έχουμε μέρες για να μπορέσουμε να προπονηθούμε εν μέσω κυπέλων που είχαμε τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυριάρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 σουτ προς την αντίπαλη εστία. Άλλα κόπηκαν, άλλα πήγαν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς, για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιαφέρε, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό με τη διακοπή που έρχεται θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι 91ο, 2ο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξελίσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά. Ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22ο λεπτό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη, γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια στο σημερινό αγώνα. Ναι, ναι. Αυτό είπα, ότι προσπαθήσαμε να φυσχάρουμε την επιθετική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο Μάνο να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς αμέσα για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραθμίες και εκτός από αυτό να βρούμε αυτή την κάθε πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φορ που είχαμε, το Πάμε και αρχικά το Καντεβέρε και μετά το Μυρ. Παλφαρέλα είναι γνωστός για την ενέργεια που έχει. Και αυτόν τον βάλαμε σαν winger για να μπορέσει να είναι σαν τρίτο φόρ, να το πω έτσι, από τη δεξιά πλευρά. Ευχαράμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε δόλ. Το είπα ότι δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.

0: Τώρα λοιπόν, μετά τον Μιχάλη Γρηγορίου, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, τον Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος είπε πολλά πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Επιτέθηκε κατά του αθλητικού διευθυντή, τα είπανε χτες και με τον κύριο Μονεβασιώτη, κάπου ηρέμησαν τα πράγματα, αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε τι είπε το Σάββατο το βράδυ ο Βάλτερ Ματζάρη.
1: Il primo tempo la squadra, come capita spesso, sentiamo l'importanza della gara, i ragazzi sono arrivati da poco in tanti e eravamo un po' contratti per i miei minuti.
2: Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών. Πολλά παιχνιδιά, πολλοί παίκτες έχουν έρθει πριν από πολύ λίγο το διάστημα και αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών, την ανάγκη να κερδίσουν. Και οπότε στο πρώτο μήχρονο παρουσιάστηκαν λίγο σφιγμένοι.
1: Poi il secondo tempo invece ci siamo guardati negli occhi, ho dato una scossa.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο κοιταχτήκαμε στα μάτια, έδωσα μια όθηση στην ομάδα.
1: E abbiamo fatto un bel secondo tempo contro una squadra molto forte.
2: Και κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο εναντίον μια δυνατή ομάδα.
1: E con Pedro non abbiamo quasi concesso niente. E con Pedro avevamo avuto una palla gol clamorosa.
2: Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και το παιχνίδι με τον Πέτρο.
1: E probabilmente il secondo tempo meritavamo di vincere. In più abbiamo fatto diverse azioni importanti e ci manca la finalizzazione, ci manca un po' di esperienza nell'ultime decisioni, altrimenti avremmo fatto più occasioni anche da gol.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι αξίζαμε τη νίκη. Μας λείπει λίγο η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο μέρος στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, αλλά δημιουργήσαμε και άλλες καλές φάσεις, αλλά μας έλειψε αυτό το τελικό.
1: Πρέγκο, σε βολήθεια.
3: Μας έκανε εντύπωση ότι ουσιαστικά κάνατε μία αλλαγή στο Σουρλί με τον Κράτσα, την καταλάβες, και η δεύτερη ήταν στις καθυστερήσεις. Για ποιο λόγο δεν φρεσκάρα την ομάδα περισσότερο με κάποιες αλλαγές?
2: Περιμένει του το κουμπλιμέντι, περιδιουτάτο.
1: Κράτσι.
2: Λέει αφάτο, Μίστερ, σολόν κάμπιο. Θα καμπιάτε στο λίσκο νικρά, σε πολύ σεκόντο κάμπιο της εστάτος όλων με την ποτήρα κουπέρου, περκέ να φάτο πιο κάμπιο, δεν δάρει να ρεφρεσκάτε με λασπάδρα πριν.
1: No, proprio perché io, lei sa benissimo che nelle precedenti partite ho fatto tanti cambi, anche il primo tempo l'ho fatto tanti, sempre 5.
2: Γνωρίζετε λέει πολύ καλά ότι τα προηγούμενα παιχνίδια έκανε πολύ περισσότερες αλλαγές και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές ακόμα και από το ημίχρονο.
1: Quando giochiamo con squadre così di qualità e la squadra che sta giocando sta bene in campo, è pericoloso fare dei cambi anche in difesa, che dove avevamo le ammunizioni, potevo far entrare Ciacla, ma cambiare nel momento in cui vedo che la squadra non rischiava niente, stava facendo bene, poteva addirittura, c'erano tanti spazi, potevamo fare ancora meglio, ho pensato che non c'era bisogno di cambiare.
2: Εναντίον τέτοιων ομάδων οι οποίες είναι πολύ δυνατές, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι δύσκολο, λέει, και μερικές φορές και επικίνδυνο, και παίρνει ένα ρίσκο το να κάνεις αλλαγές όταν βλέπεις ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει κάποιες αλλαγές για τους παίκτες, ας πούμε, που είχαν πάρει κίτρινη κάρτα, αλλά έκρινε ότι η ομάδα πήγαινε πολύ καλά, ήταν δεμένη και δεν ήθελε να χαλάσει το σύνολο.
1: Perché dopo quello che ho detto fra il primo e il secondo tempo, ho visto il cambiamento proprio dei giocatori. Avevo detto, o cambiamo marcia, o farò subito 3-4 cambi. E ho visto i ragazzi che hanno reagito bene, quindi non ho ritenuto opportuno farlo.
2: Λέει ότι, όπως είπε και προηγουμένως, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, είδε ότι η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είπε, σκέφτηκε ότι μέσα στο ημίχρονο, άμα η ομάδα δεν παρουσιαστεί καλή και παρουσιαστεί με το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου στο δεύτερο ημιχρόνο, ήταν έτοιμος να κάνει αλλαγές. Αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέβασαν ταχύτητα, ανέβασαν ένταση και παρουσιάστηκαν καλύτερη και πιο συγκεκριμένη.
1: Ultima mia considerazione. Voi sapete che la squadra è stata costruita giorno dopo giorno, no? E quei ragazzi che ho mandato in campo si vede che hanno aumentato il loro range di allenamento, quindi potevano resistere 90 minuti, stavano tutti abbastanza bene.
2: Lei gnorizza molto bene che la squadra χτίζεται mera με τη mera, molti παίκτες δεν έχουν πολύ διάστημα που έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είδατε και αυτός ότι οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο ήταν πλέον έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτά, έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους από τότε που ήρθαν στην ομάδα.
4: Κύριε Μασάρη, είναι και αυτό το παιχνίδι για τον Ηρακλή που είναι αίτητος. Υπάρχει ένας μήνας που μπορεί να βολιαστούν και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο είναι για όλα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν για την Εθνική Αλγερία, αλλά και για, και για το θέμα από την Ρουμανία σχετικά ότι ο κύριος Μασάρη θα ακολουθήσει άλλη οδό από αυτή του Ηρακλή. Που είναι μέσα σε διάστημα ενός μήνα αυτά τα δύο σενάρια.
2: Allora, prima del tutto lui dice che un commento sul fatto che adesso c'è un mese di pausa, quindi i nuovi giocatori avranno più tempo di integrarsi nel gruppo.
1: Certo.
2: E il secondo che si sono sentiti vari rumori, prima era per la squadra nazionale di Algeria, poi c'è questi rumori dalla Romania che vengono, se vuole fare un commento su questo.
1: Guardi, io sono un allenatore che quando sposo una causa non cambio idea, quindi se sono venuto all'Iraklis per cercare di portare questo grande club di grandi tradizioni dopo tanti anni, farlo crescere, può venire anche la nazionale più importante del mondo, ma ho detto un paio di no, è vero, ma io no. Quando sono venuto, vengo, spero che mi facciano lavorare come voglio e casomai dovrò chiarire con la società alcune cose, però io voglio portare in fondo il progetto. L'Iraklis deve tornare a essere una squadra importante.
2: Όταν δεσμεύεται, λέει, με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζει μια ομάδα, το πηγαίνει μέχρι τέλους. Δεν ακούει τίποτα, είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει το δρόμο μέχρι το τέλος. Είναι πολύ περήφανος που ήρθε εδώ στον Ηρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα, και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο είχε να λάβει στη μέση. Ήρθε και θέλει να το φέρει σε πέρα, θέλει να κάνει τον Ηρακλή να πρωταγωνιστήσει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι απέρριψε κάποιες προτάσεις, αλλά και να έρθει πιο σημαντική εθνική ομάδα του κόσμου, θα απορρίψει και αυτή την πρόταση από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί να είναι εδώ πέρα. Θέλει βέβαια να έχει και συνθήκες τις ιδανικές για να μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο που αυτός το επιθυμεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα με την ομάδα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος που είναι εδώ και θέλει να. Δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.
4: Άρα υπήρχε πρόταση.
2: Quindi c'è stata una offerta.
1: Non mi fate dire perché non è giusto. Ne ho avuto anche un paio perché probabilmente quello che abbiamo fatto anche in questo periodo è stato molto apprezzato perché gli altri capiscono che una squadra allestita piano piano che se non ci fossero stati i famosi errori arbitrali che tutti noi conosciamo avremmo avuto 4 punti in più per come abbiamo giocato le partite e questo la dice lunga su quello che stiamo facendo.
2: Δεν θέλει να μπει σε διαδικασία να αναφέρει, υπήρχαν προτάσεις, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλει να επεκταθεί περαιτέρω, πιστεύει ότι δεν είναι δίκαιο και δεν θέλει να το κάνει. Πιστεύει ότι αυτοί που καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο βλέπουν την δουλειά που γίνεται εδώ πέρα, βλέπει ότι μια ομάδα η οποία έχει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να παρουσιάσει αυτό το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και ότι αν δεν ήταν και τα διαιτητικά λάθη τα οποία στέρισαν 4 βαθμούς, η ομάδα θα μπορούσε να είναι στις πρώτες θέσεις.
1: Voi guardate la classifica, se avessimo avuto quello che abbiamo meritato sul campo, se non ci fossero stati questi famosi errori, mettete alla classifica attuale 4 punti in più e poi vi accorgerete che gli altri da tutte le parti d'Europa si accorgano che l'Iraklis, una neopromossa, sta facendo qualcosa di sopra la media.
2: Λέει, άμα βάλετε 4 βαθμούς στην βαθμολογία του σήμερα, προσθέσετε 4 βαθμούς στον Ηρακλή, θα δείτε ότι πόσο ψηλά φτάνει στην βαθμολογία και οι άλλοι, αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεται ότι μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη, το να καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει δεν είναι κάτι το απλό.
4: Για
2: δεύτερο συνεχόμενο
4: παιχνίδι, είπε και ο ίδιος πριν από λίγο ότι το Ηρακλή θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παρουσιάζεται όσο δεν παρουσιάζεται ανώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω ότι πριν το τέλος του ημίχρονου είχε βάλει 16 τελικές στο Ηρακλή και τι. Έχει εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα και στο παιχνίδι τώρα το έχει παρόμοια εικόνα. Έχει εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα στο πρόβλημα του παιχνιδιού. Και μία δεύτερη ως συνέχεια. Επειδή ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές μεσοβδόματα και το προηγούμενο διάστημα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα το βοηθήσουν έτσι ώστε αν χρειαστεί να αλλάξει σύστημα μέσα στην κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να αλλάξει και τη ροή του,
3: να τον βοηθήσουν στο να το κάνει αυτό.
5: La relazione della domanda, la prima domanda è che per secondo tempo, per seconda partita consecutiva la squadra si presenta con un volto nel primo tempo, si migliora nel secondo tempo. Se lei ha identificato dove si trova questa, perché si
1: presenta? No, l'ho detto prima, l'ho detto all'inizio, anche nelle altre partite al primo tempo male. E i giocatori, se voi avete visto, non erano quelli di oggi. Quelli di oggi sono quelli che avevano giocato il secondo tempo.
2: Lei ama caratterizzare lei i pezzi che ξεκίνησαν σήμερα, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το προηγούμενο παιχνίδι, είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν το δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου.
1: Dove anche l'altra volta, il secondo tempo, potevamo fare tre gol, uno l'avevamo fatto, eccetera, eccetera.
2: Che sto proprio perché proprio mai fammi pettichi 3 gol e nato cana mezzo.
1: Quindi è quello che ho detto all'inizio, come vedo io, i ragazzi sentono la responsabilità, è uno stadio importante, tornano in Serie A, nella massima serie dopo tanti anni. L'Aris è un club famoso, un club importante, e loro partono contratti, non sono tranquilli, sentono la responsabilità della maglia che indossano.
2: Λέει ότι οι παίχτες αισθάνονται την ευθύνη της φανέλας της οποίας, την οποία φοράνε. Οπότε όταν μπαίνουν μέσα ίσως στην αρχή αυτό δεν τους αφήνει να είναι εντελώς ξεμπλοκαρισμένοι. Συν το σημερινό ότι έρχονται να παίξουν εναντίον μιας μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα σε ένα από τα πιο
1: σημαντικά. Non ci sono altre spiegazioni perché, ripeto, se voi avete visto la formazione di oggi, era quasi tutta quella che ha giocato il secondo tempo l'altro.
2: Quindi,
1: ne ho cambiati diversi.
2: Per questo, perché se vedete lei la decada che ha fatto il secondo ημίχρονο το προηγούμενο παιχνίδι, είναι σχεδόν η ίδια decada che ξεκίνησε. Οπότε οι παίκτες που απέδωσαν καλά στο δεύτερο ημίχρονο τότε δεν απέδωσαν καλά.
1: Per giocare meglio, per giocare sciolti come sanno, ho dovuto arrabbiarmi io fra primo e il secondo tempo e ho minacciato 5 cambi. Ho detto: se entro 10 minuti non cambiamo il modo di giocare, ne faccio tutti e 5.
2: Για να παίξουν πιο απελευθερωμένοι, πιο ελεύθεροι μέσα στο γήπεδο. Αυτό το πέτυχαν στο ημίχρονο με το.
1: E loro mi hanno dato subito la risposta. Tant'è vero, se voi avete visto, Krainz l'avevo fatto scaldare il primo tempo. Dopo 15 minuti prima della fine, stavo facendo scaldare già Krainz per fargli mettere pressione e fargli sciogliere.
2: Ήθελε να δώσει και λίγο πίεση στους παίκτες στο ημίχρονο. Είπε ότι όποιοι δεν το αισθάνονται να παίξουν, να τα δώσουν όλα. Να είναι απελευθερωμένοι να.
1: Però loro.
2: Το μάξιμο θα γινόντουσαν αλλαγή και τον κράτησα. Μα δείτε ότι τον σήκωσε για ζέσταμα από πριν.
1: Però, però loro mi hanno dato la risposta che volevo.
2: Οι παίκτες απάντησαν στο γήπεδο όπως.
1: Ho fatto solo un cambio.
2: Οπότε έκανε μόνο μία αλλαγή.
1: Ok.
2: La seconda domanda, quindi dettori, avevo chiesto se lui rispetta, chiama per servizio.
3: Che
2: la seconda domanda del signore, sono arrivati giocatori da poco, se lei pensa che questi giocatori aiuteranno la squadra e poi aiuteranno che lei cambia il modulo quando vede che magari la squadra non performa bene in un
1: allora,
2: momento.
1: Questa è una cosa che dovrò chiarire con la società, non mi è piaciuto che non mi hanno ascoltato nel numero della rosa, nel mercato, e mi dispiace, ma qui non c'entra il presidente che è una persona squisita, ma hanno fatto delle cose sbagliate e io sono molto arrabbiato. Poi un giorno dirò, dopo aver chiarito bene con la società, perché non si può prendere, se l'allenatore dice che servono solo uno o due giocatori, e ho fatto anche il nome di uno che un giocatore aveva caratteristiche diverse, non si può fare tutto l'esatto contrario di quello che gli ho chiesto io.
2: Lei ha detto che c'è un tema che dovrebbe essere risolto con la direzione, γιατί ήρθαν παίχτες τους οποίους ίσως να μην ήθελε να έρθουν και λέει δεν μπορεί όταν ο προπονητής λέει ότι χρειάζονται ένας-δύο παίχτες να έρχονται άλλοι παίχτες ή μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που χρειάζεται. Είχε δείξει, είχε αναφέρει ένα όνομα ενός παίχτη τον οποίο πίστευε ότι τον χρειαζόταν με κάποια χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο συγκεκριμένος παίχτης, δεν τον άκουσαν. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει
1: io
2: να
1: voglio essere più preciso, fai un po' prima.
2: Sì,
1: ci stai troppo. E avevo chiesto Kaka perché se voi andate a vedere la rosa, le caratteristiche di Kaka non ce l'ha nessuno. Volevo solo un giocatore e non me l'hanno preso. perché ad esempio quando siamo rimasti in 10 l'altra volta con Okaka, che ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti, poteva essere molto utile, e hanno fatto un mercato diversissimo creando tanti problemi di gestione dello spogliatoio senza bisogno di prendere tutti questi giocatori che tanti non servivano.
5: Ζήτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή, τον Οκάκα. Άμα δείτε, ο Οκάκα έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει κανένας άλλος επιθετικός στην ομάδα. Στο παιχνίδι του οποίου η ομάδα είχε μείνει με 10 παίκτες, ο Οκάκα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, λέει, πήραν παίκτες και δημιουργούν ίσως και ένα πρόβλημα στην διαχείριση της ομάδας από τη στιγμή που είναι υπεράριθμοι οι παίκτες που βρίσκονται.
1: Πριντί, πρέπει.
3: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποιοι παίκτες που δεν τους υπολογίζει στην ομάδα, άρα πώς θα τους αξιοποιήσει, πώς θα τους λειτουργήσει δηλαδή.
5: Να πάνε το λέει καποιείς έτσι σαν άλλο που είναι τζοκατόρι και του Παρθενολίπου είναι το σκουάδρα.
1: Allora forse non mi sono spiegato. I giocatori con me tutti sono eccezionali, ho una squadra che mi segue benissimo, tutti mi vogliono bene, io voglio bene a loro, soprattutto loro penso che vedano in me una guida che gli fa piacere, gli fa comodo. Dillo perché è lungo.
5: Λέει, οι παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση μαζί του, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική σχέση. Οι παίκτες τον βλέπουν σαν ένα παράδειγμα και τον ακολουθούν και τον αγαπάνε και έχουν μια εξαιρετική σχέση.
1: Chi capisce di calcio sa che se c'hai 5 cambi e hai solo una competizione, avere 30 giocatori in rosa è solo un problema per l'allenatore gestirlo, questo è il fatto. I ragazzi per ora sono stati tutti eccezionali, non posso dire niente dei ragazzi. Accettano le mie scelte, anche se è molto difficile accettarle, perché quando gioca, ripeto, 11 più 5 fa 16. Più di 16, avere 30 giocatori in rosa e io che le devo allenare e in campo non possono entrare più di 22 è un errore grandissimo fatto. Io credo dopo 24 anni di esperienza dovevo essere ascoltato di più.
5: Λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους παίκτες, οι παίκτες είναι όλοι εξαιρετικοί, έχουν εξαιρετική συμπεριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του και τις δέχονται. Το να έχεις όμως 30 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα η οποία έχει να κάνει μόνο μία διοργάνωση και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνιστούν το πολύ 16 ποδοσφαιριστές και συν πέρα από αυτό στην προπόνηση δεν μπορούν να προπονηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από 22, δημιουργεί ένα πρόβλημα στη διαχείριση.
1: E ripeto, οι ragazzi, non sbagliate a scrivere, perché nonostante che i direttori sportivi e chi ha fatto la squadra ha fatto di testa sua senza ascoltarmi, i ragazzi per ora mi stanno seguendo e guardate, con l'esperienza che ho, quando c'hai 30 giocatori ne lasci fuori 16, 10 tutte le partite, è difficile gestire. Se non avevo l'esperienza che avevo già ora poteva esserci ci potevano essere già tanti problemi in squadra.
5: Lei ha detto che ha fatto un paio di studi in Ελλάδα sono pari 30 παίκτες, από τη στιγμή που δεν χρειάζονται πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή, οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνει αυτός με την εμπειρία την οποία έχει. Αλλά πιστεύω ότι μετά από 23-25 χρόνια εμπειρίας θα έπρεπε να τον είχαν ακούσει στο σχεδιασμό λίγο περισσότερο.
6: Focus 103,6.

0: Συνεχίζουμε αφού ακούσαμε και τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Βάλτερ Ματζάρη. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στα παιχνίδια που διεξάγονται Πύργος ΑΕΛ 0-3, ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 1-0 προηγεί το ΠΑΟΚ με γκολ στο 43ο λεπτό, το γκολ. Τώρα είμαστε στο 45 στην Άσκα Αστερής και Παθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 στο 44. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αχιλέα Μπέο, τι δήλωσε μετά τη σφαγή της ομάδας του από την ΑΕΚ στο Βόλο ΣΑΕΚ και το πέναλτι του ανύπαρκτο που σφύριξε ο διαιτητής. Τι είπε ο Δήμαρχος Βόλου?
1: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με την με τον κύριο Ηλιόπουλο, αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί, θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε, έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει. Σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούριο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. Αυτά τα πέναλτι τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίωση του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας. Και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή. Δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
2: Focus 103,6.

0: στο παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης. 1-0 αυτή τη στιγμή και ημίχρονο είναι, και ημίχρονο Παθρακικός νίκη Βόλου στο 0-0. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μπράτσο, τον προπονητή της ομάδας του Βόλου, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την ομάδα της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό.
1: Θέλω μόνο να πω συγχαρητήρια στους παίκτες του Βόλου Σελαμπέτ για την απόδοσή τους, την προσπάθειά τους, και στη δική μου την καρδιά και την ψυχή είναι οι πραγματικοί νικητές και των εντυπώσεων και των δεδομένων και των στιγμών του αγώνα. Και θα μείνω και θα σχολιάσω μόνο τη φάση που θεωρώ ότι έκρινε το σημερινό παιχνίδι, το πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γραφτεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα σχολιαστεί, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε κάποιοι ειδικοί ή δίθεν ειδικοί. Δεν μπορεί κανένας πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό κόσμο να με πείσει ότι αυτό είναι πέναλτι και δεν είναι, επιθετικό φάουλ. Αυτά, σας ευχαριστώ.
2: Κώστα, σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έρχονται τα αποτελέσματα, παρότι δείχνετε σχεδόν σε όλες σας τις δηλώσεις ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας?
1: Είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών αντικατοπτρίζει και μια εικόνα της ομάδας. Αλλά κάποια στιγμή θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο σου δίνει και σου παίρνει. Αυτή τη στιγμή μόνο μας παίρνει. Αλλά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλοι τύποι που μας το παίρνουν. Και σίγουρα θα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που γίνεται. Εγώ είδα μια ομάδα να κάνει build-up και να φτάνει στο αντίπαλο τέρμα. Είδα μια ομάδα να πρεσάρει σωστά, να κλέβει μπάλες. Είδα μια ομάδα να σκοράρει και να τσακερώνει τον γκολ. Είδα μια ομάδα πριν τον γκολ να μην της δίνεται πέναλτι. Είδα μια ομάδα να βρίσκεται πίσω στο σκορ με πέναλτι που, ξαναλέω, δεν υπάρχει. Και στη συνέχεια είναι λογικό ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα. Δεν χρειάζεται αυτού του είδους τη στήριξη, γιατί βλέπετε ότι έχει ποδοσφαιριστές αδελφιώδεις που μπορούν να κρίνουν το αποτέλεσμα. Αφήστε λοιπόν τους ποδοσφαιριστές να παίξουν ποδόσφαιρο. Κάποιοι τύποι προσπαθούν να πάρουν την ουσία, να γίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές. Ούτε εμείς είμαστε πρωταγωνιστές. Οι ποδοσφαιριστές είναι πρωταγωνιστές. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ευχαριστούμε.
4: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 0-4 στο παιχνίδι Πύργος ΑΕΛ. 0-4 το τελικό αποτέλεσμα. Βάλει και άλλο γκολ στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν τελείωσε αυτό το μάτς με διπλό της ΑΕΛ. Πύργος ΑΕΛ 0-4. Και όπως τουλάχιστον είδαμε, ο Καμπετσής έκανε το 1-0, ο Καμπετσής το 0-2 στο 70, ο Νταμπίζας στο 82 το 0-3 και ο Ντανιάν Σίλβα στο 90-3 στο τελευταίο λεπτό έκανε το 0-4. Ημίχρονο στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-0 με τον γκολ του Πάβελ Απετενόκ στο 43 προηγεί το ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ Β' και ημίχρονο στο Παθρακικό, στη Θράκη, στην Κομωτινή, Παθρακικός Νίκη Βόλου 0-0. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε, γιατί είχαμε και το παιχνίδι του Άρη με την ομάδα της Μικόνου στο μπάσκετ για τα Μαυροσκούφια, όπου ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα έκανε δηλώσεις για αυτό το παιχνίδι, είπε κάποια πράγματα για το πώς βλέπει ο ίδιος την ομάδα κλπ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Βασίλη Πανούλη λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Είμαστε παιδιά, πάμε. Δεύτερο, αφημικό, τρεις, διάσημα, τριών ημερών για τον Άρη. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την εικόνα, από την κλιμάδα, πόσο ικανοποιημένος είστε από τον τρόπο που ο παίκτης αρχίζει να αφομοιώνει την φιλοσοφία σας.
2: Είμαι πολύ ικανοποιημένος, τώρα για 30 λεπτά βγάλαμε

0: τέσσερις αρετές μας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πιστεύω παίξαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Μετά κάπως αλλάξαμε τις πεντάδες. Ήθελα να μοιράσω τους προσωπικούς, γιατί πιστεύω σε όλα τα παιδιά, όλους όσους χρειαστούν τη χρονιά. Είμαστε εγώ από το Δήμο της Εργασίας. Προερχόμαστε να πάμε ένα πολύ πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Δήμο. Έχουμε ακόμα ένα απαιτητικό παιχνίδι με την Αθησυχήρα, οπότε ίσως είναι έτσι και μέσα στη χρονιά. Οπότε είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα και να δούμε.
1: Νέο πρόσωπο ήταν ο Μοκόκα σήμερα, ο οποίος συγκριτικά με τους άλλους είναι λογικό να έχει μείνει πίσω λόγω του τραυματισμού. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση τον είδατε, ως προς την προσαρμογή της ομάδα.
0: Ήταν πολύ καλύτερα από αυτό που περίμενε μετά από δύο μήνες. Έχει κάνει μια-δύο προπονήσεις με την ομάδα λόγω των παιχνιδιών. Τελευταία προπονήθηκε πιο πολύ ατομικά. Πιστεύω ότι ήταν καλύτερα, ειδικά στο πρώτο διάστημα που μπήκε. Κάπου μετά στο δεύτερο μέχρι στο δεκάτο κουράστηκε, του βγήκε λίγο σε ρημαίνει η κούραση για να παίξει επειδή δύο μήνες. Είναι ένα, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα από τα κλειδιά της προσοχής με την ομάδα. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και καλύτερος και θα φτάσει στο top της φόρμας του έχουμε πρέπει.
1: Ότι σας ξεχαροποιεί το γεγονός ότι βλέπουμε πολλά παιδιά να είναι αποφασισμένα να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στο δικό σας θέλω, μόνο και μόνο για να είναι παρόντες αυτή την ομάδα. Είναι αυτό το μεγαλύτερο κέρδος μέχρι στιγμής.
0: Σίγουρα με χαροποιεί, αλλά δεν το βλέπω σαν κάτι που δεν το περίμενα. Γιατί την ομάδα πήραμε τους παίκτες σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου. Η διοίκηση, ο Νίκος και η διοίκηση έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να μου φέρουν τους παίκτες που ήθελα. Όλοι οι παίκτες που πέραμε, είναι πολύ δύσκολο σε μια μεταγραφική περίοδο να όλες τις πρώτες επιλογές σου να τις κάνεις μεταγραφές και να είναι στην ομάδα μας. Ήθελα να πάρω συγκεκριμένους παίκτες για να παίξω ένα μπάσκετ πολύ, πολύ γρήγορο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Παιδιά που θέλουν να βάλουν το εγώ τους κάτω την ομάδα και παιδιά που ήρθαν εδώ και να κερδίσουν.
2: Πώς θα απομείνουν εδώ και σε 10 μέρες για το πρώτο κλείσιμο που δίνει της χρονιάς. Δεδομένου και τα προβλήματα που δημιουργούν σε ομάδα στην διάρκεια της προετοιμασίας και της απουσίας του σπίτι, πόσο πιστεύετε ότι θα είναι κοντά σε αυτό που ζείτε και στην ομάδα σας 22
0: χρόνια. Εμείς προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα. Προβλήματα θα έχει σήμερα. Έτσι είναι, κάνουμε πολύ σκληρές προπονήσεις, έχουμε τα παιδιά. Γι' αυτό κάναμε ένα πολύ βαθύ ρόστερ με πάρα πολλούς παίκτες. Πιστεύουμε όλα τα παιδιά. Πιστεύω σε όλα τα παιδιά, όλοι θα πάρουν ευκαιρία στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα, εμείς χτίζουμε κάθε μέρα την κουλτούρα μας, την ταυτότητά μας. Βελτιώνουμε κάποιες λεπτομέρειες που θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί δρόμοι για βελτίωση. Αλλά όπως είδατε και όλοι σας, είδα πάλι αυτό που ήθελα. Για 30 λεπτά είδα αυτό που ήθελα να δω. Είμαι ευχαριστημένος. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο που ξέρεις, τα παιδιά που έρχονται πάντα πρέπει να είναι έτοιμα για να κρατήσουν ψηλά το ρυθμό. Το ξέρουμε πολύ καλά όταν πας πάνω τους 5 πόντους, ειδικά στην περίοδο που γίνεται τώρα, κάπου λίγο χαλαρώνεις. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Αλλά πιστεύω γενικά είχαμε μια εξαιρετική παρουσία.
3: Αντιλαμβάνεστε, Κότς, ότι υπάρχει μια δίψα στην πόλη. Το χειροκρότημα του κόσμου έδειξε κάποια πράγματα. Λειτουργεί αυτό σαν εφαλτήριο, σαν πίεση, σαν όθηση για εσάς. Ο κόσμος περιμένει πώς και πώς το νέο Άρη.
0: Λειτουργεί σαν κίνητρο. Ο κόσμος της ομάδας είναι όλα τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο, να γεμίζει το γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα όπως είναι. Χρειαζόμαστε πάντα δίπλα μας, είναι εξασμένος ο κόσμος του Άρη. Και εμείς αυτό που είναι να κάνουμε παιδά μας είναι όλη αυτή τη δίψα του κόσμου να τη μετουσιώσουμε σε κίνητρο και αποφασιστικότητα μέσα στο παρκή.
4: Υπάρχει λόξανση
0: για τον τραυματισμό. Ο έχει χτυπήσει δύο φορές στο συγκεκριμένο όμο, χωρίς να έχει κάτι ιατρικά. Είναι ένα αιμάτωμα, ξαναχτύπησε πάλι στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, είναι κάτι που προκαλεί πόνο, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ανησυχούμε.
5: Focus 103,6.
6: No fighting. We got the refugees.
7: No fighting.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε Γολγοθά για τους καταναλωτές εξελίσσονται οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε πλέον στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χωρίς φρένο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περισσινά εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν ώψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία. Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς στην κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύραννοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στην θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή ένας 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα σε κλίμα έντασης, συνεχίστηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές στις συγκεκριμένες εταιρείες εμφανιζόταν άτομα τα οποία στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή και δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Τούρκων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση βαραίως οπλισμού. Ο εισαγγελέας εφετών προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σέρων για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, οι οποίοι μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές γαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο η Χαλκιδική, σποράδες στη Θεσσαλία και η Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται αύριο συννεφιασμένος με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνου.
1: Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ποιήσε λάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Λοιπόν, εσείς μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα όπως κάνετε κάθε μέρα και σε όλες τις εκπομπές και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα στο Viber, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484 από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και βέβαια και οτιδήποτε θέλετε να πείτε κι εσείς, να σχολιάσετε. Αναλόγως με την θεματολογία που παρουσιάζουμε στην εκπομπή. 6907-483-484 στο Viber. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι πάντα συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Αναλυτική ενημέρωση όμως, εκτός από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά μέσα στο 24ωρο. Και η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι το www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε ειδησογραφία αναλυτικά από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να ξεχνάτε, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά διαδικτυακά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου. Όσοι χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λίγο πολύ έγιναν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και αυτά, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε στην αναζήτηση Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε για να έχετε και επικοινωνία και διάδραση με το σταθμό και με τις εκπομπές και ενημέρωση φυσικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιο και αν χρησιμοποιείτε, είτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε γρήγορα, εύκολα, εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Ο αγαπημένος σας σταθμός θα είναι στην τσέπη σας, στο κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε. Όλες τις μέρες του χρόνου, 24 ώρες το 24ωρο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μέσα από αυτή την εφαρμογή, διαδικτυακά, ζωντανά, ακούτε το πρόγραμμα και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, μπαίνουμε σε άλλη μια έτσι εβδομάδα όπου στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το κυρίαρχο θέμα είναι το ενεργειακό και πάλι, και θα είναι για πολύ ακόμα, γιατί όσο πλησιάζει ο χειμώνας που η ενέργεια θα είναι το απόλυτο ζητούμενο, ειδικά για τη θέρμανση, και τα πράγματα δεν θα οδηγούνται σε ελάφρυνση για τους καταναλωτές. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλο αυτό θα διωγγώνεται όλο ένα και περισσότερο και θα γίνεται και πιο δύσκολο. Γολγοθάς για τους καταναλωτές, οι τιμές των καυσίμων. 2 ευρώ και 20 λεπτά η τιμή και της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου, της πετρελαίου κίνησης. Και τώρα βέβαια, όπως είπαμε, αναμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα πάει όταν θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης του. Ο Πρωθυπουργός προσφάτως είχε πει ότι θα είναι κάτω από 1,75. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,09 με 1,14. Τώρα έγινε 1,75, λέει ότι θα είναι το minimum, έτσι. Και βλέπουμε. Τα λέμε αυτά για να κάνετε και τη σύγκριση, έτσι, χρονιάς με χρονιά. Από εκεί και πέρα, 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να είναι και το φυσικό αέριο. Όσοι δηλαδή προτίμησαν τα προηγούμενα χρόνια για τη θέρμανσή τους φυσικό αέριο για να έχουν υποδείχτε καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια, με τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ετών που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, λοιπόν, αλλά και με τις διεθνείς τιμές έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω των έκρηθμων καταστάσεων και των πολέμων, όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ ανέβασε 40% επάνω και το φυσικό αέριο. Και αυτό φυσικά θα κληθεί να το πληρώσει ο καταναλωτής. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση έκανε κάποιες ανακοινώσεις αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης και είχε πει τότε ότι θα το πάρουν περισσότεροι, λέει. Έτσι δεν είχε πει εσύ, Αλέξανδρε, το θυμάμαι καλά. Θα το πάρουν περισσότεροι, έτσι δεν είπε. Λοιπόν, έρχεται σήμερα ο κύριος Πιερακάκης και τι λέει ο κύριος Πιερακάκης. Δεν θα αλλάξουν, λέει, τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια, που σημαίνει δεν θα αυξηθεί το εισόδημα όσων δικαιούνται, έτσι. Παράδειγμα, για ένα ζευγάρι πέρυσι ήταν το οικογενειακό εισόδημα στα 24.000 ευρώ. Δεν αλλάζει αυτό, λέει ο κ. Πιερακάκης. Δεν θα πάει πιο πάνω για να μπορούν να το πάρουν περισσότεροι. Το είπε σήμερα. Λοιπόν, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων θα αλλάξει. Μάλιστα. Αυτά λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, και αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, να δούμε τι είδους ανακοινώσεις και τι είδους μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, υποτίθεται, για να ελαφρυθούν τα νοικοκυριά και σε ό,τι αφορά την θέρμανση, σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης.

0: Όπως είναι φυσικό, αντιδράσεις υπάρχουν από την αντιπολίτευση και το Πασόκ σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού τελευταία στην ανάρτηση που έκανε και μίλησε για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είπε χαρακτηριστικά το Πασόκ ότι θυμάται, λέει, τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις υποβαθμίσεις από την Eurostat. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ανακοίνωση του γραφείου του λέει ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον προηγούμενο, με τον περασμένο Οκτώβριο, τον περσινό Οκτώβριο. Δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, το ενεργειακό, αλλά και γενικότερα για τα οικονομικά θέματα και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό. Αλέξανδρε, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγλίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι. Η εσχροκέρδεια δεν νικέται με ασπιρίνας όταν η γάγγρενα κατατρώει τις άρκες των Ελλήνων. Εδώ χρειάζεται ολική λύση, την οποία μόνο η ελληνική λύση έχει υπέρ των φτωχών Ελλήνων πολιτών, όταν οι άλλοι υπηρετούν τους ολιγάρχες πλουτοκράτες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να σταθώ λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Καταρχήν, είχαμε σε εξέλιξη από το πρωί μια επιχείρηση μεγάλη της αστυνομίας και για την υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα και εξαρθρώθηκε μια οργάνωση, εγκληματική οργάνωση όπως τη χαρακτηρίζει η αστυνομία, η οποία αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Επρόκειτο για υπαρκτές εταιρείες, οι οποίες όμως λειτουργούσαν με αχυρά ανθρώπους και επιδίδονταν σε συστηματική φόρο διαφυγή, δεν απέδιδαν φόρους, δεν αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλα κέρδη οι ιδιοκτήτες τους. Λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση από το πρωί, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο από το αστυνομικό δελτίο, σε αυτή την υπόθεση με τους δύο Τούρκους που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι πρώτη φορά που συλλαμβάνονται Τούρκοι επί ελληνικού εδάφους, που διακινούσαν βαρύ οπλισμό. Οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός και πολύ απλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο εισαγγελέας αφετών βέβαια προσέφυγε κατά της απόφασης με την οποία είχαν αφαιθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Πιάνεις δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι δεδομένο ότι αυτόν τον βαρύ οπλισμό θα τον χρησιμοποιούσαν για κάποιες έτσι οργανώσεις μεταξύ τους τουρκικής μαφίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι όλοι αυτοί εδώ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο πράγμα. Έτσι, στο παρελθόν στην Αθήνα είχαμε επιστολή δημέρα μεσημέρι μπροστά σε ένα νηπιαγωγείο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάλι είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις λίγο πριν βγουν τα όπλα και αρχίσουν να ηχούν τα όπλα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι, και άλλες φορές το έχουμε δει. Συμβαίνει στη χώρα μας πλέον. Αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω και αν είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πραγμάτων, το οποίο θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση συμβαίνει και οι Τούρκοι άρχισαν και δραστηριοποιούνται έντονα στη χώρα μας και ειδικά οι παράνομοι. Τώρα τι γίνεται, πιάνεις δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το βαρύ οπλισμό και τα λοιπά και ξέρεις ότι προτίθεται το χρησιμοποιήσουν, μάλιστα, και τους αφήνουν ελεύθερους τόσο απλά. Κουνάει το κεφάλι του Γιαννόπουλου, γιατί απορρίζεις, Αλέξανδρο, λέει περιοριστικούς όρους, εντάξει. Τέλος πάντων, ο εισαγγελέας αφετών προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, προσέφυγε κατά της απόφασης και μένει να δούμε τι θα γίνει. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν ξέρω αν θα συνέβαινε σε άλλη χώρα του κόσμου. Δηλαδή, για σκεφτείτε τώρα στην Τουρκία, για το πάρουμε ανάποδα. Στην Τουρκία πιάνε δύο Έλληνες, ας πούμε, που είχαν δύο βαλίτσες γεμάτες όπλα. Λέω εγώ τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πόσα είχαν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Και υπήρχε περίπτωση να σε αφήσουν ελεύθερο. Να το πάρουμε ανίστροπα. Απάντηση δεν νομίζω να χρειάζεστε.

Καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο στο Δημοσθένη που πάντα πρώτη μας στέλνουν τα μηνύματά τους εδώ στο Viber με τις καλησπέρες τους. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα και τα δικά σας σχόλια έτσι πάνω στα θέματα που αναπτύσσουμε στην εκπομπή. Πάντα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, τα μηνύματα στο Viber είναι δωρεάν και είναι μια πολύ καλή έτσι, ένας πολύ ωραίος τρόπος για να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Για να δούμε εδώ. Τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης, λέει, ναι λέει, θα σε αφήναν ελεύθερο υπό προϋποθέσεις, μισά-μισά. Α, για την Τουρκία μιλάς Βασίλη φαντάζομαι, ε? Αν τα μοιράζανε μισά-μισά τον άφηναν ελεύθερο, δεν ξέρω. Μάλιστα, θα δούμε, τι να σου πω, πάντως είναι ένα θέμα, τι να πω.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30 και είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας, μάλλον να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα στην εκπομπή. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber, στο 6907-483-484. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο, πάμε στις διαφημίσεις των 6:30 και αμέσως μετά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχουμε και άλλα να πούμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
22: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία που μας έστειλε τώρα το μήνυμά του στο 6907483484 στο Viber. Τι λέει εδώ ο Βαγγέλης? Τούρκοι λέει και όπλα είναι πολλά τα λεφτά, λέει, που λέγαμε πριν για τους Τούρκους που συνελήφθησαν, μάλιστα, και αφέθηκαν ελεύθεροι. Εντάξει, τι να πούμε, Βαγγέλη μου, όταν δραστηριοποιούνται τέτοιου είδους άνθρωποι στη χώρα μας, έτσι, που μπορεί να είναι κάποιες αντίπαλες ομάδες, κάτι που δεν αφορά ουσιαστικά τη χώρα μας, έτσι, μεταξύ τους έχουν να κάνουν αυτά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς, όπως και να έχει. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484 στο Viber. Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα είχαμε την Κυριακή που μας πέρασε μία ακόμη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς στη Γερμανία, με τον γερμανό καγκελάριο πραγματικά να χαρακτηρίζει απελπιστικά αυτά τα αποτελέσματα όπως ήρθαν, και συγκεκριμένα στις εκλογές που έγιναν στο Μέκλεμβούργο, όπου εκεί πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD. Το κόμμα αυτό το οποίο είχε κερδίσει τις εκλογές και στην Σαξονία-Ανχάλτ νωρίτερα, δύο Κυριακές πιο πριν. Και βέβαια και στο Βερολίνο, όπου εκεί επικράτησε η αριστερά με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU να είναι τρίτο πίσω από τους Σοσιαλδημοκράτες. Όμως αυτό που καταγράφεται στο σύνολο της γερμανικής επικράτειας αυτή τη στιγμή είναι ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, καταγράφεται αυτή τη στιγμή και δημοσκοπικά ως η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας, με το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς πλέον να χάνει δυνάμεις παντού. Και βέβαια όσο πλησιάζουν οι πανγερμανικές εκλογές, να πούμε, οι βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία, φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται τραγικά για τον Μέρτς. Όλο αυτό το είχαμε αναλύσει όσοι είστε τακτικοί ακροατές της εκπομπής. Το είχαμε αναλύσει εδώ με τον πρόεδρο των Παμακεδονικών Ενώσεων της Γερμανίας, τον κ. Γιάννη Γκέγκα, με τον οποίο είχαμε μιλήσει προημερών, και μας έδωσε πραγματικά πώς είναι η κατάσταση στη χώρα εκεί και πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται πλέον ο κόσμος στη Γερμανία, από πού πηγάζει όλο αυτό, έτσι, η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και πώς αυτό επηρεάζει και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το είχαμε αναλύσει το θέμα για όσοι είστε τακτικοί ακροατές εκπομπής και θυμάστε προημερών την συζήτηση που κάναμε. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο κόμμα, η AfD, υπήρχε και μια ξεκάθαρη θέση υπέρ των δικαίων της Κύπρου και κατά της Τουρκίας και της κατοχής του 40% της Κύπρου, με αφορμή την περιβόητη εκείνη επίσκεψη του βουλευτή του συγκεκριμένου κόμματος στα κατεχόμενα, τον οποίο συνέχεια καταδίκασε αυτή την επίσκεψη το κόμμα του και πήρε μια ξεκάθαρη θέση με ανακοίνωση υπέρ των δικαίων της Κύπρου και της χώρας μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πολιτικό σκηνικό αλλάζει στη Γερμανία και όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, γιατί και η οικονομική κατάσταση των Γερμανών έχει αλλάξει δραματικά, έτσι, και στο ενεργειακό κομμάτι και σε πολλά άλλα, και το θέμα με την παράνομη μετανάστευση έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον, και αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ στη δική μας χώρα, που είμαστε χώρα εισόδου παράνομων μεταναστών, η Γερμανία στη συνέχεια δέχεται πολλούς από αυτούς, με αποτέλεσμα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό όλο δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη και την συγκεκριμένη χώρα, αλλά κυρίως η οικονομική κατάσταση του μέσου Γερμανού πολίτη, που έχει αλλάξει δραματικά, και πλέον όλο αυτό επηρεάζει σημαντικά το πολιτικό σκηνικό, όπως είναι αναμενόμενο, και οδηγεί σε άλλου είδους επιλογές τους πολίτες.
Τώρα το τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές που τότε θα είναι το πιο σημαντικό, να δούμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι σχετισμοί δυνάμεων, είναι κάτι που θα το δούμε και το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ είχαμε ένα τραγικό γεγονός. Λέγαμε πριν για το αστυνομικό δελτίο. Θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμη. Πραγματικά, δηλαδή, που έχουμε φτάσει. Είχαμε ένα τραγικό γεγονός με τον θάνατο από ανακοπή ενός 82χρονου. Συνελήφθησαν δύο άτομα για ένα περιστατικό που έγινε στην πλάση της Βουλιαγμένης. Και ακούστε τώρα, δηλαδή, εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσης. Φτάσαν στο σημείο δύο άνθρωποι ηλικιωμένοι να πιαστούν στα χέρια, κυριολεκτικά. Ο ένας που έχει συλληφθεί, ο 79χρονος, με τον 82χρονο, ο οποίος έπαθε να κοπεί, για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή, πραγματικά πήγε ο ένας από τους δύο στην παραλία της Βουλιαγμένης, πήγε να μπει να καθίσει σε μία ξαπλώστρα με την παρέα του. Του είπε ο άλλος ότι ξέρεις, αυτή η ξαπλώστρα την κρατάω εγώ για τη δική μου την παρέα, και πιαστήκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Αποτέλεσμα, ο ένας από τους 82χρονους να πάθει ανακοπή εκείνη την ώρα. Έχει συλληφθεί ήδη ο 79χρονος και μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του. Τι να πει κανείς. Τραγικό γεγονός, πραγματικά. Ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο χάσει τη ζωή του. Το πώς και τι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ερευνήσουν, έτσι που οφείλεται ο θάνατος. Αλλά να πιαστούν στα χέρια για μία ξαπλώστρα είναι τραγικό, πραγματικά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.

Πάντως για τη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες άσκησε ποινική δίωξη, αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Αυτά περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας.

Βαγγέλης μας γράφει εδώ κάτι από την Ελβετία, τι λέει, στη Γερμανία και όχι μόνο, πέφτει τεράστιο κλέψιμο, λέει, Κώστα, χαμός γίνεται. Τι εννοείς, Βαγγέλη μου? Επειδή λέγαμε για παράνομους μετανάστες, κλέβουν αυτοί, κλέβει το κράτος, τι ακριβώς εννοείς, δηλαδή εξήγησέ μας να καταλάβουμε, δώσε μας μια... Έτσι, δώσε μας ένα στίγμα να καταλάβουμε τι εννοείς με αυτό που γράφεις. Αν μας ακούει, γράφει ο Βαγγέλης, πληκτρολογεί μαζί, θα τον βλέπω εγώ. Βλέπετε τι ωραία τα λέμε εδώ στο Viber, έτσι. Έχουμε άμεση επικοινωνία, σαν σας έχουμε απέναντί μας και μιλάμε. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, θα μας δώσει τώρα, μας πει ο Βαγγέλης εδώ τι ακριβώς εννοεί και θα μας δώσει το στίγμα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6907 483 484.

Μέχρι να μας πει ο Βαγγέλης τι εννοεί και μέχρι να δούμε και άλλα μηνύματα ενδεχομένως που θα στείλετε, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί σήμερα είναι και μια επέτειος. Είναι μια επέτειος, επιτρέψτε μου έτσι και το, πώς να πω, της φυλής μας λίγο, έτσι, το ποντιακό στοιχείο. Σαν σήμερα το 1921 στην Αμάσια εκτελέστηκε δια παγχωνισμού από τους Τούρκους ο Νίκος ο Καπετανίδης. Ο Νίκος ο Καπετανίδης, ο οποίος ήταν δημοσιογράφος της εφημερίδας Εποχή, όπως λεγόταν, εκδότης της εφημερίδας Εποχή του Πόντου, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απλά ένας δημοσιογράφος που κατέγραφε τις ειδήσεις, κατέγραφε με την πένα του και παρουσίαζε στην εφημερίδα του όλους τους διωγμούς και όλα αυτά που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός από τους Τούρκους. Για το λόγο αυτό φυσικά βρέθηκε στο στόχαστρό τους. Να πούμε ότι έτσι κάποια ιστορικά στοιχεία, ίσως για κάποιους που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Νίκος ο Καπετανίδης, και ξέρετε, είναι κάποιες σημαντικές προσωπικότητες που πρέπει να τους θυμόμαστε, έτσι όπως πρέπει να θυμόμαστε τον Ισάκ και τον Σολομού στην Κύπρο, τον Ευαγόρα, τον Παλικαρίδη και άλλους πολλούς, έτσι. Και ο Νίκος ο Καπετανίδης, μια τέτοια προσωπικότητα, θυσίαζε τη ζωή του για τον ελληνισμό. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε έτσι αυτούς τους ανθρώπους. Γεννήθηκε το 1889 στη Ριζούντα του Πόντου. Από τη Ριζούντα δεν και ο Ερντογάν, εσύ, Αλέξανδρε, νομίζω. Λοιπόν, τι λέω. Λοιπόν, ο πατέρας του προερχόταν από οικογένεια καπεταναίων του Ευξήνου Πόντου, οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι εκεί στο εμπόριο μεταξύ των πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε που ήταν εκεί και της Ρωσίας. Αποφύτησε από το περιβόητο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας ήταν σημερινό πανεπιστήμιο και βάλε. Πολύ μεγάλη σχολή. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ποντιακού ελληνισμού. Το όνειρο του Καπετανίδη ήταν να έρθει στην Αθήνα και να σπουδάσει λογοτεχνία και φιλοσοφία, ωστόσο δεν είχε χρήματα για να κάνει αυτό το όνειρό του πραγματικότητα και εργάστηκε εκεί ως λογιστής σε μια τράπεζα. Είχε έφεση όμως στο γράψιμο, φαινόταν αυτό από την εποχή που ήταν μαθητής. Και έτσι στα 17 του χρόνια άρχισε να δίνει κείμενα σε έντυπα της Τραπεζούντας, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο. Στη συνέχεια άρχισε να εκδίδει ένα 15ήμερο περιοδικό με το όνομα Επιθεώρηση. Μάλλον έγραφε εκεί, το εξέδιδε ο Φίλων Κτενίδη στο περιοδικό, ο οποίος ήταν συμμαθητής του στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Και ο Καπετανίδης αρθρογραφούσε και σε εφημερίδες στην Ηχό του Πόντου, στο Φάρο της Ανατολής, στην εφημερίδα Σάλπινγκς, μέχρι που εξέδωσε την Εποχή, τη δική του εφημερίδα. Ένα έντυπο με το οποίο μπήκε στο στόχαστρο των Τούρκων και ο ίδιος φυσικά με τα γραφόμενά του. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο περιβόητος το Πάλος Μάνος, φαγέας των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων, έφτασε στο σημείο να τον επισκεφθεί στο γραφείο του, περιστοιχισμένος από άλλους Τούρκους εκεί, και του είπε, λέει, γιατί γράφεις εναντίον μου, λέει, στην εφημερίδα, εγώ σας αγαπώ τους Έλληνες, λέει, και υπολείπτομαι αυτούς που κάθονται ήσυχα, λέει, τιμωρώ μόνος δεν είναι πιστή στην Οθωμανική πατρίδα. Ακούστε τώρα τι έλεγε το Πάλος Μάνος τον Καπετανίδη. Λοιπόν, και είπε επίσης ότι η κατάσταση είναι ομαλή, του είχε πει ο Πάλος Μαν, δεν ήταν κακή ποτέ, λυπάμαι γιατί κάποιοι γιαούρ, όπως μας έλεγε ο Πάλος Μαν, καταγγέλουν ψέματα, λέει, στους συμμάχους. Φυσικά ο Καπετανίδης δεν πτωήθηκε από όλο αυτό, έτσι, και από τις απειλές που τις έμεσες που δέχτηκε από τον Πάλος Μαν. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα δικαστήρια με 68 ακόμη Έλληνες του Πόντου και κατηγορήθηκε ότι αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία του Πόντου, μάλιστα κατά τη διάρκεια του συγκλονιστικού, είναι κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, όταν του απαγγέλθηκε η κατηγορία ότι
επιχειρεί την ανεξαρτησία του πόντου, σηκώθηκε όρθιος και είπε: «Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν επιχειρώ μόνο την ανεξαρτησία του πόντου, αλλά την απευθείας ένωσή του με την Ελλάδα». Αποτέλεσμα: να οδηγηθεί στην Αγχώνη και να εκτελεστεί σαν σήμερα το 1921.

Και επειδή μιλάμε για ένα δημοσιογράφο και επειδή είναι μια προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και του ελληνισμού, 21η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχθεί και η μέρα μνήμης του Νίκου Καπετανίδη με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντάκτων.

φέρανε, λέει, Ρωμά για δουλειά, ποτέ δεν δούλεψαν, τα λεφτά τα παίρνανε επιτίδη, λέει. Φύγανε οι Ρωμά και τα λεφτά τα παίρνανε μέχρι που τους πιάσανε. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, Βαγγέλη μου, εντάξει, συμβαίνουν και στη Γερμανία αυτά, βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν και αλλού. Συμβαίνουν και αλλού. Φαντάζεσαι τώρα ο μέσος Γερμανός πόσα βλέπει για να φτάσει έτσι, να πάρει τις αποφάσεις του και να πει όχι, δεν μου αρέσει αυτό που έχω, θέλω κάτι άλλο καλύτερο επιτέλους για τη χώρα μου, έτσι. Αυτό που θα έπρεπε να βλέπουμε και εμείς εδώ και δεν δίνω πολιτική χρειά στο θέμα. Απλά θέλω να πω ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα σου, έχεις μία και μόνη επιλογή, όταν έρθει η ώρα να το αλλάξεις και να επιλέξεις κάτι διαφορετικό που ενδεχομένως θα πάει καλύτερα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και πλησιάζει αυτή η ώρα σε εμάς.

Ο Δημοσθένης μας λέει, άκουσα λέει για μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν είναι μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, Δημοσθένη μου. Είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, έτσι, πρόσεξε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, ενδεχομένως να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα. Κάποιες χώρες όμως το έχουν κάνει ήδη από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα, το Μάιο, λοιπόν, και έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δυστυχώς, λέει, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό οι κυβερνώντες και τα καύσιμα μονίμως προς τα επάνω και ακόμη που είσαι, Δημοσθένη μου. Παρεμπιπτόντως, το πετρέλαιο οριακά σήμερα περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, λίγο παρακάτω. Η τιμή του αμερικάνικου αργού καταγράφει μια πτώση περίπου στο 5%, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το Brent ήταν το μεσημέρι στις 2 η ώρα ήταν στα 99,69 δολάρια το βαρέλι, 100 δολάρια περίπου το βαρέλι. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Στα πρατήρια πάντως, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με το ενεργειακό, νομίζω ότι δύσκολα βρίσκει κανείς τιμή κάτω από 2,15, 2,20. Εκεί κάπου κινούνται οι τιμές.

Λοιπόν, άλλη μια έτσι, μια και μιλάμε για τιμές και τέτοια πράγματα. Υπάρχει τεράστια ανησυχία, λέει, για το που θα φτάσει φέτος η τιμή της φέτας. Η τιμή της φέτας, η οποία δεν αποκλείεται να προσεγγίσει και να ξεπεράσει τα 15 με 16 ευρώ το κιλό. Το πρόβλημα είναι η δραματική μείωση του πρόβειου γάλακτος που υπάρχει, η τεράστια ζήτηση που υπάρχει και κυρίως από το εξωτερικό, και όταν υπάρχει μειωμένη προσφορά και πολύ μεγάλη ζήτηση, αντιλαμβάνεται κανείς που πάει η τιμή, έτσι. Το αντίθετο θα έφερνε χαμηλή τιμή, να υπήρχε δηλαδή μεγάλη προσφορά και χαμηλή ζήτηση. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς, τους ξέρετε. Λοιπόν, με όλο αυτό που έχει συμβεί τον τελευταίο χρόνο με τα εγωπρόβατα και τις σφαγές λόγω των ασθενειών κτλ., που αντί να τα εμβολιάζουν τα σφάζανε, και με την καταστροφή αυτή που έχει συντελεστεί στην ελληνική κτηνοτροφία, η τιμή, η διαθεσιμότητα γάλακτος για την παραγωγή φέτας, τα λέγαμε αυτά, ξέρετε, τα λέγαμε από καιρό, τα λέγαμε αυτά, θα το δούμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Πλέον υπάρχει μεγάλη μείωση στο γάλα που χρειάζεται για να παραχθεί η φέτα. Αυτό φέρνει, και με τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει, φέρνει τεράστια αύξηση στην τιμή. Η μείωση του πρόβειου γάλακτος την υπολογίζουν περίπου σε 80.000 τόνους, και αυτό από μόνο του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που γίνονται,

προκαλεί έλλειμμα της τάξης των 20.000 τόνων φέτας. Έτσι, ελληνικής παραδοσιακής φέτας.

φίλος εδώ με το 615, δεν βλέπω όνομα φίλε μου, τι λέει, 40 να φτάσει η φέτα λέει και 80 το μοσχάρι, η μισή Ελλάδα σε μια Αθήνα λέει, λέει ο φίλος μας, μάλιστα, με το 615 το κινητό, δεν βλέπω όνομα, συγγνώμη να προσπαθώ να δω ποιος είναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα φτάσει 40 η φέτα και 80 το μοσχάρι, αλλά το σίγουρο είναι, φίλε μου, ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Κωνσταντίνος, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Μας έγραψε και το όνομά του. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τα μηνύματά σας πάντα στο Viber, στο 6907 483 484.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής και σήμερα διάλεξα να κλείσω, επειδή είπαμε νωρίτερα, έτσι, τιμώντας τη μνήμη του Νίκου του Καπετανίδη, του Έλληνα δημοσιογράφου του Πόντου, που σαν σήμερα το 1921 εκτελέστηκε από τους Τούρκους δια απαγχωνισμού. Ο άνθρωπος ο οποίος κατέγραφε και με την πένα του και δημοσίευε στην εφημερίδα του όλες τις σφαγές και τα δεινά που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός, και η τιμωρία του ήταν ο απαγχωνισμός του από τους Τούρκους. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι γραμμένο και αφιερωμένο στον Νίκο τον Καπετανίδη, Καπετανίδη Αετέ, ένα ποντιακό τραγούδι, έτσι, με το οποίο θα βάλουμε τελεία στην σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα, στον Focus FM 103,6. Εσείς μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγετε. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Εύη και Αγιάκο, ο δικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Στις 8 και στις 9 θα έχουμε δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή μου, ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και πάμε να κλείσουμε με Καπετανίδη Αετές, στη μνήμη του Νίκου του Καπετανίδη.

Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν εργάζομαι για την ανεξαρτησία του Πόντου. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, αγωνίζομαι για την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή του Focus FM, το κωδικός Εύη. Ξεκινάω έτσι γιατί σε ένα μήνα κλείνω 5 χρόνια εκπομπής στο Focus FM. Πώς περνάει ο καιρός. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τώρα ας πάμε να ξεκινήσουμε με τα κωμικοτραγικά της χώρας μας. Και έχω να σας πω σαν αρχή ότι είμαστε μια χώρα που κάθε τρεις και λίγο βγάζει και ένα νέο προφήτη. Βγάζει και ένα νέο μάντι. Γιατί ξέρετε, όταν ένα τσίρκο έχει ακριβώς την ίδια παράσταση για πολλά χρόνια, τι βαριέσαι. Μη σου πω ότι τη βαριέσαι ούτως ή άλλως αν τη δεις πάνω από δύο φορές. Άρα λογικό και επόμενο είναι, όπως σε κάθε παράσταση τσίρκου, πρέπει να ανανεώνεται το σκηνικό, να ανανεώνονται τα νούμερα. Έτσι και στην Ελλάδα πρέπει να ανανεώνεται το σκηνικό για να μην βαριόμαστε, βρε αδερφέ. Για το καλό μας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν είδαμε το κόμμα Γρατσία, την ολιστική παύλα κβαντική ιατρό, σε ακόμη μία φοβερή συνέντευξη, στην οποία φανταστείτε διαλέγει καφέ αντί για τσάι. Εντάξει, τσίρκο μεντράνο, έτσι ξεκάθαρα. Και η συνέντευξη και όλα. Αγάπη μόνο. Τι θα κάνετε με τα ελληνοτουρκικά, αγάπη μόνο. Με την ακρίβεια, αγάπη μόνο. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Λες και υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη να θέλει την αδικία. Πάμε παρακάτω. Είδαμε και την αποφυλάκηση του νέου σωτήρα. Τώρα μιλάμε για σωτήρες που δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους, αλλά θα σώσουν την Ελλάδα, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κι όμως, τα social media ασχολούνται και με τον ένα και με τον άλλο ακόμα. Α, είχαμε και το άλλο το παρατράγουδο με την πρόεδρο της Φωνής Παραλογισμού να έχει κάνει, λέει, την Ούρσουλα με τα κρεμμυδάκια. Ένα στημένο σκηνικό, ένα στημένο μονόλεπτο, ίσα ίσα για να πάρει τη δημοσιότητα αυτό το μονόλεπτο και να φύγει από τη δημοσιότητα η πλαστογραφία και η δίκη που έρχεται. Το καταλαβαίνετε όλοι φαντάζομαι, έτσι. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. 2 χρόνια κάνει μούγκα, ψηφίζει ό,τι ψηφίζει και η Νέα Δημοκρατία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μα ακριβώς όμως στα πιο σοβαρά θέματα. Αλλά τώρα βγήκε να αντιμιλήσει εντελώς ξαφνικά, λίγο μετά που έγινε η άρση ασυλίας της. Έτσι. Όπως βλέπετε έχουμε καινούρια νούμερα για να ανανεώνεται, σας είπα, η παράσταση στο τσίρκο. Βγήκε κι άλλο τσίρκο. Αυτό είναι το φοβερό. Είχαμε χάσει το Μαγιορκίνι, βρε. Δεν τον είχαμε χάσει. Τον είχαμε χάσει, ναι. Τώρα χάσαμε και τον Τζανάκι μετά το δικαστήριο με μένα. Δεν τον βλέπω να λέει κι αυτός κανένα έτσι, να πετάει κανένα μαργαριτάρι σαν εκείνα που πέταγε. Είχε εξαφανιστεί. Τι έγινε, γιατί? Αλλά θα μείνω στο Λιγουρίτσα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι βγήκε να μας εξηγήσει ότι η κλιματική κρίση αλλάζει το χάρτη των λοιμόξεων. Ότι ο Δυτικός Νείλος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, ότι ο Δάγκιος και το Τσικουνκούνια πλησιάζουν, έρχονται, ότι τα κουνούπια πετάνε και πλέον κάνουν νέα μετακόμιση στην Ελλάδα, ότι τα πτηνά μεταναστεύουν αλλιώς εξαιτίας του Ντάνιελ. Και φυσικά ότι η επόμενη πανδημία μάλλον θα είναι, λέει, η γρίπη των πτηνών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μας είπε ότι για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή. Βολικό, ε? Πάμε να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, έχω να σας πω, δεν εμφανίστηκε χθες στην Ελλάδα, επειδή ανέβηκε η θερμοκρασία κατά μερικά δέκατα του βαθμού Κελσίου. Κυκλοφορεί εδώ και χρόνια, ειδικά κάθε καλοκαίρι, όπως κυκλοφορούν και άλλα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια εδώ και δεκαετίες. Αλλά τώρα ξαφνικά όλα μπαίνουν στο ίδιο καλάθι. Κλιματική κρίση. Πάμε τώρα λιγάκι στην ιστορία. Γιατί για να δούμε τι γίνεται, να καταλάβουμε τον κόσμο μας, πάντα πρέπει να ανατρέχουμε και λίγο στην ιστορία. Και αν θέλουμε να μην μας εξαπατούν οι απατεώνες, οι σύγχρονοι προφήτες και οι μάντες που σκάνε μύτη κάθε τρεις και λίγο για να αναστατώνουν τη λογική μας. Ο Δάγκιος. Συγγνώμη, να ξεκινήσουμε με το Δυτικό Νείλο. Το 2023 τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου ήταν 162 και είχαμε 23 θανάτους. Το 2024 ήταν 220 και είχαμε 35 θανάτους. Τι θα περίμενε λοιπόν κάποιος λογικός άνθρωπος να πάει με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση την επόμενη χρονιά λόγω της κλιματικής κρίσης του Λιγουρίτσα. Βλέπουμε όμως ότι το 2025 τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου από 220 έπεσαν στα 96 και οι θάνατοι από τους 35 έπεσαν στους 9. Αλλά φέτος ξανααναστρέφεται το σκηνικό, δηλαδή αυξάνονται τα κρούσματα στα 370 και έχουμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ουσιαστικά τελείωσε το καλοκαίρι για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο, έχουμε 33 θανάτους, λιγότερους από το 2024 μέχρι στιγμής, έτσι. Πάμε τώρα στη γρίπη των πτηνών. Μας λέει ότι την περιμένουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μα την περιμέναμε και πριν από 10 χρόνια. Και πριν από 20 χρόνια. Κάθε λίγο και λιγάκι κάποιος ειδικός ανακαλύπτει ότι είναι θέμα χρόνου μια πανδημία από τη γρίπη των πτηνών. Μέχρι να μην συμβεί τίποτα, οπότε ξεχνιέται και περιμένουμε την επόμενη πρόβλεψη. Ξέρετε πώς είναι, σαν εκείνες τις εποχές που ζήσαμε, όπου το επόμενο 15ήμερο ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για τα κρούσματα του κορονοϊού. Ακριβώς έτσι. Συνεχίζει και τώρα. Ο Δάγκιος. Υπήρξε μεγάλη επιδημία στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1920. Πολύ πριν μιλάει κανείς για κλιματική κρίση. Αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να το παρουσιάζουν σήμερα σαν απόδειξη ότι τα τροπικά νοσήματα ανεβαίνουν προς τα βόρεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι η βεβαιότητα. Ενώ ο ίδιος ο Λιγουρίτσας ομολογεί ότι δεν υπάρχει τρόπος ασφαλούς πρόβλεψης, την ίδια στιγμή μας σερβίρει με άνεση ποια ακριβώς θα είναι η επόμενη πανδημία και πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα πάντα. Δηλαδή δεν ξέρει, αλλά ξέρει. Και φυσικά όλα συνδέονται. Ο Ντάνιελ επηρέασε τα πτηνά επηρεάζουν το Δυτικό Νείλο, τα κουνούπια επεκτείνονται, ο Δάγκιος πλησιάζει, η γρυπή των πτηνών καραδοκεί και στο βάθος ένας παρονομαστής. Η κλιματική κρίση. Ένα αφήγημα που τα εξηγεί όλα, αλλά στο τέλος δεν εξηγεί τίποτα συγκεκριμένα. Γιατί τα νούμερα δεν συμβαδίζουν, βρε αδερφέ, με το αφήγημα, πώς να το κάνουμε. Δεν πάνε μαζί, δεν πάνε χέρι-χέρι. Είναι αντίθετα. Αλλά πάλι ποντάρουνε στη χαμένη λογική του σύγχρονου ανθρώπου. Και το πιο πονηρό σε όλα αυτά τα οποία τα έχουν πλέον ρίξει κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της απάτης της γρήγορης κλιματικής αλλαγής και όχι κάθε 50.000 χρόνια, όπως έλεγε ο συγχωρημένος ο Φόσκολος, είναι ότι αυτό το αφήγημα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποτέ δεν διαψεύδεται. Αν εμφανιστεί κάτι, σου λέει φταίει η κλιματική αλλαγή. Αν δεν εμφανιστεί αυτό το κάτι, φταίει ότι δεν κάναμε αρκετά για την κλιματική αλλαγή. Win-win ένα πράγμα. Και εγώ θα πω ένα φτάνει. Φτάνει πια, ο κόσμος δεν πείθεται ότι θα τον σώσετε με το χάρτινο καλαμάκι. Θα σας πω και για τα χάρτινα καλαμάκια. Περιμένετε. Περιμένετε. Έρχονται. Και τα ποτήρια του καφέ. Έρχονται και αυτά. Ο κόσμος δεν θα σωθεί με το χάρτινο καλαμάκι, ούτε με τα μία αποσπόμενα ανάθεμα την ώρα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το σιχαμερό που κάνουν τα μπουκάλια να είναι μία αποσπόμενα τα πλαστικά καπάκια. Γιατί δεν καταργείς το μπουκάλι το πλαστικό? Γιατί? Εκεί δεν μπορείς, εκεί δεν σε βολεύει. Εν τω μεταξύ στις άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτό το γελίο το πράγμα, έτσι. Μόνο εδώ βρήκαμε τη λύση εμείς πάλι. Πάντα έχει ο Έλληνας τη λύση. Άμα δεν έχει μάσκες χειρουργικές, βγάζει το βρακί του και το κάνει μάσκα. Ε, αυτές είναι οι ελληνικές λύσεις. Θέλουν να σώσουν τον πλανήτη τώρα με τα μία αποσπόμενα καπάκια από τα μπουκάλια. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Πάμε τώρα στη μεγάλη απάτη. Από απάτη σε απάτη είμαστε εδώ μεταξύ. Με τα βιοδιασπόμενα ποτήρια. Πόσοι από εμάς, φεύγοντας για τη δουλειά, παίρνουμε ένα καφέ στο χέρι, ένα εσπρέσο, ένα καπουτσίνο, ένα κάτι ζεστό, στο δρόμο για τη δουλειά. Οι περισσότεροι έχουν αυτό το συνήθειο. Και νομίζουμε ότι αν το ποτήρι είναι χάρτινο ή βιοδιασπόμενο, είμαστε εντάξει. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου έτσι. Μια νέα μελέτη πλέον δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Οι επιστήμονες εξέτασαν δύο τύπους ποτηριών μίας χρήσης. Ο ένας τύπος είχε την πλαστική αυτή επίστρωση από πολυεθυλένιο. Ο άλλος τύπος είχε επίστρωση από πολυγαλακτικό οξύ, το λεγόμενο PLA, που παρουσιάζεται ως βιοδιασπόμενο και φιλικό προς το περιβάλλον, και πράσινη ανάπτυξη και πράσινη άλογα και κουραφέξαλα. Τι βρήκαν λοιπόν? Όταν έβαλαν ζεστό νερό μέσα στα ποτήρια, και τα δύο, και το πρώτο με την κλασική επίστρωση, το πολυεθυλένιο, αλλά και το άλλο με το πολυγαλακτικό οξύ, απελευθέρωσαν εκατομμύρια μικροπλαστικά και νανοπλαστικά. Όμως το βιοδιασπόμενο απελευθέρωσε πολύ περισσότερα. Συγκεκριμένα περίπου 12 φορές, μιλάνε για 12 φορές μεγαλύτερη μάζα πλαστικών, μικροπλαστικών σωματιδίων σε σχέση με το κανονικό. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε πιο οικολογική επιλογή, στην πράξη μολύνει περισσότερο τον καφέ μας με πλαστικό. Και τα μικροπλαστικά αυτά είναι τόσο μικρά που μπορούν να περάσουν από το έντερο στο αίμα και να καταλήξουν σε διάφορα όργανα. Ήδη έχουν περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Βρέθηκαν στον εγκέφαλο. Βρέθηκαν στην καρδιά. Πέρασαν και τον πλακούντα. Και οι επιστήμονες μελετούν ακόμη τι ακριβώς κάνουν στον οργανισμό, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν φλεγμονές και άλλες βλάβες. Και το συμπέρασμα είναι απλό. Τα ποτήρια μίας χρήσης, ακόμα και τα οικολογικά, είναι αθώα? Δεν είναι αθώα. Η πιο λογική λύση πλέον είναι να πάρουμε μαζί μας στο δικό μας το θερμός ή τη δική μας την κούπα καφέ από το σπίτι. Είναι πιο ασφαλές, κυρίως είναι πιο ασφαλές για την υγεία μας. Και πιο οικονομικό, έχω να σας πω, για την τσέπη μας, έτσι. Δεν χρειάζεται να γίνουμε ακτιβιστές από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το βιοδιασπόμενο ποτήρι είναι επικίνδυνο. Γιατί όπως δείχνει και αυτή η μελέτη, είναι αρκετά τέτοιο. Έτσι. Να σας θυμίσω επίσης ότι τα χάρτινα καλαμάκια, για τα οποία είχε βγει και νόμος αν πιάνανε κάποιο κηλικείο να διαθέτει πλαστικά καλαμάκια, θα του βάζανε πρόστιμο και ήδη βάλανε πάρα πολλά πρόστιμα, πλέον δεν ελέγχει κανένας απολύτως τίποτα. Κανένα πλέον μαγαζί ή μαγαζάκι, εκτός από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, δεν διαθέτει χάρτινα καλαμάκια. Είναι δυνατόν χάρτινο καλαμάκι να σου δώσω και να... μέσα σε ένα αναψυκτικό? Εκτός, δεν θα λιώσει αμέσως. Θα λιώσει. Στα πόσα, στα 2, 3, 5 λεπτά. Θα λιώσει. Γιατί να το φάω? Είναι οικολογικό, να τρώμε τα χαρτιά. Αφού είναι οικολογικό. Εκτός αυτού, σας είχα πει σε μια παλαιότερη εκπομπή ότι και αυτά τα χάρτινα καλαμάκια έχει βρεθεί ότι περιέχουν πάνω από 5.000 τοξικές ουσίες. Δηλαδή για μισό λεπτό. Πάμε να σώσουμε τη φύση τρώγοντας και καταπίνοντας σκουπίδια οι άνθρωποι? Τη φύση να τη σώσουμε για ποιον? Για τους εξωγήινους? Πραγματικά, ώρες αναρωτιέμαι, να σώσουμε τη φύση για ποιον? Να δηλητηριάσουμε τους ανθρώπους για να σώσουμε τη φύση? Αλήθεια τώρα. Δηλαδή λογική δεν υπάρχει. Έχει πάει περίπατο η λογική. Χρόνια τώρα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια και οδεύουμε προς τον 22ο αιώνα, τόσο πιο παράλογα και επικίνδυνα πράγματα βλέπουμε γύρω μας. Είναι τρομερό. Και εντωμεταξύ η απάτη με την κλιματική αλλαγή και με το σώσιμο του πλανήτη είναι ξεκάθαρα απάτη και το βλέπουμε από παντού. Είναι οι ανεμογεννήτριες φιλικές προς το περιβάλλον, αφού τα πτερυγιά δεν ανακυκλώνονται? Τοξικά είναι. Όπου και να τα θάψεις, είναι τοξικά απόβλητα. Είναι τα φωτοβολταϊκά? Όχι. Αλλά γεμίστε τον πλανήτη. Κόψτε το πράσινο, κάψτε το πράσινο, γεμίστε τον πλανήτη με αυτά. Και έχουμε και τα άλλα. Έχουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχουν πολύ φιλικές προς το περιβάλλον μπαταρίες και πολύ φιλικές προς τον άνθρωπο ακτινοβολίες μέσα όταν μπεις. Σαν να μπαίνεις σε φούρνο μικροκυμάτων. Σώνουνε τον πλανήτη τα τοξικά αποβλητά. Τι θα γίνουν οι μπαταρίες? Θα εξατμιστούν μετά το πέρας της χρήσης τους? Και τελικά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το κέρδος από όλες αυτές τις ΑΠΕ που έχουμε στην Ελλάδα? Είδατε εσείς να μειώνετε το ρεύμα? Είδατε κάποιο κέρδος? Είδατε να ωφελούμαστε πουθενά στην τελική? Όχι. Αντιθέτως, και με τα δάση πάει και η κόνιτσα για να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Πώς το ξέρουμε? Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Και υπάρχουν και φορές που έχουν υπογραφεί συμβάσεις για ανεμογεννήτριες, για τοποθέτηση ανεμογεννητριών, πριν ακόμη καεί το δάσος. Μιλάμε για απατεώνες ολκής, έτσι. Και το λένε και με θράσος. Το λένε με μία φυσικότητα. Κάποια στιγμή θα καεί. Ας το αποψηλώσουμε μοναχούλιδες. Να μην απασχολούμε και τα πυροσβεστικά μέσα. Γιατί δεν φτιάχνονται αντιπυρικές ζώνες? Γιατί δεν παίρνουμε αντιπυρικό υγρό? Γιατί δεν αγοράζουμε ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης? Γιατί θέλουμε να καούνε τα δάση? Θέλουμε να καούνε. Θέλουνε να καούνε. Να το πω πιο σωστά. Γιατί βλέπεις, είναι τεράστιο το κόστος να φτιαχτούν δρόμοι για να περάσουν και να τοποθετηθούν αυτά τα τεράστια εκτρώματα που λέγονται ανεμογεννήτριες. Το πιο φθηνό είναι να κάψεις το δάσος. Κάνω λάθος? Άσε που στη Θεσσαλία το πιο φθηνό ήταν να την πλημμυρίσεις. Παιδιάδα, τι να κάψεις? Δεν υπήρχε. Αν την πλημμυρίσεις όμως, τσακ, βάζεις τα φωτοβολταϊκά σου. Τον καλύψανε τον κάμπο. Τι να πω. Τι να πω, πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα και να την αγαπήσει πραγματικά. να κάνει πραγματικά κάτι τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για το λαό της. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουν τσίπα. Δεν έχουν τσίπα μέσα τους. Έξω τους, συγγνώμη. Ούτε και μέσα τους. Τίποτα, μηδέν, κενό. Μόνο η τσέπη τους ενδιαφέρει και τίποτε περισσότερο. Δυστυχώς, έχουμε μπλέξει με ανθέληνες. Πολλές δεκαετίες τώρα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σε μια χώρα που είναι γνωστή, γνωστό ότι πλέον πλήττεται από ξηρασία, έχουμε τα data centers, έτσι. Δηλαδή αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Και μαντέψτε τώρα αυτή η ενέργεια από πού προέρχεται, η πιο συχνή πηγή της ποια είναι. Είναι τα εργοστάσια που καίνε φυσικό αέριο ή κάρβουνο. Αλλά και πολλά από αυτά τα data centers έχουν και δικές τους πετρελαιοκίνητες γεννήτριες έκτακτης ανάγκης. Αυτά δηλαδή δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση ή από εκεί δεν μας ενοχλεί. Δεν έχουν ως αποτέλεσμα τα οξύδια του αζότου, τον υδράργυρο και άλλες τοξικές ουσίες. Και ποιοι πλήττονται από όλες αυτές τις τοξικές ουσίες? Κυρίως τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Οι πνεύμονες και ο εγκέφαλός τους είναι ακόμα σε ανάπτυξη. Αναπνέουν περισσότερο αέρα σε σχέση με το βάρος τους. Η ρήπανση μπορεί να επιδεινώσει ασθένειες όπως το άσθμα, να επηρεάσει την ανάπτυξη του νευρικού τους συστήματος και γενικότερα να αυξήσει τον κίνδυνο για μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη πάνω σε αυτά που εκτιμά ότι η ρήπανση από αυτά τα κέντρα δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να κοστίσει δισεκατομμύρια σε επιπτώσεις στην υγεία και να συμβάλλει σε εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά άσθματος αλλά και προώρους θανάτους τα επόμενα χρόνια. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιβάρυνσης δεν αφορά μόνο όσους μένουν δίπλα σε αυτά τα data centers. Αφορά και κοινότητες που βρίσκονται μακριά, γιατί η ηλεκτροπαραγωγή μολύνει σε ευρύτερη κλίμακα, λέει η μελέτη. Παρ' όλα αυτά όμως, κανείς δεν νοιάστηκε και κανείς δεν νοιάζεται για τα παιδιά. Όλο και πιο γρήγορα γίνονται οι έλεγχοι, όλο και πιο γρήγορα δίνονται οι άδειες, όλο και λιγότερο διαφανής είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, να προχωρήσει η τεχνολογία, ναι, να μην μένουμε πίσω. Ναι, αλλά το κόστος για την υγεία της επόμενης γενιάς το κοιτάζει κανείς? Ή ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε πλέον και δεν μας νοιάζει τίποτα για τις επόμενες γενιές? Να αφήσουμε δηλαδή καμένη γη, αρκεί να χορτάσουμε σε αυτή τη ζωή οι ενήλικες, έτσι. Τι μας νοιάζει για τις επόμενες γενιές, έτσι? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά από την άλλη όμως, σας νοιάζει το τι ρήπανση στον πλανήτη θα αφήσετε για τις επόμενες γενιές, ε? Από τη μία σας νοιάζει, από την άλλη δεν σας νοιάζει. Όλα έχουν να κάνουν με το κέρδος. Δυστυχώς. Τίποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Δυστυχώς. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ πίσω για το υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή. Πριν να ξεκινήσω με το επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τον Bill Gates και την τεχνητή νοημοσύνη, έχω να σας πω, θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Είχα συμφωνήσει να ξεκινήσω εκπομπές και εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Νίκο τον Κυριακάκη, τον οποίο τον εκτιμώ χρόνια τώρα, και έχει ανοίξει ένα καινούριο σταθμό, τον Flash. Ήταν να ξεκινήσω εκπομπές. Δυστυχώς δεν είχα απολογούμε τώρα όπως μπορώ, έτσι, απολογούμε, γιατί είναι, αυτό που θα σας πω είναι η πραγματικότητα. Δεν είχα λάβει υπόψη μου το γεγονός ότι η ώρα 9 το πρωί, εσείς όλοι ακούτε Focus FM. Ποιος λοιπόν θα έπρεπε να διαμοιραστεί μεταξύ εμένα και του Στέφανου την ίδια ώρα, 9 η ώρα το πρωί καθημερινά, όλοι εσείς. Θα έπρεπε να χωριστείτε σε ομάδες. Όλοι όσοι ακούτε την εκπομπή μου την απογευματινή, ίσως προτιμούσατε να ακούτε και να με βλέπετε ζωντανά από έναν άλλο σταθμό και να μην ακούτε Στέφανο. Το σκέφτηκα πάρα πολύ και πολύ όρημα, γιατί η απόφαση μου να ξεκινήσω κι άλλη μια εκπομπή πρωινή ήταν το λιγότερο επιπόλαιο, έτσι. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να είμαι απέναντι στο Στέφανο, αφενός επειδή είναι ογκώδης σαν δημοσιογράφος, έτσι, αφετέρου επειδή ποτέ δεν θα είχα απέναντί μου το Στέφανο. Έχω διαλέξει να συμπορεύομαι μαζί του. Έχω διαλέξει να κάνω εκπομπή μέσα από το Focus, στον οποίο θα κλείσω 5 ολόκληρα χρόνια που κάνω εκπομπές, όχι για να τραβήξω κόσμο, να πάρω κόσμο από το Focus, να τον πάω αλλού, αλλά επειδή μ' αρέσει ο Focus, αγαπάω το Focus, αγαπάω όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί μέσα, παραγωγούς και μη, ηχολήπτες εννοώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν έχω καμία πρόθεση να πάρω κόσμο, να τον μεταφέρω αλλού. Δεν θα μπορούσα ποτέ τον αγαπημένο Στέφανο, γιατί ξέρετε την αδυναμία που έχω στο Στέφανο, να τον πολεμήσω, συσσαγωγικά, ξεκινώντας μια άλλη εκπομπή παράλληλα την ίδια ώρα με τη δική του. Φανταστείτε, 9 με 10 και μισή. Γι' αυτό λοιπόν κατέρευσε το σχέδιο, το όλο σχέδιο. Ο Νίκος ο Κυριακάκης, παρότι εγώ τον θεωρούσα φίλο, μου έδωσε κόκκινη κάρτα, όπως μου είπε. Δεν πειράζει Νίκο, να είσαι καλά. Δεν σε παρεξηγώ. Και εσύ είχες όνειρα να προχωρήσεις με τις εκπομπές στο σταθμό σου. Και εγώ ήθελα να ακουστώ στο Ηράκλειο, γιατί στο Ηράκλειο δεν έχω πως αλλιώς να ακουστώ, έτσι. Και να, φυσικά, να σε βοηθήσω να μεγαλώσεις το σταθμό. Να τον προχωρήσεις, να διαφημιστεί όπως πρέπει. Έτσι. Αλλά δεν έγινε. Δεν έγινε για πολλούς λόγους, έτσι. Ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι ότι εγώ δεν θα μπορούσα να χτυπάω, σε εισαγωγικά, το Στέφανο στην εκπομπή του. Εντάξει. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εγώ διάλεξα το ωράριο 9. Εσύ μου είχες προτείνει 10 και μισή με 12, αν θυμάσαι, να πάρω το δεύτερο ωράριο και σου είπα όχι 9, γιατί δεν μπορούσα να σκεφτώ τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Όταν το σκέφτηκα, εσύ δεν συμφώνησες να αλλάξουμε, ενώ μου το έχεις προτείνει, Νίκο μου, δεν συμφώνησες να αλλάξουμε ωράριο. Δεν πειράζει. Η υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ δεν σου δίνω καμία κόκκινη κάρτα. Εντάξει, για το ότι ουσιαστικά δεν δέχτηκες αυτό που εσύ ο ίδιος μου είχες προτείνει στην αρχή, Νίκο μου. Αυτά. Αγάπη μόνο, που λέει και η
το κόμμα Γρατσία. Αγάπη μόνο. Πάμε παρακάτω. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Bill Gates, επειδή έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα, σου λέει εγώ κυβερνάω τον πλανήτη, κάτσε να το επισημοποιήσω κιόλας, ζητώντας παγκόσμιο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και παρουσιάζοντάς την ως υπαρξιακή απειλή. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, προσβλέπει στη συγκέντρωση εξουσίας σε διεθνές δομές πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πού σε, γλαρόσουπα. Και γλαρόσουπα, επειδή το γκάζι είναι ακριβό, άψητη σχεδόν. Με το γλάρο άψητο σχεδόν. Ομό θα τον φας. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε τώρα για μια παλιά ταινία, φοβερή. Την είχα δει, αλλά δεν μπόρεσα να συνδέσω το σήμερα με το χθες. Η ταινία λέγεται Soylent Green. Το Soylent Green είναι μια ταινία που, του 1973, η οποία διαδραματίζεται το 2022. Και αν τη δει κανείς σήμερα, το 26, νιώθει μια περίεργη αμηχανία, γιατί πολλά από όσα παρουσιάζονται μέσα σε αυτή την ταινία, τότε ήταν επιστημονική φαντασία. Δυστοπικό μέλλον, έτσι. Αλλά πλέον είναι κάτι familiar. Η υπόθεση είναι γνωστή. Σε μια υπερπληθυσμένη Νέα Υόρκη του μέλλοντος, οι πόλεις έχουν γίνει εφιάλτης. Υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, έλλειψη τροφής, έλλειψη νερού, έλλειψη στέγης. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι ανθρώπους που ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, αλλά και μόνο η ελίτ ζει άνετα σε φυλασσόμενα κτίρια. Οι υπόλοιποι τρέφονται με ένα επεξεργασμένο προϊόν που λέγεται Soylent Green. Πάμε τη λέει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η ταινία και τι προέβλεψε

οι δρόμοι είναι γεμάτη με ανθρώπους που ζουν σε αυτοσχέδια στρατόπεδα και τα τελευταία χρόνια σε πολλές δυτικές πόλεις έχουν εμφανιστεί μεγάλοι καταβλισμοί αστέγων, όπως γνωρίζετε, ή αν δεν γνωρίζετε σας ενημερώνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές οι καταστάσεις παρουσιάζονται σχεδόν σαν κανονικότητα της σύγχρονης αστικής ζωής. Στην ταινία, οι απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Καλώς ήρθες Βιετνάμ, συγγνώμη. Καλώς ήρθες 2026. 2020 θα μπορούσα να πω, αλλά δεν θα το χοντρίνω. Μάμε παρακάτω. Στην ταινία, οι απλοί άνθρωποι αντιμετωπίζονται λοιπόν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κάτι αντίστοιχο περιγράφεται και όπως ακριβώς είναι η σημερινή πραγματικότητα, έτσι. Μιλάμε για έλεγχο τροφής στην ταινία. Η ταινία μιλάει για τον έλεγχο της τροφής, όπου η καλλιεργήσιμη γη ελέγχεται από λίγους. Οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν μόνοι τους, τρώνε μόνο βιομηχανικά προϊόντα, Η σημερινή πίεση προς τους αγρότες και η τάση μεγάλων εταιριών και πλουσίων να αγοράζουν αγροτική γη, τι ακριβώς μας λέει? Μας λέει αυτό το πράγμα, ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν μόνοι τους. Θα τρώνε υπερπεξαργασμένα προϊόντα. Ψηφίστηκαν και τα μεταλλαγμένα. Αφρούλα, και εσύ έβαλες το χεράκι σου. Το ψήφισες. Με δύο χέρια τα ψήφισες τα μεταλλαγμένα. Αδικημένη και γλωσσού. Όπως φαντάζεται και σκέφτεται για σένα η Ούρσουλα. Μια γλωσσού που βγήκε να πει ότι να είναι, ενώ ψηφίζει αυτά που η Ούρσουλα θέλει να ψηφίσει. Φοβερό. Πάμε όμως στην ταινία. Γιατί ακριβώς όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν μόνοι τους, η προσπάθεια προώθησης εναλλακτικών τροφών όπως έντομα ή συνθετικά προϊόντα είναι πλέον γεγονός. Άλλο ένα θέμα στο οποίο θίγει αυτή η επιστημονική φαντασία, είναι το θέμα του κανιβαλισμού. Η μεγάλη αποκάλυψη της ταινίας είναι το ότι το Soylent Green δεν προέρχεται από πλανκτόν, αλλά από ανθρώπινα πτώματα. Άραγε, δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία προσπάθεια να κανονικοποιηθεί η ιδέα του κανιβαλισμού μέσα από ταινίες, μέσα από σειρές, από ειδήσεις, ακόμα και εταιρείες που χρησιμοποιούν ανθρώπινο ιστό για έρευνα. Παρουσιάζει αυτός κοινωνική χειραγώγηση. Τέταρτον, η εθανασία με κρατική διευκόλυνση. Στην ταινία, οι άνθρωποι μπορούν να πάνε σε κρατικές εγκαταστάσεις και να ζητήσουν να πεθάνουν. Τρομερό. Η διαδικασία παρουσιάζεται σχεδόν ευχάριστα. Ιδιαίτερα στον Καναδά, όπου η υποβοήθηση στο θάνατο επεκτάθηκε και σε ανθρώπους που

υποστηρίζει ότι οι σκοτεινές αυτές προβλέψεις που γίνονται στην ταινία άρχισαν να γίνονται ορατές τη δεκαετία του 2020. Αυτή η δυστοπική ταινία λοιπόν δεν μοιάζει πολύ αληθινή και πολύ επίκαιρη πλέον. Ξεκάθαρα. Ακούστε τώρα κάτι εξωφρενικό. Μιλάμε. Ποιος τα σκέφτεται αυτά τα σενάρια, δεν έχω καταλάβει. Ποιος τα σκέφτεται. Προφανώς κάποιος αντιρώσος, δεν ξέρω, μπορεί να μασάει φύλλα δάφνης και να φαντάζεται πράγματα. Κάνω εκπομπές 5 χρόνια. 5 ολόκληρα χρόνια. Κάθε περίπου 3 μήνες βλέπω και παρακολουθώ εκπομπές στο διαδίκτυο που λένε προετοιμαστείτε για πόλεμο. Προετοιμαστείτε να κόψουν νερό, ηλεκτρικό, ίντερνετ για τουλάχιστον 1 μήνα, μέχρι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία να μαζέψουμε, λέει, προμήθειες για να προστατευτούμε, λέει, για το επερχόμενο blackout και πιθανό πόλεμο που έρχεται. Το θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι. Δεν ήτανε περισσότερο από 6-7 μήνες πριν. Εντάξει. Και βάζανε τους Ευρωπαίους να μαζέψουν τρόφιμα. Πέστε μου, ειλικρινά, πότε σας έχω πει εδώ και 5 χρόνια ότι μία τέτοια είδηση μπορεί να είναι αληθινή? Ποτέ. Ποτέ. Είναι ξεκάθαρο. Ποτέ δεν σας το έχω πει. Γιατί? Γιατί δεν πέφτω στην παγίδα. Την παγίδα της παραπληροφόρησης, την παγίδα του τρόμου επερχόμενης σύραξης. Πολύ απλά δεν μπορώ να πέσω στην παγίδα. Δεν είμαι στην ηλικία και στη διανοητική κατάσταση για να πέσω σε τέτοιες ηλίθιες παγίδες. Φανταστείτε ότι αν είχαμε συλλέξει νερά και τρόφιμα από την πρώτη φορά που άρχισε η παραπληροφόρηση ότι θα έρθει πόλεμος, ότι θα διακόψουν το ίντερνετ κτλ. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια θα είχαν μουχλιάσει τα πάντα. Θα είχαν ψηριάσει τα πάντα. Και θα ψάχναμε να δούμε πού πήγανε τα πεταμένα μας λεφτάκια και αν μπορούμε να τα σώσουμε σε κάτι αλλοιωμένα τρόφιμα. Λοιπόν, προσέξτε και πάλι. Θα βγούνε πάρα πολλοί και θα σας πούνε μαζεύτε πάλι τρόφιμα. Μην τους ακούσετε. Εγώ δεν τους έχω ακούσει καμία φορά και όλες τις φορές επιβεβαιώθηκα. Είναι πάνω από 10 οι φορές που μας έβαζαν, προωθούσαν τον κόσμο να μαζέψει τρόφιμα. Ρε, γιατί το κάνετε αυτό? Έχετε καμία συμφωνία με τις πολυεθνικές? Τι γίνεται? Έπεσε η κατανάλωση ζάχαρης. Έπεσε η κατανάλωση οσπρίων. Τι γίνεται? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθώ να το σκεφτώ και συζητώντας και με άλλους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για όλη αυτή την παράνοια. Κι όμως κάθε 3 και λίγο τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Μαζεύτε τρόφιμα, έρχεται πόλεμος. Βρε, δεν πάτε να δείτε από τη γωνία αν έρχομαι? Ε, άντε φτάνει πια, βαρεθήκαμε. Πόλεμος έρχεται από τη δεκαετία του 80, έχω να σας πω. Εντάξει, δεν έρχεται τώρα. Όταν η κυβέρνηση ζοριστεί και θέλει συσπήρωση και ειδικά γύρω από τον εαυτό της, απειλεί με κίνδυνο πολέμου. Βγήκε και ο Φλωρίδης πρόσφατα και το είπε ξεκάθαρα. Τι άλλο να σας πει δηλαδή το σκυλάκι αυτό που το πέταξε μπροστά στην είσοδο? Η κυβέρνηση μήπως και μαζέψει τίποτα από τους χαμένους ψηφοφόρους? Τι άλλο να σας πει? Σας το λέει ξεκάθαρα. Έτσι και εκλείψει ο Μητσοτάκουλας. Είναι φοβερό. Θα εκλείψει ο Κουραβιές και θα μπουν τα μελομακάρονα να του πάρουν τη θέση. Με φόρα, με βία.

Είναι φοβερό. Έτσι και φύγει, λέει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρουμε, λέει, θα έχουμε. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε επίθεση από αυτούς που θα έρθουν νύχτα, αλλά δεν μπορούν να. Ούτε σε άσκηση να τα βγάλουν πέρα. Ούτε σε άσκηση, στρατιωτική άσκηση, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτοί πνίγονται μόνοι τους, δεν χρειάζεται βοήθεια. Αυτοί που θα έρθουν νύχτα. Τι άλλο να πω. Πραγματικά δηλαδή είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Η Βρετανική κυβέρνηση λοιπόν σήμερα, για να γυρίσω στο θέμα μου, στο οποίο όπως πάντα λίγο το πλατείασα, γυναίκα είμαι, τι να κάνω, δεν μπορώ να μην πλατειάσω ένα θέμα, θέλω να το καταλάβετε και οι τελευταίοι δημοτικού ας πούμε, και οι τελευταίοι άνθρωποι και τα παιδιά του δημοτικού. Γι' αυτό λίγο πλατιάζω, λίγο το κάνω κατανοητό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα δικαιολογηθώ, είμαι αδικαιολόγητη. Επίσημα λοιπόν, η Βρετανική κυβέρνηση μιλάει για απειλή από τη Ρωσία. Και υβριδικές επιθέσεις. Και κυβερνοεπιθέσεις. Και παραπληροφόρηση. Και σαμποτάζ. Και θα έρθουν οι εξωγήινοι. Σε λίγο, μόνο αυτό δεν το έπανε, αλλά θα κάνουν μεγάλες ασκήσεις το 27. Και το 27 λένε ότι είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για ψυχρό πόλεμο. Ρε, τραβήξτε να μαζέψετε τώρα εκεί πέρα τους λαθρομετανάστες που σας έχουν επικίσει. Προσπαθήστε να σταματήσετε τα μεγάφωνα των τζαμιών που ηχούν στο Λονδίνο. Συγκεντρωθείτε λιγάκι και σταματήστε την προώθηση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και μετά, αν ξεκαθαρίσετε από τα προβλήματα τα δικά σας, να μιλήσετε και για επικίνδυνη περίοδο από ψυχρό πόλεμο. Τώρα δεν δικαιούστε να μιλάτε. Είστε επικισμένοι. Δεν το έχετε καταλάβει. Επίσης και οι Γάλλοι είναι επικισμένοι. Γιατί όταν είχα πάει στο Παρίσι εκδρομή μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης που είχα κάνει εκδρομές το 2001, τότε είχα δει, σας το έχω ξαναπεί, συγγνώμη, ότι στο Παρίσι πλέον οι λευκοί είναι 4 στους 5, με 3 περίπου στους 5. Αυτή τη στιγμή είναι μισή-μισή. Και την επόμενη 20ετία, μαντέψτε, θα ψάχνετε λευκό στο Παρίσι με το κιάλι. Καταφέρνουνε να πραγματοποιήσουν το σχέδιο Καλέργη, έτσι. Ξεκάθαρα. Αυτού του σατανικού ανθρώπου. Και όχι μόνο. Το έχουν προχωρήσει και ένα επίπεδο, ένα level, πιο πάνω από αυτό. Προσπαθούν να καταργήσουν και το θρησκευτικό διαχωρισμό. Μια παγκόσμια θρησκεία είναι στο προσκήνιο, έτσι. Και πραγματικά ώρες αναρωτιέμαι, θέλουμε να γίνουμε Γαλλία? Αλήθεια τώρα. Θέλουμε να γίνουμε Γαλλία? Θέλουμε να γίνουμε Αγγλία? Θέλουμε να γίνουμε Θέουτα? Πλευράκο, τι λες, θα γυρίσεις στο σωστό πλευρό να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή είναι πολύ το χρήμα και ρέει και δεν σε νοιάζει? Εδώ στην Κρήτη πρόσεχε, γιατί οι κριτικοί είμαστε τρελοί. Δεν θα πας καλά. Και όχι μόνο εσύ δεν θα πας καλά, και η κυβέρνησή σου δεν θα πάει καλά. Να το ξέρεις. Έτσι, ενημερωτικά. Έχω ακούσει. Νομίζω. Πιστεύω. Πρόσεξε καλά.
κούνησες το δάκτυλο σε κριτικούς. Αλήθεια τώρα. Νομίζεις ότι όλη η κριτική είναι διριντάχτα, να μην το πω αλλιώς. Έτσι νομίζεις? Θα κατέβουν από τα βουνά, κακομοίρη μου, και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε? Γιατί στα βουνά υπάρχουν ακόμη γρίσιοι κριτικοί. Και σταματάω εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Γολγοθάς για τους καταναλωτές, οι τιμές των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης εκτινάχτηκε πλέον στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ χωρίς φρένο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περισσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε στη συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων της κυβέρνησης που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς την κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλάουντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκαν σήμερα σε κλίμα έντασης οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος από το πρωί, η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω εταιριών εμφανιζόταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι, αν και οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονάκιου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία που μένουν εκτός βουλής στο Μέκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, CDU, να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και η προσωπικότητά του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Δεξαμενόπλιο μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Χαλκιδική, οι Σποράδες, Θεσσαλία και η Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηγορημένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπία αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
2: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
1: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
2: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
1: Το παραβιάζει.
2: Βεβαίως.
1: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
1: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
2: Αυτό.
1: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
2: Πασόκ. Σαφώς.
1: Για πείτε μου.
2: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμο μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
1: Με το Σύνταγμα.
2: Και μα, όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Τι κάνω.
1: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Τι κάνετε. Εσείς κάποιος άλλος συναδελφός σας μπορείτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
2: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
1: Αυτό που μου είπατε χθες.
2: Βεβαίως.
1: Κοινωνική έκρηξη.
2: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
1: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
2: Δεν είναι φόβο. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Άτσι μπούρτσι και λουλά, σε κάθε φορά που τα ακούω όλα αυτά εδώ, εκτός από το σοβαρότατο της κυρίας Μενάκη, βεβαίως. Τέλος πάντων, υπάρχει λόγος, το επιμένω που ξεκινάω την εκπομπή πάντα με αυτά εδώ, τα 2-3 και τον Βενιζέλο, τον κύριο Βενιζέλο τέλος πάντων, για να κατανοήσουμε, να μας γίνει κατανοητό ότι όλο αυτό που ζούμε είναι μια φαντασίωση. Μια φαντασίωση κυριολεκτικά που στηρίζεται πάνω στη συμπεριφορά και στη λειτουργία ανθρώπων οι οποίοι είναι, δεν ξέρω, μπορεί και μειωμένης αντίληψης. Τώρα, σήμερα στις 8:35 περίπου θα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Νίκο Σίμω, φίλο της εκπομπής, δημοσιογράφο, αναλυτή. Το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη θέλει και πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θα μου πείτε τι είναι αυτά που σκέφτεσαι. Θα σας εξηγήσω πάρα πολύ απλά τι είναι αυτά που σκέφτομαι. Βεβαίως μαζί με τον Νίκο θα κάνουμε μια εκταμένη συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά θέλω να έχετε στο μυαλό σας τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη. Όχι με όρους μνήμης, αλλά με όρους πραγματικότητας. Κάνω ένα παραλληλισμό, θα δείτε πόσο πολύ ταιριάζει. Η Ιαπωνία του 1939 και γενικώς και πιο νωρίς είναι μια χώρα που έχει εκβιομηχανιστεί, δηλαδή έχει μονάδες παραγωγής, φτιάχνει, παίρνει πρώτη ύλη, να τα σχηματίζει σε αγαθά, αλλά δεν έχει πρώτες ύλες. Και το βασικότερο, πέρα από τις πρώτες ύλες που δεν έχει, ό,τι χρειαζόταν για μετατρέψεις, το χάλιβα, σίδηρο, όλα αυτά εδώ, και συνεχίζει φυσικά και σήμερα να μην τα έχει, πετρέλαιο έπαιρνε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια πράξη που θα πρέπει να μπει σε άλλου είδους και σε άλλη συζήτηση, ο Ρούσβελτ το 1939 σταματάει την προμήθεια πετρελαίου στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει με ενέργεια τη βιομηχανία της. Η επιλογή της, όπως είναι στρατικοποιημένη, λοιπόν, είναι η επέκτασή της προς τις πετρελοπεριοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και έτσι ξεκινάει, όχι μόνο πλέον στη Μογγολία, όχι μόνο στο κομμάτι της Κίνας εκεί, στη Σαγκάη και τα λοιπά, όχι μόνο στην Κορέα, αλλά πάει προς τις πετρελοπηγές στην περιοχή της Μελανησίας, της Πολυνησίας, κοντά στη Νέα Ζηλανδία, Ταϊλάνδες, φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ινδίας. Ένας συνολόγος δεν έχει πετρέλαιο. Η Ευρώπη δεν έχει πρώτες ύλες. Τις πρώτες ύλες τις προμηθευότανε όταν ήταν αποικιοκρατίες οι μεγάλες αυτές δυνάμεις, μέσα από τις αποικίες τους. Καουτσούκ ήταν αυτό, πετρέλαιο ήταν, ό,τι μπορεί να θέλετε. Ό,τι. Έτσι. Πρώτες ύλες. Και βάλιστα, ακόμα σημαντικότερο για την εποχή, σπάνιες γαίες. Γιατί όλη αυτή η σύγχρονη τεχνολογία, διδύμιες, τιτάνια, ιστορία, όλα αυτά εδώ, είναι μέσα στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν στις ποσότητες που χρειάζεται. Ή δεν υπάρχουν καθόλου. Λοιπόν, βλέπετε τα δύο παραδείγματα, πώς ταιριάζει. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κόλπος του Χορμούς είναι κλειστός, τώρα είναι και η Ερυθρά Θάλασσα. Προσέξτε κάτι, η Σαουδική Αραβία πριν κλείσει τη στρόφη γκές της για όσο καιρό θα κρατήσει αυτό, προμήθευσε με 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, ήταν τελευταίες αποστολές, την Κίνα. Αυτά μπορείτε να τα ψάξετε, να διαβάσετε, να τα βρείτε. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει πρώτες ύλες, δεν έχει ενέργεια και βρίσκεται σε μια διαδικασία κοινωνικοπολιτικού πολυκρίσης, μεγάλης κρίσης και οικονομικής, την οποία αντισκεπάζει με πάρα πολλούς τρόπους, και ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια κατάσταση αποβιομηχάνησης. Συνολικά η Ευρώπη. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά, η Ρωσία έχει εμπλακεί σε ένα τετραετή και πλέον αγώνα ενάντια στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως έχει όλες αυτές τις πηγές πρώτων υλών που χρειάζεται η Ευρώπη. Ο Πούτιν το έχει πει και το έχει πει και ο Λαυρόφ, ότι δεν μας ενδιαφέρει, τι να καταλάβουμε την Ευρώπη. Είναι σαν, θα σας πω, είναι σαν να πηγαίνουν οι Έλληνες να καταλαμβάνουν σήμερα την Κωνσταντινούπολη. Ωραίο σαν θέμα, μεγάλη δόξα. Τι ακριβώς θα κάνεις σε μια πόλη 17 εκατομμύρια από τουρκογενείς ομάδες και Οθωμανούς? Πώς δηλαδή νομίζει κάποιος, επειδή τα ακούω, θα πάμε στην πόλη και όλα αυτά εδώ, έχει την εντύπωση θα διαχειριστεί 17 εκατομμύρια κατοίκους? Έτσι, είναι αδύνατο. Με την ίδια λογική, η Ρωσία δεν έχει απολύτως καμία ανάγκη την Ευρώπη. Στις 4 Φεβρουαρίου, ένας πρίγκιπας έγραψε τη διάγνωση. Αυτός ήταν ο Μικαέλ Φορ Λίχνεστάιν, ο πρίγκιπας του γνωστού πριγκιπάτου. Γράφει λοιπόν, και το χρησιμοποίησα και για την εισαγωγή μου στο βίντεο που έφτιαξα, ότι η Ευρώπη βρέθηκε μπροστά σε ένα τοίχο με τη θέλησή της. Για χρόνια απολάμβανε την αμερικάνικη ομπρέλα προστασίας, ενώ αφοπλιζότανε οικονομικά και στρατιωτικά. Αυτούς τον αφοπλισμό τον επέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει εκείνη η συζήτηση που γίνεται όταν είναι η Μαντλίν Ομπράιεν με την Χίλαρη Κλίντον στην αντίστοιχη Επιτροπή του Κογκρέσου, που είναι τα 3 D-NOT. D-DO-NOT. Δηλαδή ότι δεν θα φτιάξει Ευρωπαϊκό Στρατό, ότι δεν θα κάνει το ένα και ότι δεν θα κάνει το άλλο. Αυτοί είναι περιορισμοί που έβαζε η Αμερική. Γιατί? Γιατί αυτό που ξεχνάει ο περισσότερος κόσμος και δεν αποτελεί μυθοπλασία ούτε αποτέλεσμα των ευρωσκεπτικιστών, αλλά είναι πλέον μια ιστορία πραγματική που ο καθένας μπορεί να τη διασταυρώσει μέσα από τα αποχαρακτηριστέντα αρχεία. Η Ευρώπη, αυτό που έγινε η Ενωμένη Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα της Pax Americana, δηλαδή της γεωπολιτικής του ισχυράς πλέον Ηνωμένων Πολιτειών, που επιβάλλει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα όπως την συμφέρουν σε σχέση με το κεφάλαιό της, σε σχέση με τις επεκτάσεις, σε σχέση με τη γεωπολιτική της. Η Ευρώπη είναι δημιούργημα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και αυτό σήμαινε ότι το πρόβλημα ήταν στα θεμέλια αυτής της ιστορίας από την αρχή. Όσον αφορά σε αυτά που είπε ο πρίγκιπας αυτός, ότι οι ΗΠΑ δεν αποδυνάμωσαν την Ευρώπη, η ίδια Ευρώπη το έκανε. Να ξέρετε ότι η γραφειοκρατία της Ευρώπης είναι ένα συνοθήλευμα από μάνατζερς και λογιστές. Δεν είναι απολύτως, και φαίνεται αυτή η αδυναμία της να εκφράσει πολιτικό, ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Ακούμε όλο βλακίες από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω, σε κανένα σχολείο μπορείς να τα ακούσεις. Τι έκανε η Ευρώπη σε αυτά τα χρόνια? Αντιμετώπιζε τους λαούς σαν να ήταν ένα λογιστικό φύλλο. Όπως είναι και ο κύριος Πιερικάκης. Βλέπει τους αριθμούς να λάμπουν, αδιαφορεί αν οι άνθρωποι δυστυχούν. Λοιπόν, υπερβολική κανονικοποίηση και ρύθμιση. Η πράσινη αυτή ταξινόμηση, δηλαδή πάμε την πράσινη ενέργεια και το ένα και το άλλο. Οι ιδεολογίες ή τα ιδεολογήματα, οι ιδεολειψίες, woke κουλτούρα, όλα αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα, δεν είναι αιτίες. Η βάση της αιτίας, και σωστά ο φίλος μου Μπαλφούρ λέει το σχέδιο Καλέργη, απλώς δεν μπορούσαν πιο μπροστά οι Ευρωπαίοι να οικοδομήσουν αυτό το πράγμα. Τη συγκολητική ουσία την προσέφερε το σχέδιο Μάρσαλ. Λοιπόν, η Ευρώπη του Χίτλερ, όπως λέει και η φίλη Μαρία Καρά. Λοιπόν, η Ευρώπη του Χίτλερ. Αυτά τα έχουμε συζητήσει σε εκπομπές. Αλλά σήμερα θα μπούμε και στο γιατί και στο πώς θέλει να προχωρήσει. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχάς, όχι αν, σήμερα η Γερμανία μετασχηματίζει τα νοσοκομεία της σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Budweiser φτιάχνει ένα υπόγειο νοσοκομείο, λοιπόν, που ήταν το 1979, χωρητικότητας 2.000 ατόμων, αυτόνομο για 90 ημέρες. Υπολογίζει ως 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Ο Πιστόριος έχει δώσει μια ημερομηνία που είναι το 2029. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι το 2027. Για πάρα πολλούς λόγους. Η Φιλανδία ανέβασε την εφεδρεία. Η Δανία επιστρατεύει τις γυναίκες. Η Γερμανία επιστρατεύει τους άνδρες. Δηλαδή περνάμε σε μια διαδικασία, όχι της ελεύθερης στράτευσης όποιος θέλει και τα λοιπά. Αλλάζει αυτό εδώ πέρα. Η Σουηδία μοιράζει τα φυλάδια αυτά, τι θα κάνει σε περίπτωση πολέμου. Η Πολωνία έχει αλλάξει όλη την εσωτερική της δομή για να μπορέσει να τα αποξέρθει σε έναν πόλεμο. Διοικητική της δομή. Η Βρετανία ξαναγράφει τα βιβλία πολέμου, η οποία πάσχει βεβαίως και από τους βασικούς, ας το θέλαμε, προωθητές αυτής της σίγουρης με τη Ρωσία. 5 χώρες βγήκαν από τη συνθήκη για τις Νάρκες. Και την ίδια εβδομάδα ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δηλώνει ότι η συμμαχία αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνει άμεση απειλή επίθεσης. Αλλά όποιος ετοιμάζει κρεβάτια, δημιουργεί ιστορίες, συγκρούσεις, με την έννοια ότι δήθεν κάποιο ντρόν χτύπησε κάποιο αεροδρόμιο και τα λοιπά, όλα αυτά εδώ. Οπότε τροχοδρομούμαστε για αυτό το πράγμα. Και αυτό θα καθορίσει τον επόμενο ή τα επόμενα 2 χρόνια που έχουμε μπροστά μας. Η συνθήκη για την Ελλάδα πιο τραγική δεν μπορεί να είναι. Δυστυχώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν προλαβαίνω σήμερα στην εκπομπή. Αν προλάβουμε μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορεί να το συζητήσει ο Νίκος. Αυτή τη στιγμή 10 εταιρείες έχουν έναν υπερδανισμό που καλύπτει το 126% των κεφαλαίων που χρειάζονται οι τράπεζες για να θεωρούνται ότι είναι σταθερές και απρόσβλητες. Δυστυχώς ο χρεοκοπημένος δεν μπορεί να ξαναχρεοκοπήσει, γιατί είμαστε χρεοκοπημένοι σαν χώρα. Ο μόνος άνθρωπος που το έχει αναδείξει πολιτικά, θα το πω, είναι ο Βασίλης ο Βιλιάρδος. Εξαίρετος οικονομολόγος, είναι ο μόνος. Όλοι οι υπόλοιποι πάνε από το πλάι, γιατί τίθεται πάντα ένα βασικό και σοβαρό ερώτημα. Θα τολμούσε κανένας ή θα το σκεφτόταν κανένας Έλληνας αυτό που πραγματικά χρειάζεται, αλλά πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό και με τι είδους θυσίες την έξοδο της Ελλάδας από το ευρωνόμισμα, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες? Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως και να έχει, να πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω σε λίγα λεπτάκια.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
7: Τι εννοείς?
6: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. 12ανίσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
8: Λοιπόν, πάλι πίσω εδώ στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξ Ανδρότσικο, και μαζί μας έχουμε τον δημοσιογράφο, αναλυτή, φίλο, εκλεκτό, τον Νίκο Τοσίμο. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά.
8: Τι ευχαριστήσω, εγώ ευχαριστώ. Ο ένας θα κάνει τώρα το Ιαπωνέζο του άλλου, ε. Λοιπόν, Νικόλα μου, έκανα μια μικρή εισαγωγή, έβαλα κάποια θεμέλια, κάποιες γενικές, ας το πούμε έτσι, ένα θεμέλιο, μια υποδομή για αυτό που θα συζητήσουμε.
9: Ναι.
8: Οπότε...
9: Είναι... Πολύ κρίσιμα αυτά που αναφέρεις, πολύ εύστοχα. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από το εξής, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Πριν 9 χρόνια, κάνοντας μια εκπομπή στους αναστοχασμούς στην Ερτόπεν, έγραψα μια συντομογραφία, την οποία την μετέδωσα κάνοντας μια συζήτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Κολεκτίβα, δηλαδή ουσιαστικά την Νεοταξική Κολεκτίβα, που την ονόμασαν Ενωμένη Ευρώπη. Είχα πει λοιπόν τότε, το Μάρτι του 2017, ότι το παγκόσμιο πολιτικο-οικονομικό σύστημα μοιάζει σε τέλμα. Το αδιέξοδο της νεοφιλελεύθερης στροφής του καπιταλισμού είναι αξεπέραστο. Η λύση έρχεται μόνο μέσα από ένα νέο πόλεμο. Είναι ο πόλεμος λύση? Κάποιες φορές στην ιστορική διαδρομή της παγκόσμιας κοινωνίας, σαν αυτή που διανύουμε τώρα, ίσως ο πόλεμος να είναι και η μοναδική λύση. Αυτά το Μάρτι του 2017, 9 χρόνια πριν. Να πούμε μερικά ιστορικά για αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι τίποτα άλλο από μια χρηματοπιστωτική νεοταξική κολεκτίβα. Κάποια πράγματα τα είπε στον πρόλογο και τα είπε σωστά. Κάποιοι από εμάς την περίοδο της πολιτικής ενασχόλησης, όταν ήμασταν στην πολιτική, δηλαδή το 1993, πόσα χρόνια πριν, είχαμε εναντιωθεί στην ύπαρξη και την ολοκλήρωση την οικονομίστικη της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης μάλλον, την Οικονομίστικη Ένωση της Ευρώπης, λέγοντας ότι απουσιάζει η αναγνώριση της χρησιμότητας των γεωοικονομικών ζωνών της Ευρώπης, του βορρά προς τον νότο και του νότου προς τον βορρά. Είναι αλήθεια ότι αυτό το μόρφωμα αποτέλεσε ένα νεοταξικό εγχείρημα, το οποίο ήρθε μετά ουσιαστικά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την προβλεπόμενη κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, και ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ήταν καθαρά παγκοσμιοποιητικό εγχείρημα. Να πω για άλλη μια φορά ότι είναι πεποίθησή μου ότι οι παγκοσμιοποιητές χρησιμοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αιχμή του δόρατος. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές καθ' αυτές η πηγή του παγκόσμιου κακού και αυτή που θα μας φέρει στην τελική αναμέτρηση. Είναι οι επινοητές της παγκοσμιοποίησης και η αποτυχία του ιδεολογήματος της παγκοσμιοποίησης, το οποίο γιγάντωσε έναν ανταγωνιστή ο οποίος τους ξεπέρασε και τώρα βέβαια δεν μπορούν να τον σταματήσουν. Όσον αφορά για την διορισμένη Κομισιόν, νομίζω πλέον ότι είναι κοινή πεποίθηση, δεν ήταν πάντα και ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα των νεοραγιάδων νεόδουλων, τώρα ίσως έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό τα τελευταία χρόνια, ότι η Κομισιόν δεν είναι κάτι άλλο, η διορισμένη Κομισιόν, από ένα διοικητικό συμβούλιο λόμπις. Τίποτε άλλο. Ό,τι συμβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει για λογαριασμό μιας χρηματοπιστωτικής ελίτ και των παγκόσμιων λόμπις, τα οποία διακινούν συμφέροντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό είναι η Κομισιόν. Τίποτα περισσότερο. Το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα παρέμβασης και αλλαγής κατεύθυνσης της Ευρώπης. Η Κομισιόν είναι παντοδύναμη και έχει αποδειχθεί αυτό και στο τελευταίο μεγάλο πείραμα που έγινε με τον COVID-19, που ήταν ένα πείραμα κοινωνικής πειθαρχίας και στο οποίο είδαμε ότι παρανομίες, καραμπινάτες παρανομίες της επικεφαλής της Κομισιόν, της κυρίας von der Leyen, της μέτριας Υπουργού Αμήνης της Γερμανίας, η οποία κατέστη παντοδύναμο σε εισαγωγικά, δηλαδή απόλυτος διακπεραιωτής των συμφερόντων των λόμπις μέσα στην Κομισιόν, είδαμε με ποιο τρόπο αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις καραμπινάτες αποκρύψεις και τους εξαφανισμούς των SMS της προκλητικής επικοινωνίας που είχε η κυρία Φοντερ Λάιεν με τον κύριο Μπουρλά της Pfizer. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα όμως που τα διατυπώσαμε από το 1993. Είχαμε πει από το 1993 ότι η Ενωμένη Ευρώπη είναι μια κολεκτίβα στην οποία τοποθετείται λόγω ιστορικού παρελθόντος ως τοποτηρητής αυτής της κολεκτίβας η Γερμανία, γιατί έχει ιστορικό παρελθόν, μην ξεχνάμε ότι είναι η χώρα που δημιούργησε δύο παγκόσμιους πολέμους και τοποθετήθηκε ακριβώς για να εξυπηρετήσει τα χρηματοπιστωτικά συμφέροντα των παγκοσμιοποιητών. Το δημιούργημα Ενωμένη Ευρώπη ήταν κραυγαλαία ανόητο, διότι βασίστηκε πάνω σε ένα ψευδοπρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μόνο που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπάρχουν ως συνομοσπονδία έχοντας θεμέλιες βάσεις, όπως είναι η γλώσσα και το έθνος. Έτσι συγκροτήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει ένωση των ευρωπαϊκών εθνών, διότι το καθένα έχει τη δική του μακρά ιστορία, τις δικές του επιδιώξεις, τη δική του κοινωνική σύσταση, είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί δηλαδή να μετατραπούν οι εθνικές οντότητες σε πολιτείες. Αυτό επιχείρησε να κάνει αυτή η κολεκτίβα, η οποία κατέληξε μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία να απογυμνωθεί και να δείξει τι ακριβώς, ότι ήταν η δημιούργημα των παγκοσμιοποιητών. Όπως θυμόμαστε όλοι, έφτανε η παρέμβαση των Αμερικανών για να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της Ευρώπης, να της κόψει τον ενεργοτροφοδότη δρόμο που ήταν η Ρωσία, και αποδυναμώθηκε με πρώτο θύμα τον άλλοτε τοποτηρητή της κολεκτίβας, δηλαδή τη Γερμανία, στην οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε τι συμβαίνει. Ήδη μαθαίνω, δεν ξέρω αν το είδες, τώρα είναι τελευταία είδηση, ότι ζητείται η παρέτηση
8: από το ΕΒΔΕ.
9: Ζητείται η παρέτηση του κυρίου Μέρτς. Τώρα, γιατί θα πάμε σε πόλεμο? Θα το πω λακωνικά, ως λάκων. Οι ελίτ χρηματοπιστωτικές, επειδή ακριβώς η Ευρώπη αυτή την ώρα θα ζήσει μία κρίση την οποία δεν έχουμε ξαναδεί για 100 χρόνια, δηλαδή στην Ευρώπη, όπως και εδώ, αυτό το χειμώνα και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε, και μιλάμε για πείνα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, και νομίζω περιέγραψε στον πρόλογο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει κλείσει ο Περσικός, έχει κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα, χτυπιώνται εγκαταστάσεις της Ρωσίας πετρελαϊκές με τα drones των Ουκρανών, που βεβαίως είναι νατοϊκά drones
8: και με βαλιστικούς πυράβλους σήμερα.
9: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να τροφοδοτήσει, κλείνει αγωγούς, λέει για ένα μήνα, βλέπε τουλάχιστον εξάμηνο, γιατί δεν ξέρουμε την έκταση των καταστροφών που έχουν υποστεί οι αγωγοί. Επομένως, πάμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, και πιστεύω ότι επιλέγεται ο πόλεμος ακριβώς για να αποφύγουν την εξέγερση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι κοινωνίες της Βόρειας Ευρώπης είχαν μια διαφορετική σύσταση και διαφορετική οργάνωση από αυτήν που έχουμε εμείς στο μυαλό μας εδώ. Μιλάω κατά πλειοψηφία, είναι ο Έλληνες. Υπάρχουν κοινωνικές πρόνοιες, υπάρχουν κοινωνικά επιδόματα. Η απασχόληση ήταν κάτι που εθεωρείτο σχεδόν δεδομένο για ένα πολύ μεγάλο μέρος των κοινωνιών της Βόρειας Ευρώπης. Η παραγωγική διαδικασία ήταν έντονη εξαιτίας της ανάπτυξης της βιομηχανικής του Βορρά. Όλα αυτά τελειώνουν. Και τελειώνουν απότομα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, μιλάμε οι άλλοτε βιομηχανικές κοινωνίες, αλλά και ο μεγάλος αγροτικός κόσμος της Ολλανδίας, θα βρεθούν μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου η ενέργεια θα είναι πανάκριβη, το πετρέλαιο και η βενζίνη θα είναι δισεύρετα, και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα μετακυληθούν στην εργασία. Μιλάμε για αναστολές εργασίας και χιλιάδες απολύσεις στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετς, σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα φέρει μαζικές διαμαρτυρίες. Προκειμένου το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο να γλιτώσει από αυτή την εξέγερση, θα προτιμήσει ενδεχομένως να πάει σε πόλεμο.
8: Θέλω να προσθέσω κάτι, ότι στη Γαλλία ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει το δικαίωμα στον αστυνομικό να σκοτώνει. Αυτό δεν υπήρχε. Τώρα ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες, λίγες ώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς.
9: Ευχαριστώ πολύ που με βοηθάς πάντα. Εσύ, έχουμε ζωντανή κουβέντα.
8: Αυτό που...
9: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, οι χρηματοπιστωτικές ελίτ, για να αποφύγουν την εξέγερση που θα σημάνει κατάρρευση, θα προτιμήσουν τον πόλεμο προκειμένου να καταστήλουν την κοινωνική οργή. Αυτή είναι πεποίθησή μου, εάν τα πράγματα εκτραχυθούν και όλα δείχνουν, όπως πολύ σωστά είπε στον πρόλογο, ότι προς τα εκεί πάμε.
8: Θέλω να, πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων και συνεχίσουμε μετά, θέλω να επισημάνω τα εξής. Να θυμόμαστε ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε πάνω σε ένα κλειστό κύκλωμα. Τι ήταν αυτό? Καταρχάς, οικοδομήθηκε την εποχή που η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, καλύπταν το 25% του παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ σήμερα καλύπτουν το 8-9 εκεί. Δηλαδή, η πτώση της δυναμικής της Ευρώπης σε αυτά τα τελευταία 40 χρόνια είναι τεράστια.
9: Έτσι.
8: Το κλειστό κύκλωμα έλεγε το εξής. Η γερμανική Ευρώπη, λοιπόν, δάνειζε την περιφέρεια για να τις αγοράσει αυτοκίνητα και μηχανήματα. Το χρήμα γύριζε στην Φραγκφούρτη ως ζήτηση, ως στόκος και ως πολιτική ευθυγράμμιση. Το κύκλωμα αυτό εδώ δουλεύει όσο το κέντρο έχει να δανείσει. Όταν αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι με 2,5-3 εκατομμύρια χρέος, αλλά το σύνολο του εξωτερικού χρέους των χωρών της Ευρώπης είναι πάνω από 43-3 εκατομμύρια.
9: Βεβαίως.
8: Η ενέργεια είναι δεκαπλάσια από ό,τι κοστίζει στο Τέξας ή στην Κίνα.
9: Βεβαίως.
8: Έχουμε μια βιομηχανία που μετακομίζει είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Κίνα.
9: Έτσι.
8: Και τότε η περιφέρεια, λοιπόν, που μέχρι σήμερα ήταν, χθες τέλος πάντων, αγορά, σήμερα είναι κόστος. Αυτό δυναμητίζει την ίδια, δεν το καταλαβαίνει το περισσότερο κόσμο, δυναμητίζει τη συγκρότηση, δηλαδή το εσωτερικό ζήτημα, πώς λειτουργούσε και τι ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν τον Ιανουάριο 6 οικονομίες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Ολλανδία ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως τον κινητήρα, το Βερολίνο είπε τη λέξη «Έχουμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων». Κοινώς η περιφέρεια της Ευρώπης πάβει να έχει τη χρησιμότητα που είχε. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, έχει τη χρησιμότητα να πάει ή δεν ξέρω πού είναι τη Σκόντα. Τσεχία, Σλοβακία. Είχε, ας πούμε, τη Σκόντα. Πήγαινε ο Γερμανός, έκανε συμφωνία με τη Volkswagen με τη Σκόντα, έφτιαχνε το καινούριο αυτοκίνητο, για παράδειγμα.
9: Αυτό... Μα είχε πάψει η Σκόντα να είναι τσεχική βιομηχανία. Ήταν γερμανική.
8: Αυτό έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Γιατί απλούστατα αυτό που ήθελε η παγκοσμιοποίηση

0: Είναι ακριβώς. Η χρηματιστηριακή της αξία. Ακριβώς. Εκεί είναι η διάσταση της παραγωγικής από τη χρηματοπιστωτική οικονομία. Ναι.
1: Και να το πω, ας πούμε, και λίγο πιο λιανά για τις ακροάτες και ακροάτες. Πλέον το προϊόν των εταιριών αυτών, της Nvidia, της Α, της Β, της Γ, ποιες εταιρείες θέλετε, δεν είναι το προϊόν της. Η μετοχή είναι το προϊόν σήμερα. Γι' αυτό και γίνεται, δηλαδή, γι' αυτό γίνεται και αυτό το αίμα και άμμος. Η μετοχή είναι πλέον το προϊόν των εταιριών. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δουλεύουν τα χρηματιστήρια με προσδοκίες. Σου λέει δηλαδή Microsoft που έχει φτιάξει τα Windows, σε 10 χρόνια θα έχει τέτοια κερδοφορία. Άμα θα έχει, δεν θα έχει, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε το ζήτημα δεν είναι τι παράγουν αυτές οι εταιρείες. Δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα της κερδοφορίας τους και καθορίζουν τις τιμές των μετοχών τους. Είναι οι προσδοκίες για το χρηματιστήριο. Αυτή την απάτη έχει. Πουλάει προσδοκία. Τώρα, άμα η προσδοκία δεν έρθει μπροστά, δεν πραγματοποιηθεί, δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη, αφού τελείωσε αυτό το πάρτι, το μόνο που έχει να κάνει είναι να παράγει, παραδείγματος χάρη, χρήμα μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν έχει το παραμικρό αντίκρισμα. Όμως όταν έρχεται πια το σπάσιμο της αλυσίδας της διατροφικής, μεταφοράς, τροφίμων, ιστορίες, ενέργειας, τα λοιπά.
0: Μπράβο, αλυσίδας, ναι.
1: Πλέον το χρήμα που έχεις στα χέρια σου δεν μπορεί να καλύψει το κόστος των εμπορευμάτων που χρησιμοποιείς εσύ για να μπορέσει να λειτουργήσεις ως κοινωνική οικονομία. Αυτό βυθίζει την Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει η απογόρευση του ρώσικου αέριου. Το ξεχνάει πολύ πιθανά ο κόσμος. Πέρασε με ειδική πλειοψηφία για να μην μετρήσουν ούτε η Ουγγαρία ούτε η Σλοβακία. Πέρασε δηλαδή καταργώντας, και γι' αυτό ήταν και το μεγάλη ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να καταργηθεί το βέτο. Άρα η περιφέρεια δεν αποβάλλεται από την Ένωση. Πρώτα απ' όλα χάνει το δικαίωμα ψήφου μέσα αυτή. Δεύτερον, έχει γίνει αρπαγή τι θα κάνει η Ελλάδα, πού θα επενδύσει, πώς θα επενδύσει, πόσα χρήματα θα πάρει. Αυτές οι αποφάσεις παίρνονται πλέον στις Βρυξέλλες. Παίρνονται από τη γραφειοκρατία. Δηλαδή, έχουμε μια βίαιη ενσωμάτωση για τη διάσωση αυτού του μοντέλου και θα θυσιάσει οτιδήποτε από την περιφέρεια για να επιβιώσει.
0: Αυτό γινόταν εξ αρχής, έτσι.
1: Ναι,
0: εξ αρχής.
1: Τώρα πια έχει περάσει, δηλαδή, στην λεγλασία. Για να σωθεί λοιπόν από όλη αυτή τη διαδικασία, ένα πράγμα μπορεί να τη σώσει. Τι μπορεί να δημιουργεί συνθήκες έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικούς νόμους κτλ. Ο πόλεμος.
0: Τελείωσε. Να πω κάτι πριν κλείσουμε για να πας στο Λεβίο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κάποτε έλεγα το εξής, παλιά πολύ. Η Ενωμένη Ευρώπη ήταν και θα μείνει μια ουτοπία για αφελείς, μια ευκαιρία για λίγους και μια μορφή ενός σύγχρονου πολιτικοκοινωνικού και άδα για ιδέες και ανθρώπους. Αυτή ήταν η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή ήταν και αυτή παραμένει. Η Ενωμένη Ευρώπη έχασε την ευκαιρία. Οι εκπρόσωποι, οι λογιστές που ήθελαν να παριστάνουν τους πολιτικούς να παίξει η Ευρώπη τον διακριτό τρίτο πόλο στον παγκόσμιο καπιταλιστικό ανταγωνισμό, και τα αποτελέσματα βέβαια σήμερα είναι αυτά που συζητήσαμε και αυτά που είπες στον πρόλογο και αυτά που είπες πριν από λίγο και αυτά που είπα εγώ προηγουμένως.
1: Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι είναι, αγαπητέ μου και αγαπημένο μου Σιωνίκο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων. Θα σε καλέσουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου.
0: Είμαι στη γραμμή.
1: Α, θα είσαι στη γραμμή. Οκ, δεν κλείνουμε τότε. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω στο στούντιο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Πονοκέφαλος για τους καταναλωτές, η εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.

0: αλλά και του πετρελαιού κίνησης εκτινάχθηκε στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ σε κατακόρυφη άνοδο είναι και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική επιβάρυνση αναμένεται και για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με το κόστος να εκτιμάται τουλάχιστον 40% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Πιερακάκης εν όψη των ανακοινώσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την αναφορά του Πρωθυπουργού στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, αντιτείνει ότι θυμάται τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνά τις υποβαθμίσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, την ώρα που οι πολίτες θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση σε πολύ υψηλότερη τιμή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρεί επιτυχία, αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, καταργώντας τους λιγνίτες, ακυρώνοντας τις εξορίξεις, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία. Είναι ο ορισμός της καταδυνάστευσης των Ελλήνων, καθώς στην κυβέρνηση συμπεριφέρονται ως τύρανοι, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος που κατά περίπτωση αφορούν θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια στη θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για τα χθεσινά γεγονότα στην Πλάς Βουλιαγμένης, όπου υπέστη ανακοπή ένας 82χρονος μετά από έντονο καυγά για μία ξαπλώστρα. Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, συνεχίστηκαν σήμερα σε κλίμα έντασης οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, καθώς εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που αποκόμιζε τεράστια παράνομα κέρδη μέσω εταιριών γενικού εμπορίου. Ως ιδιοκτήτες και διαχειριστές των συγκεκριμένων εταιριών εμφανιζόταν άτομα που στην πραγματικότητα λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Αν και οι επιχειρήσεις ήταν υπαρκτές, επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή και δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα, χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική πληροφορία, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη εκλογική ήταν για τους χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, που μένουν εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Στις εκλογές του Βερολίνου νίκησε η αριστερά, με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το ΣΕΝΤΕΟΥ, να είναι τρίτο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αλλά και η προσωπικότητά του. Παραδέχτηκε σήμερα με δηλώσεις του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς. Δεξαμενόπλιο μεταφορά συγκροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και ως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται συννεφιασμένος, με σταδιακή μεταβολή και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων ή καταιγίδων, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενή τοπική βροχή. Ο καιρός θα βελτιωθεί και το μεσημέρι προς το απόγευμα θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Είπαμε πίσω στο Studio Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Άλεξα το Τσίγκο. Ακούσαμε το Σκληρή Καρδιά και μαζί μας έχουμε τον δημοσιογράφο, αναλυτή, φίλο, φίλτατο, τον Νίκο το Σίμω. Είμαστε στον αέρα πάλι, αγαπητέ Νίκο.
1: Εδώ είναι.
0: Οπότε κάναμε μια σχεδιαγράφηση για τους λόγους όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που το μόρφωμα,
1: ναι,
0: γιατί περί μορφώματος πρόκειται,
1: έτσι,
0: λοιπόν, έχει την ανάγκη ενός πολέμου.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να πούμε επίσης ότι η ίδια η ενοποίηση δεν έγινε ποτέ με συνένεση.
1: Όχι βέβαια. Το 1992 είχα υποστηρίξει στις σοσιαλιστικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι για να υπάρξει μια οικονομική ένωση της Ευρώπης θα πρέπει να υπάρξει ο σεβασμός και η αποδοχή των γεωοικονομικών ζωνών της Ευρώπης και η χρησιμότητά τους. Δηλαδή θα έπρεπε η γεωοικονομική ζώνη του Βορρά να αναγνωρίσει την οικονομική χρησιμότητα της γεωοικονομικής ζώνης του Νότου και ανάποδα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Βορράς είδε την, το Νότο της Ευρώπης σαν πληβείο, του συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, χρηματοπιστωτικό, δηλαδή απατεωνίστικο, έσπρωξε στις κοινωνίες την ευδαιμονία των φθηνών δανείων για να έρθει η χρηματοπιστωτική κρίση στη Μέκα της παγκοσμιοποίησης το 2008 και να τα πάρει όλα πίσω με τα μνημόνια. Με τα μνημόνια που επέβαλε σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο και τον πανγερμανισμό όπου υπήρχε βιομηχανία. Τα είπες προηγουμένως. Δηλαδή και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και όπου μπόρεσαν οι Γερμανοί απορρόφησαν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και στην ουσία είχαμε μια γερμανική Ευρώπη στο όραμα του Βόλφκαν Σόιμπλε και όχι της Άγγελα Μέρκελ. Ο Σόιμπλε είχε το σχέδιο. Όταν έγινε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, τότε πλέον μπήκε το δεύτερο τμήμα του σχεδίου που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κυρίου ανταγωνιστή από τη μεριά των παγκοσμιοποιητών, μιλάω με αιχμή του δόρατος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανταγωνιστής είναι η Κίνα, και βεβαίως το πάγιο σχέδιο της πολυχοτόμησης της Ρωσίας, διότι η Ρωσία είναι μια αυτάρκης επικράτεια η οποία έχει πάρα πολλά, ένα πολύ πλούσιο υπέδαφος και ενέργεια την οποία χρειάζονται οι παγκοσμιοποιητές για να εφαρμόσουν αυτό την ονείρωξη της παγκόσμιας διακυβέρνησης που θα έχει να κάνει βέβαια με έναν σαφώς λιγότερο πληθυσμό από αυτόν που έχει σήμερα ο πλανήτης. Αυτά ονειρεύονται οι παγκοσμιοποιητές που τους ονομάζω δυτικότροπους, διότι έρχονται από την Μέκα του καπιταλισμού, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τυχαίως, οι μεγαλύτερες οικογένειες αυτών των παγκοσμιοποιητών είναι Εβραίοι. Τυχαίως. Όλος τυχαίως. Έτυχε.
0: Συμπτωματικός.
1: Συμπτωματικός, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό είναι το σχέδιο που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η αποτυχία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και των λόμπις, των ελίτ δηλαδή της Ευρώπης, η πλήρης αποτυχία σε όλα, και στον κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα, απέτυχαν παντού, είναι αυτή που κάνει την Ευρώπη, ήταν προσχεδιασμένο να την κάνει πεδίο βολής, να την κάνει για άλλη μία φορά το πεδίο μιας αναμέτρησης που στόχο έχει την Κίνα και τη Ρωσία. Δηλαδή, από τη μια το σχέδιο, το μελλοντικό σχέδιο της πολυχοτόμησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεν βγαίνουν έξω οι Ηνωμένες Πολιτείες από το παιχνίδι αυτό. Απλώς θα χρησιμοποιήσουν αυτή την κολεκτίβα και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ως αντιπροσώπους στην αναμέτρηση, κυρίως με την Κίνα, αλλά και βεβαίως με τη Ρωσία, γιατί το βαθύ σχέδιο για τους παγκοσμιοποιητές είναι η πολυχοτόμηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η κατοχή του πλούσιου υπεδάφους της. Αυτό είναι βασικό σχέδιο.
0: Δεν ξέρω αν αποτύχανε. Θεωρώ ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, μέσα σε... και πρόσεξε κάτι, να σκεφτείς ότι το 2000 είναι πριν από 26 χρόνια, δεν είναι και τόσο μακρινό, αν το βάλουμε ας πούμε σαν ένα σημείο αφετηρίας για αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή Μάστριχ και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που σκέφτομαι είναι, και πραγματικά θα το μεταφέρω έτσι ακριβώς όπως το σκέφτομαι, επειδή η Ευρώπη είναι εκτός κάθε συζήτησης και διαλόγου που αφορά τα θεμελιώδη των γεωπολιτικών συσχετισμών.
1: Βέβαια, δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως.
0: Δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Έχω την αίσθηση, και μπορεί βεβαίως να κάνω λάθος, δεν το έχω βγάλει αυτό στον αέρα, έχω κάνει μια μελέτη, ότι αυτές οι επαφές που έχει ο Γουίτκοφ και ο Κούστνερ με τον Πούτιν, ο Ράτκλιφ με τον αντίστοιχο ομόβαθμό του στις μυστικές υπηρεσίες, εμένα μου θυμίζει την ιστορία της προσέγγισης των, των Αμερικανών στην Κίνα, αυτό που ζήτησε ο Κίσιντζερ, την έντιμη ειρήνη, δηλαδή μια συμφωνία ειρήνης με, που να μην βγάζει την Αμερική σαν ιτημένη στο Βιετνάμ. Να πούμε τώρα πλέον, αυτά είναι γνωστά εκ των υστέρων. Την εποχή εκείνη λοιπόν ζήτησε ο Κίσιντζερ 18 μήνες για να αποσυρθεί η Αμερική από την περιοχή του Βιετνάμ, έτσι ώστε να μην φανεί ότι είναι οι Αμερικανοί ότι χάσανε το Βιετνάμ, αλλά το χάσανε ας πούμε οι Νοτιοβιετναμέζοι. Αυτή η ιστορία μου θυμίζει έντονα αυτά που έχουν οικοδομηθεί σε πραγματικούς όρους με τις καταστροφές των Αμερικανικών βάσεων στην Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και τα λοιπά.
1: Παντού, σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε όλο το Περσικό Πόλεμο, ναι.
0: Την τοποθέτηση του ότι εμείς, κοιτάξτε, με το ΝΑΤΟ μας είναι βάρος, λέμε, μπορεί να την κάνουμε κιόλας. Αυτό, και επειδή και σε αυτό το... στο έγγραφο που καθορίζει ποια είναι η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που βγήκε στις 5 Δεκεμβρίου, όπου λέει εμείς επιστρέφουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, το κόστος του να είμαστε οι χωροφύλακες είναι τεράστιο και δεν μας συμφέρει, θεωρούμε τους Ρώσους και τους Κινέζους ως ανταγωνιστές όσον αφορά το εμπόριο κτλ. Και για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η απόσυρση από την Ευρώπη, για να μπορέσει να υπάρχει αυτό το σχέδιο τουλάχιστον που έχει εμφανίσει το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, σκέφτομαι ότι η απόσυρση δεν αφορά μονάχα την περιοχή του κόλπου, αλλά δημιουργεί όλες τους όρους να το δούμε μπροστά μας, δηλαδή ότι φτάσαμε στο σημείο, παιδιά, εντάξει, χάσαμε εκεί στον κόλπο ή δεν ξέρω τι, ήταν και οι υπόλοιποι, δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν οι σύμμαχοί μας και τα λοιπά, εμείς φεύγουμε λοιπόν. Αλλά μπορεί αυτό να σημαίνει και μέσα από έναν τέτοιο είδους πόλεμο που οι ανόητοι Ευρωπαίοι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν το Καλίνιγκρα, το οποίο είναι το πιο απομονωμένο σημείο, ας πούμε, γιατί δεν έχει, δεν είναι εντός της Ρωσίας, είναι εντός της Λετωνίας. Λοιπόν, όπου στην πραγματικότητα αυτό οικοδομεί μια Ευρώπη η οποία να είναι προβολή της ρώσικης ισχύως και όχι το ανάποδο. Δηλαδή σκέψου έναν τριχασμένο κόσμο που χωρίς να μένει στους Αμερικανούς, στους Ρώσους και τους Κινέζους, γιατί δεν θα θέλανε να δημιουργήσουν μονάχα έναν ανταγωνιστή. Είπα, μην ξεχνάμε αυτό που είπε στο πολύ σοβαρό, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρανε την Κίνα στο προσκήνιο, εντάσσοντάς την στο παγκόσμιο, και αυτό ήταν από, από τους βασικότερους λόγους που διαλύθηκαν ολόκληρες περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παραγωγικές με εργοστάσια και τα λοιπά, όπως είναι το Rustin Belt, δηλαδή η περιοχή της Σκουριάς, που ήταν το Pittsburgh, που ήταν οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή Έχω την αίσθηση ότι κάτω από αυτό το υπόγειο, επειδή εμείς βλέπουμε τους ηθοποιούς μόνο, δεν βλέπουμε αυτούς που στην πραγματικότητα κουνούν τις μαρχιονίδες. Υποθέτουμε μέσα από τις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν, όπως είπες για το εβραϊκό λόμπι, το κεφάλαιο, την, το, όλο αυτό το τραπεζικό σύστημα στο οποίο μας καθιστά υπόδουλος από την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε, και όχι είναι στο σήμερα, αυτό είναι στο διηναικές. Δηλαδή, αν αναιρέθηκε η δημοκρατία, η ιδέα της δημοκρατίας είναι ότι η οικονομία ήρθε και καβάλισε την πολιτική. Οπότε ρε παιδιά, τι ισονομία και τι ισοπολιτεία. Αν είσαι φράγκα μπορείς και είσαι πάνω. Αν δεν έχεις, κάθεσαι κάτω. Δηλαδή δεν μετράει δικαιοσύνη, δεν μετράει το ένα, δεν μετράει το άλλο, δεν μετράνε οι ευκαιρίες, διότι απλούστατα στο οικονομικό επίπεδο είναι όπως παίζεις 21. Αυτός που έχει τα περισσότερα χρήματα θα το πάρει και τελικά το παιχνίδι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το βάζω, έτσι. Όταν λέω ότι η οικονομία ήρθε και εδραιώθηκε. Οπότε, έχω την αίσθηση αυτές οι φοβερές γεωπολιτικές ανακατάξεις που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστη μία χρεοκοπημένη Ελλάδα. Και άσε τι λένε, όχι εσύ, τι λένε αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, ή τι λένε οι ανόητοι άνθρωποι που κάνουν αντιπολίτευση σε αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό. Ναι.
0: Οι επιπτώσεις οι γεωπολιτικές με μια περιφερειακή Τουρκία η οποία οικοδομεί ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Το ότι δεν. Πρόσεξε κάτι, ο Σαουδάραβας βασιλιάς, ο Σαλμάν, πώς το λένε.
1: Πήρε
0: τηλέφωνο δύο φορές τον Τραμπ για να βομβαρδίσει τους Χούθη. Ο Τραμπ έχει υπογράψει όμως μια συμφωνία ειρήνης με τους Χούθη, πρόσεξε, ότι δεν θα χτυπάνε τα αμερικάνικα πλοία που περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα. Και του είπε, με συγχωρείς, να σου δώσω βόμβες αν θέλεις, να πάει η δικιά σου αεροπορία να βομβαρδίσει. Εμείς δεν βομβαρδίσουμε. Δηλαδή, τον άφησε άδειο νέτα σχέτα τον Σαουδάραβα. Πρόσεξε, δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν επηρεάζει συνολικά αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοίταξε, στην κρίση αυτή τη στιγμή, αυτή που συμβαίνει τώρα, πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Έχω την εντύπωση ότι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, δηλαδή οι Ευρωπαίοι χρηματοπιστωτές και αυτοί που τα συμφέροντα τα χρηματοπιστωτικά που εκφράζονται, τα παγκοσμιοποιητικά συμφέροντα που εκφράζονται μέσα στην Ευρώπη, οδηγούν την Ευρώπη, πέρα από το γεγονός ότι την ακύρωσαν και ως γεωοικονομική και ως γεωπολιτική οντότητα, την οδηγούν στην αναμέτρηση προκειμένου να αντιμετωπίσουν, θεωρούν, πιστεύω ότι είναι λάθος, αλλά θα το επιχειρήσουν, θεωρούν ότι χρησιμοποιώντας ως πρόξη Βρετανιστή την Ευρώπη στην αντιπαράθεσή τους με τους βασικούς ανταγωνιστές, κυρίως με τον βασικό ανταγωνιστή, την Κίνα, θα την βάλουν να χτυπηθεί με τη Ρωσία προκειμένου να επιτύχουν να έχουν ένα έδαφος και ένα χρόνο για να αντιμετωπίσουν τον βασικό τους ανταγωνιστή που είναι η Κίνα. Χρόνο ζητάνε. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή, ο πόλεμος που θα επιχειρηθεί, αν επιχειρηθεί, θα είναι χρόνος προκειμένου να δουν με ποιο τρόπο θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις που βασικό στόχο έχουν να στριμώξουν οικονομικά την Κίνα, δηλαδή να τη δημιουργήσουν μια ύφεση οικονομική και στο επέκεινα να αναμετρηθούν μαζί της, και φυσικά ο βασικός στόχος είναι η Ρωσία και το σχέδιο του πολυκερματισμού της. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, γιατί οι ρωσικές ελίτ που βρίσκονται γύρω από τον κύριο Πούτιν βλέπουν με πάρα πολύ καλό μάτι το γεγονός ότι μπορεί η Ευρώπη να αποτελέσει ένα έδαφος ρωσοαμερικανικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό καταλαβαίνουν κάποιοι κύριοι σαν τον Δημήτριεφ, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και αυτές οι πολύ συχνές επικοινωνίες με Κούσνερ και Ουίτκοφ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όλο το κεφάλαιο στην Ευρώπη δεν είναι νέο. Δηλαδή η άνοδος της νεοδεξιάς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αυτό που λένε ακροδεξιά, εγώ το αποκαλώ νέο δεξιά, δεν είναι ακριβώς ακροδεξιά, έχει ακροδεξιά στοιχεία μέσα, παραδείγματος χάρη το AFD, αλλά δεν είναι ακριβώς ακροδεξιά. Έχω την αίσθηση ότι η πίεση από τη μεριά της νεοδεξιάς είναι μία πίεση πίσω από την οποία βρίσκεται το παραγωγικό κεφάλαιο της Ευρώπης, που βλέπει να χάνει κατά κράτος, που βλέπει να φεύγει, να χάνει το έδαφος της Ευρώπης και των δραστηριοτήτων που είχε, και θέλει να ανακτήσει γεωοικονομικά, να έχει έναν γεωοικονομικό ρόλο η Ευρώπη. Χρησιμοποιεί δηλαδή την νεοδεξιά με αιχμή του δόρατος ως σύνθημα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να τα ξαναβρούμε με τη Ρωσία.
0: Ναι, το ΑΕΦΔΕ, ειρήνη, δημοκρατία λέει. Αυτά είναι τα δύο πράγματα τα οποία είναι τα συνθήματα.
1: Μέσα στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς αυτό το παραγωγικό κεφάλαιο αντιλαμβάνεται ότι οι συνθήκες μετακίνησής του στην Ασία έχουν αλλάξει δραματικά. Δηλαδή, όταν τη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έφευγαν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι δυτικές, Ευρώπης και Αμερικής, και πήγαιναν στην Κίνα, πήγαιναν με τους όρους τους. Σήμερα η μετακίνηση των μεγάλων επιχειρήσεων προς την Ασία γίνεται με τους όρους της Ασίας. Δεν γίνεται με τους όρους που θα ήθελε το κεφάλαιο το οποίο θέλει να κερδοσκοπεί, θέλει να κερδίζει περισσότερο κτλ. Δηλαδή, σήμερα παραδείγματος χάρη, η μετακίνηση της ΜΠΑΣ, της χημικής βιομηχανίας στην Κίνα, θα έχει να αντιμετωπίσει τις αντίστοιχες κινέζικες μεγάλες οντότητες, οι οποίες είναι άκρως ανταγωνιστικές προς την ΜΠΑΣ. Άρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ως προς τις συνθήκες μετακίνησης. Δεν μπορούν να μετακινηθούν με τον τρόπο που μετακινούνται τη δεκαετία του 2000 και που ήταν επικυρίαρχοι μέσα στην Κίνα. Σήμερα δεν είναι το ίδιο. Η Κίνα είναι υπερδύναμη. Η Κίνα οδηγεί τον καπιταλιστικό κύκλο. Και αυτό ενοχλεί πολύ. Και επειδή ενοχλεί πολύ, γι' αυτό επιλέγονται αυτές οι κινήσεις, οι οποίες είναι κινήσεις σπασμωδικές, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει απόδειξη ότι πήγαμε σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Όλοι ζημιώνονται, η παγκόσμια οικονομία θα ζημιωθεί, αλλά η Ευρώπη θα πεινάσει, ο άλλοτε δυτικός κόσμος θα πεινάσει, ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού πληθυσμού θα πεινάσει, οι Κινέζοι δεν θα πεινάσουν.
0: Θέλω να σου βάλω μια παράμετρο στο συλλογισμό σου, έτσι. Η παράμετρος είναι λοιπόν η εξής. Πρώτον, ότι αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα οδηγήσει περίπου, εγώ βάζω, και να βάλουμε και ένα στοίχημα αν το θέλεις, γύρω στις 120 χώρες στη χρεοκοπία, στην πραγματική χρεοκοπία, δηλαδή στη διάθεση και την λαιλασία του ιδιωτικού παγκοσμιοποιητικού κεφαλαίου, γιατί ήδη συντηρούνται μέσα από δανεισμούς, όπως είναι και η Ευρώπη. Απλούστατα δεν έχει φτάσει το σημείο του πληρώστε τώρα τα δάνεια. Όπως το κάνανε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν φτιάχνει ένα τεράστιο τσουνάμι που δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Συνέβη και το 1932, 28 με 32. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που χρεοκόπησε το 32, χρεοκόπησαν άλλες. Από την εποχή εκείνη χρεοκόπησαν το 60-70% των χωρών που είναι γνωστές σήμερα. Για να μην ξεχνάμε ένα μεγάλο κομμάτι της εποχής εκείνης είναι η Σοβιετική Ένωση που κόπηκε σε 15-20-30 κράτη. Σκέψου ότι το 1982 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ήταν 158 κράτη. Μετά από το 1990, δηλαδή μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και όλες τις υπόλοιπες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που έχουν συμβεί, οι χώρες φτάσανε τις 194. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλω να σου βάλω. Το δεύτερο, που ίσως να το ξεχνάμε, να μας φεύγει από την εξίσωση, είναι το εξής. Η μεταβιομηχανία, δηλαδή η μεταβιομηχανική εποχή που αφορά τεχνητές νοημοσύνες, ο άνθρωπος τσιπάκι, ο άνθρωπος μηχανή, ο άνθρωπος εξάρτημα στην πραγματικότητα, είναι ένα στοιχείο που δίνει, μεταφέρει την κίνηση της πραγματικότητας για τους ανθρώπους τι τους κάνει, τους κάνει τη μετάθεσή τους στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή εκεί πλέον όλα μπορούν να αναιρεθούν. Γιατί αν μας σου πάρουν την πραγματικότητα με το πραγματικό χρήμα, το πραγματικό σπίτι, το πραγματική γη και σε βάλουν σε αυτό που ήδη συμβαίνει, σε μια αναγωγή μετάθεση στον κυβερνοχώρο, έτσι, που όπου είσαι ένα προφίλ στην πραγματικότητα και δεν είσαι ο πραγματικός Νίκος ή ο πραγματικός Αλέξανδρος ή δεν ξέρω τι, αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση της διαφύλαξης των κερδών που έχει προσπορήσει αυτή η τρελή ληστεία που ξεκινάει από το 1971, όπου το 1% του, δηλαδή ποιο 1%, ένα μικρό ποσοστό 700, 1000, 2000, 3000 ανθρώπων κρατάει τον πλούτο του μισού πληθυσμού της γης. Δηλαδή αυτό, αν καταλάβω,
1: αυτό είναι, ναι, δυστυχώς.
0: Αυτό είναι, δυστυχώς. Είναι μια συνθήκη. Αν λοιπόν, γιατί μου είπες για την προσπάθεια με το ΕΦΔΕ και που συμφωνώ και το καταλαβαίνω, αλλά αν φτάνουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς στους όρους που έχουν δημιουργηθεί, ακόμα και αυτές οι μικρές τοπικές, αν το θέλεις, ελίτ που θα θέλουν να κρατήσουν την παραγωγικότητα στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή δεν ξέρω τι, σε αυτήν την ευρωπαϊκό, δηλαδή στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν θα έχουν τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, των εξαγωγών που μέχρι τώρα μπορούσε πιθανά να τους σώσει σε ένα διεθνή ανταγωνισμό. Γιατί άμα έχεις 120 πτωχευμένα κράτη, δεν είναι τα κράτη πτωχευμένα, οι λαοί τους είναι πτωχευμένοι. Η Ελλάδα πτώχευσε, δεν πτώχευσε κάτι, μια φαντασίωση. Εμείς πτωχεύσαμε. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. Δεν είναι δηλαδή πτώχευση ενός κράτους κάτι που αφήνει τους λαούς. Α, εντάξει, οκ, πτώχευσε η Ελλάδα, δεν πτώχευσε εγώ. Λοιπόν, οπότε οικοδομείται μια εκρηκτική συνθήκη μέσα σε αυτούς τους δύο πρόσθετους όρους που ήθελα να σου βάλω, που για μένα δηλαδή το απονοημένο διάβημα, δηλαδή το πυρηνικό όπλο, δεν είναι κάτι που το συζητάνε ήδη, υπάρχει εισήγηση στο Πεντάγωνο, πραγματική δηλαδή, πέρα από τον Τραμπ, παλαβομάρα του, ή δεν ξέρω αν παλαβός ή το παίζει τρελός, που είπε ας πούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα πυρηνικά, να το εξετάσουμε και το θέμα, υπάρχουν εισηγήσεις για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλα μας φαίνονται λογικά. Μέσα από τη λογική δεν υπάρχει σωστό, δεν υπάρχει λάθος, δεν υπάρχει δίκιο, δεν υπάρχει άδικο.
1: Αυτό το παρατηρείς πάντοτε σε έναν παγκόσμιο... Κοίταξε, εδώ που έχουμε φτάσει, τι φαίνεται? Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απουσία αντίπαλου ιδεολογήματος, δηλαδή η απουσία ενός μπλοκ που θα έβλεπε τα πράγματα και το μέλλον της ανθρωπότητας διαφορετικά, δείχνει, μας δίνει το τεράστιο κενό που μας φέρνει μπροστά σε αυτό που αποκαλώ πολλές φορές τελική αναμέτρηση. Δηλαδή, αυτή την ώρα έχουμε ένα συγκεκριμένο ιδεολόγημα στο οποίο ομνίουν οι πάντες και στο οποίο ο ανταγωνισμός γίνεται για την επικράτηση της καπιταλιστικής ηγεμονίας. Δηλαδή, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα ηγηθεί της καπιταλιστικής κούρσας και ποιος θα βάζει τους κανόνες. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει αντίπαλο ιδεολόγημα.
0: Ναι, είναι κοινό.
1: Οι εξισώσεις γίνονται επιμέρους όπως τις παρουσιάζεις πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ προσπάθησα να βάλω μόνο την παρουσία της νεοδεξιάς στην Ευρώπη ως την ανάγκη ενός τμήματος ελίτ, ευρωπαϊκής ελίτ, να ανακτήσει ρόλο η Ευρώπη. Και αυτός ο ρόλος δεν μπορεί να ανακτηθεί εάν δεν αποκτήσει ξανά σχέση με τη Ρωσία, η οποία Ρωσία υπήρξε ο ενεργοτροφοδότης όλης της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Γερμανίας. Δεν μπορεί χωρίς τη Ρωσία η Ευρώπη να σταθεί, διότι δεν έχει πρώτες ύλες, είναι απολύτως εξαρτώμενη ως Ήπειρος και επομένως οποιαδήποτε αντιπαλότητα με την Ευρώπη δημιουργεί χάσμα από το οποίο χαμένος θα βγουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και θέλω και να προσθέσω μία ακόμα παράμετρο.
1: Θέλω μόνο να τελειώσω αυτό. Αυτό το μικρό τμήμα, γι' αυτό χρησιμοποιεί ουσιαστικά τη νεοδεξιά. Όμως το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το παγκοσμιοποιημένο που παίζει συμφέροντα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην ουσία θέλει πόλεμο. Γιατί είναι αδιέξοδο, έχει φτάσει σε αδιέξοδο, ουσιαστικά έχει ιτηθεί. Και αναζητά μέσα από τον πόλεμο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που κλείνει στο εξής ρετσέτο, θα το έλεγα. Χάσαμε εμείς να μην κερδίσουν οι άλλοι.
0: Ναι. Εγώ αποσυνδέθηκα. Χάσαμε εμείς. Ναι, υπάρχει κάτι ακόμα, να το θυμήθηκα.
1: Ναι.
0: Όλη η ψυχολογία των λαών, αν καθίσει κάποιος να διαβάσει πώς ήταν, ας το πούμε, η ψυχολογία των διαφόρων εθνών ή αυτοκρατοριών πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποια ήταν η ψυχολογία των λαών, των ανθρώπων, στην Ευρώπη θα το βάλω, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι μιλάμε για κατεστραμμένες οικονομίες, είναι η κρίση του 28 και 30, μέχρι το 33, μιλάμε για εκατομμύρια χαπάκια σαν αυτά τα Xanax που χρησιμοποιούσαν π.χ. στη Γερμανία οι Γερμανοί πολίτες για να μπορέσουν να αντέξουν την πραγματικότητα. Υπάρχει ο μηδενισμός, δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζονται διάφορα κινήματα όπως ο νιχιλισμός, δηλαδή μηδενιστικές αντιλήψεις, μια έκπτωση των κοινωνικών, θα λέγαμε, ορίων. Υπάρχει μια, το Βερολίνο με, με τα gay club. Το βάζω όχι γιατί έχω τίποτα ενάντια στους γκέι, αλλά θέλω να κάνω έναν παραλληλισμό. Έχουμε μια κρίση των αρχών, των αξιών, της ηθικής. Έχουμε μια άνοδο, την πίστη ότι οι άνθρωποι μπορούν τελικά να κερδίσουν το μέλλον, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα ως άνθρωποι μέσω της μηχανικής. Δηλαδή μην ξεχνάς την ταινία «Το Μετρόπολης», με την άνοδο της τεχνολογίας στην εποχή εκείνη, που είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε εμείς ότι είναι της τωρινής εποχής, αλλά είναι από τότε. Υπάρχουν μέσα στον χρόνο της μηχανικής, της φυσικής, της χημίας, της φαρμακολογίας κτλ. Ο άνθρωπος που θα λύσει το πρόβλημα είναι ο Άριος π.χ. για τους Γερμανούς, ο νέος σοβιετικός πολίτης για τους Σοβιετικούς. Υπάρχουν δηλαδή οι ευωγονικοί για τους Φαμπιανιστές. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή, που το μεταφράζουμε σε ψυχική κρίση, σε μια, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κοινωνικής ψυχικής κρίσης. Αυτή ο μηδενισμός του αύριο, της ανικανότητας των ανθρώπων να μπορέσουν με όρους σταθερότητας να σκεφτούν τι θα κάνουν μέσα στα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια, σχεδιάσουν οι νέοι άνθρωποι τη ζωή τους. Η ρευστότητα που υπάρχει σε όλο αυτό είναι αντίστοιχο. Όταν λοιπόν δεν έχεις για τίποτα να παλέψεις, γιατί όλα αυτά τα οποία θα είχες σαν άνθρωπο να παλέψεις, έχουν αναιρεθεί στην αξιολόγησή τους από το σημερινό άνθρωπο, είτε νεαρό κόσμο, που είναι το πιο σημαντικό, είτε από τους ενήλικες, έχεις οικοδομήσει και τους όρους να σου πει δεν πάμε. Δηλαδή τα φέρετρα που θέλει ο Δένδιας να επιστρέψουν με την ευρωπαϊκή σημαία, η ψυχολογική όρη σε κοινωνικό επίπεδο, όχι ότι η κοινωνία δεν αντιδρά, αλλά η ψυχολογική όρη είναι ήδη δημιουργημένη για μια τέτοια συνθήκη. Και για να το βάλω και μια τελεία, να μην ξεχνάμε ότι όποιες και αν είναι οι διαφωνίες μας, οι ιδεολογικές, οι φιλοσοφικές, οι πολιτικές, όλες αυτές οι φιλοσοφίες, οι ιδεολογίες, ο πολιτισμός, οι σχέσεις, οτιδήποτε μετρήθηκε, καταγράφηκε, οικοδομήθηκε σε αυτήν την Ήπειρο, την Ευρώπη. Αυτή η πολυλογία και η πολυφωνία σε μια εποχή μετανθρωπισμού δεν μπορεί να υπάρχει και δεν μπορεί να υφίσταται. Και είναι ένας βασικός λόγος που αποτελεί και η Ευρώπη πρόβλημα για αυτούς τους παγκοσμιοποιητές, όπως τους λες.
1: Ναι, κατά έναν τρόπο. Κοίταξε, σε μια φάση, αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα σε όλους αυτό, όχι απαντώντας στους προβληματισμούς, αυτοί είναι προβληματισμοί που τους ακούω και έχουν μια ουσία. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό που επιχειρείται και στην Ευρώπη να γίνει, αν γίνει, που όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πάμε, δηλαδή ένας πόλεμος με τη Ρωσία, είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν θα αποδώσει απολύτως τίποτα για την Ευρώπη. Θα δημιουργήσει καταστροφές.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό λέω.
1: Η Ευρώπη να βγει νικήτρια από την αναμέτρηση με τη Ρωσία. Κατά καμία έννοια. Όμως, αυτό που επιχειρείται από τους παγκοσμιοποιητές με έδαφος στην Ευρώπη είναι μέσα από τις αλλεπάλληλες κρίσεις στο Περσικό, στην Ευρώπη και όπου αλλού ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο, είναι να στριμωχθεί ο άξονας των συμμάχων της Κίνας και η Κίνα να οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο ώστε να επιχειρηθεί το επιδιωκόμενο που είναι η τελική αναμέτρηση. Χωρίς την τελική αναμέτρηση την οποία επιδιώκουν οι παγκοσμιοποιητές δεν θα ηρεμήσει ο πλανήτης.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, αυτό ακριβώς.
1: Αν υπάρχει πλανήτης. Γιατί θα θυμίσω μια και έβαλες την υπόθεση της τεχνητής νοημοσύνης, ότι πρόσφατα εκτός από τον Τζέφρι Χίντον είχαμε και τον νεαρό Κόξον της Anthropic, ο οποίος μας είπε, και όχι μόνον αυτός, είναι μια σειρά στελεχών, υψηλόβαθμων στελεχών που δούλεψαν επί χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη, μας λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τον άνθρωπο, και ακούσαμε από τον κύριο Elon Musk να μας λέει ότι δεν φοβάται τόσο τα πυρηνικά όσο την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, ότι είναι χειρότερα από τα πυρηνικά. Ότι ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη το είπε. Εδώ έχει πει ότι οι πιθανότητες είναι μεγάλες να μας τα καταστρέψει ως ανθρωπότητα η τεχνητή νοημοσύνη πριν από 6 μήνες περίπου. Αλλά λέει εντάξει, αξίζει τον κόπο να πάρουμε το ρίσκο. Ένα σωστά αυτό.
1: Ναι. Ο Κόξον μιλάει γι' αυτό και παρετήθηκε από την Anthropic. Από την άλλη μεριά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η υπόθεση της νέας τεχνολογίας δείχνει ένα ζωφερό μέλλον για τις κοινωνίες. Ήδη στη Γερμανία μαθαίνω ότι κυκλοφορούν φορτηγά αυτοκινούμενα χωρίς οδηγούς, πράγμα που σημαίνει ότι αν αυτό εξελιχθεί, που θα εξελιχθεί, θα φτάσουμε σε μία σειρά επαγγέλματα που θα ακυρωθούν στην επόμενη δεκαετία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικο-οικονομικό που δεν έχει έξοδο, δεν έχει ταβάνι, άρα η αναμέτρηση μοιάζει αναπόφευκτη και μοιάζει μάλλον αναγκαία, γιατί ο καπιταλισμός, όπως ξέρεις, πάντα φτάνει σε ένα ταβάνι, σε έναν κορεσμό, και τότε αναζητά μία επανεκκίνηση. Είμαστε στο στάδιο της πορείας κορεσμού.
0: Ίσως το έχουμε περάσει αυτό.
1: Ίσως και να το έχουμε περάσει.
0: Δηλαδή αυτή η...
1: Μία επανεκκίνηση. Και η επανεκκίνηση θα είναι μέσα από πόλεμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το όριο το έχει περάσει ήδη. Η κερδοφορία του... το μετοχών, ας πούμε, δεν μπορεί να αποφέρει όσο όταν ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση και άρχισαν να καταλαμβάνουν περιοχές ολόκληρες οικονομικά. Δηλαδή, τι θα πει περιοχή ολόκληρη οικονομικά? Σημαίνει, για παράδειγμα, ότι όταν έχετε το H&M ή το Zara ή και έρχεται και στείνεται όλες αυτές οι εταιρείες οι οποίες έχουν έρθει από το εξωτερικό και στείνονται στις τοπικές αγορές, αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Γίνεται κυλιόμενο, αυξανόμενο, διωγγούμενο. Έρχεται και το e-shop από την Κίνα, από. Δηλαδή, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Τι νομίζει ο κόσμος είναι η παγκοσμιοποίηση? Δεν είναι μονάχα, για παράδειγμα, τον μπακαλωρεά, το οποίο προσπαθεί να επιβληθεί σε αυτή την ομογενοποίηση της σκέψης και του τρόπου αντίληψης και διαμόρφωσης μαθητών κτλ. Η παγκοσμιοποίηση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την άλωση της οικονομίας σου. Δηλαδή, με το να σε βάλει στο καναβάτσο, θα ρουφήξει. Αυτό το πράγμα πλέον η Ελλάδα σε μια κρίση. Ένα ερώτημα, ας πούμε, που έβαλα σήμερα στον εαυτό μου ήταν αυτές οι 10 εταιρείες που έγινε σε υπερδανισμό. Ποιους έχουν πελάτες, πού έχουν κέρδη? Έχουν τους Έλληνες πολίτες. Τα είναι τα διόδια, είναι το ένα, είναι το άλλο. Δηλαδή από αυτούς πτωχευμένους και διαρκώς.
1: Από την υπερφολολόγηση των Ελλήνων, ναι. Είναι δεδομένο.
0: Οπότε δηλαδή βλέπεις ότι έχει στομώσει η συνθήκη της ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε αυτό που ονομάζουν όλοι από επένδυση. Θα πρέπει πλέον να υπάρξει αποπληθυσμός. Δηλαδή, στο λέει ο Φινκ, που είναι της Black.
1: Ο Λάρι Φινκ, ναι.
0: Ο Λάρι Φινκ της Black Rock σου λέει: χρειαζόμαστε τον αποπληθυσμό. Δηλαδή, την υπανάπτυξη. Την ανάστροφη ανάπτυξη του δημογραφικού.
1: Κοίταξε, εμένα εκείνο που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει μια ενιαία συμφωνία σε κάποια πράγματα, παγκόσμια ενιαία συμφωνία ανάμεσα στους ανταγωνιστές και περισσότερο στην υπόθεση της παγκόσμιας διακυβέρνησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά ο κόσμος μάλλον δεν τα έχει αντιληφθεί ή δεν έχει αντιληφθεί το βάθος και την κρισιμότητα αυτού που γράφτηκε επανειλημμένος και στις συνόδους των Νταβός και στις συνόδους των BRICS. Τα ξεπερνάει και θεωρεί ότι η άλλη πλευρά των ανταγωνιστών προσφέρουν έναν διαφορετικότερο κόσμο. Δεν προσφέρουν διαφορετικότερο κόσμο. Ο ανταγωνισμός αναζητεί κάποιον που θα οδηγεί την κούρσα με συγκεκριμένους κανόνες. Και οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακό χρήμα, κανόνας του άνθρακα.
0: Να σου πω, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι στο τέλος μπορεί να τα βρούνε Ευρώπη και Ρωσία κάτω μέσα από την ενοποίηση των συστημάτων και του καπιταλισμού της επιτήρησης?
1: Αυτό επιχειρεί το παραγωγικό κεφάλαιο, αυτό θα ήθελε το παραγωγικό ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
0: Γιατί μην ξεχνάς ότι το νόμισμα το ψηφιακό ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής και όχι έτσι για πλάκα στη Ρωσία. Πολύ καιρό πριν.
1: Και στην Ευρώπη. Κοίταξε, αυτό θα ήθελε το ευρωπαϊκό παραγωγικό κεφάλαιο, γι' αυτό προωθεί τη νεοδεξιά. Η νεοδεξιά εκεί στηρίζεται, σε αυτού στηρίζεται. Στηρίζεται δηλαδή στην ανάγκη, στην επιθυμία να αποκτήσει ξανά η Ευρώπη έναν διακριτό ρόλο σε αυτόν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Το ζήτημα είναι όμως, αυτό το θέλουν οι κυρίαρχοι του άλλοτε δυτικού κόσμου, οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές? Προφανώς όχι. Απ' την άλλη μεριά, η Κίνα, που κινείται με άλλη μέθοδο, τελείως διαφορετική από αυτήν που κινούνται οι δυτικότροποι παγκοσμιοποιητές και οι Αμερικανοί που είναι το βασικό εργαλείο τους, έχουν τη δυνατότητα μιας παρέμβασης τέτοιας που να ανακόψει έστω και στο παραπέντε την τελική αναμέτρηση?
0: Πως όχι. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας μας ότι οι ιδανικοί όροι για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τη διαμόρφωση νέων μορφωμάτων κρατών, εθνών και τα λοιπά είναι οι στιγμές του πολέμου. Ό,τι έχει φτιαχτεί στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολέμων. 7 ετής ήτανε, 30 ετής ήτανε, 100 ετής ήτανε. Ήτανε ο πρώτος παγκόσμιος που έφτιαξε. Δηλαδή πλέον όταν υπάρχει μια πλήρη ευστότητα, δηλαδή ο κόσμος χάνει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Δηλαδή χάνει τον μπαμπά, χάνει τη μαμά, χάνει το παιδί. Δηλαδή σε συνθήκες πραγματικές. Δηλαδή ο κόσμος έχει ξεχάσει ότι υπήρχαν ορφανοτροφία μέχρι πριν από 30 χρόνια για τα ορφανά, 40 χρόνια τέλος πάντων, για τα ορφανά που δημιουργήθηκαν από τις χαμένες οικογένειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του εμφυλίου, από τα ταξίδια του ξενιτεμού ενός 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων νέων παραγωγικών στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Δηλαδή όταν διαρριγνύονται, αυτό που ονομάζουμε σήμερα σε κοινωνικό κατακαιρματισμό, όταν διαρριγνύεται πλέον πλήρως η κοινωνία, το σώζε ο εαυτός ο εαυτός σωθήτω, τότε δημιουργούνται οι όροι για να επιβάλλεις τα νέα κοινωνικά πολιτικά συστήματα. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται, πας να το διαβάζεις λιγάκι εκεί που τα γράφει και ο Λένιν και οι υπόλοιποι. Και
1: αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή αυτή την ώρα. Είναι σίγουρο ότι μας περιμένει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι βέβαιο ότι τα κοινωνικά κινήματα μπροστά σε αυτό τον αρμαγεδόνα θα δώσουν το αγωνιστικό παρόν τους. Ήδη υπάρχουν κινήσεις και στην Ολλανδία και στη Γαλλία και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και στη Γερμανία σύντομα. Υπάρχουν οι κινήσεις, θα δώσουν ένα αγωνιστικό παρόν, αλλά νομίζω ότι είναι...
0: Να σου πω γιατί τη μορφή θα είναι.
1: Νομίζω ότι είναι ήδη αργά.
0: Ναι, θα σου πω τι μορφή θα είναι και εδώ είσαι και εδώ είμαι. Θα είναι μονάχα στο επίπεδο του κοινωνικού διχασμού αυτού που πρέπει να δημιουργηθεί για να διαφύγουν οι λίσταρχοι όλων αυτών των ετών. Δηλαδή, αυτό που προλογίζεται, είτε αφορά την Ανατολική, είτε αφορά το Αιγαίο, είτε αφορά αυτά που συζητάμε για την Ουκρανία κτλ., που πιστεύω θα συμπέσουν χρονικά, ακριβώς γιατί πάνω στην αναμπουμπούλα χαίρεται κάποιος. Λοιπόν, αυτό που θα τροφοδοτήσουν θα είναι, όχι φταίγατε εσείς, όχι ήταν οι φασίστες, όχι ήταν το ένα. Και διαφωνώ πλήρως και με το ΕΠΑΜ στις ανακοινώσεις που βγάζει και με τον Τσίτσιο που έβγαλε αυτή την ιστορία για τους εκφασισμούς της κοινωνίας και τα λοιπά. Αυτό είναι ακριβώς που θα λειτουργήσει σαν την εκρηκτική ύλη για τον διχασμό, όπως διαφύγανε οι δοσύλλογοι στην περίοδο του εμφυλίου, γιατί δημιουργήθηκαν κοινωνικοί όροι για να ξεχαστούν και να διαγραφούν τα εγκλήματα που διαπράξανε στην περίοδο της κατοχής και της συνεργασίας με τους Γερμανούς. Αυτούς τους όρους, όλοι αυτοί που βλέπουμε στην τηλεόραση, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, αυτό επιδιώκουνε, αυτό θα επιδιώξουνε και αυτό θα καταφέρουνε. Για να μην μιλάμε για εκφασισμό της κοινωνίας, και να σου πω και κάτι, αδερφάκι μου, αδερφέ μου αγαπημένε, το ήθος που θα έπρεπε η συμπεριφορά των αριστερών, ξέρεις, ήθος και ηθική, έτσι, δεν υπήρξε ποτέ, το ζήσαμε και αυτό το έχει ζήσει και ο κόσμος. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία δεν είναι μόνο ένα αποτέλεσμα μιας κακιάς δεξιάς. Είναι ένα συνολικό αποτέλεσμα μιας κακιάς πολιτικής πραγματικότητας οικοδομούμενη από όλα τα μέρη.
1: Ναι, εντάξει, για την Ελλάδα το έχουμε πει, μπορούμε να κάνουμε μια ειδική συζήτηση γι' αυτό. Σημασία έχει ότι...
0: Καταλαβαίνεις όμως τι
1: ναι,
0: θέλω να σου πω.
1: Σημασία έχει ότι αυτή την ώρα αυτό που διαπιστώνεται, ή μάλλον τα ερωτήματα που μπαίνουν μέσα από αυτήν την κρίση και τον Αρμαγεδόνα που έρχεται, είναι θα συνεχίσουν οι κοινωνίες να γράφουν την ιστορία, η ιστορία θα γραφεί από τους πολλούς, ή τελικά ο κόσμος ανήκει στους οικονομικά ισχυρούς και αυτοί θα γράψουν την ιστορία του 21ου αιώνα.
0: Και όπως ξέρεις ποιοι γράφουν τελικά την ιστορία, φίλε, και δεν είναι η λαία.
1: Δει όμως είχαμε περιόδους της ιστορίας που οι κοινωνίες έγραψαν και άφησαν αποτύπωμα ιστορικό, φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε μία καμπή στα μέσα του 21ου αιώνα, στο τέταρτο μάλλον, στο τέλος του τέταρτου του 21ου αιώνα, που φαίνεται ότι την ιστορία θα τη γράψουν οι ελίτ. Και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα με τις κοινωνίες. Οι κοινωνίες πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά, οι πολιτικές εκφράσεις των κοινωνιών πρέπει να δώσουν μια διέξοδο πριν φτάσουμε στο αναπότρεπτο, διαφορετικά θα δικαιωθεί ο Φράνσις Φουκουγιάμα που μίλαγε για το τέλος της ιστορίας. Είτε με πυρηνικό πόλεμο, είτε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, ο άνθρωπος θα περιθωριοποιηθεί και θα προσομοιωθεί με το καταναλωτικό προϊόν. Για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, θα πρέπει μέσα από δυναμική κινητοποίηση να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Οι πολλοί γράφουν την ιστορία τελικά ή οι λίγοι? Αυτό είναι ένα ερώτημα που μέσα από αυτήν την κρίση που θα περάσουμε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη που αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του άλλοτε δυτικού κόσμου, μένει να απαντηθεί από τις κοινωνίες. Οι κοινωνίες θα απαντήσουν. Αυτό, τουλάχιστον γι' αυτό εγώ βάζω αυτά τα ερωτήματα. Ποιος είναι εκείνος που γράφει την ιστορία? Θα είμαστε έρμεα των ελίτ ή θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί η ζωή μας ανήκει, δεν ανήκει σε αυτούς?
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα σοβαρό ερώτημα μάλλον. Αχ, φίλε μου, αδερφέ μου Νίκο Σίμω, ήταν καταπληκτική συζήτηση. Πιστεύω ότι εδώ γίνεται χαμός. Βλέπω εδώ γράφουν πράγματα η εκμετάλλευση κίτρινης φυλής της Κίνας από το δυτικό χρηματοπιστωτικό. Μην το ξεχνάμε, είναι η εποχή της μεγάλης, πώς το λένε οι Κινέζοι, της μεγάλης υποτέλειας. Ένα πράγμα που το κρατάνε υποτέλειας, ένα πράγμα που...

0: φορετές από χρηματοπιστωτικά συμφέροντα. Θα τεινάξουμε δηλαδή αυτό το μόρφωμα στον αέρα επιτέλους που δυναστεύει τις κοινωνίες. Εκεί αυτό πρέπει να απαντήσουν οι ίδιες οι κοινωνίες της Ευρώπης. Σίγουρα. Πρέπει να βγουν από την αδράνεια και να απαντήσουν. Δεν κρατάει το μέλλον των κοινωνιών ή κάθε Φοντερ Λάιεν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και σε φιλώ, σε καληνυχτώ, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Την καταπληκτική κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι στην Αλεξία Φραγιουδάκη δεν έχουμε απλά κρίση, έχουν εξαφανιστεί, υποθέτω, το περιεχόμενο των λέξεων, γιατί οι λέξεις χρησιμοποιούνται, αλλά μόνο που χρησιμοποιούνται χωρίς το περιεχόμενό τους, όπως η λέξη ήθος, ευγένεια, σεβασμός στις σχέσεις, τον έρωτα, λέει, το πάθος έχει πάει περίπατο. Ο φίλος του Σίγμα, ο αναλυτής Mr. Armstrong, είπε ότι οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνώριζαν το ευρώ ήταν φούσκα και κάποτε θα έσκανε και θα φόρτωνε τις χώρες με τα χρέη, αλλά του είπαν πως όταν αυτό γίνει εμείς δεν θα είμαστε. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, η αλαζονία και η απληστία είναι εκείνα που συνετέλεσαν, ο φίλος ο Σιωπιάδης. Η αλαζονία και η πληστεία είναι εκείνα που συνετέλεσαν στην εξάπλωση του ιδεολογήματος του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξουσίας. Αυτό θα είναι και η αιτία της καταστροφής της λογής των αντιπροσώπων. Νομίζω θα πάρουν και εμάς μαζί μας. Ο φίλος ο Μακλάσκι είναι να σταματήσει, θα σταματήσει, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα Αμερικανών ήταν να δώσουν σπάνιες γεύσεις Κινέζοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Σε ευχαριστώ όλους αυτούς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του YouTube στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξη που πάντα δίνει. Να μείνουν συντονισμένοι εδώ, γιατί ακολουθεί ο Γιώργος Ελεμέζογλου με την καταπληκτική του εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις. Ωραίες μουσικές και εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 8 η ώρα το βράδυ. Καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιο, λεπαιδιά.
0: Ταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM. 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Κάτι δεν πάει καλά με εμάς τα παιδιά. Αυτό το βίντεο διαφέρει από τα άλλα του προφίλ μου, αλλά θέλω να πω μερικά πράγματα. Τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει κάτι που πραγματικά με στενοχωρεί. Οι νέοι έχουμε χάσει την αυθεντικότητά μας. Ό,τι φοράμε, ό,τι ακούμε, ό,τι κάνουμε, όλα ίδια. Πλέον, αν δεν φοράς μάρκες, περιθωριοποιείσαι. Αν δημιουργείς κάτι δικό σου, είσαι cringe. Και αν δεν αναπαράγεις viral trends, είσαι ξεπερασμένος. Και ξέρεις κάτι, δεν φταίμε εμείς. Τα λάθος πρότυπα, οι γονείς που δουλεύουν όλη μέρα, το σχολείο που μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε σε διαστάσεις α4, είναι αυτά που μας έχουν κάνει λες και βγήκαμε από το ίδιο εργοστάσιο. Δεν ξέρω. Αυτό πιστεύω εγώ. Ένας έφηβος που τελειώνει το σχολείο και θέλει να δει αλλαγές στη χώρα μας. Τολμώ λοιπόν να ζητήσω από εμάς τα παιδιά, τους γονείς και όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί δεν αρμόζει ούτε στη χώρα ούτε στον πολιτισμό μας. Ίσως τελικά το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι να ξεχωρίσεις. Είναι να βρεις το θάρρος να το κάνεις.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις. Απόψε ανιχνεύουμε για μία ακόμα φορά τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα, τη μνήμη, τα τείχη, εψιλονγιώτα και σύνορα. Και για εκείνα τα κάτι που μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι χωρίς να ξέρουμε πώς. 21 Σεπτέμβρη, Διεθνής ημέρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ειρήνη και μνήμη, δύο από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε. Και επειδή τα τραγούδια είναι ένας από τους πιο τρυφερούς τρόπους να φυλάμε τη μνήμη μας, απόψε θα τα φροντίσουμε όσο μπορούμε. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά ο ποιητής με την κιθάρα, ο Λέοναρντ Κόεν, και θα έκλεινε σήμερα τα 92. Θα τον ακούσουμε στη διαδρομή μας στο δικό του χορό. Ξεκινήσαμε με Πολ Γουέλερ με μια μπαλάντα που δεν φωνάζει, δεν επιδεικνύεται και παρόλα αυτά σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Ο τίτλος του δίσκου δεν είναι σχήμα βέβαια λόγου. Η οδός Στάνλι είναι ο δρόμος στο Walking όπου μεγάλωσε ο Γουέλερ. Ο ίδιος ο Γουέλερ είχε πει σε ειδική εκπομπή στο BBC ότι τότε είχε ευθυγραμμιστεί με τα άστρα και ότι ελπίζει να φτιάξει κάποτε ξανά έναν τόσο τέλειο δίσκο όπως αυτόν στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το You Do Something To Me. Το άλμπουμ βέβαια μπήκε κατευθείαν στο νούμερο 1 και έμεινε στην Βρετανική λίστα για πάρα πολλές εβδομάδες, 87. Προσέξτε το τίτλο, δεν λέει σ' αγαπώ, ούτε σε θέλω, λέει κάτι μου κάνεις. Ο έρωτας ως κάτι που δεν μπορούμε να ονομάσουμε. Ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο βάζει τον Αριστοφάνη να διηγείται ότι κάποτε ήμασταν διπλά πλάσματα που χωρίστηκαν στα δύο και από τότε ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Ίσως λοιπόν αυτό το κάτι που μας τραγούδησε ο Γουέλερ να είναι η στιγμή που το ένα μισό αναγνωρίζει το άλλο και δεν χρειάζεται εξήγηση γιατί εξηγείται, ό,τι εξηγείται πολύ χάνει συχνά την σημασία του. Για δεύτερο τραγούδι σας έχω Barry White, το Never Never Gonna Give You Up από το 73, Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11.

Barry White, never, never gonna give you up. Ποτέ, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Μια υπόσχεση μεγάλη και βαθιά. Ο Barry White το έγραψε, παρήγαγε και τραγούδησε ο ίδιος και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1973. Και αναφέρομαι στην ημερομηνία γιατί λίγο αργότερα θα σας πω κάτι για αυτή την ημερομηνία. Το 1977 είχαμε και μία διασκευή για το συγκεκριμένο τραγούδι από την Λίζα Στάνσφιλντ. Ο Barry White, ο οποίος γεννήθηκε ως Barry Eugene Carter στο Galveston του Τέξας το 1944 και μεγάλωσε στο νότιο Λος Άντζελες. Στα 16 του, όπως αναφέρει μία ιστοσελίδα, πέρασε 4 μήνες στη φυλακή επειδή έκλεψε ελαστικά αυτοκινήτων. Εκεί, μέσα στη φυλακή, άκουσε στο ραδιόφωνο το «It's Now or Never» του Elvis Presley και από τότε άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής του από τις λάθος επιλογές που μέχρι τότε είχε κάνει. 1972, το 1972, την πρώτη μεγάλη επιτυχία την έγραψε για ένα γυναικείο φωνητικό σύνολο του Love Unlimited και το 1973 δημιούργησε μια 40-μελή ορχήστρα, την Love Unlimited Orchestra. Και στο τραγούδι λέει ένα διπλό ποτέ, και το διπλό ποτέ έχει τη σημασία του. Να θυμηθούμε την Πινελόπη της Οδύσσιας. 20 χρόνια περίμενε, ήφαινε και ξύλωνε, χωρίς να παραδοθεί. Οι στοικοί έλεγαν ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να νιώθεις, είναι να μένεις. Και ο έρωτας των πρώτων εβδομάδων είναι συναίσθημα. Ο έρωτας των 20 χρόνων είναι απόφαση. Και ίσως αυτή η φωνή που κατεβαίνει σαν σκούρο βελούδο του Barry White να μας λέει το «για πάντα», δεν το λες μια φορά, αλλά πρέπει να το λες κάθε πρωί. 1973 λοιπόν. Και το 1973, παρακαλώ, είχαμε την πρώτη κλήση από φορητό κινητό στην Νέα Υόρκη. Εκείνο το κινητό ζύγιζε 1 κιλό. Έτσι όπως πάντα κινητά, με τις μπαταρίες που έχουν, σε λίγο θα ζυγίζουν και αυτά κάπου εκεί. 20 Οκτωβρίου γενιάστηκε μία όπερα, η όπερα του Σίδνεϊ, και τον ίδιο μήνα είχαμε την πετρελαϊκή κρίση, όπου γέμισαν με ουρές τα βενζινάδικα, και το Νοέμβριο οι φοιτητές του Πολυτεχνείου έγραψαν μία από τις τιμημένες σελίδες της νεότερης ιστορίας. Στο Mad About You, τρελός, τρελή για σένα, Hoover Phonic, από το Βέλγιο μας έρχονται και ξεκίνησαν το 95 με το όνομα Hoover, το άλλαξαν όταν διαπίστωσαν ότι το όνομα το είχαν ήδη άλλα σχήματα. Ο Καλιέ αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι η έμπνευση ήρθε από τις συναντήσεις του με μία Βρετανίδα ηθοποιό, την Κάθι Ντένις, που γνώρισε το 1998. Mad About You στον Focus FM 103,6.

Ο Καλιέ που σας έλεγα λίγο πιο πριν, που αποκάλυψε στην συνέντευξή του πώς του ήρθε αυτή η έμπνευση, εξηγεί ότι με την Κάθι Ντέιβις μάλωσαν για ένα κρασί, για ένα ψάρι που είχαν βγει να φάει, και έζησα μια τρελή βόρτα με το αυτοκίνητο στο Λονδίνο και με το όχημα να κινείται κατά διαστήματα στην λάθος λωρίδα. Κάτι από αυτά τα επεισόδια πέρασε στους στίχους και το βίντεο κλιπ είναι μια μικρή ταινία. Η Χέικε κλείνεται στο διαμέρισμά της με έναν παράξενο εραστή, ένα πλάσμα φυτό, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να σπάσει την πόρτα. Γυρίστηκε σε 2 μέρες στο Λονδίνο και επιλέχθηκε στο Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου Ζεζαρμέ. Το τραγούδι ρωτά αν είναι λάθος να είσαι τόσο τρελός για κάποιον. Οι αρχαίοι έχουν δώσει απάντηση. Η τρέλα του έρωτα σίγουρα δεν είναι εφεύρεση κάποιων συνθετών, νεότερων συνθετών και παλαιότερων. Για αυτούς που ασχολούνται λίγο με την ιστορία, ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη αποκαλεί τον έρωτα ανίκητο στη μάχη και λέει ότι όποιος τον έχει τρελαίνεται. Ο Πλάτων πάλι στον Φέδρο μιλά για θεία μανία, μια τρέλα που δεν είναι αρρώστια αλλά δώρο. 2000 τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Και το 2000 παρακαλώ ήταν εκείνη η χρονιά όπου περιμέναμε να καταρρεύσουν όλοι οι υπολογιστές, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. Και ήταν τότε που μάθαμε ποια θα είναι η ισοτιμία του ευρώ. Είχαμε κάνει τις μεγαλύτερες, τις περισσότερες διαιρέσεις ως Έλληνες και ίσως να θυμόσαστε ακόμα και σήμερα την ισοτιμία 340,75 δραχμές για 1 ευρώ. Ιστορία. Και από το Hoover Phonic πάμε κατευθείαν στους δασκάλους τους. Οι Hoover Phonic όχι μόνο διασκεύασαν αυτό το κομμάτι, αλλά περιόδευσαν και μαζί με τους Massive Attack στα τέλη της δεκαετίας του 90. Οι Massive Attack είναι από το Bristol της Αγγλίας και το τραγούδι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1991. Στην αρχή δεν κυκλοφόρησε με το πραγματικό όνομα της μπάντας, επειδή το σίγγλ βγήκε την περίοδο του πολέμου του κόλπου. Η Massive Attack έγιναν προσωρινά απλώς Massive και για να αποφύγουν την απαγόρευση από τα ραδιόφωνα που δίσταζαν να παίξουν τη λέξη attack, επίθεση δηλαδή, δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο. Το βίντεο έγραψε ιστορία, σκηνοθέτης ήταν ο Bailey Walsh, γύρισε τη Σάρα Νέλσον να περπατά μόνη της σε έναν δρόμο στο Los Angeles. Αυτά πάμε να το ακούσουμε και αμέσως διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος με τραγούδια και ιστορίες. 1, 2, 3.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με το Hey You των Pink Floyd, το πρώτο τραγούδι του δεύτερου δίσκου από το διπλό άλμπουμ The Wall των Pink Floyd που κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 1979, γραμμένο από τον Roger Waters, και το τραγουδούν και οι δύο, και ο David Gilmour και ο Waters. Ο Roger Waters, ο David Gilmour τραγουδά το πρώτο μέρος και ο Waters το δεύτερο. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε εν μέρη στην Γαλλία. Και η ιστορία του δίσκου είναι για τον Pink, έναν rock star που χτίζει γύρω του ένα τείχος και μετά προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει διέξοδο. Ο Waters είπε στο περιοδικό Mojo το 2009 ότι το τραγούδι αφορά το τέλος του πρώτου γάμου, αλλά και μια πρόσκληση προς τους άλλους να έρθουν πιο κοντά, γιατί μέσα στην κοινότητα βρίσκουμε παρηγοριά.
1: Εγώ πρόλαβα και ζήσα μια άλλη εποχή. Μια εποχή που οι σχέσεις ξεκινούσαν αλλιώς. Στο σχολείο, στο διάλειμμα, παίζανε κυνηγητό. Και το μυαλό μας ήτανε πώς θα κυνηγήσουμε τη Μαρία, πώς θα την πιάσουμε και να της πούμε «σε έπιασα». Και εκείνη απλά να γελάσει. Αυτό ήταν φλερτ, αυτό ήταν καψούρα. Δεν υπήρχαν social media και δεν υπήρχαν 200 άτομα στα μηνύματα. Δεν υπήρχε λογική, αν δεν μου αρέσει αυτός, έχω άλλους 10 στην άκρη. Οι ανθρώποι τότε επένδυαν σε έναν άνθρωπο. Και ναι, υπήρχε πολύ περισσότερος σεβασμός. Και από τους άντρες και από τις γυναίκες. Και οι γυναίκες δεν είχαν να αποδείξουν τίποτα στο ίντερνετ. Δεν χρειαζόταν με λίγα λόγια απόδειξη από αγνώστους. Είχαν αξία έτσι κι αλλιώς. Σήμερα όμως τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα και θα το εξηγήσω. Πολλοί ψάχνουν προσοχή από παντού και μετά απορούν γιατί δεν βρίσκουν κάτι αληθινό. Και να πω και κάτι που ίσως φανεί λίγο περίεργο. Υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που ψάχνουν κάτι αληθινό. Που θέλουν έναν άντρα να τις σέβεται, να τις προσέχει και να τις κοιτάει στα μάτια. Και δυστυχώς χάνονται μέσα σε ένα κόσμο που φωνάζει μόνο εικόνα. Και τελικά, από τον έρωτα πήγαμε στην επίδειξη. Από το συνέστημα πήγαμε στην επιβεβαίωση και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν κρατάει για πάντα.

Supertramp, School. Και όταν ακούς αυτό το σχολικό κουδούνι, πόσα πράγματα δεν σου έρχονται στο μυαλό από τα δικά σου σχολικά χρόνια. Το School ανοίγει το δίσκο Crime of the Century, τον τρίτο Supertramp δίσκο, το οποίο τους έκανε και γνωστούς. Μετά από δύο δίσκους χωρίς επιτυχία, ο Rick Davies και ο Roger Hodgson έγραψαν 40 τραγούδια και διάλεξαν τα 8 καλύτερα. Το όνομα της μπάντας, Supertramp, προέρχεται από ένα βιβλίο, την αυτοβιογραφία ενός Supertramp του William Henry Davies. Ο Hodgson, ένας από τους δημιουργούς, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Στάλθηκε από μικρό σε οικοτροφία, πρώτα στο Wooncott House και μετά στο επιβλητικό Stowe. Και όπως είπε σε ένα περιοδικό, ένιωθε σαν ένα ευαίσθητο αγόρι που το πέταξαν στη μέση του πουθενά μαζί με 600 άλλα αγόρια. Και η μουσική ήταν η διέξοδός του. Η πρώτη του κιθάρα, δώρο του πατέρα του όταν χώρισαν οι γονείς του, τον ακολούθησε στο οικοτροφείο και στα 13 του έδωσε την πρώτη του συναυλία με δικά του τραγούδια. Το School είναι η εκδίκησή του, θα μπορούσαμε να πούμε, υπομένη με ένα χαμόγελο αλλά και σαρκαστικό ύφος. Nat King Cole, από το 47, στον κουβανό τώρα, Nat King Cole. Δεν το έχει γράψει βέβαια ο Nat King Cole, ένας κουβανός, ο Οσβάλντο Φαρές, το έχει γράψει το 1947, το 1958 ο Cole το ερμήνευσε. Αβάνα, Κισάς, Κισάς, Κισάς, στα ελληνικά ίσως, ίσως, ίσως, και η αγγλική στίχη, Perhaps, Perhaps, Perhaps, είναι του Joe Davis. Όμως η εκδοχή που όλοι ξέρουμε είναι εκείνη του Nat King Cole, από το άλμπουμ Cole Español, ο Cole στα ισπανικά, που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Capitol. Ο Cole δεν μιλούσε ισπανικά. Όταν επέστρεψε στην Αβάνα το 58, έπεισε να τραγουδήσει στα ισπανικά ο Ramón Sabat, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης μιας κουβανέζικης δισκογραφικής εταιρείας. Και του δίδαξαν τους στίχους φωνητικά όπως ακούγονται, και ο Βαλντές είπε αργότερα ότι οι πρόβες γίνονταν πιο χαλαρές με βότκα και χυμό πορτοκαλιού. Το αποτέλεσμα, ένας Αμερικανός με ξεκάθαρη αμερικανική προσφορά τραγούδησε ισπανικά και τον αγάπησε όλη η Λατινική Αμερική και όχι μόνο.

quizás, quizás. Η γλυκιά αγωνία της αναμονής με τη φωνή που σου λέει μην βιάζεσαι. Nat King Cole. Τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο δεν γράφτηκε αρχικά για την ερμηνεύτρια που θα ακούσουμε, αλλά για ένα θεατρικό musical. Το musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd. Η βοή του μακιγιάζ, η μυρωδιά του πλήθους. Πρώτος το τραγούδισε ο Cy Grant το 1964 και στο Broadway ο Gilbert Price το 1965. Η Simone, από την οποία θα το ακούσουμε, το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 1965. Νίνα Simone, Feeling Good. Νιώθω καλά.

Και κλείνουμε με τον Leonard Cohen, Leonard Cohen, αν θέλετε πιο σωστά, έναν άνθρωπο που έκανε πολλές μεγάλες επιτυχίες. Και ο Cohen είχε πει σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο CBC το 1995 ότι το τραγούδι ξεκίνησε από κάτι που διάβασε στα στρατόπεδα εξόντωσης δίπλα στα κρεματόρια. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων αναγκαζόταν να παίζει κλασική μουσική ενώ οι συγκρατούμενοι έχαναν τη ζωή τους και οι μουσικοί ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και η δική τους σειρά. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστώ τον Στέφανο Εμμανουήλ. Μην ξεχνάτε, μουσική στη ζωή σας, γιατί μπορεί να αλλάξει τα συναισθήματά σας προς το καλύτερο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν οι εκπομπές σου μοιάζουν με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρίτα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στις Τούμπας στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Συντονισμένη Focus FM 103 και 6 όπως κάθε μέρα. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν έως και τις 2 μαζί. του Σεπτέμβρη, λίγο έτσι δρόσησε τώρα, έριξε μια ψηλή έξω. Στέφανε, τι κάνεις, καλά είσαι, καλή εβδομάδα. Ρίχνει έξω.

Μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, έτσι, καλό Σαββατοκύριακο, είχαμε την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σήμερα είχαμε και κάποια παιχνίδια για τη Super League 2, θα τα πούμε και αυτά. Τώρα έχουμε μια διακοπή, τρεις εβδομάδες περίπου, με αποτέλεσμα νομίζω ίσως είναι και πρώτη φορά να είναι τόσο μεγάλη η διάρκεια της αποχής από τα πρωταθλήματα, γιατί έχουμε τέσσερα παιχνίδια, παρακαλώ, εθνικών ομάδων, έτσι. Η Ελλάδα δηλαδή θα παίξει, η εθνική μας θα παίξει τέσσερα παιχνίδια για το National Link. Αρχής από την Πέμπτη, μεθαύριο, 24 του μήνα, με τη Σερβία στην Σερβία. Έτσι, Σερβία-Ελλάδα λοιπόν, 10 παρατέταρτο. Αν θέλετε να σας πω και ποιος το Α θα τα μεταδώσει τα παιχνίδια. Μετά πάμε στο καπάκι Γερμανία-Ελλάδα. 27 του μήνα, Κυριακή μέρα είναι, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο επίσης έχουμε και το άλλο το παιχνίδι, το τρίτο παιχνίδι κατά σειρά. Είναι 5η, 1 του μηνός, 1 του Οκτώβρη. Και στο καπάκι έρχεται η Γερμανία, 4 την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη, 10 παρατέταρτο. Εδώ, έτσι, θα δούμε τα παιχνίδια, να πούμε εδώ πέρα, της εθνικής μας, τέσσερα παιχνίδια σε σειρά, παρακαλώ, για τον National League.

Σαββατοκύριακο λοιπόν είχαμε την πέμπτη αγωνιστική. Τελείωσε και αυτή. Πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός, 5 στα 5. Εύκολο παιχνίδι είχε με την Καλαμάτα. Νομίζω έχει το απόλυτο έτσι, 5 στα 5, 15 πόντους, 15 πόντους δηλαδή. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, με μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στο εκτός έδρας παιχνίδι του. Από πίσω ακολουθεί η ΑΕΚ με 11 στην τρίτη θέση. Τέταρτη είναι ο Όφη και ο Ολυμπιακός με 10. Πανετολικός 9, έκτος. Θα πούμε και τους αγώνες φυσικά. Έβδομος ο Άρης με 7. ΠΟΤ Ηρακλής στην 8η θέση με 6. Η Κηφισιά με 5 στην 1η θέση. Στην 10η θέση η Καλαμάτα με 4. Στην 11η θέση έχουμε ισοβαθμία 3 ομάδες. Στην 11η, 12η και 13η είναι ο Ατρόμητος, ο Αστέρας της Τρίπολης, ο Άκτορ δηλαδή, και ο Βόλος Νούπουσού με 2, και τελευταίος ο Λεβαδιακός με ένα πονταλάκι, που παραλίγο χθες να πάρει και δεύτερο πονταλάκι. Έτσι έβαγε τον γκολ στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεως από τον Ολυμπιακό, ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν βλέπεται κυριολεκτικά. Ατρόμητος και Κηφισιά είχαμε το Σάββατο 1-2 λοιπόν, έτσι νομίζω δίκαια το πήρε και Κηφισιά. Ένα παιχνίδι το οποίο πήγε στους 5 βαθμούς η Κηφισιά, έμεινε στους 2 ο Ατρόμητος. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα να πεις τι θέση και τι θα αυτό ο καθένας, αλλά βλέπω η Κηφισιά να παίρνει τα μπονταλάκια από τώρα που είναι νωρίς. Το πιάσε ο Πρίτσας το νόημα. Τώρα νωρίς λέει μάζευε και ασύνερόγες, θα μαζεύει λοιπόν να μην έχει κανένα θέμα στην πορεία. Στο ντέρμπι, στο τοπικό ντέρμπι λοιπόν το Σάββατο, τοπικό Άρης Ηρακλής, το Βικελίδης, ένα ντέρμπι το οποίο μόνο, τι να πεις τώρα, καμία σχέση δεν έχει με τα προηγούμενα αν θέλετε χρόνια όταν ήταν ο Ηρακλής στην Άλφα Εθνική πριν από χρόνια. Αλήθεια, μετά από πόσα χρόνια παίξαν αυτές οι δύο ομάδες μαζί, πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμηθώ εάν από εκείνο το παιχνίδι το οποίο κερδίζει ο Ηρακλής τον Άρη 1-2 στο Χαρλάου και μπαίνουν μέσα, κάνουν τα επεισόδια και πέφτει ο Άρης εκείνη την χρονιά, εάν ξανασυναντήθηκαν για το πρωτάθλημα αυτές οι ομάδες, και πιθανόν και για το κύπελλο δεν έχουν συναντηθεί, δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω να συναντήθηκαν ξανά. Αν γνωρίζετε κάτι εσείς ή αν θυμάστε, μπορείτε με μήνυμα να μου το στείλετε εδώ πέρα. Έτσι, δεν είπαμε και τρόπο επικοινωνίας με το μήνυμα. Viper 69 07 483 484, επαναλαμβάνω, επικοινωνία μέσω του γνωστού αριθμού του Viper με μηνύματα, κούτρα είναι τζάμπα, 69 07 483 484. Πιο νωρίς είχαμε και αθλητικοί βοριάδες, όσοι δεν το είδατε ζωντανά μπορείτε να μπείτε μέσα να τα παρακολουθήσετε, να το δείτε. Λοιπόν, ένα ντέρμπι το οποίο μόνο ντέρμπι δεν ήταν, έτσι, ούτε κόσμο είχε, ούτε φάσεις είχε, ούτε τίποτα δεν είχε. Δεν θυμάται κανείς, δηλαδή ξεχάσετε το γρήγορα να μην πονάει και το κεφάλι σας, ας πούμε έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Ένα άδειο γήπεδο, θα μου πεις, άμα δεν έχει κόσμο το γήπεδο, δεν το κάνει και ντέρμπι, ρε παιδιά. Άλλη έγκλη έχει, να πούμε, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι όταν είναι ντέρμπι, να είναι γεμάτο το γήπεδο και να έχει και κόσμο και από τις δύο ομάδες, έτσι. Τα πέταλα και λοιπά, να πούμε, και έτσι μάθαμε τουλάχιστον εμείς, έτσι μεγαλώσαμε πριν από πολλά χρόνια, στα πέταλα οι αντίπαλοι οπαδοί. Και στις θύρες τις μεσές της γηπεδούχου, αλλά νορμάλ. Και στα επίσημα κάποια στιγμή είδα και λίγους μπερδεμένους διάφορους εκεί πέρα, οι οποίοι φυσικά δεν θα είχαν θέμα. Τώρα πού να πάνε, πού να πας αυτά τα χρόνια τώρα, δεν γίνεται. Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, με την ψυχή στο σώμα, στο 92, να πούμε πως είναι ο Σιάλακας, καλά το λέω αυτό, να. Έρχεται από πίσω το παιδί, αυτό το παιδί είναι από τις Ακαδημίες Ολυμπιακού, παρακαλώ. Έτσι, και στη μόνη φάση ας πούμε, γιατί ούτε φάσεις μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιώμα, πολύ γιώμα ρε φίλε. Και στο τέλος τίποτα, μηδέν στο πηλίκο. Ήρθε το παιδί αυτό ο πιτσιρίκος από πίσω με καρφωτή κεφαλιά, αν θέλετε, όχι καρφωτή, αλλά με δύναμη να πούμε το παιδί, έτσι. Έβαλε την μπάλα μέσα, να πούμε, στον Ταδίο, και το πανηγύρισε, να πούμε, τη χαρά του. Μεγάλο πράγμα ένας πιτσιρίκος ποδοσφαιριστής να είναι από τα σπλάγνα μιας ομάδος, να βάζει τον γκολ στις καθυστερήσεις. Δεν θα το χαρεί. Για πάτε λίγο στη θέση του, ή πάτε στη θέση ότι είστε ο πατέρας του ή ο θείος του ή ξέρω εγώ κάποιος δικός του. Ή είσαι από αυτή την ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Να είσαι ο παδός αυτής της ομάδος.
Λοιπόν, αλλά ο Ολυμπιακός ένα μάτσο χάλια, παιδιά, δεν βλέπετε. Καλύτερα να μην το βλέπεις. Αν το βλέπεις, πονάει το κεφάλι σου. Εάν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον δεν πονάει το κεφάλι σου. Νόπου σου, Βόλος ΑΕΚ. Τα όργια γίνανε εκεί πέρα, να πούμε έτσι. Τα διαιτητικά όργια. Τι να πεις, από πού να αρχίσει, πού να σταματήσει. Πού να αρχίσει. Γεια σου, Τζίλο ΑΕΞΗ. Σε παραδέχομαι. Ο Τζίλος είναι ο διαιτητής, ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ από τη Λάρισα. Αυτός που είχε πάει παλιά τις μάπες, αν θυμάστε. Έτσι, ΑΕΞΗ είναι. Στη Λάρισα το γνωρίζουν αυτό χρόνια. Και δεν το λέω ΑΕΞΗ είναι γιατί. Είπε πέναλτι είναι εδώ, το συμφώνησαν και οι δυο. Το βλέπω πέναλτι, λέει ο, όπως το λένε ο διαιτητής. Το βλέπω κι εγώ, λέει πέναλτι. Να τρώτε ψάρια να βλέπετε καλά, ρε. Γιατί δεν ήταν πέναλτι. Ούτε ο ένας το είδε καλά, ούτε ο άλλος το είδε καλά. Έτσι σας βόλεψε όμως για να το δώσετε, να πούμε έτσι. Γελάει ο κόσμος όλος. Ντροπή και μόνο ντροπή. Έσχος. Μετά από τα σφυρίγματα που παίρνει ο Παναθηναϊκός, άρχισε να παίρνει και η ΑΕΚ τώρα. Θα λέμε τις αλήθειες.

Εν τω μεταξύ ο Μπέος, ξέρετε τι είπε? Ο Νίκολιτς μου είπε, λέει, ότι δεν ήταν πέναλτι. Τώρα τι να λέμε. Εσείς πείτε τι ήτανε. Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια, έτσι, στα κορίτσια του χάντμπολ του ΠΑΟΚ, τα οποία κορίτσια ήταν από τα λίγα που τιμήσανε, να πούμε, τα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ, έτσι, την ιστορία του ΠΑΟΚ. Στα 100 χρόνια φέρανε το τρέμπλ, παρακαλώ, έτσι, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup σήμερα. Καθαρίσανε και το Super Cup, έτσι, περίπατο, να πούμε. Και φυσικά, να πούμε, με αυτά τα τρόπαια, με αυτό το Super Cup, έχει πάρει αυτή η ομάδα 7 πρωταθλήματα, 8 κύπελα και 2 Super Cup. Αντίπαλος η Άρτα, εντάξει, δεν μπόρεσε, να πούμε, να φέρει κάποια αντίσταση. Νομίζω ότι πανάξια, να πούμε, η ομάδα αυτή, έτσι, είναι πρώτη σε όλα.

Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Αυτό το παιχνίδι νομίζω εγώ περίμενα να το πάρει ο Αστέρας διπλό, over 3,5 και διπλό να πούμε. Αυτό ήρθε χ, βέβαια νομίζω τελευταία ισοφάρη Όφη. Δεν είναι Όφη παιδιά αυτός που νομίζουν κάποιοι και λοιπά, ότι εντάξει, πήρε το Super Cup από την ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πως τα πήρε. Τώρα θα μου πεις, κέρδισε στην Ευρώπη να πούμε, τώρα έχει Βουλγαρία ποδόσφαιρο. Τις πάνε καλά, έχει μια συμμαζεμένη ομάδα, δεν είναι αυτό όμως που την παρουσιάζουν. Θα το δείτε κιόλας. 2-2 λοιπόν, Καλαμάτα Παναθηναϊκός είπαμε 0-1, το πήρε ο Παναθηναϊκός έστω και με το ζόρι, και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, ένα παιχνίδι το οποίο το φοβόμουν πάρα πολύ. Το οποίο παιχνίδι λέγαμε ότι αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο με την έννοια όχι μόνο ότι έχει πολύ καλή ομάδα ο Πανετολικός, είναι μια πραγματικότητα. Όχι μόνο ότι έχει τον Παναθηναϊκάκια προπονητή Αναστασίου ο Πανετολικός και θα κάνει τα πάντα να πούμε όπως και τα έκανε για να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα να πούμε ότι οι τελευταίοι ποδοσφαιριστές που με μεταγραφή που ήρθαν στο ΠΑΟΚ ήταν ανέτοιμοι σχεδόν και μερικοί δεν είχαν και προετοιμασία. Άρα λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα έπρεπε πάση θυσία ο ΠΑΟΚ να το πάρει το παιχνίδι αυτό για να μπει στην διακοπή των 20 ημερών, 21 ημερών με ήρεμος. Μεγάλο πράγμα δηλαδή, με την νίκη πας στη διακοπή ήρεμα, έτσι. Δεν πονάει το κεφάλι σου, δεν έχεις αντιδράσεις του κόσμου, γκρίνια και εσωστρέφεια και το ένα άλλο πράγμα που στον ΠΑΟΚ νομίζω περισσεύει αυτό. Και νομίζω τώρα του δίνεται ευκαιρία του προπονητή, του Λύση, να την δουλέψει την ομάδα, την προετοιμάσει όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια θα έχει πάρα πολλούς απόντες, διότι θα είναι με τις εθνικές ομάδες. Αλλά δεν έχει σημασία, με το υπόλοιπο υλικό που θα του μείνει, θα πρέπει, το δυναμικό που θα του μείνει, θα πρέπει λοιπόν να δώσει, να κάνει την προετοιμασία του, έτσι να τα ετοιμάσει όλα αυτά τα παιδιά, να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και φυσικά να επιστρέψει ακόμη καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ ήταν στο πρώτο ημίχρονο που πάρα πολύ καλός. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Στο δεύτερο βέβαια, εγώ πιστεύω λίγο ο τραυματισμός του αυτού του Αλή και λίγο το γρήγορο γκολ που έβαλε ο Πανετολικός, κάπου στο 50-51 νομίζω, ήταν οι δύο παράγοντες οι παράγοντες κάνανε την ομάδα να οπισθοχωρήσει, με αποτέλεσμα να πούμε ένα μισάωρο και ίσως λίγο παραπάνω να πάθει τρικυμία και να μπορεί να προσπαθεί να κρατήσει να πούμε το 1-2 υπέρ της, να πάρει την νίκη δηλαδή κλπ. Και φυσικά αυτό φάνηκε με το που μπήκε το τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις, φάνηκε να πούμε ότι τους έβηκε και το άγχος και μετά αν είχε και άλλα 10 λεπτά να παίξουν, μπορεί να βάζει και τέταρτο ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν δεδομένο. Άρα λοιπόν το γκολ είναι και σε ποιο σημείο μπαίνει, πετυχαίνει, δηλαδή για να μπορείς ας πούμε να έχεις την εικόνα όλη αυτή που είπαμε προηγουμένως.

Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταθλητών, καλώ στο Μυρωδιά, καλώ στον Δημοσθένη, καλή εβδομάδα κλπ. Από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Κέρδισε λίγο ο ΠΑΟΚ 1-3, αλλά ο Παβλέκας λέει τραυματίστηκε. Όχι Παβλέκας, Πανβλέγκας. Τραυματίστηκε να έβγαλε τον νόμο του παιδί. Θέλει πολύ προσοχή. Παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο, αλλά θέλει τα μαρκαρίσματα και όχι μόνο. Νομίζω ήταν και λίγο η έξοδος του, όχι ατσαλή, αλλά επιπόλαια βγήκε να πούμε και έπεσε πάνω στον συμπαίκτη του. Πανέλα του ΠΑΟΚ με το σήμα του μπάσκετ, λέει, σε καφετέρια κρεμασμένη στη Μάνδρα της Αθήνας με την τοπική ομάδα ΠΑΟΚ Μάνδρας. Με σήμα, λέει, τον δικέφαλο. Την Πέμπτη έχω συνάντηση 10.30 ώρα το πρωί με τον γυμναστή, λέει, της ομάδος. Σε βλέπουν αλλά και σε ακούνε όλοι οι οπαδοί των ομάδων σε Μάνδρα και Μαγούλα, που είναι, λέει, σε μεγάλο ποσοστό πράσινη. Με πολύ μεγάλη αγάπη σε σένα, τον Λευκό, τον Πύργο και τον ΠΑΟΚ μας. Απανταχού. Τασούλα στον Καρδάσου. Γεια σου, Κώστα Τασούλα. Γεια σου, φιλαράκι μου, καλό. Γεια σου, Ιεραπόστολε του ΠΑΟΚ. Και μου στέλνει μια φωτογραφία. Έχει εδώ πέρα, να πούμε, σε ένα μαγαζί σπορ καφέ, τι είναι αυτό, επάνω ψηλά μια φανέλα του ΠΑΟΚ, μια φανέλα με το σήμα του ΠΑΟΚ, παρακαλώ, με το έμβλημα του ΠΑΟΚ, αλλά αυτός είναι ο ΠΑΟΚ Μάνδρας. Αλλά το σήμα ένα είναι, έτσι, δικαίωμα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εβδομάδα, λέει. Χαιρετισμούς σε όλους. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, φουλαράκι. Καλή εβδομάδα και σένα και σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Η Ιορδάνη, λέει, Αντάρτη. Από το Σαββατοκύριακο έχουμε, λέει, αυτές τις κοπριές να ρίχνουν λάσπες, λέει, στο όνομά σου και να δημιουργούν εντυπώσεις. Αυτές τις κότες, λέει, τις λεράτες, θέλω να τις γυαλίσεις. Να τους πεις, να τους πιεις, λέει, το αίμα. Αμέσως. Ναι, αγωγείλες ντορμέδες και θα σου πρότεινα, λέει, για συμβουλές να ρωτήσεις, λέει, τον Τάδε. Ήρθε χθες, με βρήκε αυτός. Λασπολόγους και πίστεψε με, λέει, μάλιστα. Ακόμα, λέει, καλύτερες συμβουλές ρώτα τον για το διόρο δανάση του. Ωραίο, το καλύτερο. Καλησπέρα στην παρέα. Βγήκανε, λέει, οι πιγκουίνοι, λέει, στον κουρβέτι, λέει, να λερώσουν το όνομα και την συνείδησή σου. Εσύ από πλευρά σου, μην τολμήσεις, λέει, να μας είσαι. Κάνει ό,τι σου επιτρέπει ο νόμος και πάρ' τους στα σόβρακα, λέει. Ξερίζωσε τους ασύνδοτους, ασύνδοτους από τη ρίζα που νομίζω ότι είναι πιθανό να είναι και αυτός, ναι. Δεν τους ζω, δεν μασάω. Δεν τα μασάω αυτά. Αυτά, να ξέρετε, τα μελετάνε οι δικοί μου όλοι. Και φυσικά θα πάρουν το δρόμο τους κανονικά, έτσι. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει, την αγάπη μου και την στήριξή μου, Μελέτης. Γεια σου, Μελέτη. Γεια σου, φιλαράκι. Ιορδάνη, γεια σου, έχεις, λέει, το τηλέφωνο του Αυγουλέμουνου. Άκουσα κάτι πολύ κακό, λέει. Μακάρι να είναι ψέματα, λέει, από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι κακό. Τι μου φαπέναντι ήταν αυτό, λέει, που πήρε άκλη, η ντροπή. Τι έγινε να πει, λέει, ο κύριος Γιάννης. Τι να πει ο Γιάννης. Θα βγει τα καταδικάς, τι να πει. Καλησπέρα, Ιορδάνη, λέει, Βαγγέλη Σελβεδία. Γεια σου, Βαγγέλα. Σπέρα, Τζόρνταν, και μπράβο για τα προγνωστικά, λέει, για Όφη, λέει, και Άρη. Ξεφτύλα, λέει, Γκαγκάτζη, ντροπή σου για αυτά που βλέπουμε, λέει. Κάθε αγωνιστική. Θυμάμαι τους αγώνες που έκανες και για τον Γραμμένο και για τον Μάκη. Άστα να πάνε. Νιώθω κι εγώ προδομένος πάνω σε αυτά, φίλε. Άστα να πάνε. Δεν είμαι, δηλαδή, δεν είναι να κάνεις τίποτα για κανέναν. Καλά, θα μου πεις, εγώ δεν τα έκανα ούτε για το Γραμμένο ούτε για το Μάκη. Για το ποδόσφαιρο το ελληνικό να καθαρίσει, για τον ΠΑΟΚ και για αυτά, για τίποτα άλλο. Όλοι κοιτάνε την πάρτι τους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ντροπή, μόνο ντροπή. Το Μάκη τον έχουν γυρίσει, τα έχουμε πει πριν από τον τελικό. Εγώ την πήρα χαμπάρι στον τελικό. Αλλά αυτά έχουν γίνει τουλάχιστον κάνα μήνα πριν τον τελικό, να τα ξέρετε. Πώς πιάστηκα κορόιδο και δεν το ψάξα πιο νωρίς τότε.
ήταν η τυφλή εμπιστοσύνη που έχει όταν έχει εμπιστοσύνη κάπου και δεν μπορεί κατά διάνοια, δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστεί έτσι, ούτε καν να το σκεφτεί, όχι να το φανταστεί. Στον αέρα λέει, θα το διαβάζει ο άλλος ο πιγκουίνος εδώ. Μάλλον όχι, λέει. Κοντή μνήμη έχεις, λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα που σπάξατε τον Άρη, γελούσες, λέει. Τώρα βουνάεις γιατί ευνοείται η ΑΕΚ. Τι να γελούσα, ρε. Σφαγή που είναι, για πες μας. Εδώ πήρες, ρε, σύριξες, τι πέναλι πήρες, ουρακοτάγκο. Οι ουρακοτάγκοι τέτοια πηδήματα δεν κάνουν, ρε. Άρη Διαγιώβιτς, πού είναι τόσο, κάνουν στο κομμή, πώς είναι, τον πήγατε. Καλησπέρα, Τζορδάν. Γνώμη για τις δηλώσεις, λέει, του Αναστασίου που άφησε μορφή για τον ΠΑΟΚ, λέει μας. Νίκος από Αμπελόκηπο του Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι είπε. Δεν ξέρω, πάει να τις διαβάσω, δεν ξέρω τι είπε. Αν θέλεις, γράψε τι είπε, να δούμε. Αμα, δεν τις διάβασα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Τζορδάν. Να μας πει ο κύριος Γιάννης, λέει, για την νίκη των κοριτσιών μας, λέει, και το βρίσιμο που ακούστηκε, λέει, από τους οπαδούς της ΑΕΚ στα κορίτσια του ΠΑΟΚ, λέει, στο ποδόσφαιρο.

στο ποδόσφαιρο που κέρδισαν την ΑΕΚ. Τι φωνάζαν Τατάνες και Βουλγάρες, ε. Μπράβο. Μπράβο. Ωραίος πολιτισμός. Καλησπέρα Τζόρνταν. Ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Γιώτης, ζήτω Μπίλεβελτ. Ζήτω Δημοσθένης, ζήτω Γιάννης, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Συγχαρητήρια λέει στα κορίτσια μας στο ποδόσφαιρο που κέρδισε την ΑΕΧ. Πάλι βρίζανε λέει χάρτινη. Τα κορίτσια μας τρόπι λέει και ντροπή. Και μόνο λέει, αλλά αυτή είναι η χάρτινη λέει. Κώστας από μας βράζει στην άφησα λέει. Στην εκπομπή της αλήθειας ζήτω και στον ηχολήπτη.

Έδωσε μια εβδομάδα άδεια ο Λύση στην ομάδα Τζόρνταν, λέει, μεγάλο λάθος για μένα. Μέχρι τρεις μέρες έπρεπε, γιατί θα λασκάρει τελείως η ομάδα, λέει. Καλή εκπομπή, φίλε.

Καλησπέρα, Τζόρνταν, λέει, μου είπα απέναντι για την ΑΕΚ και τα κορίτσια μας κερδίσανε, λέει, την ΑΕΚ. Όσο για τα άλλα, μήνυμα σας καθαρούς ουρανούς σας τραπέζι φοβάται, λέει, και η αλήθεια πονάει. Έτσι τσάκισε τους, λέει, τα κόκαλα. Κωνσταντίνος από Παντούς. Γεια σου, Κωνσταντίνε από το Παντούς. Γεια σου, φλαράκι. Τζόρνταν, στο δεύτερο ημίχρονο δεν δικαιολογείται, λέει, να καταρρεύσει έτσι η ομάδα. Αλήθεια, λες. Φαινόταν, λες, και παίζανε 11 με 10. Στο πρώτο ήταν πολύ ωραία ομάδα, στο δεύτερο να πούμε, εγώ πιστεύω δύο είναι οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι φάγανε τον γκολ νωρίς, σχετικά νωρίς, και φυσικά οι τραυματισμοί εκεί που γίνανε, να πούμε, και αναγκάστηκε η ομάδα από μόνη της να γυρίσει πίσω, να κρατήσει αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν δεν είχε, έβγαινε ο Αλή, μετά ήρθαν και ο τραυματισμός των άλλων εκεί πέρα, τρώει και τον γκολ ο Πάγκο, βέβαια, στο 51, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, κοιτάει, να πούμε, για να προφυλάξει το αποτέλεσμα. Πάρει στην νίκη τώρα, τι να κάνεις. Καλησπέρα, Τζόρνταν, αρσενικέ. Για τις συκοφαντίες και τις λάσπες, λέει, που σου ρίχνουν τις τελευταίες μέρες, πρέπει να τους πας μέχρι τέλους, λέει. Και θα τους πας, λέει, γιατί δεν μας ας. Τέλειος από Ρόδο. Γεια σου, Τέλειο. Γεια σου, Τσαπίκο. Γεια σου, Φλαράκι.

Ο αεξής Τζίρος λέει, γιατί δεν είναι στο πέναλτι, λέει, στο που λέει, στο σου του Μάνταλου. Στο σου του Μάνταλου, δηλαδή, που είναι κοντινή απόσταση, ρε παιδί. Πάει, ναι. Τι είναι σου Μάνταλου. Μάθετε τον κανονισμό πρώτα, ρε. Μην γράφει το τι να είναι. Εύθυκτε, λέει, σιγάρε, εύθυκτε. Τζόρνταν, λέει, άκου ντροπή και έσχος, λέει. Η ομάδα σου δεν έχει πάρει τέτοια πέναλτι. Και να έχει πάρει τέτοια πέναλτι είναι ντροπή. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω ότι εγώ να τα παίρνω, εσύ να μην τα παίρνει. Όπω τα ακούσαμε αυτό από έναν ακροατή εξίσου στου Βοριάδε. Βγήκε το παιδί και λέει, δεν πειράζει, α πάρω κι εγώ. Όλοι οι μεγάλοι ευνοούνται. Παραδέχτηκε δηλαδή. Με τον Άρη λέει, έπρεπε να παίζει με 9, λέει, και μιλά για ντροπέ. Μα δουλεύει δύσκολο παιχνίδι με τον Πανετολικό που δεν έχει νικήσει, λέει, ποτέ τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι για να ξέρει. Τον έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, έχει χρόνια βέβαια. Να σου πω ότι δύσκολο παιχνίδι δεν είναι γιατί είναι μικρή ομάδα ο Πανετολικός. Δύσκολο παιχνίδι είναι γιατί δεν ήταν καλά ο ΠΑΟΚ. Έτσι, απροετοίμαστοι με τα μεταγραφές τελευταία στιγμή και οι οποίοι δεν προετοιμάστηκαν ακόμα, δεν γνωρίστηκαν μεταξύ του σε τέτοιο στυλ.

Βγάλε τα αντιλήτα από ξέδικα γυαλιά, ο άλλος λέει πάλι. Το βιολί του Καραγιάννης. Ο αξίς Τζίλος δεν το έπνιξε. Ο Τζίλος είναι αξίς, τι να σε πει.

0: Ο Αναστασίου είπε ότι ο διαιτητής έδωσε παραπάνω κίτρινες κάρτες σε αυτούς. Σφύριζε συνέχεια και όταν μετρούσε, λέει, τα δευτερόλεπτα στο πλάγιο, ήταν 6 και όχι 5, λέει. Όπως πρέπει, 4 κίτρινες, αυτοί 2 εμείς. Εντάξει, τώρα ρε Αναστασίου, παίξε μπάλα με την ομάδα σου τώρα. Ιορδάν, καλησπέρα. Βασίλης από το δροσερό Λονδίνο. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Ο ήλιος βγαίνει από Ανατολή. Ο δικέφαλος αετός συνεχίζει να πετάει προς την Ανατολή. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Ντροπή μεγάλη στο σωματείο που φέρει το σήμα της τον δικέφαλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Για το Viber για μηνύματα 69 07 483 484. Για τον αέρα τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2310 500 676 και 2310 500 677. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6.
1: Γερμανίδες τουρίστριες που δείψανε για σπέρμα. Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο
0: 2310 500-676 και 500-677 οι γραμμές.
1: Και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύπνο.
0: Πάμε στον πρώτο φίλο.
2: Καλά, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
0: Καλώς ο Μυρωδιά, καλώς ήρθα.
2: Τέλειο, γιατί δεν πατάω πρώτος και με τη δεύτερη γραμμή.
0: Κοίταξε, δε, σε όλα Μυρωδιά δεν μπορεί να είσαι. Έχει πλάκα πήρες δύο φορές και στον άλλο.
2: Τι?
0: Έχει πλάκα πήρες στα δύο τηλέφωνα.
2: Πήρα στο 6, έβγαλε γραμμή. Μάλλον ξέρεις τι γίνεται. Έκανε προσπάθειες ο άλλος και ο αλγόριθμος είχε πρόθεση το δικό μου το τηλέφωνο. Ηλεκτρονικά είναι αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβες. Γι' αυτό γίνονται και παρεξηγήσεις τους ακροάτες. Γιατί βγαίνει ο δημοσθένης. Δεν φταίει ο ηχολήπτης, φταίει ο αλγόριθμος. Καταλάβες.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτά τα ηλεκτρονικά είναι κακός όντως. Διχόνια βάζουν σε πολλές τομείς. Άστο. Τι είναι, με διόρθωση το παλάθος το όνομα, το γράψα.
0: Ποιο?
2: Πανβλέκας ή Παβλέκας.
0: Παβλέγκας.
2: Ναι.
0: Παβλέγκας, ναι.
2: Έγινε λίγο το όνομα, είναι περίεργο, αλλά είναι ωραίο όνομα.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. 3-1-3,
0: Ναι.
2: Εγώ σου το είπα, θα κερδίσει.
0: Ναι, δύσκολο ήταν.
2: Έλα,
0: δύσκολο ήταν, πολύ δύσκολο.
2: Ναι, είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός τι έκανε, δεν έμαθα.
0: Τι κάνει.
2: Γιατί μου έκοψε το ίντερνετ. Για λίγο σε έχασα.
0: Καλά, άνοιξε τον μπαλκόνι και ρώτα να μου μπαίνει από κάτω. Τι έκανε ο Ολυμπιακός, στον Πειραιά μένεις, ρε φίλε.
2: Ναι, έλειπα, εσύ έλειπα.
0: Δεν είσαι ο Πειραιά.
2: Θα βγει έξω, θα πάει με βόλτα για
0: τέτοια. Και έξω, αν τους έναν Ολυμπιακοί είναι οι περισσότεροι.
2: Θα πάει Αθήνα, δεν καταλαβαίνεις.
0: Και στην Αθήνα τι είναι, οι Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί.
2: Χάλια η Αθήνα.
0: Ναι.
2: Ναι. Πολύ τουρισμό, το περίμενα, δεν έχω ξαναδεί τόσο τουρισμό.
0: Καλό είναι αυτό, ρε. Αφήνουν λεφτά.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Στην Αθήνα αφήνουν λεφτά οι τουρίστες.
0: Ναι.
2: Δεν αφήνουν εδώ στον Πειραιά. Άντε να πάνε σε ένα σουβλατζίδικο τέτοια.
0: Στον Πειραιά τι θα για να δουν άμα κουνιούν οι βάρκες.
2: Έχει μαγαζιά εδώ, δεν μπορείς να πεις.
0: Ο τουρίστας έρχεται να δει τα μνημεία, τα αρχαία, τα αυτά. Τι να δει να πούμε.
2: Εμάς μας κάνουν κακό τα κουρεζιρόπλια. Αυτό είναι, γιατί τα έχουν όλα μέσα.
0: Δεν βγαίνουν έξω.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Θα βγουνε, θα φάνε κανένα σουβλάκι εδώ. Μετά θα πάρουν αυτά τα τουριστικά τα λεωφορεία ή τα πούλμαν ανάλογα εδώ τη βάζει η εταιρεία και τους πάει πάνω Αθήνα να δουν τα αρχαία. Και εμείς εδώ πέρα δεν αφήνουν πολύ ελάχιστα λεφτά. Δηλαδή κάτι μαγαζάκια που έχουμε εμείς εδώ με τουριστικά, εντάξει οκ, τα άλλα είναι κάτι στρατιωτικά μαγαζιά, τέτοια έχει.
0: Ναι.
2: Έχει στο λιμάνι, αλλά τα περισσότερα μαγαζιά δεν είναι στο λιμάνι μόνο, είναι και από την πάνω πλευρά. Καταλάβες, έχουμε ρούχα, έχουμε και τέτοια. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα, είναι πιο καλά τα μαγαζιά, είναι πιο πολλά, γιατί έχω πάει η Θεσσαλονίκη, έχω ευχαριστηθεί καλό καφέ, σουβλάκι έχω ευχαριστηθεί, ό,τι έχω πάει από εκεί πέρα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Πειραιάς και εδώ έχει καλό καφέ, Αθήνα χάλια ο καφές. Πήγα για φαγητό και για καφέ, χάλια.
0: Πού?
2: Πού, τι με ρώτησες?
0: Πού?
2: Α, Σύνταγμα. Α. Σύνταγμα για καφέ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, τώρα μιλάμε μαγαζιά.
0: Ναι, μην τα κάνουμε και διαφήμιση.
2: Ναι, άμα τον είναι διαφήμιση θα πλήρωσουν εκεί το
0: Focus. Εννοείται.
2: Βέβαια, τι.
0: Ή το Focus ή εσένα εκεί που τα πεις, τσάπα γίνεται.
2: Όπου και να τα πεις, ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω καλημέρα για να κλείσω να πω. Ζήτω. Σε όσους μου λένε ζήτω, εννοείται, κάτι ο Κώστας, όλοι αυτοί. Στο ακροατήριο, στον Κοσμοκαλόγερα, στον φίλο μου το Γιώτη, στο Γιάννη, στο Μπαμπίκο, σε όλο το ακροατήριο. Και λέει, να βάλουμε ένα καλά τραγούδι, τι λες.
0: Θα βάλουμε, άσου σε μένα.
2: Ωραία, άκου.
0: Ναι.
2: Βάλε Ρίτα Σακελαρίου, ποιο να βάλουμε, αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τους άνθρωπους αυτούς.
2: Λείψε όποτε θέλεις.
0: Όχι, δεν το
2: λέω. Καλή εβδομάδα.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Για χαρά.
0: Το μυρωδιά. Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, φίλε Τάταρ.
0: Γεια σου, φίλε Νίκο.
3: Τι κάνεις, φίλε μου Τάταρ.
0: Καλά είμαι, φίλε μου Νίκο. Εσύ.
3: Μεγάλη νίκη, μεγάλη παοχάρα.
0: Ναι. Μεγάλη...
3: Έπαιξα την διπλό ημίχρονο και διπλό τελικό.
0: Μπράβο.
3: Έπαιξα και την Ατλέτικο Μαδρίτη, την Τάσο.
0: Μπράβο.
3: Έπαιξα και τη Γουέντι Τάσο και το Παναθηναϊκό διπλό.
0: Πόσα άλλη θα έβαλες?
3: Ένα πεντάριο.
0: Πω, πω, τέσσερα παιχνίδια.
3: Ναι.
0: Και πόσα παίρνεις?
3: Τρία στα μια. Τρία χατουστάρισα.
0: Ψέματα λες.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ψέματα λες. Παραπάνω. Αν έβαζες 50 θα παίρνεις παραπάνω.
3: Ήταν μικρές αποδόσεις.
0: Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Ξέρεις πόσο δίνει?
3: Πόσο?
0: Δίνει, κάμποσο.
3: Κοντά στα 4.
0: 50 πόσο πήρες εσύ? 50 λέω. 3 εκατοστάρια δεν είπες?
3: Ναι.
0: Πώς πήρες 3 εκατοστάρια με 50 ευρώ? Με ένα παιχνίδι παίρνεις 200.
3: Εντάξει.
0: Και ψέματα δείξεις να λες, ρε Μπαγάς. Για πες.
3: Αλλά με λίγο που τεματίσει για τα χάλι και παπλέγκα.
0: Ναι.
3: Αλλά ευτυχώς έχουμε τη διακοπή και θα γίνει γρήγορα καλά.
0: Έτσι είναι.
3: Ο Ταχάλη είναι πολύ γρήγορος διευθυντικός.
0: Ναι.
3: Μεγάλος παίχτης. Του στενάει όλους σαν σταματημένους.
0: Αλήθεια λες.
3: Και ο Ντεαγέ είναι καλός.
0: Καλός είναι.
3: Και ο Σουρουτήρ είναι καλός.
0: Ο Σουρουτής. Ο Σουρουτήρ, ναι.
3: Ο Σουρουτήρ είναι πολύ καλός. Μετά ο Λύσης θα δουλέψει την ομάδα και θα είναι όλοι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: Η εθνική πόση παίζει.
0: Είπαμε, πάλι θα τα λέμε.
3: Την άλλη ομάδα ή αυτή.
0: Τώρα την Πέμπτη παίζει με την μέσα στη Σερβία.
3: Μέσα στη Σερβία.
0: Ναι.
3: Άσος είναι.
0: Σερβία, Ελλάδα, άσος.
3: Ναι.
0: Γερμανία, Ελλάδα που παίζουν την Κυριακή.
3: Γερμανία, Ιταλία.
0: Γερμανία, Ελλάδα, ρε.
3: Και Γερμανία, Ελλάδα, άσος.
0: Ναι.
3: Με τη Γερμανία που παίζουμε.
0: Με τη Γερμανία παίζουμε εκτός έδρας.
3: Εκτός
0: έδρας. Τώρα παίζουμε τώρα την Κυριακή εκτός έδρας και την άλλη Κυριακή παίζουμε εντός, εδώ.
3: Η Γερμανία είναι πολύ καλή. Το πολύ πολύ να πάρουμε ένα χ.
0: Λες, ε.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Άντε μαχάει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Κι άμα δεν χάνουμε από τον Παναθηναϊκό θα ήμασταν πρώτοι.
0: Έλα.
3: Αυτά φίλε μου εδώ.
0: Έγινε. Τα λέμε. Έλα φίλε.
4: Ζόρταν καλημέρα. Εσένα και τον Στέφανο.
0: Ναι, εδώ. Καλημέρα.
4: Απορώ στην υπομονή σου.
0: Ναι.
4: Κάποιοι που λένε ψέματα να τους χτυπάς το καμπανάκι και δεν μπορείς, δεν είναι κοντά σου να τους τραβήξεις και τα αυτιά.
0: Πώς γίνεται ρε εσύ να είναι, πώς το λένε.
4: Λέγε.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό, λίγο μισό λεπτό.
4: Ναι βρε Ζόρτα μου, σε αφήνω.

0: Έλα Γιώργη, για σύνεχισε.
1: Τζόρνταν,
0: ορίστε.
1: Πέσαμε μέσα στο Πανετολικό, το παιχνίδι ήταν άχαστο διάρρεια, αλλά στο δεύτερο υπάρχουν κάτι παίχτες, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Είναι για τη Β' και πολύ
0: άγου,
1: Β' ομάδα άγου, του ΠΑΟΚ.
0: Άγου λίγο.
1: Ναι, λέγε.
0: Άγου λίγο να μην σε κουφαντείς, άγου να σε πω.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: πιστεύω, πιστεύω με τον τραυματισμό του Άλλη, τρώμε και τον κόλτο γρήγορο εκεί πέρα από τον Πανετολικό στο δεύτερο ημίχρονο, ο πιστοχώρησε η ομάδα. Ναι.
1: Ο Άλλη, αφού χτύπησε στο πρώτο ημίχρονο, έπρεπε να το βγάλει εγκαίρως.
0: Άλλο είναι αυτό,
1: ούτε
0: άλλο, άλλο σε
1: ούτε
0: λέω.
1: Στο δεύτερο έπρεπε να παίξει.
0: Άλλο σε λέω εγώ. Εγώ σε λέω ναι, ότι ναι. Με τον τραυματισμό ναι, του ναι. Ήταν η αφορμή. Τρώμε και τον γκολ στο δεύτερο στο 50-51 και μετά μόνη της οπισθοχώρησε η ομάδα.
1: Να πω το άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Ελουστότο είναι για τον ΠΑΟ. Ποιος τον έφερε αυτόν? Μήπως επειδή τον έφεραν κάποιοι πρέπει να παίζει κιόλας.
0: Κάτσε να τον δούμε ρε φίλε, τώρα με 2-3 παιχνίδια δεν
1: γίνεται. Τον είδα Τζόρνταν, τον είδα, δεν κάνει για μπάλα.
0: Πώς δεν κάνει και πέρα.
1: Δεν θέλω να λέω πολλά.
0: Είναι
1: κάποια άτομα. Περίμενε
0: λίγο, είναι δυνατόν ορίστε. Αυτός τώρα που έπαιξε 300 τόσα παιχνίδια.
1: Πού έπαιξε.
0: Περίμενε λίγο ρε, περίμενε. Στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, εκεί στην Ισπανία. Λοιπόν, και αρχηγός της ομάδος του να μην κάνει για μπάλα. Μήπως και η προσαρμογή να συντονίζεται με τους άλλους.
1: Μακάρι να κάνα μήνα, τέλος πάντων, ναι. να μην λέω πιο πολλά. Ο Μπαταούλας άμα παίξει, το ίδιο χίλιες φορές καλύτερο ο Μπαταούλας παρά κάποιος άλλος.
0: Ο Μπαταούλας είναι εδώ χρόνια και είναι μέσα στην ομάδα, άσχετα αν δεν
1: μαζί
0: έγινε.
1: Μαζί με τον Μιχαηλίδη, μαζί να παίξουν 2-3 παιχνίδια ολόκληρο αγώνα για να προσαρμοστούν καλύτερα. Να παίξουν πολλά παιχνίδια μαζί. Όχι πειράματα να παίζει μια ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος καλά που τραυματίστηκε, έβαγε 4-5 κίτρινες κάρτες και κόκκινη. Ψέματα λέω.
0: Ναι, όχι, αλήθεια λες.
1: Άσα, να μην λέω για εκείνα. Λοιπόν, πάμε επί του θέματος.
0: Επί του θέματος, ναι.
1: Ναι, θα βάλεις νύχτα ξελογιάστρα του Καρά.
0: Νύχτα όμορφη.
1: Και να το σιγοντάρεις και εσύ, ρε Τζόρνταν.
0: Λες.
1: Βέβαια, τον πιάνεις τον Καρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, για τον Κώστα από την Άουσα, για τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, για τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, άκου και να μην ξέρεις τι έκανε ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, έπαιζε ο Ολυμπιακός από τον Πειραιά και δεν ξέρω τι έρθει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, μυρωδιάς είναι, τι να ξέρει.
1: Λοιπόν, για το φιλαράκι τον Κρέμτσικ,
0: ναι.
1: Για τον Μπάκη το σκληροπυρηνικό Παοκτσί, για τον Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο το Τζόρνταν το Γεωργιάδη. Ας πάνω σε λίγο τελευταίο, δεν πιστεύω να θυμώνεις.
0: Δεν πειράζει, το τελευταίο ακούγεται και πιο καλά ρε. Τι λες.
1: Ναι ρε φίλε, μα μπράβο. Και να προσέχεις κάποια άτομα που ρίχνουν λάσπες στο όνομά σου.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Εγώ δεν ξέρω πιο πολλά, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Τα ξέρουμε. Χρόνια είναι αυτά.
1: Ναι, μερικοί.
0: Μπήκαμε στα ρουθούνια τους γερά, καταλάβεις τι έγινε.
1: Το ξέρω Τζόρτα, γιατί εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πενεύεις κάποιους που πρέπει να τους πενεύεις και εκείνον που είναι να πεις εις βάρος του το λες. Γιατί 100% λες για κάποιον που δεν... Έτσι είναι Τζορντάν, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, Τζορντά, καληνυχτό και σε παρακαλώ πες το φίλο μας το Στέφανο,
0: ναι.
1: Γρήγορα το βάλει γιατί εμείς μας πιάνει και η πληλία.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πες το Γιάννη άμα θα βγει έτσι απέναλτάρα, ναι. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ναι. Ήταν σαν κάποιους που πέφτανε έξω από τη μεγάλη περιοχή και τότε είναι πέναλτι ο διατής.
0: Α, παλιάλες.
1: Γι' αυτό οι Έλληνες δεν είναι για να παίζουν διατητές στην Ελλάδα.
0: Παλιάλες.
1: Αυτό πέναλτι ήτανε. Αυτό ήταν κόκκινη κάρτα στο Γιώβιτς. Όχι κίτρινη, κόκκινη για θέατρο. Μάλιστα. Λοιπόν, καληνυχτό Τζόρνταν.
0: Οκ, έγινε. Τα λέμε, καλό βράδυ. Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα κύριε Ζόντεν.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν σε πήρα την Παρασκευή.
0: Δεν πειράζει.
2: Γιατί με έπιασε ο ύπνος, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος.
0: Ναι.
2: Πάρα συντήνω ήμουνα.
0: Στην Τίνο.
2: Ναι, πήγαμε στην Τίνο με την κόρη.
0: Τίνο
2: Μύκονος άνδρος.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Πολύ πτώμα, προσκυνήσαμε πολύ πτώμα. Ήμουν, λέω την κόρη μου, κοίταξε να δεις. Έβαλα ένα έργο στο Facebook και λέω, άμε πάλι έχουν ξύπναμε. Μπαμπάλε, εγώ δεν κοιμήθηκα, αλλά μόλις έβαλες το έργο σε 10 λεπτά στην περίμενος και ρουχάλιζες, λέει, και είχε το στόμα και ανοιχτό, λέγεται. Ήμουν τόσο πτώμα. Είπα, μην σε ξυπνήσω. Λέω, καλά έκανες, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει, όμως προσκυνήσαμε, εντάξει. Δεν μου άρεσαν καθόλου, ούτε οι Μύκονος, τίποτα, όλα είναι, όλα είναι παγω, πώς πάνε, δεν μου αρέσαν, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά όλα ήταν, δεν μ' αρέσαν, ούτε τίποτα. Ναι. Αλλά, εντάξει, κουραστήκαμε λίγο, πτώμα. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι σε σένα, υγεία και ευλογία στην οικογένειά σου, υγεία και ευλογία στους αξιότιμους ηχολήπτες όλου του Focus και στους υπέροχους ακροατές σας. Κατά τα άλλα όλα καλά, από ό,τι βλέπω, το ποδόσφαιρο μάλλον πάω και θα τον κυνηγήσουν πάλι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς γι' αυτό άλλαξα και εγώ ομάδα, κύριο Τζόταν, από φανατικός Ολυμπιακός που ήμουν από 5 από το Δημοτικού. Του συχάθηκα και άλλαξα την ομάδα και πήγα στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα ακούσει ο κύριος Γιάννης κάποια στιγμή να αλλάξει. Αυτά γίνονταν κάποτε επί Κούδα. Το τι γίνονταν, το τι φαγωμάρα, τους έτρωγαν. Το έλεγε και ο Πετρουλάκης. Από τα 47 που πήρε ο Ολυμπιακός, τα 37 ήταν κρεμμένα, παιδιά, λέει. Στο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, τα πρωταθλήματα. Πολύ αδικία στον ΠΑΟΚ. Αλλά πάλι εγώ ήμουν Ολυμπιακός, όσο που τους συγχάθηκα. Αυτά όλα, να μην καθυστερώ. Και πάλι σας ευχαριστώ. Το τραγουδάκι που βάλετε ήταν πολύ ωραίο. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
2: Που είχα βάλει τη Τσακελαρίου.
0: Να, ναι, ποιο.
2: Σου έκανε. Τώρα απέναντι, θέλω απέναντι κατά του άντρα. Θέλω ένα παλιό του Καραζήρη που εσύ ακόμα δεν είχες γεννηθεί.
0: Ναι.
2: Ένα παλιό του Καραζήρη που είναι κατά του άντρα. Που λέει το τραγούδι, ας σημειώσει ο αξιότιμος κύριος Ιχολήπτης, εγώ δεν είμαι άξιος να λέγομαι πατέρας. Ένα τραγούδι του Καταζήτη είναι αυτό,
0: ναι.
2: Το τραγουδάγαμε τόσα χρόνια. Δεν το δεις, όταν πήγε αυτό είχε γεννηθεί, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι άξιος να λέγομαι πατέρας. Αυτό το τραγουδάκι είναι.
0: Ναι.
2: Αν μπορέσατε, δεν πειράζει. Το βάζουμε και την άλλη εβδομάδα, δεν πειράζει.
0: Να το βάλουμε μόνο, εντάξει.
2: Όχι, δεν μπορείς να χαλάσει ο κόσμος. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αυτά και σας καληνυχτώ, κύριε Τζόταν, και
0: έγινε.
2: Πάλι τι να κάνουμε, εύχομαι κάποτε αυτή η Ελλάδα να είναι λίγο δίκαιη και στο ποδόσφαιρο ακόμα.
0: Παντού.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, να
2: είσαι καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Άντε, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Ωραίος ο Ρεμπέτης, στηρεί τις αρχές του, έτσι, είπε κάθε εβδομάδα παίρνουμε. Δεν μπόρεσε την Παρασκευή, το πήρε τώρα σήμερα, βέβαια. Καλησπέρα Τζόρνταν από Πανελλήνιο. Καλά κάνουμε και τους πελεκάμε, λέει, όταν περνάνε, λέει, από εκεί οι χάρτινοι. Είναι πράγματι η ντροπή, λέει, της προσφυγιάς.

Περίμενε, ρε Χατζηδιάκο, σε λουστόν του Σάντα Μαρία, λέει, δεν είναι ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε, ρε παιδιά. Θα δούμε. Ο άλλος λέει, άλλαξε λέει ομάδα, ο άλλος λέει και από Ολυμπιακός έγινε ΠΑΟΚ. Σιγά λέει την αλλαγή, λέει. Από γάβρο στο νότο και γάβρο στο βορρά. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Χάρτινος θα γίνει.

Καλή σας εβδομάδα, κύριε Ιορδάνη. Ευαγγελία Τρικαλιώτη, Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής. Α, να σε καλά, κυρία Ευαγγελία. Γεια σου, Θόδωρα, την αγάπη μου. Πολύ μιλός Κοζάνης. Γεια σου, φίλε μου, Τζόρταν. Όλοι τους και μόνο σου. Κατσιμίχας Παιανία, έτσι σε θέλω, λέει.

Έτσι, μπράβο. Αυτά λέγαμε για τον Τζίλο, έτσι. Ο Τζίλος, ο οποίος, ρε παιδιά, ένα απίστευτο πράγμα με τον Τζίλο, από τότε το σκηνικό που του έγινε του ανθρώπου, από τότε και μετά, κανονικά, η λογική λέει, όταν σου επιτίθονται να πούμε και σε βαράνε και σε κάνουν και λοιπά, να πούμε και έχεις ιστορίες, χώρια που κάνεις καταγγελίες και όλα, βλέπετε δεν έχει ακουστεί τίποτα από τότε, έτσι. Τους βρήκανε με το πόλο, μιλάμε για 5 χρόνια ιστορία, έτσι. Ξέρουν τα ονόματα, ταυτοποιήθηκαν, είναι και κάποιοι παράγοντες μιας μεγάλης ομάδος, λέει, του κέντρου, του λεκανοπεδίου και του να γιατί κάνει νιάου νιάου, να πούμε, πως το λένε στα κεραμίδια. Και από τότε και μετά, ρε παιδί μου, απορίας άξιο, να παίζει κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα παίζει ο Τζίλος. Κάθε εβδομάδα από τότε και μετά. Κάθε εβδομάδα. Μια στο βαρ, μια πρώτος, μια έτσι, μια αλλιώς, μια αυτό. Συνέχεια παίζει, συνέχεια, συνέχεια. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Αλλά δεν μίλησε, δεν ομολόγησε. Αλλά με την αλήθεια. Δεν ομολόγησε. Δεν ομολόγησε. Αν ομολόγαγε, μπορεί να μην έπαιζε καθόλου. Σημασία έχει ότι δεν ομολόγησε. Τι να πεις, ρε, θα μιλάμε. Και σήμερα, κύριε Σουβοριάδες, είχα μια αντιπαράθεση, ρε παιδί μου, με τον Ζαγκανά, εξαίρετος κύριος, τέλος πάντων, αλλά είχαμε μια διαφωνία όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Έτσι, εγώ λέω να πούμε, η δικαιοσύνη δικάζει κατά το δοκούν. Και αμφέβαλε, μου λέει, όχι, πώς το λες αυτό, τι είναι, άμα φτάσουμε στο σημείο, λέει, να μην παραδεχόμαστε και τη δικαιοσύνη, λέει, τότε πάει. Δηλαδή, μισό λεπτό, έχουμε κάποιον που παραδέχεται ότι η δικαιοσύνη δικάζει κανονικά και όχι κατά το δοκούν. Εγώ πάλι πώς νομίζω ότι δεν έχει εμπιστοσύνη καλά στη δικαιοσύνη. Α, μόνο κάτι αφελείς ανθρώποι να πούμε, που οι οποίοι δεν γνωρίζουν και νομίζουν ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι το θείο, το μεγάλο. Δηλαδή από το Θεό, ο Θεός το δικάζει αυτό, ας πούμε. Είναι ο κριτής και δίνει έμπνευση στους δικαστές, ας πούμε, κάπως έτσι. Ποια δικαιοσύνη, ρε, πού είδατε δικαιοσύνη? Τίποτα δεν είναι δίκαιο. Τίποτα. Δεν υπάρχει δίκαιο πουθενά. Συλληπιτήρια να δώσουμε και την οικογένεια του Μάνου του Γαβριλίδη εκεί στη Ροδόπη. Έφυγε 75 χρονών ο Μάνος ο Γαβριλίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ροδόπης. Το γνώρισα και προσωπικά. Ήταν τελευταία ένα διάστημα Επιτροπής Κυπέλου, πρόεδρος Επιτροπής Κυπέλου. Πολύ τον άρεσε το κύπελο εκεί πέρα, τον βάλανε εκεί στην ΕΠΟ μέσα, πρόεδρο Επιτροπής Κυπέλου, έτσι. Λοιπόν, 75 ήταν, ήταν, όπως είπα, μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΕΠΟ. Τι να πούμε γι' αυτό, να βγήκε 4-6 φορές, παρακαλώ. Φέτος ξανά γίνανε οι εκλογές εκεί στην Ροδόπη, Κομωτινή, νόμος Ροδόπης. Ήτανε 5 τετραετίες και βγήκε και την 6η. Μιλάμε, ρε παιδιά, ξέρετε την 6 τετραετίες. Με την πλευρά από εδώ μεριά ήταν στο μπλοκ του ΠΑΟΚ που λέμε, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα θα μου πεις, πλευρά του ΠΑΟΚ, του μπλοκ και τέτοια είναι του Γκαγκάτση. Τώρα εδώ, επειδή υπάρχει ένα σκηνικό μεγάλο και μια κατάσταση περίεργη, αυτά θα τα δούμε στην πορεία φυσικά, τώρα τι ασχολιάζουμε. Νομίζω ότι ήταν χρόνια, από το 16 τουλάχιστον ήταν με την πλευρά αυτή. Μπορεί να δει, από τότε δηλαδή που άρχισε να κάνει τα κουμάντα ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο, τότε με την στήριξη που έκανε στον Βαγγέλη τον Γραμμένο, τον κατεβάσει για πρόεδρο της ΕΠΟ, ήταν όλοι μαζί, έτσι, όλοι. Ήσυχος άνθρωπος ήταν. Τώρα μου πείτε τι σας τα λέω, τι σας αφορά, τι σας νοιάζει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάποιοι δουλεύουν, να πούμε, για το χώρο, έτσι, για το ποδόσφαιρο, όντως προσπαθούν για το καλύτερο.

Πάντως τον παραδέχω με τον Τζίλο μαζί με τον Πολυχρόνη, κάνανε δίδυμο φωτιά εκεί πέρα. Δίδυμο φωτιά, μιλάμε για φωτιά. Σημεωνίδη, να το χαίρεσαι Γιάννη τον, πώς λένε, τον Πολυχρόνη σου. Δώσε τον συγχαρητήρια. Είπε ο Τζόρνταν, πες συγχαρητήρια, έχεις από τον Τζόρνταν άριστη διαιτησία. Σε βοήθησε και ο Τζίλος, μια χαρά ήτανε.

0: Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-506-76 και 506-77. Και σε λίγο μετά το διάλειμμα πάλι εδώ μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Ωραίος ο Μπιλ. Put your hands in the air, give me all your money. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο. Έλα Βιλέ.
1: Έλα, γεια σου Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Άγγελος από Σέρες.
0: Καλώς ήρθα.
1: Σήμερα πήραμε λιγάκι νωρίς.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι, λοιπόν, έχω να πω, καταρχάς έχουμε να πούμε ότι είχαμε σήμερα, πιστεύω να το είπες έτσι, ένα Super Cup.
0: Ναι, συγχαρητήρια.
1: Για τα κορίτσια του Hardball.
0: Ναι, τρέμπλ.
1: Βέβαια.
0: Κάναν το τρέμπλ.
1: Είχαμε τίτλο την καινούργια σεζόν, κάναν το τρέμπλ.
0: 100 χρόνια ιστορία με τρέμπλ τα κορίτσια, μπράβο.
1: Αυτό ήθελα να πω, όλα μας τα εύσημα για τα κορίτσια,
0: ναι,
1: που ανταποκρίθηκαν πλήρως στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Του συλλόγου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα έχουμε να πούμε κάτι για αυτά τα οποία έχουν συμβεί εκεί στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Βέβαια, σ' άκουσα και σένα εκεί στους Βοριάδες. Ο κύριος Χατζινάκος, μπράβο του, είναι άξιος εκπρόσωπος του ΠΟΚ εκεί πέρα κάτω. Μπράβο του. Σε αυτά τα οποία λέει. Εγκρίνει και επαυξάνει όλα όσα λένε. Βέβαια εκεί πέρα μπορώ να πω ότι αυτή του Ολυμπιακού δεν είναι, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι δεν είναι τόσο όσο ήταν παλιά. Αυτοί κοιτάνε περισσότερο τώρα, όχι με τη διαιτησία, αλλά να παίξουν ποδόσφαιρο. Το βλέπω αυτό και στα παιχνίδια τους. Δεν είναι αυτό, ξέρεις, που πήρε η ΑΕΚ τώρα, αυτά τα μούφα πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Μούφα, Παναγία. Λοιπόν, και αυτοί οι δύο από ό,τι φαίνεται θα συγκρουστούν στη διαιτησία εκεί πέρα, ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Δηλαδή θα λένε, όχι εσύ πήρες 9,5 πέναλτι, ο άλλος όχι πήρες 10, ο άλλος 10,1. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, εκείνο το πέναλτι δεν μπορούσε να το πάρει για αυτόν τον λόγο. Θα αρχίσουν να κάνουν, δηλαδή ποιος πήρε τα πιο μούφα. Θα το δεχτούν ότι παίρνουν πέναλτι τα οποία δεν είναι, αλλά θα λένε, α, εσύ πήρες χειρότερο από ό,τι πήρα εγώ. Κάπως έτσι τους βλέπω. Να κάνουν μια κόντρα. Και επειδή ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτά, με καινούριο προπονητή, με ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, κατορθώνει και προχωράει. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν, ότι παρόλο που έχουμε και τη διαιτησία απέναντί μας, τη διαιτησία την έχουμε απέναντί μας, διότι συμβαίνουν όργια, αλλά επειδή νικάμε, αυτά τα προσπερνάμε. Λοιπόν, για μένα αυτό που φάνηκε, δηλαδή ότι ο διαιτής ήταν Παναγία μου, είναι ότι πρώτα απ' όλα άφηνε αυτόν τον ανεκδίγητο προπονητή του Πανετολικού να φωνάζει, να σηκώνει χέρια, να χτυπιέται, δεν ξέρω, έπεφτε και κάτω, δεν ξέρω, χτυπιόταν και κάτω, χτυπούσε, έσκιζε ρούχα, δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα μέσα, που ήτανε. Λοιπόν, την ώρα που ο παίχτης μας, ο Παυλέγκα, είναι κάτω και ο άνθρωπος έχει διαλυθεί όλη του η πλευρά, αυτός να χτυπιέται και να φωνάζει, να φωνάζει. Αυτό, δεν ξέρω τι έλεγε και
0: αυτός
1: και
0: νόμιζε και ότι επίτηδες το έκανε, κατάλαβες.
1: Είπετε, ρε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν έχει δώσει ο ΠΑΟΚ τέτοια δικαιώματα.
0: Λέει, πώς λέει, κρίνω κατηδίαν.
1: Εξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Εντάξει,
0: αυτό,
1: το ξέρουμε.
0: Αυτό.
1: Ναι. Αλλά, ρε Αναστασίου, σε είχαμε που σε είχαμε για μαυρομάτι, αλλά όχι και έτσι, ρε φίλε. Όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Να έρχεται ο κατοίκος και να του λέει, ρε φίλε, του λέει, του βγήκε όμως, το καταλαβαίνεις, του λέει, του βγήκε όμως, και ο άλλος εκεί πέρα να ουρλιάζει εκεί να συνεχίσει. Γιατί πρέπει να δείξει, ξέρεις, να κουνάει χέρια, πόδια, να φαίνεται έτσι από τις κάμερες και να λέει, ας πούμε, ο Λαφούζος, μπράβο, τι καλός, ο άλλος, ο εφαγωνίζεται, μπράβο, μπράβο, δικός μας είναι και αυτός, εντάξει, ότι αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει ο μπράβο του, έτσι, έτσι. Δηλαδή απέναντι στον ΠΑΟΚ θα φέρεστε έτσι, σε εμάς θα είστε κότες, αλλά στον ΠΑΟΚ θα φέρεστε έτσι. Άντε να σε δω, ρε, εσύ να τα κάνεις αυτά στον Ολυμπιακό. Άντε να σε δω να τα κάνεις στην ΑΕΚ ή στον Παναθηναϊκό. Άντε να σε δω, ρε. Εκεί θα είσαι κότα, κοτούλα. Κανονικά θα είσαι. Έτσι θα είσαι. Δεν τράπηκες λίγο? Ο άνθρωπος να έχει διαλυθεί και εσύ να ουρλιάζεις εκεί πέρα. Το άκρο να το της ξεφτύλας.
0: Ναι.
1: Και του το έλεγε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, Τζόρνταν. Δηλαδή φερόταν τα χείλη του διαιτητή, του λέει, ρε, εσύ εδώ έβγαλε ο άλλος, του λέει, τον νόμο του, τι να κάνω, του λέει. Δηλαδή πήγαινε ο διαιτητής και του δίνει και τέτοιο. Καταρχάς, ρε διαιτητή, του ρίχνει μια κίτρινη. Ρίχνει του και τη δεύτερη να τελειώνει. Ρίχνει του και τη δεύτερη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Στον Λουτσέσκο θα τον είχατε κάνει με την πρώτη, θα τον είχατε βγάλει έξω. Αν ήταν ο Λουτσέσκο τώρα και έκανε αυτά τα καραγκιοζηλίκια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες που εκείνος δεν έκανε καραγκιοζηλίκια. Εκείνος όταν έλεγε κάτι ήταν αυτό που έπρεπε να πει. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Το άλλο, σε έξοδο του τερματοφύλακα του Πανετολικού, βγαίνει ο τερματοφύλακας εκεί, όπως κοιτάμε εμείς δηλαδή από το κέντρο, αριστερά, και διώχνει την μπάλα πεντακάθαρα σε σέντρα δικιά μας, διώχνει την μπάλα με το χέρι σε κόρνερ. Παίρνει ο Μπάμπα την μπάλα, πάει να εκτελέσει το κόρνερ και του λέει ο κατοίκος, όχι λέει, είναι out. Δείχνει πεντακάθαρα το replay ότι την έχει βγάλει ο τερματοφύλακας, πεντακάθαρα. Και το VAR δεν επεμβαίνει, γιατί ξέρεις τα κόρνερ, επεμβαίνει τώρα το VAR και λέει όχι, είναι ανάποδα. Στου ΠΑΟΚ τα κόρνερ που ήταν, ξέρεις, που δοθήκαν ανάποδα μέχρι τώρα σε όλο το πρωτάθλημα τα έχουν γυρίσει. Αυτά που δηλαδή δεν τα δικαιούμασταν τα γυρίσανε. Εδώ πέρα εσείς γιατί δεν το γυρίσατε? Και όχι μόνο αυτό, σε φάση που έκανε μετά ο Πανετολικός μπορούσε να μας βάλει και γκολ. Δηλαδή εκεί που ήταν να βάλουμε εμείς γκολ μπορεί να τρώγαμε κιόλας.
0: Nice.
1: Κατάλαβες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έχουμε να πούμε λοιπόν και για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ που φρόντισε να μας δείξει από την πρώτη αγωνιστική το ποιες θα είναι πάλι τα αφεντικά και της επόμενης περίοδου. Λοιπόν, πέρασαν σαν σύμφωνας κάτω από εκεί, ισοπαίδωσαν όλες αυτές εκεί κάτω τις κλάψεις, τις μπουτίχτριες, αυτές κακομαθημένες, γιατί κακομαθημένες ήτανε, ειδικά αυτή η Σαΐχ, πώς τη λέγανε εκεί πέρα, δεν έκανε κάτι άλλο. Το στόμα ανοιχτό, τα χέρια τεντωμένα και σε κάθε φάση φόταν κάτω και «Μαμά, δεν μου δώσατε φάουλ, δεν μου δώσατε φάουλ» και κάτι τέτοια. Τους δείξανε λοιπόν εκεί πέρα ότι αν θέλεις να παίρνεις πρωτάθλημα εκτός από την ηττησία που έχετε εκεί κάτω, όλοι σας, να παίξετε και λίγο μπάλα ρε. Ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτα μπάλα και μετά δεν τον ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Εντάξει, και είχαμε και 35-65 κατοχή στο πρώτο ημίχρονο κτλ. Έτσι. Λοιπόν, συγχαρητήρια επίσης και στην ΕΡΤ που στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε τέρμα ανοιχτό το μικρόφωνο δίπλα από αυτούς τους, τέλος πάντων, οι οποίοι κάναν αλητίες, δεν θα πω ότι ήταν αλήτες για να μην για την εκπομπή, αλλά κάναν αλητίες, μιλάμε στο μέγιστο βαθμό, βρίζανε τις κοπέλες και τι δεν τις λέγανε, από μάνες ήθελες, από σεξιστικά περιεχομένου βρυσίδια, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς τίποτα. Και τα ακούγαμε τέλεια, λες και ήταν δίπλα μας. Τζόρνταν, λες και ήταν δίπλα μας. Αυτά εδώ, όποιος παρακολούθησε το παιχνίδι, όποιος θέλει μπορεί να πάει να το παρακολουθήσει ολόκληρο, να δει δηλαδή τι κάνανε. Και στην ΕΡΤ δεν έτρεχε τίποτα. Δίπλα τους ήταν, δίπλα τους ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και δεν κάναν τίποτα. Βρίζαν και τον ΠΑΟ, τις κοπέλες ειδικά, και τι δεν τις λέγανε. Και τι δεν λέγανε. Λοιπόν, περαστικά μας και στον κύριο, πώς τον είπαμε αυτόν, τη ΣΑΕΚ που πήρε το πέναλτι.
0: Και ο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς το πήρε. Mm. Περαστικά κύριε Γιώβιτς, φάγατε τόσο δυνατό χτύπημα εκεί πέρα που την αχτήκατε, δεν ξέρω, 2-3 μέτρα πέρα. Ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Εντάξει κύριε Γιώβιτς, δεν πιστεύουμε δηλαδή μέχρι τότε να έχετε, ακόμα να είστε στο νοσοκομείο. Πιστεύουμε να βγάλετε και τις πατερίτσες κιόλας, εντάξει, μέχρι τότε, επιδέσμους όλα αυτά, να είστε έτοιμος, γιατί δεν θέλουμε και πέρα να αντιμετωπίσουμε μια ΑΕΚ η οποία δεν θα έχει τους συνήθεις καραγκιόζηδες, συγγνώμη, μαυρομάτιδες. Εντάξει, αυτά Τζόρνταν, την καλύτερα.
0: Περίμενε λίγο, ποια αγωνιστική ήταν αυτή στο γυναικείο το ποδόσφαιρο?
1: Η πρώτη αγωνιστική ήταν.
0: Α, η πρώτη ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική.
1: Πρώτη αγωνιστική. Αυτό όμως Τζόρνταν που γινότανε, δηλαδή να ακούμε τους άλλους να βρίζουν τις κοπέλες, ξέρεις τώρα, εσύ σκέψου, τι μπορείς να βρίσεις σε μια γυναίκα να την ξεφτυλίσεις.
0: Το μάτς δεν το είδα. Σε ποιο γήπεδο παίξανε?
1: Μπορώ να πω και. Ξέχασα και κάτι άλλο. Ναι, στη ΣΑΚ παίξανε.
0: Όχι, πού.
1: Σε ένα, γήπεδο, ναι. Σε ένα άθλιο γήπεδο.
0: Εκεί που ήταν και πέρσι.
1: Μου φαίνεται τώρα, θα σε γελάσω.
0: Και πέρσι τις βρίζανε. Και πέρσι τις βρίζανε, να ξέρεις, ήταν 30 νοματέοι, 40 και τις βρίζανε πέρσι.
1: Ναι, αυτοί μαζεύονται συνέχεια. Είναι δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η ομάδα από πού να την πιάσεις και από πού να την κάνεις, από πού να την αφήσεις. Και έχω να πω και κάτι άλλο για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι. Ότι ενώ έχουμε, τώρα παίζουμε Ευρώπη, πρόσεξε, μας βάζουν να παίξουν πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μάλιστα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι, δεν ξέρω, είναι πλαστικό, δεν ξέρω τι, αλλά είναι ένα πράγμα, αν είναι πλαστικό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα να το κρατάνε. Είναι σαν να έχει τσουβαλιαστεί ολόκληρο το γήπεδο, η μπάλα να χτυπάει συνεχώς παντού σε οποιοδήποτε σημείο του γήπεδου, να μην μπορείς να κάνεις παιχνίδι, και όμως παρόλα αυτά οι δικές μας τις κάνανε γιογιό. Χρειαζόμαστε μπροστά εκεί πέρα μία τις 10-15 ευκαιρίες που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, τουλάχιστον τα 10 να τα βάζει μέσα. Εκεί έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι μπροστά. Αλλά το ότι φτάνουμε μέχρι την μπροστά στην τερματοφύλακα το κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Οι άλλες οι από εκεί, αυτές εγώ απορώ πως πήραν πρόπερση το πρωτάθλημα. Εντάξει, κάναν βέβαια αυτά τα που κάνουν και τώρα. Τα ίδια κάνανε.
0: Το έχασε, πρόπερση, το έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν το πήραν αυτές.
1: Είχαμε αυτόν προπονητή που τον βάλανε χθες. Προχθές πότε ήταν.
0: Η Τζούρτζεβιτς έφυγε, κάνει... έφυγε πίσω στον Παναθηναϊκό, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, εντάξει.
0: Για ποιο...
1: Να σου πω κάτι, η Τζούρτζεβιτς, το έλεγα και παλιά.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η κοπέλα πρέπει να δουλευτεί. Αν δεν δουλευτεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα το δεις αυτό.
0: Επειδή εγώ ρώτησα και έμαθα, ο λόγος είναι ότι αυτά τα παιδιά αυτή, ήθελα να παίζει συνέχεια. Ήθελα να παίζει συνέχεια. Και όχι μόνο αυτό. Είναι, τα κορίτσια, οι γυναίκες είναι δύσκολο πράγμα στο άθλημα. Δηλαδή, δεν ξέρει, είναι κάτι μπορεί να είναι και χειρότερα και από παιδιά, ας πούμε. Πώς να τις μιλήσεις, πώς να τις κάνεις, καταλάβεις τι γίνεται.
1: Ναι, είναι... εύχομαι εντάξει, γιατί έβαλε και τα γκολ της εδώ, αλλά ξέρεις κάτι, όταν μου βάζεις ένα γκολ και έχεις χάσει άλλα 5-6, εμένα δεν μου λες πολλά.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι
1: για μένα αυτό
0: όταν ο προπονητής κοιτάζει ότι ανάλογα από ότι πρέπει να σε βάλει και εσύ το επιβάλλεις ότι πρέπει να παίζεις συνέχεια, πρέπει να παίζεις, δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Πώς θα παίζεις.
1: Για το τρέξιμο περισσότερο την έβαζε. Για το τρέξιμο. Γιατί ήταν εντάξει πιτσιρίκα και έπρεπε να τρέχει. Mm. Έπρεπε να τρέχει. Αυτά όμως τα θέλω της. Αν πάνε να τα κάνουν εκεί στον Παναθηναϊκό θα αποτύχουν. Θα αποτύχουν. Ο Πάκος έχει κάνει φοβερή ομάδα.
0: Yeah.
1: Σου λέω, ίσως επειδή πήρε φέτος, δεν ξέρω, το κοίταξε πολύ περισσότερο επειδή παίζει και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, Τζόρνταν, εκεί που πήγαμε και όπως αποκλειστήκαμε και από την Μπραν, μιλάμε για ομάδα νορβηγική η οποία έχει παίξει και Champions League και η ομάδα της χώρας της σχεδόν πάντα βρίσκεται σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Δεν φτάσαμε με το όπως να είναι. Ναι. Κάπου πατήσαμε. Εγώ περίμενα σε αυτά τα παιχνίδια για εξάρες, οχτάρες και έτσι.
0: Μάλιστα. Καλώς.
1: Και έβλεψε ότι μας παίρνανε με πόσο στο πορεπέδιο μου, στον πόντο μας κερδίζανε. Αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Έγινε, την καλή νύχτα μου. Γεια
0: σου. Νύχτα. Έλα, φίλος. Έπεσε. Άσε την κομματάρα δύναμη μου. Αυτά είναι κομμάτια. Πώς λέει το τραγούδι, μη μου ξυπνάς στο παρελθόν. Έλα, φίλος.
2: Πού είσαι εδώ.
0: Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι.
2: Λοιπόν, καθημέρα εδώ έχω λίγα νεύρα. Άκουσε είπε εδώ.
0: Σας κάναν τα κορίτσια σήμερα, ε.
2: Μισά. Είπε Καρακιόζης ο Άκης τον Γιώβιτς.
0: Τι είναι, δεν είναι.
2: Καρακιόζης τι και φαίνεσαι, βρε.
0: Γιατί δεν είναι Καρακιόζης ο Γιώβιτς, τι είναι. Επιτρέπεται τέτοιος παικταράς να κάνει Άκου λίγο, επιτρέπεται τέτοιος
2: παικταράς. Τον αποκαλείς Καρακιόζη κι εσύ.
0: Βέβαια, γιατί.
2: Καρακιόζη τι και φαίνεσαι.
0: Ευχαριστώ. Επιτρέπεται τέτοιος παικταράς. Να κάνει τον Καραγκιόζη. Δεν απαντάς.
2: Απάντα σε αυτό που σε λέω.
0: Έχεις νεύρα, είσαι σε σύγχυση.
2: Θα πείτε Καραγκιόζη,
0: δεν σου ότι.
2: Ανύπαρκτη.
0: Βλέπεις ότι χάνεις το πρωτάθλημα τώρα πάλι και το βλέπω. Το βλέπω στη φωνή.
2: Βλέπεις στην Ευρώπη και ακόμα είναι καλά.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Έτσι, μπράβο.
2: Τι αρέσω,
0: σε σύγχυση είσαι, το ξέρω.
2: Είσαι Ευρώπη.
0: Ένας μεγάλος παικταράς, όταν διεκδικεί και πέντε δυο πέναλτι.
2: Και το λες Καραγκιόζη, το αποκαλείς Καραγκιόζη στον Λιγοβίτς.
0: Τι, γιατί δεν είναι Καραγκιόζης, τι είναι.
2: Εσύ τι είσαι εδώ.
0: Δεν είναι Καραγκιοζάκος να παίρνει πέναλτι ουρακοτάγκο. Ουρακοτάγκο πέναλτι πήρε ρε. Πάει, άκου λίγο να μαθαίνεις. Να μαθαίνεις λίγο, πάει ο Μπέος.
2: Λοιπόν, έχει επίπεδο, ρε.
0: Άκου λίγο. Πάει ο παίκτης του.
2: Αποκάλεσε καραπέκτη του πάγου, εγώ Καρακιόζη.
0: Δεν είναι κανένας για να τον αποκαλείς.
2: Είχε εσύ Καρακιόζη, ήταν.
0: Δώσε.
2: Τι είδατε, τρόμπα.
0: Είσαι σε σύγχυση, μ' αρέσεις. Ο Μπέος. Άκου λίγο. Εσύ έχεις νεύρα. Ορίεσαι.
2: Απάνω αυτό που σε ρωτάω.
0: Εσύ τι είσαι, ρε, ξάδερφο.
2: Απεκάλεσε καμιά φορά καλά.
0: Εσύ είσαι του Γιώβιτς ξάδερφο, τι είσαι, συνήγορο.
2: Εσύ ποιο είσαι,
0: ήταν. Ο Νίκολιτς.
2: Εσύ ποιο είσαι, κύριε.
0: Ο Νίκολιτς είπε τον. Θα με ακούσει τώρα επιτέλου.
2: Ποιο είσαι, κύριε.
0: Θα με ακούσει επιτέλου.
3: Καλά, πες από κοντά αυτά. Μπορείς.
0: Ποιο να.
3: Το γιο μου, πες το από κοντά Καραγκιόζη.
0: Γιατί θα μας κάνει ντά.
3: Ε, Τζόρτα. Σε κάνω ρώτηση. Αποκάλυψε καμιά φορά Καραγκιόζη.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο να σε πω. Καραγκιόζης. Ξέρεις ποιος είναι ο Καραγκιόζης.
3: Ράξε να πεις εθνικό σύνδεσμο και παρακίστα εδώ πέρα.
0: Ο Μπέος λέει. Ο Νίκολιτς ο ίδιος μου είπε ότι το πέναλι δεν ήταν πέναλι.
3: Δεν ήταν, ναι.
0: Άρα έκανε τον Καραγκιόζη, αυτό σε λέω.
3: Όχι, δεν έκανε τον
0: Καραγκιόζη. Τι τον έκανε.
3: Ο διατητής έδωσε πέναλι.
0: Έλα, βρε, ο... ποιος διατητής τώρα, βρε, τώρα με τον Τζίλο τον ΑΕΚΣΥ τώρα. Γελάει ο κόσμος όλος, βρε.
3: Αυτά τώρα να τα πεις αλλού.
0: Εδώ τα λέω, μια χαρά τα λέω εγώ.
3: Στο Τζίλο και στο Βάρα τα λες.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, τι λέει για όλα αυτά.
3: Εσύ είπα οξύδες. Φέρετε το βάρο για εξυγίαση.
0: Ο ΕΦ αγωνίζεσαι, τι λέει όλα αυτά. Για όλα αυτά.
3: Είπε λες εσύ στις εκπομπές του, φέρεμε το βάρο και για εξυγίαση του ποδοσφαίρου.
0: Α, δεν σ' αρέσει το βάρο, ε.
3: Απάντα λέει.
0: Ναι, το φέραμε, ναι.
3: Αυτό λέγεται εξυγίαση.
0: Ε, αυτό λέω κι εγώ, λέγεται εξυγίαση.
3: Ε, βγάλε, τι το κάνας.
0: Πρέπει να πετάξουμε τους διαιτές έξω. Όχι το βάρ.
3: Όχι, γιατί, Τζόρνταν, σε αφού τόση ώρα εδώ πέρα, δεν θα πρέπει, μ' αρέσει να σ' ακούω. Να δούμε τι θα πεις. Αλλά όχι να πεις Καρακιόζη το Κιόβιτς.
0: Ε, δεν είναι. Άμα διεκδικεί ένα απέναντι ουρακοτάνκο, τι είναι. Γνήσιος είναι.
3: Είναι ο Λουτσέσκου, ρε, που το χνήσει όλη μέρα.
0: Ο Αρσενικός ξέρεις τι λέει, όχι ρε, δεν είναι πέναλτι, δεν το δωείς.
3: Είπα, δεν είναι πέναλτι.
0: Ε, αυτός γιατί δεν έκανε τον Καρακιόζη για να τον πάρει.
3: Το διαιτητή παίκτορα, τι πήρε τα σήμερα.
0: Ρε, ο Γιόβιτς γιατί έκανε τον Καρακιόζη για να τον πάρει.
3: Έτσι κούστα, ρε.
0: Άρα είναι Καρακιόζης.
3: Ποιος είναι Καρακιόζης.
0: Ο Γιόβιτς.
3: Αντί να πεις το διαιτητή και τον πάρει Καρακιόζη, το κάνεις βέβαια.
0: Απίστευτο.
3: Πάμε καλά, ρε.
0: Δηλαδή, ξέρει ότι δεν είναι πέναλτι, το παίρνει και να το δώσουμε συγχαρητήρια, πήρε πέναλτι. Έτσι, εσείς έτσι είστε ρε, πέναλτι που δεν είναι, δεν τα πάρετε.
3: Αντί να πεις Καραγκιόζη, το Τζίλο και το Βάρκο, Γιώργης Πέρ.
0: Ο Τζίλος είναι Καραγκιόζη, ούτως ή άλλως.
3: Σε ρωτώ, αντί να πεις το Τζίλο Καραγκιόζη, το Γιώργης Πέρ.
0: Άμα ήταν μάγκας ο Γιώργης, θα έλεγε όχι, δεν είναι πέναλτι ρε φίλε.
3: Έτσι είπε, έτσι δεν εσύ, ε.
0: Βέβαια, έτσι πρέπει
3: αυτό
0: να είναι ο μάγκας.
3: Το πόκ, θα έλεγε,
0: ο μάγκας αυτός είναι.
3: Αυτό άμα ήταν στον πόκ, τι θα έλεγε.
0: Άμα έλεγα κι εγώ, άμα ήταν μαϊμού και έλεγα εγώ την πέναλτι, θα ήμουν κι εγώ Καραγκιόζης.
3: Θα έλεγες ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Αν δεν ήταν πέναλτι και εγώ έλεγα ότι είναι, θα ήμουν και εγώ ο Καραγκιόζης.
3: Λοιπόν, τώρα. Βγαίνει ο άλλος από τις άρες τώρα Καραγκιόζης. Μάθατε να μιλάτε, ρε. Να έχετε ένα επίπεδο.
0: Τι να μάθουμε. Να μάθει να είναι κύριος ο άλλος, να μην κάνει τον Καραγκιόζη. Να μάθουμε εμείς. Δηλαδή αυτό που έκανε, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Για πες.
3: Μαγκιά του Γιώβιτς.
0: Μαγκιά.
3: Ρε, μαγκιά.
0: Άμα τα καραγκιουζλίκια είναι μαγκιά, τι να πω τώρα, ρε φίλε.
3: Μαγκιά πήγε του πέρα, δεν θα πεις.
0: Καραγκιόζης είναι μεγάλος.
3: Εσύ είσαι ωραίος. Yeah. Ωραίος άνθρωπος.
0: Είσαι σε σύγκριση, το ξέρω, δεν πειράζει. Σε περάσει, σιγά σιγά.
3: Εγώ είμαι σε σύγκριση.
0: Βέβαια, θα σε περάσει.
3: Ευρώπη δεν παίζει ακόμα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσείς που θα παίξετε θα γελάσουμε σε λίγο, μη στεναχωρείτε.
3: Παίζουμε εμείς Ευρώπη. Όχι που θα παίξουμε.
0: Θα γελάσουμε σε λίγο, ρε, μη στεναχωρείτε.
3: Θα δούμε στο τέλος του ψαγελάκι.
0: Άντε να δούμε σε λίγο, ρε, μη στεναχωρείτε.
3: Θα δούμε στο τέλος του ψαγελάκι.

0: Κορίτσια, δεν υπόντιευτες.
1: Λέω για τον Γιώβιτς. Το πήρε με μαγκιά, δεν ήταν απέναντι, το πήρε όμως.
0: Α, και είναι μάγκας, επειδή το πήρε.
1: Για μένα είναι μάγκας.
0: Εντάξει, έγινε. Άρα, άρα στον τελικό κυπέλλου, δηλαδή τότε να πούμε που το έβαλε ο Ενρίκη, ήταν μάγκας. Το έβαλε μαγκιά.
1: Και συνεχίζω και λέω, Καραγκιόζης για μένα είναι ο Τζίρος και το βάρε άλλη.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν είναι ο Γιώβιτς.
0: Ο Καραγκιόζης είναι αυτός που άφησε τα καραγκιοζλίκια να γίνουν δηλαδή, έτσι.
1: Αυτός ο Γιατής και ο Βοβάρα.
0: Ακούγεσαι.
1: Ακούγουμε, βέβαια θα ακούγουμε.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Δεν είναι Καραγκιόζης, αυτή είναι τώρα.
0: Αυτή είναι Καραγκιόζης. Ο άλλος που τα έκανε δεν είναι.
1: Όχι, μάγκας είναι.
0: Α, μάγκας είναι.
1: Μάγκας είναι τώρα.
0: Εντάξει. Ωραίος.
1: Όσο και τα κορίτσια, εγώ φταίω που βρίσκουν για τα μάνες και τέτοια.
0: Να βγεις να τα καταδικάσεις, εγώ δεν είπα αυτές. Ντροπή και έσχος θα πεις αυτό.
1: Κάθε φορά τα έχω πει και πέρυσι έγιναν τα τόρτα.
0: Και πέρυσι έγιναν, ξέρω. Βρίζανε.
1: Δεν τα καταδίκασα. Ντροπή εδώ που βρίζουν τις μαμάδες των κοριτσιών. Τι να πω περισσότερο.
0: Τίποτα. Εσύ γι' αυτό δεν σε κατηγορούμε κανένα.
1: Αλλά όχι να μην καραπιώσει πάνω του.
0: Είναι ρε, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, είναι.
1: Ρε φίλε, είναι πρώτο σκόρε.
0: Καραγκιόζης είναι ρε. Τέτοια πέναλτι δεν παίρνει ρε. Καπτάνε ουρακοτάγκο πέναλτι.
1: Μισό λεπτό λίγο. Ο Γιώργη φταίει.
0: Ποιο φταίει, Μαρίκα.
1: Δεν φταίει ο Διακής.
0: Άμα έβγαινε και λέγε, όχι, ρε Τζίλο, δεν είναι. Πώ το λένε τον Διακή, τον.
1: Ποιο φταίει, βγαίνει και λέει.
0: Τον Πολυχρόνη, άκου λίγο.
1: Μόνο τον... ο Μανολάς το έχει πει αυτό.
0: Ναι, εκείνο ήταν ο Μάγκα.
1: Α, σε όλη την ιστορία των τεσσάρων, μόνο ο Μανολάς είναι.
0: Έλα, ρε Γιάννη, τώρα πέναλι μαϊμού τώρα.
1: Απάντησε μου, σε όλη την ιστορία του ποδοσφαίρου, μόνο ο Μανολάς το Μάγκα.
0: Ο Μάγκα είναι αυτό που λέει την αλήθεια, ναι. Φίλε.
1: Έτσι απέναντι. Δεν έχει ξαναδεί τώρα, σε ρωτάω.
0: Ναι, δεν τα εγκρίνω όμως, δεν είναι σωστά.
1: Ρε, και εγώ δεν τα εγκρίνω. Βγήκε καλά και να πει ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Ρε, εσύ δεν τα εγκρίνεις, αλλά είπες μαγκιά του. Πώς δεν τα εγκρίνεις.
1: Εγώ σε λέω μαγκιά που το πήρε ο Γιώβιτς.
0: Εντάξει.
1: Είπες εσύ, παλιά θυμάμαι, ο μόνο Μανολάς είναι μάγκας που είπε ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Βέβαια, εκείνος σου είχε πει.
1: Άρα υπάρχουν αεξίδες που είναι μάγκες.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και καραγκιόζηδες, αυτό σε λέω.
1: Ξέρεις πόσοι καρακτώδεις του πάνω ποδοσφαιρίου,
0: σε σύγχυση είσαι, δεν πειράζει. Θα σε περάσει Γιάννη, το συνειδητή.
1: Όχι, γιατί δεν πήρες τα τότα.
0: Γιατί.
1: Καρακτώδεις ο Γιώργης. Καρακτώδεις εκείνος. Εφτάρει ρε τότα. Εγώ δεν έχω πει κανένα καρακτώδηση κανένα παοξή.
0: Να μάθετε, δεν είναι θέμα παοξή για αυτό ρε, να μην κάνει καραγκιόζη, αυτό είναι το θέμα. Και παοξής να είναι και εκείνος θα ήταν καραγκιόζης.
1: Δεν μου λες τότα. Πατερνάδα και εκείνο.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι λίγο στη σύγχυση.
0: Το ξέρω.
1: Όπως και εκεί έχω νεύρα. Το δεύτερο. Το δεύτερο γκολ του Πάου που ήταν επιθετικό φάουλ. Αλήθεια παίζουν.
0: Το λένε άλλοι, εγώ δεν το είδα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και να είναι.
1: Δεν το είδε εσύ, δεν το είδε τώρα.
0: Μπορεί...
1: Δεν έχει άποψη για το
0: σοβαρό. Άκου λίγο, ο καθένα πώ το βλέπει είναι. Μπορεί και να είναι.
1: Λέει, λέει.
0: Το είδα, μπορεί και να είναι. Εγώ δεν το είπα όμω.
1: Δεν λε μπορεί και να είναι. Δεν λε είναι, μπορεί και να είναι.
0: Άκου λίγο. Εσύ τι πιστεύει τώρα.
1: Εγώ λέω ότι είναι επιθετικό φάουλ.
0: Εσύ τώρα τι πιστεύει, αν ήταν θα το άφηνε. Ακυρώνει γκολ του στον Πάου και δεν του δίνει και πέναλτι.
1: Ακούγησε. Και τελευταία ερώτηση τώρα.
0: Ναι, ακούστηκα φυσικά.
1: Ναι, και τελευταία ερώτηση από περιέργεια.
0: Ναι.
1: Άκουτε, θα σε πάω εδώ αν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όταν τραυματίζεται ένας παίκτης.
0: Ναι.
1: Όπως παράδειγμα τώρα ο Παμπλέκα.
0: Παμπλέκα.
1: Και τα δραστικά του, όπως και ο πότε ήταν αυτό το παιχτάκι που πήρα, δεν το ξέρω.
0: Ελουστόντο.
1: Όχι, ο άλλος που
0: ο Αλή.
1: Αυτός, εγώ σου λέω, επειδή δεν έχει σωματότυπο καλό, είναι πολύ αδύνατος, δεν έχει να τραυματίζεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έκανες, για αυτό το παιδάκι.
0: Έκανες και για...
1: Αλλού θέλω να το πάω τώρα.
0: Ακού.
1: Όταν ένας παίκτης πρέπει να εγχειριστεί. Άκου θα σου πω.
0: Να εγχειριστεί.
1: Να κάνει χείριση, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης του ΠΑΟ παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ποιος αναλαμβάνει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟ.
0: Εξαρτάται τι εγχείρηση είναι και πού πρέπει να πάει ρε φίλε. Ανάλογα.
1: Τι του πρέπει να πάει.
0: Σε ποιο σημείο είναι και που, με τα μηχανήματα αυτά που θα πάει.
1: Λοιπόν, ο Βούλγαρος πώς λέγεται εδώ,
0: ο Δεσπότο.
1: Πού είχε γυρίσει, για πες μου.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Θα σε πω πού είχε γυρίσει.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται ο Βούλγαρος, ξέχασα, πες μου.
0: Δεσπότο.
1: Στη Βουλγαρία γυρίσει.
0: Εντάξει. Μπορεί να το ζήτησε αυτός να...
1: Επιτρέπεται, μισό λεπτό να τελειώσω το θέλω να πω. Επιτρέπεται, παίκτη του ΠΑΟΚ που έχει ιατρικό team και παίρνει ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο παίρνει.
0: Αυτά είναι με την ομάδα τώρα, τι επιτρέπει, γιατί απαγορεύεται.
1: Να τελειώσω λίγο κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Θα πω. Όταν πάει να χειριστεί ένας ποδοσφαιριστής, πρέπει να βάλει την υπογραφή του, ναι ή όχι.
0: Ε, βέβαια.

0: και στο τεχνικό τιμή του ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει την υπογραφή του.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς, ναι ή όχι?
1: Για περπάτα του.
0: Συμφωνείς, αυτό να βάλει υπογραφή και στο τεχνικό το ιατρικό τιμή.
1: Δεν ξέρω το της ομάδος. Ο ασθενής θα το βάλει, ναι.
0: Ρε, λέω, ο ασθενή, ο παίκτης που είναι θεματισμένος να κυριστεί. Το ιατρικό team της ομάδας του ΠΑΟΚ πρέπει να βάλει υπογραφή για να τον κάνουν καλά, ναι ή όχι?
1: Δεν ξέρω, ρε, άμα...
0: Εγώ σε εδώ πρέπει να βάλει υπογραφή.
1: Εντάξει. Και?
0: Δεν μου λες, δεν θέλω να
1: πεις. Τι θες να με πεις?
0: Τώρα τι θέλω να σε πω. Ο Δεσπότοφ πήγε έξω στην Βουλγαρία και έκανε κίνηση. Γιατί είναι τόσο καιρό έξω?
1: Άμα δεν ανάρρωσε, τώρα ετοιμάζεται.
0: Ναι, και λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Άμα τον έκανε καλά. Ναι. Μάλλον δεν το λέω καλά.
1: Αν ήταν εδώ.
0: Τον περιποιόταν το ιατρικό team το ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Μπορούσε να γυρίσει πιο γρήγορα, ναι.
1: Δεν ξέρουμε, ρε Γιάννη, τώρα τι πιάνει τα
0: δέντρα. Όχι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Δεν το ξέρω. Άρα γίνανε με αυτά τα είδανε του ΠΑΟΚ. Δεν το στείλανε έτσι. Πάνε και κάνουν ό,τι θες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Άκουσε με λίγο. Μπορεί να ήθελε να είναι εκεί για να τον προσέχουν οι δικοί του, ρε φίλε. Ή να είχε κάποιους δικούς του, πολύ δικούς του γιατρούς και τέτοια.
0: Ναι, αλλά λέω τώρα την τελευταία φορά το λέω. Το ιατρικό team του ΠΑΟΚ μπορούσε να το κάνει πιο γρήγορα καλά.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Αλλά δεν το είσαι και σίγουρος για αυτό που λέω.
1: Δεν το ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν είναι μόνο για το ΠΑΟΚ, Ζωτάκη, για την άλλη.
1: Κατάλαβα τι με λες. Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι σε συνεννόηση με την ομάδα. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Άμα νομίζει η ομάδα ότι εκεί πρέπει να είναι καλύτερα, θα του στείλει η ομάδα πάει εκεί. Το είχε κάνει και παίξει του Παναθηναϊκού μεγάλο αυτό.
0: Ναι, το ήταν μεγάλη πολύ όμως, γι' αυτό σε λέω.
1: Μα ήταν η εγχείρηση τέτοια.
0: Δεν πάω. Ζητάω συγγνώμη για την εισήγηση που είχα.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Είναι από αυτά, από τη χασούρα γίνονται αυτά. Δεν είναι. Μη στεναχωριέσαι.
0: Από τα
1: συνηθίζει, από τη χασούρα είναι.
0: Τον τσόλα. Την καλημέρα μας.
1: Για χαρά.
0: Όλο τον κόσμο εδώ.
1: Για χαρά. Έλα, φίλε. Έπεσε. Ωραίος. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 1.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα.
1: Καλημέρα, Τζόρτα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Εδώ, στον αγώνα.
0: Εσύ.
1: 34.
0: Ξέρεις τι καταλαβαίνω με σένα, Γιώργο. Παίρνεις έχεις το τηλέφωνο κάτω. Τάκα, τάκα, τάκα, παίρνεις τα νούμερα και μόλις ανοίγει η γραμμή από μένα, τάκ, τότε σηκώνεις το ακουστικό.
1: Όταν δεις το σύνθημα για γραμμές, παίρνω.
0: Όχι, τότε σηκώνεις το ακουστικό. Δηλαδή παίρνεις με κλειστό ακουστικό τα κατακατάκα και όταν ανοίγει η γραμμή τα ξηκώνεις ακουστικό για μιλείς.
1: Το έχω σε ανοιχτή ακρόαση γιατί κάνω και δουλειές εδώ πέρα. Ναι, και μόλις όταν απαντάς το παίρνω στο ακουστικό.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι το κατάλαβα. Μάλιστα. Για πες.
1: Ωραίος. Εδώ στον αγώνα 34% σήμερα.
0: Χάλι μαύρο.
1: Είδα. Ναι, εντάξει.
0: Δευτέρα
1: είναι. Εντάξει, είδα τους βοριάδες το απόγευμα,
0: ναι.
1: εκπομπάρα και σήμερα.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ήταν ωραία, πέρασε ωραία η ώρα. Πού πήγε ο Μπόμπας?
0: Ο Μπόμπας είχε ένα θέμα με τη δουλειά, λέει πιθανόν λέει, να αλλάξει δουλειά, να πάει κάπου τώρα σε ένα νησί, ήταν να πάει, δεν ξέρω. Και μήπως το παιδί ήταν στο καράβι πάνω, τώρα δεν ξέρω τι. Οι άλλοι τον κατηγόρησαν γιατί έκλεισε τον κινητό, λένε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα είχε θέμα. Δεν θα μπορούσε να πιάσει εκεί πέρα το κινητό.
1: Μπορεί. Ποιος...
0: Δεν το κάνει ο Κώστας αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω να το κάνει επίτηδες.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα. Που λες, πριν προχθές είχα ένα περίεργο περιστατικό,
0: ναι.
1: Εδώ στο ξενοδοχείο. Κατεβαίνει το βράδυ ένας από το δωμάτιο. Στη ρεσεψιόν, λέει, ήταν στο δωμάτιο με δύο κοπέλες, ήταν, λέει, έτοιμοι να κάνουν τρίο και χτυπάει το τηλέφωνο και τον παίρνει ο συγκάτοικος του ότι κλειδώθηκε έξω να πάει να του ανοίξει. Και πήγε και σηκώθηκε και έφυγε να πάει να του ανοίξει, και το μεταξύ είναι καμιά 40 χιλιόμετρα από εδώ εκεί.
0: Ας τον έστελνε σε ένα ξενοδοχείο να παναμείνει, ρε.
1: Έπρεπε να σε έφερε το συγκάτοικο σε ξενοδοχείο να πάει να μπήκε για απόψε. Γιατί και το ταξί που κάλεσε για να πάει, ένα κατοστάρικο του βγήκε το ταξί. Θα μπορούσε να το δώσει στο συγκάτοικο αυτό το κατοστάρικο να πάει σε κάποιο ξενοδοχείο για απόψε.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έφαγε πίκρα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια.
0: Τι καιρό,
1: τι καιρό έχει.
0: Βρέχει, κάνει τέτοια.
1: Έχει 10 βαθμούς αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το απόγευμα έβρεχε τώρα. Δεν βρέχει, απλά συννεφιά. Ναι, φθινόπωρο, κανονικό.
0: Κανονικό. Μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά.
1: Έτσι πάει, φίλε Τζόρνταν.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά, για χαρά.

0: Καλησπέρα, Ιορδάνη, από την όμορφη Νήσυρο. Παοκάρα, μόνο φέτος μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέει. Όχι, Παοκάρα, μόνο φέτος μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάξυση. Νήσυρο, ρε φίλε, τι με θύμισες τώρα. Έχω και ένα φιλαράκι εκεί πέρα. Το Αντωνάκι, ο οποίος έχει ταβέρνα εκεί πέρα. Είναι η γυναίκα του από την Νήσυρο. Ήταν χρόνια εδώ Θεσσαλονίκη. Και τα τελευταία δεκαριά χρόνια, 8-10 χρόνια περίπου, έχει πάει κάτω. Μένει εκεί πέρα τώρα στο νησί. Τα βερνάκι ο πεθερός εκεί πέρα τον έδωσε εκεί το. Και τα οικόπεδα του σπίτι και λοιπά. Τι το έκανα να πούμε, το έκανα τα βερνάκι. Απέναντι από την ΚΟ. Από την ΚΟ δηλαδή, κάνα 20 λεπτό, μισάωρο με το σκάφος, πας εκεί. Ωραία πράγματα, Νήσυρος. Καλημέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα τον Μπάμπη, λέει, τα φιλιά μου από το κεντρό του Ντάργουιν. Ντροπή να αφήνεις, λέει, τον αποκαλούν τον Καρακιόζη παίκτη της ΑΕΚ, κρίμα. Κοίταξε, εμείς λέμε το πέναλτι που έκανε το Καρακιόζη για να το πάρει είναι Καρακιόζη. Όχι της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Πάγου, ποιο, άμα κάνει τέτοιο πράγμα είναι Καρακιόζη τώρα. Δηλαδή Καρακιόζη και πράγματα. Από τη μια λέμε μας αρέσει το 50-50, θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι εντάξει ωραίο, και από την άλλη να κάνει Καρακιόζη και να μας λέει ο Γιάννης μαγκιά του. Δεν είναι μαγκιά του, είναι Καρακιόζη του. Ο καθένας, όχι μόνο εκεί, δεν έχουμε τίποτα με τον παίκτη. Έχουμε και με τη συμπεριφορά για να κερδίσει το πέναλτι, έτσι. Τα Καρακιοζήλια μένα μου αρέσουν σε καμιά ομάδα, σε κάποιον παίκτη. Δεν είναι θέμα αυτού. Και στον Πάο να έρθει ένα τέτοιο, δεν λέει άντε βρε Καρακιόζη τώρα, τι είναι αυτά εδώ. Τέτοιο πέναλτι δεν θέλουμε. Έλα, φιλό.
1: Δεν είναι θέμα αυτού. Και στον Πάο να έρθει
0: ένα
2: τέτοιο, δεν λέει άντε
0: βρε. Κόψε το ίντερνετ.
2: Τα σούλα,
0: σταμάτα το ίντερνετ.
2: Τώρα.
0: Κλείσω τελείως να ακούγόμαστε από το τηλέφωνο.
2: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά η φωνή βγαίνει από το ίντερνετ διπλά, έρχεται από πίσω, επιστροφή. Τώρα καλά είσαι?
2: Λοιπόν,
0: χαμήλωσε το όμως, ακούγεται από πίσω.
2: Ακούγομαι τώρα?
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, με πήρε ύπνος και τώρα ξύπνησα.
0: Α, δεν πειράζει. Μαλώναμε και ξύπνησα.
2: Η ομάδα να πάει καλύτερα.
0: Τα σούλα, κλείσε, ναι, το ίντερνετ γιατί χτυπάει αντίλαλο κάνει από πίσω. Η ομάδα
2: να πάει καλύτερα. Δεν ξέρω να καλά πώς το...
0: Χαμήλωσε το τελείως τουλάχιστον, να μην ακούγεται.
2: Ναι. Τώρα.
0: Για μίλα να δούμε. Όχι, πρέπει να το χαμηλώσεις, πάλι ακούγεται.
2: Δεν προσπαθώ να το κλείσω. Δεν τα καταφέρω με αυτό το smartphone το τηλέφωνο.
0: Από πού, από το τηλέφωνο ακούγεται αυτό?
2: Άσχετη, δεν. Τι να σε πω τώρα, προσπαθώ να το κλείσω και δεν μπορώ.
0: Αυτό το ίντερνετ που
2: δεν μπορώ να σε πιάσω με το ραδιόφωνο.
0: Κάτσε λίγο, στο κινητό, από το κινητό ακούς?
2: Ναι, ναι.
0: Μπλέξαμε τώρα.
2: Τώρα... γιατί δεν, το ραδιόφωνο δεν παίζει, μπορείς να μου πεις?
0: Περίμενε λίγο, σταθερό τηλέφωνο έχεις?
2: Έχω.
0: Πάρε από το σταθερό και κλείσω κινητό.
2: Ναι.
0: Δεν θέλει και πολύ μυαλό αυτό. Έλα, Βιλέ.
3: Έλα, μ' ακούς?
0: Προσπαθώ, για πες.
3: Τάσος από Στοχόλμη. Καλησπέρα.
0: Καλώς τον να.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
3: Όλοι σχόλασα και εγώ τη βάρδια μου εδώ πέρα. Πρώτη μέρα σήμερα δουλέψαμε καθώς γυρίσαμε από Ελλάδα. Ήμουνα κάτω ένα μήνα.
0: Μπράβο.
3: Πήγαμε Λεβαδιακό, με Όφη και με Άρη.
0: Δεν ήρθες από εδώ μια βόλτα?
3: Εντάξει.
0: Δεν
3: τώρα
0: πειράζει.
3: Με είπα, βλέπω και άλλους παραγωγούς, με λένε έλα από εδώ, έλα από εκεί.
0: Καλά, δεν πειράζει, μίστα, όταν βολεύει. Ναι.
3: Πήρα να πω κι εγώ ένα, τι να πω, να ακούσω λίγο τη φωνή σου, να πω ένα γεια.
0: Καλά έκανες.
3: Δεν ξέρω τώρα αν ξέρεις ποιος είναι.
0: Ο Τάσος από Στοχόλμη.
3: Μπράβο, ναι. Ο Τάσος από Στοχόλμη.
0: Μπράβο Τάσο, μπράβο.
3: Λοιπόν, να πω για τον ΠΑΟ κάτι. Εμένα το όνειρό μου είναι να μπει η ομάδα Champions League.
0: Ναι. Καλά τα
3: αν πάρουμε τις μία από τις δύο θέσεις που πάνε στο Champions League,
0: ναι,
3: τι γίνεται, κάθε φορά που αποκλειόμαστε από την Ευρώπη με ως τη Σούντ όταν παίξαμε στη Σουηδία, την επόμενη χρονιά πήραμε πρωτάθλημα.
0: Mm.
3: Το ίδιο και το 24 αποκλειστήκαμε από τη Λεύσκη και πήραμε πρωτάθλημα. Τώρα αποκλειστήκαμε από την Μπραν, μυρίζουμε ότι πάμε προς τα εκεί.
0: Μακάρι.
3: Ναι, αλλά εμένα δεν μ' αρκεί αυτό.
0: Τι θες να πάρεις, το διπυρωτικό?
3: Όχι, εγώ θέλω να μπω Champions League.
0: Καλά, πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα πρώτα και μετά να πολεμείς για το άλλο.
3: Ναι, αλλά τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
3: Κάθε φορά που παίρναμε το πρωτάθλημα και παίζαμε Champions League,
0: ναι,
3: κάναμε χοντρές...
0: Πατάτες.
3: Χοντρές...
0: Πατάτες.
3: Μακαμίες.
0: Mm.
3: Με κράζοντα...
0: Ναι.
3: Ο τότε προπονητής μάλωσε με όλους τους Βραζιλιάνους μέσα και μέσα στο κράζοντα δεν έπαιξε ο μάτος.
0: Έχεις δίκιο. Ακριβώς όπως αλές είναι.
3: Και έβαλε τον Κρέσπο στη θέση του μάτος και ο Κρέσπο βρέθηκε σε θέση γκολ και το χάσε. Ενώ ο μάτος θα το βάζει.
0: Ναι. Και πέναλτι χάσαμε εκεί.
3: Πέναλτι το χάσε ο Πέλκας. Εντάξει, ναι, γίνονται αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπαιξε ο Μάτους, ο καλύτερος σου παίκτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες.
0: Τον είχε στην κόντρα να τον τελειώσει ήθελε.
3: Ναι, ο Βλάκας εκείνος να πούμε. Ναι. Μετά ό,τι έκανε για μένα είναι από τη στιγμή που έκανε αυτό με το Μάτους και κράσματα ρε φαγητή, ήτανε... Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Φέτος, αν πάρουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, οδηγούν στο Champions League. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί ο φόρ μας, ο φόρ που έχουμε είναι δανεικός. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος.
0: Δανεικός, ναι.
3: Πες ότι παίρνεις το πρωτάθλημα ή τη δεύτερη θέση και πας στο κριματικά. Θα πάρεις δηλαδή στα προκριματικά μετά καινούριο φόρ. Θα αλλάξει πάλι όλη η ομάδα.
0: Μπορεί να πάρει αυτόν, ρε φίλε, να τον αγοράσει.
3: Μα, ναι, αυτό λέω, να μην κάνουν λάθη. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος θα πάει καλά η ομάδα. Το πιστεύω αυτό.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Άμα ήμουν αγάπηνα και το κύπελο. Μόνο για πρωτάθλημα να πάμε.
0: Το κύπελο δεν σε χαλάει. Δεν είναι παιχνίδια κάθε εβδομάδα. Λίγα παιχνίδια είναι το κύπελο.
3: Ναι, το ξέρω, αλλά πέφτει λόγω κυπέλου.
0: Το κύπελο έχει λίγους αγώνες, Τάσο.
3: Ναι, λίγους αγώνες έχει, αλλά πέρσι, εξαιτίας του κυπέλου, χάσαμε το πρωτάθλημα. Και την Ευρώπη μετά.
0: Εξαιτίας της Ευρώπης, πιστεύω, εγώ χάθηκε το ντάμπλ πέρσι.
3: Όχι, άκου λίγο τι θα σου πω τώρα. Εγώ είμαι παλιός, 59 χρονών είμαι.
0: Ναι, πιο νέος από μένα είσαι, εγώ είμαι 60.
3: Ναι, τέλος πάντων.
0: Άρα εσύ θα ακούς.
3: Μόλις είδα το ΑΕΚ Όφη 0-1,
0: ναι,
3: πονηρεύτηκα μετά. Παρατήσανε το ΠΟΚ, το παράτησε το κύπελο. Και φάγαμε τα μούτρα μας.
0: 4 γκολ έπρεπε να φάει ο Όφη από την ΑΕΚ εκείνη την ημέρα, το ξέρεις.
3: Ναι, και περάσαμε αέρα από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό μέσα έξω.
0: Με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό έπαιξε στο καλύτερο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλλά έχασε τη μισή ομάδα.
0: Ναι, δεν είχε βάθος ρόστερ, αυτό λέμε. Άρα έπρεπε να βγει στην Ευρώπη.
3: Εγώ για μένα έπρεπε να αφήσει το κύπελο.
0: Ρε Τάσο, το κύπελο ήταν το Γενάρη με τον Ολυμπιακό που εκεί κάτω 0-2 στο Καρασκιάκη που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και μετά είπαμε...
3: Εγώ πιστεύω και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τα αφήσανε. Και πρόσεξε να δεις.
0: Άκου λίγο.
3: Να ολοκληρώσουν και οι Βενιστινικοί. Αφήσανε το κύπελο, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πήρε το Champions League τη δεύτερη θέση και ο Παναθηναϊκός πήγε ένα γύρο παραπάνω από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
3: Εμείς κυνηγήσαμε το κύπελο και αφού έφτασε στο τελικό, πάρτο. Αλλά...
0: Στο τελικό, μια που είπες τελικό, γίνανε όργια και άστα εκεί ήμασταν, τα είδαμε. Δεύτερον, έπρεπε να παρατήσει την Ευρώπη. Δεν είχε μεγάλο ρόστερο πάκου, βάθος στον πάγκο που λέμε για να πούμε, για να τα χτυπήσει. Σακατεύθηκε η ομάδα με όλα αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης. Ήταν και η χρονιά δύσκολη να πούμε.
3: Η ομάδα θα κατέφθηκε από το κύπελο.
0: Εσύ τα δικά σου πάλι. Τα δικά σου και επιμένεις.
3: Γιατί ο Παϊτέ τραυματίστηκε στο κύπελο.
0: Ρε μεγάλε, το κύπελο ήταν δύο παιχνίδια, δεν ήταν παραπάνω. Μονό παιχνίδι ήταν του Ολυμπιακού εκτός έδρας. Το πήρες, καθάρισε, τελείωσε. Η Ευρώπη ήταν που σε κάτεψε. Τα ταξίδια, τα αεροπορικά και οι παρατάσεις και οι αγώνες, οι πολύ. Δύσκολα παιχνίδια ήταν. Το κύπελο τον καθάρισε τον Ολυμπιακό, τελείωσε. Καθάρισε και τον Παναθηναϊκό, τελείωσε. Δεν είχε τίποτα άλλο. Είσαι στη γραμμή.
3: Ναι, είμαι στη γραμμή. Είμαι στη γραμμή.
0: Μεγάλο λάθος ήταν η Ευρώπη για μένα. Εκεί σαν κατευθυντική ομάδα.
3: Εγώ να φανταστείς, πληρώσαμε από εδώ. Εγώ πλήρωσα αεροπορικά για Λιόν, πλήρωσα ξενοδοχεία που πήραν τα παιδιά.
0: Είδες πως το λες.
3: Δεν πήγα τελικά. Είδες, δεν πήγα.
0: Ναι. Είδες πως το λες.
3: Δεν πήγα τελικά. Αυτό για μετά το πρωτάθλημα πρέπει να προσέξουν πολύ καλά με τους παίκτες. Και πιστεύω ότι στο DNA του ΠΑΟΚ, δηλαδή, εμείς ταιριάζουμε με Σέρβους παίκτες. Όποτε ο Πρίγιοβιτς ήταν Σέρβος, ο Ζίπκοβιτς ήταν Σέρβος. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα με Σέρβο προπονητή και το Γιώβιτς. Πώς το λένε αυτό, να το τέντερφορ. Εκεί πρέπει να, για μένα, αν θα έπρεπε να πάει στη Σερβία, ποιος είναι πρώτος σκόρερ, έλα εδώ. Αυτό με Αφρικανούς, όχι μαύρους, δεν μιλάω για μαύρους, για Αφρικανούς μιλάω.
0: Οι Αφρικανοί τι είναι, κίτρινοι.
3: Έχει και άσπρους αυτούς.
0: Στην Αφρική έχει άσπρους.
3: Δεν έχει, η Αίγυπτος...
0: Λες από εδώ πάνω, Αιγύπτιους και τέτοια, ναι, εντάξει.
3: Και αυτούς μέσα στους Αφρικάνους τους βάζει. Αφρική είναι και
0: αυτή. Αφρική είναι, έχεις δίκιο, ναι.
3: Πάντα βγαίνει κάποιο κουσούρι. Κάτι θα βγει να πούμε στην Αφρική. Δεν ταιριάζει.
0: Οι Αιγύπτιοι είναι δύσκολοι, άκου λίγο. Είναι ανάλογα τη φάρα, ρε παιδί μου. Οι Αιγύπτιοι...
3: Βλέπεις στο Σομαλό τώρα αυτό το κάνουν και Σουηδό, να πούμε, Σεκιουριτάς ήταν, να πούμε, ή το κάνουν ποδοσφαιριστή. Οι Σουηδοί δεν είναι χαζοί να πουλάνε παίκτες.
0: Πώς δεν πουλάνε, μάλλον δεν πούλησε.
3: Καλούς παίκτες.
0: Καλούς πούλησε, τι είπε. Παλτά πούλησε, καλούς πούλησε.
3: Παλτά πούλησε.
0: Τα παλτά δεν τα αγοράζουν, ρε. Ποιος θα τα πάρει τα παλτά, ρε.
3: Ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι.
3: Τι εντάξει. Αφού... Και ο άλλος τον πήραμε από την Μάλμε, ούτε έπαιξε καθόλου. Πέρσι που είχαμε έναν, το δώσανε, ούτε τον έβαλαν καθόλου.
0: Κοίταξε, οι Μαροκινοί είναι δύσκολοι. Οι Αλγερινοί είναι δύσκολοι. Οι Αιγύπτιοι...
3: Όλοι οι Αφρικάνοι, και είναι και μουσουλμάνοι αυτοί.
0: Όλοι δεν είναι όλοι, όλοι δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι που είναι, δεν είναι όπως οι Αλγερινοί, ας πούμε. Η πιο δύσκολη είναι η Αλγερινή, η Αιγύπτη μετά.
3: Τζόρνταν, όλοι αυτοί είναι οι Ισλάμ. Είδες και ο Αλή όταν πανηγύρισε τον γκολ, προσκύνησε στον Αλάχ, να πούμε. Τώρα μέσα στον Πανετολικό. Και έβγαλε και... Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω πρέπει να παίρνει τα πιτυρίκια όπως ήταν τις ακαδημίες που έχουμε, και να συμπληρώνει με Σέρβους και Βραζιλιάνους, όπως είναι ο Μάτο, όπως ήταν ο Λίνο, για να κάνει ομάδα. Και θέλω να πάω και στο γήπεδο λίγο και θα κλείσω μετά, δεν θα σε αποσχολήσω.
0: Ναι.
3: Αν είχαν αποφασίσει το γήπεδο να το κάνουν αλλού, τώρα θα ήταν έτοιμο. Είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να το κάνουν στο ίδιο.
0: Άκουσε με λίγο τώρα πάλι. Αυτά πριν από 6-7 χρόνια δρομολογήθηκαν. Για λόγους, πώς το λένε, ιστορικούς λόγους. Δηλαδή, εκεί πέρα ήταν η προτίμηση για ιστορικούς λόγους. Δεν ήταν για κάτι άλλο. Γι' αυτό ξεκίνησαν να γίνουν εκεί πέρα. Πριν από χρόνια το... Εμείς σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο που ήμουν είχα βάλει και γκάλο πήγω. Που θέλετε και η προτίμηση του κόσμου που ήταν και λοιπά να πούμε και εντάξει, άλλοι λέγανε εσύ.
3: Τώρα ο κόσμος συναισθηματικά λέει να πούμε.
0: Ναι.
3: Έξυπνα όμως, άμα το σκεφτείς έξυπνα και όχι χωριάτικα, το γήπεδο πρέπει να γίνει αλλού. Και η γνώμη μου είναι, και αυτή δεν είναι δικιά μου ιδέα, δηλαδή τώρα βέβαια υποφασίσανε, αλλά λέω εγώ.
0: Αυτή είναι η άποψή σου.
3: Πάνω στο περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τούμπας, πάνω από τον περιφερειακό θα ήταν δέος.
0: Αυτή είναι η άποψή σου. Πώς θα γίνει εκεί πάνω, δεν γίνονται αυτά που λες. Και πάνω πού να γίνει, στο βουνά πάνω.
3: Ή να γίνει στο παλατάκι.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες.
3: Ή στο Καρατάστρο ή ξέρω εγώ κάπου.
0: Δεν γίνονται. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αυτά δρομολογήθηκαν τότε. Υπήρχαν και προβλήματα. Καταρχήν δεν ούτε καν σκεφτήκανε για να πάνε αλλού. Για ιστορικούς και μόνο λόγους, συναισθηματικούς όπως λες, το κάνανε εκεί.
3: Και αυτό που λες το κάνανε εκεί και αυτό δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται.
3: Γιατί θα είχε γίνει μέχρι τώρα.
0: Μα δεν τους ενδιέφερε. Θα το κάνουμε μια φορά, γίνεται το κήπεδο.
3: Ναι.
0: Τι.
3: Όπως εσύ λες, δεν γίνεται εκεί, δεν γίνεται εκεί, δεν γίνεται εκεί και στην Τούμπα δεν γίνεται.
0: Ρε φίλε Τάσο, αποφάσισε ο Σαββίδης για ιστορικούς και μόνο λόγους, να πούμε και συναστηματικούς, θα γίνει στην Τούμπα. Τώρα εμείς με το ζόρ θα το πάμε αλλού.
3: Και εγώ αποφασίζω θα το κάνουμε στο Φεγγάρι. Και
0: άντε,
3: γίνεται, πάλι. Δεν γίνεται.
0: Εσύ τι είσαι εσύ κι εγώ.
3: Εγώ, εμείς τι είμαστε.
0: Εσύ, εγώ, ναι, τι είμαστε.
3: Φίλοι του ΠΑΟΚ είμαστε.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε, φίλοι του ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς σε έναν γκάλο μπορούμε μόνο να ψηφίσουμε. Α, δεν μπορούμε.
3: Ναι, λέμε και προσπαθείς να κάνεις το καλό για την ομάδα και λες κάτι.
0: Την άποψή μας λέμε εμείς, δεν είναι αυτό και καλά το καλό, είναι η άποψή μας. Όταν αποφασίζουν οι ηγέτες ότι για ιστορικούς λόγους πρέπει να γίνει εκεί πέρα, τελείωσε.
3: Δεν εννοεί για ιστορικούς λόγους, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ρε Βίλε, έγραψε ιστορία η Τούμπα τώρα. Τι εννοώ για ιστορικούς λόγους.
3: Και το Συντριβάνι έγραψε ιστορία.
0: Το Συντριβάνι τι ιστορία έγραψε, για πες.
3: Εκεί ιδρύθηκε ο ΠΑΟ και έπαιζε τα πρώτα
0: παιχνίδια. Τα πρώτα παιχνίδια έπαιξε εκεί.
3: Ναι.
0: Η Τούμπα ήταν μύθος, ρε.
3: Άμα είναι έτσι, τότε και η Άρσεναλ που έπαιζε στο Χάιμπορι, να πούμε για ιστορικούς λόγους.
0: Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Στην Τούμπα μέσα γράφτηκε ιστορία. Περάσαν ομαδάρες, πέρασε η Νάπολη, πέρασε η Μπαρτσελόνα. Προσκύνησε η Άρσεναλ. Ο Ολυμπιακός 23 χρόνια σερί, δηλαδή γράφτηκε ιστορία στην Τούμπα. Η Μπάγκερ, αυτά. Τι να πει.
3: Το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός.
0: Ρε, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε, ρε. Τώρα εσύ πάλι με πας αλλού. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε.
3: Και τι είμαι αυτό, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε.
0: Ο Παναθηναϊκός, άμα μπορούσε να κάνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 35.000 γήπεδο, θα το πιάνει εκεί.
3: Γιατί εσύ που πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στην Τούμπα καινούργιο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω. Τι να μπορεί να σου.
3: Όχι, πες μου άμα το πιστεύεις.
0: Έτοιμο είναι τώρα, τι να πιστέψω. Το Δεκέμβριο πάει για να πάρει την άδεια. Τι να πιστέψω.
3: Σε πόσα χρόνια το βλέπεις να γίνεται.
0: Τα είπαν οι ειδικοί εκεί πέρα, πώς το λένε. Οι εκπρόσωποι των εταιριών. Σε 40 μήνες από τη στιγμή που πάρουν την άδεια θα γίνει.
3: Τζόρνταν, μακάρι να βγω ψεύτης. Μην μείνουμε, όχι να βγω ψεύτης. Μακάρι να έχω άδικο και να γίνει το γήπεδο και να το απολαύσουμε. Εγώ φοβάμαι μην τον κρεμίσουνε.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Εσύ φοβάσαι, λες οι άλλοι να μην φοβούνται.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Άμα είχαν αποφασίσει να το κάνουν αλλού, τώρα θα
0: ήταν έτοιμο. Εντάξει, τι να σε πω. Δεν τώρα, υπάρχει εκεί πέρα ούτε αρχαία ούτε τίποτα. Ρε. Μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει θέμα.
3: Ποια αρχαία, οι ίδιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ, εγώ φοβάμαι.
0: Μάλιστα. Έγινε Τάσο, να είσαι καλά. Μη στεναχωριέσαι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά. Για. Δεν υπάρχει ρε τέτοια. Ρε. Εδώ είναι δρομολογημένα. Τελική ευθεία μπήκε. Δεκέμβριο κατατίθεται ηγέτης για παρτινάδια. Κάνα δύο μήνες θα βγει και άδεια και το καλοκαίρι ξεκινά τα έργα. Και ο άλλος λέει να μην γίνει εκεί, να γίνει αλλού τώρα. Τι ψάχνεις τώρα. Πάμε διάλειμμα γρήγορο. Γραμμές σε λίγο. 2310-500-676 και 2310-500-677. Σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Μήνυμα από το φιλαράκι μου τον, από την Αυστραλία, το φιλαράκι μου τον Κώστα τον Κατζόνη. Γεια σου Κουτσαρί, καλημέρα Τζόρνταν. Ο Γιάννης έχει μεσάνυχτα λέει. Ίσως είναι και η ώρα τέτοια. Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε λέει σε δικό του γιατρό στη Γερμανία. Α, είδες, δεν το ξέρω εγώ. Δεν ασχολήθηκα δηλαδή να το μάθω. Γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι μου. Ένα τραγούδι το οποίο θέλετε εσείς κύριε Ιορδάνη, του αφιερώνω στον Τζιοβάνι. Γιάννη λέει, σας ευχαριστώ Ευαγγελία Τριγαλιώτη. Τον ακούω λέει πολύ θυμωμένο τον κύριο Γιάννη. Ας έρθει εδώ λέει να ηρεμήσει. Τρέμπλ λέει, στη χειρόσφαιρα κύριε Ιορδάνη. Ευαγγελία Τριγαλιώτη, μάλιστα. Σικέ Τάσο, καλησπέρα Τζόρνταν. Θύμησε τον Γιάννη λέει, τον χάρτινο ότι 5 χρόνια δεν είχαν κανένα άθλημα στην Αλφα Εθνική λέει. Πες το να είναι η ντροπή της προσφυγιάς λέει. Α. Όχι και την κλεψιά την έχουνε για μαγκιά λέει. Το Club Auk Melbourne's θα βοηθήσει λέει τον δάσκαλο και μαέστρο της Έψη Μπέλας λέει Χαράλαμπο. Εκβάγγενας δάσκαλε τα λάνια του Πάουκ λέει θα σε κάνουν καλά, μη στεναχωριέσαι. Μάλιστα. Πάμε στις γραμμές παρακαλώ.
1: Έλα ρε ακούγομαι.
0: Προς τον παρόν.
1: Καλά ή ποιος έκανα να μιλάω.
0: Δεν πήγες εκεί στο νοσοκομείο ρε μου.
1: Όχι, προετοιμάζομαι τη φωνή μου για την Γαλατά Σαράι.
0: Όχι, όχι, κάτσε λίγο. Πάνε πες περαστικά το γιο πιστε εκεί στο νοσοκομείο ρε.
1: Ο Γιάννης έχει πολύ πλάκα ρε φίλε. Καλά πριν δύο εβδομάδες εκείνος τον έβριζε το γιο της, τον έλεγε μακαρονά, τον έλεγε, τι τον έλεγε. Τον παγάνει.
0: Ναι, αλλά την αγαπάει την Άγη. Γιατί τον είπατε καραγκιόζη λέει.
1: Αυτός πρέπει να είναι έτσι επειδή δεν πρέπει να βρει και εισιτήριο. Θα ήθελε να πάει στο Λονδίνο μάλλον και δεν βρήκε εισιτήριο Τζόρνταν.
0: Στο Λονδίνο θα πάει.
1: Εκεί θα ήθελε να πάει αλλά δεν βρήκε εισιτήρια. Τα πουλήσαν όλα οι εκτζίδες.
0: Όλα τα πήρατε, μπράβο ρε σας παραδείγμα.
1: Θα έχει καμιά 15.000 κόσμο μέσα.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί το καλοκαίρι γυρνάγατε όλο το πρωτάθλημα παντού, την Κούπα.
1: Άιντε πάει.
0: Άλλο πότε θα ξαναπάρετε τώρα.
1: Δεν μου λες. Πέρσι μας λέγατε ότι το πρωτάθλημα χάθηκε λόγω των τραυματισμών. Φέτος θα το λες ότι χάθηκε λόγω του ότι οι παίχτες σας κουτουλάνε μεταξύ τους.
0: Όχι, όχι, φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Δεν θα το λες.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία φέτος.
1: Άμα το χάσετε θα λες ότι κουτουλάνε μεταξύ τους.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία φέτος.
1: Γιατί βλέπω ότι κουτουλάνε πολύ ρε Τζόρνταν.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Πέφτουν μόνοι τους, τραυματίζονται εκεί.
0: Όχι ρε, τι τραυματίζονται, συμβαίνουν ρε φίλε.
1: Ποια συμβαίνουν ρε, ο άλλος πανηγύρισε τον γκολ και τραυματίστηκε.
0: Τι πανηγύρισε ρε, ποιος,
1: ο
0: Λουστόντο.
1: Εκείνος ο Ακρίδας, ο μαύρος που έχετε.
0: Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλά ρε φίλε.
1: Ο Τάχα αυτός, πώς το λένε.
0: Ο Τάχα δεν είναι Τάχα, αυτός είναι ο Τάχα Βάλε, ο Τάχα θα
1: ο
0: σε βάλει.
1: Ο Τάχα τραυματίζομαι, όλο τραυματίζεται.
0: Μια αυτός. Χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Τι μια χαρά ρε, αυτόν άμα το βάλεις δίπλα σε μια παίχτρια του ΠΑΟΚ. Άμα τον τζατζάρει μια παίχτρια του ΠΑΟΚ και η Βάγκνερ, πώς τη λένε αυτή, θα το στείλει στο νοσοκομείο.
0: Πεκταράς είναι αυτός, να ξέρεις.
1: Τι είναι?
0: Πεκταράς είναι.
1: Τι πεκταράς, αφού ένα παιχνίδι παίζει και δέκα δεν παίζει, ρε.
0: Καλά, θα τον δεις.
1: Τι να το δω, να το βλέπω.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία, μόνο προτάσμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Άμα το δεις τα πόδια του, μόνο οι κάλτσες φαίνονται. Τα πόδια του δεν φαίνονται. Μόνο τις κάλτσες ξεχωρίζει.
0: Θα τον δεις, θα τον δεις. Όταν παίξουμε μαζί, θα τον δεις.
1: Το βλέπω, ναι.
0: Για πες πώς την είδες
1: αυτός άμα παίξει τάβλη θα πας στην εξάρθρωση όμως.
0: Την ομάδα σου πώς την είδες μες στο Βόλο, για πες.
1: Αυτός άμα ρίξει τα ζάρια θα πας στην εξάρθρωση όμως.
0: Λες ε. Γιατί με δύναμη θα τα ρίξει.
1: Ξέρω εγώ, δεν έχει λες δύναμη να τα ρίξει.
0: Τα ζάρια τα ρίχνεις με μαγιά. Με μαγιά
1: τα ρίξει. Να τον ταΐζετε λίγο να δυναμώσει.
0: Δεν έχει τέτοιο θέμα αυτός.
1: Κοτόπουλο εκεί, κανένα κοτόπουλο.
0: Πώς είδες την ΑΕΚ μες στο Βόλο, πες, τα άστατα.
1: Ήτανε με καρδιά πρωταθλήτριας, έτσι την είδα.
0: Με καρδιά,
1: βέβαια. Σ' άρεσε το γκολ του Γιώβιτς, αλλά μπανάνα, κεφαλιά.
0: Το γκολ του Γιώβιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε, πώς μ' άρεσε.
1: Δεν ήταν ωραίο.
0: Βέβαια.
1: Τι, να τα λέμε αυτά, όμως, γιατί...
0: Ο Νίκολιτς όμως είπε ότι δεν ήταν πέναλτι.
1: Α, δεν το άκουσα αυτό.
0: Το είπε στον Πέο. Λέει, δεν ήταν πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα τι να σου πω, για διαιτησία δεν μιλάω και με σένα δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά με ρωτούσε ο Γιάννης θα το απαντούσα, σε σένα
0: όχι,
1: που λες ότι αδικήθηκες από τον Όφη, τι να πω για
0: διαιτησία. Ο Γιάννης είπε για τη διαιτησία, δεν ήταν αλλά μαγκιά του λέει που το πήρε.
1: Ο Γιάννης ωραίος ήταν σήμερα.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Είπε μαγιά του που του πήρε, ναι.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί εδώ εσύ είπες ότι αδικηθήκατε από τον Όφη, ρε φίλε. Πού να βγάλει άκρη τώρα ο Γιάννης μαζί σου.
0: Εννοείται ότι αδικηθήκε ο ΠΑΟΚ. Από το διαιτητή, όχι από τον Όφη.
1: Σας πήρε το κύπελλο Αυγενάκης και το είχε ταγμένο, ο, πώς το είπες,
0: στο Τζόρτζο. Στο Τζόρτζο. Βέβαια. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας σε πάνε τα σκυλιά, πρόσεχε, πού είσαι.
1: Τα σκυλιά με φυλάνε εδώ, μη στεναχωριέσαι.
0: Τι, securitizer, πού είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρά, έξω είσαι.
1: Έξω είμαι. Πού... Όχι, έξω μέσα, ρε φίλε, τι θα είμαι. Θέλω τιμωρία να πω... με βάλουν.
0: Όχι, θέλω να πω έξω.
1: Όμα δεν με βάλαν, κάτσε.
0: Κάτσε λίγο, κάνε εργοστάσιο φυλάς.
1: Πολλά εργοστάσια.
0: Α, πού είσαι, κάτω εκεί, σε Χιλή, κατά εκεί.
1: Πολλά μαζί. Όχι, από τη Χιλή έφυγα, το... από τη Χιλή έφυγα εκεί. Αλλού είμαι τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στη Χιλή μένω.
0: Στη Χιλή μένεις.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Ωραία η Χιλή.
0: Έχω ένα ξαδερφάκι εκεί, 10 στρέμματα, ένα κούπεδο στη θάλασσα μπροστά.
1: Έχει πολλούς παουτζίδες εκεί. Μες. Τώρα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε από την Ευρώπη και θα είναι όλα τα μαγαζιά άδεια εδώ στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μόνο εκεί, όλη η Βόρεια Ελλάδα, ρε φίλε. Μεγάλο
1: πλήγμα. Άρα παραδέχεσαι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι όλοι γεροντάκια, ρε φίλε, και κάθονται στα καφενεία και βλέπουν τον ΠΑΟΚ.
0: Τι λες τώρα, και τα σπορ καφέ είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, όλοι του καφενείου είναι.
0: Κάτσε
1: η
0: λίγο.
1: Μόνη νεολαία είναι στη θύρα 4 εκεί, τα
0: πιτσιρίκια.
1: Γύρω-γύρω, το άδειο είναι.
0: Άκου λίγο να μαθαίνεις, τα σπορ καφέ.
1: Τι να μαθαίνω, τα βλέπω, ρε, όλα τα καφενεία με παππούδες.
0: Τι βλέπεις, ρε, περίμενε λίγο, ρε. Τα καφενεία, σπορ καφέ δεν έχεις εκεί.
1: Όλα όταν παίζω πάω γεμάτο από παππούδες είναι, αυτό σε λέω.
0: Τα σπορ καφέ λέω εγώ, όχι τα καφενεία.
1: Ρε όλα τα μαγαζιά όταν παίζω πάω και μίζω από παππούδες.
0: Έλα,
1: τι άλλο θα σε πω.
0: Έλα και προς τα δω άμα θέλεις, έλα εδώ πάνω στην Μακεδονία να δεις.
1: Τα βλέπω και εδώ, ρε,
0: πού τα βλέπεις τώρα, πού εμείς τι κάνουμε, δεν τα βλέπουμε εμείς.
1: Όλα... Ή παππούδες θα έχετε ή 15χρονα, γι' αυτό όταν πάτε εκτός έδρας δεν πάτε πολύ. Γιατί τα 15χρονα δεν έχουν δίπλωμα να οδηγήσουν.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Δεν τα αφήνει ο μπαμπάς.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Γι' αυτό όταν πάτε στο Βόλο είναι άδειος ο Βόλος. Εμάς είδες πάει προχθές πόσο κόσμο είχε.
0: Πόσο κόσμο είχε, 6-7 χιλιάδες.
1: 12.000.
0: Σιγά να μην είχε 12.
1: Και σε μάτς που είναι αρχή ακόμα.
0: Σιγά να μην είχε 12. 12 άμα είχε θα έπρεπε το μισό γήπεδο να είναι γεμάτο. Δεν ήταν
1: 12.
0: Σιγά.
1: Και σε μάτς που δεν είμαστε ούτε πρώτοι αλλά είναι και αρχή του πρωταθλήματος ακόμα.
0: Σιγά να μην είχε 12. Ναι.
1: Εσύ ούτε 5.000 με το ζόρι δεν πας. Και είναι και 2 ώρες από τη Θεσσαλονίκη εκεί πέρα. Αλλά πού να πάνε, είπαμε, τα 12χρονα δεν έχουν δίπλωμα για μάξι. Οι παππούδες είναι στα καφενεία, τα βλέπουν από την τηλεόραση.
0: Άκου
1: πού
0: λίγο.
1: Να γεννήσει το Βόλο.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Για κόσμο μην μιλάς με τον ΠΑΟΚ.
1: Τι να μην το βλέπω.
0: Για κόσμο δεν θα μιλάς για τον ΠΑΟΚ.
1: Του καναπέ και του καφενείου κόσμο.
0: Όταν...
1: Την χρονιά που πήρατε το πρωτάθλημα στην Τούμπα, είχατε με την ΑΕΚ παίζατε ντέρμπι και είχατε 15.000 κόσμο, ρε πλάκα. Μας κάνει
0: τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα,
1: είσαι καλά. Τι λέω, ρε, τι λέω. Α, το γήπεδο ήταν άδειο, άδειες θέσεις.
0: Για τον ΠΑΟΚ μη μιλάς, για κόσμο σε λέω.
1: Τι να μην μιλάω, ρε εσύ.
0: Για τον ΠΑΟΚ, για να συγκριθεί.
1: Που δεν πατάει στο γήπεδο.
0: Για να συγκριθεί κάποια ομάδα με τον ΠΑΟΚ είναι μόνο Ολυμπιακός και λίγο Παναθηναϊκός. Άσο τώρα. Και αν ο ΠΑΟΚ είχε πιο μεγάλο γήπεδο, πιθανόν και αυτοί να μην μπορούσαν.
1: Τι να δεις το γήπεδο, ρε εσύ, τον Τάχα Άρινα το τραυματίζεται, πουλήσατε και τον Κωνσταντίνα 15 άκουσο.
0: Να δούμε το Μάνταλο, να δούμε. Να δούμε το Μάνταλο.
1: Όχι, να δούμε, πουλήσατε 15 άκουσο τον Κωνσταντέλια.
0: Τι να κάνουμε, η πρόταση τότε ήρθε.
1: Θυμάσαι που το λέγανε, έλα όρι μου, σε περιμένουμε μέσα στο Βέλγιο, έλα στο αεροπλάνο και την τελευταία στιγμή αν τα αποφασίζεις, έλα. Mm. Καραγκιοζηλίκια, ενώ τον είχαν ήδη πουλήσει.
0: Αυτά τα λες εσύ.
1: Εγώ τα λέω.
0: Η πρόταση ήρθε 2-3 μέρες πριν το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Από το μάνατζερ του. Αυτή τη φέρα την πρόταση.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή, γιατί τον πέρανε στο αεροπλάνο τελευταία στιγμή, Τζόρνταν, και το λέγανε, έλα γόρι μου, σε περιμένουμε.
0: Η πρόταση ήρθε από την πλευρά του, σου λέω, 2-3
1: ναι,
0: μέρες πριν.
1: Όταν το λέγανε, έλα γόρι μου, σε περιμένουμε στο αεροπλάνο, είχε πουληθεί ή όχι, είχε έρθει πρόταση.
0: Σου λέω τώρα, την έφερε ο ίδιος του.
1: Και τι σου λέω,
0: Άμα θες να τα πιστέψεις, άμα δεν θες δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι να πει, εσείς οι οπαδοί σας να το πιστέψουν, όχι εγώ. Εγώ τι να πιστέψω.
0: Εγώ σου λέω ότι το γεγονός. Μα εσύ το κάνεις το θέμα. Εγώ σου λέω την πρόταση, τι έγινε.
1: 15 Αύγουστος.
0: Άλλο σου λέω, ρε. 2-3 μέρες πριν το 15 Αύγουστο έγινε η πρόταση. Ήρθε η πρόταση. Αυτό σου λέω. Η πλευρά του Κωνσταντέλια έφερε την πρόταση. Αν δεν ήθελε να φύγει ο Κωνσταντέλιας, δεν έφευγε, δεν μπορούσε να φύγει. Είχε συμβόλαιο. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Κωνσταντέλια και δεν έλαβε, εγώ θα λέγω όχι, δεν φεύγω.
1: Ναι.
0: Αυτό έπαιρνε την πρόταση. Στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο και εκεί θα πάρει 4. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι το ίδιο.
0: Α, να τα λέτε αυτά.
1: Το ίδιο είναι να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα και σε ένα χωριό, δεν είναι το ίδιο.
0: Βέβαια, το ίδιο είναι το να πει την άκρη στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο είναι, βέβαια.
1: Απλά δεν. Εντάξει, αυτό. Εσάς δικό σας θέμα πάλι, τέλος πάντων.
0: Κλείσε, τα λέμε, για χαρά.
1: Άιντε, bye, bye.
0: Έλα, φιλέ.
2: Η Τασούλα επανήλθε.
0: Έλα, Τασούλα.
2: Είμαι εντελώς άσχετη με το ίντερνετ, δεν τα ξέρει.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον τελευταίο αυτόν εδώ, τον κύριο,
0: ναι.
2: Κύριος από τώρα, Κυριά και Λιβάνια.
0: Δεν
2: από τη Χιλή, εγώ έχω μείνει ένα χρόνο εκεί στην Αλεξανδρούπολη και όλο τον Εύρο και την Περγή, την ξέρω καλά, λοιπόν. Αυτός είναι μεγάλο πρόβλημα. Μέχρι και χωριό αποκάλεσε τον ΠΑΟΚ, απρόσεξες τελευταία.
0: Δεν πειράζει μωρέ, μη στεναχωριέσαι, άστο να.
2: Όχι και χωριό ΠΑΟΚ.
0: Ρε άστον τώρα, ο παδός είναι.
2: Θα μαθαράνει τώρα. Αυτή κατηγορεί τον ΠΑΟΚ για το γήπεδο. Είχαν γκρεμίσει την Νέα Φιλαδέλφια και 17, 18, 20 χρόνια.
0: Τζάμπα κάναν το γήπεδο, πες, τζάμπα.
2: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα, μην τρελαθούμε. Αυτή η χάρτινη είναι όλη της προβληματική. Λοιπόν, ας επανέλθω. Η ομάδα θα ανασυνταχθεί, πιστεύω, λίγο τώρα, γιατρική.
0: Τώρα η διακοπή, 20 μέρες.
2: Είναι τραυματισμοί, ένα θέλω να κάνουν, Τζόρταν.
0: 20 μέρες έχει τώρα να τη δουλέψει η ομάδα.
2: Τώρα... 20, μια εβδομάδα της έδωσε άδεια.
0: Τώρα θα φανεί, τώρα θα φανεί τι προπονητής είναι αυτός.
2: Έτσι, μπράβο. Όμως θα κάνουν ευχέλαιο. Και επίσης, τι ρόλο παίζουν οι γυμναστές της ομάδος, γιατί τόσο συχνή σοβαρή τραυματισμοί από πέρσι κιόλας. Κι άλλη φορά είχε συμβεί αυτό και ο κύριος Αβίδης είχε αλλάξει όλο το team της γυμναστικής που γυμνάζει την ομάδα. Κάτι δεν γίνει. Λοιπόν, πάμε στην κοινική ομάδα.
0: Ναι.
2: Είδα το μάτς. Το γήπεδο ήταν γεμάτο. Είχαν μια κερκίδα, όλο ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο. Ζόρταν ο Χετός.
0: Ναι.
2: Ο Χετός, γιατί μας μισθούν τόσο πολύ, δεν ξέρω. Βίζανε τα κοριτσάκια μας, είναι απίστευτο, ε. Το είδες στο Ματσί.
0: Όχι, δεν το είδα.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από πέρσι, αλλά και χάρτινη η γενική ομάδα τους είναι καλύτερα από πέρσι, σίγουρα το διαπίστωσα. Όμως έβριζαν με το χειρότερο τρόπο τα κοριτσάκια και γενικά το σύλλογό μας και ακούστηκα και αρκετές φορές αντιεθνικά συνθήματα. Αυτό το πράγμα τώρα να βρίζουν τα κορίτσια εκεί στο κήπεδο, στον κόσμο. Εγώ ας πούμε είχα γονείς μαζί μου και στο λεωφορείο επάνω τους έπαιρνα. Αυτά τα κορίτσια κάποιοι, οι γονείς τους δεν είναι στο κήπεδο να πούνε αυτούς τους αλήτες. Σταματήστε να βρίζετε τα κορίτσια, πες κάτι άλλο. Είναι ο Χετός, τι να σε πω. Δηλαδή είναι αυτοί από το κακό στο χειρότερο πάνε.
0: Ναι.
2: Φυσικά τα κορίτσια τους έδωσαν απάντηση μέσα στο κήπεδο.
0: Μέσα.
2: Ναι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Mm-hmm.
2: Να έχουμε να πάρουν όλα τα τμήματα καλά, όπως και σήμερα η ομάδα πήρε
0: τρέμπλ.
2: Το Super Cup στο Χάτβολ, η ομάδα γυναικών που είναι σούπερ ομάδα.
0: Και έκανε το τρέμπλ, ναι.
2: Το είδες το μάτς?
0: Όχι.
2: Σούπερ ομάδα, καλύτερη από πέρσι, αν και ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ήταν πολύ εντυπωσιακή ομάδα και δεν έπαιζε με όποια ομάδα. Έπαιζε την τρίτη λέγοντας ΠΑΟΚ, Νέα Φιλαδέλφια και Αναγέννηση Άρτας που παίξαμε. Είναι κορυφές ομάδες ο Χάσμουρ γυναικών. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εύχομαι να πάρουν όλα καλά τα τμήματα από εδώ και μετά και στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ένα ευχέλαιο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και αν έχεις χρόνο, γιατί λίγη ώρα τώρα, να παίξεις ένα τραγούδι του, τον ύμνο του ΠΑΟΚ με τον αείμνηστο Δημήτρη Παρίδη.
0: Μάλιστα.
2: Το συμπαθούσα ιδιαίτερα και όταν πήγαινα στο ΠΑΟΚ πάντα το χειροκροτούσα, μ' άρεσε πολύ. Έτσι, ο αείμνηστος.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι 69 χρόνια, Γιορδάνη, πήγαινα πολλά χρόνια στην ομάδα και πήγαινα στη θύρα 4.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, χωρίς εγώ ήσυχη μου, δεν αυτά.
0: Μάλιστα, καλώς.
2: Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, επίσης, γεια.

0: Έλα, φίλος.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Ηρέμησε εδώ.
0: Α, ωραίος. Ήπιες...
1: Ήπιες να
0: κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο, να με μάθεις πώς ηρέμησες, να ξέρω κι εγώ άμα του παθαίνω να ηρεμώ, ρε φίλε.
1: Έκανα καφέ λουμίδι κρύο.
0: Α, ωραίος.
1: Να ξαναπώ συγγνώμη σε σένα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και στο φίλο μας τον Άκη. Αλλά δεν μπορώ να ακούω καραγκιόζηδες και καραγκιόζηδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είναι καλό συνέστημα αυτό.
1: Να λες, λοιπόν τώρα.
0: Να αναγνωρίζεις το λάθος, να λες συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να το ακούς. Κατάλαβες.
1: Είναι... Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έστειλε μήνυμα κάποιος κύριος Κριτσόνης.
0: Κριτσόνης.
1: Είπε ότι χειρουργήθηκε ο...
0: Α, ο φίλος μου ο Κώστας ο Κατσόνης από τη Μελβούρνη, ναι.
1: Ναι, ποδοσφαιριστής είναι αυτός ή όχι. Όχι, ε.
0: Ποιος.
1: Ο Κατσόνης, όχι.
0: Προπονητής είναι κάτω, είναι...
1: Προπονητής είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω τη γνώμη μου τώρα.
0: Ναι.
1: Πες στο Βούλγαρο το παίκτη πώς...
0: Και είναι και από τη Βέρεια, να ξέρεις.
1: Το όνομά του Βεριώτικου είναι.
0: Είναι και φίλος μου και από τη Βέρεια και ποδοσφαιριστής της Βέρειας, της Βασίλισσας και ούτου καθεξής. Και φιλαράκι μου.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και έχουμε πει, και κάτι ρετσίνες μαζί. Εκεί στη Βέρεια.
1: Μαλαματίνα ή Γιουργάδη.
0: Στη Βέρεια.
1: Μαλαματίνα ή Γιουργάδη.
0: Εγώ αυτός ο Μπαμπατζίκος, αυτοί όλοι οι βετεράνοι της Βέρειας και τέτοια.
1: Μαλαματίνα σε λέω Γιουργάδη.
0: Γιατί άμα μας πείραξε.
1: Όχι, ρε. Η Γιουργάδη καλύτερη είναι παρά η Μαλαματίνα.
0: Δεν θυμάμαι, πιάμε, πίναμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Χειρουργήθηκε, είπε ο κύριος.
0: Στη Γερμανία. Ναι.
1: Πώς το λένε, ο Βούλγαρος.
0: Ο Δεσπότοβ, ναι.
1: Ο Δεσπότοβ. Λοιπόν, για να χειρουργηθεί κάποιος παίκτης Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Επαναλαμβάνω και πάλι, χρειάζεται υπογραφή. Σωστά, ναι ή όχι, το γνωρίζεις αυτό.
0: Και.
1: Λέω, το γνωρίζεις ότι πρέπει να βάλει υπογραφή είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, το γνωρίζεις αυτό.
0: Νομίζω ναι.
1: Νομίζεις ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία. Σωστά. Μεγάλη εταιρεία. ΠΑΟΚ. Έχει ιατρικό team. Σωστά.
0: Έχει, ναι.
1: Σωστά, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αν πει τώρα ο Δεσπότοβ, δεν θέλω να χειρουργηθώ στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ, τη γνώμη μου λέει ο Τζόρνταν, και πάει παράδειγμα στη Γερμανία, Βουλγαρία, αυτή όπως θέλει να πάει, και βάλει την υπογραφή του, αυτός παίρνει 1 εκατομμύριο, παράδειγμα σε λέω. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και χειρουργηθεί και κάνει 1 χρόνο να επανέλθει στα γήπεδα, για μένα πρέπει να διακοπεί ο μισθός του. Ποιος η γνώμη του. Πρέπει να διακόψει το μισθό που πληρώνεται.
0: Ποιος σου λέει αυτό, ρε Γιάννη.
1: Τη γνώμη μου λέω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
0: Λάθος είναι.
1: Όχι, δεν πιστεύω να είναι λάθος.
0: Καλά, μην πιστεύεις.
1: Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Πρέπει
1: να διακοπεί ο μισθός του.
0: Γιατί?
1: Γιατί παράδειγμα σε εδώ. Άμα έκανε χειρουργείο στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ, μπορεί να ερχόταν στο γήπεδο πιο νωρίς τώρα. Και για ποιο λόγο δεν έχει εμπιστοσύνη στο ιατρικό team του ΠΑΟΚ? Απάντησέ μου.
0: Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα επιλογής, ρε φίλε.
1: Επιλογής είναι, αλλά είναι και θέμα εμπιστοσύνης τώρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Όταν επιλέγει άλλος να πάει στη Γερμανία, και δεν εμπιστεύεται το ιατρικό team του ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι αυτό, ρε. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Είναι θέμα εμπιστοσύνης κιόλας.
0: Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Τέλος πάντων, για να μην κατά το μικρό την ώρα το τηλέφωνο, για μένα η γνώμη μου είναι, γιατί ρώτησα τότε, δεν ξέρω αν με λένε ψέματα. Πρέπει να κάνει διακοπή μισθού. Σε μια εταιρεία όταν είσαι και λέει γιατρέπεται και δεν είναι χειρουργής εκεί, πρέπει να κάνει διακοπή μισθού. Να.
0: Τι λέτε, τι είναι αυτά.
1: Από τη γνώμη μου λέω τώρα, αν θέλει κάποιος να στείλει μήνυμα, κύριος Κατσόνης.
0: Αυτό δεν είναι γνώμη σου, αυτό σε είπε κάποιος, πληροφορία σε δώσε.
1: Με το είπε κάποιος, δεν σε πειράζει σαν να πεις, με το είπε.
0: Δεν με πειράζει, αλλά δεν είναι γνώμη σου.
1: Γιατί και σένα δεν σε λένε, αλλά δεν είναι σου ονόματα.
0: Εμένα με λένε, αλλά το διασταυρώνω πρώτα, δεν, επειδή με το λένε, το βγαίνω και το
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ δεν το διασταύρωσα τώρα.
0: Αυτό
1: το είπε έτσι και έτσι.
0: Το κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, είσαι η εταιρεία στο ΠΑΟΚ. Θα χειριστείς στο ΠΑΟΚ, έχει εμπιστοσύνη, δεν έχεις. Και αν πας έξω, διακοπή μισθού να μου, μέχρι να γίνεις καλά. Και αν πας έξω, διακοπή μισθού να μου, μέχρι να γίνεις καλά.

0: Bob Baker, put your hands in the air, give me all your money.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Γιάννη, σήμερα λέει πολύ τσίμπουρο, είπες, λέει ένας φίλος. Ήπια, δεν πειράζει, μωρέ. Εντάξει, σημαντικός είναι. Ο Γιώβιτς είναι μάγκας καραγκιόζης, λέει. Αυτό θέλει να πει, λέει ο Γιάννης. Είναι μάγκας, αλλά καραγκιόζης, βέβαια. Ωραίος. Έλα, αρκετά, λέει. Α, το φιλαράκι μου. Πού είσαι, ρε Αντωνάκη? Γεια σου Γιάννη από Αδελαϊδα. Και ο Τζέμις με Άρη λέει ότι δεν είναι πέναλτι, ναι. Η Ορδάνη επιβάλλεται, λέει, στο Γιάννη έναν μήνα, λέει, στο ένα πόδι, λέει, στη γωνία του δημοτικού σχολείου μέχρι να βγάλει, λέει, την τάξη. Μετά να του επιβάλλεται, λέει, να πίνει διξίδι πρωί, μεσημέρι και βράδυ μέχρι να κάνει γύρους, λέει, σε όλες τις χώρες της γης. Το προτάσμα που πήρανε, λέει, και να επιστρέψουν το κλεμμένο, λέει, εκεί που ανήκει. Το γνωρίζω, ο Ιορδάνη, λέει, από επισκοπή είναι, λέει ο Αντώνης. Καλός άνθρωπος, λέει, και ωραία ταβέρνα. Ποιον άλλες, ποιον Αντώνη? Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή.

Η ακούραση έτσι μας αρέσει, λέει. Έτσι σε θέλουμε, Δημήτρη Σπυρία. Ευχαριστώ, να σε καλά, Δημήτρη. Η ΑΕΚ παίζει στους Αγίους Αναργύρους, να ξέρεις, λέει, και είναι και πλαστικό το γήπεδο για τα κορίτσια, λέει. Και όταν κάπου λέει χάνεσαι, δεν ακούγεται και το τραγούδι, λέει, του Καράμισο ακούστηκε. Και την ώρα που μιλούσε με τον Γιάννη, λέει, πάλι σταμάτησε. Και μετά το τραγούδι του Στέλιου πάλι τα ίδια. Τζόρνταν μόνο από το ίντερνετ, λέει, ακούγεσαι. Αχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου, χωρισμένο στο μεγάλο, λέει, Τζόρνταν. Χαρισμένο. Και σε όλο το ακροατήριο του Δημοσθένης.

0: Και όταν λέει λες βλακίες λέει ο άλλος, δηλαδή αν αυτή η φάση ήταν λέει του ΠΑΟΚ θα έλεγε στα ίδια. Οι Έλληνες ψηλά το κεφάλι ότι ομάδα κι αν είστε λέει πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Στέλιος από Γαλάτσι Αθήνας. Θα φανεί αν το διαβάσετε λέει, αν είσαστε λέει εσείς εντάξει ή ζει τον Καραγκιόζης. Δεν κατάλαβα τι λες. Τζόρνταν δεν διαβάζει λέει ότι δεν σε συμφέρει. Κάτσε ρε μεγάλε, δεν τα διαβάζουμε τώρα. Τζόρνταν διάβασε λέει αυτά που γράφουμε. Συνεχίζει. Τζόρνταν, είναι ντροπή να μην διαβάζει λέει ότι γράφουμε. Έλληνες ψηλά το κεφάλι, περηφάνεια που είμαστε Έλληνες πέρα από τις ομάδες. Γιατί το λες, αφού τα διαβάζουμε ρε μεγάλε. Επειδή άργησα λες, επειδή ήταν πολλά τα μηνύματα ρε φίλε. Ήταν πολλά τα μηνύματα μέχρι να τα διαβάσουμε, αργήσαμε ίσως από αυτό. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Και αύριο μέρα είναι έτσι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να υπάρχει, να προσέχετε πάρα πολλά. Και εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, 11 και κάτι ψηλά που λέει ο Πετρουλάκης, θα είμαστε εδώ πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 2. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Χαίρε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Εκείνος ορίζοντας τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.